0: μέρας πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει ότι θα φτάσουν σε αυτό το σημείο. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει την διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Το Ισραήλ και η Χεζμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ χθες το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολά. Σύμφωνα πάντως με τον Λίβανο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν αμέσως μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Συνάντηση στην Αίγυπτο την Κυριακή θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν με πολλούς ομολόγους του που ενεπλάκησαν στις συνομιλίες για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προγραμματίζει ταξίδι στη Μέση Ανατολή την επόμενη εβδομάδα και αναμένεται να επισκεφθεί το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τον Μπαχρέιν. Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας ασθενάτου ορμούς σε συντονισμό με το Ομάν και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, ενώ μετά τη λήξη τους θα παρουσιαστεί νέος μηχανισμός διαχείρισης για τα ασθενά του ορμούς. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαιοκίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού. Για τα στενά του ορμούζου, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σε τροχιά σύγκρουσης, Τραμπ μελώνει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε και πάλι στην Ιταλίδα Πρωθυπουργό σε σύντομη δήλωσή του. «Η Μελώνη με στήριζε φανατικά, αλλά δεν την θέλω ως φαν, διότι δεν μου στάθηκε ούτε εκείνη και ούτε το ΝΑΤΟ όταν προέκυψε το θέμα των στενών του ορμούς», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα χθες, σε ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η Ιταλίδα Πρωθυπουργό τον οικέτευσε να βγάζουν μαζί μια φωτογραφία στην Σύνοδο της G7 στο Εβιάν και ότι την λυπήθηκε. Από την πλευρά της, η Μελώνη σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media δήλωσε ότι έμεινε έκπληκτη από τα σχόλια του Τραμπ και έκανε λόγο για ψευδείς δηλώσεις από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου. Υποστήριξε ότι η ίδια και η Ιταλία δεν οικετεύουν και επέκρινε τον Αμερικανό Πρόεδρο για τη στάση του απέναντι σε εχθρούς της Δύσης, στους εχθρούς των ΗΠΑ, στους οποίους, όπως υποστηρίζει, δείχνει πολύ πιο επίκης. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο και δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν χθες το απόγευμα από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία. Βίντεο που αναρτήθηκε από έναν επιβάτη δείχνει το μπροστινό τμήμα μιας αμαξοστοιχίας να έχει καρφωθεί στο πίσω μέρος μιας άλλης. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 την Αυστραλία. Αυτήν την ώρα η Σκωτία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Στο 90 λεπτό το σκορ είναι 0-1. Στις 3:30 η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Αϊτή και στις 6 το πρωί η Τουρκία θα παίξει με την Παραγουάη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρειο-πυρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από 2 έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εντάξει, δεν είναι ότι χορεύουμε στους δρόμους, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι Παρασκευή πρωί, ηλιόλουστη, ζεστή, με αέρα στα πελάγια, άρα η θερμοκρασία θα είναι λίγο πιο ανεκτή. Και είναι Παρασκευή. Για την ακρίβεια, Παρασκευή 19 Ιουνίου, ακούτε Sky και το 100,3. Το ημερολογείο είναι αυτής της ωραίας ημέρας. Το φροντίζει η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Γιαννίδης στην διεύθυνση της ορχήστρας. Η Αργυρό Γεμελιάρη απαντά στο 210-48-00-170-174. Ήχος Motown από τη δεκαετία του 60, σαν σήμερα 1964, η Μάρθα Ρίβς και το συγκρότημά της, η Βαντέλας, που δεν σημαίνει τίποτα, δηλαδή είναι ένα όνομα που το φτιάξανε συνδυάζοντας διάφορα τα αρχικά ενός δρόμου, μιας κοπέλας και διάφορα τέτοια. Μπήκαν στο στούντιο και ηχογράφησαν αυτό, ένα από τα πιο γνωστά, διάσημα, αγαπημένα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών, που έχει τραγουδηθεί από καμιά εκατοστή άλλους καλλιτέχνες σε δεκάδες εκδοχές διαφορετικού ρυθμού και εκτέλεσης. Λοιπόν, ναι, δεν χορεύουμε στους δρόμους, αλλά έχουμε και καλά και κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι οι διελεύσεις από τα πλοίων, από τα στενά τουρμούζ, έχουν αρχίσει να πυκνώνουν. Διστακτικά, γιατί κανείς δεν ξέρει αν και πού έχει νάρκες. Η ασφάλεια είναι ακόμη ατελής, αλλά κάτι γίνεται. Πλοία όλο και πυκνότερα περνάνε από εκεί. Η διέλευση θα είναι δωρεάν για τις επόμενες 60 ημέρες. Μετά το Ιράν θα χρεώνει, είναι μια από τις συνέπειες του πολέμου. Οι τιμές της ενέργειας αρχίζουν να διατηρούνται χαμηλά, αποκλιμακωμένες. Μακάρι να τις δούμε και στην Αγγλία. Αυτά είναι τα καλά νέα. Τα κακά νέα είναι ότι αυτή η συμφωνία, το MOU που υπεγράφει ο πρόεδρος Τραμπ, το υπέγραψε στο ανάκτορο των Βερσαλιών ο πρόεδρος του Ιράν στην Τεχεράνη. Ξέραμε ότι κρέμεται από μια κλωστή. Τώρα διαπιστώνουμε πόσο εύθραυστη μπορεί να αποδειχθεί αυτή η κλωστή, καθώς με το καλημέρα έχουμε τις πρώτες δυσκολίες. Η Ιρανική αντιπροσωπεία δεν ταξιδεύει στην Ελβετία, όπου σήμερα θα γινόταν η τελετή της υπογραφής και θα άρχιζαν οι συνομιλίες για την επόμενη μέρα. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Βανς, και αυτός δεν ταξιδεύει. Εμπλοκή, έμφραγμα, περιμένουμε με αγωνία.

Μένουμε στον ήχο αυτό, ήχο Motown 64. Σαν σήμερα εκογραφήθηκε το τραγούδι που ακούγαμε προηγουμένως από την Martha Reeves και τις Vandellas. Αυτή είναι η Four Tops. Σαν σήμερα ηχογράφησαν το Can't Help Myself. Άλλη μεγάλη χορευτική επιτυχία των 60's. Τι τρέχει λοιπόν με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Συμφωνία και το Ισραήλ? Είναι φανερό ότι αυτό το MOU, το οποίο ο πρόεδρος Τραμπ το ήθελε οπωσδήποτε, έχει αγκάθια, πέρα από την κριτική που δέχεται, αυτό καθεαυτό, έχει αγκάθια. Το ένα αγκάθι είναι ο Λίβανος και το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν πήρε μέρος στη διαπραγμάτευση, έμαθε την συμφωνία αφού πρώτα είχε γίνει και δεν έχει κατά κυριολεξία δεσμευτεί ότι θα την τηρήσει. Λέει για παράδειγμα ότι αρνείται να φύγει από το Λίβανο όσο αισθάνεται ότι οι λόγοι ασφαλείας επιβάλλουν στον Ισραηλινό στρατό να είναι εκεί. Χτύπησε μάλιστα στο Λίβανο, χτύπησε και η Χεζμπολάχ τα Ισραηλινές θέσεις και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η πρώτη εμπλοκή, με τους Ιρανούς να λένε αν είναι έτσι εμείς δεν πηγαίνουμε στη Γενέβη και τον αντιπρόεδρο Βάνς να μην μπαίνει και αυτός στο αεροπλάνο. Αυτό είναι το ένα, το προφανές αγκάθι. Υπάρχει και ένα δεύτερο αγκάθι εσωτερικό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρόβλημα εκεί το έχει ο πρόεδρος Τραμπ. Ο πόλεμος κατά του Ιράν ήταν εξ αρχής ελάχιστα δημοφιλής. Στις μετρήσεις ήταν ο λιγότερο δημοφιλής, αποδεκτός από την αμερικανική κοινή γνώμη πόλεμος, από όσους έχει ξεκινήσει οποιοδήποτε Αμερικανός πρόεδρος ποτέ στον κόσμο. Ακόμη και μέσα στο στρατόπεδο των δικών του, το ΜΑΓΑ, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, υπήρχαν πάντα κάποιοι που έλεγαν «Μα εμείς υποσχεθήκαμε ότι τέρμα οι περιπέτειες εκτός συνόρων, δεν ανακατευόμαστε στα πράγματα του κόσμου, δεν κάνουμε πολέμους μακριά από την Αμερική, πρώτα η Αμερική». Αυτή τώρα είναι ευχαριστημένη μεν που τέλειωσε ο πόλεμος με μια συμφωνία, αλλά δεν είναι ευχαριστημένη με τη συμφωνία που θεωρούν ότι είναι ετεροβαρής, ότι το Ιράν παίρνει περισσότερα από αυτά που θα έπαιρνε αν στα αλήθεια ο πόλεμος είχε πάει καλά. Και έπειτα υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι ήταν υπέρ του πολέμου, δηλαδή οι Ορθόδοξοι τέλος πάντων, οι νεοφιλελεύθεροι και όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι έλεγαν ναι, καλά κάνουμε, πρέπει να χτυπήσουμε το Ιράν, πρέπει να αλλάξουμε το καθεστώς, πρέπει να απαλλάξουμε τη Μέση Ανατολή από αυτήν την απειλή. Και τώρα λένε, μα ξοδέψαμε 100 δισεκατομμύρια δολάρια, έχασαν τη ζωή τους 13 Αμερικανοί στρατιώτες για αυτό. Και αυτή η εσωτερική πίεση που είναι διπλή, και από εκείνους που ήταν κατά του πολέμου αλλά δεν χαίρονται τώρα που τελείωσε, και για εκείνους και από εκείνους που ήταν υπέρ του πολέμου και τώρα δεν χαίρονται καθόλου γιατί θεωρούν ότι η συμφωνία είναι ετεροβαρής υπέρ του Ιράν, ο πρόεδρος Τραμπ αντιμετωπίζει δυσκολίες και αυτές οι δυσκολίες μπορεί να τον οδηγήσουν σε κινήσεις για να μαζέψει τη ζημιά. Προς το παρόν απλώς κάνει δηλώσεις, δίνει συνεντεύξεις και εξηγεί πόσο θριαμβευτική νίκη ήταν για τον ίδιο, γιατί ο ίδιος τα έκανε όλα, η πολεμική περιπέτεια που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου στον Περσικό κόλπο.

0: ιστορίες του κόσμου. Μια ιστορία είναι αυτή που σας έλεγα και χθες στην Αγγλία, σε μια πολύ μικρή κοινότητα, μια πολύ μικρή εκλογική περιφέρεια, στο Μέικερφιλντ, στο ευρύτερο Μάντσεστερ. Είχαμε εκλογές. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, ο Άντι Μπέρναμ, κατέβαινε ως υποψήφιος βουλευτής, διότι ο προηγούμενος είχε παραιτηθεί για να τον διευκολύνει. Ο Μπέρναμ εξελέγει, κέρδισε εντυπωσιακά με 55%, πήρε κοντά 25.000 ψήφους και συνεπώς ξεκινάει η διαδικασία αμφισβήτησης του κύριου Στάρμερ και εσωκομματικών εκλογών για το ενδεχόμενο να αλλάξει πρωθυπουργό η Αγγλία εν κινήσει, δηλαδή με εσωκομματική διαδικασία, όπως έχει ξαναγίνει άλλωστε πολλές φορές στη βρετανική πολιτική ζωή. Δευτερευόντως, αυτό που έχει σημασία είναι να δείτε λίγο πιο προσεκτικά τα αποτελέσματα σε αυτή την μικρή κοινότητα, όπου ψήφισαν καμιά 50.000 άνθρωποι. Πρώτοι ήρθαν οι εργατικοί του Άντι Μπέρναμ με 55%. Δεύτερο κόμμα ήταν το Reform, η ακροδεξιά του Φαράζ. Τρίτο κόμμα ήταν ένα άλλο καινούριο κόμμα που είναι πιο ακροδεξιό από το ακροδεξιό του Φαράζ, που ονομάζεται Restore England. Η συντηρητική ήταν τέταρτη, για να καταλάβετε, πήραν 600 ψήφους, ενώ οι εργατικοί 25.000, και οι υπόλοιποι δεν υπάρχουν καν σε διψήφιους αριθμούς. Είναι μια τάση στην Αγγλία, η τάση να πρημοδοτείται ένα είδος πολιτικής που στην παράδοση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν υπήρχε. Αυτή είναι μια ιστορία της ημέρας. Η δεύτερη είναι αυτό που συνέβη στη Μόσχα και θα έχει τις συνεπειές της. Το πιο σοβαρό χτύπημα από την αρχή του πολέμου βαθιά στο ρωσικό έδαφος, στη Μόσχα την ίδια δηλαδή. Οι Ουκρανοί χτύπησαν με 200 drones σε ένα δηληστήριο. Η Μόσχα χτες επί ώρες δεχόταν μια μαύρη βροχή, καθώς οι καπνοί από το δηληστήριο έπεφταν μαζί με τα νερά της βροχής. Η Ρωσία απάντησε, δήλωσε ότι θα απαντήσει. Ίσως όλα αυτά απλώς να είναι οι τελευταίες ετοιμασίες, καθώς και οι δύο πλευρές περιμένουν ότι θα αρχίσουν σε λίγο οι διαπραγματεύσεις. Κάποια στιγμή θα στηθεί ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης, άρα προσπαθούν να έχουν την καλύτερη δυνατή θέση σε αυτό. Τρίτη ιστορία της ημέρας σήμερα, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής. Τώρα που μιλάμε, ξεκινάει η δύσκολη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2028. Ήδη έχουν πέσει τα πρώτα προειδοποιητικά πυρά, με πιο χαρακτηριστικό τον Πρωθυπουργό της Αυστρίας, ο οποίος δήλωσε ότι εσείς οι φτωχοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμάς που βάζουμε τα λεφτά, μη μας αντιμετωπίζετε ως ATM, θα τα κόψουμε τα λεφτά. Εδώ σε μας υπάρχει μια είδηση ή αν θέλετε μια φωτογραφία που δημοσιεύεται στις πρώτες σελίδες πολλών όλων των εφημερίδων, η οποία τη σκεπάζει όλες τις άλλες. Όχι γιατί είναι είδηση από αυτές που προκύπτουν από την επικαιρότητα, αλλά είναι μια είδηση που αλλάζει το βλέμμα μας όταν το σηκώνουμε για να κοιτάξουμε τον ουρανό πάνω από την Αθήνα. Είναι αυτή η είδηση ότι ολοκληρώθηκε χθες η αποκατάσταση της δυτικής μετόπης του Παρθενώνα. Το μνημείο έχει αρχιτεκτονικά την εγκύτερη στην πληρότητά του δυνατή μορφή. Παρακάλεσα την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Γκλίνα Μενδώνη, η οποία είναι όχι απλώς Υπουργός Πολιτισμού, αλλά και μια αρχαιολόγος με μεγάλη εμπειρία σε ανασκαφές και αναστηλώσεις, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κυρία Μενδώνη.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να αποφύγει τη συγκίνηση, να κοιτάει, να σηκώνει το βλέμμα, να βλέπει την Ακρόπολη οριστικά απαλλαγμένη από τις καλωσιές γύρω-γύρω, ή να ανεβαίνει επάνω και να βλέπει αυτό το αέτομα στην πληρέστερη δυνατή μορφή του, χωρίς εκείνες τις τρύπες που βλέπαμε πριν, που τώρα στη θέση τους υπάρχει αυτό το...
1: Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε, και είναι η εμπειρία πλέον την οποία αποκομίζουμε όλοι. Οι Έλληνες, οι ξένοι, οι οποίοι επισκέπτονται την Αθήνα και την Ακρόπολη, είναι διαφορετική αίσθηση. Και δεν είναι μόνο το αέτομα του οποίου η αποκατάσταση υπήρξε πραγματικά μια πολύ πολύ δύσκολη εργασία.
0: Πόσα, 10 χρόνια?
1: Η αποκατάσταση της μορφής αυτής είναι, είναι πίσω 220 χρόνια. Και συνδέεται με τις βίαιες αποσπάσεις του Έλγιν. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο είχαμε συνηθίσει και το είχαμε συνηθίσει γενιές ολόκληρες. Από το 1974 η Ακρόπολη να είναι με σκαλοσιές.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε τότε. Η αναστήλωση ήταν η εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή που θέλησε να ξεκινήσει αυτό το μείζον έργο. Προφανώς οι δουλειές στην Ακρόπολη θα συνεχίσουν, γιατί το μνημείο και όλα τα μνημεία θέλουν συνεχή φροντίδα, αλλά πλέον μπαίνουμε σε άλλη κλίμακα. Το μνημείο το οποίο αποκαλείται σύμβολο του δυτικού πολιτισμού και είναι σύμβολο του δυτικού πολιτισμού, από χτες το βλέπουμε πλέον ελεύθερο, απελευθερωμένο από δεσμά, γιατί όπως και να το κάνουμε, οι σκαλοσιές ήταν απαραίτητες.
0: Ναι,
1: αλλά
0: σαν,
1: για το ίδιο το μνημείο
0: ήταν σαν αλυσίδες γύρω
1: ακριβώς,
0: από το...
1: Ήταν δεσμά. Ήταν δεσμά. Ναι, και φυσικά αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι όλα αυτά τα έργα της Ακρόπολης, τα οποία είναι προγραμματισμένα και εδώ και αρκετά χρόνια, μελετώνται σε βάθος από το σύνολο του προσωπικού της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, τους επιστήμονες, τους τεχνικούς, τους τεχνίτες. Οι τεχνίτες εδώ παίζουν μείζωνα ρόλο σε αυτά τα έργα. Πόσο μπορούν με τα χέρια τους να χειριστούν και να δουλέψουν αυτούς τους τεράστιους όγκους. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο κάθε ορθοστάτης, μπήκαν δύο ορθοστάτες, είναι 7 τόνοι ο καθένας.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχα κάνει κάποτε ένα ρεπορτάζ αυτές τις εργασίες αναστήλωση και είχα μιλήσει με τους τεχνίτες, με τους μαρμαράδες που δουλεύανε. Και μου είχε κάνει εντύπωση πως κάποιος μου είπε, όταν τελειώνω τη δουλειά και φεύγω και γυρίζω σπίτι, γυρίζω πίσω και κοιτάζω τον τόπο της δουλειάς μου συγκινημένος.
1: Ναι, έτσι είναι. Ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι σε αυτό. Και γι' αυτό πραγματικά τώρα θα σας πάω κάπου αλλού. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αναβάθμισης και των κτηριακών, πέρα από των θεσμικών που έγιναν πέρσι, της Σχολής Μαρμαροτεχνίας της Τίνου. Γιατί οι απόφοιτοι αυτής της σχολής είναι στην πλειοψηφία τους, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι μαρμαράδες που αποκαθιστούν την Ακρόπολη και όλα τα άλλα μνημεία μας. Και αυτό είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Είναι ένα μέρος αυτού που έχει πετύχει η Ελλάδα, να έχει δημιουργήσει μια σχολή αναστήλωσης που, εάν δεν είναι η καλύτερη, θα μπορούσα να πω ότι είναι η καλύτερη. Λέω μία από τις καλύτερες του κόσμου.
0: Ναι. Είναι έτσι. Ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε τη διαδικασία, γιατί εδώ υπάρχει αυτό που έγινε με έναν τρόπο που και αυτός έχει μια πρωτοτυπία. Δηλαδή, χρησιμοποιήθηκε κάθε κόκκος αρχαίου υλικού που είχε βρεθεί, αλλά συμπληρώθηκε με πεντελικό μάρμαρο ώστε και έγινε η συναρμογή με τρόπο που να μοιάζει όσο γίνεται κοντύτερο στην αρχική του μορφή. Αυτή ήταν μια επιλογή, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι η επιλογή την οποία έχει κάνει η Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που ξεκίνησαν οι αναστηλώσεις. Ειδικά για την Ακρόπολη, ο αείμνηστος Χαράλαμπος Μπούρας και τώρα ο Μανώλης Κορέσης είναι αυτός ο οποίος καθοδηγεί επιστημονικά τα πράγματα, είναι να μην χαθεί ούτε το παραμικρό θράψμα από το αρχαίο υλικό. Έτσι λοιπόν, παντού σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Ακρόπολη, αξιοποιείται κάθε θράψμα, μικρότερο ή μεγαλύτερο. Και αν δει κανείς τη φωτογραφία του αετώματος, αυτές τις οποίες δώσαμε στη δημοσιότητα, αυτές τις οποίες κατά χιλιάδες πλέον έχουν αναπαραχθεί σε όλα τα μέσα, βλέπει κανείς την λεπτομέρεια. Τα αρχαία θράσματα αξιοποιήθηκαν στον απόλυτο βαθμό. Η λογική είναι να μην χαθεί ούτε ένας κόκκος αρχαίου υλικού και να έρθει το νέο υλικό, το οποίο επίσης είναι πεντελικό μάρμαρο και το οποίο είχε επίσης πολύ μεγάλες δυσκολίες να βρεθεί στα λατομεία του Διονύσου, αυτός ο όγκος που ήταν απαραίτητος, να έρθει να συγκοληθεί με την ακρίβεια του χιλιοστού, την απόλυτη ακρίβεια, ώστε να φαίνεται ότι πλέον είναι και να είναι στην ουσία ένα ενιαίο μέλος. Το μένα ένας ορθοστάτης είναι ολόκληρος από νέο υλικό, στον δεύτερο όμως ορθοστάτη έχουν χρησιμοποιηθεί τα θράψματα τα οποία ήταν διαθέσιμα στους μελετητές στην επιστημονική κοινότητα.
0: Τώρα κάτι ακούω ότι και το παλιό μουσείο της Ακρόπολης, αυτό που έχει μείνει πάνω στον λόφο μετά την δημιουργία του νέου μουσείου,
1: ναι,
0: κάπως θα αξιοποιηθεί?
1: Το μουσείο τα τελευταία χρόνια, από το 2019, πολύ εντατικά αποκαθίσταται. Έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών που αφορούν το ίδιο το κτίριο και αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται οι εργασίες προκειμένου το κτίριο να αποδοθεί με μουσιακή χρήση λειτουργικό αρχές του φθινοπόρου στους πολίτες και στους επισκέπτες της Ακρόπολης.
0: Άρα θα, είναι ένα, που... θα, υπάρχει μια, θα υπάρχει ένα δεύτερο, ας πούμε,
1: θα υπάρχει ένα δεύτερο μουσείο, στόπος.
0: Ναι.
1: Ναι, το οποίο όμως τι θα περιλαμβάνει. Το σκεφτήκαμε πάρα πολύ. Ξέρετε, το 2019 βρήκαμε στον χώρο εκείνο να έχει σχεδιαστεί, μάλλον ο χώρος εκείνος να έχει σχεδιαστεί για να αξιοποιηθεί ως γραφεία της υπηρεσίας. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο προσωπικά το θεώρησα ότι, ότι δεν είναι δυνατόν να σταθεί. Δεν μπορεί στο σημείο εκείνο. Ποιο άλλο μνημείο, ποιο άλλο κτίριο έχει την εγκύτητα αυτή με τον Παρθενώνα? Mm-hmm. Και δεν θα μπορούσε ποτέ κανένα στην Ελλάδα να το αποκτήσει. Έπρεπε λοιπόν αυτός ο χώρος, δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για γραφεία. Σεβόμαστε απολύτως τους εργαζόμενους, αλλά πρέπει να σεβόμαστε και τον τόπο και τον χώρο. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν τροποποιήσαμε τα σχέδια και αυτή τη στιγμή στο παλιό μουσείο θα υπάρχει μία αρχαιολογική έκθεση περιοδική, η οποία θα εναλλάσσεται κάθε 1-1,5 χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Και θα φιλοξενεί ευρήματα από την Αθήνα τα οποία δεν έχουν εκτεθεί ποτέ, γιατί όπως ξέρετε το μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, το οποίο είναι προγραμματισμένο στην Ακαδημία Πλάτωνος, δυστυχώς καθυστερεί με εξαιτίας πολλών θεμάτων, πάντως όχι του Υπουργείου Πολιτισμού, και η Ακαδημία Πλάτωνος σε έναν βαθμό υπαιτιότητη και του Δήμου Αθηναίων δεν είναι στην κατάσταση στην οποία θα έπρεπε να είναι. Υπάρχουν όμως συγκλονιστικά ευρήματα τα οποία θα εκτίθενται πλέον σε περιοδικές εκθέσεις εκεί. Ένα τμήμα του μουσείου θα χρησιμοποιείται για εκθέσεις σύγχρονης τέχνης, οι οποίες εμπνέονται από την ελληνική αρχαιότητα. Και ήδη συνεργαζόμαστε εδώ και κάποια χρόνια με τον Νέον, του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, και με την Ελίνα Κουντούρη, και θα, όταν θα ανοίξει το μουσείο το φθινόπωρο, θα φιλοξενήσει το τρίτο μέρος των εκθέσεων του Ράκοβιτς.
0: Μάλιστα.
1: Και το υπόλοιπο, το άλλο ένα τρίτο ας πούμε, θα φιλοξενεί ψηφιακές εφαρμογές με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, που θα δείχνουν στον επισκέπτη μέσω των ψηφιακών εφαρμογών την Ακρόπολη αποκατεστημένη, τα μνημεία να έχουν ζωή.
0: Άστε.
1: Αξιοποιηθεί με έναν τέτοιο τρόπο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μενδώνη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ήτανε μια, ναι, νομίζω ότι ήταν μια, πώς να πω, ένα αισιόδοξο διάλειμμα στη σκοτεινή επικαιρότητα. Να είστε καλά.
1: Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι ότι είναι ένα θέμα που δεν απασχολεί μόνο την Ελλάδα, η Ακρόπολη και ο Παρθενώνας.
0: Όχι,
1: απασχολεί
0: βέβαια
1: τον κόσμο.
0: Τεράστιο
1: και βγαίνει
0: θέμα
1: θετικά η Ελλάδα διεθνώς.
0: Σωστά, σωστά. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ, καλή σας μέρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ, εν ώψη πιθανών συνομιλιών με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται ο ειδησογραφικός ιστότοπος Άξιος, η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρεν Κουσνέρ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες το βράδυ ότι σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Στο μεταξύ, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ χθες στις 4 το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα πάντως με το Λίβανο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν αμέσως μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Για τα στενά του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν χθες το απόγευμα από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα και πάλι, ακούτε Sky 100,3, είναι το ημερολόγιο της Παρασκευής 19 Ιουνίου του 2026. Σαν σήμερα, πριν 6 χρόνια το 2020, το πρώτο ακούσαμε αυτό το τραγούδι. Είναι το τελευταίο άλμπουμ του Bob Dylan, το τελευταίο μέχρι τώρα, γιατί από ό,τι ακούω είναι πάλι στο στούντιο και ηχογραφεί τραγούδια ενώ ταυτόχρονα κάνει και περιοδία όλο το καλοκαίρι, παίζει σε σκηνές σε όλη την Αμερική.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε παρακάτω και να καλωσορίσω στο στούντιο τον καλεσμένο του σημερινού ημερολογίου που έκανε τον κόπο να έρθει εδώ. Είναι ο κύριος Παύλος Γερουλάνος. Καλημέρα, κύριε Γερουλάνο.
1: Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Τώρα, εντάξει, έχετε πολλά δικά σας και έχω και πολλά εγώ να σας ρωτήσω, αλλά ζούμε σε μια κατάσταση thriller, δηλαδή χτες οι αγορές πανηγύριζαν ότι επιτέλους τελειώνει η περιπέτεια στον κόλπο. Σήμερα μαθαίνουμε ότι έχουμε έφραγμα, γιατί οι προσωπίες δεν πάνε, οι συνομιλίες δεν ξεκινάνε και όλα κρέμονται από μια κλωστή. Βρίσκεται λογική σε αυτό?
1: Καμία. Να ξεκινήσουμε από τα απλά. Αυτό το οποίο γίνεται είναι μια παραφροσύνη και δείχνει όμως ότι οι αγορές είναι πάρα πολύ ευάλωτες. Οι πιο κερδισμένοι στις αγορές αυτή τη στιγμή παγκοσμίως είναι αυτοί που έχουν επενδύσει στις ασφαλιστικές δικλίδες της μεγάλης έντασης. Mm-hmm. Και βεβαίως έχουν δημιουργηθεί μια σειρά από εργαλεία τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά ακριβώς. Δηλαδή έχουν αποφασίσει ότι μακροχρόνια πια θα είμαστε σε ένα πάρα πολύ ευάλωτο ανεβοκατέβασμα και θα προσαρμοστούμε σε αυτό. Το λέω διότι υπό μία έννοια, ίσως λίγο τραβηγμένη, αλλά είναι και μια νίκη της πολιτικής πάνω στις αγορές. Θυμόσαστε πόσο φοβόμασταν να κάνουμε οτιδήποτε, μπας και οι αγορές αντιδράσουν άσχημα στο παρελθόν. Εδώ έχουμε μια κατάσταση όπου η πολιτική έχει αποφασίσει ότι θα κάνει τις δικές της τρέλες εισαγωγικά και τις αντανακλά αυτές η αγορά.
0: Τώρα για να έρθουμε στα δικά σας. Είναι κάθε μέρα σε εφημερίδες, είναι το Πασόκ στις πρώτες σελίδες και όχι για καλό. Παίρνω δύο σημερινούς τίτλους. Μια εφημερίδα γράφει «Διαλύονται για σας το Πασόκ, εν χορδές και οργάνω». Μια άλλη εφημερίδα γράφει «Εμφύλιο στο Πασόκ για τις συνεργασίες». Και κάποιος αναρωτιόταν χτες αν το Πασόκ θα καταφέρει να φτάσει ενωμένο μέχρι τις κάλπες όποτε και αν γίνουν.
1: Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία για αυτό το πράγμα. Και θα σας πω γιατί. Το Πασόκ πάντα ήταν ένα πολύ συλλεκτικό κόμμα, το οποίο έφερνε μέσα στους κόλπους του ανθρώπους με πολύ διαφορετικές απόψεις. Η σύνθεσή του είναι η δύναμή του, η δυνατότητά του να συνθέτει.
0: Ναι, την έχει όμως πια.
1: Ναι, νομίζω δεν είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η δουλειά που φαίνεται μπροστά, μάλλον αυτό το οποίο φαίνεται μπροστά, είναι μια διαφωνία σε κάποια θέματα. Όταν από πίσω υπάρχει μια πολύ μεγάλη σειρά θεμάτων τα οποία εμάς μας παρακινούν να βγαίνουμε έξω και να μιλάμε για αυτά, καταλαβαίνετε ότι εγώ και ως φύση αισιόδοξος κοιτάζω την πολλή δουλειά που γίνεται, στα οποία υπάρχει πολύ κοινή αντίληψη για το πού πρέπει να πάει η χώρα. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι υπάρχει πάντα σε ένα πολύ συλλεκτικό κόμμα η αρχή ότι μπορεί να διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά υπερασπίζουμε πάντα το δικαίωμά σου να το λες. Αυτό λοιπόν σε ένα κόμμα το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη βάση γύρω από τα κοινωνικά θέματα, τα οικονομικά θέματα, τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και τα οποία τα έχουμε υπερασπιστεί όλοι με πολύ σθένος, το να υπάρχει μια διαφωνία για την επόμενη μέρα, εγώ το θεωρώ λογικό. Αυτό το οποίο δεν θεωρώ λογικό είναι γιατί παίρνει τόσο πολύ από το χρόνο που αφορά το Πασόκ για να αναδειχθεί αυτό το πράγμα.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Λέτε ότι το Πασόκ ήταν πάντα πολύ συλλεκτικό και είναι αλήθεια και πάντα κατάφερε να συνθέτει. Αλλά κατάφερε να συνθέτει τις εποχές που ήταν το πρώτο κόμμα ή το δεύτερο, αλλά με την προοπτική να ξαναγίνει πρώτο στις επόμενες εκλογές. Αν είναι τρίτο, ένα κόμμα που είναι τρίτο στην διάσταση του 10%. Έχει περιθώριο να είναι πολύ συλλεκτικό?
1: Είχα πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι αυτή θα είναι μια δύσκολη περίοδος για μας. Από την ώρα που θα μπουν τα καινούργια κόμματα, σε όποιο σημείο και αν έβγαινε το Πασόκ στις δημοσκοπήσεις, το γεγονός ότι μπαίνουν δύο καινούργια κόμματα τραβάνε την προσοχή του κόσμου. Αρχίζει και αναρωτιέται ο κόσμος, είναι εδώ κάτι το οποίο μπορώ να εμπιστευτώ ή όχι. Αυτή λοιπόν η περίοδος όπου κρίνονται αυτά τα καινούργια κόμματα είναι πολύ πιο δύσκολη για ένα κόμμα το οποίο υπάρχει. Αυτό ήταν εξαιρετικά προβλέψιμο. Εκεί λοιπόν αναδεικνύονται κάποιες διαφορές και δεν αναδεικνύονται τα θέματα, όπως είναι ας πούμε αυτά που σας λέω. Εμείς τώρα έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά για το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν είδα άλλο κόμμα να την κάνει αυτή τη δουλειά. Την έχουμε κάνει ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι η υποχρέωσή μας απέναντι στον Έλληνα πολίτη δεν είναι μόνο να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα, αλλά να συζητήσουμε για τα προβλήματα που βλέπουμε σήμερα και πώς θα τα κάναμε εμείς αλλιώς. Άρα λοιπόν το να πηγαίνει σε μια ατζέντα όπως είναι αυτή, που λες ότι εδώ τελειώνει ένα, ουσιαστικά έχεις μια κυβέρνηση η οποία εξόδεψε 90 δις στη χώρα, 36 εκ των οποίων ήταν στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν ολοκληρώνονται τα έργα τα οποία είχε αναλάβει να κάνει, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Εκεί δεν βλέπω διαφωνίες. Άρα, okay, η διαφωνία για την επόμενη μέρα, αλλά υπάρχουν τόσα θέματα τα οποία καίνε την κοινωνία και τα οποία πρέπει εμείς να αναδείξουμε. Ναι. Τώρα, μπορεί να μην αναδεικνύονται στα κεντρικά μέσα, αλλά σας διαβεβαιώ ότι όταν πηγαίνουμε στην περιφέρεια και συζητάμε, θα μας ρωτήσουν τι γίνεται, βρε παιδιά, γιατί ξέρω τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Αλλά το υπόλοιπο τους νοιάζει η ακρίβεια, τους νοιάζει η υγεία, τους νοιάζουν όσοι μπορούν να δούνε το παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης και πώς θα μπορούσε να αλλάξει.
0: Εσείς το περιμένατε ότι αυτή με την εμφάνιση καινούριων κομμάτων θα ήταν μια δύσκολη περίσταση για εσάς. Ένα ερώτημα που διατυπώνεται είναι, εάν το Πασόκ τα είχε πάει λίγο καλύτερα τα προηγούμενα δύο χρόνια, θα υπήρχε περιθώριο να δοκιμάσει ο κύριος Τσίπρας τις δυνάμεις του ξανά?
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο παρατήρησα εγώ τον τελευταίο καιρό τουλάχιστον, ή αυτό το οποίο είδα να εξελίσσεται τον τελευταίο καιρό, είναι το εξής, ότι μέχρι πολύ πρόσφατα υπήρχε μια μεγάλη ανοχή προς τον κύριο Μητσοτάκη και υπήρχε και μια ανοχή και από παραδοσιακούς δικούς μας ψηφοφόρους. Η περίοδος η πραγματικά γόνιμη για όλα τα κόμματα, όλα τα υπόλοιπα κόμματα, ήταν από την ώρα που άρχισε να αμφισβητείται αυτή η κυριαρχία του κυρίου Μητσοτάκη. Από εκεί πέρα ξέρουμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ήταν έτοιμοι να πηδήξουν σε αυτή τη μάχη στη σωστή ώρα, προώρα, πολύ αργά. Αυτό θα το κρίνει ο πολίτης. Αλλά ήταν προφανές ότι αυτά τα κόμματα θα εμφανιστούν μετά την πρωτοκαθεδρία του κ. Μητσοτάκη. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ένα Πασόκ το οποίο πορευόταν μέσα σε μια περίοδο που δεν ξέραμε ποια κόμματα τελικά θα είναι στις εκλογές, μπορούσε να είχε κλειδώσει τους ψηφοφόρους οι οποίοι περιμένουν να δουν τι θα ψηφίσουν. Αυτή είναι η δουλειά που έχουμε τώρα.
0: Στην υποθετική περίπτωση που στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, οι σημερινές δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνονται. Δηλαδή το Πασόκ είναι έστω και με μία ψήφο διαφορά τρίτο και είναι ο κύριος Τσίπρας δεύτερο. Ποιες είναι οι συνέπειες για εσάς?
1: Εγώ κοιτάζω πάντα το κοινό για το οποίο έχουμε μιλήσει και σε άλλες εκπομπές. Παραμένουν 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι του Πασόκ εκτός κάλπης. Δεν πάνε στον κύριο Τσίπρα, δεν πάνε στην κυρία Καριστιανού, δεν πάνε στη Νέα Δημοκρατία πια. Μπορεί να δοκιμάσανε τον κύριο Τσίπρα στο παρελθόν, αλλά απογοητεύτηκαν. Μπορεί να δοκιμάσανε τον κύριο Μητσοτάκη στο παρελθόν, αλλά απογοητεύτηκαν.
0: Και τώρα
1: είναι στην αναμονή και περιμένουν. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του κοινού θα αποφασίσει πολύ κοντά στην κάλπη. Δηλαδή θα αρχίσει να κλείνει από την ώρα που θα αρχίσει να μυρίζει πραγματικά εκλογές. Και γι' αυτό πιστεύω ότι το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το προβλέψεις από τώρα. Είναι ένα πολύ μεγάλο κοινό το οποίο δεν είναι στο ραντάρ των δημοσκόπων. Και αυτό δεν είναι αίρεση προς τους δημοσκόπους. Ξέρετε ότι τις διαβάζω δημοσκοπήσεις και τις παίρνω σοβαρά. Αλλά είναι μια πραγματικότητα η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο πολιτικά να την ερμηνεύσεις. Και εκεί απάνω είναι η δουλειά που έχουμε να κάνουμε εμείς. Και γι' αυτό όσο περισσότερο βγαίνουμε έξω, μιλάμε με τον κόσμο, συζητάμε για τα θέματα τα οποία καίνε αυτή τη στιγμή και για το τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικό, τόσο καλύτερα το Πασόκ θα πάει την επόμενη μέρα.
0: Αν όμως στο σενάριο που σας είπα, δηλαδή της τρίτης θέσης, αυτό δεν θα σημαίνει, δηλαδή τι θα πείτε τότε? Ωραία, έχουμε ξανά εκλογές ένα μήνα, ξαναπροσπαθούμε?
1: Αν το κοινό μας έχει εκφραστεί στην κάλπη, τότε προφανώς έχουμε ένα πρόβλημα. Αλλά αν αυτό το κοινό παραμένει στην αναμονή, σημαίνει ότι ο χώρος δεν εκπροσωπείται. Άρα η δική μας δουλειά είναι να πιάσουμε πάλι το νήμα από εκεί και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε.
0: Το λέω σχηματικά, ο κύριος Δούκας λέει πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή την πόρτα μια συνεργασία στα αριστερά μας με τον κύριο Τσίπρα. Κυρία Διαμαντοπούλου λέει ότι αυτά είναι γελοιότητες. Εσείς τι λέτε?
1: Ρωτάτε
0: γιατί
1: έναν άνθρωπο.
0: Η συζήτηση έχει ανοίξει. Δεν μπορεί
1: να. Ναι, αλλά ρωτάτε κανείς. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πιστεύει ότι έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητές μας. Αν είχαμε εξαντλήσει τις δυνατότητές μας, τότε το ερώτημά σας είναι πάρα πολύ εύλογο. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει το Πασόκ. Άρα τι κάνει τώρα? Μένει απ' έξω? Με ποιο σκοπό? Αλλά δεν έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητές μας. Έχουμε τρία Πασόκ αυτή τη στιγμή που δεν πάνε στην κάλπη. Δεν είναι ότι είναι σε άλλα κόμματα. Για κάθε έναν άνθρωπο που έρχεται στην κάλπη και ψηφίζει Πασόκ, τρεις απέχουν από τους παραδοσιακούς μας ψηφοφόρους.
0: Α, που λέτε τρεις που έχουν ψηφίσει κάποτε στη ζωή τους Πασόκ.
1: Που ουσιαστικά το τελευταίο κόμμα που εμπιστεύτηκαν, το κόμμα με το οποίο είχαν συνταχθεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ήταν Πασόκ. Και μιλάω με συντηρητικά νούμερα το να υπολογίζω ότι η παραδοσιακή ψηφοφόροι στο χώρο μας είναι περίπου στα 2 εκατομμύρια. Είναι συντηρητικός αριθμός. Mm-hmm. Άρα αυτό θα πρέπει να μας προβληματίζει για το εμείς τι κάνουμε, αφήστε τους άλλους, ή τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Εμείς έχουμε μία δουλειά μπροστά μας και αυτή είναι να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους ότι εδώ υπάρχει ένα Πασόκ το οποίο μπορεί να εκφράσει τις προσδοκίες τους. Mm. Και αυτή είναι η δουλειά που έχουμε να κάνουμε. Όσο κοιτάμε δεξιά και αριστερά, χάνουμε νομίζω το χρόνο από το να πάμε εκεί που μπορεί να κάνουμε μία διαφορά.
0: Ναι. Το τι συζήτηση ανοίγει δεν μπορείτε να το ελέγχετε πάντως.
1: Όχι, βέβαια, προφανώς.
0: Και αυτή η συζήτηση έχει ανοίξει. Όπως επίσης έχει ανοίξει και μια συζήτηση η οποία σιγοψιθυρίζεται ότι αν, εν πάση περιπτώσει, γίνουν οι εκλογές, οι οποίες προφανώς θα επαναληφθούν και το Πασόκ δεν έχει πάει όσο καλά ελπίζετε εσείς, θα πρέπει να ξανασκεφτεί τα πάντα. Και το πώς είναι και το τι λέει και το ποιον έχει αρχηγό και τα πάντα.
1: Κοιτάξτε, αυτά είναι θέματα της επόμενης μέρας, δεν είναι της σημερινής. Σήμερα πραγματικά το μόνο το οποίο είναι δική μας δουλειά είναι να βγαίνουμε έξω και να μιλάμε στον κόσμο για το πώς οι θέσεις του Πασόκ μπορεί να κάνουν διαφορά στη ζωή του. Διότι με αυτό το κριτήριο θα ψηφίσει ο κόσμος. Άρα η επόμενη μέρα θα εξαρτηθεί από τη δική μας δυνατότητα σήμερα να πείσουμε. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, είναι πιο σημαντικό να μιλήσουμε για την ακρίβεια και για τα επιδόματα που για τους νέους, για παράδειγμα, που έφερε και ο πρόεδρος σαν μια πρόταση του Πασόκ, με την οποία συμφωνώ απολύτως και νομίζω όλοι συμφωνούν μέσα στο Πασόκ ότι είναι μια σημαντική πρόταση. Τα θέματα τα οποία έχουν ανοίξει, τα οποία αποδεικνύεται μετά από λίγο ότι τελικά 6 μήνες μετά, με μια έκπτωση, τα υιοθετεί και η Νέα Δημοκρατία, όλα αυτά είναι προτάσεις του Πασόκ τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ανακουφίσει τη ζωή του κόσμου πολύ νωρίτερα. Και ανταυτού η Νέα Δημοκρατία όλο μας λέει δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, και μετά όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση, μια χαρά βρίσκεται τα λεφτόδεντρα και ξαφνικά βρίσκονται τα χρήματα για να γίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Κάνουμε μικρό διάλειμμα διαφημίσεις, επιστρέφουμε για μια τελευταία ερώτηση. Λοιπόν, τελευταία σελίδα του ημερολογίου είναι μαζί μου ο κύριος Παύλος Γερουλάνος. Είχαμε μια κουβέντα για τα πολιτικά, γιατί βέβαια είμαστε στην ύποπτη περίοδο των εκλογών. Οι εκλογές, όπως σας είπα, που γίνουν ανά πάσα στιγμή από το τέλος Σεπτεμβρίου μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο και κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνουν. Νομίζω το Μητσοτάκη ξέρει. Εσείς τι υπολογίζετε, ή όχι?
1: Εγώ είμαι στην τελευταία φράση που είπατε, ούτε εκείνος δεν ξέρει, και νομίζω ότι εμείς πρέπει να κινηθούμε με γνώμονα ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να γίνουν εκλογές, αλλά και την ίδια ώρα να ξέρουμε ότι οι δυνάμεις μας πρέπει να είναι τέτοιες για να δώσουμε έμφαση όσο πιο κοντά στις εκλογές γίνεται.
0: Τελευταία μου ερώτηση είναι αυτή. Παρακολουθώ τι λένε τα κόμματα, όλα τα κόμματα, καθώς προετοιμάζονται για αυτή την περίεργη προεκλογική περίοδο. Όλοι μιλάνε για παροχές, για διάφορα μέτρα τα οποία μπορούν να ανακουφίσουν τον κόσμο, που είναι λογικό γιατί η ακρίβεια έχει δαγκώσει. Κανείς όμως δεν μιλάει για μεταρρυθμίσεις. Είναι σαν ξαφνικά η Ελλάδα να τέλειωσε με τις μεταρρυθμίσεις, να μην είναι θέμα και να μην συγκινεί κανέναν πια.
1: Με ανισχύει πολύ αυτό. Με ανισχύει ότι μετά από 3 τεράστια σκάνδαλα, τα οποία θα μπορούσαν να ρίξουν οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν υπάρχει η αναζήτηση για κάτι το οποίο θα αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Διότι πραγματικά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι να επαναλαμβάνεται η ίδια ταινία ξανά και ξανά, σαν να μην μπορούμε να τη σταματήσουμε. Λοιπόν, οι μεταρρυθμίσεις είναι το μεγάλο ζητούμενο σήμερα στη χώρα. Και η μεταρρύθμιση κυρίως του πολιτικού συστήματος. Χάσαμε την ευκαιρία με τα μνημόνια, διότι μεταρρυθμίσεις τις οποίες πίεσαν οι Ευρωπαίοι κατά κύριο λόγο ήταν φοροεισπρακτικές, mm-hmm. Και δεν γίνανε οι διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν στο κράτος για να υπάρχει ο έλεγχος της εξουσίας. Αυτή η ανέλεγκτη εξουσία οδήγησε και στα σκάνδαλα, οδήγησε στο γεγονός ότι παρά τις δικές μας τις επισημάνσεις, το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα ολοκληρώσει τα έργα τα οποία είχε σχεδιαστεί να ολοκληρώσει. Δείχνει την ανεπάρκεια όλων αυτών των πραγμάτων που βλέπουμε στα Υπουργεία να μην δουλεύουν σωστά. Αν δεν κάνουμε τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, δεν πρόκειται να πάει μπροστά ο τόπος. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουμε τώρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ πολύ.
0: Και εσάς για την παρέα, την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, εν ώψη πιθανών συνομιλιών με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρεν Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Η Ελβετία σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάσα Ραχτζή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

0: Στην Ελβετία βρίσκεται επίσης ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, ο οποίος θεωρείται ένας από τους βασικούς διαμεσολαβητές στις επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι συνομιλίες πρόκειτο αρχικά να ξεκινήσουν χθες, ωστόσο αναβλήθηκαν εξαιτίας της κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά στο Λιβανό. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν έχει οριστεί νέα ημερομηνία για την πραγματοποίησή της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε σε ομιλία του χθες το βράδυ ότι σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει ότι θα φτάσουν σε αυτό το σημείο. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Αλτζαζίρα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ χθες το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε το State Department. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λιβάνο υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολάχ. Σύμφωνα πάντως με τον Λίβανο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση με ντρόν αμέσως μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας ασθενάτου ορμού σε συντονισμό με το ΟΜΑΝ και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, ενώ μετά τη λήξη της θα παρουσιαστεί νέος μηχανισμός διαχείρισης για τα ασθενά του ορμού. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού. Για τα στενά του ορμού, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασίσει με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριο από δέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο και δεν του αναγνώρισε κανένα ελευθερωτικό. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν χθες το βράδυ έναν 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δενδρίλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι της αγνοούμενης, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο τέλεση εγκληματική ενέργεια σε βάρος της 45χρονης. Ο 43χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, όπου οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις ανακριτικές διαδικασίες για να αποσπάσουν πληροφορίες σχετικά με την τύχη της γυναίκας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν χθες το απόγευμα από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία. Βίντεο που αναρτήθηκε από έναν επιβάτη δείχνει το μπροστινό τμήμα μιας αμαξοστοιχίας να έχει καρφωθεί στο πίσω μέρος μιας άλλης. Κτηνοδία στη Γαστούνη, καμερά ασφαλείας σπιτιού κατέγραψε στις 18 Ιουνίου οδηγό ενός αυτοκινήτου που σταμάτησε μπροστά από έναν σκύλο και στη συνέχεια πάτησε γκάζι και τον σκότωσε. Έχει ήδη γίνει καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα ποινιού και αναζητείται ο οδηγός. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 την Αυστραλία και το Μαρόκο 1-0 τη Σκωτία. Αυτήν την ώρα η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Αϊτή 1-0 στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Και στις 6 το πρωί η Τουρκία θα παίξει με την Παραγουάη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθυρος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική. 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια επιρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από 2 έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλού στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο, η Αργυρό Γεμελιάρη. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: Μπήκα το πρωί στο γραφείο και είδα τον Νότι και σκάλιζε τη λίστα της μουσικής. Και του λέω, φύγε όπως είσαι. Παρασκευιάτικα, δεν θα μου το κάνεις εμένα αυτό. Και όπως καταλάβατε, πέρασε το δικό μου σήμερα, γιατί τις Παρασκευές συνήθως περνάει το δικό μου.
1: Πάλι το ίδιο όμως, παιδί μου, πάλι τα ίδια.
0: Δεν πάλι τα ίδια.
1: Ένα ωραίο τραγουδάκι των Doors.
0: Νότι. Καταρχάς, Παρασκευή περνάει το δικό μου, γιατί ο Νότης λείπει. Είσαι τρίτη Παρασκευή Ιουνίου.
1: Κάτι πάει καλά.
0: Συνεχόμενη εδώ.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Δεν πα να κάνει κανένα check-up, να βγει τίποτα.
1: Ναι, φιέλαιο, ναι.
0: Ναι. Επίσης, δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει, αλλά ο μήνας σήμερα έχει 19.
1: Φάγαμε τον Ιούνιο.
0: Όχι μόνο αυτό. Από την Κυριακή και μετά αρχίζει η μέρα να μικραίνει.
1: Ναι.
0: Είναι το πρώτο σημάδι κατάθλιψης του χειμώνα που με πιάνει.
1: Δεν πάμε καλά.
0: Όταν 22 Ιουνίου αρχίζει η μέρα να μικραίνει. Και εμείς ακόμα είμαστε εδώ. Δεν έχουμε πάει ούτε ένα σαν.
1: Δεν έχω μπει στη θάλασσα, το καταλαβαίνεις. Δεν μου έχει συμβεί ποτέ στη ζωή μου. Είμαι 65 χρονών. Δεν έχω, μου έχει συμβεί ποτέ 20 Ιουνίου να μην έχω μπει στη θάλασσα.
0: Εντάξει, από εδώ και πέρα θα σου συμβαίνει.
1: Ναι,
0: λες, ηλικιωμένοι τον Αύγουστο μπαίνουν.
1: Πρέπει να μπαίνω κάτω από, από τα χαλίκια, λες, να συνηθίσω.
0: Με την πλατούλα. Έχει δει πως μπαίνουν. Ηλικιωμένη, με την πλατούλα σιγά σιγά Νότι, και θα βρέχεσαι πριν με σε βρει κανένα κακό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε μη στεναχωριέσαι. Εμείς που είμαστε νεότεροι, ναι, ακριβώς. Ακόμα μπαίνουμε όλο το χειμώνα. Άμα θα μας βρει, εμάς θα μας βρει χειμώνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα, από πού θες να ξεκινήσεις.
1: Διάβαζα ότι είχαμε φέτος, μάλλον το 25, 2.873 λιγότερες γεννήσεις από το 24.
0: Εντάξει, ρε Νότι.
1: 2.000 γεννήσεις λιγότερες.
0: Σε εντυπωσιάζει.
1: Όχι.
0: Έχουμε θέμα σε αυτό.
1: Και
0: τι να κάνουμε.
1: Είχαμε μόνο αυξήσεις πληθυσμού, αυξήσεις γεννήσεων στη Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Κρήτη, την Κο και τα Γιάννενα.
0: Στην Κρήτη είχαμε αύξηση.
1: Ναι, αυξήσεις λέω.
0: Α, σε όλα αυτά είχαμε αύξηση.
1: Ναι. Δηλαδή σε 4 περιοχές της Ελλάδας.
0: Για να ξαναπέστες.
1: Μύκονος,
0: ναι.
1: Σαντορίνη, ναι. Κρήτη, Κος, Γιάννενα. Δηλαδή στις περιοχές που πάνε καλά οικονομικά,
0: ναι.
1: Οι άνθρωποι
0: κάνουν και παιδιά.
1: Ναι.
0: Στους υπόλοιπους.
1: Γιατί εδώ πέρα υπήρχε ένας μύθος ο οποίος έλεγε ότι εντάξει, οι άνθρωποι δεν θέλουν πια να κάνουν παιδιά.
0: Δεν θέλουν γιατί δεν είναι δύσκολο τα μεγαλώσουν. Άμα έχεις τον τρόπο σου, γιατί να μην θες. Τα παιδιά είναι ωραίο πράγμα. Εντάξει. Τώρα. Θέματα πολλά δεν έχει σήμερα, αλλά ένα θέμα στο οποίο αξίζει να σταθούμε είναι αυτό που συμβαίνει από χθες στην Κρήτη. Διότι εμείς νωρίς σας ενημερώσαμε ότι επειδή το μεταναστευτικό εκεί στην Κρήτη, παρότι έχει μειωθεί, δεν κόβει, κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει και εκεί ένα κλειστό κέντρο φιλοξενίας μεταναστών. Χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα κατασκευαστεί ένα κλειστό κέντρο έξω από τις Μοίρες του Ηρακλείου, ένα πολύ ωραίο χωριό, έχω πάει, και από το μεσημέρι και μετά ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις των κατοίκων, διότι τα έχουμε ξαναπεί αυτά, καλά είναι οι μετανάστες να μπαίνουν σε κέντρα αρκεί να μην είναι κοντά στο σπίτι μας.
1: Όχι στην αυλή σου.
0: Ακριβώς.
1: Μα το συζητάγαμε και πέρσι το ίδιο θέμα.
0: Ναι.
1: Πάλι με τον κύριο Αρναουτάκη.
0: Ναι, θα το ξανασυζητήσουμε, ναι, και φέτος.
1: Ναι.
0: Καλωσορίζουμε τον κύριο Σταύρο Ναουρτάκη, τον Περιφερειάρχη της Κρήτης, τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Περιφερειάρχα.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές από την Κρήτη μας.
0: Τώρα, πέρυσι θυμάμαι που το είχαμε συζητήσει, μας λέγατε ότι οι τοποθεσίες που είχαν επιλογή πέρυσι για διάφορους λόγους δεν ήταν οι κατάλληλες. Για την επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας πάλι το ίδιο λέτε.
2: Να απαντήσω.
0: Παρακαλώ.
2: Καταρχήν στα Χανιά, σε χώρο δικό μας που είναι στην περιφέρεια ανήκει, λύθηκε το πρόβλημα σε πολύ μεγάλο ποσοστό και έχουμε μια καλύτερη διαμονή των μεταναστών και των προσφύγων στην περιοχή των Χανίων, είναι στην περιοχή Αγιά.
0: Mm-hmm.
2: Μετά από παραχώρηση που έχουμε προς το Υπουργείο, έμεινε το Ηράκλειο που εξ αρχής ο στόχος ήταν να κάνουμε δύο δομές κλειστές και τη μεταφορά μετά στην Υπηρετική Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
2: Υπήρξαν κάποιες προτάσεις που όπου και αν γινόταν υπήρχαν οι αντιδράσεις των κατοίκων. Mm-hmm. Αυτό το οποίο όμως εμείς είπαμε και προς τον Υπουργό, που πρέπει να πω ότι έχουμε μια καθημερινή επικοινωνία, γιατί και η αγωνία του κυρίου Πλεύρη και της κυρίας Μπουλουδάκη είναι μεγάλη για να λυθεί το πρόβλημα στο νησί μας, γιατί μέχρι στιγμής αυτό το οποίο εξυπηρετούσε τους πρόσφυγες και μετανάστες ήταν στο λιμάνι του Ηρακλείου ένα παλιό ψυγείο που δεν περιποιούσε τιμή για κανένα μας όταν υπήρχαν αυτές οι άγριες συνθήκες για να παραμένουν αυτό το διήμερο, το τριήμερο ή οτιδήποτε άλλο. Είδαμε πόσο σωστά λειτουργεί στα Χανιά και δεν έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Αρχή να σας πω, κύριε Χιώτη και κύριε Παπαδόπουλε, ότι στα Χανιά είναι οργανισμός ανάπτυξης Κρήτης στον πάνω όροφο και δίπλα είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας στο νησί μας που έχουμε για τα Χανιά.
0: Άρα λέτε ότι εκεί δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό πρόβλημα από την ιδίαση με το κέντρο
2: φιλοξενία. Και στην τοποθέτηση.
0: Άρα τότε οι Ηρακλειώτες γιατί
2: να απαντήσω, να ολοκληρώσω.
0: Παρακαλώ.
2: Όταν έχουμε λοιπόν το παράδειγμα στα Χανιά, όταν υπάρχει μόνιμη ιατρική περίθαλψη, αν χρειαστεί οτιδήποτε, όταν υπάρχει φύλαξη, όταν υπάρχει καθαριότητα, όταν υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί που και για το φαγητό έχουν μεριμνήσει, και πρέπει να πω ότι υπήρξε μια εξαίρετη συνεργασία το προηγούμενο χρονικό διάστημα και όλα αυτά τα χρόνια που έχουν αυξηθεί οι ροές, γιατί πέρυσι είχαμε 20.000 μετανάστες και πρόσφυγες που ήρθαν στην Κρήτη. Όταν έχουμε ένα παράδειγμα το οποίο πηγαίνει πάρα πολύ καλά και μπορεί να βρεθεί ένας χώρος αργότερα μέχρι να επιληθεί και να γίνει καλύτερο, άρα και στο Ηράκλειο, και να πω ότι η τοποθέτησή μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν ότι αν πάρουμε παράδειγμα αυτό, ότι δεν γνωρίζει κανείς αν είναι μέσα μετανάστες ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να υπάρχουν αυτές οι διαμαρτυρίες.
0: Το Υπουργείο. Άρα λέτε ότι πήρε, είναι αδικαιολόγητες οι διαμαρτυρίες.
2: Το Υπουργείο, κάποιες είναι δικαιολογημένες, αλλά δεν μπορεί η μη λύση, αυτό που είπα κύριε Χιώτη,
0: ακριβώς.
2: Η μη λύση δεν αποτελεί λύση.
1: Μα ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται.
0: Δηλαδή, αν δεν υπάρξει λύση, τότε οι μετανάστες θα κυκλοφορούν κανονικά στην παραλία του Ηρακλείου.
2: Στην πλατεία Ελευθερίας θα έρθουν οι μετανάστες.
0: Ακριβώς. Αυτό δεν το καταλαβαίνει.
1: Ποιοι είναι αυτοί που αντιδρούν, ποιοι είναι. Έχει κομματική προέλευση.
2: Θα σας πω. Όχι, δεν είναι. Δεν μπορώ να πω ότι όχι, δεν είναι κομματική προέλευση, γιατί ο κόσμος όταν είναι στο Περιφερειακό Συμβούλιο ή σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο αντιλαμβάνεστε ότι δύσκολα να συνενέσει ένα συμβούλιο. Όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε, είναι ένας χώρος που έχει τα λιγότερα προβλήματα από άλλους χώρους που έχουν προταθεί. Εμείς στηρίζουμε την πρόταση του Υπουργείου και σας λέω την προσωπική μου άποψη αλλά και πολλών συναδέλφων. Πρέπει η μη λύση, δεν αποτελεί λύση, πρέπει να πάει στο χώρο αυτό, δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα αφού βλέπουμε στα Χανιά πώς λειτουργεί.
0: Οι διαμαρτυρίες
1: φοβούνται μήπως οι γη μείνουν μόνιμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί διαμαρτύρονται. Φοβούνται μήπως μπαίνουν εκεί οι άνθρωποι και μείνουν, δεν φύγουν μετά για την ενδοχώρα και μείνουν εκεί μονίμως.
2: Όχι, δεν υπάρχει, είναι υποχρεωτικός, πρέπει να μεταφερθούν στην υπηρετική και να γίνεται η ταυτοποίηση. Αν κάτι είναι για να πάρουν και το άσυλο, πρέπει να υποβάλουν την αίτηση για το άσυλο, αλλά αυτό γίνεται μετά εκτός Κρήτης. Και επίσης αυτό που πρέπει να πω, και όπως με διαβεβαίωσε ο ίδιος ο κύριος Πλεύρης, ότι μπαίνει μόνιμο πλοίο για τη μεταφορά των μεταναστών και προσφύγων.
0: Όσο δικαιούνται άσυλο.
2: Δεν θα όχι, okay. Θα μεταφερθούν και μετά θα το εγκρίνουν σε άλλες υπηρεσίες. Το άσυλο δεν εγκρίνεται στην Κρήτη, εγκρίνεται σε άλλες περιοχές. Άρα αυτή τη στιγμή δεν θα είναι όπως ήταν πέρυσι το καλοκαίρι που είχαμε πρόβλημα, γιατί τα καράβια του καλοκαίρι, τα πλοία έχουν.
0: Είναι γεμάτα με τουρισμό.
2: Είναι γεμάτα, άρα δεν μπορούν να μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί. Πρέπει όμως εμείς από την πλευρά τη δική μας και με συνεννόηση με τους ανθρώπους εκεί της ευρύτερης περιοχής, που οι αντιδράσεις, όπου πάει ένα φύγος, μια τέτοια δομή, σίγουρα υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν και σήμερα αντιδράσεις, δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν, όμως εμείς στηρίζουμε την απόφαση του Υπουργείου.
1: Μα μόνο το ότι η Λέρος έχει 8.000 κατοίκους και έχει κέντρο φιλοξενίας και η Κρήτη με 600.000 κατοίκους έχει δεν έχει ένα, είναι θέμα.
2: Εμείς κύριε Παπαδόπουλε, αυτό που είχαμε πει όλα τα χρόνια, να σας πω, είχαμε πάει με όλους τους υπουργούς που έχουν περάσει από το Υπουργείο. Να ξεκινήσω από τον κύριο Κερίδη, είχαμε πάει στη Γάβδο, είχαμε πει δύο ανενεργά στρατόπεδα να βρεθούν και να γίνει μια προσωρινή δομή φιλοξενίας. Δεν προχώρησε κάποια πράγματα με τα στρατόπεδα. Τώρα όμως πρέπει να λυθεί. Και πρέπει να λυθεί και λύνεται με την απόφαση του Υπουργείου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Περιφερειάρχα. Ελπίζουμε να επικρατήσει.
1: Του χρόνου που θα ξαναμιλήσουμε, ελπίζω να έχει φτιαχτεί το κέντρο.
2: Όχι, δεν θα είναι του χρόνου. Τώρα δεν έχουμε. Συγγνώμη, να σας πω, δεν είναι του χρόνου για να πάμε. Τώρα πρέπει να λυθεί.
0: Πολύ σωστά τα λέτε.
2: Πολύ δεν σωστά είναι και είναι θέση μου, δεν είναι ούτε λαϊκισμό να κάνω. Και κύριε Χιώτη, με γνωρίζετε χρόνια.
0: Σας γνωρίζω κάνω και ξέρω τη μετριοπαθή φωνή που είστε. Αλλά
2: δεν υπάρχει.
0: Εγώ πρέπει πιστεύω να ότι και αυτοί που αντιδρούν δεν είναι η πλειοψηφία των κατοίκων. Είναι μια μειοψηφία που είναι, πάντα.
2: Γιατί ο χώρος είναι 10 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο, δεν είναι κοντά στις Μοίρες. Είναι ο δρόμος Ηρακλείου Μοιρών, ναι. Είναι 10 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Είναι κοντά στην Εθνική, στα 200 μέτρα.
0: Είναι μακριά από τις κατοικημένες.
2: Είναι μια καλή περιοχή που έχει τα λιγότερα προβλήματα από ό,τι άλλες περιοχές. Αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Περιφερειάρχη.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης, είναι μια φωνή λογικής αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό εκλέγεται και με τόσο ευρεία πλειοψηφία, ανεξαρτήτως κομματικής υποστήριξης. Απλά πράγματα. Δηλαδή, προτιμάς να είναι μέσα στην πλατεία του Ηρακλείου οι μετανάστες από το να οδηγούνται σε ένα χώρο που να είναι και αξιοπρεπής? Άκου τώρα, μέσα σε ένα ψυγείο τους βάζανε.
1: Ψυγείο δεν σημαίνει αναμένο, εντάξει.
0: Ναι, αλλά είναι σαν χώρο σαν ψυγείο. Αυτό είναι.
1: Ναι, αλλά είναι υποχρέωσή μας απέναντι στην Ευρώπη αυτοί οι άνθρωποι να μην είναι χήμα.
0: Εγώ, μην το λες εμένα. Έχω την ίδια άποψη και για τη Λέσβο, που οι τοπικοί άρχοντες αρνούνται τη Βάστρια και κάθονται εκεί πέρα. Δίπλα στη θάλασσα χειμώνα καλοκαίρι και θαλαζοδέρνονται αυτοί οι άμυροι οι άνθρωποι, γιατί πέντε τύποι, ας πούμε, δεν θέλουν να πάει, όχι δίπλα στο σπίτι τους, αλλά μακριά από το σπίτι τους, κοντά στην περιοχή τους. Τέλος πάντων, στο λίγο χρόνο που έχουμε μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις, θέλω να σου πω ότι βγάζω το καπέλο σε αυτόν τον εισαγγελέα στη δίκη του 11χρονου Μάριου.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Δεν ξέρω πόσοι ακούσατε την είδηση ότι σήμερα γίνεται η δίκη αυτού της δολοφονίας αυτού του άτυχου παιδιού, 11 ετών παιδί, που ήταν μέσα στο σχολείο του και ξαφνικά ήρθε μια σφαίρα από το πουθενά και το σκότωσε. Στο Μενίδη έγινε αυτό το 2017.
1: 17.
0: Πρόσεξε.
1: Διάβασα. Έπεσε το παιδί κάτω και είχε κοκκινήσει από το αίμα και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι έπαθε.
0: Τι συνέβη, ναι.
1: Και μετά όταν το πήγανε νεκρό πλέον και το ψάξανε, είδαν ότι είχε μια σφαίρα στο κεφάλι.
0: Άκου τώρα αυτός ο άνθρωπος πώς σε πέντε λέξεις μπορείς να χαρτογραφήσεις όλη την παθογένεια του συστήματος. Λέει, όταν παρέλαβα το φάκελο νόμιζα ότι έγινε κάποιο λάθος. Γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μια τέτοια υπόθεση
1: 9 χρόνια μετά δεν θα είχε δικαστεί.
0: Από το 2017 δεν έχει δικαστεί ούτε πρωτοδίκως. Και δεύτερον, είπε ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτό που νιώθω και εγώ κάθε φορά που ακούω χρήση όπλου για τέτοιες περιπτώσεις, είναι, είπε, η μέγιστη ανανδρία για κάποιον άνδρα που χρησιμοποιεί όπλο. Είναι, λέει, σαν και αυτός που σπάνε πιάτα στην πίστα για να κρύψουν την αδυναμία τους ότι δεν ξέρουν να χορεύουν. Και αυτοί που ρίχνουν μπαλωθιές δεν τις ρίχνουν, τις ρίχνουν μόνο για μαγκιά, γιατί ζηλεύουν αυτούς που μπορούν να χορεύουν. Λοιπόν, μπείτε στο sky.gr, στο site της Καθημερινής, να διαβάσετε την αγόρεση αυτή του εισαγγελέα, γιατί πολλές φορές κάνουμε κριτική για δικαστές που είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Αυτός ο εισαγγελέας που δεν γνωρίζω το όνομά του αξίζει μια έφημο μνήμα για το θάρρος της τοποθέτησής του.
1: Ψάξανε το χώρο γύρω από το σπίτι του και βρήκανε παντού τρύπες.
0: Ναι.
1: Στα διπλανά σπίτια.
0: Ναι, γιατί εκεί
1: πυροβολούσε. Και έτυχε οι άλλες να έχουν πάει και να έχουν καρφωθεί στους τοίχους και στα παρατηρόφυλλα. Ναι. Και πήγε μία και σκότωσε το παιδάκι.
0: Και ξέρετε, αυτή η διαπίστωση του εισαγγελέα είναι και η πιο σκληρή κριτική που μπορείς να κάνεις στην κυβέρνηση. Γιατί τι είπε αυτός ο άνθρωπος? Πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία να δώσει ένα τέλος.
1: Έτσι.
0: Και το τέλος με έναν τρόπο υπάρχει. Όπου εντοπίσεις οπλισμό παράνομο, μπαίνεις και τον κατάσχεις.
1: Και σκληρές ποινές αυτούς οι οποίοι σκοτώνουν κόσμο.
0: Να θέλουν, περάσει ένα μήνυμα ότι αν κατέχεις ή χρησιμοποιήσεις όπλο, την έχεις βάψει. Τόσο απλό είναι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οικού, Στίβ Γουίτκοφ, εν ώψη πιθανών συνομιλιών με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται ο ειδησογραφικός ιστότοπος Άξιος. Στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες το βράδυ ότι σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει να διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Στο μεταξύ, το Ισραήλ και η Χεζμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ χθες στις 4 το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα πάντως με το Λίβανο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν αμέσως μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Οι υποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαιοκίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Για τα στενά του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν χθες το απόγευμα από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέτφορντ στα βόρεια του Λονδίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Το απόλυτο ελληνικό τραγούδι για το καλοκαίρι είναι αυτό. Το απόλυτο, δηλαδή δεν υπάρχει. Άμα δεν τα ακούσω 4-5 φορές το καλοκαίρι, συνήθως ξέρεις πότε το ακούω πρώτη φορά? Όταν βγουν τα καλά κεράσια. Διότι είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω, κυρίες και κύριοι, ότι από τώρα και στο εξής μπορείτε να τρώτε κεράσια. Έχουν βγει αυτά τα μαύρα της έδεσας.
1: Τι έχει πάθει, έχει κάτι?
0: Τι έχω πάθει? Χαίρομαι τις εποχές. Άμα τέλη Ιουνίου.
1: Από τώρα λέει, έχω να σας ανακοινώσω ότι βγήκαν τα κεράσια.
2: Εσύ και ο Βιβάλντι.
0: Έχεις πάει να ψωνίσεις ποτέ στο Μανάβι?
1: Βέβαια, έχω πάει.
0: Τι ψωνίζεις, κεράσια?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Τι φρούτα? Δεν μπορεί να μ' αρέσει.
0: Κάτσε να θα γελάσουμε. Τι φρούτα ψωνίζεις, για πες μας.
1: Όλα τα φρούτα τα.
0: Πες μας, όλα τα φρούτα. Ένα φρούτο που πας στο Μανάβι και λες.
1: Πεπόνια.
2: Φρούτα του δάσους, γενικώς.
0: Γκότζιμπέρι και τέτοια.
2: Τσιά και λιναρό.
1: Πεπόνι μου αρέσει, το καρπούζι μου αρέσει.
0: Το καρπούζι και το πεπόνι είναι πιο καλοκαιρινό. Τώρα είναι τα πρώιμα. Δεν είναι, είναι λίγο σαν άχυρα. Κεράσι έδεσας. Παλιά το λέγανε βοδενών. Λοιπόν, πάρε ένα κερασάκι έδεσας.
1: Πάρε ένα κερασάκι να φάμε λοιπόν.
0: Τι ωραίο πράγμα που είναι η φύση. Πάρε ένα βερίκοκο διαμαντοπούλου.
1: Κάτι έχει το παιδί σήμερα.
0: Τι έχω πάρει? Είμαι άνθρωπος της πιάτσας, είμαι της κοινωνίας. Αυτό κάνει ο κόσμος το καλοκαίρι. Αντί να τρως 3 παγωτά μετά το φαΐ και να γίνεις άλλος τόσος.
1: Βερίκοκα.
0: Βερίκοκα.
2: Μπεμπέκου.
0: Βερίκοκα μπεμπέκου. Πολύ ωραία. Αυτά μικρά είναι τα
2: παιδιά. Ναι. Αυτά είναι.
0: Τέλεια. Ζάχαρη.
2: Λουκούμια.
0: Ζάχαρη. Λοιπόν, ο κύριος Πιταράς είναι μαζί.
2: Ναι, αυτός είναι. Με τα κεράσια που λες, ναι. Χαλκιδική.
0: Ναι.
2: Έχω πάθει το εξής. Έχω πάει να τα πάρω από σούπερ μάρκετ. Έχουν βγει αυτά τα υπέροχα που λες.
0: Τα μαύρα.
2: Ναι. Είναι εκεί στο κιόσκι που είναι τα φρούτα.
0: 9 ευρώ το κιλό θέλω να σου πω τι κάνουν αυτά.
2: Καλά, εννοείται. Τα οποία βέβαια όταν είχα πάει εγώ δεν είχα και φοβερή παραγωγή.
1: 9 ευρώ το κιλό.
0: 9 ευρώ, ναι.
2: Ναι, καλό.
0: Αλλά εντάξει, ένα κιλό κεράσια δεν είναι μια χουφτίτσα, είναι ένα κιλό. Αλλά είναι 9 ευρώ.
1: Ναι. Θα τρως την κατησιά σου.
0: Έχει και κεράσια με 3 ευρώ, μην τα πάρετε.
2: Ναι.
0: Είναι για να τα βάζεις στις φεντόνα.
2: Αυτά που λοιπόν, πάω στο αυτό, βρίσκω 2 τελάρα με αυτά, οκ, παίρνω. Μετά από μία εβδομάδα ξαναπάω, ψάχνω τα κεράσια πουθενά. Λέω, θα τελειώσανε, λέω, δεν μπορεί. Πάω στο ταμείο. Να πληρώσω αυτά που είχα πάρει τα υπόλοιπα. Λέω, συγγνώμη, κεράσια δεν έχετε σήμερα? Λέει, βεβαίως έχω πάει. Και πού τα έχετε? Λέει, εδώ δίπλα μου, λέει, πόσο θέλετε? Είχε τα τελάρα δίπλα.
1: Τα χρειάζεται το χρηματοκιβώτιο.
2: Συγγνώμη, γιατί τα έχετε εδώ, πού θα τα... Λέει, θα σου πω γιατί. Γιατί έφτανε μεσημέρι και βρίσκαμε μόνο τα κουκούτσια, λέει, στα τελάρα. Πέραγαν και πέρναν από 2-3 ο καθένας. Και τελείωνε η ιστορία. Και τα βάλαν δίπλα. Σαν τα ξηραφάκια. Τα ξηραφάκια έχουν οι ταμείες στα σούπερ μάρκετ δίπλα.
1: Αν έχεις παρακάνει.
2: Γιατί είναι ακριβά και τα τσουρνεύανε.
1: Τα αλλαγή.
0: Τα ξηραφάκια αυτά.
2: Πού είναι σε πακετάκι.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Ο φίλος μου εκεί πάνω στο Ζαγόρι είχε μια κερασιά μέσα στο σπίτι, την ξεπάτωσε.
0: Γιατί?
1: Γιατί δύο φορές είχε βρει μια αρκούδα να είναι πάνω και να μαζεύει κεράσια. Σου λέει, άσε εδώ καλύτερα.
0: Και ξεπάτωσε την κερασιά. Γιατί να μην φάει το ζωντανό δύο κερασάκια, τι θα πάει?
1: Αυτό είναι ωραίο να το λες, αλλά να είναι μέσα στο σπίτι στο και η αρκούδα και να τρώει.
0: Τα κεράσια ένα μήνα είναι, μετά θα φύγει η αρκούδα.
1: Η αρκούδα όμως είναι πρόβλημα.
0: Την πόρτα την κλείνει
1: μια φορά η αρκούδα και φάει το ζαμπόν. Και ανέβει πάνω στην κερασιά.
0: Βέβαια πάνω θα ανέβει. Τι ακάμα πεινάει. Τόσο ζαμπόν έχει ο φίλος. Ας βγάλει δύο φετούλες στην άκρη και η αρκουδίτσα. Λοιπόν.
2: Ωραία.
1: Έφτασε σπίτι του.
0: Ναι.
1: Ανοίγει νύχτα. Ανοίγει την πόρτα και στο διπλανό οικόπεδο που είναι κατηφορικό όπως και το οικόπεδο του δικού του, βλέπει από την άλλη μεριά του φράχτη μια αρκούδα. Παθαίνει πλάκα. Αρχίζει να τρέχει προς τα κάτω για να μπει στο σπίτι. Κοιτάζει αριστερά πάλι στο φράχτη και η αρκούδα έτρεχε στην ίδια κατεύθυνση. Και οι δύο είχαν φοβηθεί ο ένας τον άλλον.
0: Το ξέρεις αν έκανε με την αρκούδα. Βλέπουν, πάνε δυο βόλτα στο δάσος και εμφανίζεται μια αρκούδα. Και σκύβει ένας και δένει τα κορδόνια του. Και του λέει, καλά, πιστεύεις ότι μπορείς να τρέξεις γρηγορότερα από την αρκούδα? Και του λέει άλλος, όχι, πιστεύω ότι μπορώ να τρέξω γρηγορότερα από σένα.
1: Σωστό.
0: Τι γίνεται, Γιάννη?
2: Όλα καλά.
0: Όλα εντάξει.
2: Εγώ ασχολούμαι λίγο με λαγοκέφαλους. αυτές τις ώρες.
0: Και εμείς ασχοληθήκαμε.
2: Όχι, γιατί θέλω να στήσουμε θέμα αύριο. Και
1: τους τρως.
0: Τι όχι, θέμα να στήσεις ακριβώς.
2: Επειδή με έχει πολιτικοποιηθεί. Πολιτικοποιήσαμε και τους λαγοκέφαλους ακόμα. Μέχρι
0: για
2: και φτάσαμε.
0: Για ποιο λόγο γιατί έχει πολιτικοποιηθεί?
2: Γιατί βλέπω ξαφνικά το πρωί στα social media έχει ανεβάσει ένα βιντεάκι πολύ ωραίο γυρισμένο εδώ στα νότια προάστια, δίπλα στη θάλασσα, δίπλα από δίχτυα, βάρκες κτλ. Ο Καραμέρος, του ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
2: που είναι να πάει στον Τσίπρα.
0: Ναι.
2: Και αρχίζει και καταγγέλνει την κυβέρνηση. Ότι για τους λαγοκέφαλους φταίει η κυβέρνηση.
0: Γιατί δεν φταίει η κυβέρνηση?
2: Γιατί δεν έχει πάρει μέτρα, λέει, δεν έχει κάνει τίποτα.
0: Κάτσε, εδώ δεν έχει άδικο. Βέβαια ο Καραμέρος, λαγοκέφαλος είχαμε και επί ΣΥΡΙΖΑ, τότε δεν τον πείραζαν. Αλλά εμείς λέγαμε προχθές,
2: ναι,
0: ότι οι λαγοκέφαλοι επειδή επεκτείνονται ραγδαία, πρέπει άμεσα η κυβέρνηση,
1: ναι,
0: να επιδοτήσει το ψάρεμά τους, μπας και μειωθεί ο πληθυσμός.
2: Ναι.
0: Επειδή έκανα και ρεπορτάζ, άκου τώρα, ακούστε και οι δυο σας για να δείτε.
1: Μας είπε ο άνθρωπος.
0: Ποιος?
1: Δεν είχαμε βγάλει το Γενικό Γραμματέα.
0: Και είπε το μελετάνε.
1: Το μελετάνε, χρήματα ψάχνουν.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ότι πρόσεξε, η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν αξίζει τώρα να χαλάσω, ξέρω εγώ, πόσο είναι όλη η επιδότηση, 10 εκατομμύρια, για να έχουν οι ψαράδες ένα πρόσθετο έσοδο για τους λαγοκέφαλους. Κάθονται με το μολύβι και τη γομολάστιχα και υπολογίζουν το πακέτο της ΔΕΘ και δεν καταλαβαίνουν τι κόστος δημιουργείται.
1: Όχι, θέλει να τους δώσει πετρέλαιο τώρα. Προσπαθεί να δώσει
0: να προσδώσει πετρέλαιο αφορολογικό.
1: Δώσε μισό πετρέλαιο και μισό λαγοκέφαλο.
0: Όχι, όλο το πετρέλαιο και όλους τους λαγοκέφαλους.
1: Πόσο κοστίζει? Αλλά εδώ πέρα είπε 35 εκατομμύρια να μην πηγαίνουν μέχρι 24 ετών στα λεωφορεία δωρεάν,
0: ναι,
1: και ξεσηκώθηκε η Ελλάδα.
2: Συγγνώμη, ότι δεν είναι παροχές. Λαγοκέφαλους έχουμε πρώτη φορά στη χώρα?
0: Όχι,
2: είχαμε πάντα.
1: Αλλά αυξάνεται
0: ο πληθυσμός. Γιατί άλλο να έχεις λαγοκέφαλο στην Κρήτη,
2: ναι,
0: και άλλο να αρχίσουν να δαγκώνουν εδώ στην Ανάβησο.
1: Δεν γιατί ακούω, λέει.
0: Δαγκώνουν, λέει. Δάγκωσε μια κυρία.
1: Δεν δαγκώνει τώρα.
2: Αυτό το περιστατικό που λες δεν υπήρξε ποτέ. Εγώ μίλησα κάτω να δω.
0: Δεν υπήρξε?
2: Όχι.
0: Τι ήταν, fake?
2: Ναι.
0: Α, δεν ξέρω, το διάβασα.
2: Ναι, αλλά πρόσεξε όμως τώρα. Βλέπεις τώρα. Εσύ
0: και εγώ λαγοκέφαλο δεν έχω δει που κολυμπάει.
2: Λέω λοιπόν τώρα, όταν θες να κάνεις
0: αντιπολίτευση.
2: Να κάνουμε αντιπολίτευση, εννοείται.
1: 50 χρόνια.
2: Να πέσει η κυβέρνηση, να πέσει. Να πέσει για την οικονομία, να πέσει για την ακρίβεια, για τις κοινωνικές παροχές.
0: Ναι, αλλά η τώρα πολιτεία ξαφνικά παραδέχεται ότι έχει αυξηθεί ο πληθυσμός του λαγοκέφαλου.
2: Μα το λένε οι ψαράδες οι ίδιοι.
0: Ωραία,
1: δεν έχει εχθρούς ο λαγοκέφαλος, κατάλαβες. Δεν το κυνηγάει κανένα ψάρι.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Άρα, όπως
2: πρέπει ότι άμα αρχίσει και δημιουργεί θέμα, ότι εδώ άμα πας στο καβούρι να βουτήξεις, θα σου έρθει ένα κοπάδι και θα σου κόψει όλα τα πόδια. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει το θέμα.
0: Ναι. Σε ποιο αν δεν καλά υπάρχει, ναι. Αν υπάρχει όμως είναι θέμα.
2: Ναι, αλλά αυτό λέω. Ότι έχουμε φτάσει να φουντώνουμε τα πάντα όλα. Δηλαδή,
0: α, δεν ξέρω.
2: Στο βωμό του να κάνουμε αντιπολίτευση.
0: Ναι, ρε Γιάννη, αλλά βγάλαμε τον Γενικό Γραμματέα προχθές,
2: ναι,
0: και μας είπε υπάρχει πράγματι αύξηση του πληθυσμού, αλλά προς το παρόν χτυπάει μόνο Δωδεκάνησα και Κρήτη.
2: Έχεις ακούσει τι λένε?
0: Και του είπαμε,
2: ότι πας και βάζεις το ποδαράκι μέσα και στο χιφάει τα τρία δάχτυλα.
1: Είναι πειράχα.
2: Το έχεις ακούσει ή όχι?
0: Όχι.
2: Α, όχι.
1: Λαγοκέφαλη πειράχα.
0: Άγρια μορφή δεν, ναι, το έχω ακούσει.
1: Εγώ λοιπόν κάνω ψαροντούφεκο έτσι σίγουρα 2 μήνες το καλοκαίρι. Τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχω δει κανένα λαγοκέφαλο.
0: Φέτος δεν έκανε.
1: Ενώ θα πω. Ενώ βλέπω τα άλλα τα ψάρια που είναι με τα πολύχρωμα, πώς το λένε, με τα αγκάθια.
0: Τους σκαντζόχερους.
1: Όχι σκαντζόχερους,
0: πώς τα λένε αυτά.
2: Κουνάβια.
0: Τα ασπρόμαυρα.
2: Κουνάβια.
1: Ασπρόμαυρα, ναι.
0: Ναι, μωρέ. Λέοντες, ξέρω εγώ κάπου.
1: Τα λεοντόψαρα.
0: Λεοντόψαρα, μπράβο.
1: Γεμάτο, τα οποία όμως δεν σε πειράζουν. Άμα τα πιάσεις, μπορεί να σε χτυπήσουν.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μάλιστα ένας ψαράς εκεί στην Αμοργό, ο οποίος τα μαγείρευε και ήταν καταπληκτικά.
0: Δεν είναι τοξικά?
1: Όχι, όχι, καθόλου. Είναι πάρα πολύ νόστιμα.
0: Ρε παιδί μου, όμως μισό λεπτό τώρα. Δεν είναι ένα θέμα ότι στις θάλασσες κάποτε χαζεύαμε σαργούς, χαζεύαμε σπαράκια, χαζεύαμε τέτοια πράγματα και τώρα χαζεύουμε λαγοκέφαλους, τσούχτρες και λεοντόψαρα.
2: Για τις μέδουσες γιατί δεν κάνουν?
1: Αφού αυξήθηκε,
2: ανέβηκε
1: η θερμοκρασία.
0: Χαμός γίνεται πάλι.
2: Αυτό λέω, γιατί δεν λένε να πέσει, να κάνει, να δείξει, να αυτό.
0: Λένε.
1: Λένε διάφορα.
0: Και για τις μέδουσες. Δεν λένε να πάρεις αμμονία, να έχεις μαζί σου και αυτά, ναι, τα τζέλ και τα τέτοια.
2: Να έχεις μια θαλάσσια χελώνα.
1: Μια μάσκα. Βάλε και μια μάσκα. Όταν κολυμπάς δεν πειράζει.
0: Εγώ έβαλα μασκούλα εκεί στη Τζιά στα μέρη σου. Ξαφνικά ένιωσα ένα κάψιμο στην κοιλιά. Δεν φαινόταν πουθενά. Κάποιο νήμα από μέδουσα με τσίμπησε. Ευτυχώς είχαμε πάνω στη βάρκα,
2: ναι,
0: αυτά τα μπιχλιμπίδια που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ. Και έβαλε λίγο και ανακουφίστηκε. Ξέρεις τι τσούξιμο έκανε. Αλλά τι θα γίνει αυτή η δουλειά. Κυβέρνηση είναι αυτή που έχουμε. Έχει δίκιο ο Καραμέρος.
1: Και η θερμοκρασία ανεβαίνει. Και αυτό είναι πρόβλημα. Έχει κυβέρνηση. Έχει θέμα. Πώς πρέπει να το λύσει η κυβέρνηση.
2: Κάψονες, μέδουσες, λαγοκέφαλοι.
0: Βέβαια. Γι' αυτό λέω να πάει σε εκλογές το φθινόπωρο.
1: Και εν πάση περιπτώσει θα μπορούσαν κάτι να κάνουν εκεί. Στο Σουέζ, ξέρω κάπου.
0: Να βάλουν ένα φράγμα.
1: Να βάλουν ένα μεγάλο δείχτη.
0: Γιατί δεν βάζουν ένα φράγμα.
2: Όσο ήταν τα κλειστά, τα ασθενά, μια χαρά ήταν. Με το που τα άνοιξε ο Τραμπ, γεμίσαμε λαγοκέφαλους.
1: Ναι. Και ο Τραμπ λέει φταίει τώρα.
2: Δεν ξέρω ποιος. Κάποιος φταίει.
1: Όταν αρχίζουν να έχουν κροκόδιλοι, θα πρέπει να προσέχουμε.
0: Θα πείτε κι άλλα.
2: Εγώ έχω ένα σοβαρό να πω, άμα μου επιτρέπεις.
0: Μετά τις διαφημίσεις. Κάτσε. Το μισό χρόνο σου τον έφαγες. Άργησες και 5 λεφτά να έρθεις. Τώρα θα έχεις κανένα 5 λεφτά.
2: Ο Νότης μίλαγε, δεν μίλαγε.
0: Έχουμε πάντως κάτι ακροατές. Μου γράφει μια ακροάτρια, κύριε Χιώτη, λέει, λέτε ότι είστε άνθρωπος της κοινωνίας και αγοράζετε κεράσια με 9 ευρώ το κιλό. Τι λέτε ρε παιδιά. Ρε παιδιά, συγγνώμη, εσείς δεν έχετε αγοράσει ποτέ κάτι που να έχει 9 ευρώ το κιλό? Γιατί εγώ βλέπω παϊδάκια αγοράζετε, λουκάνικα, σαλάμια, τυριά. Ναι, εγώ προτιμώ να αγοράσω κεράσια με 9 ευρώ το κιλό. Αντί να αγοράσω παρμεζάνα 12 μηνής ορίμανσης για να κάνω τη μακαρονάδα, ας πούμε. Ναι, αγοράζω κεράσια με 9 ευρώ το κιλό. Ψέματα λέω.
1: Δεν ξέρω. Τι είναι, 12
0: βλέπω μηνύση, κάτι καρότσια στο σούπερ μάρκετ ξέχυλα από ανθυγιεινά πράγματα που παίρνει ο κόσμος για να φάει το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Γι' αυτό και υποστηρίζω το φόρο λίπους, άμα θέλει ο Μητσοτάκης.
2: Τι φόρο λίπους?
0: Να βάλει φόρο στο λίπος. Θες να φας κάτι λιπαρό, θα το αγοράζεις μισό ευρώ ακριβότερο. Και το μισό ευρώ αυτό θα πηγαίνει στα νοσοκομεία.
1: Ωραία.
0: Θα λύσουμε το πρόβλημα. Θες λουκάνικο, κύριε Πιταρά? Αντί για 5 ευρώ, θα το πληρώσεις 5,5. Αυτό λέγεται φόρος λίπων.
1: Εγώ λέω να φορολογούν και αυτούς που είναι χοντροί.
0: Όχι, ρε.
1: Γιατί όχι?
0: Θες να καταναλώσεις κάτι ανθυγινό.
1: Με το βάρος, άμα είσαι βαρύς.
0: Πώς όταν θες να καπνίσεις, σου λέει στο πακέτο έξτρα φόρο γιατί βλάπτεις την υγεία και κάποια στιγμή θα επιβαρύνεις το σύστημα υγείας.
1: Ναι. Και άμα είσαι υπέρβαρος, λοιπόν, το ίδιο, αδελφέ.
0: Φόρος λίπους. Αγόρασες.
2: Εσύ είσαι υπέρ δημοσιογειακής κουζίνας, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά να επιδοτήσουμε τα υγιεινά. Και να μην επιδοτούμε τα ανθυγιεινά.
2: Όχι, να επιδοτήσουμε τα ελληνικά, λέω εγώ.
0: Και τα ελληνικά.
2: Γιατί αν θέλω να φτιάξω χωριάτικη σαλάτα, προτιμώ να τη φτιάξω με ελληνική ντομάτα παρά αιγυπτιακή.
1: Ναι, αλλά σου λέει με λίπος. Τι έχεις, ντομάτα με το λίπος?
0: Ράβδο στη γωνία, άλλος βρέχει. Άλλα λέμε, άλλα λέει. Ό,τι τρέχα γύριβε.
1: Μια χαρά τα πες.
0: Λοιπόν, έχεις 2 λεπτά να πεις το σοβαρό σου θέμα.
2: Το σοβαρό είναι, έχει ξεσηκωθεί σιγά σιγά ο κόσμος. Μας έρχονται πολλά μηνύματα και θα το δείξουμε.
1: Για τους λαγοκέφαλους.
2: Όχι, αυτό το λύσαμε. Με τις πλατφόρμες ταξί, όπου η νέα μόδα είναι μπαίνεις μέσα για να καλέσεις ένα ταξί σε αυτές τις πλατφόρμες, τα application κτλ. Και σου βγάζει μια πολύ ωραία εικονίτσα που λέει priority.
1: Ναι.
2: Την οποία εάν δεν πατήσεις.
1: Αν το πληρώσεις, δεν έρχεται ταξί.
2: Δεν σου έρχεται ποτέ ταξί.
1: Το priority είναι πλούσιο πολύ.
2: Ναι, είναι 3 ευρώ παραπάνω.
1: Ακριβώς.
2: Εάν πατήσεις την απλή εκδοχή, όπως πάταγες μέχρι τώρα.
1: Δεν έρχεται ποτέ.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αν πατήσεις και priority, το δει ο οδηγός, όπ λέει priority 3 ευρώ παραπάνω, τσακ, σε πήρε.
1: Έτσι, έτσι, έτσι είναι ακριβώς.
0: Σαν μπουρμπουάρα, αυτό πάει στον οδηγό ή πάει στην εταιρεία?
1: Στον οδηγό πάει.
0: Στον οδηγό πάει.
2: Στον οδηγό, ρε παιδί μου, ποσοστά.
0: Εγώ ταξί παίρνω σπάνια.
2: Ναι, εντάξει. Τώρα τελευταία. Ναι. Και βέβαια εννοείται ότι αυτό που λένε είναι ότι υπάρχει μεγάλη κίνηση, έχουν έρθει τουρίστες, δεν υπάρχουν ταξί, ξέρω εγώ.
0: Ό,τι έχει τουρίστες έχει.
2: Ό,τι έχει, έχει.
0: Βρέθηκα χτες.
2: Αν θέλω να δώσω μπουρμπουάρ, μου έχει επιλογή να δώσω. Είναι άλλο το να το δώσω από μόνο μου και όλα μου το πάρει τα βατζιλίκη για να με εξυπηρετήσει κιόλα.
1: Στο παίρνει, σου λέει δεν έρχομαι. Φέρτο.
0: Λοιπόν.
2: Ακύλες.
0: Μια που ήρθε ο κύριος Πιταράς, κύριε Παπακαλούση, να το βάλουμε να
1: κάνουμε. 3,5 μάξιμου μου λέγουν τα κεράσια στη λαϊκή. Λέει η ζωή.
2: Στη λαϊκή είναι
0: αυτό. Δεν τρώγονται.
2: Όχι, όχι, από παραγωγό άμεσα, ναι, τόσο έχει.
0: Τη έδεσα τα κεράσια 3,5 ευρώ.
2: Λέω σε πάγκο, λαϊκή, από παραγωγό.
0: Και είπα κι εγώ, κεράσια φτηνότερα υπάρχουν.
2: Ναι, ναι.
0: Εμένα μου αρέσουν αυτά. Είναι top Άμε. Quality. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
1: Εμείς τη Δευτέρα στη 1. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρεν Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Στην Ελβετία σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αράγκτζη, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Να σημειωθεί πως οι συνομιλίες, αν και αρχικά είχαν προγραμματιστεί για χθες, ωστόσο αναβλήθηκαν εξαιτίας της κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χέζμπολα στο Λιβανό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε σε ομιλία του χθες το βράδυ ότι σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ χθες το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε το State Department. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες διεμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολά. Σύμφωνα πάντως με τον Λίβανο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν αμέσως μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Ο υπουργός

0: Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μαρκό Ρούμπιο, προγραμματίζει ταξίδι στη Μέση Ανατολή την επόμενη εβδομάδα και αναμένεται να επισκεφθεί το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Μπαχρέιν. Όπως ανέφερε το Άξιος, αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο με τους ομολόγους του, του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κολπού. Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ σε συντονισμό με το Ομάν και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, ενώ μετά τη λήξη της θα παρουσιαστεί ένας μηχανισμός διαχείρισης για τα στενά του Ορμούζ. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού. Για τα στενά του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασίσει με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο και δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν χθες το βράδυ έναν 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δενδρίλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ωστόσο ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι της αγνοούμενης, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο τέλεσης εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της. Ο 43χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, όπου οι αξιωματικοί συνεχίζουν τις ανακριτικές διαδικασίες για να αποσπάσουν πληροφορίες σχετικά με την τύχη της γυναίκας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν χθες το απόγευμα από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέτφορντ, στα βόρεια του Λονδίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία. Βίντεο που αναρτήθηκε από έναν επιβάτη δείχνει το μπροστινό τμήμα μιας αμαξοστοιχίας να έχει καρφωθεί στο πίσω μέρος μιας άλλης. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 την Αυστραλία και το Μαρόκο 1-0 την Σκωτία. Αυτήν την ώρα η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Αϊτή. 3-0 το σκορ στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Στις 6 το πρωί η Τουρκία θα παίξει με την Παραγουάη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρει, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό Σαββάτου, 20 Ιουνίου είμαστε στον Sky 100,3 συντονισμένοι στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, 5 και 8 πρώτα λεπτά για την ακρίβεια της ώρας. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκυριακό. Να είμαστε δυνατοί και γεροί εδώ στον Sky 100,3 καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 6, τα Σάββατα έως και τις 7, έτσι ώστε να σας δίνουμε τη δυνατότητα 6,5 με 7 να δίνετε τα ερωτήματά σας και να παίρνετε απαντήσεις σε αυτά από τον Πρίτανο των Φοροτεχνών Επιστημόνων, τον κύριο Ρέστη Σιεμένη, κάθε Σάββατο εδώ 6,5 με 7. Η δική σας ώρα γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ραντεβού, με την εφορία, με ειδήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, ειδήσεις που αφορούν όλες και όλους, λύσεις, απαντήσεις, βοήθεια έτσι ώστε να μπορέσετε να λύσετε τα δικά σας ζητήματα. Ένα καλό πρωινό λοιπόν από όλους εμάς, την πολύ πολύ πρωινή παρέα σε όλους εσάς, όπου βρίσκεστε είτε στο σπίτι, καθώς ετοιμάζεστε να φύγετε, είτε για την εκδρομή, είτε για την εξόρμηση του Σαββατοκύριακου, είτε ναι, για την εργασία, είναι και αυτό βεβαίως. Είτε φυσικά εσάς, όπου ολοκληρώνετε τη βάρδιά σας την νυχτερινή και θα πάτε να ξεκουραστείτε. Εδώ λοιπόν με τον Γιώργο Βραχανό αυτό το πρωινό, να ρυθμίζει τον ήχο, τη Σοφία Καλαβρού να έχει την επιμέλεια της παραγωγής, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια τα οποία ακούμε και φυσικά επικοινωνία μαζί σας μέχρι και τις 6 μέσω κινητού και διαδικτύου. Μετά και τις 6 η κυρία Αργυρό Γεμελιά θα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο για να καταγράψει τις δικές σας πρωινές τηλεφωνικές κλήσεις. Στα υπόλοιπα βεβαίως όλα αυτά τα οποία οφείλουμε να σας έχουμε και να σας μεταφέρουμε για την έναρξη του νέου σας πρωινού είναι εδώ στην προετοιμασία που έχουν κάνει όλοι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί τόσο του ραδιοφώνου όσο και της τηλεόρασης αλλά και του διαδικτύου. Οι τρεις φάσεις και οι τρεις επιλογές που έχει κανείς από τον Sky για να ενημερωθεί, να ακούσει, να διαβάσει και να δει, ή παράλληλα όλα αυτά ταυτόχρονα να γίνουν και από το site του sky.gr. Καλημέρα σας λοιπόν, καλό πρωινό. Είμαστε στην προσπάθεια του να βρεθεί και να υπάρξει μια λύση γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, με την χθεσινή ακύρωση της υπογραφής της συμφωνίας στην Ελβετία, με τα ζητήματα να τρέχουν εκεί, με τις αντιδράσεις, με το Ισραήλ να εμπλέκεται, με το Λίβανο επίσης να δέχεται τα πειρά. Όλα αυτά σε αυτή την κατάσταση, την πολύ πολύ δύσκολη στο διπλωματικό πεδίο, εκεί λοιπόν όπου απαιτείται να γίνουν όλες οι προσπάθειες έτσι ώστε τα πράγματα να λήξουν, για να λήξουν εδώ και να μην έχουμε άλλη περαιτέρω κλιμάκωση και ιδίως να μην έχουμε άλλες περαιτέρω απώλειες ανθρώπινων ζώων. Όλα αυτά πάντως τα οποία είχαμε με την G7 και βεβαίως ένα αναμονή που τελικά δεν έγινε η υπογραφή αυτής της συμφωνίας την Παρασκευή. Είχαμε και άλλα παράλληλα επεισόδια τα οποία συνέβησαν, όπως για παράδειγμα το επεισοδιακό διαζύγιο, αν θέλετε, των εισαγωγικών μεταξύ Donald Trump και της κυρίας Μελόνι. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία βλέπουμε να δηλώνουν οι ίδιοι. Την λυπήθηκα, μου ζήτησε να φωτογραφηθούμε μαζί, λέει ο Donald Trump. Δεν παρακαλούμε ποτέ κανέναν, Ιταλία και εγώ, να φωτογραφηθούμε. Να κάνουμε το οτιδήποτε άλλο, λέει η κυρία Τζόρτζια Μελόνι. Όλα αυτά βεβαίως σε μια σχέση όπου μόνο τίποτα από αυτό δεν θυμίζει και δεν θύμιζε τα παλαιά τους και την στήριξη και βεβαίως την αγάπη της πολιτικά της κυρίας Μελόνι προς τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ και αντιστρόφως. Όλα αυτά βεβαίως φαίνεται ότι ανήκουν στο παρελθόν ή εν πάση περιπτώσει στο σημερινό δεδομένο. Η κατάσταση είναι λίγο παγωμένη, έως να μην πω λίγον η κατάσταση είναι, είμαστε λίγο βόρειος πόλος. Αλάσκα και όλα αυτά με θερμοκρασίες υπό του μηδενός. Θα τα δούμε όμως όλα και θα τα συζητήσουμε. Από την άλλη, είπαμε. Τα ζητήματα, η μεγάλη εικόνα βεβαίως είναι αυτή η προσπάθεια του να υπάρξει η λύση και τελικά η υπογραφή. Φαίνεται όμως ότι έχουμε, ο κύριος Βίτκοφ μεταβαίνει ο ίδιος στην Ελβετία, ενώ είναι ήδη εκεί ο γαμπρός του και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, ο κύριος Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Να δούμε τι ακριβώς θα κάνουν και οι δύο αυτοί, έτσι ώστε πραγματικά να λήξουν τα πράγματα και βεβαίως τα δεδομένα να υπάρξουν σε μια πορεία προς την επίλυση όλων αυτών. Φυσικά, παράλληλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ασθενά του ορμούς, παράλληλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο, τις τιμές του πετρελαίου, όλα αυτά τα οποία φαίνεται ότι. Όχι, φαίνεται, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με όλη την πορεία των συζητήσεων και των διπλωματικών αυτών επαφών. Από την άλλη, βεβαίως, λέμε ότι η Τεχεράνη και διαβάζουμε ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας σε ασθενά του Ορμούζ. Όλο αυτό σε συντονισμό με το Ομάν. Από την άλλη, φυσικά, έχουμε.
και την Σύνοδο των Ηγετών της Ευρώπης. Έχουμε δηλώσει και από τον Πρωθυπουργό αναφορικά βεβαίως με την κλιμάκωση εκεί του πολέμου και βεβαίως την αποκλιμάκωση μέσω της διπλωματίας, αλλά και βεβαίως επιπτώσεις για τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης, αλλά και φυσικά και τα ζητήματα που συζητήθηκαν για την Ουκρανία. Όλα αυτά χθες με δηλώσεις του μετά τη λήξη και συνέντευξη που έδωσε ο κ. Μητσοτάκης στους δημοσιογράφους. Από την άλλη, φυσικά έχουμε την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε ειδήσεις όπου μπορούμε να σας πούμε ότι έχουμε κίνητρα στις τράπεζες για φθηνά στεγαστικά δάνεια. Έρχεται ένα πακέτο μέτρων 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανέβρεση κατοικίας. Είναι κάτι το οποίο αναμένεται να δούμε. Έχουμε την φορολόγηση και μεταβίβαση των κρυπτονομισμάτων. Όλα αυτά βεβαίως τα οποία φαίνεται και σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Έχουμε τον αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, τον κύριο Παραγιώτη Λιμπερόπουλο, να προτείνει η Βουλή για τη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Αυτό αναμένεται να περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο και να εγκριθεί. Και φυσικά έχουμε την επιτάχυνση της δημιουργίας κόμβων επιστροφής παράτυπων μεταναστών σε τρίτες χώρες. Προωθείται πλέον από την πλειονότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά που είχαμε εδώ στην χώρα μας ως πύλη εισόδου στην Ευρώπη είναι πολύ εύκολη, πολύ κοντινή, η πρώτη σε επαφή. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Κρήτη και όλα αυτά που είχαμε και χθες, μια πυρκαγιά εκεί σε έναν χώρο ο οποίος έχει υποδειχθεί για να γίνει ένα κέντρο μεταναστών, κέντρο υποδοχής μεταναστών. Όλα αυτά βεβαίως στην επικαιρότητα και την οποία θα συζητήσουμε και θα ακούσουμε τα σχετικά ρεπορτάζ. Εδώ λοιπόν θα είμαστε συνέχεια και στην Δίκη Λιγκερίδη. Έχουμε την απόφαση όπου ήρθε μετά από 11 χρόνια για τον μικρό Μάριο. Εκεί λοιπόν όπου είχαμε την κατάσταση, τον εισαγγελέα και για το Μενίδη με τον 11χρονο Μάριο. Έχουμε το διπλό φωνικό στο Αίγιο που τα πράγματα μπερδεύονται, όπου είτε έχει δημιουργηθεί είτε έχει τελεστεί το τέλειο έγκλημα. Η αστυνομική και η ειδική λένε ότι δεν υπάρχει ποτέ τέλειο έγκλημα. Κάπου θα την απαντήσει αυτός ο οποίος το έχει σχεδιάσει. Προς το παρόν φαίνεται ότι δεν έχουν βρεθεί ούτε ίχνη δικά του, ούτε αποτυπώματα, ούτε στο όπλο, ούτε σε οτιδήποτε άλλο αιχμηρό το οποίο φαίνεται να έχει παίξει ρόλο στην δολοφονία της μητέρας και γιου. Όλα αυτά όμως βεβαίως οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι είχε τον χρόνο έτσι ώστε να μπερδέψει και να αλλοιώσει τα στοιχεία. Όλα αυτά βεβαίως θα τα δουν και θα τα βρουν οι αρμόδιοι. Εμείς σας παρουσιάζουμε τα σχετικά ρεπορτάζ. Εδώ λοιπόν είμαστε, θα συζητήσουμε πολλά, θα ακούσουμε πολλά, πάντα και φυσικά. Και μουσική. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με τους κυριότερους ειδήσεις του τίτλου, όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργαρη, και συνέχεια η ακρόαση όπως πάντα των σχετικών ρεπορτάζ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία, λοιπόν, μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, ο κ. Στίβ Βίτκοφ, εν όψη των πιθανών συνομιλιών με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το ειδησογραφικό στο ιστότοπος Αξιός. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο γαμπρός και στενός εργάτης του Αμερικανού Προέδρου κ. Τζάρετ Κούσνερ βρίσκεται ήδη στην Ελβετία και έτσι μας ενημερώνει και ο Μιχάλης Ιγνατίου. Στην Ελβετία τώρα σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αργατζής σύμφωνα με την ίδια πηγή. Στην Ελβετία επίσης βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, ο οποίος θεωρείται ένας από τους βασικούς διαμεσολαβητές σε επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι συνομιλίες επρόκειτο αρχικά να ξεκινήσουν εχθές, ωστόσο αναβλήθηκαν εξαιτίας της κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά στον Λίβανο. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν έχει οριστεί νέα ημερομηνία για την πραγματοποίησή τους. Ο Αμερικανός τώρα πρόεδρος τόνισε σε ομιλία το χθες το βράδυ ότι σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε στη συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει και δεν πίστευε ότι θα φτάνουν σε αυτό το σημείο. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν την συμφωνία τους και φυσικά να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Το Ισραήλ και η Χεζμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ εχθές το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 στις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε το State Department.
Ο πρέσβης τώρα του Ισραήλ στις ΗΠΑ διεμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή αυτή η συμφωνία και από την Χεσμπολά. Σύμφωνα πάντως με τον Λίβανο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν με Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν αμέσως μετά τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός. Συνάντηση τώρα στην Αίγυπτο την Κυριακή θα έχει, όπως φλέγεται, ο υπουργός εξωτερικών του Πακιστάν με πολλούς ομολόγους του που ενεπλέκησαν συνομιλίες για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο, προγραμματίζει ταξίδι στη Μέση Ανατολή την επόμενη εβδομάδα και αναμένεται να επισκεφθεί το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Μπαχρέιν, όπως αναφέρει το Άξιος. Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ σε συντονισμό με το Ομάν και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δήλωσε αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, ενώ μετά τη λήξη αυτής θα παρουσιαστεί νέος μηχανισμός διαχείρισης για τα στενά του Ορμούζ. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του εχθές από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού. Αναφορικά με το στενό του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Από την άλλη, τώρα εσωτερικά, εδώ ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το γνωστό ψευδαφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο στο Ιράν, λες και δεν υπάρχουν καρτέλ και δικαίως του ευθύνες. Σχολείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς. Αντιδράσει για τις δηλώσεις εχθές της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού είχαμε και από το ΚΚΕ, το οποίο υποστηρίζει ότι δηλώσει Μητσοτάκη για ετοιμότητα αποστολής φρεγατών στο στενό του Ορμούζ επιβεβαιώνουν τον κινησμό της κυβέρνησης που σύρει τον λαό στον πόλεμο και κάνει λόγο για προκλητική στάση σε σχέση με τον Ζελένσκι λίγο μετά τα γεγονότα με το ουκρανικό ντρόουν. Σε τροχιά σύγκρουση Τραμπ-Μελόνι, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και πάλι στην Ιταλίδα πρωθυπουργό σε σύντομη δήλωσή του. Η Μελόνι με στήριξε φανατικά, αλλά δεν τη θέλω ως φαν, διότι δεν μου στάθηκε ούτε εκείνη και ούτε το ΝΑΤΟ όταν προέκυψε το θέμα με τον στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, πάντως, σε ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργό τον ικέτευσε να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία στην σύνοδο των G7 στο Εβιάν και ότι την λυπήθηκε. Αντιλαμβάνεται τώρα η κυρία Μελόνι σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, δήλωσε ότι έμεινε έκπληκτη από τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ και έκανε λόγο για ψευδείς δηλώσεις από πλευρά του Αμερικανού Προέδρου. Υποστήριξε η ίδια ότι και η Ιταλία αλλά και εκείνη δεν οικετεύουν και επέκρινε τον Αμερικανό Πρόεδρο για τη στάση του απέναντι σε εχθρούς της Δύσης, στους εχθρούς των ΗΠΑ, στους οποίους, όπως υποστηρίζει, δείχνει πολύ πιο επίοικης. Τους δικαστές Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, Σωκράτη Πλαστήρα και Παναγιώτη Βενιζελέα υπέδειξαν κατά σειρά ως καταλληλότερους για το αξίωμα του Προέδρου του Αρείου Πάγου τα μέλη της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Μετά από μια μαραθώνια συνεδρία σχεδόν 10 ωρών, η διάσκεψη πρότεινε για τη θέση του νυν Προέδρου, της νυν Προέδρου Αναστασίας Παπαδοπούλου, η οποία πρόκειται να συνεδριαστεί στο τέλος του μήνα, τον Αντιπρόεδρο τον νυν του Αρείου Πάγου, τον Ανώτατο Δικαστήριο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, που στηρίχθηκε από 15 βουλευτές. Ακολούθησε ο Πρόεδρος του Αντιπρόεδρου του Αρείου Πάγου Σωκράτης Πλαστήρας με 10 ψήφους και ο Αραπαγίτης Παναγιώτης Βενιζελέας που έλαβε 9 ψήφους. Παρεμβάσεις συνολικού ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Στεγαστικής Πολιτικής για την περίοδο 2026-2035. Περιλαμβάνει, προσέξτε, 14 μέτρα που θα προσθεθούν στα 36 που υλοποιούνται ήδη ή έχουν εξαγγελθεί από την κυβέρνηση. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι θα δοθούν φορολογικά κίνητρα στις τράπεζες προκειμένου να χορηγήσουν χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Παράλληλα, προωθούνται νέα μορφή χρυσής βίζας, κίνητρα σε εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων για την κατασκευή προσιτών κοινωνικών κατοικιών σε περιοχές με αυξημένη στεγαστική πίεση, μειωμένος ΦΠΑ στις σχετικές κατασκευές και απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των κτίριων. Πολλά περισσότερα θα τα βρείτε σήμερα στην Οικονομική Καθημερινή. Τώρα, την ίδια ώρα, νομοσχέδιο που θεσπίζει την φορολόγηση και την μεταβίβαση κρυπτονομισμάτων προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπει φόρο υπεραξίας με συντελεστή 15% αφορολόγητο όριο κερδών έως 500 ευρώ ημερησίως, καθώς και σαφές πλαίσιο για κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές. Θα κατετεθεί εντός του Κοινοβουλίου στα τέλη του Ιουλίου και οι διατάξεις της θα έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2025.
Βγάζουμε 100 με 200 κομμάτια την ημέρα. Μας σκίζουν τα δίχτυα, μας καταστρέφουν τα εργαλεία, τρώνε τα ψάρια μας, πρέπει να πουλήσουμε. Λένε ψαράδες για τον ανεπιθύμητο λαγοκέφαλο. Οι περισσότεροι συμφωνούν με το πρόγραμμα στοχευμένης εξαλείευσης με οικονομικό κίνητρο που σχεδιάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Να μας δώσουν τα κατάλληλα εργαλεία, να τους εξοντώσουμε, να φέρουν χαρακτηριστικά. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από τον εκτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 10χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 17 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθριξη στον κατηγορούμενο και δεν το αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνιση 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν χθες το βράδυ ένα 43χρονο από την Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν και ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγωνούμενης γυναίκας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν θεντρίλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Οι αστυνομικοί έντοψαν ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι της αγωνούμενης, γεγονός που οθηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο τέλος εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 45χρονης. Ο συλληφθής τώρα είναι οικιαστής. Ο 43χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, όπου οι αξιωματικοί συνεχίζουν τις ανακριτικές διαδικασίες για να αποσπάσουν πληροφορίες σχετικά με την τύχη της γυναίκας. Φωτιά ξέσπασε χθες το απόγευμα στις αποθήκες Κουλούδι, όπου σχεδιάζεται να γίνει κλειστή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην περιοχή των Αθανάτων. Οι ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και έθεσαν υποπλήρη έλεγχο την φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό των αποθηκών, προκαλώντας ζημιές. Κτηνοδία στην Γαστούνη, η κάμερα ασφαλείας σπιτιού κατέγραψε στις 18 Ιουνίου οδηγό ενός αυτοκινήτου που σταμάτησε μπροστά σε έναν σκύλο και συνέχεια πάτησε γκάζι και τον σκότωσε. Έχει ήδη γίνει καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα ποινιού και αναζητείται ο οδηγός. Η ομότιμη καθηγήτρια πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Παιδοστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η κυρία Αναστασία Κοτανίδου, αναλαμβάνει την Προεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Το Κεντρικό λοιπόν Συμβούλιο Υγείας αποτελεί το συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ως εκ τούτου, διαδραματίζει για καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας, την προώθηση μεταρρυθμίσεων και στην έγκριση σημαντικών παρεμβάσεων στον τομέα της υγείας. Δεύτερο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη από την Ισπανία ως και το Ηνωμένο Βασίλειο που αναμένεται να επιδεινωθεί το Σαββατοκύριακο κυρίως στην Γαλλία. Τα επίπεδα συναγερμού αυξήθηκαν στη Βρετανία, την Ελβετία, τη Γερμανία και την Ισπανία, ενώ σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί πολλές περιοχές στην Γαλλία. Πορτοκαλί συναγερμό για ακραία ζέστη εξέδωσε και η μετεωρολογική υπηρεσία και για το Λονδίνο, καθώς και για μεγάλο μέρος της Νότιας Αγγλίας. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 33-35 βαθμούς τη Δευτέρα και την Τρίτη. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν οι ΗΠΑ. Οι διοργανωτές επικράτησαν της Αυστραλίας με 2-0 στους υπόλοιπους αγώνες. Το Μαρόκο νίκησε 1-0 την Σκωτία. Αυτήν την ώρα η Βραζιλία είμαστε στο 81ο λεπτό και κερδίζει 3-0 την Αϊτή. Ενώ στις 6 το πρωί θα ξεκινήσει ο αγώνας Τουρκία με την Παραγουάη. Το σημερινό απόγευμα δεν μην μπερδεύεστε πρόγραμμα, είμαστε και σε διαφορετικές τελείως ώρες. 8 το βράδυ η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σουηδία, στις 11 η Γερμανία την ακτή Λεβαντοστού, 3 τα ξημερώματα της Κυριακής στο Εκουαδόρ κοντράρεται με το Κουρασάο και σε αυτό το πρωί, αύριο το πρωί, η Τινησία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η συνάντηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς προκειμένου να ξεκαθαρίσει το θέμα της ανάληψης τεχνικής ηγεσίας της ομάδος των Παρσίνων από τον Σέρβο προπονητή. Σε συζητήσεις με τον Ιταλό προπονητή Αλέσιο Λίση βρίσκεται η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Και τέλος, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την πρώτη του φετινή νίκη στο Diamond League, επικρατώντας την Ντόχα με άλμα 5-92 και επιβεβαιώντας την εξαιρετική του κατάσταση εν ώψη και της συνέχειας των αγώνων και των Diamond League. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση είναι στον αέρα, έως και τις 7 θα πάμε μαζί και είμαστε στο πρωινό λοιπόν του Σαββάτου και έχουμε ανατολή του ηλίου 6-4 λεπτά, δύση του ηλίου 10 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ, είναι το Αγίου Μεθοδίου και το Αγίου Μαρτύρος Έκτορος, χρόνια σας πολλά λοιπόν, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Το 451 διεξάγεται η επωνομαθήσα μάχη των Εθνών στα καταβληνικά
παιδεία της Γαλατίας. Το 1824 οι Τούρκοι καταστρέφουν τα ψαρά. Το 1837 η πρικύψα Αλεξανδρίνα βερτέφεται βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας. Το 1940 η Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο της επαγγελματικό συμβόλαιο με τη λυρική σκηνή. Το 1944 ιδρύεται η CIA, η Αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ενώ το 1978 έχουμε τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, πλήττει τη Θεσσαλονίκη και έχουμε 35 νεκρούς ο απολογισμός. 1889 γεννιέται ο Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Έλληνας αστρονόμος της καριέρας στην Νότια Αφρική. Το 1942 γεννιέται ο Brian Wilson, Αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης, ηγετική ψυχονομία του συγκροτήματος The Beach Boys. Το 1869 φεύγει από τη ζωή ο Διομήδης Κυριακός, Έλληνας νομικός. Το 1929 ο Εμμανουήλ Μπενάκης, Έλληνας έμπορος πολιτικός και μεγάλος εθνικός ευεργέτης. Ενώ το 2011 φεύγει από τη ζωή η Δομνίτσα Λανίτου Καβουνίδου, Κύπρια αθλήτρια του Στίβου, η οποία το 1936 έγινε και η πρώτη Ελληνίδα που έλαβε μέρος στο Στίβο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Και όπως πάντα, έναρξη αυτού του πρωινού με κλασική μουσική από την κλασική δισκοθήκη του Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρεν Κούσνερ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες το βράδυ ότι σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ χθες στις 4 το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα πάντως με το Λίβανο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν αμέσως μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Για τα στενά του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν χθες το απόγευμα από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 5:33 εδώ είμαστε. Έληξε 3-0 κέρδισε η Βραζιλία. Οπότε λοιπόν προχωράμε παρακάτω. Περιμένουμε τον αγώνα στις 6. Μην ξεχνιέστε. Εδώ θα είμαστε τουλάχιστον για το πρώτο ημίωρο να σας ενημερώσουμε για το τι ακριβώς έχει και τι ακριβώς θα συμβεί. Θυμίζουμε 6 ώρα το πρωί θα παίξει η Τουρκία. Θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη. Ενώ είπαμε ότι η Βραζιλία κέρδισε 3-0 την Αϊτή. Πάμε στην παράθεση και ανάλυση των δεδομένων, των ρεπορτάζ, των ανταποκρίσεων και φυσικά των αναλύσεων, διότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η συμφωνία αυτή, όπως ξέρουμε πολύ καλά, ΗΠΑ και Ιράν, και να αποτραπεί πάνω απ' όλα η νέα περιφερειακή κλιμάκωση. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, ο κ. Στίβ Γουιτκόφ, μεταβαίνει στην Ελβετία, όπου εξετάζεται το ενδεχόμενο μιας διεξαγωγής συνομιλιών με το Ιράν και μια πιθανή συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος μιλάει στον ιστότοπο Άξιος. Πήγε ανέφερε ότι ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, ο κ. Κούσνερ, είναι ήδη στην Ελβετία. Ο Τζάρετ Κούσνερ, λοιπόν, εκεί, αναμονή για τον Στίβ Γουίτκοφ. Στην Ελβετία τώρα βρίσκεται επίσης και ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εσωτερικών του Κατάρ, ο κ. Σεϊχής Αλθάνη, ο οποίος θεωρείται ένας από τους βασικούς διαμεσολαβητές στις επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι συνομιλίες τώρα πρόκειται αρχικά να ξεκινήσουν χθες Παρασκευή, ωστόσο αναβλήθηκαν εξαιτίας της κλιμάκωσης που είχαμε των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά στον Λίβανο. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει διευκρινιστεί αν έχει οριστεί νέα ημερομηνία για αυτή την πραγματοποίηση. Πάντως οδεύουν προς τα εκεί, αναμένεται προφανώς κάτι να έχουν συνοηθεί, κάπως να βρεθούν. Ο Αμερικανός τώρα πρόεδρος τόνισε σε ομιλία του ότι σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, προσθέτοντας παράλληλα ότι δεν πιστεύει ότι θα φτάσουν σε αυτό το σημείο. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους για να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Ανάλυση των δεδομένων και όλα αυτά που είχαμε στη διάρκεια της ενής ημέρας και βεβαίως όλα αυτά που προλαβαίνει και ενημερώνει και φυσικά το προλαβαίνουμε και στη διαφορά ώρας. Ο Μιχάλης Γνατίου χθες με τη Λένα Γλιτζάνη στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky.
1: Υπάρχει ένας φόβος εδώ ότι η επιστροφή στον πόλεμο μπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγμή. Και όπως καταλαβαίνουμε, με έναν πρόεδρο όπως τον Ντόναλντ Τραμπ που είναι επικίνδυνα απρόβλεπτος, είναι το πιο εύκολο πράγμα να συμβεί. Και ήδη γίνονται δεύτερες σκέψεις σε αυτή την πόλη, στην Ουάσιγκτον, για τη συμφωνία με τη Τεχεράνη, η οποία έκλεισε βιαστικά και με υποχωρήσεις από την αμερικανική πλευρά. Είδαμε και σήμερα ότι όταν θυμώνει, φτάνει στα όρια, σε εισαγωγικά λοιπόν, δικαιολογημένη τρέλας και παίρνει αποφάσεις για τις οποίες στη συνέχεια μετανιώνει. Απάντησε στην Ιρανική ηγεσία, όπως ξέρεις, που ισχυρίστηκε ότι ο πρόεδρος ήταν απελπισμένος και ζήτησε τη συμφωνία και ανακοίνωσε ότι τελείωσαν. Εννοεί τελείωσαν οι Ιρανοί. Θα παίξουμε τις 60 μέρες, δεν θα πάρουν χρήματα, ούτε 10 σέντς, έγραψε στην ανάρτησή του. Θα αφήσει τις 60 μέρες δηλαδή να τελειώσουν και στη συνέχεια καταλαβαίνεις τι σκέφτεται. Είναι από χθες το βράδυ που τον περιγράφουν εξοργισμένο, κυρίως λόγω της αναβολής των συνομιλίων στην Ελβετία. Καταλαβαίνει επίσης καλύτερα από τον καθένα ότι οι Ιρανοί παίζουν αριστοτεχνικά το θέμα του Ισραήλ. Γι' αυτό και κάλεσε χθες το βράδυ δημοσιογράφο Ισραηλινού δικτύου, ναι, για να της τονίσει τη σχέση της Αμερικής με το Εβραϊκό κράτος και τη στερή του φιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.
2: Με τον οποίο έχει μιλήσει, Μιχάλη, θα μιλήσει.
1: Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι σχεδόν μιλούν καθημερινά. Απλά δεν ανακοινώνουν πάντα η Ουάσιγκτον δεν ανακοινώνει ποτέ τις συνομιλίες αυτές. Τις μαθαίνει ο υπόλοιπος κόσμος από το Ισραήλ. Αλλά είναι και μερικές φορές που το Ισραήλ δεν εκδίδει ανακοινώσεις. Είναι όμως, είναι σε επαφή. Είναι σε επαφή πρώτα απ' όλα η στρατιωτική μεταξύ τους. Είναι σε επαφή, έχει ανοιχτή γραμμή συνέχεια ο Μάρκο Ρούπιο, ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο οποίος και σήμερα θα μιλήσει με τον Νετανιάχου για ένα άλλο θέμα βέβαια που αφορά πάλι το Ιράν, είναι η εγκεχηρία μεταξύ του Λιβάνου, μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, του Λιβάνου και του Ισραήλ. Έχουν επαφή και πάνω απ' όλα ο πρόεδρος γνωρίζει ότι το Ισραήλ, ό,τι και να συμβεί, θα σταθεί δίπλα του.
2: Μιχάλη, ο πρόεδρος γνωρίζει ότι το Ισραήλ θα σταθεί δίπλα του, λαμβάνει όμως πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες που λένε κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Σίγουρα δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά τούτη τη φορά είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Η αποκάλυψη έγινε από την Washington Post. Οπωσδήποτε είναι μια εχθρική εφημερίδα προς τον Νετανιάχου, αλλά είναι μια πολύ σοβαρή εφημερίδα. Αναφέρει λοιπόν ότι οι πιστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Νετανιάχου αναμένεται να λάβει μέτρα που θα υπονομεύσουν τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχηρίας με το Ιράν. Η αλήθεια είναι ότι είναι χοντρή πληροφορία. Η αλήθεια είναι ότι αν επιχειρήσει κάτι τέτοιο ο Νετανιάχου, θα έλεγα ότι από την πλευρά των Αμερικανών τελειώνει.
2: Πάντως, Μιχάλη, μία ερώτηση πάνω σε αυτό.
1: Ναι.
2: Δεν εννοούν, φαντάζομαι, αυτό που έκανε μέχρι πριν από κάποιες ώρες, μπορεί ακόμα και τώρα, να χτυπά τον Λίβανο. Εννοούν κάτι παραπάνω,
1: όχι, όχι.
2: Πιο προωθημένο.
1: Όχι, όχι το Λίβανο. Όχι το Λίβανο. Το Λίβανο το βλέπουμε με διαγυμνού οφθαλμού. Τα άλλα που γίνονται, όχι στα παρασκήνια, τα άλλα που κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες. Όπως ξέρεις, για τις μυστικές υπηρεσίες λένε δεν υπάρχει τίποτα το παράνομο. Ό,τι και να κάνουν είναι νόμιμο. Οι εκτιμήσεις λοιπόν της CIA είναι ότι το Ισραήλ ήταν αποφασισμένο να συνεχίσει τη στρατιωτική του δραστηριότητα εναντίον της Χεζμπολάχ. Αυτό το γνωρίζαν όλοι. Τονίζεται ότι η πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου ενώπιση των εκλογών συνδεόταν με την ικανότητα του, λέει η CIA, να δείξει στους ψηφοφόρους του ότι δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις του από το Λίβανο κλπ.
0: Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να διασφαλίσουν πως το Ισραήλ θα τηρήσει τους όρους του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Εμείς είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο βήμα προς βήμα, εφόσον και η άλλη πλευρά αντιμετωπίζει την και επιδείξει την ίδια σοβαρότητα, δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν. Αναφερόμενος τώρα στο στενό του Ορμούζ, είπε ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας σε συντονισμό με το ΟΜΑΝ και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο πάντατε. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, ενώ δεν θα επιβάλλονται, ενώ μετά τη λήξη της θα παρουσιαστεί και ο νέος μηχανισμός διαχείρισης της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας οδού. Πάμε τώρα στη Λουκέρνη, θα μεταφερθούμε με τον συνεργάτη μας και απεσταλμένο μας εκεί. Έφυγε από τον πόλεμο, πήγε σε άλλους πολέμους εντός εισαγωγικών. Σταύρος Ιωαννίδης εκεί, διότι θα υπογραφεί, δεν υπογράφηκε χθες. Αυτό περιμέναν όλοι. Θα υπογραφεί σήμερα, θα υπάρξει κάτι. Πάμε να ακούσουμε τον Σταύρο Ιωαννίδη.
3: Σήμερα, αφού είχαν μπει και υπογραφές την Τετάρτη, θα μιλούσαμε για τον πρώτο γύρο των επίσημων συνομιλιών των 60 ημερών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, όπου θα περιμέναμε να αρχίσουν να συζητούν για τα πυρηνικά. Ανταυτού, συζητάμε πάλι για τον Λίβανο. Υπάρχει λοιπόν μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις και τους 150 στόχους που λένε οι Ισραηλινοί ότι χτύπησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και βεβαίως τους 4 νεκρούς Ισραηλινούς από τις επιθέσεις της Χεζμπολά και με τη μεσολάβηση του Κατάρ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Φαίνεται λοιπόν πως έχει επιτευχθεί μία ακόμη εκεχηρία ανάμεσα στις δύο πλευρές, η οποία τέθηκε, λένε, σε εφαρμογή στις 4 το απόγευμα, κάτι το οποίο βεβαίως το Ισραήλ ποτέ δεν ανακοίνωσε επίσημα, με τους στρατιωτικούς βεβαίως, με τους IDF να το αποδίδουν στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση να μην βγάζει κάποια ανακοίνωση. Ωστόσο, οι Αμερικανοί λένε πως ξεκίνησε αυτή η εκεχηρία. Παρόλα αυτά, ακόμη και πριν από λίγη ώρα, είχαμε πάλι συναγερμούς στο βόρειο Ισραήλ. Είχαμε επιθέσεις, τουλάχιστον 10 λένε οι πληροφορίες, από την Ισραηλινή αεροπορία και όλα δείχνουν πως η κατάσταση κρέμεται κυριολεκτικά από μία κλωστή, διότι είναι δεδομένη η αντίδραση του Ιράν που οδήγησε στη ματέωση των συνομιλιών για τα όσα συμβαίνουν στον Λίβανο και μάλιστα πριν από λίγη ώρα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Εσμαήλ Μπαγκαΐ, είπε πως θα γίνουν κάποια στιγμή οι συνομιλίες. Δεν υπάρχει βιασύνη διότι οι υπογραφές έχουν μπει. Ωστόσο δεν έκλεισε φυσικά την πόρτα. Είπε όμως ότι θα πρέπει πρώτα να εφαρμοστεί η συμφωνία, δηλαδή η κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα.
0: Πάμε στα παράπλευρα, διότι έχουμε και παράπλευρα με την G7 εκεί, με την προσπάθεια συνεννόησης, με την προσπάθεια μιας διπλωματικής διεργασίας και ενός διπλωματικού διαλόγου. Ο Αμερικανός τώρα Πρόεδρος αναφέρθηκε και πάλι χθες στην Ιταλία Πρωθυπουργό σε σύντομη δήλωσή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC. Η Μελόνι με στήριζε φανατικά, αλλά δεν τη θέλω ως φαν, διότι δεν μου στάθηκε ούτε εκείνη και ούτε το ΝΑΤΟ όταν προέκυψε το θέμα των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα χθες το ιταλικό τηλεοπτικό πρόγραμμα Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η Ιταλία Πρωθυπουργός τον νικέτευσε να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία σύνοδο των G7 στο Εβιάν και ότι την λυπήθηκε. Από την πλευρά της κυρία Μελώνη, με βίντεο το οποίο δημοσίευσε στα social media, δήλωσε ότι έμεινε εκπληκτή από τα σχόλια του κύριου Τραμπ στο ιταλικό κανάλι αυτό και έκανε λόγο για ψευδείς δηλώσεις από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου. Η Μελώνη υποστήριξε ότι η ίδια και η Ιταλία δεν νικητεύουν και επέκρινε τον Αμερικανό Πρόεδρο για τη στάση του απέναντι σε εχθρούς της Δύσης. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε εχθές η κυρία Τζόρτζια Μελώνη σε βίντεο το οποίο ανήρτησε η ίδια στα κοινωνικά δίκτυα. Μόνο να πω ότι λυπάμαι που αυτός δεν δείχνει την ίδια αποφασιστικότητα με τους εχθρούς της Δύσης, με τους εχθρούς των ΗΠΑ, με ηγεσίες που αυτός εμφανίζεται πολύ πιο καταδεκτικός. Αλλά ένα πράγμα πρέπει αυτός να θυμάται. Εγώ και η Ιταλία δεν νικητεύουμε ποτέ. Όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και δεν συνέβησαν, όλα αυτά για τα οποία ακούμε ή δεν ακούμε πράγματα και εξελίξεις, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο, όλα αυτά για τα οποία δηλαδή μιλάμε για την G7, μιλάμε για την υπογραφή που δεν έγινε τελικά της συμφωνίας λόγω της εχθρότητας και της εξελίξεις που έχουμε μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όλα αυτά χθες ανέλησε και συνομίλησε με την Ελένα Χλιτζάνη ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο αναλυτής μας διεθνών θεμάτων.
4: Είναι όλα αυτά που συμβαίνουν εύλογα και θα έλεγα λίγο έως πολύ αναμενόμενα. Υπό ποια έννοια? Έχουμε μία αμοιβαία δυσπιστία και καχυποψία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών δεκαετιών. Έχουμε το Ιράν να σκέπτεται και να θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε λειτουργούν ως ενεργούμενο του Ισραήλ, είτε είναι αυτές οι οποίες ελέγχουν τη συμπεριφορά και τη στάση του Ισραήλ. Άρα το γεγονός ότι το Ισραήλ επιτίθεται στον Λίβανο και ειδικότερα στη Χεζμπολάχ, κατά την Τεχεράνη, φέρει ευθύνη η Ουάσιγκτον γι' αυτό. Έχουμε επίσης την Ουάσιγκτον, προφανώς και τον πρόεδρο Τραμπ, να προσπαθεί να εμφανίσει μια συμφωνία η οποία κακά τα ψέματα συμπεριλαμβάνει πολλούς από τους όρους του Ιράν και όχι των Αμερικανών, ως μια προσωπική νίκη. Και βέβαια να δείξει ότι παραμένει ασυμβίβαστος στην λογική ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον Ιρανικό κίνδυνο όπως αυτός προσδιορίζεται, γιατί βέβαια το αλλάζει από μέρα σε μέρα. Άρα, ό,τι συμβαίνει σήμερα είναι απόλυτα αναμενόμενο, όπως επίσης όμως πρέπει να σου πω ότι για μένα είναι αναμενόμενο ότι ο πρόεδρος Τραμπ, εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου, τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, δεν θα θελήσει να σπάσει αυτή η συμφωνία. Και αυτό είναι ένα μήνυμα δικό του προς πάσα κατεύθυνση και προς Ιρανούς, αλλά κυρίως προς το Ισραήλ και τον Πρωθυπουργό του.
2: Είναι τακτική ή στρατηγική η κυρία? Γιατί αν είναι το δεύτερο, χρειάζεται και πολιτική απόφαση από όλα τα μέρη και αυτό δύσκολα το έχουμε εδώ.
4: Έχει δίκιο και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι η συμφωνία αυτή με κάποιον τρόπο ή η επόμενη συμφωνία θα πρέπει να περάσει και από το Κόγκρεσο. Και έχουμε δει ήδη πολλούς ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές, όχι δημοκρατικούς, να εναντιώνονται στην συμφωνία αυτή. Άρα για τον Τραμπ το εσωτερικό μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι δυστοπικό. Δεν είναι καθόλου εύκολο να καταφέρει να επιβάλλει μία συμφωνία, ό,τι είναι ένα πρόπλασμα, ας το πούμε, συμφωνίας, όπως αυτή, η οποία σε καμία των περιπτώσεων δεν ικανοποιεί τις περισσότερες από τις αμερικανικές θέσεις. Όχι μόνο λένε αυτές που τέθηκαν στην αρχή των επιχειρήσεων στις 28 Φεβρουαρίου, αλλά ακόμα και λίγες μέρες πριν υπογραφεί η συμφωνία. Θα θυμίσω δε στους τηλεθεατές μας ότι το περασμένο Σάββατο ο πρόεδρος Τραμπ αρνούνταν μετεπιτάσεως μεταυδελιγμίας ότι υπήρχαν όροι του Ιράν μέσα στη συμφωνία που τελικά τους είδαμε να ισχύουν όταν η συμφωνία είδε το φως δημοσιότητας.
2: Ο ρόλος τώρα που έχουν παίξει μεσάζοντες με έναν Τραμπ να ακυρώνει φιλίες, να αγνοεί τους συμβούλους του, εδώ τι καταλαβαίνεις, Κωνσταντίνε, τι καταλαβαίνεις και σε σχέση με εμάς, γιατί αυτό απλώνεται παντού?
4: Πολύ εύστοχο το ερώτημα και όπως το τοποθετείς, διότι αφενός οι χώρες οι ενδιάμεσες, οι χώρες οι οποίες έχουν διαμεσολαβήσει μέχρι σήμερα έχουν κεφαλαιοποιήσει, έχουν εξαργυρώσει τις υπηρεσίες τους, είτε μιλάμε για το Κατάρ, είτε μιλάμε για το Πακιστάν, είτε μιλάμε για χώρες που είχαν δευτερεύοντα ρόλο όπως είναι η Τουρκία ή ακόμα και η Σαουδική Αραβία, γιατί ζούμε, λένε, σε ένα κόσμο όπου λόγω έλλειψης αμερικανικής στρατηγικής και λόγω αδυναμίας της Αμερικής να ασκήσει μια διπλωματία υπεύθυνη, όταν ο Βίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ διαπραγματεύονται με όλο τον πλανήτη, καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Οι μεσάζοντες γίνονται ακόμα πιο απαραίτητοι. Θα έλεγα ότι γίνονται αναγκαίοι. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα μήνυμα και προς την χώρα μας ή ένα συμπέρασμα το οποίο μπορούμε να εξάγουμε, ότι και η Ελλάδα θα μπορούσε να αναπτύξει πολλούς διαμεσολαβητικούς ρόλους, είτε μιλάμε για τα Βαλκάνια, είτε μιλάμε ακόμα και για το Ισραήλ και τις σχέσεις του με τις αραβικές χώρες, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι κλονισμένες.

μουσική είναι ωραία να παίζει όλη νύχτα. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τις συζητήσεις, με όλα αυτά. Τι βγάζει η νύχτα και με το φως της ημέρας. Όλα αυτά. Πάντως, σαν σήμερα, διότι το 1949 ο Λάιον Ρίτσι που ακούμε γεννήθηκε στην Αλαμπάμα.

0: Τσακάρη, καλημέρα. Θα ξέρετε το λαγωνίσει. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Να σε καλά. Καλημέρα, Λαζαριανούδη. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Σωτήρα από τα Μελίσια. Να σε καλά. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων εκεί στην περιοχή τη Κυψέλη. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα, κυρία Μαρία Μαμαχρυσλά. Καλό πρωινό. Τάνια την Κυψέλη με το μήνυμά σου μέσω κινητού τηλεφώνου SMS. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα Γιώργο Δεντρινέ, καλημέρα Γιώργο Σίκα, Γιώργο Σκοτσαρής, σε όλο το επιτελείο του, όλους τους εργάτες του στην Πνίκα, στα Αρτοπία βεβαίως, να είστε καλά, καλή δύναμη και στη Βιέννη Πνίκα, μην το ξεχνάτε αυτό, με το όραμα του Δημητρίου Κότσαρη, του πατρός, ο οποίος έχει φτάσει και είχε φτάσει μέχρι και το Χάρβαρντ για να δώσει τα φώτα του σε σεμινάρια και σε σχολές στο Χάρβαρντ για το ψωμί. Βεβαίως, ο Δημήτρης Κότσαρης, ένας πραγματικά μια πολύ μεγάλη μορφή της εστίασης και ιδίως της υγιεινής διατροφής και το ψωμί. Είχε φτάσει λοιπόν μέχρι και το Χάρβαρντ να κάνει σεμινάρια για το ψωμί και το πώς ακριβώς επιλέγεται, τι ο σπόρος, ποιο αλεύρι, όλα αυτά. Πνίκα λοιπόν, άξιος συνεχιστής ο Γιώργος Κότσαρης, τα παιδιά του και όλοι οι συνεργάτες του εκεί στην Πνίκα δίνουν καθημερινά το δικό τους αγώνα. Καλημέρα και στον Άγγελο από το Παγκράτη. Καλό πρωινό. Καλή αντοχή, Άγγελε, όσο μπορείς και βεβαίως όταν έρθουν τα καλύτερα, δηλαδή να απολαύσεις σκόπους όλων αυτών των ετών, να περνάς πολύ πολύ όμορφα και θα είμαι σίγουρος θα μείνεις και στην ακρόαση. Κάμω, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Δεύτερη καλημέρα η οποία έρχεται αφού την έχεις, δεν την έχεις δώσει εσύ, αλλά την έδωσες χθες και είναι, τη στέλνεις το 6 παρά, το οποίο αργούν λίγο τα μηνύματα, αλλά όπως και να έχει καλημέρα, να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Πάμε στον Πρωθυπουργό τώρα, στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου οι αποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός εχθές από τη λήξη της διήμερης συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες. Υπενθύμησε ότι για αυτό το μήνα το πετρελαίο κίνησης εξακολουθεί να επιδοτείται με 0,15 ευρώ ανά λίτρο. Όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, καταγράφεται σημαντική υποχώρηση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι συνήθως μεσολαβεί περίπου μία εβδομάδα από τη μείωση των διεθνών τιμών μέχρι αυτή να αποτυπωθεί στην Αντλία. Βάλτε και λίγο κάτι παραπάνω, κύριε Πρωθυπουργέ. Η αύξηση περνάει αμέσως. Η μείωση, θέλουμε λιγάκι, αν το σμπρώξουμε λίγο που λέμε, άντε να έρθει. Ο Πρωθυπουργός τώρα επίσης εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού, υποστηρίζοντας ότι οι πρόσφατες αυξήσεις οφείλονται κυρίως στις διεθνείς εξελίξεις. Επίσης, έστειλε ένα μήνυμα υπέρ της διατήρησης ελεύθερης ναυσιπλοείας στο στενό του ορμού. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του δίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης έως όταν αυτή η μείωση να φτάσει στην Αντλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αντλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη, είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών. Η διαφύλαξη, η εξασφάλιση μάλλον της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo και εφόσον απαιτηθεί στα πλαίσια που σας περιέγραψα οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε.
0: Ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για αυτά τα οποία συζητήσαν οι ηγέτες της Ευρώπης στη σύνοδό τους και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό.
1: Θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαπραγμάτευση. Αυτή υπάρχουν πολύ σημαντικές αποκλίσεις. Μεταξύ αυτών τονίζουν ότι χρειαζόμαστε ένα πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό από τη στιγμή που έχουμε και φιλόδοξους στόχους. Ο σκοπός είναι να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση στο τέλος αυτού του έτους. Άμα με ρωτάτε αν το θεωρώ πιθανό, το θεωρώ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις μεταξύ της πλειοψηφίας των χωρών που θέλουν κάτι πιο φιλόδοξο και μιας μειοψηφίας που επιμένουν στη δικιά τους σκληρή θέση.
0: Και τέλος ρωτήθηκε για το τι ακριβώς γίνεται με την διαβούλευση για την Ουκρανία.
1: Είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ουκρανία για τη δυνατότητα μια συμφωνία η οποία θα επιτρέψει στη χώρα μας να αξιοποιήσει τη σημαντικότερη τεχνογνωσία που η Ουκρανία έχουν αναπτύξει σε μη επανδρωμένα οχήματα, είτε αυτά είναι υπτάμενα, είτε είναι χερσαία, είτε είναι θαλάσσια, είτε είναι υποβρύχια.
0: Και κλείνουμε την πρώτη ώρα με το ρεπορτάζ το οποίο έχει να κάνει βεβαίως και με όλα αυτά που ακούσαμε, με την ακρίβεια, διότι και χθες το μενού της κόντρας της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση βρέθηκε η ακρίβεια με τον Πρωθυπουργό από τις Βρυξέλλες να τονίζει πως ήδη καταγράφεται μια πτώση στις τιμές, στη βενζίνη και στο ντίζελ, στους όχαστρο όμως των κομμάτων και οικονομική πολιτική της πλειοψηφίας. Ρεπορτάζ από τον Γιάννη Καντέλη.
2: Διαβεβαίωσε ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επίποδος ώστε να περάσει άμεσα η μείωση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, στη βενζίνη και το ντίζελ κίνησης, έδωσε από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή. Θεωρώ ότι όσο μειώνεται η πληθωριστική, η παγκόσμια πληθωριστική πίεση στις τιμές της ενέργειας, τόσο θεωρώ ότι θα δούμε και μία αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό. Η αύξηση του οποίου τους τελευταίους μήνες οφείλεται αποκλειστικά στις παγκόσμιες εξελίξεις.
2: Η αντιπολίτευση συνεχίζει την πίεση προς την κυβέρνηση για την ακρίβεια την οποία αποδίδει στην πολιτική που ακολουθείτε.
3: Οι άλλες χώρες δεν έχουν συνέπειες. Οι διεθνείς συνέπειες επηρεάζουν διπλάσια τη χώρα μας. Για να πετυχαίνει τα μεγάλα θηριώδη υπερπλεονάσματα για να κάνει πελατειακή πολιτική, κρατάει ψηλά την έμεση φορολογία και δεν ελέγχει την ακρίβεια για να κερδοσκοπεί το κράτος σε βάρος του καταναλωτών.
2: Η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, καθώς τα κόμματα ξεδιπλώνουν τη στρατηγική τους εν όψη των επικείμενων εκλογών.
4: Η αντιπολίτευση συνεχίζει στο δρόμο που χάραξε η Ελλάδα του 80. Δηλαδή, να τάζει από λεφτά που είτε δεν υπάρχουν, είτε θα τα στερήσουμε ως πολιτικό σύστημα από τις επόμενες γενιές. Εμείς δεν πρόκειται να συμβάλλουμε, για τη δημοκρατία έχουμε, στο να γυρίσει η χώρα πίσω μία, δύο, τρεις, ακόμα και 4 και 5 δεκαετίες.
5: 585 εκατομμύρια ευρώ είναι τα χρήματα τα οποία δόθηκαν μόνο το 2025 σε συμβουλευτικές εταιρείες οι οποίες έκαναν δουλειά επικοινωνίας και άλλου τέτοιου είδους για την κυβέρνηση. Υπάρχουν λοιπόν χρήματα που μπορούν να δοθούν. Προφανώς, άμεση διασύνδεση της κατασπατάλησης και της διαφθοράς της τελευταίας εφταετίας με την ακρίβεια που πληρώνουν οι Έλληνες.
2: Κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια βάλουν και τα άλλα κόμματα, την ώρα που το Μέγαρο Μαξίμου έχει θέσει ως εκλογικό στόχο την επίτευξη της αυτοδυναμίας.
6: Έρμπι θα είναι μεταξύ μάλλον του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι δεν αμφισβητείται η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας.
7: Το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που ακριβώς έχει μια διαφορετική πρόταση για την εξουσία και την οικονομία.
8: Αρνείται η κυβέρνηση πεισματικά να κάνει το αυτονόητο. Να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και το ΦΠΑ στα τρόφιμα, γιατί εξυπηρετεί την πλουτοκρατία και τον πολίτη, τον αφήνει στο έλεος της εσχροχέρδειας.
9: Η ουσιαστική συγκροτημένη λύση θα ήταν αυτό που λέμε εμείς. Μειώνω το ΦΠΑ στο βασικό καλάθι, που το 13% στο 6%.
2: Ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Το 1967 γεννήθηκε η Νικόλ Κίντμαν, την ακούμε εδώ με τον Ρόμπι Βίλιαμς. Με αυτό θα κλείσουμε.

0: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει. Σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρεν Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Στην Ελβετία σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μπάσερ Αγτζή, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Να σημειωθεί πως οι συνομιλίες, αν και αρχικά είχαν προγραμματιστεί για χθες, ωστόσο αναβλήθηκαν εξαιτίας της κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά στον Λιβανό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε σε ομιλία του χθες το βράδυ ότι σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Αλτζαζίρα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ χθες το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε το State Department. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολάχ. Σύμφωνα πάντως με τον Λίβανο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση.

0: θέση με ντρόουν αμέσως μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκό Ρουμπίο, προγραμματίζει ταξίδι στη Μέση Ανατολή την επόμενη εβδομάδα και αναμένεται να επισκεφθεί το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Μπαχρέιν, όπως ανέφερε το Άξιος. Αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο με τους ομολόγους του του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας ασθενά του Ορμούς σε συντονισμό με το ΟΜΑΝ και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, ενώ μετά τη λήξη της θα παρουσιαστεί νέος μηχανισμός διαχείρισης για τα ασθενά του Ορμούς. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαιοκίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού. Για τα ασθενά του Ορμούς, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασίσει με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο και δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν χθες το βράδυ έναν 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δενδρίλια κάναβης σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι της αγνοούμενης. Γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο τέλεσης εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 45χρονης. Ο 43χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, όπου οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις ανακριτικές διαδικασίες για να αποσπάσουν πληροφορίες σχετικά με την τύχη της γυναίκας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν χθες το απόγευμα από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία. Βίντεο που αναρτήθηκε από έναν επιβάτη δείχνει το μπροστινό τμήμα μιας αμαξοστοιχίας να έχει καρφωθεί στο πίσω μέρος μιας άλλης. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 την Αυστραλία, το Μαρόκο 1-0 την Σκωτία και η Βραζιλία 3-0 την Αϊτή. Αυτήν την ώρα η Τουρκία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης το σκορ είναι 0-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Γιάννη από το φορτηγό, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δουλειά, καλό Σάββατο Κυριακό. Ελπίζω αύριο να ξεκουράζεσαι, Γιάννη μου, τις Κυριακές. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλές εκδρομές σε εσάς όπου φεύγετε τώρα, σε αυτό το πρωινό, ή εσάς που έρχεστε σιγά σιγά προς τον Πειραιά για την αναχώρηση των πρωινών πλοίων από τον Πειραιά για τις Κυκλάδες, καθώς αυτή είναι η προορισμή, εκεί είστε 7:20 με 7:30 αναχωρούν, ή από τα υπόλοιπα λιμάνια, να περάσετε καλά, πολύ όμορφα. Και είναι, ξέρετε, είναι και το πρώτο δεκαπενθήμερο καλοκαιρινών διακοπών. Οπότε λοιπόν, η τυχερή, η πρώτη, ή αυτή που παίρνετε ένα πρώτο μέρος της αδείας σας, να περάσετε καλά, πολύ όμορφα, με θερμοκρασίες όπου λέει μες στην εβδομάδα. Ακούγα χθες τα παιδιά της αλλαγής, εκεί την Ξενασούζη που έρχεται εδώ και κάθεται στον Κυλοκάτυλες και δεν έχει κάτι τίποτα άλλο να κάνει. Δηλαδή από το να κάνει την πρόγνωση του καιρού και να είναι καθόλου έτοιμη, έρχεται εδώ, αρέσει. Της αρέσει πολύ και τα παιδιά της αλλαγής της αρέσουν. Οπότε έρχεται εδώ, κάθεται, λένε διάφορα. Μόνο κανένα πλεκτό δεν ξέρω αν κάνουν. Φέρνουν και κανένα πλεκτό. Πού και πού, πού και πού φέρνουν και κανένα πλεκτό. Κάνουν πάνω πλέξη, κάτω πλέξη, μια-δυο, όλα αυτά, Σταύρο Βελονιά, τα πάντα όλα. Η Ξένα λοιπόν σου έλεγε χθες ότι θα έχουμε μάλλον προς Πέμπτη και Παρασκευή κάτι 35-36. Οπότε λοιπόν θα περάσετε πολύ, πολύ όμορφα. Να περάσετε πολύ όμορφα αν φεύγετε τώρα ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς, αν φεύγετε να πάτε σε τόπους καταγωγής ή να αφήστε παιδιά σε παππούδες και γιαγιάδες, όπως και να έχει, να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Σε εσάς που εργάζεστε και έχετε ήδη ξεκινήσει για την εργασία σας, καλή καλή αντοχή, καλή βάρδια. Σας που τελειώσατε και πάτε για ξεκούραση, επίσης καλή ξεκούραση. Εμείς εδώ είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στο πρωινό του Σαββάτου, στο πρωινό του Σαββάτου 20 Ιουνίου, 6 και 10 πρώτα λεπτά. Ο Γιώργος Ραχνός παραμένει εδώ μαζί, ξεκινήσαμε το πρωινό μας, θα πάει μέχρι και το μεσημέρι, θα τον ακούσετε και αύριο, βέβαια, να φθήνει και έχει την ευθύνη για την καλύτερη του έχουν φτάσει δικά στα αυτιά. Η Τζέσι Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια μαζί με τη Σοφία Καλαβρού. Στις μουσικές επιλογές όπως πάντα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένω τις δικές σας καλημέρες. Τις περιμένει η πρώτη καλημέρα που θα ακούσετε θα είναι από την κυρία Ριρόγια Μελιάρη στο 210-48-00-170-174. Θα σας απαντήσει, θα καταγράψει το δικό σας μήνυμα και εσείς μπορείτε να αφήσετε ό,τι ακριβώς θέλετε και ό,τι μήνυμα θέλετε. Επίσης θα διαβάσουμε τα δικά σας γραπτά μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου και στη δεύτερη της εκπομπής. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και όπως πάντα, ελληνική παράδοση ως έναρξη και δεύτερο της εκπομπής και αυτό το οποίο έχει επιλέξει Κωνσταντίνα Βαρσάμι, που μας πάει και σε ποια περιοχή μας πάει.

Η Ειρήνη Καβακοπούλου ακούμε από το Σεργιάννη στα νησιά μας. Νησιώτικα λοιπόν έχει επιλέξει. Έτσι, καλές θάλασσες λοιπόν. Κάτι ξέρει την Αγαρσάμι για την ώρα αυτή.

0: το πρώτο λεπτό έβαλε η Παραγουάη το πρώτο της γκολ και κερδίζει 1-0 την Τουρκία. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο 13ο λεπτό. Οπότε λοιπόν έχετε, σας ενημερώνουμε και για τις εξελίξεις γύρω από το Μουντιάλ. Καλημέρες σε όλες και σε όλους, κύριε Δερνέ μου, και πάλι καλημέρες. Να είστε καλά, καλή δύναμη εκεί, καθώς ξεκινάτε την κατάβαση, έτσι ώστε να πάτε και εσείς στο μαγαζί. Sweet morning στη Βοκίνος Νέγρη. Οι παλιοί το θυμόμαστε Σκράι. Οπότε λοιπόν η νέα προσπάθεια οικογένεια Ενδρινού που έχει αποδώσει και πάρα πολύ και πολύ νέος κόσμος, άλλος κόσμος, κόσμος ο οποίος έρχεται και στη Βοκίνος και μια ζωή που έχει πάρει Κυψέλη τελείως διαφορετική, νεανική πολύ, με πολύ ωραία πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη κύριε Ανδρινέ, καλό πρωινό. Πάμε τώρα στα εσωτερικά εδώ, στην κέντρο αριστερά θα πάμε, διότι η Πινελόπη Γκάλιο έχει ετοιμάσει το επόμενο ρεπορτάζ, διότι στην κέντρο αριστερή πολυκατοικία όπως συνηθίζουμε να λέμε, εδώ οι αναταράξεις συνεχίζονται, κάτι σεισμοί έρχονται, κάτι μετασεισμοί ακολουθούν. Η πρόταση του Γιώργου Σιακαντάρη από την Ελλάς του Τσίπρα, όχι του κράτους, του Χρυσοχοΐδη, για το πολιτικό τέλος του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ έδωσε νέα όθηση στην κόντρα. Σε κάθε κόμμα βέβαια η κρίση έρχεται και εκ των έσω. Στο ΠΑΣΟΚ είναι η εκτός γραμμής θέσης του κ. Χαϊρουδούκα και οι εμφανίσεις του σε εκδηλώσεις της αριστεράς. Στον ΣΥΡΙΖΑ το μέτωπο του Παύλου Πολάκη με την ηγεσία στην οποία κατηγορεί για υποταγή στον Τσίπρα. Ρεπορτάζ, είπαμε Πινελόπη Γκάλιο.
1: Στον αστερισμό των εσωκομματικών αναταράξεων και του ρευστού σκηνικού που προκαλεί η επανεμφάνιση Τσίπρα, κινούνται ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που στελέχη της Ελλάς προτείνουν ακόμη και αυτοδιάλυση των δύο κομμάτων.
2: Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά. Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης.
1: Στα χαρακόμματα και το ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς για το ποιος κάνει καλύτερη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.
3: Κάθε φορά που βρίσκομαι με το ΠΑΣΟΚ εντυπωσιάζομαι γιατί θεωρεί ακριβό του προνόμιο να κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση.
4: Σας πειράζει η δήλωση του κύριου Τσίπρα, οι αριθμοί ευημερούν. Σας ενοχλεί. Μήπως ο κύριος Τσίπρας είναι με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Στη Χαριλάου Τρικούπη η κόντρα της Άννας Διαμαντοπούλου με το Χάρη Δούκα ενοχλεί και εκτιμάται ότι αποπροσανατολίζει από τον εκλογικό στόχο.
5: Το να υπάρχει μια διαφωνία για την επόμενη μέρα, εγώ το θεωρώ λογικό. Αυτό το οποίο δεν θεωρώ λογικό είναι γιατί παίρνει τόσο πολύ από το χρόνο που αφορά το ΠΑΣΟΚ για να αναδειχθεί αυτό το πράγμα. Αυτή λοιπόν η περίοδος όπου κρίνονται αυτά τα καινούργια κόμματα είναι πολύ πιο δύσκολη για ένα κόμμα το οποίο υπάρχει.
1: Συζητήσεις έχει ήδη προκαλέσει το γεγονός ότι την ερχόμενη Πέμπτη ο Χάρης Δούκας είναι ομιλητής εκδήλωσης που διοργανώνει η Ευρωομάδα της Αριστεράς με τον Κώστα Αρβανίτη.
6: Οι αντεγκλήσεις, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή δεν βοηθάνε.
1: Στην Κουμουνδούρου, ο Παύλος Πολάκης συνεχίζει το στενό πρέσινγκ και την αμφισβήτηση του Σοκράτη Φάμελου, καλώντας σε νέα σύγκληση τα όργανα του κόμματος με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
7: Αναλαμβάνουμε ήδη πρωτοβουλία, προχωρούμε και σε μια διαδικασία για νέα σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής. Πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση σε κάποια πράγματα. Είπα ότι αυτή η κατάσταση είναι και θολή και μπάσταρδη και πρέπει να λυθεί.
8: Πρέπει να δημιουργηθεί ένας πόλος, τον οποίο διεκδικούμε με συνεχείς αποφάσεις. Αυτό το λένε και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Λένε ότι εμείς αγαπάμε τον ΣΥΡΙΖΑ, όμως δεν μπορούμε να πάμε απέναντι από τον φυσικό ηγέτη του χώρου μας.
9: Πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα να πάμε όλοι μαζί, όσο γίνεται περισσότερο, να είναι πολλαπλασιαστική η δράση και όχι διαιρετική στις εκλογές για τα ψηφοδέλτια. Κάντε λίγο υπομονή.
1: Κομβικό σημείο για τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί η φετινή ΔΕΘ.
0: Τώρα η συζήτηση γίνεται για τα δίδυμα. Έτσι λοιπόν φαίνεται πως έχει κλειδώσει και η βεντέτα από το παρελθόν τους με τον Αντώνη Ζολέτο να είναι χθες στο κεντρικό στούντιο με τη Λένα Φλιτζάνη για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον Τσίπρα και τον Πολάκη. Αυτή η κόντρα που υπάρχει, για να τον ακούσουμε.
10: Βλέπουμε τι ζήτησε σήμερα ο Παύλος Πολάκης. Ζήτησε να συγκληθεί πάλι η Κεντρική Επιτροπή. Και τι προσδοκά? Προσδοκά να αλλάξει απόφαση για να διασφαλίσει την αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος. Είναι σαφής πλέον η αμφισβήτηση προς το πρόσωπο του Σοκράτη Φάμελου. Επίσης, είναι σαφές ότι έχει αρχηγικές τάσεις. Και αναμένεται, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτό το δίπολο Τσίπρας-Πολάκης στις εκλογές.
11: Με ποιον τρόπο όμως?
10: Με ποιο τρόπο? Από τη στιγμή που θα συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή, το ένα ενδεχόμενο είναι να έχουν φύγει πολλά στελέχη που είναι κοντά στον Σοκράτη Φάμελο. Και ο Παύλος Πολάκης να κερδίσει το κόμμα, να πάρει τα κλειδιά του κόμματος. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα. Η άλλη περίπτωση είναι να παραμείνει αυτή η απόφαση, ο ΣΥΡΙΖΑ με κάποιο τρόπο, με κάποια φόρμουλα να μην κατέβει στις εκλογές, εκεί εκτιμήσει λένε πως ο Παύλος Πολάκης θα φτιάξει δικό του κόμμα.
11: Θα το κάνει όπως και να έχει.
10: Θα το κάνει αν χρειαστεί. Αν έχει τα κλειδιά του κόμματος, δεν έχει λόγο να το κάνει. Και θα το κάνει βεβαίως με ορμητήριο την Κρήτη. Τώρα, αν δούμε και τον Αλέξη Τσίπρα να κατεβαίνει υποψήφιο στα Χανιά, καταλαβαίνει πως εκεί φουντώνει
11: ακόμα. Έχει κάνει σίγουρα ένα δίδυμο από πολλές πλευρές.
0: Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 10χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Μιχάλης Τεζάρης.
12: Ξεκίνησε μια δικαστική διαδικασία πριν 9 χρόνια. Δεν ξέραμε πού θα μας βγάλει, πού θα τερματίσουμε, τι σκοπό θα έχει και πόσο καιρό θα διαρκήσει. Σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα. Η ελληνική δικαιοσύνη έλαμψε.
13: Με τρεμάμενη φωνή, ο πατέρας του 11χρονου Μάριου που έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα την ώρα της σχολικής εορτής στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017 εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του δικαστηρίου. Με ομόφωνη απόφαση, ο πρώτος κατηγορούμενος για την υπόθεση καταδικάστηκε σε ισόβια με την υποχρέωση να καταβάλει και 1.600 ευρώ για δικαστικά έξοδα. Ακούγοντας την απόφαση του Προέδρου, οι γονείς του 11χρονου ξέσπασαν σε κλάματα.
14: Ένας δικαστικός μαραθώνιος ολοκληρώθηκε 9 χρόνια μετά. Είναι απολύτως προφανές ότι η ομόφωνη καταδικαστική απόφαση του μοκτού ορκωτού δικαστηρίου απολύτως μας ικανοποιεί.
13: Νωρίτερα ο εισαγγελέας της έδρας με μία πρόταση καταπέλτη για το δράστη της δολοφονίας ζήτησε να του επιβληθεί η ποινή των ισοβίων.
15: Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία όταν τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική εορτή εν καιρό ειρήνης.
16: Η δικαιοσύνη πήρε μια γενναία απόφαση και στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα σε μια πολύ πολύ δύσκολη περιοχή για την Αθήνα.
17: Κοίτα τώρα τι έχει να πάρει.
18: Έλα πάμε. Έλα πεχώρα.
17: Φωτιά να πάρει.
13: Οι συγγενείς του καταδικασμένου για την δολοφονία του Μάριου επιτέθηκαν σε τηλεοπτικά συνεργεία με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση. Ο δεύτερος κατηγορούμενος για την υπόθεση αθωώθηκε, ενώ στο πλευρό της οικογένειας βρίσκονταν και σήμερα οι συμμαθητές του άτυχου Μάριου, φορώντας μπλουζάκια που έγραφαν το όνομά του.
0: Απάντηση από την έδρα στο αίτημά τους να παρίστανται οι κατηγορούμενοι. Σε συνεδριάσεις περιμένουν οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη. Η δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι συνεχίστηκε και εχθές με καταθέσεις μαρτύρων, οι οποίοι περιέγραψαν τι έγινε έξω από το γήπεδο. Μελίνα Μερκούρη, Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
19: Μεγάλη εγκληματική οργάνωση, έχουν παντού πλοκάμια.
20: Ο πατέρας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τα επεισόδια του Ρέντι έξω από το γήπεδο, Μελίνα Μερκούρη, ξεσπά.
19: Τα βίντεο που βγάζουν, τι κάνουν τα βίντεο. Καλούνε τον κόσμο να πάνε να κάνουν πεσήματα σε άλλους φιλάθλους και στην αστυνομία. Αυτά ακουστήκαν σήμερα μέσα στο δικαστήριο. Κύριε της ΠΑΕ, βγάλτε το 7. Βγάλτε αυτή τη θύρα, ξυλώστε τη. Δεν αξίζει για τον αθλητισμό αυτή η θύρα. Πετάξτε τη.
20: Κατά τη διάρκεια της δίκης, αίσθηση προκάλεσε στους συγγενείς του αστυνομικού βίντεο 6 δευτερολέπτων που προβλήθηκε στο δικαστήριο, όπου αποτυπωνόταν η συμπεριφορά των αστυνομικών κατά την προσαγωγή των φιλάθλων στη Γαδά.
21: Θέλω να τους δώσω εγώ ένα στικάκι από το νεκροτομείο να δουν πώς το κατάντησαν το παιδί μου, όλοι αυτοί που βρίσκονται εδώ μέσα.
20: Στις καταθέσεις τους μάρτυρες περιέγραψαν τι συνέβη εκείνο το βράδυ.
22: Γινόταν το παιχνίδι. Μετά το πρώτο σετ άρχισαν φασαρίες απ' έξω. Το παιχνίδι συνεχιζόταν και διακόπηκε. Από την κεντρική είσοδο είδα 20 με 30 άτομα να τρέχουν να πηγαίνουν στην πόρτα. Φορούσαν μαύρα ρούχα, κουκούλες, καπέλα, είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα. Μπήκα στην τουαλέτα, είδα εστία φωτιάς. Δύο άτομα οργάνωναν την κερκίδα. Τους έχω δει πολλές φορές.
20: Οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη περιμένουν την απόφαση του δικαστηρίου επί του αιτήματός τους για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων στη δίκη, έτσι ώστε να μπορούν οι μάρτυρες που καταθέτουν όταν ερωτώνται να τους αναγνωρίζουν ή όχι.
21: Η έδρα. Γύρισε και είπε στο μάρτυρα, γύρνα πίσω να δεις, είναι κανένας από όλους αυτούς, 147 είναι οι κατηγορούμενοι και σήμερα ήταν 4. Και όντως γύρισε πίσω και έδειξε έναν.
20: Εχμές σε βάρος αστυνομικών άφησε ο μάρτυρας, ο οποίος έκανε λόγο για πιέσεις κατά την προανάκριση.
23: Από την πρώτη στιγμή υπήρχε μια πίεση. Με διέκοπταν, πρόσθεταν δικά τους, άφηναν να εννοηθούν πράγματα που δεν εννοούσα.
21: Το αν δεν διάβασε την κατάθεσή του, ο καθένας έχει πλήρη ευθύνη όταν υπογράφει ένα δημόσιο έγγραφο και το δίνουν ελεύθερα να το διαβάσει, πρέπει να έχει και την ευθύνη αυτών που έχει πει.
20: Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα.
0: Πάμε και στο Αίγιο τώρα, στο Λόγκο. Καλημέρα, Βενετία. Το τέλειο έγκλημα φέρεται να διέπραξε ο 65χρονος Ιταλός στο Αίγιο, που κατηγορείται ότι σκότωσε τη σύντροφο και τη σύντροφό του και το γιο της. Τα δακτυλικά αποτυπώματα εντοπίστηκαν στα φωνικά όπλα, ήταν των θυμάτων και οι αρχές πλέον αναζητούν την άκρη του νήματος. Μάριος Γιαννόπουλος, ρεπορτάζ.
2: Συνεχίζεται το θρίλερ με το διπλό φωνικό μητέρας και γιου στον Λόγκο Αιγίου, καθώς τα εγκληματολογικά εργαστήρια δεν εντόπισαν αποτυπώματα του 65χρονου Ιταλού στο όπλο, ούτε πυρίτιδα στα χέρια του.
3: Δεν υπάρχει κανένας λεκές από αίμα στα ρούχα του εντολέα μου. Επιμένει στη θέση του και στην οθότητά του.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, στο όπλο βρέθηκε DNA της 54χρονης και γενετικό υλικό του 26χρονου, ενώ στα νύχια της μητέρας υπήρχε και DNA του γιού της.
19: Τι να πιστέψω, ότι σκοτωθήκα μεταξύ τους, δεν το πιστεύω αυτό.
2: Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η σκηνή του εγκλήματος έχει αλλοιωθεί και όποιος είναι τελικά ο δράστης είχε αρκετές ώρες να εξαφανίσει πιστήρια, ενώ ο βασικός ύποπτος για την Ελλάς παραμένει ο 65χρονος.
4: Εγώ πιστεύω με όλα αυτά που ακούω ότι είναι αυτός ο φωνιάς.
2: Αστυνομικές πηγές θεωρούν πιθανό ο Ιταλός να τοποθέτησε το όπλο στα χέρια της δολοφονημένης συντρόφου του, καθώς όπως τονίζουν, είναι αδύνατον η 54χρονη να σκότωσε το γιο της και μετά να μαχαιρώθηκε μόνη της πάνω από 20 φορές.
5: Δεν έχει προκύψει κανένα στοιχείο που να δείχνει παρουσία άλλου προσώπου μέσα στο σπίτι. Ο κατηγορούμενος κατά την προανάκριση δεν δικαιολόγησε την απουσία κάποιων αντικειμένων.
2: Συγκλονισμένοι παραμένουν και οι φίλοι μητέρας και γιου.
24: Ο Ολύμπιος ήρθε στην Ελλάδα γιατί ήθελε να δει τι θα έκανε με τη μητέρα του, με το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Ήταν αγχωμένος με αυτό το θέμα.
2: Μυστήριο για την αστυνομία παραμένει και η εξαφάνιση της φουγκαρίστρας και του κουβά, ενώ το σπίτι έμοιαζε να είχε καθαριστεί πρόσφατα.
0: Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ. Είμαστε στην καρδιά της τουριστικής περιόδου, στα μέσα του πρώτου μήνα του έτους και λίγο παραπάνω δηλαδή. Και πολλά νησιά εκπέμπουν σως για τη λειψιδρία. Ο Σκάι έκανε αυτοψία στο φράγμα της Βακέτα στην Τίνο, ένα βασικό τροφοδότη που στερεύει παρότι οι βροχοπτώσεις ήταν περισσότερες σε σχέση με πέρσι. Προβλήματα εντοπίζονται και στην Αλόνισσα και με συνεχείς διακοπές ηλεκτροδότησης. Εκεί η αγωνία κορυφώνεται κυρίως για τους παράγοντες του τουρισμού. Νίκος Μαλιαράκης, ρεπορτάζ.
25: Φράγμα Βακέτα, ένα από τα σημαντικότερα αρδευτικά έργα της Τίνου και ένας από τους κυριότερους τροφοδότες του νησιού σε νερό, τουλάχιστον μέχρι το 2019. Γιατί σήμερα, όπως φαίνεται από την αυτοψία του Sky, από 140.000 κυβικά νερού που έδινε ετησίως, το φράγμα έχει σχεδόν στεγνώσει.
26: Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε γιατί δεν υπάρχει νερό, δεν έχει μαζέψει νερό.
27: Μια τυπική εγκατάσταση βιτίου με πιεστικό μοτέρ, όπως και όλα τα σπίτια με σπαντητήρι.
25: Σε τέτοιες δεξαμενές καταφεύγουν όλο και συχνότερα κάτοικοι και επιχειρηματίες της Σαλονίσου για να αντιμετωπίσουν τις συνεχείς διακοπές υδροδότησης που διαρκούν ακόμη και ολόκληρα 24 ώρα.
28: Το θέμα είναι τι θα γίνει σε περίπτωση κάποιας ζημιάς. Τον Αύγουστο έχουμε νερό μία-μία ή μία-δύο, δηλαδή δύο δεν έχουμε, μία έχουμε. Κάποιες περιοχές μπορεί να είναι και τρεις μέρες και τέσσερις μέρες.
25: Την Οσκή Αλόνισσος κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να επισπευθούν έργα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας.
29: Παρά τις βροχοπτώσεις του περασμένου χειμώνα, η στάθμη στο φράγμα εδώ στην Τίνο παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Και αυτό αποτελεί τη βασικότερη ένδειξη ώστε να ληφθούν έκτακτα μέτρα για το νερό εδώ στο νησί της Τίνου.
26: Δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο να ξεπεράσει κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Υπάρχει μια εγκατάσταση 5.000 κυβικών σε απαλλατώσεων που εδώ και δύο χρόνια δεν μπορεί να προχωρήσει γιατί έχουμε προβλήματα με ενστάσεων, παραενστάσεων μεταξύ των προμηθευτών.
28: Το πρόβλημα είχε λυθεί εν μέρη με την εγκατάσταση μιας μονάδας αφαλάτωσης. Λόγω του ότι το δίκτυο ίδρυυσης ήταν διαλυμένο εισαγωγικά, υπήρχαν αποδειγμένα διαρροές της τάξης του 60%.
25: Η λειψιδρία δοκιμάζει και το μεχανίσι Λευκάδος.
30: Πέρυσι είχαμε διακοπές με τα μεσονύκτιες ώρες από 12 έως 6 ώρα. Μόλις πριν από δύο μέρες τοποθετήσαμε την πρώτη αφαλάτωση στο Μεγανήσι.
25: Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο νησί παρατάθηκε για τρεις μήνες.
0: Μιχάλη Δανάτια Προάστια, καλημέρα, καλό πρωινό. Τακτικός και εσύ πάντοτε ακροατής, να σε καλά, καλή δύναμη. Και φυσικά έτσι πάμε με Φώτη Πολυμέρη, έτσι ώστε να οδηγηθούμε αμέσως μετά αυτή των ειδήσεων στο κύριο SCMN, τον πρέταν των φορτηχών επιστημόνων και πρέταν των όριμων νέων.

0: Touch. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με τον ειδησογραφικό ιστότοπο Άξιος. Στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρεντ Κούστνερ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες το βράδυ ότι σε 60 ημέρες θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεσμολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ εχθές στις 4 το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 ως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Για τα στενά του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν εχθές το απόγευμα από σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπρέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρες, καλό πρωινό στον Sky 100,3 συντονισμένοι στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί και όπως πάντα η ώρα αυτή ανήκει σε εσάς. Το τελευταίο ημίωρο της δύο παρουσίας μας τα Σάββατα στον περίπτωνο των φορτεχνών επιστημόνων τον κύριο Ρεσιμένη, τον οποίο τον ακούτε εδώ τις Παρασκευές στις 7.30 με τον Γιώργο Ψάλτη, τα Σάββατα 6.30 με 7 και τον διαβάζετε πλέον εδώ και λίγο καιρό σε μια νέα συνεργασία του με την εφημερίδα Η Καθημερινή στα οικονομικά των απόδημων Ελλήνων. Δίνονται εκεί απαντήσεις και φορολογικά έτσι ζητήματα και ερωτήματα που θέτουν οι εξεντεμένοι Έλληνες, ο νόστος εκεί όπου τους έχει πολύ πολύ έντονο τη νοσταλγία από τον κόσμο εκεί στον οποίο ζούνε, στα μέρη τα οποία ζείτε. Μας ακούτε εδώ βεβαίως και στέλνετε δικά σας μηνύματα. Έχετε λοιπόν κάθε Κυριακή την στήλη στην οποία απαντούν ο πρίτανος των φορτεχνών επιστημών ο κύριος Σιεμένης και ο συνεργάτης του ο κύριος Στέφανος Κουλουμπής. Κύριε Σιεμένη, καλημέρα, καλό πρωινό, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιαννίδη. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Δεν πειράζει, ας το πούμε.
0: Γιατί έχουμε και ανθρώπους που έχουν και γενέθλια. Γιατί όχι, κύριε Σιεμένη μου, να είστε καλά. Είστε καλά, κατά τα άλλα, όλα καλά.
1: Καλημέρα μας τον κύριο Βραχνό, ο οποίος είναι συντελεστής της εκπομπής και οπωσδήποτε πρέπει να παίρνει και αυτό την καλημέρα.
0: Βεβαίως. Καλημέρα, κύριε Βραχνό. Από όλους μας, από όλους μας. Λοιπόν, κύριε Σιεμένη, πολλά και τα ερωτήματα. Ήδη εγώ έχω στείλει και στο mail σας διάφορα τα οποία έχουν έρθει εδώ από το πρωί μέσω του διαδικτύου. Κύριε Σιεμένη, μας λέει η ακροατής μας ότι κληρονόμησε εισηγμένες μετοχές στο χρηματιστήριο. Με ποια διαδικασία ξεμπερδεύει? Είναι νομίζω δύσκολο, διότι θέλει πολύ μεγάλη διαδικασία. Για πείτε μας λίγο τι κάνουμε.
1: Ναι, μην ξεχνάμε ότι οι μετοχές τώρα στο χρηματιστήριο είναι άειλες, έτσι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό υπάρχει το SAT, το λεγόμενο σύστημα άειλων τίτλων, είναι τα αρχικά των λέξεων, που εκεί τα τηρούν ένας ειδικός υπάλληλος στο χρηματιστήριο, τηρεί τις μερίδες κατά δικαιούχο, ας πούμε. Έτσι λοιπόν, αρχικά πρέπει να ενημερωθεί αυτός ο χειριστής της μερίδας του SAT για τον αποβιώσαντα, να μεταφέρει τη μερίδα του σε ένα προσωρινό λογαριασμό και μετά να προσκομίσουμε τα νομοποιητικά έγγραφα, λέει ο νόμος, στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων, αν είναι τραπεζικές μετοχές, ας πούμε, να καταθέσουμε ορισμένα χαρτιά. Εκεί εξετάζουμε αν υπάρχει διαθήκη ή αν δεν υπάρχει διαθήκη.
0: Ναι.
1: Γιατί αν δεν υπάρχει διαθήκη, όπως είναι στο παράδειγμα αυτό που μας έχει στείλει ο φίλος μας, τότε λοιπόν πρέπει να προσκομίσουμε τη ληξιαρχή πράξη θανάτου, το επιστημονικό εγκυτέρω συγγενών, για να ξέρει ποιοι είναι οι συγγενείς που θα πάρουν τις μετοχές του, του θανόντος. Το επιστημονικό μη δημοσίευσης διαθήκης ή άλλο επιστημονικό μη αποποίησης των κληρονομικών δικαιωμάτων ή πιστοποιητικό μη αμφισβήτηση των κληρονομικών δικαιωμάτων. Δηλαδή, όλα αυτά είναι τα πέντε κομμάτια, τα πέντε στοιχεία δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομίσουν. Από εκεί και πέρα θα τραβήξει τον δρόμο του, θα κάνουμε την αίτησή μας, θα έχουμε κάνει ήδη την αίτησή μας και θα μεταφερθούν στη νέα μερίδα SAT οι μετοχές, οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, στους κληρονόμους.
0: Και αυτό, κύριε Σιεμένη, μπορεί να το κάνει οποτεδήποτε. Με την έννοια ότι αυτές οι μετοχές δεν χάνονται, έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
1: όχι, δεν χάνονται, αλλά καλό είναι να κάνει έγκαιρα τις οποθετήσεις του και τις διαδικασίες, έχει δηλαδή και ειδικά όλα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά τα πράγματα, κύριε Γιαννίδη, δεν πρέπει να καθυστερούν. Δεν ξέρει με τις γραφειοκρατίες, μην μπλέκει κανείς, ναι, ας πούμε.
0: Μπορείς παράλληλα.
1: Καλό να τα κυνηγά, γιατί μπορεί να προκύπτουν κατά την έκδοση αυτών των πέντε δικαιολογικών επόμενων να προκύψουν προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Να τα αντιμετωπίσει έγκαιρα. Μην πάνε να χρονοτριβήσουν και μετά πεθαίνει κάποιος που είχε αμφισβητήσει και έχει κληρονόμου και ξέρω εγώ. Στα κληρονομικά πράγματα πρέπει αμέσως να γίνονται γιατί από το φόβο
0: των κληρονομικών
1: δικαιωμάτων τον αμφισβητούν τον, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Ναι. Μπορείς, κύριε Σιεμένη, τώρα γεννώνται ερωτήματα. Μπορείς αυτό να ζητήσεις, αφού λοιπόν περιέλθουν σε έναν οι μετοχές, να τις εξαργυρώσεις και να πάρεις τα λεφτά σου? Εκεί έχεις,
1: βεβαίως,
0: εκεί,
1: βεβαίως,
0: εκεί θα σου κρατήσει φόρο το κράτος, ναι, ή όχι?
1: Ναι, βεβαίως, οπωσδήποτε θα πρέπει να τις... Έχει το δικαίωμα να τις πωλήσεις, έχει το δικαίωμα να εισπράξεις το μέρισμα, το μη εισπραχτέν μέρισμα από τον θανόντα, να πληρώσεις το φόρο το 5% που λέει ο νόμος και να τελειώνεις υπόθεση.
0: Αλλιώς μπορείς να συνεχίσεις εντός εισαγωγικών να παίζεις εσύ το χρηματιστήριο με αυτές τις μετοχές, σωστά?
1: Μπορεί να συνεχίσεις να παίζεις, γιατί η μερίδα SAT που λέμε είναι το χαρακτηριστικό της κυριότητας. Δηλαδή, όσο είναι στη μερίδα SAT, είμαι κυρίως εγώ και παίζω.
0: Μάλιστα. Τέλεια.
1: Όταν την εξαγυρώσω, θα πάρω και την υπεραξία της, θα πάρω και το μέρισμά της.
0: Ωραία. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σιεμένη. Οι αποδείξεις δαπανών, σε ποιες περιπτώσεις, θέλω να μας πείτε, δεν εφαρμόζονται με ηλεκτρονικά μέσα? Για πείτε μας, κύριε Σιεμένη.
1: Κοιτάξτε, όταν είναι 70 ετών κάποιος, δεν υποχρεούται να πάρει αυτές με ηλεκτρονικά μέσα, με την κάρτα του, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί βέβαια να έχει, αν θέλει.
0: Όλα αυτά για να χτίσει το αφορολογητό σου, για να χτίζει την εικόνα σου στην εφορία. Ναι. Μάλιστα. Ναι.
1: Για μισθού και για μισθωτού και συνταξιούχου, έτσι μιλάμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επίσης έχουμε, όταν είναι ανάπηροι, πάνω από 80%.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υποχρεούνται. Όσοι είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπείς, και θα το γράψουμε και στην καθημερινή αυτό για να το ξέρουν, αφού του ενημερώνουμε βέβαια, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωση στην Ελλάδα. Αν υποχρεούνται λοιπόν, αν έχει κάποιο εισόδημα, κάποια σύνταξη από την Ελλάδα, μπορεί να έχει και σύνταξη από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Τότε λοιπόν υποχρεούνται να υποβάλει δήλωση. Οπότε δεν είναι υποχρεούνται να αποσκομίσει αποδείξεις ηλεκτρονικές. Επίσης οι δημόσιοι λειτουργοί που, και οι υπάλληλοι που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που είναι στις διάφορες χώρες, στις πρεσβείες της Ελλάδος, έτσι. Οι ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος δεν υποχρεούνται, γιατί ως ανήλικος δεν έχει την κινητικότητα και τη δυνατότητα να αγοράσεις μετοχές, ας πούμε, να πάρεις αποδείξεις. Αυτοί που υπηρετούν την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί που κατοικούν σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους ή σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους. Και αυτοί δεν έχουν υποχρέωση να προσκομίσουν.
0: Ασχέτως ηλικίας αυτά, σε αυτές τις περιπτώσεις. Ασχέτως ηλικίας.
1: Ασχέτως ηλικίας, ναι. Είπαμε ότι χωριά και νησιά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, οι φορολογούμενοι που δικαιούνται και το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, το ΚΕΑ, αυτό το λεγόμενο, αυτοί που είναι σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας πέρα των 6 μηνών σε κλινικές, είναι φυσικό να μην μπορούν να πάρουν αποδείξεις. Και αυτοί είναι, εγώ και εσείς δηλαδή, που, όχι, εγώ είμαι μεγάλος σε ηλικία, αλλά εσείς που είστε μικρότερος, κάτω από 70, έτσι δεν είναι. Όσοι διαμένουν σε εικόνα ευγυρίας ή σε ψυχιακό κατάστημα, και ψυχιατρικό εννοώ, και φυλακισμένοι. Αυτοί όλοι λοιπόν δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν ηλεκτρονική.
0: Ο οίκος ευγυρίας, κύριε Σεμένη, δηλώνεται. Δηλαδή, τώρα είπατε οίκος ευγυρίας. Το δηλώνεις κάπου ότι μένεις εκεί ή.
1: Βεβαίως. Πρέπει να. Κοιτάξτε, όταν λέμε οίκον ευγυρίας, θα πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι ένοικος εκεί και πληρώνεις αποδείξεις κάθε μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Εξάλλου, υπάρχει ένα συμφωνητικό αρχικό που.
0: Υπογράφεις.
1: Λέει για τις υποχρεώσεις δεκατέρωθαν τι συμβαίνει με
0: την.
1: Ποιες είναι οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται κτλ.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι όταν είσαι μέσα, όχι με το να ισχυριστείς ότι είσαι και να μην είσαι έτσι.
0: Καλά, ναι, βέβαια, ναι, προφανώς. Ναι, εντάξει, προφανώς. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σεμένη μου. Ποιες αποδείξεις δαπανών μετράνε εις διπλούν? Έχουμε και τέτοιο να μετράνε εις διπλούν?
1: Με ρωτήσανε λοιπόν κάτι γιατροί, μας πήραν τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Αν οι γιατροί, οι αποδείξεις που δίνουν μετράνε διπλά. Και μιλάμε για την ομάδα 6. Η υγεία που λέγεται εκεί στο νόμο, στο περιθώριο του νόμου. Και είναι οι γιατροί, οι οδοντίατροι, οι ορθοδοντικοί, οι οστεοπαθητικοί, λέει ο νόμος, οι χειροπράκτες. Δεν ξέρω, οι χειροπράκτες είναι τώρα αυτοί οι γιατροί και αυτοί, αλλά έχουν. Δεν το ξέρω καλά κι εγώ αυτό τι είναι αυτό. Έτσι λέει ο νόμος. Οφθαλμίατροι, οι χειροποδιστές, λέει ο νόμος, ποδολόγοι. Και όσοι έχουν ιατρικές υπηρεσίες γενικότερα, ας πούμε, αυτοί έχουν, δίνουν αποδείξεις και μετράνε διπλά. Δηλαδή, αν πάρουν μια απόδειξη 100 ευρώ, μετράει για 200. Τι πάει να πει αυτό? Ο νόμος λέει ότι επί του εισοδήματος μου το 30% με ανώτερο ποσό 20.000 πρέπει να προσκομίζουν αποδείξεις. Δηλαδή, αν έχω 60.000 εισόδημα, γιατί ορισμένοι έχουν και 60.000 εισόδημα.
0: Ναι.
1: Είναι 3-6-18.
0: Μάλιστα.
1: 30% είναι 18.000. Θέλω να προσκομίσει αποδείξει 18.000. Αν στην αποδείξει λοιπόν, αυτές είναι και οι ιατρικές αποδείξεις, μετράνε για τον προσδιορισμό του 18.000, μετράνε διπλά. Οπότε παίρνει λιγότερε άλλε αποδείξει για αυτά.
0: Πολύ ωραία. Όχι, καλά κάνετε και το διευκρινίζετε για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Κύριε Σεμένη, μας ρωτάνε εδώ τρεις φίλοι, είναι τρία αδέρφια και έχουν κληρονομήσει από τη μητέρα τους το 75% ενός σπιτιού, 25% ο καθένας. Το δικό μας 75% το έχουμε δηλώσει στο εκτιματολόγιο. Για το υπόλοιπο 25% δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς, δεν έχει εμφανιστεί κανείς τα τελευταία 20 χρόνια και δεν έχει δηλωθεί στο εκτιματολόγιο. Οι κληρονομοί για το 25% ήταν πολλοί, δεν είχαν ασχοληθεί και έχουν πεθάνει κάποιοι ή οι περισσότεροι μας. Λένε, επιθυμούμε να τον νοικιάσουμε. Μπορούν καταρχάς, είναι σωστό, είναι νόμιμο?
1: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι το 25% λείπει και μάλιστα είναι πολύ μπερδεμένο γιατί άλλοι έχουν πεθάνει και πολλοί, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν λέει πώς είναι, αλλά είναι πολλοί πάντως.
0: Ναι.
1: Άλλοι έχουν πεθάνει, άλλοι και έχουν αφήσει γυναίκες, χείρες, παιδιά, εγγόνια κτλ. Άλλοι δεν έχουν δείξει ενδιαφέρον. Και από ό,τι μου είπαν, ότι όλοι αυτοί είναι στο εξωτερικό. Το 25% δεν είναι στην Ελλάδα, είναι στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουν πλήρη αδιαφορία. Η λύση είναι να γίνει χρησικτησία, γιατί είναι πάνω από 20 χρόνια που λείπουν.
0: Χρησικτησία, μάλιστα.
1: Μπορεί να γίνει χρησικτησία, κατά τη γνώμη μου, αυτό που είπα. Ότι αφού είναι 20 χρόνια, μπορούμε να κάνουμε. Η χρησικτησία όμως πρέπει να γίνει αμέσως τώρα, έτσι. Για να το νοικιάσουν όμως, υπάρχει δυσκολία, διότι πρέπει για να νοικιαστεί πρέπει να συμφωνήσουν το 100% βέβαια. Έτσι. Και εξάλλου δεν θα συνενέσει ούτε ο υποψήφιος νοικιαστής, γιατί δεν θα είναι καλυμμένος νομικά εάν λείπει το 25%. Θα φοβηθεί μήπως το δημιουργήσει πρόβλημα στο μέλλον, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και ο δικηγόρος και ο λογιστής θα τους συμβουλεύσουν προφανώς να μην το νοικιάσουν, να δεν ξεκαθαρίσει το σύνολο της συνειδιοκτησίας, ας πούμε, στο ακίνητο αυτό. Το θέμα λοιπόν είναι ότι μπορεί να καταθέσει τα λεφτά. Θα μπορούσε να καταθέσει τα λεφτά στο Ταμείο Πλακατρακών και Δανείων, να τον νοικιάσει όλο δηλαδή, και να πει ότι το 75% το παίρνω εγώ και το 25% το καταθέτω στο Ταμείο Πλακατρακών μέχρι να εμφανιστούν αυτοί. Αλλά όμως στο Ταμείο Πλακατρακών και Γιάννη υπάρχει μια δυσκολία, ότι δεν παίρνει λεφτά αν δεν ξέρει ποιος είναι ο δικαιούχος των λεφτών, των χρημάτων. Οπότε δηλαδή, άμα δεν τα πάρει το Ταμείο Πλακατρακών, θα πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί μια λύση, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Η λύση λοιπόν είναι ότι να τα καταθέσουμε με ένα νομικό καλό που θα βάλουμε να τα φτιάξει και να πει ότι θα κάνουμε χρησικρισία, θα καταθέτουμε τα λεφτά στην Ταμείο Πραγματικών με την εντολή όποιος εμφανιστεί να τα ζητήσει να τα πάρει. Αυτό θα είναι το πνεύμα δηλαδή της απόφασης. Και παράλληλα θα κινήσουμε και την διαδικασία της χρησικρισίας. Όλα μαζί θα τα κινήσουμε. Φαντάζομαι ότι με ένα καλό δικηγόρο στο τομέα παρακαταθήκων θα δεχτούν να τα πάνε τα λεφτά,
0: ναι.
1: Εφόσον θα πούνε ότι δεν υπάρχει ιδιοκτήτες, γιατί λείπουν όλοι και έχουν πεθάνει οι μισοί κτλ. Οπότε θα τα αφήσουμε εκεί και όταν θα κερδίσουμε την εξυπηρεσία που θα είμαστε πλέον εμείς οι κύριοι, θα πάμε στο τομέα παρακαταθήκων να πούμε: δώστε μας τα λεφτά που καταθέσαμε μέχρι σήμερα, γιατί εμείς είμαστε οι κύριοι του. Το αγενή του. Θα πάρει πίσω. Αυτή είναι η διαδικασία περίπου.
0: Μάλιστα. Και η χρησικτησία γίνεται πάλι με δικηγόρο ή με συμβουλιογράφο, κύριε Σεμένη?
1: Όχι, ο δικηγόρος και ο λογιστής. Γιατί αυτά που σας λέω είναι ιδέα λογιστή. Εγώ τα λέω. Οπότε πρέπει ο λογιστής, όπου είναι, ας πούμε, στην Καλαμάτα, στα Χανιά, στην Πατρίδα, υπάρχουν λογιστές που τα ξέρουν αυτά. Να πάνε στο λογιστή τους, να τα φτιάξει αυτά με ένα καλό δικηγόρο που να ξέρει όμως να είναι ειδικό στα ρητά κινητά. Για να μπορεί να τα δέσουν αυτά όλα, να γίνει παράλληλα και η χρησικτησία, να γίνει και η καταθέση του Ταμείου Παρακαταδικών και Δανείων και μετά να γίνει και η κίνηση να τα πάρουν πίσω τα λεφτά που ήταν οι κύριοι του ακινήτου πλέον.
0: Είναι απόφαση που βγαίνει σε σύντομο διάστημα, κύριε Σεμένη, ξέρετε, έχετε την.
1: Κοιτάξτε, τώρα στα δικαστήρια υπάρχει μια κινητικότητα. Οπότε βγαίνουν και με λίγη προσοχή και με λίγη. Και με λίγη έτσι πίεση.
0: Σωστά γραμμένο το κείμενο.
1: Ναι, σωστό και το δικαστήριο θα γίνει ούτως ή άλλως. Για την εξυπηρεσία, δεν υπάρχει θέμα. Και ναι, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι θα το κερδιθεί, γιατί εφόσον έχει περάσει 20 αιτία, δεν έχει δείξει κανείς ενδιαφέρον. Και οι ενοχλήσεις που έχουν γίνει, δίνει αφήστε μας ήσυχους, λένε οι μεν, άλλοι λένε δεν ξέρω τίποτα, άλλοι λένε δεν μπλέκομαι, και άλλοι λένε δεν έχω ανάγκη από χρήματα. Έτσι λένε όλοι.
0: Μάλιστα. Άνω τελεία, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Σεμένου, και επιστρέφουμε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Εδώ είμαστε και δεν πιστεύω να μην έχετε ήδη κλείσει τα εισιτήριά σας. Είπαμε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός με τόσους καλλιτέχνες. Θα προσθεθούν και άλλοι. Διότι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα είναι αυτό. Μέσα από το ticketmaster.gr και το όλοι μαζί μπορούμε.gr. Γαλάνη, Διονυσίου, Νταλάρα, Παπακοσταντίνου, Πασχαλίδη, Σάτι, Τριανταφυλλίδη, Τσαλιγοπούλου, Φασούλη, όλοι αυτοί θα τραγουδήσουν για τον Μάνο Λοΐζο. Γεια! Την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Όλα αυτά 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό. Καλημέρα, Μάνο Στάδιο. Η καλημέρα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο Σπύρο από το Βοτανικό. Καλημέρα, Σπύρο μου, να είσαι καλά. Καλή δύναμη στην κυρία Βούλα από τον Παγκράτη. Καλημέρα στον κύριο Κουλουμπί. Την έχει στείλει, κύριε Σεμένη. Καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, σα Στέφανο. Καλημέρα, φίλε.
0: Όλα καλά. Εύχομαι. Καλημέρα στην κυρία Μανταλένα. Καλό πρωινό, κυρία Μανταλένα, από τον Άγιο Παντελεήμονα και στο Λουκά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Κύριε Σεμένη, πάμε στα ερωτήματά μα και θυμίζω, διαβάζετε Σεμένη και Κουλουμπί. Κάθε Κυριακή, στην καθημερινή της Κυριακής, στις ομόσελίδες, απαντούν στα ερωτήματα τα οικονομικά των αποδήμων Ελλήνων. Είναι ο τίτλος. Οπότε λοιπόν εκεί έχουν απαντήσεις κάθε εβδομάδα σε ζητήματα και ερωτήματα τα οποία στέλνετε στην εφημερίδα Καθημερινή. Όλοι εσείς οι οποίοι μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου, στα πέρατα του κόσμου και ερχόμαστε και γινόμαστε η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Κύριε Σεϊμένη, έχω εξοφλήσει όλα μου τα χρέη, μας λέει η ακροατής, και εξακολουθώ να εμφανίζομαι στον Τηρεσία. Με αποτέλεσμα να μην μπορώ να πάρω δάνειο, αλλά ούτε και μία επιστωτική. Μου είπαν από τον Τηρεσία ότι θα περάσουν 5 χρόνια για να διαγραφούν τα χρέη μου. Έχω στείλει και όλες τις εξοφλητικές αποδείξεις και πάλι δεν με διαγράφουν. Τι μπορεί να κάνει κάτι αν δεν περάσουν τα 5 χρόνια.
1: Το είδαμε λοιπόν με τον Στέφανο, τον Κουλουμπί, χθες. Το είδαμε το θέμα αυτό, γιατί καθήλυνα αρμοδιότητα έχει ο Στέφανος σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, πράγματι στον Τηρεσία τα δεδομένα διατηρούνται 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Από την τελευταία ενημέρωσή του, λέει, από το χρηματοπιστωτικό φορέα, λέει, από την τράπεζα, ας πούμε, συνήθως, ναι, ναι. Μπορεί όμως, κοιτάξτε, επειδή διατηρούνται 5 χρόνια, δεν μπορεί να τα διαγράψει τα χρέη. Όμως μπορούμε και πρέπει να απαιτήσουμε, λέει ο Στέφανος, το καταλαβαίνω και το έχω δει στην πράξη που το έχει κάνει αυτό, να ζητήσουμε λοιπόν βεβαίωση από την Ρωσία ότι έχει εξοπλιστεί το χρέος και να μας δώσει ή με email την απάντηση ή στην οθόνη να το βλέπουμε. Είμαι με απάντηση έντυπη να μας δώσει ένα χαρτί, ξέρω εγώ, ότι έχει εξοπλιστεί.
0: Ναι.
1: Άσχετα ότι αν το διαγράφει αυτός από την Τηρεσία ή όχι, έτσι. Λοιπόν, άμα μας δώσει αυτό το χαρτί, θα μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, δηλαδή, από εκεί και πέρα. Γιατί θα λέει ότι έχει εξοπλιστεί το χρέος. Τυπικά πλέον παραμένει εκεί, στην εικόνα του Τηρεσία, για 5 χρόνια, για λόγους νομικούς και νομοθετικούς, ας πούμε. Έτσι. Επομένως, ορισμένοι κάνουν το εξής λάθος. Δεν ζητάνε, δεν απαιτούν να πάρουν αυτή τη βεβαίωση.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν έχουν την εικόνα, λέει, δεν μπορούν να.
0: Δεν έχουν καθαρή εικόνα του εαυτού του, βεβαίως, ναι, στα οικονομικά του, μάλιστα.
1: Δεν μπορούν να αποδείξουν ότι δεν είναι γάιδαροι, ας πούμε. Συγγνώμη τώρα για τη φράση.
0: Όχι, δηλαδή ο Τηρεσίας αυτομάτως δεν ενημερώνει τις υπόλοιπες αρχές. Αυτό δεν έχει μπει σε μια διασύνδεση, ώστε να ενημερώνεται ότι πλέον ο Σιμένης είναι καθαρός.
1: Αν δεν ζητήσει και δεν απαιτήσει. Από ό,τι ξέρω δεν κάνει. Δεν είμαι ειδικό σε αυτά, αλλά
0: ναι,
1: πρέπει, η εντύπωση είναι ότι πρέπει να απαιτήσουμε, αυτή τη λέξη μου είπαμε με τον Στέφανο, να απαιτήσουμε, να ζητήσουμε τη βεβαίωση, γιατί αυτό θα κάνει καλό. Εμφανίζουμε μια εικόνα.
0: Ναι, εμφανιζόμαστε μετά πλέον κύριοι και ότι είμαστε εντάξει υποχρεώσεις μας και δεν χρωστάμε, ναι, πουθενά. Μάλιστα.
1: Και επομένως ο άλλος που θέλει να συνεργαστεί μαζί μας,
0: ναι,
1: το καταλαβαίνει, γιατί ξέρει τι είναι τη Ρεσία,
0: ναι,
1: αν δει όμως ότι εσύ δεν χρωστάς. Σου λέει αυτό είναι εντάξει, υποχρεώστη. Έτυχε μια δυσκολία, την ξεπέρασε κάπως.
0: Και χθες η Ευγενία Τζόρτζη στην εφημερίδα Καθημερινή, κύριε Σεϊμένη, θα το έχει δει, φαντάζομαι, και ο Κουλουμπής, θα το συζητήσετε και εσείς, φαντάζομαι, και στις υπόλοιπες υποχρεώσεις και παρουσίασεις. Είχε ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα και το άκουγα χθες στο Σπύρο, μάλιστα, κεντρικό μαγκαζίνο, για έναν Τηρεσία του δημοσίου πλέον. Ο οποίος θα μπουν εκεί όλα, τα οποία θα σου δίνει τη δυνατότητα, εάν είσαι, θα βραβεύεσαι όπως, ας πούμε, θα επιβραβεύεσαι μάλλον, όπως κάνουν οι οίκοι αξιολόγηση κάθε χώρα ή οτιδήποτε άλλο, αν είσαι εντάξει με το 10, με το 9, με το 8, και αυτά θα σου δίνει δίνει τη δυνατότητα να παίρνεις κάποιο δάνειο ή να παίρνεις, αν δεν έχεις πτωτική κάρτα, να πηγαίνεις, ας πούμε, σε μια μεγάλη επιχείρηση, ας πούμε, αν λέγεται Βραχνός, και να σου δίνει ο Βραχνός νεοκαίη πίστοση, μπορείς να αγοράσεις και όλα αυτά και να μπουν μετά με δόσεις στην ενέργεια. Είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται, θα ξεκινήσει να χτίζεται και να φτιάχνεται ένας δημόσιος υπηρεσίας, ο οποίος σου δίνει αυτές τις δυνατότητες. Θα σε βραβεύει ως καλός πληρωτής, κακός, συνεργάσιμος, μη συνεργάσιμος. Οπότε λοιπόν θα μπαίνεις και θα έχεις άλλο ένα όπλο προς την αγορά για τον εαυτό σου. Και αυτό είναι κάτι που μένει να το δούμε και να το συζητήσουμε και μέσα στην εβδομάδα. Κύριε Σεμένη,
1: να πω μια κουβέντα. Σε όλα τα πράγματα στην Ελλάδα επισέρχεται το ανθρώπινο στοιχείο.
0: Σε όλο τον κόσμο, λοιπόν,
1: στο δημόσιο τομέα, οι υπάλληλοι που θα είναι αρμόδιοι δεν κάνουν ό,τι κάνανε στις πολεοδομίες, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί εγώ τα φοβάμαι αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν κάνουν ό,τι κάνανε στις πολεοδομίες που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, ναι, τότε το δέχομαι. Την εγγύηση του δημοσίου τη δέχομαι αφισβητητή. Το θέμα είναι, θα μπορούν να βάλουν internal control, που λέγαμε εμείς στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή εσωτερικό έλεγχο,
0: ναι,
1: να ελέγχει εκ των έσω
0: τι
1: ό,τι
0: γίνεται
1: εκεί μέσα, να προλαμβάνει και όχι να έρθε εκ των υστέρων να τα διαπιστώνει, να τα προλαμβάνει όλα αυτά και με το φόβο αυτό να λειτουργούν σωστά και να εξυπηρετούν τον κόσμο.
0: Έτσι.
1: Μόνο αυτό θέλω.
0: Η αποποίηση της περιουσίας, κύριε Σεμένη, περιλαμβάνει και τη συνταξιχειρίας?
1: Όχι, γιατί η συνταξιχειρίας δεν συνυπολογίζεται στο σύνολο της κληρονομιάς περιουσίας. Εάν γίνει αποποίηση, δηλαδή, της περιουσίας, δεν αφορά τη συνταξιχειρίας και μπορεί να πάρει τη σύνταξη, λοιπόν, η χείρα, διότι ενώ εδώ δεν ισχύει το κληρονομικό δίκαιο, αλλά το ασφαλιστικό, είναι ανταποδοτικό. Επλήρωνε ο συγχωρεμένος, επλήρωνε τις εισφορές του για να πάρει σύνταξη. Λοιπόν, δεν μπορεί να την πάρει, θα την έπαιρνε τώρα λίγο καιρό μετά. Οπότε στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να κάνει αποποίηση όλα τα άλλα περισσότερα του, γιατί χρωστούσε ο συγχωρεμένος. Όμως τη σύνταξη θα την πάρει η χείρα. Ούτως ή άλλως. Είναι άλλη νομοθεσία εκεί. Δεν αφήνει απροστάτευτη τη χείρα στην περίπτωση αυτή. Και να σας πω και κάτι άλλο, αν είχε κάνει, γιατί έτυχε και αυτό μια άλλη περίπτωση που θέλω να την πω, μια ευκαιρία κολλάει εδώ, ότι είχε κάνει λίγο πριν πεθάνει ένας αποβιώσας, ένα περίπτωση που πεθάνει, είχε κάνει έτσι για να πάρει την σύνταξή του.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορούσε να βγει η απόφαση της σύνταξης εδώ, mm-hmm, πέθανε. Και όταν βγήκε η απόφαση μετά το θάνατό του, ήθανε αναδρομικά να πάρει για ένα χρόνο, ας πούμε, ναι, τη σύνταξη, έτσι, η χείρα την έπαιρνε. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η σύνταξη την πήρε η χείρα, δεν είναι φορολογήθηκε βέβαια, γιατί είναι θεωρητό εισόδημα και αυτό, φορολογήθηκε η χείρα για το φόρο εισοδήματος,
0: ναι,
1: και πήρε το υπόλοιπο ποσό, το εισέπραξε κανονικά, και ενώ είχε κάνει για αυτή αποποίηση για τα άλλα προσωπικά στοιχεία, τα σπίτια κτλ. Των χρεών που είχε.
0: Άρα, να μην έχουμε κανένα τέτοιο άγχος, μπορούμε να κάνουμε αποποίηση για οτιδήποτε άλλη κληρονομιά. Τα ζητήματα συντάξεων δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Η παραμικρή αμφιβολία, η παραμικρή αμφισβήτηση από οποιοδήποτε δημόσιο υπάλληλο,
0: ναι,
1: καταρρύπτεται. Να το ξέρουν. Έστω και στα δικαστήρια θα πάει, κανείς τον κερδίζει. Αλλά να μην φτάνουμε στα δικαστήρια και χάνουμε εργατόρες και χάνουμε και χρήματα όταν και δεν υπάρχουν κιόλας, ας πούμε, στις οικογένειες.
0: Πολύ ωραία. 1-0 έληξε το ημίχρονο, έβαλαν και συν 9 λεπτά οι καθυστερήσεις. Υπάρχει και ψηλοένταση τώρα μεταξύ. Με 10 παίζει Παραγουάη. Η Παραγουάη κερδίζει λοιπόν 1-0, λέμε και σε εξελίξει τη Σεμένη μου στο Μουντιάλ. Κλείνουμε, κύριε Σεμένη, με το εξής ερώτημα. Ποια θετικά μάλλον μέτρα για τα ακίνητα ισχύουν τώρα για το 2026? Για πείτε μας τι συμβαίνει εδώ.
1: Λοιπόν, έχει επεκταθεί μέχρι το τέλος του 2026 η απαλλαγή φόρου εισοδήματος για 3 έτη.
0: Μάλιστα.
1: Για κενές κατοικίες που παραμένουν κλειστές τουλάχιστον 3 έτη.
0: Μάλιστα.
1: Και θα μισθωθούν σε μακροχρόνια μίσθωση εντός του 2026. Έτσι, ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι επεκτάθηκε μέχρι το τέλος του 2026 η αναστολή, έχει επεκταθεί το ΦΠΑ στις νέες οικοδομές. Τα πουλάνε χωρίς ΦΠΑ αυτές οι κατασκευαστές.
0: Ναι.
1: Επίσης έχει παραταθεί η μείωση του φόρου εισοδήματος για την δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων.
0: Mm-hmm.
1: Είναι τώρα μέχρι 16.000, να θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Μέχρι το τέλος του 2026. Οπότε είναι. Έχει θεσμοθετηθεί το 24 αυτό το μέτρο.
0: Πολύ.
1: Λοιπόν, επίσης έχουμε για το περιορισμό της λειτουργίας των νέων βραχυκορδίνων μισθώσεων σε 3 δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας. Διευκολύνει έτσι τις μισθώσεις των υπολείπων της μακροχρόνου.
0: Γιατί έχει παραγίνει το κακό κιόλας. Ναι,
1: ναι, έχει παραγίνει. Ναι. Επίσης έχουμε μείωση 50% για το 27 και Όχι, για το 26 και το 27 καταργείται ο έμφυα. Mm-hmm. Για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό μέχρι 1.500 κατοίκους και είναι και μέχρι 1.700 κατοίκους για παραμετρώριες περιοχές. Και το τελευταίο είναι ότι έχει θεσπιστεί ενδιάμεσο συνελευτή 25% για τα εισοδήματα από ενίκια από 12.000 έως 24.000. Έχει μπει μια σφήνα εκεί, γιατί από τις 12.000 και πάνω τα φορολογούσε με 35% και τώρα τα πάει με μικρότερο συντελεστή, όπου 25%.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Σημαίνη μου. Να περνάτε καλά.
1: Ευχαριστώ
0: επίσης. Εμείς.

Γιώργος Βραχνός, καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα σε Αμπτουλάη, καλημέρα Κωνσταντίνα Βαρσάμι, καλημέρα Γιώργη Μελιάρη, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Συνεχίζουμε με το δελτίο ειδήσεων με την Μαρία Λιφαντή και αμέσως μετά Πιταράς Γρηγοριάδης στο κεντρικό θάλαμο του Sky, πρωινή 10.30.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Διπλωματική κινητικότητα στην Ελβετία για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Την είδηση μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι στην Ελβετία βρίσκεται ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρετ Κούσνερ, ενώ αναμένεται να αφιχθεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή. Σημειώνεται ότι οι συνομιλίες είχαν αρχικά προγραμματιστεί να γίνουν εχθές, ωστόσο αναβλήθηκαν εξαιτίας της κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά στο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε σε ομιλία του εχθές το βράδυ ότι σε 60 ημέρες θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μιλώντας στο Αλτζαζίρα, ανέφερε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ εχθές το απόγευμα. Σύμφωνα με το State Department, ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 ως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον. Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμού σε συντονισμό με το Ομάν και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, ενώ μετά τη λήξη της θα παρουσιαστεί ένας νέος μηχανισμός διαχείρισης για τα στενά του Ορμού. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του εχθές από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού. Για τα στενά του Ορμούς, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017,

0: Κατά τη διάρκεια σχολικής εορτής, το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο και δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν εχθές το βράδυ ένα 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δενδρύλια κάναβης σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Επιπλέον, οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο τέλεσης εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 43χρονης. Φωτιά ξέσπασε χθες το απόγευμα στις αποθήκες Κουλούδι, όπου σχεδιάζεται να γίνει κλειστή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην περιοχή των Αθανάτων. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και έθεσαν υποπλήρη έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό των αποθηκών, προκαλώντας ζημιές. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν εχθές το απόγευμα από σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπρέντφορντ, στα βόρεια του Λονδίνου. Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από επιβάτη δείχνει τον μπροστινό τμήμα μιας αμαξοστοιχίας να έχει καρφωθεί στο πίσω μέρος μιας άλλης.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διοργανωτές επικράτησαν της Αυστραλίας με 2-0. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Μαρόκο-Σκωτία 1-0, Βραζιλία-Ιτή 3-0. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα ο αγώνας Τουρκία-Παραγουάη. Με 4 νέες αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα Σάββατο το Μουντιάλ. Στις 8 το βράδυ η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Στις 11 αναμετρώνται Γερμανία ακτή Ελεφαντοστού. Στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής Εκουαδόρ Κουρασάο. Και στις 7 το πρωί της Κυριακής στην Ισία Ιαπωνία. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το θέμα ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας των Πρασίνων από τον Σέρβο προπονητή. Σε συζητήσεις με τον Ιταλό προπονητή Αλέσιο Λίση βρίσκεται η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κόκκιπε, κομπάνιο,
3: team colleague,
6: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας εδώ, πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, στον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Η Τζέση Αμπτουλάη στη μοσογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις. Ευχαριστήσεις εδώ στον κύριο Γιάννη που υπάρχει στη ζωή μας. Να γίνουμε μια ωραία έτσι σαββατιάτικη παρέα λίγο πριν φύγουμε για διακοπές.
0: Καλά, θα φύγουμε, ρε Γιώργο. Μούληψε, ρε Γιώργο, μούληψε.
1: Τι σου λείψε?
0: Μούληψε το... αυτή η ταμπέλα εδώ της περιφέρειας Αττικής. Κατέβαινα τη Σιγρού, συμφόρηση λέει στο λιμάνι Αλιπέδου.
1: Φεύγει κόσμος και κοσμάκης.
0: Εννοείται. Καταρχήν, κάτσε να δούμε τώρα. Είμαστε 20 Ιούνιου. Δεν είναι ένα κύμα που φεύγει τώρα?
1: Βεβαίως.
0: Είναι ένα κύμα που έχει φύγει την πρώτη εβδομάδα. Σχολεία κλείσανε. Οι μεγαλύτερες ηλικίες φύγανε. Όποιοι έχουν φύγει μεγαλύτεροι έχουν πάρει και τα εγγονάκια μαζί που τελειώσαν και τα σχολιά.
1: Και ψιλοαδειάζει και η Αθήνα κάποιες ώρες. Βέβαια, χθες το απόγευμα γινόταν πάλι κόλαση. Όταν λέμε κόλαση, κόλαση.
0: Ναι, ναι.
1: Κόλαση. Εντάξει, όμως σιγά σιγά ο κόσμος φεύγει. Μαζεύει τα μπογαλάκια του.
0: Καλά, όσοι είναι εδώ είναι στα κλαμπ, να ξέρεις. Στα καλοκαιρινά. Έχουν ανοίξει τα ωραία τα καλοκαιρινά, τον μπανάνα κτλ. Τώρα που ερχόμουν, ζωντάνια στην καντίνα.
1: Είχε
0: 8-10 άτομα. Σου λέει, έχει αλλάξει, το πάνε πιο μετά. Εκτός αν κάθονται να βλέπουν Μουντιάλ, ξέρω εγώ, και αν βγαίνουν μετά.
1: Γιατί εγώ ήρθα πιο νωρίς και δεν είχε κόσμο καθόλου, ούτε στη μία ούτε στην άλλη. Μόνο στις σουλινοργίες είχε απ' έξω, τα κορίτσια. Σχόλασαν.
0: Χαιρετηθήκατε.
1: Έκανα ένα νόημα, τώρα δεν ξέρω αν με είδανε ή όχι. Τέλος πάντων.
0: Φίλες όλες.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά να τα μαζεύουμε, σιγά σιγά να την κάνουμε για να επιστρέψουμε, πώς το έλεγε, Δημήτρη.
0: Ναι, καλά.
1: Δημήτρη.
0: Τουλάχιστον, παιδί μου, δεν θα πλήξουμε ποτέ με τους πολιτικούς, γιατί έχουν και τα φόρτα τους τώρα, είναι και σε mood. Το μεταξύ έχουν εκνευριστεί γιατί έχει full δουλειά η Βουλή μέχρι τις Παρασκευές, που τώρα ξέρεις όσο καλοκαιριάζει, ρε παιδί μου, λες να τελειώνουμε, ξέρω, Πέμπτη, να έχουμε καμιά συζήτηση, καμιά επιτροπή, κανένα νομοσχέδιο και μετά Παρασκευή να φεύγουμε. Τους έχουν βάλει μέχρι και την Παρασκευή και έτσι θα πάει μέχρι να κλείσει η Βουλή. Γιατί είναι και τα άρθρα του συντάγματος που είναι προς συζήτηση, είναι και άλλα θέματα σε κρεμότητες.
1: Πάμε και σε εκλογές.
0: Ο Μητσοτάκης έχει δώσει μια εντολή να κλείσουν οι υπουργοί, να μην φύγει κανείς μέχρι τον Αύγουστο, χωρίς να υπάρχει κρεμότητα στο τραπέζι, να έχουν κλείσει όλα και τους έχουν γυρίσει τα μυαλά. Και βέβαια τώρα, άμα τους γυρνάνε τα μυαλά, ξέρεις ότι βγαίνουν δημοσίως και λένε διάφορα. Διάφορες δηλώσεις δηλαδή. Τώρα φτάσαμε, ρε Γιώργο, να συζητάμε και να τσακώνονται για τους λαγοκέφαλους.
1: Το
0: δηλαδή
1: αυτό,
0: πολιτικοποιήσαμε και τους λαγοκέφαλους.
1: Αυτό είναι δηλαδή φοβερό θέμα.
0: Τι να πω τώρα.
1: Φοβερό.
0: Εντάξει, ότι υπάρχει θέμα, ότι υπάρχει ζήτημα για τους ψαράδες δεν το συζητάμε. Είναι, ότι είναι σοβαρό είναι. Πρέπει να πέσεις από πάνω και αυτά. Αλλά τώρα από το... ότι φταίει η κυβέρνηση για τους λαγοκέφαλους, προφανώς φταίει για τις μέδουσες. Φταίει όταν είχαμε τις μέδουσες, θυμάσαι?
1: Για τους καρχαρίες.
0: Για τους καρχαρίες που έχουν γεμίσει εδώ τα λουτρά ωραία Ελένης και δεν μπορούν οι λόγοι.
1: Και την Ανάβησο και πάνω όλες οι πισίνες, λέει, και είναι γεμάτες οι πισίνες. Η κυβέρνηση φταίει. Ποιος να φταίει?
0: Εντάξει, είπαμε, να κάνεις αντιπολίτευση. Προφανώς θα κάνεις, παιδί μου. Αλλά ξέρω εγώ, κάπου να υπάρχει μια προτεραιοποίηση.
1: Το έχεις αυτό με τους λαγοκέφαλους, υπάρχει?
0: Αυτό θα στόχω σε πολύ λίγο.
1: Ωραία,
0: σε
1: γιατί
0: πολύ λίγο.
1: Φοβερό, λέει. Και τα έλεγα, λέει, οι οργανώσεις, λέει. Και η κυβέρνηση τα άφησε.
0: Καλά, λεπτομέρειες. Τουλάχιστον έχεις και πολιτικούς, οι οποίοι έχουν διατελέσει και πρωθυπουργοί, οι οποίοι, ρε παιδί μου, σου βάζουν μια άλλη εσάνς στην κουβέντα. Αλλά έτσι το λένε και λίγο τραγουδιστά. Σου έχει κάποιες έτσι προτροπές, ειδικά για τους νέους. Στον Καραμαλή αναφέρομαι, τον πρώην πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Ο οποίος βγήκε, μίλησε, είπε κάποια πράγματα για τους νέους. Τους παρότρινε να έχουν την προσοχή τους, να μην είναι ερωτευμένοι με την εξουσία και το χρήμα. Και σου λέει, πώς να το πω αυτό? Τα έχει γράψει ο Λουκιανός αυτά όλα σε τραγούδι.
1: Κυλαϊδόνες.
0: Και απαγγέλει στίχους κανονικά.

0: νερό τους.
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
0: Όχι λέμε στους μπλάκες. Όχι γάμο τους άσχετους. Όχι λέμε στους μπλάκες. Όχι στους χαζούς.
2: Το πιάσεις υπονοούμενα?
3: Όχι.
2: Πώς όχι, ρε Γιώργο? Στο είπε και τραγουδιστά, στο είπε. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος?
3: Σε ποιους αναφερόταν, δεν κατάλαβα.
2: Στους νέους, καλέ. Στους νέους αναφέρεται.
3: Α, γενικά έκανε ένα άνοιγμα προς τους νέους και
2: ναι,
3: χρησιμοποίησε τους στίχους.
2: Βέβαια.
3: Δεν ήταν κάτι ισοκομματικό ή κάτι άλλο?
2: Όχι,
3: τέτοιο.
2: Εσύ. Όχι. Καμία περίπτωση.
3: Όχι.
2: Όχι. Αυτό ήταν άλλο πράγμα. Απλά ήθελε να βρει έναν έτσι εύσχημο τρόπο, πολύ ωραίο, για να το πει στους ανθρώπους.
3: Οι νέοι το έχουν ακούσει αυτό το τραγούδι ποτέ?
2: Φαντάζομαι.
3: Φαντάζομαι, δεν νομίζω.
2: Στη συγκεκριμένη εποχή τώρα που ζούμε, πιο πολύ ξέρουν τον Μπαγκαράγκα και την Ντάρα.
3: Ναι.
2: Και η Ντάρα όμως, επειδή έχει φαν τους νέους, φρόντισε να τους αποζημιώσει. Η Ντάρα που πήρε και την Eurovision είναι η καλύτερη πρεσβευτής του Νίκου Ανδρουλάκη. Καλύτερη. Καλύτερη. Είναι, καταρχήν, καταλάβαμε και γι' αυτό την αγαπήσαμε, ότι είναι βαθύ Πασόκ.
3: Πασόκ.
2: Βαθύ παλιό Πασόκ. Πολύ ωραίο.
3: Για βάλε.
2: Ντάρα, Ντάρα, έχεις Ντάρα. Ντάρα, Ντάρα που λέει.
4: Ντατζίκι, Ντατζίκι, yes. Πασόκινα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, είναι καλημέρα.
4: Ντάρα είσαι Πασόκ. Να, Πασόκι, Πασόκινα. Ντατζίκι, ναι. Καλημέρα, καλησπέρα. It's my song here, yeah.
7: Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, yeah.
3: Σ' αγαπάω, λέει.
2: Σ' αγαπάω, Πασόκ, είπε σ' αγαπάω. Ήλια, ήλια, δεν έλεγε ήλια, ήλια, καλημέρα. Τι άλλο να πει, όλα τα είπε. Μόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είπε.
3: Μωρέ, μπράβο.
2: Δικιά μας είναι αυτή, όπως καταλάβες.
3: Εντάξει, ναι. Άμα βάλτε την ακατεύει, βουλευτής.
2: Β' Αθήνας.
3: Β' Αθήνας.
2: Λοιπόν, άμα θέλει. Λοιπόν, Καραμέρος.
3: Έλα, βάλε λάχο κεφαλαίου.
2: Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φλερτάρει πάρα πάρα πολύ ζεστά με μεταγραφή στο νέο κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Περίπου το έχει προαναγγείλει κιόλας ο άνθρωπος. Πολιτεύεται στην Ανατολική Αττική.
3: Σωστά.
2: Άρα ενδιαφέρεται για τα προβλήματα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Ανατολική Αττική, σου θυμίσω, πιάνει και τα παράλια εδώ. Από Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, πέρα, όλα αυτά τα πιάνει.
3: Α, τα πιάνει και αυτά.
2: Βέβαια, εννοείται.
3: Ωραία.
2: Πήγε ο άνθρωπος λοιπόν στη Βούλα, πήγε κάτω στη Βάλκιζα, στο λιμανάκι, βρήκε και ένα νεαρό ψαρά, συζητάει μαζί του για τα προβλήματα. Ποια είναι τα προβλήματά σας? Οι λαγοκέφαλοι. Γιατί είναι οι λαγοκέφαλοι? Γιατί κάνουμε μια ψαριά, πιάνουμε μια συναγρίδα, ένα κοκοβιό και τα υπόλοιπα 8 είναι λαγοκέφαλοι. Και αρχίζει και κάνει ένα καταγγελτικό βίντεο για το τεράστιο πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους.
3: Και ποιος φταίει?
2: Και φταίει, εννοείται, η κυβέρνηση, το συζητάμε.
8: Ψαράδες με ζημιές έως 6.000 ευρώ καθένας. Λουόμενοι που κινδυνεύουν ακόμα και σε ρηχά νερά. Και μια κυβέρνηση που δεν έχει νομοθετήσει κανένα ουσιαστικό πλαίσιο αντιμετώπισης.
9: Το πρόβλημα εδώ πέρα είναι εκτεταμένο. Πλέον δηλαδή υπάρχει και άπειρο λαγόψαρο, πάρα πολύ.
8: Μέσα στο λιμανάκι της Βάρκηζας.
9: Μέσα στο λιμάνι εδώ, ναι. Βγάλουμε 10 ψαράκια. Οι ποσοστές ήταν 9 λαγόψαρα, ένα σαργουδάκι.
8: 9 λαγόψαρα.
9: 100%.
8: Άρα μέτρα άμεσα. Έτσι.
9: Νομίζω ότι έχει καθυστερήσει πολύ.
8: Ζητάμε άμεσα στη Βουλή οργανωμένα προγράμματα αλίευσης με αποζημίωση στους ψαράδες, σήμανση και ενημέρωση σε όλες τις παράκτιες περιοχές. Και κυρίως εθνικό σχέδιο διαχείρισης εισβολικών ειδών σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, με συνέπειες για κάθε μία μονάδα που ανεβαίνει η θερμοκρασία σε αέρα και νερό. Η καθυστέρηση της κυβέρνησης έχει κόστος. Οφείλει να απαντήσει.
2: Το πιάσετε υπονοούμενο, έτσι. Και τώρα ξέρεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα, γιατί ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει. Το έχουν ειδικά στην Κρήτη.
3: Ναι.
2: Και στην Κρήτη, οι άνθρωποι, εντάξει, ταλαιπωρούνται πάρα πολύ, καταστρέφουν τα δίκτυα, χάνουν τις ψαριές τους. Τεράστιο κόστος στην οικονομία της περιοχής για τους ψαράδες. Αλλά τώρα εδώ έχει αρχίσει και μια καινούργια φάμπρικα να βγει η κυβέρνηση να επιδοτήσει τη ψαριά των λαγοκέφαλων. Έχει συμβεί αυτό στην Κύπρο, το έχει κάνει η Κύπρος.
3: Το έκανε, έδινε, το δείξαμε, ναι.
2: Έδινε στους ψαράδες 2 ευρώ το κιλό.
3: Εμείς θέλουμε
2: 6,5 το κιλό. Γιατί βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6.
3: Λέει με επιδότηση θα είναι. Ναι.
2: Με επιδότηση. Αυτό τώρα ξέρεις τι σημαίνει πρακτικά. Επειδή μάλλον δεν υπάρχει κάποια φόρμουλα, θα πρέπει να φτιαχτεί και η φόρμουλα και η επιτροπή και τα πρόσωπα και η στελέχωση και τα γραφεία κτλ.
3: Και τα συναρμόδια υπουργεία να αποφασίσουν, ναι, και να μπουν και οι φορείς μέσα στη μέση.
2: Εδώ υποτίθεται ότι θα υπάρχει κάποια επιτροπή, κάποιο κλιμάκιο το οποίο θα λέει ο, Βραχνός, παιδί μου. Εγώ είμαι εδώ στην Ιεράπετρα και έχω ψαρέψει ένα τόνο λαγοκέφαλους.
3: Βέβαια.
2: Θα πρέπει αυτή η περιοχή, η επιτροπή, να φεύγει από τη Σιτία, να πηγαίνει η Ιεράπετρα, να κάνει τον επιτόπιο έλεγχο, να ανταλαβερίζεται με τον ψαρά, με τον βραχνό. Αν λέει ο βραχνός, εγώ έχω πιάσει ένα τόνο. Του λέει, μα βάλουμε λίγο παραπάνω.
3: Ναι, τώρα μην γίνει σαν τον Οπεγεπέτρο.
2: Λαγοκέφαλος είναι. Προφανώς, εσύ Γιώργο, τι
3: ναι, γιατί και εγώ αυτό κατάλαβα, γιατί είδα κάτι προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν για το ψάρεμα του λαγοκέφαλου, στις προτάσεις που πρέπει να έχουν τους. Καταψύκτες οι οποίοι να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές για να τους βάζουν μέσα τους λαγοκέφαλους, να τους μετράνε σε ειδικές. Δηλαδή κάτι πράγματα τώρα που αρχίζει και ξεφεύγει το πράγμα. Και εν πάση περιπτώσει, εν τω μεταξύ, τώρα για αυτό που λες για τον κύριο Καραμέρο, ξέσπασε και άλλη κόντρα.
2: Ναι.
3: Με τον δήμαρχο τον 3Β, ο οποίος λέει: παιδιά, δεν υπάρχουν λαγοκέφαλοι. Λέει: δεν ήρθε κανένας λαγοκέφαλος εδώ να δαγκώσει κανέναν λουόμενο. Γιατί βγήκε και μια είδηση ότι δάγκωσε ένας λαγοκέφαλος μια γυναίκα.
2: Τι πήγε στο Ασκληπείο, νοσηλεύτηκε.
3: Λένε. Ναι. Και βγαίνει ο δήμαρχος και λέει όχι.
2: Δεν υπάρχει τέτοιο περιστατικό.
3: Εντάξει
2: τώρα, εδώ τώρα, από το να υπάρχει μια είδηση μέχρι το να μην υπάρχει, αλλά μέχρι το να φτάνουμε και στο σημείο αυτό το πράγμα να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, παιδιά, κάπου όπα, δηλαδή, μην χάσουμε και τα μυαλά μας. Έχουμε τόσο σοβαρά θέματα να γίνει πολιτική έτσι, αντιπαράθεση και αντιπολίτευση. Που τα λέμε και εμείς καθημερινά, μας τα στέλνετε και εσείς σε μηνύματα, αφορούν την τσέπη μας, την οικονομία μας. Δηλαδή, κάπου φρένο. Εντάξει. Okay, να κάνεις το βιντεάκι, να βγεις, να σε ακούσουν, να διαφημίσεις την πραμάτια σου, να κάνεις τον καλό στην πελατεία σου. Αλλά το είπε ο Αρκάς πολύ ωραία, με ένα πολύ ωραίο σκίτσο. Έχει σκιτσάρει ένα λαγοκέφαλο, ο οποίος χαμογελάει. Χαμογελάει, ξέρεις, έχει τα δοντάκια τα ωραία.
3: Ναι,
2: αυτά.
3: Ναι,
2: εκείνο. Και λέει, δεν μας έφταναν, λέει, οι χοντροκέφαλοι, οι στενοκέφαλοι, οι ξεροκέφαλοι και οι θερμοκέφαλοι, ήρθαν και οι λαγοκέφαλοι.
3: Ναι, και πάμε και προχωράμε ωραία.
2: Ντουγρού πάμε.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, για το πόσο κάνει, θα μας πεις τίποτα. Πόσο κάνει. Τι συμπεράσματα έχεις βγάλει με το πόσο κάνει.
2: Εντάξει τώρα, τι να. Μ' άρεσε να. Έχει γίνει κακός χαμός στο διαδίκτυο με το πόσο κάνει με την πλατφόρμα.
3: Βέβαια.
2: Που κάνει τη σύγκριση τιμών σε ομοειδή προϊόντα, υποτίθεται.
3: Τυποποιημένα.
2: Τυποποιημένα και βλέπεις και τι γίνεται και στα σούπερ μάρκετ, ούτως ώστε να επιλέξεις. Έχει βγει εδώ φωτογραφία τουριστικό λεωφορείο. Το βλέπεις αυτό.
3: Ναι.
2: Τουριστικό λεωφορείο.
3: Ναι.
2: Πόσο κάνει tours. Καθημερινά εκδρομές στα πιο φτηνά σούπερ μάρκετ. Αναχωρήσεις πρωί 8 η ώρα και απόγευμα 5 η ώρα. Από πεδίο του Άρεως. Πολυτελή πούλμαν με κλιματισμό, TV και WiFi. Και σου έχει το πρόγραμμα. Την Παρασκευή πάμε μασούτι για φέτα καλαβρίτων 12.25. Σκλαβενίτη για λεμόνια Αργεντινής 4.30. ΑΒ για βόια σπάλα ντόπια 17.52 το κιλό. Σου έχει και πρόγραμμα. Τι θα πάμε ψωνίστε. Θα σε παίρνει το πουμανάκι. Θα δίνεις, δεν ξέρω πόσο, 5 ευρώ, 10 ευρώ. Και θα σε κάνει βόλτα στο σούπερ μάρκετ, εκεί που έχεις κάνει την έρευνα αγοράς και έχεις δει ότι είναι φθηνότερα τα προϊόντα, και θα γεμίζεις τσάντες.
3: Ναι.
2: Και θα γυρνάς χαρούμενο στο σπίτι.
3: Βέβαια.
2: Ότι έχεις ψωνίσει φθηνότερα.
3: Ναι, και εκεί η τεράστια πολιτική κόντρα για το πόσο κάνει. Θα σου πω ότι βγήκε ο πρώην πρόεδρος της Βαρβακίου για τα ψάρια, των ψαράδων, ναι, ο κύριος Σίμος, ο οποίος είναι τώρα εκπρόσωπος τύπου του κυρίου Κασελάκη, και λέει. Τι είναι, λέει, αυτό το πόσο κάνει. Γιατί δεν βάζουν μέσα, λέει, και τα νοπά προϊόντα. Και τα φρούτα και τα κρέατα και τα τυριά, τα χύμα. Γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα προϊόντα στην πλατφόρμα. Πρώτη του ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Γιατί δεν βάζουν μέσα πόσο κάνει και στις Λαϊκές και στη Βαρβάκιο Αγορά. Ώστε να έχουν οι καταναλωτές μία ένδειξη για το πόσο μπορούν να το αγοράσουν και εκτός σούπερ μάρκετ κάποιο προϊόν.
2: Ναι.
3: Και διάφορα άλλα. Τώρα έχεις ακούσει, γίνεται χαμός και με αυτό το θέμα.
2: Δεν είναι τι να ακούσεις. Το θέμα είναι τι βλέπεις. Γιατί αυτή η πλατφόρμα σου δίνει έτσι μια τάξη μεγέθους και μια σύγκριση και τι γίνεται, ναι, και με την Ευρώπη. Δηλαδή τώρα δεν έχει λογική ένα γάλα το οποίο παράγεται στη χώρα μας από ελληνική εταιρεία να πωλείται στη Βουλγαρία φθηνότερα. Ψάχνει να βρεις το λόγο. Ή αντιστοίχως, ναι, ένα βούτυρο ευρείας κατανάλωσης. Πολύ γνωστό, δεν θα πούμε. Mm-hmm. Να το έχεις εδώ. Να το βρίσκεις στην Ευρώπη, μάλλον στην Ελλάδα, ένα ευρώ ακριβότερα από ό,τι στην Ευρώπη. Και λες, παιδιά, συγγνώμη, τι γίνεται. Και καλά, πες ότι το βούτυρο αυτό ενδεχομένως να είναι ξένης εταιρείας. Το γάλα το ελληνικό που το φτιάχνουμε εδώ και φεύγει και έχει και μια, με ένα μεταφορικό κόστος, φαντάζομαι, κάποιο κόστος. Πώς γίνεται να πολύ φθηνότερα έξω?
3: Ναι, και πώς.
2: Δεν τα... έχει λογική.
3: Επίσης, το άλλο που βλέπεις κατευθείαν με το πόσο κάνει είναι που βλέπεις όλα τα σούπερ μάρκετ στο ίδιο προϊόν ακριβώς την ίδια τιμή, μέχρι και στα λεπτά.
2: Ναι.
3: Μία φορά ο ένας από τους τέσσερις κάνει προσφορά στο συγκεκριμένο προϊόν.
2: Ναι.
3: Μετά από τη βδομάδα που το έχει προσφορά, ξανά την ίδια τιμή με όλους τους άλλους. Εάν αυτό δεν είναι κάτι που φαίνεται ότι, εν πάση περιπτώσει, όλοι καθορίζουν μία τιμή και έχουν όλα τα σούπερ μάρκετ την ίδια τιμή, δεν είναι ό,τι πιο προφανές μπορείς να καταλάβεις βλέποντας αυτή την πλατφόρμα?
2: Ναι. Πόσο κάνει, λέει ο Τάκης, όσο το πληρώνεις.
3: Τόσο κάνει.
2: Τάκη, άκου. Θα σου πω την καλύτερη περίοδο. Λοιπόν, θα σου πω 5-6 χαρακτηριστικά. Καθόλου χρέη. Καθόλου χρέη.
3: Τι είναι αυτό που λες τώρα?
2: Ιδανικό βάρος.
3: Τι είναι αυτό?
2: 8 ώρες ύπνο.
3: Ποιος?
2: Ψυχική υγεία σε καλή κατάσταση.
3: Μάλιστα.
2: Σωστή διατροφή.
3: Ναι.
2: 0 αλκοόλ.
3: Μάλιστα.
2: Αυτή ήταν η καλύτερη περίοδος μου. Ήμουν 8 χρονών. Ναι. Ωραίες εποχές.
3: Ναι. Και το άλλο που το ίδιο λέει, κάποια στιγμή λέει κουράστηκα, παράτησα τον εαυτό μου, λέει, και γι' αυτό ασχήμινα. Λέει, και πότε το πάθες αυτό στα 3 χρόνια μου? 3 χρονών.
2: Δες σε αυτή τη φωτογραφία, μην πεις τίποτα, μόνο για σένα είναι να γελάσεις.
3: Δείχτη.
2: Γιατί έχουν αρχίσει.
3: Αυτά είναι τα χτυπήματα πίσω από τη ζώνη.
2: Έχουν αρχίσει και συγκρίσεις.
3: Τα πολιτικά χτυπήματα πίσω από τη ζώνη. Λοιπόν, Αστέρης εδώ. Καλημέρα σας, αγαπητοί Δεκατιανοί, λέει. Άκουσα ότι θα δοθεί επίδομα για δάγκωμα από λαγοκέφαλο. Ισχύει? Καλά, ξέρεις ότι άμα πέσει τίποτα καλά ευρωπαϊκό κορδίλι μέσα στο κομμάτι για την εξόντωση του λαγοκέφαλου, θα γίνει ο κακός χαμός.
2: Αλλά δεν το συζητάμε. Εννοείται, όλοι θα γίνουμε θηρευτές.
3: Να, ο Σωτήρης εδώ λέει. Καλύτερα. Νέα επενδυτική ιδέα. Ο λαγοκέφαλος, λέει, δεν μπορεί να γίνει γατοτροφή με κατάλληλη επεξεργασία. Λέει, είναι τοξικός, ρε Σωτήρη, ξέρω κι εγώ.
2: Ναι.
3: Μόνο οι Κινέζοι τους τρώνε. Οι Κινέζοι, εντωμεταξύ τώρα, επειδή όλοι μιλάμε για λαγοκέφαλους και ξέρεις ότι μας παρακολουθεί η Google και όλα αυτά, από τα μικρόφωνα κτλ., σε όποια social media και να μπω, μου βγάζει συνέχεια λαγοκέφαλος.
2: Ναι.
3: Συνέχεια όμως, βίντεο με να τρώνε κουτάκια, να τους ψαρεύουν, να φωνάζουν οι ψαράδες, συνέχεια αυτή τη δουλειά. Και μόνο οι Κινέζοι που τους τρώνε. Οι Κινέζοι έχουν βρει τρόπο, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ.
2: Ρε παιδί μου, δεν θυμάσαι που μας λέγανε κατά τη στοιχεία οι άνθρωποι που ασχολούνται με το θαλάσσιο περιβάλλον, τη φύση, τα ψάρια κτλ. Όταν έγινε αυτή η ιστορία με αυτό το καρχαρίνι που έκοβε βόλτες εδώ στα λουτρά ωραία Σελήνης.
3: Ναι.
2: Που έπαιζε το θέμα για 15 μέρες, 20, ότι ήταν Δευτέρα ήρθε. Παρασκευή ξαναεμφανίστηκε και δημιουργούσε θρίλε, μια ένταση και ένα θρύλε. Και οι άνθρωποι ψάχνονταν, τι γίνεται εδώ πέρα. Και μας λένε οι άνθρωποι, παιδιά, έχει δημιουργηθεί μια εντύπωση γενικώς ότι εδώ πέρα είμαστε τα σαγόνια του Καρχαρία. Και επειδή όσοι έχουν δει την ταινία έχουν κατασταλάξει στο μυαλό τους ότι ο Καρχαρίας είναι αυτό. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο έρχεται, και ειδικά ο Καρχαρίας που είναι σε ελληνικές θάλασσες. Θα έρθει, θα ανοίξει τα σαγόνια.
3: Θα σε φάει.
2: Θα σε φάει, θα πετάγονται χέρια, πόδια, δεξιά, αριστερά, αίματα. Και λέει, δεν έχει καμία σχέση. Μην τρομοκρατείτε.
3: Ναι, αυτά είναι κάτι καρχαριοειδή που δεν επιτίθεται
2: και
3: στους
2: ανθρώπους. Αυτά λέγονται καρχαρίνια.
3: Καρχαρίνια.
2: Και έχουν και λίγο πιο κίτρινα σαν τα καναρίνια. Τραγουδάνε, δεν θα κόρνουνε.
3: Λοιπόν,
2: έλα, δώσε.
3: Τι, φεύγουμε?
2: Ναι.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
13: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
14: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
15: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
16: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
18: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής από το 2003 ως το 2013.
19: Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου η έννοια της κοινωνικής προσφοράς ήταν πολύ ισχυρή και από τους δύο γονείς και αυτό το υιοθέτησα.
18: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Εντείνονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός αποσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Την είδηση μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, ο Τζάρετ Κούσνερ, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να αφιχθεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή. Σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, διεμήνησε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Εν τω μεταξύ, σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 4 εχθές το απόγευμα, συμφώνησαν Ισραήλ και Χεσμπολά. Την επόμενη Τρίτη στην Ουάσιγκτον ξεκινά ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, ανακοίνωσε το State Department. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Σχετικά με τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:20, 11 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά της Λεπτοκαριάς της Πρωτείας. Το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 11,6 χιλιόμετρα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν εχθές το απόγευμα από σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπρέτφορντ στα βόρεια του Λονδίνου. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
22: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο. Σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Η ώρα είναι 7:35 και 52 πρώτα και 52 δευτερόλεπτα. Έχει ξημερώσει μια υπέροχη ημέρα. Ένας ολοζώντανος ήλιος έχει κάνει την εμφάνισή του στον Αττικό ουρανό και νομίζω ότι είναι η ώρα να σου διαβάσω ένα ποίημα, αν θα μου επιτρέψεις.
1: Για πες.
0: Αφιερωμένο στον κύριο Γιάννη μας από μια γιαγιά θαυμάστρια. Δες πως τα φέρνει η ζωή, δεν το χωράει ο νους, το Γιάννη να γνωρίσουμε από τους Δεκατιανούς.
1: Σοπαρε εσύ.
0: Το Γιώργο που με το Γιάννη μας, δύο χαμογελαστά παιδιά, μας φέρνουν στην οθόνη μας ωραίες εικόνες και χαρά.
1: Ναι.
0: Κάθε Σαββατοκύριακο στο πρόγραμμα το Sky βλέπω το μαγκαζίνο τους που τόσο πολύ τους πάει. Είναι και οι δυο τους ταιριαστοί με χιούμορ και φρεσκάδα, συνεσταλμένοι ζωβαροί, με γνώσεις και ξυπνάδα. Και θα κλείσω υγεία, ευτυχία και χαρά στα δύο απίθανα παιδιά, μα και στις οικογένειές τους, όλου του κόσμου τα καλά. Κύριε Γιώργο και Γιάννη, σας ευχαριστώ. Η γιαγιά Καλλιοπίτσα.
1: Ναι.
0: Η γιαγιά Καλλιοπίτσα είναι στη γειτονιά εκεί. Με πέτυχε στον δρόμο, μου λέει: σε βλέπω ότι έρχεσαι εδώ στη γειτονιά. Λέει και σας έγραψα ένα ποίημα να το δώσει στον κύριο Πιταρά. Δηλαδή, τι συναισθήματα προκαλείς.
1: Εγώ. Εσένα είδε.
0: Εμένα με είδε επειδή ήμουν εκεί. Για σένα το γράψει το ποίημα. Και λέει: Κύριος με κάπα κεφαλαίο.
1: Πόσο χρόνο είναι η κυρία?
0: 80 φεύγα, σίγουρα.
1: Είναι το target group σου, καρφί. Ξύπνησε συναισθήματα.
0: Γιαγιά Καλλιοπίτσα, να σε καλά, σε ευχαριστεί ο κύριος Γιάννης. Βεβαίως μου τις ξύπνησα συναισθήματα. Τις βγάζω κάτι, πώς να σου πω.
1: Πιάσατε και άλλη κουβέντα, πήγατε και παραπέρατε
0: την ευχαρίστηση. Την ευχαρίστησα πάρα πολύ.
1: Ρώτησε τίποτα, σπίτια αυτά, Ε9, τα ρώτησε αυτά.
0: Με τιμά πάρα πολύ.
1: Σύνταξη.
0: Η ευγένειά σας και η καλοσύνη σας. Θα το διαβάσω το ποιηματάκι σας.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ένα μήνυμα πολύ
1: σοβαρό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλά, ο Γιώργος μας στέλνει καλημέρα, ο φίλος μας. Ο Μάνος λέει: Αγαπητοί φίλοι, την ώρα που κλείνουν η παιδαγωγία και δημοτικά και η ύπαιθρο ερημώνη, κύριο θέμα η λαγοκέφαλη λέει. Πόση παρακμή. Μάνο, έχεις δίκιο και σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον Θωμάτο Γιαννιώτη, τον πρόεδρο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέχνων Ελλάδος, στην παρέα μας, για να μας πει, γιατί υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα της ΑΛΚΟ, έτσι, για το θέμα των πολυτέκνων και το πόσο η πολιτεία βοηθά τις πολύτεκνες οικογένειες, την ίδια ώρα που οι γεννήσεις μειώνονται χρόνο με το χρόνο. 2.500 παιδιά γεννήθηκαν λιγότερα φέτος σε σχέση με πέρσι, κύριε Πιταρά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και υπολόγισε ότι το 2010 είχαμε γεγραμμένα παιδάκια στην πρώτη δημοτικού 110.000 και φτάνουμε στο 2016 να έχουμε 75.000 περίπου. Έτσι, νομίζω.
1: Το πρόβλημα είναι τεράστιο, μην το συζητάμε.
0: Στοιχεία που δείχνουν το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, μια καλημέρα στον κύριο Θωμά Γιαννιώτη, είναι ο πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέχνων Ελλάδος, για να συζητήσουμε για το θέμα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Πιταρά. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαρά μας.
1: Για πείτε μας λίγο, τι έχει βγάλει καταρχήν αυτή η έρευνα, για να δούμε. Το θέμα το συζητάμε και μάλιστα υπήρχε μια χρονιά η οποία είχε βαφτιστεί, αν δεν κάνω λάθος, και γενιά κατά της υπογεννητικότητας, η χρονιά κατά της υπογεννητικότητας και το καθεξής.
2: Ναι, πράγματι στα βαφτίσια είμαστε πάρα πολύ καλοί. Το ζήτημα είναι ότι για δεύτερη χρονιά φέτος αναπτύξαμε μία δημοσκόπηση νέα, η οποία έχει πιο στοχευμένα ερωτήματα. Πέρσι τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης ήταν εντυπωσιακά. Φέτος είναι εξίσου εντυπωσιακά, πράγματι σε πιο στοχευμένα ερωτήματα. Για να καταλάβετε, δηλαδή, το 95% των πολιτών σε πανελλήνια έρευνα υποστηρίζει ότι η μείωση του έμφυα ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της κάθε οικογένειας είναι αναγκαία πλέον. Οι περισσότεροι λένε είναι αυτονόητη, αλλά εδώ πρέπει να αποδεικνύουμε τα αυτονόητα. Το 94% ότι η πολιτεία παρέχει αυξημένη δεν παρέχει αυξημένη οικονομική στήριξη στις πολύτεκνες οικογένειες. Το 93% υποστηρίζει την δυνατότητα μεταγραφής των πολύτεκνων οικογενειών στον τόπο κατοικίας. Το 91% συμφωνεί με την αναγνώριση πρόσθετου συντάξιμου χρόνου στις μητέρες εκείνες οι οποίες γέννησαν πάνω από 4 παιδιά. Τι άλλο να πούμε πλέον?
0: Άρα το ένα κομμάτι είναι ότι όλη η κοινωνία θεωρεί ότι οι πολύτεκνες οικογένειες με, παλιά λέγαμε 4 παιδιά πολύτεκνες, τώρα είναι και οι τρίτεκνοι μέσα σε, μέχρι ενός σημείου μέσα σε αυτή την κατηγορία, θα πρέπει να στηριχτούν περαιτέρω από το κράτος, έτσι.
2: Μα εκείνο το οποίο θελήσαμε αρχικά να δείξουμε ήταν ότι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία προτείνουμε και προτείναμε πέρσι και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και φέτος, δεν είναι αιτήματα των πολυτέχνων. Mm-hmm. Είναι η βούληση της κοινωνίας. Και αυτό αποδεικνύεται για δεύτερη φορά φέτος. Απλώς το ζήτημα είναι να ακολουθήσει και η πολιτεία.
1: Εντάξει, είναι θέμα έτσι ότι τα ποσοστά των γεννήσεων συνεχίζουν να αποχωρούν. Πολύ κάτω από το όριο που απαιτείται πια για τη διατήρηση ενός πληθυσμού. Έτσι, τα στοιχεία της ελληνικής στατιστικής αρχής είναι όχι απλά καμπανάκι. Απώλεια σχεδόν 3.000 γεννήσεων μέσα σε ένα χρόνο.
2: Απώλεια 3.000 γεννήσεων σε ένα χρόνο. Απώλεια μεγάλη των εγγραφών των παιδιών στην πρώτη δημοτικού. Ναι. Απώλειες μεγάλες στο σύστημα υγείας, στην αγορά εργασίας, στο ασφαλιστικό σύστημα παντού. Αλλά υπάρχει και ένας δεύτερος δείχτης. Δεν είναι μόνο το ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων. Υπάρχει και ένας δεύτερος δείχτης, ο οποίος είναι πιο ανησυχητικός, έτσι όπως αυτή τη στιγμή βαδίζουμε. Είναι ο δείχτης γύρανσης του πληθυσμού. Ναι, έχουμε φτάσει σε μέσο όρο πληθυσμού 47,5 έτη για το 2026, τη στιγμή που το 2012-2013 ήμασταν στο 38,5 έτη.
0: Yeah, αυτό είναι φοβερό.
1: Και αυτό που είπατε για τα σχολεία, έτσι, ότι αδειάζουν οι αίθουσες από τα λεγόμενα πρωτάκια. Yeah. Είναι φοβερό.
2: Μα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Μόλις 70.000 μαθητές θα πάνε του χρόνου πρώτη.
0: Μα τώρα μιλάμε, να σας πω κάτι, κύριε Γιαννιώτη, μιλάμε με τα νεότερα παιδιά εδώ, τους συναδέλφους δημοσιογράφους. Και τους ρωτάς και τους λες, σκέφτεσαι να παντρευτείς, άσε καημένε. Σκέφτεσαι να κάνεις παιδιά μετά τα 35-40. Αυτή είναι πλέον η πραγματικότητα στην κοινωνία μας, έτσι. Και πραγματικά αναρωτιέμαι πόσες είναι τέλος πάντων οι πολύτεκνες οικογένειες στην Ελλάδα πια.
2: Δύο πράγματα. Πρώτα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε σχέση με το εκπαιδευτικό σύστημα, οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι υπέρμαχοι των πολυτέκνων. Διότι τρέμουν αυτή τη στιγμή, τρέμουν, μη φύγει ένα παιδί από μία τάξη και καταργηθεί ένα τμήμα στους αστικούς δήμους, όχι στην περιφέρεια. Mm. Στην περιφέρεια καταργούνται ολόκληρα σχολεία. Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά, πράγματι, έχουμε και εμείς παιδιά τα οποία είναι σε αυτή την ηλικία τώρα να δημιουργήσουν οικογένεια. Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά. Mm. Ρωτήστε τα, τι ζητούν για να δημιουργήσουν οικογένεια. Ζητούν μια εργασιακή ασφάλεια, το πρώτο πρώτο, και ζητούν και μια στεγαστική μέρημνα. Ναι. Αυτά είναι αυτά που ζητούν.
1: Δεν ξέρω αν έχετε δει, το είχαμε ξαναδείξει και στο παρελθόν, αλλά βλέπω ότι πληθαίνουν έτσι αυτού του είδους πρωτοβουλίες. Έχει βγει ο Δήμος Σερβίων με απόφαση του. Τώρα, αυτό δεν είναι κάτι φοβερό, αλλά δείχνει όμως και την τάση και χορηγεί οικονομική ενίσχυση 5.000 ευρώ σε νέα ζευγάρια που επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα στην περιοχή τους, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν την υπογεννητικότητα, να προσελκύσουν και νέους κατοίκους και να στηρίξουν και την οικογένεια.
2: Ξέρετε, αυτό που βλέπουν αυτοί οι Δήμοι στην περιφέρεια, στην οποία πηγαίνεις Κυριακή και δεν βλέπεις ούτε έναν άνθρωπο να κυκλοφορεί στους δρόμους, είναι ότι 4 πολύτεκνες οικογένειες, άμα εγκατασταθούν σε ένα μέρος, διασώζεται το σχολείο, οι δημόσιες υπηρεσίες, αποκτά υποδομές ο τόπος. Αυτό βλέπουν. Αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι αίτημα και προσπάθεια ενός μεμονωμένου Δήμου. Πρέπει να το δει η πολιτεία αυτό συνολικά.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εμείς έχουμε κάνει πάλι κάποιες παρεμβάσεις, έχουμε ζητήσει πάλι κάποια μέτρα. Πλησιάζει η Διεθνής Εκθέσεις Θεσσαλονίκης και πάλι. Πέρσι είχαμε μέτρα που είπαμε οι πρώτοι ότι οδηγούν προς τη σωστή κατεύθυνση, πλην όμως δεν είχαν ολοκλήρωση. Δεν είχαν συνέχεια, μάλλον. Και πρώτα-πρώτα αυτό που σας είπα για τη στεγαστική μέρημνα. Ο έμφυα δεν πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με τις πραγματικές στεγαστικές ανάγκες μιας οικογένειας.
1: Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση και αφορά όλους, πραγματικά όλους, δηλαδή, ειδικά για τον έμφυα και ειδικά για όσους έχουν πρώτη κατοικία, ενδεχομένως δεν έπρεπε καν να υπάρχει. Για την πρώτη κατοικία.
0: Ήταν ένας φόρος ο οποίος μπήκε υποτίθεται για ένα μικρό χρονικό διάστημα και έχει παραμείνει και δεν πρόκειται να φύγει
1: γιατί
0: ποτέ από
1: εκεί. Τώρα να έχεις ένα σπίτι, να είναι η κατοικία σου, ενδεχομένως και η μοναδική κατοικία σου, το βασικό σου σπίτι που μένεις, μένει η οικογένειά σου, μεγαλώνεις τα παιδιά σου και να πρέπει να δίνεις αυτό το φόρο ετησίως και παράλληλα να έχεις να πληρώνεις το χρόνο και μία δόση δανείου. Εντάξει, είναι.
2: Αυτά είναι συνηθισμένα πράγματα.
1: Εντάξει, αλλά τα συνηθισμένα λέμε τώρα. Δεν λέμε
2: αυτή τη στιγμή η πολιτεία νομοθετεί οριζόντια για τον έμφυα, σαν όλοι οι Έλληνες να είναι άτεκνοι. Έτσι το υπολογίζει.
0: Ναι, κύριε Γιαννιώτη, τέλος πάντων, η κουβέντα αυτή είναι τεράστια. Δεν θα το ξέρετε, και εγώ πολύτεκνος είμαι. Και το κάθε παιδί ζωή να έχει, το κάθε παιδί βέβαια. Είναι κάποια 8-9 εκατοστάρικα το μήνα για τον κάθε γονέα. Βέβαια, απ' την άλλη, θα μου πεις όσα έχεις ξοδεύεις, αλλά θέλω να πω ότι με τις πραγματικές ανάγκες της σημερινής κοινωνίας, σχολεία, φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς, φαγητά, γάλατα, σούπα, μούπες, αυτό είναι το ποσό.
1: Ναι, αλλά εσύ, Γιώργο, μου, σε 4 μέρες, εσύ προσωπικά, ατομικά, δεν λέω για τον καλεσμένο μας, σε 4 μερούλες από τώρα θα μπει στο λογαριασμό σου το 150 που θα σου δώσει.
0: 4-600.
1: Έτσι, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση μετά τις 24 του μήνα. Μέχρι 30 μήνα θα έχεις μπει μέσα στο λογαριασμό σου, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα.
0: Ωραία.
2: Δεν είναι οριζόντια και αυτό, έχει κριτήρια.
0: Έχει οικονομικά κριτήρια, ναι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τα ζητήματα εδώ είναι ότι για την πολύτεκνη οικογένεια πράγματι πρέπει σιγά σιγά, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, δεν το λέω εγώ, ο Πρωθυπουργός το έχει πει, ότι πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε έξω από το κουτί, χωρίς στεγανά, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς κόφτες. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Ναι, λοιπόν, εντάξει, αυτό θα το βρούμε μπροστά μας.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Γιαννιώτη. Ήταν ο Θωμάς Γιαννιώτης, πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, για αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα της ΑΛΚΟ για λογαριασμό των πολυτέκνων της χώρας μας.
2: Να είστε κύριε, καλά και
0: καλή δύναμη.
1: Κύριε Βραχνέ, τι μας έχεις ετοιμάσει?
0: Break.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.
6: Να δω

0: Άντε, προχώρα!
1: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο ακολουθός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Βλέπω εδώ πολλά μηνύματα για το θέμα που συζητούσαμε, ναι, για την υπογεννητικότητα, ναι, ναι. Και το δημογραφικό. Ο Γιάννης έχει στείλει ένα μήνυμα, μπορούμε να το σχολιάσουμε, να το συζητήσουμε. Δηλαδή, μήπως πρέπει να αλεχθεί και η άλλη άποψη αλήθειας. Αυτή είναι η αδιαφορία των νέων οικογενειών, να χαλάσουν την προσωπική τους άνεση αντί να ασχοληθούν με παιδιά. Αυτό φαίνεται και από την απαράδεκτη εικόνα όσοι έχουν μωρά να τα κουβαλούν σε ταβέρνες, συναυλίες, γλέντια, μέσα σε καροτσάκια για να μην μείνουν σπίτι για να τα φροντίσουν.
1: Γεγονός.
0: Εντάξει, αλλά εδώ μπερδεύουμε άλλα πράγματα τώρα. Δεν έχει καμία σχέση τώρα.
1: Και όμως, Γιάννη, έχει να κάνει με την οτροπία του.
0: Άλλο ρε παιδί, το πώς θα το μεγαλώσει το παιδί σου.
1: 20, 30, 40. Έχει να κάνει με την οτροπία. Δεν χαλάει πλέον ο κόσμος τη ζαχαρένια του. Δηλαδή, το παιδί, για να το κάνει, προϋποθέτει ότι έχει και κάποιες ευθύνες απέναντί του και απέναντι στον εαυτό σου που μεγαλώνει ένα παιδί. Όταν ο σημερινός 30 ζει ακόμα με τη μάνα του και τον πατέρα του.
0: Ναι.
1: Μέχρι να φτάσει στο σημείο να αποφασίσει ότι βγάζω τα χρήματά μου, ότι θέλω να αναλάβω τις ευθύνες για να μεγαλώσω ένα παιδί και ότι θα αφήσω πίσω μου τα πράγματα που έκανα ως ελεύθερος και ως χωρίς παιδιά, τέλος πάντων, ως άτεκνος, δεν είναι σωστό αλλά το λέμε τώρα. Είναι μια μεγάλη διαδικασία που πρέπει να σκεφτείς.
0: Καλά, αυτά τα έχεις σκεφτεί από πριν.
1: Όχι, δεν τα έχεις σκεφτεί από πριν.
0: Ναι, τώρα, άμα τα βάλουμε.
1: Δεν τα έχεις σκεφτεί από πριν.
0: Λεπτό, Γιώργο, εάν κάτσουμε και τα σκεφτούμε και οικονομοτεχνικά, να το πω απλά, με χαρτί και μολύβι,
1: ναι,
0: δεν κάνεις παιδί στην πραγματικότητα. Γιατί ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Αλλά άμα ήταν, ναι, έτσι, δεν θα έκανε κανείς παιδιά, ούτε οικογένειες. Βέβαια, από την άλλη, εάν δεις. Γιατί δεν είμαστε, η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Αν πας στην περιφέρεια, θα δεις ότι εκεί υπάρχουν οικογένειες και με δύο και με τρία παιδιά. Είναι πολύ πιο άνετα τα πράγματα. Γιατί είναι άλλοι ρυθμοί της ζωής, άλλες οι αποστάσεις, άλλη βοήθεια μπορεί να έχεις. Γιατί είναι σημαντική η βοήθεια πια. Ναι. Από αμέλη της οικογένειάς, ο
1: παπά. Και αυτό δεν είναι όπως ήταν τα προηγούμενα
0: χρόνια. Εντάξει, δεν είναι όπως ήταν, αλλά είναι πολύ πιο άνετα τα πράγματα. Εδώ είναι χάος. Δηλαδή, εδώ ένα ζευγάρι χωρίς βοήθεια οικογενειακή εννοώ, όχι απλά θα το σκεφτεί, θα το ξανασκεφτεί, θα το σκέφτεται για χρόνια.
1: Το ένα κομμάτι είναι σίγουρα το οικονομικό. Είναι πριν είπα 800 ευρώ το κάθε παιδί το μήνα, που μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά στην πραγματικότητα, εάν δεν κάνεις αιματηρές θυσίες για να τα μεγαλώσεις τα παιδιά, γιατί δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα και κοιτάς να τα βολέψεις, στην πραγματικότητα τα έξοδα είναι αυτά. Αν πίσω το στέλνω και αγγλικά, εν πάση περιπτώσει, και και ένα φροντιστήριο, έτσι. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι η νοοτροπία. Διότι η νοοτροπία σου λέει να περνάω εγώ καλά τώρα. Δεν θέλω να βάλω εγώ μπελάδες τώρα να κάθομαι μέσα στη νύχτα να αλλάζω πάνες, να μην μπορώ να πάω στη δουλειά, να μην μπορώ να πάω να βγω στα κλαμπ που λέει και στις ταβέρνες και ο Γιάννης και να μην περνάω καλά. Σου λέει θα περάσω καλά και άσε να πάω 40, 38 και βλέπουμε. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα στις μέρες μας.
0: Καλά, άμα είσαι τόσο large
1: και γι' αυτό έχει προκύψει και το πρόβλημα.
0: Και δύο γυναίκες να είναι και εσωτερικές και να στα μεγαλώσουν.
1: Καλημέρα, λέει. Μακάρι να ήταν μόνο οικονομική η αιτία για το δημογραφικό και οι πλούσιες σκανδιναβικές χώρες έχουν μειωμένες γεννήσεις. Παραδείγματος χάρη, να αναρωτιέται στις τουριστικές περιοχές που υπάρχουν μεγαλύτερα εισοδήματα, γιατί εκεί και εκεί κάνουν λίγα παιδιά. Ο Λάζαρος μιλάει, ο πρόεδρος, για τον έμφυα, δηλαδή για έως 500 ευρώ το πολύ. Αυτό θα σώσει τον πολύτεκνο ή θα τον κάνει να γίνει πολύτεκνος. Και ο Αριστομένης, εντάξει, με το δικό του στυλ πάντα, αγαπητό ραδιοφωνικό δίδυμο, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Σχετικά με το σοβαρό και μεγάλο πρόβλημα της υπογεννητικότητας των Ελλήνων, έχει αποτυπωθεί μια έκφραση: γιατί χανόμαστε, λέει. Γιατί χανόμαστε. Καλοπροαίρετα πάντα. Ευχαριστώ, ναι, πολύ, Αριστομένης. Γιατί χανόμαστε.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Σε κάτι ενδιαφέρον τώρα, γιατί έχει αρχίσει και η αντίστροφη μέτρηση. Από τις 26 έως 28 Ιουνίου, η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ χτυπά στη Σύρο στο στοίχημα Aegean Ball Festival 2026. Η πλατεία Μιαούλη γεμίζει με αστέρες του αθλήματος από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε ένα από τα σημαντικότερα τουρνουά FIBA 3x3 της Ευρώπης. Θεαματικοί αγώνες, μοναδικές μπασκετικές εμπειρίες και κορυφαία ονόματα που θα βρεθούν όλοι μαζί στα ίδια γήπεδα μπροστά στο εμβληματικό δημαρχιακό μέγαρο της Ερμούπολης. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ. Σύρος, 26 με 28 Ιουνίου. Η μεγαλύτερη μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού σε περιμένει.
1: Υπέροχα, υπέροχα. Λοιπόν, τι θες τώρα. Ο Βασίλης, για διαβάστε, λέει, και αυτό, αδέρφια. Είναι όλο στα αγγλικά, σας το λέω στα ελληνικά. Και το νόημά του είναι ότι ο λαγοκέφαλος, εκτός από τα όσα έχουμε πει και όσα έχουμε κάνει, μπορεί να φανεί και πολύ χρήσιμο σε μια σειρά, εν πάση περιπτώσει, από εμπορικές δραστηριότητες. Παραδείγματος χάρη, το δέρμα του μπορεί να κάνει υψηλής ποιότητας δερμάτινα αντικείμενα. Άλλα τμήματα.
0: Τσαντάκια, τι.
1: Ναι, λέει εδώ πέρα high quality exotic leather used in luxury fashion.
0: Τι μου λες.
1: Ναι, να φτιάξει παπούτσα από λογοκέφαλο, ας πούμε. Αλλά λέει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην ιατρική, αλλά και στη φαρμακολογία, εν πάση περιπτώσει, και το δηλητήριό του και διάφορα άλλα, οι τοξίνες του κτλ. Κάτω βέβαια από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οπότε μήπως τον εκμεταλλευτούμε.
0: Βγαίνεις έξω, έχει δροσούλα και θα λες στην καλή σου, μωρό μου, πιάσε μου λίγο το λαγοκέφαλο και δεν έβαλε ψυχρά.
1: Ναι. Και τα δόντια μετα... Κοίτα και το δόντι, αυτό το μεγάλο δόντι που έχει μεταγιών. Να το κάνεις και το δόντι μεταγιών και να είναι πολύ ωραίος ο λαγοκέφαλος.
0: Καλά, κράτησε το Γιώργο Ανάγκης. Τώρα σιγά σιγά όσο περνάνε τα χρόνια αρχίζουν οι θήκες.
1: Άρα Γιάννη.
0: Και γέφυρες.
1: Μας πιάνουν τα. Ναι, έχει. Τι, έχεις δίκιο.
0: Βγάλε τους τραπεζίτες και βάλε του λαγοκέφαλου.
1: Έλα, πάμε να πάρουμε ένα καφέ. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέργκερ.
3: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
2: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
4: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Στάδιτα των αδιαφθορών. Η υπηρεσία που φέρνει στο φως τις υποθέσεις διαφθοράς. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. 6 ερωτήματα για την κληρονομιά του. Από τη Σβέρνιτσα στο Μαϊάμι. Ο σκιώδης Αλβανός επιχειρηματίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης. Ο θρύλος των μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
8: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο,

0: ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Πες μου πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Η ώρα είναι 8.
0: Εσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
0: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
7: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Εντείνονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και να αποτραπεί μια νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ για τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Την είδηση μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι στην Ελβετία βρίσκεται ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, ο Τζάρετ Κούσνερ, ενώ αναμένεται να αφιχθεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ομιλία του εχθές το βράδυ διεμήνυσε ότι σε 60 ημέρες θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Αλτζαζίρα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον όμως αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ εχθές το απόγευμα. Σύμφωνα με το State Department, ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 ως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον. Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμού σε συντονισμό με το Ομάν και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δήλωσε χθες ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Τόνισε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, αλλά μετά τη λήξη της θα παρουσιαστεί νέος μηχανισμός διαχείρισης για τα στενά του Ορμούς. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Για τα στενά του Ορμούς, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε χθες από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη κατά τη διάρκεια σχολικής εορτής το 2017. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο και δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την εξαφάνιση 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν χθες το βράδυ ένα 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Η

0: Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Επιπλέον, οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο τέλεσης εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 45χρονης. Ο 43χρονος έχει οδηγηθεί στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, όπου και ανακρίνεται. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7 παρα 20, 11 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά της Λεπτοκαρίας της Πρωτείας. Το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 11,6 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές του νομού, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή άλλα προβλήματα. Με το μάθημα της μουσικής αντίληψης, θεωρίας και αρμονίας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές και μαθήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα. Αποτροπιασμό προκαλεί η θανάτωση σκύλου στη Γαστούνη. Κάμερα ασφαλείας σπιτιού κατέγραψε στις 18 Ιουνίου οδηγό αυτοκινήτου που σταμάτησε μπροστά σε ένα σκύλο και στη συνέχεια πάτησε γκάζι και τον σκότωσε. Έχει ήδη γίνει καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα Πηνιού και αναζητείται ο οδηγός. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκληση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διοργανωτές επικράτησαν της Αυστραλίας 2-0. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Μαρόκο σκοτή 1-0 και Βραζιλία ητή 3-0. Σε εξέλιξη ο αγώνας Τουρκία-Παραγουάη.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος σου Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ, και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Μεταξύ μου αρέσει που οι φίλοι μας εδώ έχουν τέτοια διάθεση για χιούμορ και πλάκα. Με όλα τα θέματα. Έχει στείλει ο άλλος από την Πάτρα ριγανότο, όπως λέει. Μόνο εμείς τα Ρωμά ξέρει να κάνει παιδιά. Εγώ βάζει γύφτισα κάτω όλη μέρα, λέει. Εσείς τα Μπαλαμό δεν σας κάνει κούκου, λέει. Και οι Μπαλαμές δεν θέλει χαλάσει ωραίο σώμα. Γιατί μετά Instagram γιοκ. Κατάλαβες γιατί είσαι. Πρόβλημα.
1: Πες και του Δημήτρη το μήνυμα.
0: Για διάβασέ το, γιατί πρέπει να το βρω τώρα.
1: Άνοιξα το ράδιο, λέει, και μύρισε μούχλα το αμάξι. Πόσο γνωρίζετε, ρε μάγκες. Τι απόψεις είναι αυτές, λέει, για τους νέους γονείς. Ρε φίλε Δημήτρη, είμαστε λίγο μεγάλοι. Αλήθεια είναι αυτή. Τα έχουμε καβαλήσει και 2 τα 50. Αλλά ταυτόχρονα, συμπτωματικά, έχουμε και νέος γονέας. Και παλιός γονέας, βέβαια, αλλά και νέος. Αλλά δεν νομίζω ότι οι απόψεις μας είναι και απέχουν και τόσο πολύ από την πραγματικότητα, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή ξέρεις. Μιλάμε και με κανένα νέο άνθρωπο, εντάξει, μας έχουν πάρει λίγο τα χρόνια, αλλά μιλάμε και με κανένα νέο και τις απόψεις που μεταφέρουμε, είπαμε και νωρίτερα, ότι δεν είναι δικές μας απόψεις, ότι στις συζητήσεις που κάνουμε μέσα και με τους νεότερους συναδέλφους και με τις νεότερες συναδέλφους μας λένε αυτά τα πράγματα και τα μεταφέρουμε και εμείς. Τώρα,
0: ανοίξε τώρα. Και μακριά τώρα.
1: Και μύρισε μούχλα, λέει, τα μάξι. Αυτό είναι καλό, βέβαια, στο δίνουμε.
0: Ο άλλος, ο Μάνος, έχει στείλει: τώρα έκλεισε νηπιαγωγείο στο χωριό μου, λέει. Πριν από 20 χρόνια είχε 1000 κατοίκους. Σήμερα έχει 200 ηλικιωμένους. Και όλο φθήνει η κατάσταση.
1: Είναι η Gen Z. Πώς τους λένε, Gen Z.
0: Δεν
1: τώρα.
0: Ξέρω που έχουν διάφορες ονομασίες.
1: Εμείς είμαστε τώρα, η Gen X. Η Millennium. Ναι. Αυτοί δεν ήμασταν.
0: Έπεσα πάνω σε εκπομπή, πολύ ωραία εκπομπή, νεανική εκπομπή στην ΕΡΤΡΙΑ το απόγευμα. Που μαζεύονται νεολαία και μιλάνε για διάφορα θέματα. Πολύ ενδιαφέροντα θέματα που είναι έξω από τη στρατόσφαιρα τη δική μας. Αυτά που τους απασχολούν, αλλά έχει ενδιαφέρον να κάτσεις να το παρακολουθήσεις. Πρέπει να σου πω ότι επειδή ήταν και το Athens Pride εκείνες τις μέρες και έχουν ανοίξει αυτή την κουβέντα περί συμπερίληψη και όλα αυτά, έχω κάτσει, έχω κολλήσει, τα παρακολουθώ και υπάρχουν παιδιά μέσα, καμιά δικαριά παιδιά, τα οποία αυτοπροσδιορίζονταν με 10 διαφορετικούς τρόπους. Και έχω σπάθει σοκ.
1: Τι εννοείς αυτό με 10 διαφορετικά.
0: Το προσδιορίζονταν.
1: Δηλαδή τι.
0: Εγώ είμαι το παράδειγμα που μου έχει μείνει. Τα άλλα δεν τα κατάλαβα γιατί ήταν ξένες λέξεις.
1: Ναι. Εντάξει, κοίταξε η κυρία Λάζου.
0: Επιχειρηματολογούσαν και ναι, δεν είναι ότι ξεσέργε αυτό και τελεία. Επιχειρηματολογούσε με τη δική του λογική, δεν έχει να κάνει. Αλλά δεν είναι μόνο η λογική ενός παιδιού, είναι η λογική και το παραδίπλα, το ένα μιμείται το άλλο και πάει λέγοντας. Ναι.
1: Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι του αρέσει, αρκεί να μην καπελώνει την ελευθερία του αλουνού σε ό,τι του αρέσει, έτσι, και να είναι μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Ό,τι είναι εντός νομίμων πλαισίων και δεν ενοχλεί την ελευθερία του αλουνού, είναι μια χαρά. Τώρα από εκεί και πέρα, ο καθένας ό,τι θέλει πιστεύει.
0: Κοίτα, για την ώρα, αν θέλεις, μπορεί να κάνεις αυτό που λέει ο Μιχάλης εδώ. Σου προτείνει ο Μιχάλης από την Άρτα. Μια άλλη χρήση του λαγοκέφαλου να φτιάξει ψαρόσπα για την πεθερά.
1: Και ο λέω πολλά ψέματα. Σεξουαλιστείτε γιατί χανόμαστε και μικροαστική καταστροφή, λέει, και στη νέα τάξη πραγμάτων τα πράγματα είμαστε εμείς. Μεγάλε τζιμάρα, όλα μας τα είπες. Τζίμι Πανούση. Νίκος, ένας φίλος ακροατής μας, γράφει ότι στην κάθοδο του Κηφισού, στη γέφυρα της Ιεράς Οδού, έχει ατύχημα και έχουν κλείσει 2 λωρίδες. Οπότε προσοχή όσοι κινείστε εκεί πέρα στην Ιερά Οδό. Κάτι έχει συμβεί, ένα τροχαίο, και είναι κλειστές οι 2 λωρίδες. Προσοχή. Σε ό,τι αφορά τώρα το πώς το είπαμε, το πόσο κάνει.
0: Θα πάμε στο πόσο κάνει.
1: Ναι.
0: Απλά θα μπούμε πολύ ωραία στο πόσο κάνει.
1: Να μπούμε.
0: Έχει
1: πολύ
0: στείλει
1: ωραία
0: το μήνυμά του ο Λάζαρος.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα. Φραγκφούρτη. Ο άνθρωπος είναι εξωτερικός. Στα ξένα, Γερμανία. 1,80 η αμόλυβδη. 1,73 το πετρέλαιο.
1: Μάλιστα.
0: 94 cents οι φόροι. Χώρες που το σύστημα δουλεύει, σε 2 μέρες οι τιμές προσαρμόστηκαν. Γιατί εδώ προφανώς δεν το συζητάμε κανένα δεκαήμερο.
1: Την άλλη εβδομάδα, ναι,
0: εντάξει,
1: η κυβέρνηση.
0: Εντάξει,
1: η
0: ναι.
1: Η κυβέρνηση το είπε.
0: Ναι, εντάξει, το είπε. Μητσοτάκης εχθές.
1: Ναι, την άλλη
0: είπε
1: εβδομάδα.
0: Ότι ελπίζω να προσαρμοστούν με βάση μετά και τη συμφωνία και την πτώση του αργού, να προσαρμοστούν και τα υπόλοιπα.
1: Έπεσε κάτω από τα 80.
0: Ναι, εντάξει, παιδί μου. Να γίνει όμως. Μην το συζητάμε. Και μόνο που το συζητάμε θα έπρεπε να είναι περίπου αυτονόητο. Όπως είναι αυτονόητο ότι σκάει το ντρόν στον Μπαχρέιν και ανεβαίνει η τιμή στην Αγγλία στη Μιχαλακοπούλου, έτσι να πέφτει κιόλας. Γιατί εδώ παίζουν τώρα τρεις μέρες για τη συμφωνία.
1: Δεν είναι η ψυχολογία της αγοράς.
0: Δεν έχουν διαβάσει για τη συμφωνία.
1: Είναι η ψυχολογία της αγοράς.
0: Εντάξει, δική μας ψυχολογία την ξέρουν.
1: Δεν έχει σχέση με τις αγοράς, η δική σου. Λοιπόν, μια καλημέρα στην κυρία Καλαποθαράκου, την πρόεδρο της Εκπιζώ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και από μένα, κύριε Γρηγοριάδη και κύριε Πιταρά.
1: Να μας πείτε λίγο, σας παρακαλώ, πώς είδατε εσείς αυτές τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του posokani.gr, τι μας δείχνει και πού βοηθάει, αν βοηθάει και κατά πόσο.
2: Ναι. Καταρχήν να πω ότι κάθε ψηφιακό εργαλείο είναι καλοδεχούμενο. Το θέμα είναι στην πράξη να δούμε τη χρηστικότητα και τη χρησιμότητα αυτού του εργαλείου, που αφορά βέβαια αποκλειστικά στη σύγκριση τιμών. Τόσο μιλάμε για ομοειδή προϊόντα, τόσο στην Ελλάδα, όσο η συγκρισιμότητα γίνεται και με χώρες της Ευρώπης, στις ευρωπαϊκές χώρες. Έχουν συμπεριληφθεί 10 μεγάλες αλυσίδες και περιλαμβάνει 10.000 κωδικούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή τα ΝΟΠΑ και τα μη συσκευασμένα δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την πλατφόρμα. Είναι βέβαια μια δυναμική πλατφόρμα και θα είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο,
0: ναι, πρακτικά πού μπορεί να χρησιμεύσει εμάς, δηλαδή να κάνουμε μια έρευνα αγοράς, να έχουμε εντοπίσει ότι θέλουμε αυτή την εβδομάδα να πάρουμε 20 κωδικούς.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία.
2: Να βάλουμε στο καλάθι αυτούς τους κωδικούς μέσα στην πλατφόρμα, ναι, και να δούμε ποια από τα 10 σούπερ μάρκετ έχει φθηνότερο τιμή συνολικά. Δηλαδή το ένα που είναι, μας δείχνει το ένα σούπερ μάρκετ αυτά τα 10 προϊόντα του κοστίζουν 44 ευρώ, στο άλλο 46, στο άλλο 48, στο άλλο, ναι, 39, ξέρετε. Αυτό μπορεί να είναι εύχριστο για τους καταναλωτές.
0: Είναι τόσο μεγάλες οι αποκλήσεις σε ένα κωδικό.
2: Κοιτάξτε, σε κάθε κωδικό μεσοσπαθμικά πρέπει να δει ο καταναλωτής, γιατί
0: δηλαδή μόνο ένα, να σας πω την αλήθεια, όσο προλάβαμε να το δούμε, ένα χυμό είδα μόνο που έχει 2,20 στο ένα και 4,20 στο άλλο.
2: Έχουν αποκλήσεις, προσέξτε, ναι, έχουν αποκλήσεις τα μεμονωμένα. Έχουμε διαπιστώσει μέχρι και 30% και 40%. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρει κανείς εάν είναι σε προσφορά αυτό το προϊόν το κατάστημα, διότι οι τιμές οι οποίες συγκρίνονται είναι στα e-shop των καταστημάτων, έτσι. Μπορεί λοιπόν το κατάστημα να εμφανίζει το ίδιο προϊόν σε προσφορά και άρα να είναι χαμηλότερη τιμή. Mm-hmm. Η ωφέλεια του καταναλωτή έγκυται σε αυτό, δηλαδή αν στο καλάθι, στο σύνολο των προϊόντων της εβδομάδας που θα πάρει, θα επωφεληθεί 1,5, 2, 3 ευρώ, 4, δεν ξέρω πόσο είναι. Όμως, να σημειώσω τούτο. Εάν η συγκεκριμένη αλυσίδα που έχει από το σπίτι μας 2, 3, 4 χιλιόμετρα, θα τα καταναλώσει αυτή τη διαφορά, δηλαδή που θα
1: επωφεληθεί 2, 3
2: ευρώ σε βενζίνη.
1: Με σε αυτό που λέτε, κυρία Καλαποθαράκου, βλέπουμε ότι κάποια προϊόντα, λέτε κι εσείς, και το έχουμε διαπιστώσει κι εμείς, έχουν αποκλήσεις. Και μπορεί, ναι, πράγματι να το βρεις σε ένα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εγώ αγόρασα χθες εξάδα γάλα Ευαπορέ 5,54, όταν τα υπόλοιπα 4 σούπερ μάρκετ, 3-4 που κάθισα και τσέκαρα, το είχαν 8,88. Το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ που το πήρα εγώ το είχε προσφορά και το είχε 5,54. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ότι όσα προϊόντα δεν έπεσε προσφορά, τα βλέπουμε ότι όλα τα σούπερ μάρκετ τα έχουν στην ίδια τιμή.
2: Ναι, εντάξει, συμβαίνει αυτό σε πολλές κατηγορίες, σε πολλούς κωδικούς, ωστόσο συμβαίνει και το άλλο όπως προείπατε και είπαμε. Αυτό δημιουργεί διάφορα ερωτήματα, διότι αν είναι ακριβώς η ίδια τιμή, σημαίνει ότι υπάρχει μια εναρμονισμένη πρακτική και εδώ είναι η ευθύνη της πολιτείας. Εγώ θέλω να σημειώσω τούτο, ότι το εργαλείο αυτό δεν έρχεται να αντιμετωπίσει το θέμα της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας. Είναι ένα όπλο στα χέρια μας ως καταναλωτές που περιορισμένα δεν θα συμβάλλει στην μείωση των τιμών. Αυτό εμείς θεωρούμε. Ως ένα βαθμό στη διαφάνεια να γνωρίζουμε οι καταναλωτές ότι αυτό το προϊόν. Και λοιπόν θα αγοράσω αυτό το προϊόν που είναι χαμηλότερο από το ένα σούπερ μάρκετ, θα πάω στο άλλο για να αγοράσω άλλα 2-3 προϊόντα, θα πάω στο τρίτο. Δεν είναι δυνατόν. Και αυτό μίλησα από την αρχή για το καλάθι. Αν δηλαδή υπάρχει κάποιο όφελος στον καταναλωτή, θα είναι μόνο στο καλάθι, στα συνολικά εβδομαδιαία ή μηνιαία προϊόντα που θα αγοράσει. Και αυτό με επιφυλάξεις βέβαια, διότι το βλέπουμε. Το άλλο ζήτημα που πρέπει να θέσουμε είναι ότι και που είδαμε από την προήγηση που κάναμε είναι ότι πολλά προϊόντα στην Ελλάδα πουλούνται πολύ περισσότερο, 20% και πάνω, από ό,τι σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Αυτό είναι
2: αδικαιολόγητο απολύτως. Απολύτως.
0: Για ελληνικά όπως... λέμε τώρα, έτσι.
1: Και όχι μόνο.
0: Όχι, εγώ λέω
2: και πολυεθνικών εταιριών.
0: Ναι, όχι. Επειδή το σχολιάσαμε πριν. Δηλαδή τώρα το γάλα το ελληνικό από ελληνική εταιρεία να παράγεται εδώ και να φεύγει και να πωλείται φθηνότερα στο εξωτερικό είναι παράλογο.
2: Ναι, και πολυεθνικών εταιριών που σημαίνει ότι στην Ελλάδα είμαστε ξεφεγγομένοι και εκμεταλλεύονται οι πάντες όλους εμάς τους καταναλωτές. Άρα δηλαδή αν δεν υπάρξουν δομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όλα τα άλλα εντάξει μπορεί να συμβάλλουν στο να ενημερώνεται ο καταναλωτής μέχρι εκεί. Αλλά από εκεί πέρα η ευθύνη της πολιτείας είναι τεράστια. Δηλαδή όταν βλέπει, έχει όλα τα εργαλεία να δει. Εάν χρησιμοποιήσει, ασφαλώς που χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί πολύ εύκολα να εξάγει όχι μόνο συμπεράσματα, αλλά να διαπιστώσεις όπου θα οδηγήσουν στην επιβολή προστίμων και στην διαφάνεια, στην διαμόρφωση τιμών στην αγορά. Δηλαδή θα πρέπει να ελεγχθεί όλη η εφοδιαστική αλυσίδα, διότι τα επιχειρήματα τα οποία επικαλούνται, τα σούπερ μάρκετς παράδειγμα, ότι δηλαδή το ποσοστό κέρδους είναι μικρό, αυτό έτσι φαίνεται, αλλά δεν είναι η αλήθεια αυτή. Διότι όταν λειτουργούν ενδομηλικές εταιρείες όπου ενδιάμεσα δηλαδή αυξάνουν το προϊόν αδικαιολόγητα, δεν είναι να ελεγχθεί η τελική τιμή την οποία πληρώνει ο καταναλωτής. Είναι να ελεγχθεί όλη η τροφική αλυσίδα, όλη η διαδρομή του προϊόντος σε όλες τις κατηγορίες.
1: Λοιπόν, είστε κατανοητοί, έτσι κι αλλιώς είναι οι πρώτες μέρες που βρίσκεται στον αέρα το συγκεκριμένο site το πόσο κάνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα πρώτα στοιχεία. Θα παρακολουθούμε την εξέλιξή του και θα ξαναεπικοινωνήσουμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Με την πρώτη ευκαιρία. Ασφαλώς είμαστε επιφυλακτικοί και θα δούμε στην πορεία την λειτουργικότητα αυτού του εργαλείου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Ο Λάζαρος εδώ είναι της άποψης ότι η ίδια τιμή σε όλα τα σούπερ μάρκετ σε ένα προϊόν είναι γιατί παίρνουν γραμμή από την πολυεθνική που τα προμηθεί.
2: Είναι αρμονισμένη η πρακτική.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Καλή σας ημέρα.
0: Βλέπεις όμως και την αναγκαιότητα του να γίνονται έλεγχοι.
1: Ναι, μα προφανώς. Και αυτό είναι, δηλαδή, αν εγώ θα ήμουν στην κυβέρνηση, θα χρησιμοποιούσα αυτό το εργαλείο και ως εργαλείο για τους δικούς μου ελεγκτικούς μηχανισμούς. Γιατί βγάζεις πολύ εύκολα συμπεράσματα και δεδομένα.
0: Επίσης, αν πας μέσα στην πλατφόρμα posokani.gov.gr, θα έπρεπε να σου έχει και μία επιλογή. Πέρα από τα προϊόντα που επιλέγεις, πας στα γαλακτοκομικά και σου βγάζει, ξέρω εγώ, γάλα και σου βγάζει τις ετικέτες.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να σου έχει και μία επιλογή, όπως έχει και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες ιδιωτικές, τα e-shop και τα λοιπά, που σου βγάζει προϊόντα, λες, πατάς air condition και σου βγάζει τις μάρκες. Βάζεις κάποιες επιλογές, θέλω να είναι 9, 10 και τα λοιπά, και σου βγάζει δίπλα τις τιμές. Ναι. Σε όλα έχει μία επιλογή να τα προσαρμόσεις με βάση την τιμή, αν θες να είναι αύξουσα, αν θες να είναι ευθύνουσα, αν θες να είναι αλφαβητικά ή οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν στόχει.
1: Σωστό.
0: Γιατί έτσι, αν είχες αυτή την επιλογή, εννοείται θα βάζεις πρώτα να σου εμφανίζει τα φθηνότερα. Και όσο κατεβαίνει, να ανεβαίνει και η τιμή.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δεν στόχει κάνει αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί εδώ δεν ξέρω, μπορεί να επαναστατήσουν και οι ίδιοι από τα σούπερ μάρκετ. Ή από τις εταιρείες.
1: Τέλος πάντων. Και επίσης, ας πούμε, θα μπορούσαμε πολύ εύκολα αυτό που είπε και η κυρία Καλαποθαράκου να δουν ότι δεν μπορεί, ας πούμε, το ελληνικό τυρί, το ελληνικό γάλα να το πουλάνε φθηνότερα στο Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Θα προξένουσε μια απορία, ας πούμε, σε κάποιους κακοπροαίρετους.
0: Ναι. Και στη Βουλγαρία, εδώ δίπλα.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Καταλαβαίνουμε όλοι τι λέμε.
0: Στη Βουλγαρία μπορεί να είναι φθηνότερο το μεταφορικό κόστος γιατί τα καύσιμα είναι πάρα πολύ χαμηλά.
1: Ναι.
0: Είδες. Μπήκανε στην Ευρώπη και φθηνήναν αυτοί. Πώς το κάνανε αυτό, μπορείς να μου πεις. Πώς το κάνανε, ρε Βράχνη, αυτό για πες μου. Δηλαδή.
1: Είναι πιο κοντά στον αγωγό, ρε Σιγιάννη.
0: Ποιον αγωγό.
1: Πού έρχεται από πάνω μέχρι κάτω.
3: Κερδίσαν την
1: Eurovision. Λέγατε.
0: Είναι η Μπαγκαράγκα.
1: Είναι και η Μπαγκαράγκα που πήρε την Eurovision.
0: Έχετε δίκιο, ρε παιδιά, το είχα ξεχάσει.
1: Λοιπόν, έλα, το μεγάλο θέμα που περίμενες.
0: Για πες.
1: Από νωρίς.
0: Λαγοκέφαλη.
1: Λαγοκέφαλη. Έχουμε καλέσει την κυρία Παρασκευή Καραχλέ, είναι διευθύντρια του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, γνωστό μας ως ΕΛΚΕΘΕ, για να μας δώσει και τα δικά της φώτα σε ό,τι αφορά στο θέμα του λαγοκέφαλου. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, θα μου επιτρέψετε μία διόρθωση. Δεν είμαι διευθύντρια, είμαι διευθύντρια ερευνών.
1: Εντάξει, διευθύντρια ερευνών.
2: Όχι, είναι πολύ σημαντική διαφορά, γι' αυτό το επισημαίνω. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, δώστε μας τώρα τα φώτα σας σε ό,τι αφορά την υστερία αυτή που έχει ξεσπάσει ολόκληρη τη χώρα σε ό,τι αφορά στο λαγοκέφαλο. Πόσο επικίνδυνος είναι, πόσο έχει εξαπλωθεί στις ελληνικές θάλασσες και αν κατά την εκτίμησή σας πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό του πληθυσμού του.
2: Ωραία. Ας θα πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι όλος αυτός ο πανικός που έχει γίνει είναι υπερβολικός. Είναι μάλιστα και κάτι που αποτυπώνεται και στο δελτίο τύπου που έβγαλε επισήμως χθες το ΕΛΚΕΘΕ. Να πω ότι δεν έχουμε μόνο ένα είδος λαγοκέφαλο, είναι έξι, απλά ένας είναι αυτός που έχει δημιουργήσει όλον αυτό τον πανικό. Ο λαγοκέφαλος λοιπόν ο συγκεκριμένος μπήκε στη Μεσόγειο το 2003 και έφτασε στις δικές μας θάλασσες το 2005 στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο. Ξεκίνησε με πολύ μικρές αυθονίες, δηλαδή ένα-δύο ψάρια, λίγο εδώ, λίγο εκεί. Έχουμε φτάσει σήμερα που μιλάμε να είναι σε πάρα πολύ υψηλές αυθονίες Κρήτη, Δωδεκάνησα και συνεχώς μετά ας πούμε βλέπουμε να εξαπλώνεται και στις ακτές της Ανατολικής Πελοποννήσου, στην Αττική και βορειότερα. Όμως υπάρχουν σποραδικές καταγραφές ακόμα μέχρι και το Βόρειο Αιγαίο, τις ακτές στο Θερμαϊκό τα λοιπά, μέχρι στο Ιόνιο. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εμείς το ξέρουμε ως επιστήμονες 20 χρόνια, δεν είναι για μας κάτι καινούριο. Εάν είναι επικίνδυνος ο λαγοκέφαλος, όλα τα ξενικά είδη, γιατί ο λαγοκέφαλος είναι ένα ξενικό είδος, έχουν επιπτώσεις στη γεωποικιλότητα, δηλαδή στο οικοσύστημα. Τα ξενικά είδη αλλάζουν με το οικοσύστημα στο οποίο εισβάλλουν. Το ίδιο κάνει και ο λαγοκέφαλος. Είναι ένα ψάρι το οποίο θα έρθει εδώ, θα κάνει τους απογόνους του, θα θέλει να φάει, θα θέλει το χώρο του, οπότε θα ανταγωνιστεί με τα ντόπια, τα αυτόχθονα είδη που υπάρχουν εδώ. Δημιουργεί προβλήματα στο οικοσύστημα. Το δεύτερο σημαντικότερο είναι τα προβλήματα που δημιουργεί στην επαγγελματική αλληλεία. Υπάρχουν πάρα πολλές καταγραφές και κραυγές αγωνίας από τους ψαράδες ότι τους καταστρέφει τα δίχτυα, τα παραγάδια, χάνουν ανθρωπόρες, εργατόρες να μπαλώσουν δίχτυα, χάνουν μεροκάματα και δικαίως φωνάζουν γιατί ειδικά στις περιοχές που υπάρχει μεγάλη αυθονία, όντως το πρόβλημα για τους επαγγελματίες αλληλείς είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Μάλιστα.
2: Από το σημείο να πω ότι τα τμήματα αλληλείας και η περιφέρεια της Κρήτης αλλά και των Δωδεκανήσων σε δεύτερο χρόνο έχουν χρόνια που ζητάνε να γίνει μια επιδότηση των ψαράδων αντίστοιχη με αυτή που γίνεται στην Κύπρο.
1: Σωστά.
2: Από ό,τι μάθαμε και από ό,τι νομίζω έχει ήδη δηλώσει και ο Γενικός Γραμματέας, αυτό έχει προχωρήσει και περιμένουμε την έγκρισή του για να εφαρμοστεί και στη χώρα μας.
1: Και επειδή λίγο μας πιέζει ο χρόνος και σε ό,τι αφορά εμάς τους λουόμενους, είναι επικίνδυνος για μας. Αυτό να πούμε.
2: Τους λουόμενους θα μας έβαζα τέταρτους, τρίτους θα έβαζα αυτούς που πιάνουν το ψάρι ερασιτεχνικά. Επειδή
1: σωστά.
2: Είναι πάρα πολύ τοξικό. Δεν πρέπει να το καταναλώνουμε σε καμία απολύτως περίπτωση.
1: Μάλιστα.
2: Έχει μια πολύ ισχυρή τοξίνη που αν τη φάμε μπορεί και να πεθάνουμε. Είναι δηλαδή πολύ τοξικό.
0: Εδώ περιστατικό εσείς γνωρίζετε να έχει γίνει εδώ
2: θανάτου.
0: Όχι, επίδεσης εδώ στη Ριβιέρα που λένε για τη Βούλα.
2: Όχι, επισήμως δεν έχουμε κάτι. Δεν υπάρχει άλλωστε και επίσημο σύστημα καταγραφής επιθέσεων σε καμία από τις χώρες που υπάρχει ο λαγοκέφαλος. Ναι. Δηλαδή δεν είναι κάτι που δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, πουθενά. Έχω επικοινωνήσει με συναδέλφους από Ισραήλ, από Κύπρο, από Λίβανο, από Τουρκία που επίσης έχουν λαγοκέφαλο.
1: Μάλιστα.
2: Και εκεί πέρα μου είπαν ότι δεν ακούστηκε κάτι όπως ακούγεται εδώ, ας πούμε.
1: Είστε κατανοητοί. Λοιπόν, ήταν η κυρία Παρασκευή Καραχλέ, διευθύντρια ερευνών του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ. Γενικώς το έχουμε φτάσει στο απόγειο το θέμα του. Λοιπόν,
0: αλλά εδώ τον πολιτικοποιήσαμε, ρε Γιώργο, δεν το φτάναμε. Χτυπήσαμε ταβάνι δηλαδή, έλεος.
1: Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
4: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
5: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
9: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
8: Προσλαμβάνεστε!
10: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Time out για θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
15: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
16: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
15: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
16: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
15: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
16: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
17: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
18: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
16: Ωχ, φτάσαμε!
15: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
17: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της Ιεράς Οδού, καθώς και στην έξοδο για Πειραιά επίσης λόγω τροχαίου. Στην Ελβετία μεταβαίνει σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Την είδηση μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, ο Τζάρετ Κούσνερ, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να αφιχθεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Σε 60 ημέρες θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, διεμήνυσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 4 εχθές το απόγευμα, συμφώνησαν Ισραήλ και Χεσμολά. Την επόμενη Τρίτη στην Ουάσιγκτον ξεκινά ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το State Department. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Για τα στενά του Ορμούς δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την εξαφάνιση 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν εχθές το βράδυ και ανακρίνουν έναν 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:20, 11 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά της Λεπτοκαριάς της Πρωτείας. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: 8 και 37 πρώτα λεπτά, ο κύριος Γιώργος Γεωργοριάδης.
1: Και ο κύριος Γιάννης Πιταράς.
0: Εδώ, πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα, δεν τελειώσαμε ακόμα. Εννοείται.
1: Τώρα αρχίζουν τα καλά, πιστεύω.
0: Τώρα αρχίζουν τα καλά. Ναι. Κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ στην παρέα μας.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Για να ξεκινήσουμε με το καυτό θέμα της επικαιρότητας και της πολιτικής επικαιρότητας. Μήπως έχετε κανένα σχόλιο, κάτι με τους λαγοκέφαλους, καμία επίθεση στην κυβέρνηση, κάτι.
2: Όχι, γι' αυτό ακόμα.
0: Γι' αυτό δεν θα κάνετε εσείς. Εντάξει, σας πρόλαβα, Ανέλη. Δεν μου λέτε τώρα. Διαβάζουμε τώρα διάφορα πράγματα. Θα έρθουμε και στα εντελώς δικά σας του Πασόκ. Απλά θέλαμε ένα σχόλιο για αυτό που είπε το στέλεχος του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Γιώργος Ιακαντάρης, ο οποίος περίπου πρότεινε. Σας πρότεινε μάλλον να αυτοδιαλυθείτε και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είστε τοξικοί, λέει, έχετε τελειώσει πολιτικά.
2: Αυτό θα πρέπει κυρίως, νομίζω, μου φαίνεται λίγο μια γραφική δήλωση, αλλά πιο πολύ πρέπει να απαντήσει το κόμμα Ελλάς αν την υιοθετεί. Γιατί ξέρετε, ο κ. Ιακαντάρης είναι και το πρόσωπο το οποίο έχει γράψει το μανιφέστο, αλλά έχει δηλώσει και ότι δεν είναι στρατηγικός αντίπαλος της αριστεράς ή δεξιά. Και μια σειρά άλλων δηλώσεων που δεν έχω καταλάβει αν απηχούν τις θέσεις του κόμματος. Μάλλον τις απηχούν, καταλαβαίνω, για να μην βγαίνουν να πούνε κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι δεν είναι άξιες σε σχολιασμού τέτοιες δηλώσεις. Όπου μιλούν από ένα άλλο κόμμα για διάλυση κομμάτων με μια λογική ανιστόρητη, με ένα θολό μήνυμα του νέου κόμματος που δεν ξέρει κανένας ακριβώς τι πρόγραμμα έχει, τι λέει. Και με μια λογική που μου μοιάζει και λίγο απολύτικη. Να λέει κάποιος ότι δεν παίζουν ρόλο οι ιδέες, η ιστορία, το πολιτικό προσωπικό, τα προγράμματα, παίζει ρόλο μόνο ένα πρόσωπο.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν νομίζω ότι θα σχολιάσω κάτι άλλο.
0: Εντάξει, θεμητό.
2: Ότι,
0: στα υπόλοιπα, στα δικά σας, γενικά ηρεμήσαν τα πράγματα μετά από όσα συνέβησαν με την κυρία Διαμαντοπούλου και τον κύριο Δούκα μέσα στην εβδομάδα?
2: Ήρεμα είναι τα πράγματα. Προφανώς πρέπει να υπάρχει νέος δημόσιος πολιτικός λόγος. Είναι κρίσιμο αυτό.
0: Εντάξει, όμως αυτά τα πράγματα υποτίθεται ότι τα συζητάτε και στα όργανα, αλλά δεν ξέρω, έχουν συζητηθεί αυτά.
2: Λέω, είναι ήρεμα.
0: Ναι.
2: Πρέπει να έχουμε νέος δημόσιος πολιτικό λόγο. Δεν πρέπει να υπάρχουν αντικλήσεις δημόσιες, ειδικά πριν τις εκλογές. Τα όργανα είναι τα. Κάποιος έχει ένα αρμόδιο ώστε κάποιος να έχει τη διαφωνία του, την επιμέρους οπτική του. Και προφανώς δεν υπάρχει ανάγκη για να υπάρχουν ενταξιασμοί και αντεγκλήσεις. Αυτό δηλαδή δεν κάνει καλό, είναι δεδομένο δεν κάνει καλό. Ειδικά όταν αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, ενώ έχει το πολιτικό σχέδιο, ενώ έχει το πολιτικό πρόγραμμα, ενώ έχει το πολιτικό προσωπικό, λόγω μιας περιδίνησης που υπήρχε και πριν το συνέδριο, αν θυμάστε, που πάλι υπήρχε μια εσωστρέφεια, όλο αυτό δεν επιτρέπει το να μπορεί να είναι όσο πιστικό θα έπρεπε στην κοινωνία, ενώ έχει όλα τα εφόδια. Άρα πρέπει ο καθένας να αναλαμβάνει τις ευθύνες στο κομμάτι αυτό.
1: Ναι, τώρα επειδή αναφέρεσαι στον κύριο Δούκα, ο οποίος πολλές φορές έχει διαφοροποιηθεί από την. Το βάζω σε εισαγωγικά την επίσημη άποψη του ΠΑΣΟΚ. Εκεί τι γίνεται λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση?
2: Αναφέρομαι γενικά. Ο καθένας έχει την ευθύνη ακριβώς να διασφαλίζει ότι τηρείται η συνεδριακή απόφαση. Και ότι όλοι μαζί εργαζόμαστε στην κατεύθυνση αυτή που το ΠΑΣΟΚ μετά από ένα συνέδριο έχει αποφασίσει. Αυτόνομη εκλογική πορεία, στόχος η πολιτική αλλαγή, αμφίπλευρη πολιτική και κοινωνική διεύρυνση, αγώνας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία για να πέσει αυτή η κυβέρνηση.
0: Ναι, εσείς επιμένετε σε αυτό τον αρχικό στόχο περί νίκης ακόμα και μια ψήφο?
2: Ξέρετε, υπάρχει μια ρευστότητα αυτή τη στιγμή, αλλά θεωρώ ότι ο στόχος αυτός είναι πολύ πιο εφικτός από το στόχο που βάζουν τα άλλα κόμματα. Που όλα θέλουν αυτοδυναμία. Ναι, επιμένουμε γιατί εκτιμούμε ότι στο κομμάτι των ψηφοφόρων που είναι πολύ ευρύ, οι οποίοι δεν επιλέγουν τη Νέα Δημοκρατία, γιατί βλέπουμε ότι ένα 70% είναι μπετοναρισμένο στο ότι δεν θέλει ξανά Νέα Δημοκρατία. Εκεί προφανώς ο κόσμος ο οποίος θέλει να υπάρξει πολιτική αλλαγή ακόμα δεν έχει κατασταλάξει. Και στο τέλος εκτιμούμε ότι θα κατασταλάξει. Θα κάνει την επιλογή η οποία πραγματικά διασφαλίζει και την αλλαγή αλλά και τη σιγουριά και την ασφάλεια. Mm-hmm. Και να αλλάξουμε πίστα και να έχουμε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο και μια άλλη οικονομική κατάσταση και ένα άλλο βιωτικό επίπεδο. Mm-hmm. Αλλά ταυτόχρονα να έχουμε σιγουριά, ασφάλεια και μια κυβέρνηση η οποία μπορεί και στις νέες γεωπολιτικές αλλαγές που υπάρχουν να σταθεί αντάξια. Μου κάνει εντύπωση, παράδειγμα, χθες ο πρωθυπουργός που δεν πήρε την μπάσα από το Ευρωκοινοβούλιο, που μετά από μια ιστορική απόφαση καταδίκασε τις πρακτικές της Τουρκίας και δεν ζήτησε να γίνει κάτι αντίστοιχο από τους Ευρωπαίους ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Mm-hmm. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που δεν έθεσε το ζήτημα, ή τουλάχιστον δεν μας το είπε αν το έθεσε, του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Mm-hmm. Αναμέναμε ότι αυτό θα είναι το κεντρικό που πρέπει να θέσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η αυξημένη προκλητικότητα στην Τουρκία? Να βγαίνει το Ευρωκοινοβούλιο με πρόταση του Πασόκ και των Σοσιαλιστών, την οποία υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Και να ψηφίζεται το ψήφισμα κατά των πρακτικών αυτών. Και να μην το θέτει αυτό ο ένας πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τι φοβάται?
0: Ναι, υπάρχει το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, βέβαια, το οποίο όντως είναι καταπέκτη.
2: Άλλο το Ευρωκοινοβούλιο, άλλο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που είναι εφαλώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Δεν μπορεί να είναι αλακάρτ η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη.
0: Ναι. Εγώ δεν θέλω να ερμηνεύσω την πρακτική ή την τακτική. Ενδεχομένως να υπάρχει ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού της κυβέρνησης ότι σε λίγες μέρες θα γίνει και αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
2: Η ώρα ήταν χθες. Όταν βγαίνει μια απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου, σου δίνει μια πάσα και την επόμενη μέρα, μετά από δύο μέρες, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
0: Ναι. Μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα, θα τα έχετε δει κι εσείς, και συζητήσεις δεξιά και αριστερά. Σε σχέση με τον κύριο Δούκα, και απλά θα σας ρωτήσω ευθέως και αν θέλετε απαντάτε.
2: Δεν νομίζω ότι τον κύριο Δούκα, ότι νοιάζει τόσο πολύ τον κόσμο το θέμα του τι λέει ο κύριο Δούκα.
0: Όχι, επειδή,
2: για ακρίβεια, επειδή δεν αλλάζει, αλλά πείτε.
0: Θα σας πω.
1: Δείχνει μια τάση πάντως.
0: Περισσότερο κυρίως για το γεγονός ότι επειδή είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και ακούγονται διάφορα για μεταγραφές στελεχών δεξιά και αριστερά, υπάρχουν δημοσιεύματα που περίπου προαναγγέλουν ότι ο κύριος Δούκας ετοιμάζει μια ηρωική έξοδο από το κόμμα σας προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
2: Αυτό είναι τώρα να το πιστέψω. Μου φαίνεται παράλογο ότι ο κύριος Δούκας είχε βάλει και το ζήτημα ότι πρέπει τα κόμματα να έχουν καθαρές θέσεις και να έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω δει το κόμμα Ελλάς να έχει κάτι τέτοιο στη διακήρυξή του. Άρα μου φαίνεται αδιανόητο κάτι τέτοιο. Διότι δεν θα είναι συνεπές, αλλά δεν νομίζω. Νομίζω ότι αδικείται τον κύριο Δούκα με αυτό το οποίο, όχι εσείς, τα δημοσιεύματα αυτά τα οποία του αναφέρουν. Και επίσης καταλαβαίνω ότι όταν άκουγα προχθές και την παράμετρη κυρία Σακαντάρη που μου είπατε να έχει αρθογραφήσει λέγοντας ότι κακώς το Πασόκ πήρε θέση σε συνέδριο, δεν πρέπει να παίρνουμε θέση ότι δεν θα πάμε με τη δεξιά. Μου φαίνεται αδιανόητο ο κ. Δούκας να έκανε κάτι τέτοια κίνηση. Θεωρώ ότι δεν είναι κοντά ιδεολογικά σε ένα κόμμα που δεν έχει σαφήνεια στην αντιπαράσταση με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Mm-hmm. Τώρα μας γράφει εδώ και ένας ακροατός και θα σας διαβάσω το μήνυμα γιατί έχει ενδιαφέρον. Λέει: το Πασόκ είχε τα τελευταία τρία χρόνια μια χρυσή ευκαιρία να αυξήσει τα ποσοστά του και να κοντράρει τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα που ήρθε η Ελλάς και φαίνεται ότι καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, τι είναι αυτό που κάνει το Πασόκ να ελπίζει ότι μπορεί να βγει πρώτο έστω και με μία ψήφο?
2: Πρώτα απ' όλα, το Πασόκ δεν είχε τρία χρόνια. Είναι αντιπολίτευση εδώ και 1,5 χρόνο. Τον προηγούμενο 1,5 χρόνο, αν θυμάστε, υπήρχε ΣΥΡΙΖΑ και στις ευρωεκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει δεύτερο κόμμα.
1: Σωστό είναι
2: με
1: αυτό.
2: Με μικρή διαφορά, με δύο μονάδες. Άρα, επειδή ακούω συνεχώς τα τρία χρόνια, το οποίο το έχει βάλει στη δημόσια ατζέντα το κόμμα Ελλάς, δεν ισχύει. 1,5 χρόνο, πριν 1,5 χρόνο, ήταν δεύτερο κόμμα και δημοσκοπικά και εκλογικά ΣΥΡΙΖΑ. 1,5 χρόνο λοιπόν έχουμε. Αυτό τον 1,5 χρόνο, τους 9 μήνες, συζητάμε αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καρυφιάνου και ο κύριος Σαμαράς. Από το Σεπτέμβριο. Δηλαδή το Πασόκ έχει περίπου ένα δεκάμινο στο οποίο μπορούσε να υπάρξει στη δημόσια συζήτηση πραγματική μάχη πολιτικών και όχι παραπολιτική. Εδώ και 9 μήνες, εγώ το βλέπω γιατί έχω μια εμπειρία με καθημερινά στα πάνελ, από το Σεπτέμβριο και μετά συνεχώς συζητούσαμε τι θα γίνει με τα νέα κόμματα. Mm-hmm. Θέλω τώρα να πω κάτι όμως. Τι μας κάνει να πιστεύουμε αυτό? Η πολιτική είναι αντιστοίχηση πολιτικών προτάσεων με κοινωνικά συμφέροντα και με κοινωνικές ομάδες και με κοινωνικές δυναμικές. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά την κοινωνία. Δηλαδή εμείς λέμε όχι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, να υπάρχει επαναφορά του νόμου 3869 αντίστοιχου νόμου. Τι θα γίνει με το μετρικό φράγκο, τα 2/3 οι πιστωτές. Τι θα γίνει με τους servicers, κανόνες και να φορολογούνται. μπορεί αυτό. Και κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση. Μπορεί αυτό να το πει το κόμμα Ελλάς. Δεν μπορεί. Γιατί το λέει. Γιατί το λέει. Αν είδατε και λέει απλά ένας φορέας να πάρει τα δάνεια, γιατί είναι εκείνο που κατήργησε αυτούς τους νόμους την προηγούμενη φάση. Μπορεί, εμείς λέμε, η κυβέρνηση δεν αυξάνει τις συντάξεις. Γιατί δεν τις αυξάνει? Γιατί η ίδια ομολογεί ότι ο πληθωρισμός είναι στο 20% αυξημένος, ο δομικός, όχι των τροφίμων, από το 19 έως τώρα, ενώ οι αυξήσεις αυξήθηκαν, οι συντάξεις αυξήθηκαν 13,5%. Εμείς μπορούμε να πούμε ότι θα επαναφέρουμε το ΕΚΑΣ, θα κάνουμε παρεμβάσεις στις συντάξεις. Μπορεί αυτό να το πει ένα κόμμα που έχει κόψει το ΕΚΑΣ? Δεν μπορεί. Μάλιστα. Άρα, σας ξαναλέω. Και δεν το λέει. Θα μου δείτε, επειδή ακριβώς το γνωρίζει, δεν έχει αντίστοιχες προτάσεις με γωνίες στο πρόγραμμα. Ήθελα να σας πω ότι αυτός που πραγματικά μπορεί να ανταπεξέλθει και να πει: εγώ με συνέπεια λέω 1-2-3. Και το 1-2-3 εκφράζουν κάποιους. Εκφράζουν την πλειοψηφία.
0: Ναι. Απλά ξέρετε, η εβδομάδα που πέρασε, θα το θυμάστε γιατί ήταν πολύ χαρακτηριστική η συζήτηση. Αναλωθήκατε σε μία κόντρα με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα για το ποιος έκανε την καλύτερη πρόταση για τη δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζική
2: μεταφορά. Είναι πουθενά εμείς να αναρωνόμαστε σε αυτό το πράγμα. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Βιτωράκη?
0: Γιατί η δημόσια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα αυτή ήταν.
2: Μα εμείς κάναμε.
0: Αν εσείς είπατε θα είναι δωρεάν για όλους, αν ο Τσίπρας είπε μόνο για τους Έλληνες και όχι για τους τουρίστες.
2: Εμείς κάναμε μια πρόταση. Απόλυτα ρεαλιστική και κοστολογημένη. Το αν έρχεται μετά ο κύριος Τσίπρας και κάνει μια άλλη πρόταση, δικαίωμά του είναι να την κάνει. Γιατί σημαίνει ότι αναλωνόμαστε? Εμείς κάναμε πρώτη μια πρόταση, στοχευμένη, ήθελε προφανώς να υπερκεράσει στα πλαίσια του πολιτικού παιχνιδιού. Ο καθένας κρίνεται. Και τι λέτε, αναλωνόμαστε? Εμείς κάναμε μια πρόταση ρεαλιστική απέναντι σε μια κυβέρνηση που, αν θυμάστε, ετοιμαζόταν να νομοθετήσει οι φορολογούμενοι να πληρώνουν το μειωμένο κόμιστρο τον ταξί για τους οδηγούς που έχουν πιει αλκοόλ και δεν μπορούν να οδηγήσουν. Το θυμάστε?
0: Ναι.
2: Την πρόταση Κυρανάκη. Τώρα, μπορεί αυτή η κυβέρνηση, η οποία ήθελε αυτό να φέρει, να αξιολογήσει τις προτεραιότητες που δέχεται το ΠΑΣΟΚ?
1: Μάλιστα.
2: Ας τα βάλουμε σε μια σειρά. Έλεγε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, η οποία ταυτόχρονα έχει απευθείας αναθέσεις, έχει διαγωνισμούς με ένα μειοδότη, και έλεγε να βρω λεφτά από το φορολογούμενο, να πληρώνω το ταξί για να πηγαίνει τον οδηγό που έχει πιει αλκοόλ Παρασκευή Σαββατοκυριακή. Και είναι λογικό αυτό και είναι παράλογο που εμείς λέμε να ελαφρύνουμε τη νέα γενιά.
0: Ναι.
2: Εμείς δεν λέμε ότι αυτό που προτείναμε λύνει το ζήτημα της νέας γενιάς.
0: Όχι, απλά προσπαθώ να καταλάβω λίγο ως πολίτης πια, έτσι, την προτεραιοποίηση των πραγμάτων που βάζετε σε δημόσια συζήτηση. Γιατί είναι μια ζήτηση η οποία αλήθεια αφορά τον κόσμο. Δηλαδή, για εμένα, ας πούμε, προτεραιοποίηση θα ήταν να έχουμε περισσότερες λεωφοριακές γραμμές, περισσότερα δρομολόγια, να εξυπηρετείται όλος ο κόσμος και μετά να το συζητήσουμε και για το κόμμα.
2: Εννοείται αυτά που σήμερα δεν γίνονται.
0: Ναι, προφανώς, εννοείται. Ναι. Το ίδιο πράγμα.
2: Αυτά σας παραπέμπω. 4 μήνες πριν έχουμε κάνει τη μεγάλη εκδήλωση για το κυκλοφοριακό, όπου λέμε όλα αυτά που λέτε.
0: Ναι.
2: Από ποιοι κόμβοι πρέπει να ολοκληρωθούν, ποιες υποδομές, τι πρέπει να γίνει με τα δρομολόγια, τι πρέπει να γίνει με τη χωρητικότητα. Όλα αυτά πριν 4 μήνες, μεγάλη εκδήλωση με βοηθό Νίκο Ανδρουλάκη, αμιγώς και μόνο για το κυκλοφοριακό.
0: Ναι.
2: Δεν σας λέω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει θέσεις.
0: Εντάξει, δεν είπαμε ότι δεν έχει θέσεις, αλλά για να ξαναρθούμε και στην αρχή της κουβέντας μας, βλέπετε ότι αυτές οι θέσεις, οι οποίες αφορούν τον κόσμο, αλήθεια είναι, χάνονται μπροστά σε διάφορες δεξιά και αριστερά δηλώσεις στελεχών σας, οι οποίες θολώνουν και το μήνυμά σας.
2: Γι' αυτό πρέπει τα στελέχη, το είπα και πριν, να έχουν ενιαίο δημόσιο λόγο και ο κόσμος περιμένει τα στελέχη να επικοινωνούν το δικό μας πολιτικό σχέδιο και το μήνυμά μας και τις θέσεις μας, και όχι να υπάρχει ανάλωση σε αντεγκλήσεις ή σε άλλες ατζέντες.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ξεκάθαρο, ήμουν να σας αφήσω.
0: Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ευχαριστούμε θερμά.
2: Να είστε
0: καλό
2: καλά.
0: Υπόλοιπο Σαββατοκύριακο να έχετε.
1: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον να έρθουμε και να πούμε ότι η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου. Η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ χτυπά στη Σύρο στο Στίχημαν Aegean Ball Festival 2026. Η πλατεία Μιαούλη γεμίζει με αστέρες του αθλήματος από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε ένα από τα σημαντικότερα τουρνουά FIBA 3x3 της Ευρώπης, δηλαδή 3x3, έτσι. Θεαματικοί αγώνες, μοναδικές μπασκετικές εμπειρίες και κορυφαία ονόματα που θα βρεθούν όλοι μαζί στα ίδια γήπεδα μπροστά στο εμβληματικό Δημαρχιακό Μέγαρο της Ερμούπολης. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, το Στίχημαν Aegean Ball Festival επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ. Σύρος, 26 με 28 Ιουνίου, η μεγαλύτερη μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού, μας περιμένει, κύριε Γιάννη, το άλλο Σαββατοκύριακο, να το δείξουμε και στους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς. Έτσι.
0: Βέβαια,
1: με το φίλο μας, είναι... τον Πρίντεζη.
0: Αυτά είναι ωραία να γίνονται.
1: Αν και Ολυμπιακός, φίλος μας.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος έχει αποσυρθεί.
1: Εντάξει.
0: Δεν παίζει.
1: Μια φορά Ολυμπιακός, πάντα Ολυμπιακός. Και μια φορά Παναθηναϊκός, πάντα Παναθηναϊκός.
0: Μην γίνει σε κάφρος τώρα.
1: Όχι, εντάξει, αφού σου είπα φίλος, συμπαθέστατος άνθρωπος. Αξιοαγάπητος αθλητής.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να πάω να ετοιμαστείς, να ξέρεις.
1: Τι θα κάνουμε, πάμε καμιά βόλτα.
0: Πρέπει να γίνεις τηλεοπτικός.
1: Α, πρέπει να γίνω τηλεοπτικός. Ναι. Συγγνώμη, μπορώ να σου διαβάσω ένα μόνο μήνυμα. Μόνο ένα μήνυμα. Ή τελειώσαμε. Τελειώσαμε.
0: Όχι, δεν τελειώσαμε. Προσπαθώ εδώ και ώρα να σου πω ότι έχουμε διαφημίσεις να ρίξουμε.
1: Α, διαφημίσεις.
3: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
4: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
3: Τρελό σερί.
5: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Πίνουμε φέτος το καλοκαίρι. Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
10: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
11: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κέρδισε και η Παραγουάη την Τουρκία 1-0. Δεν έχω δει τίποτα από Μουντιάλ. Έτσι. Θα περάσει και θα περιμένουμε το επόμενο. Παρένθεση, η ζωή μας είναι αυτό το Μουντιάλ. Για να έρθει στην Ευρώπη να δούμε κανένα παιχνίδι.
1: Τι θες να κάνεις, 3 ώρα να δεις μπαλά.
0: Όχι τώρα. Και αυτοί παίζουν, τι παίζουν, δεν κοιμούνται το βράδυ αυτοί. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Έλα, ντε μέρα έχει εκεί πέρα, τι γίνεται. Λοιπόν, έλα.
0: Λοιπόν, έλα, 10 παρα 20 τηλεοπτική συνάντηση. Sky, τηλεόραση, τηλεοπτική δεκατιανή. Και καλά να είμαστε αύριο το πρωί 7 με 9. Sky 100,3 και ραδιοφωνική, παρακαλώ.
1: Να περάσετε υπέροχα και σήμερα. Τα λέμε αύριο. Υγεία, αγάπη, ευτυχία σε όλους σας. Γεια σας.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε μένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε.

0: Κωστής Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Που έχει στο λαιμό.
1: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Εντείνονται προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Την είδηση μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούστνερ, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να αφιχθεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Σε 60 ημέρες θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, διαμήνυσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ εχθές το απόγευμα. Σύμφωνα με το State Department, ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 ως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του εχθές από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Σχετικά με τα ασθενά του Ορμούς, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σε τροχιά σύγκρουσης βρίσκονται πλέον ο Αμερικανός Πρόεδρος και η Πρωθυπουργός της Ιταλίας. Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC και αναφερόμενος στη Τζόρτζια Μελόνι, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι αν και τον στήριζε φανατικά στο παρελθόν, ο ίδιος πλέον δεν τη θέλει ως φαν, καθώς δεν του στάθηκε ούτε εκείνη ούτε το ΝΑΤΟ όταν προέκυψε το θέμα των στενών του Ορμούζ. Σε άλλες δηλώσεις του, σε ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο λόγος που έβγαλε φωτογραφία με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό στη σύνοδο της G7 στο Εβιάν είναι γιατί αυτή τον νικέτευσε και αυτός τη λυπήθηκε. Έκπληκτη δήλωσε από την πλευρά της Τζόρτζια Μελόνι, κάνοντας λόγο για ψευδείς δηλώσεις. Υποστήριξε ότι τόσο η ίδια όσο και η Ιταλία δεν νικετεύουν. Επέκρινε τον Αμερικανό Πρόεδρο για τη στάση του απέναντι σε εχθρούς της Δύσης, στους εχθρούς των Ηνωμένων Πολιτειών, στους οποίους, όπως υποστηρίζει, δείχνει πολύ πιο επίοικης. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν εχθές το βράδυ ένα 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Ο 43χρονος έχει οδηγηθεί στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων όπου ανακρίνεται. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:20 11 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά της Λεπτοκαριάς της Πρωτείας. Η δόνηση έγινε αισθητή αλλά δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή άλλα προβλήματα. Ένας μηχανοδηγός έχασε τη ζωή του και 89 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Μπρέτφορντ στη Βρετανία. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας, 11 εκ των τραυματιών υπέστησαν πολύ σοβαρά τραύματα, 22 τραυματίστηκαν σοβαρά και ακόμη 56 φέρουν ελαφρά τραύματα. Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα

0: Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρει, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Duro-Stick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duro-Poxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
1: Χορηγός ΔΕΗ.
7: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
8: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω στην πρώτη μας συνάντηση για την παρουσίαση ενός εξαιρετικού έργου από δύο συγγραφείς. Το ένα τον ξέρουμε πολύ καλά από το συγγραφικό του έργο, την κυρία την γνωρίζουμε από το θέατρο και οι δύο μαζί συνέπραξαν για την παραγωγή ενός έργου ιστορίας επί της ουσίας που μας γυρίζει πίσω στην περίοδο της δικτατορίας. Μέσα από το έργο τους καταρρύπτονται μύθοι, ανασυστήνεται η πραγματικότητα όπως συνέβαινε τότε, αλλά δεν θα πούμε πολλά προκειμένου να δώσω το λόγο στους ιδίους. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, αναφέρομαι στο έργο Big Bang 1970-1973 με την συγγραφική εργασία και την έρευνα που προηγήθηκε για να παραχθεί αυτό το έργο από τον καθηγητή Στάθη Καλύβα και την σκηνοθέτρια Νατάσα Τριανταφύλη. Η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας είναι ο υπότιτλος του έργου αυτού και τι θα μάθουμε? Θα μάθουμε ότι παρά την σκλαβιά, παρά την καταπίεση των δικτατόρων, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι εξόριστοι, που βασανίζονται στα κατητήρια της ΕΑΤΕΣΑ, και όμως σε εκείνη την σκοτεινιά μέσα της επταετίας υπάρχει μία περίοδος στην οποία σημειώνεται έκρηξη πολιτισμού. Αυτό περιγράφεται με έναν απολαυστικό τρόπο, διότι αυτό θα το βρούμε και θα το σχολιάσουμε καθώς θα συζητούμε από σήμερα και τα επόμενα Σάββατα το θέμα μας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, γιατί υπάρχει και η μαεστρία της γραφής που κάνει ελκυστικό το ανάγνωσμα. Στη διάρκεια της δικτατορίας, διαβάζω, και ιδιαίτερα το διάστημα 1970-1973, η πολιτιστική δραστηριότητα στην Ελλάδα γνώρισε μια μεγάλη άνθηση με κύρια χαρακτηριστικά τον όγκο, την πρωτοτυπία και την παραγωγή έργων διαχρονικής ποιότητας, σημειώνουν οι συγγραφείς. Ήταν ένα δημιουργικό τσουνάμι που προέκυψε αναπάντεχα, αλλά οργανικά θα λέγαμε, μέσα από τη συνθήκη της Χούντας. Οι λόγοι που οδήγησαν στο Big Bang υπήρξαν δομικοί. Παρένθεση, οικονομική ανάπτυξη, Μάης του 68 κλείνει παρένθεση, και πολιτική. Ανοίγει ξανά παρένθεση, υποχώρηση της πολιτικής έναντι της πολιτιστικής σφαίρας, περιθωριοποίηση των αριστερών κομμάτων, κλείνει παρένθεση. Το καθεστώς επιχείρησε, σημειώνουν ο Στάθης Καλύβας και η Νατάσα Τριανταφύλη, να ελέγξει την παραγωγή και την διακίνηση των ιδεών διαμέσου της λογοκρισίας και της καταστολής. Αλλά η αποτελεσματικότητα των εργαλείων του αποδείχθηκε περιορισμένη, ενώ συχνά τα μέτρα που λάμβανε κατέληγαν να ενισχύσουν αντί να περιορίσουν την πολιτιστική παραγωγή. Το τέλος της δικτατορίας δημιούργησε μια αίσθηση αμηχανίας και ανασφάλειας ως προς την πραγματικότητα αυτή και ευρύτερα ως προς την συμβίωση της κοινωνίας με το καθεστώς. Αισθήματα ενοχής αλλά και ατομικές στρατηγικές πολιτικού και επαγγελματικού οπορτουνισμού οδήγησαν στη διαγραφή του Big Bang από την συλλογική μας μνήμη και τη λύθη. Έως τώρα, έως τη στιγμή που έρχεται αυτό το βιβλίο. Κυρία Τριανταφύλη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
8: Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, γιατί χρονιζόμαστε. Με τον κύριο Καλύβα έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν, οπότε σας καλωσορίζω όχι απλώς ως γυναίκα, αλλά και ως πρώτη φορά στη συνάντησή μας.
0: Και δική μου η χαρά, και μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο, το οποίο ήταν μια πολύ ιδιαίτερη συνεργασία για μας, με πολύ μεγάλες αποκαλύψεις, με πολλές εκπλήξεις, με πολύ φως, και το χαρήκαμε πάρα πολύ. Οπότε θέλουμε να μοιραστούμε όλες μας τις σκέψεις που, όσο και να φαίνεται περίεργο, γιατί είναι λίγο μεγάλο το βιβλίο, ίσως και να μην έχουμε καταγράψει στο βιβλίο.
8: Θερμά συγχαρητήρια για την έρευνα και για την συγγραφή. Και για την γραφή, δηλαδή, για τον τρόπο γραφής. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο. Κύριε Καλύβα, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα, χαίρομαι
8: επίσης,
9: πολύ
8: θερμά συγχαρητήρια.
9: Που τα ξαναλέμε. Ναι. Και είναι και αυτό ένα μέρος μιας κατάδυσης στη σύγχρονη ελληνική ιστορία και μια προσπάθεια ανάδειξης στοιχείων που ενδεχομένως δεν τα έχουμε εκτιμήσει με τον τρόπο που θα μπορούσαμε.
8: Η κυρία Τριανταφύλη, κυρίες και κύριοι, είναι σκηνοθέτης. Ο κύριος Καλύβας είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης, αλλά επί της ουσίας κάνει ιστορία. Ο κύριος Καλύβας δεν είναι η πρώτη φορά που μας εκπλήσει, διότι έχει καταδυθεί ακόμη και σε σκληρές εποχές. Να υπενθυμίσω η συνεργασία του με τον Νίκο Μανατζίδη για το έργο εκείνο με την περιγραφή του εμφυλίου πολέμου όπως δεν τη γνωρίζαμε στο παρελθόν και πρώτη φορά κατεγράφει σε αυτή τη σύμπραξη δύο ανθρώπων από διαφορετικές κατευθύνσεις. Είναι ένα έργο που μένει στην ιστορία υπό την προϋπόθεση ότι μας αρέσει η ιστορία και φαντάζομαι ότι θα προτρέψετε και νέους ανθρώπους να μπουν σε αυτή τη διαδικασία ανάγνωσης. Τον κύριο Καλύβα τον έχουμε γνωρίσει και από την αφήγηση της ελληνικής ιστορίας των 200 ετών από την σύσταση του κράτους μας με αρχή τον πόλεμο της ανεξαρτησίας. Και τώρα ο κύριος Καλύβας, θα μας πείτε εσείς, βουτάτε σε μια εποχή για την οποία είχαμε άλλα πράγματα στο μυαλό μας, αλλά άλλα θα ανοιχθούν μπροστά μας. Κυρίες και κύριοι, βάζω και εγώ τον εαυτό μου μαζί με εσάς, θα τους ακούσω και εγώ με πολύ ενδιαφέρον.
9: Ναι, είναι το βιβλίο αυτό μια κατάδυση, μια βουτιά ας πούμε, σε μια περίοδο που βλέπουμε την επιφάνεια της θάλασσας και θεωρούμε ότι είναι ένα πράγμα, αλλά όταν μπούμε μέσα στη θάλασσα και δούμε το βυθό, δούμε τη ζωή, ανακαλύπτουμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Οπότε είναι μια προσπάθεια, θα έλεγα συναρπαστική, γιατί για μας ήταν μια συναρπαστική ανακάλυψη όλο αυτό, να ξαναδούμε τον βυθό αυτής της θάλασσας, που μας φαίνεται ομοιόμορφη και σκοτεινή, και ο βυθός είναι φωτεινός και πάρα πολύ ενδιαφέρον.
8: Είμαστε στο 1986, αυτό είναι το τελευταίο απόσπασμα. Μετά θα μπούμε στην αφήγηση, φίλες και φίλοι, αλλά θα σταθούμε σε μία λέξη και γι' αυτό και θα το προτάσω. Λοιπόν, είμαστε στο 1986. Ο ηθοποιός και συνιδρυτής του Ελεύθερου Θεάτρου, Κώστας Αρζόγλου. Τώρα, φαντάζομαι ότι σε ανθρώπους που είμαστε συνομήλικοι και λίγο μεγαλύτεροι, αυτό το βιβλίο είναι γεμάτο αναμνήσεις από τη ζωή της πρώτης νεότητας, από τα χρόνια της πρώτης νεότητας. Θα συναντήσετε τόσους ανθρώπους, το βιβλίο είναι τόσο ανάλαφρο, τόσο συγχρόνως σοβαρό, ουσιαστικό, αλλά κυρίως είναι βαθιά ανθρώπινο. Θα σας εκπλήξει και δεν το έχω πει και να με συγχωρείτε, το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, θα το λέμε πολύ συχνά, Big Bang 1970-1973, διότι όπως γνωρίζετε σε αυτή την εκπομπή συνδυάζουμε τον προφορικό λόγο με τον γραπτό λόγο.
9: Και εγώ να προσθέσω εδώ ότι πολλοί από τους χαρακτήρες που εμφανίζονται είναι γνωστοί σε εμάς. Ας πούμε, ο Αρζόγλου έγινε γνωστός από διάφορα σίριαλ, από το θέατρο, αλλά ξεχνάμε ίσως το πώς ξεκίνησε. Δηλαδή, πολλοί χαρακτήρες έχουν και μια προηγούμενη ιστορία που δεν είναι ευρύτερα γνωστή.
8: Και θα τους γνωρίσουμε στα νιάτα τους.
9: Ακριβώς.
8: Όλους τους πρωταγωνιστές αυτού του βιβλίου. Επιστρέφουμε στην αφήγηση. 1986, ο ηθοποιός και συνιδρυτής του Ελεύθερου Θεάτρου Κώστας Αρζόγλου συζητεί με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Το γνωστό κύριο Τατσόπουλο. Κάποτε μου είχες πει σε συνάρτηση με το Ελεύθερο Θέατρο, εννοεί ο Τατσόπουλος, για τον ερωτισμό που υπήρχε μέσα στην δικτατορία εξαιτίας της και κατά κάποιον τρόπο και ο οποίος με τα δικτατορικά χάθηκε. Απαντάω, ο Αζόγλου. Νομίζω ναι. Αν παίξουμε ένα μικρό παιχνίδι συνειρμών και μου πεις «Χούντα», οι γρήγορες εικόνες που μου έρχονται τόσο ακαριές που δεν προλαβαίνω να τις πω με λέξεις προτού εκλογικευθούν, είναι καθαρά ερωτικές. Μα καθαρά. Το πιο ερωτικό μου όνειρο, το πιο υγρό, το είδα την πρώτη νύχτα στην ασφάλεια, στην απομόνωση μετά το μπουπ της σιδερόπορτας, λίγο πριν συναντήσω τον Μάλιο, τον μυθικό Μάλιο. Μιλάει ο Αρζόγλου πάντα, έτσι. Τον καιρό της Χούντας, συνεχίζει ο Αρζόγλου, ο κόσμος αναζητούσε την απόλαυση του εμποδισμένου, τη συνομιλία ή την σωματική επαφή πολύ περισσότερο από σήμερα. Αυτό δεν δικαιώνει τη Χούντα, βέβαια. Ερήμην της γίνονταν όλα. Για μας η Χούντα συνέπεσε με μια εφηβεία σωματική, μια εφηβεία σκηνική, μια εφηβεία πολιτική. Εγώ γυρίζω στη Χούντα όπως ο δολοφόνος στον τόπο του εγκλήματος. Τα πράγματα με γυρίζουν δηλαδή. Είμαι η γενιά, ή μάλλον η παρέα, ή μάλλον το πλάνο έχει ως εξής. Ο Αρζόγλου πάντα φυγείται. Νύχτα στο Σχοινιά, γυμνή, μπάνιο μετά την παράσταση στο Άλσος ή στο Καλουτά, με τα ρίμελ και τα μακιάζ ακόμη. Κάποιος να θέλει κάποιον και να ρωτεύεται άλλον, φαντάρει να κάνουν περιπολία με φακούς. Άλλο πλάνο. Μια ίσπραξη του Grand Succès και εσύ χτενίζεσαι χαμένη στη θάλασσα του παλιού Φαλήρου ύστερα από μια χουντιάρα βραδιά στο Τσιτσάνι. Πώς την είπες, του λέει ο Τατσόπουλος, πώς την είπες ακριβώς αυτή τη λέξη, χουντιάρα, όπως λέμε χουχουλιάρα, το απαντά ο Αρζόγλου και η απίστευτη αυτή στιχομηθεία φτάνει στο τέλος της. Λοιπόν, λέω να το ξεκινήσουμε από εκεί, δηλαδή τι ήταν η Χούντα, κυρία Τριανταφύλλη. Γιατί θέλω μετά, θα μας εξηγήσετε με τον κύριο Καλύβα, πώς έγινε η Χούντα. Τέτοια ανάλυση, κύριε Καλύβα, δεν έχω ξαναδιαβάσει. Στο πώς έγινε η Χούντα, συγγνώμη κυρία Τριανταφύλλη, το πώς έγινε η Χούντα ανθρώπινα όμως. Όχι, έχουμε διαβάσει πώς καταλήξαμε στην δικτατορία, αλλά ανθρώπινα πρώτη φορά το πιάνει κάποιος συγγραφέας με τα χαρακτηριστικά τα δικά σας, εννοώ με τα πολιτικά δεδομένα, να πω την αλήθεια.
10: Η λέξη που χρησιμοποίησατε ήδη δύο φορές και το απόσπασμα φυσικά του Αρζόγλου το μαρτυρά αυτό, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, τον οποίο πολλές φορές φυσικά ξέρουμε τι έγινε στη Χούντα από άποψη πολιτικών γεγονότων και πολιτικών εξελίξεων, αλλά ποιος ξέρει γιατί. Πάντα προσπερνούσαμε τους ανθρώπους. Υπήρχαν άνθρωποι. Υπήρχε μια ολόκληρη κοινωνία για 7 χρόνια και μάλιστα υπήρχαν εκατοντάδες δημιουργοί αυτά τα 7 χρόνια. Η απορία λοιπόν τι συνέβη στην κοινωνία και όχι στην πολιτική. Με την πολιτική πλευρά λίγο πολύ την ξέρουμε. Με τη μία ή την άλλη ερμηνεία μας είναι περίπου γνωστά. Όμως ο ανθρώπινος παράγοντας πάντα ήμασταν πολύ διστακτικοί στο να το πλησιάσουμε. Και εμείς αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι πραγματικά να δούμε τα πράγματα πιο ανθρώπινα, άρα δηλαδή πιο αληθινά. Γιατί στην πραγματικότητα οι άνθρωποι δεν λειτουργούν γραμμικά ή προδιαγεγραμμένα, δηλαδή λένε θα κάνουμε αυτό και το κάνουν. Λειτουργούν με πολύ πιο περίπλοκους μηχανισμούς και μάλιστα παρουσιάζονται, φαίνονται πιο δυνατοί από ό,τι στην αρχή νομίζουν ότι είναι. Βρίσκουν τρόπους και ξεπερνάνε τα πράγματα, δεν μένουν στο σκοτεινό.
9: Για να το πω εγώ και λίγο πιο επιστημονικά, αυτή είναι η καρδιά του βιβλίου, δηλαδή τι συμβαίνει στην κοινωνία. Αυτό θα μπορούσε να περιγραφεί επιστημονικά ως μια κοινωνική ιστορία, μια κοινωνιολογική προσέγγιση της δικτατορίας ή μια μικροϊστορική προσέγγιση, με την έννοια ότι βλέπουμε τα πράγματα να αναπτύσσονται στο επίπεδο των ατόμων, που πολλές φορές ξεχνιέται, και θα έλεγα το μεγαλύτερο κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην έρευνα την επιστημονική της δικτατορίας είναι ότι έχει ασχοληθεί αποκλειστικά με την πολιτική διάσταση. Είτε με το καθεστώς, είτε με την αντίσταση που ήταν αυτή που ήταν, αλλά ήταν περιορισμένη. Και αυτό θα το συζητήσουμε, αναγνωρίζεται από όλους. Με αποτέλεσμα το τι συμβαίνει στην κοινωνία να μην έχει προσεγγιστεί σχεδόν καθόλου.
8: Ούτε και για τους πολιτικούς που δρούν, ενώ προδικτατορικά ή μέσα στη Χούντα, μέσα στη δικτατορία, ούτε και για τους δικτάτορες μαθαίνουμε σε ανθρώπινο επίπεδο.
9: Ναι,
8: είναι μια ιστορία η οποία έχει αυτήν την απόσταση της πολιτικής διαχείρισης, ας πούμε. Έτσι.
9: Είναι μια γεγονοτολογική ιστορία, ναι, κυρίως, που στέκεται στα μεγάλα συμβάντα και στέκεται και σε καρικατούρες πολύ συχνά. Αυτό που είναι πολύ χαρακτηριστικό είναι πώς περιγράφουμε την εποχή εκείνη. Όταν μιλάμε για την περίοδο 67-74, λέμε η Χούντα, δηλαδή το καθεστώς. Δηλαδή ουσιαστικά τι κάνουμε. Θεωρούμε ότι η κοινωνία ήταν πλήρως υποχείριο της Χούντας, του καθεστώτος, ότι δεν υπήρχε αυτόνομα.
8: Ήταν.
9: Δεν ήταν. Και όχι μόνο δεν ήταν, αλλά η κοινωνία άλλαζε με ραγδαίους ρυθμούς, με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και αυτό είναι ένα δεύτερο σφάλμα. Το πρώτο είναι ότι την αγνοούμε την κοινωνία σαν να μην υπάρχει. Το δεύτερο είναι θεωρούμε ότι κάπως τον Απρίλιο του 67 πήγε για ύπνο και ξύπνησε τον Ιούλιο του 74. Είναι αυτό που ονομάζουμε στο βιβλίο η θεωρία της ωραίας κοιμωμένης. Ενώ στην πραγματικότητα η κοινωνία του 74 έχει πολύ μικρή σχέση μόνο με αυτή του 67. Ακόμα και τα πρόσωπα των ανθρώπων αλλάζουν, δηλαδή άλλα ρούχα, άλλες εμφανίσεις, άλλα μυαλά. Όχι μόνο δεν σταματάει η ανάπτυξή της, εξελίσσεται. Χρησιμοποιούμε πολύ συχνά μία μεταφορά που την έδωσε ο ίδιος ο δικτάτορας ο Παπαδόπουλος, ότι πρέπει να μπει η κοινωνία σε γύψο. Γιατί η θεωρία, ας πούμε, των συνταγματαρχών ήταν ότι είχε προβλήματα σοβαρά.
11: Έπρεπε να θεραπευτεί η ασθενούσα κοινωνία.
9: Ακριβώς. Mm. Αλλά αυτό το έχουμε υιοθετήσει και εμείς και θεωρούμε ότι εφόσον ήταν στο γύψο, δεν άλλαζε τίποτα. Στο γύψο είσαι ουσιαστικά ακινητοποιημένος και δεν έχεις και αυτόνομη δική σου υπόσταση. Αυτό που βλέπουμε στο βιβλίο και αυτό που το βιβλίο τεκμηριώνει, πιστεύω, με αρκετά συντριπτικό τρόπο, είναι ότι στην πραγματικότητα η κοινωνία είχε μια αυτόνομη ύπαρξη και έκανε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία εμείς για λόγους που θα συζητήσουμε δεν τα αναγνωρίζουμε.
11: Η συμβιβασμένη κοινωνία, κύριε Καλύβα.
9: Υπάρχει, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και μπαίνουμε αμέσως στα πολύ βαθιά νερά, υπάρχει αυτή η αντίληψη στην Ελλάδα που μας κυνηγάει, που είναι ότι ο συμβιβασμός είναι κακό πράγμα και η αντίσταση και ο ηρωισμός είναι το μόνο καλό πράγμα. Θεωρητικά μπορεί αυτό να ισχύει, γιατί το συμβιβασμό στην αντίληψη αυτή το ταυτίζουμε με τη δειλία και τον ηρωισμό το ταυτίζουμε με την, ας πούμε, πραγματικά ουσιαστική υπόσταση της ψυχής. Στην πράξη όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ο ηρωισμός πολλές φορές μπορεί να αποδειχθεί αυτοκαταστροφικός ή να φτάσει σε ένα σημείο αδιεξόδου, να είναι αδιέξοδος. Και από την άλλη ο συμβιβασμός πολλές φορές ανοίγει δρόμους. Δρόμους που δεν τους γνωρίζουμε, που δεν τους περιμένουμε και οδηγεί σε κατακτήσεις πολύ μεγαλύτερες. Αυτό που θεωρούμε ότι έγινε την εποχή εκείνη από τη λεγόμενη μεταξύ εισαγωγικών συμβιβασμένη κοινωνία ήταν ότι η κοινωνία παρέκαμψε το καθεστώς, γιατί δεν μπορούσε να τα βάλει με ένα καθεστώς οπλισμένο και αδίστακτο, και αυτό που έκανε ήταν βρήκε το δρόμο της να δημιουργήσει και να υπάρξει με έναν τρόπο που θα έλεγα ότι κοιτώντας τον από την πλευρά, την ενημερωμένη πλευρά του σήμερα που βασίζεται στην έρευνα, ήταν ένα συμβιβασμός που οδήγησε σε ένα, θα έλεγα, πολύ αξιόλογο αποτέλεσμα που δεν μπορούμε να το παραγράψουμε και δεν θα έπρεπε, που πρέπει να μας εμπνεύσει και όχι να τον απορρίψουμε. Αλλά θα συζητήσουμε γιατί ουσιαστικά η ίδια η κοινωνία επέλεξε να φυγηθεί αυτόν τον συμβιβασμό της με αρνητικό τρόπο και όχι με θετικό.
11: Και όταν βγήκαμε από την περίοδο της δικτατορίας, ξεχάστηκαν όλα τα πίσω.
9: Ακριβώς. Δηλαδή, ξαναείπαμε το αφήγημα με έναν τρόπο που υποτιμούσε ή πολλές φορές έσβηνε όλον αυτόν τον πλούτο της περίοδου εκείνης. Και παρήγαγε ένα αφήγημα ότι τότε ουσιαστικά δεν έγινε τίποτα. Ήταν μια περίοδος σκότους.
11: Κυρία Τριανταφύλλη, ψάχνει μύθους η κοινωνία. Δηλαδή, θέλει να φτιάχνει μύθους για να ζει με τους μύθους της.
10: Φυσικά, και μας αρέσουν πολύ οι μύθοι, δηλαδή, και εξυπηρετούν κιόλας πολύ οι μύθοι, γιατί αμέσως βγάζουν από πάνω μας την ευθύνη του να συνδιαλλαγούμε με τις καταστάσεις με έναν λίγο πιο γενναίο τρόπο και λίγο πιο σοφό τρόπο. Αν, ας πούμε, κάτι το ονομάσουμε μεγάλο και μυθικό, το οποίο φυσικά έχει απόσταση από εμάς, αμέσως απαλλασσόμαστε εμείς από την διαδικασία συμμετοχής σε μια προσπάθεια ανάλογης δημιουργίας. Το πολύ ενδιαφέρον στη δική μας εδώ περίπτωση είναι ότι άνθρωποι που πραγματικά είναι μύθοι, θα τους αναφέρουμε παρακάτω με ποιους καλλιτέχνες κυρίως ερευνήσαμε, το πολύ ενδιαφέρον για μας σήμερα είναι να δούμε τη διαδικασία μέχρι να γίνουν μύθοι. Γιατί αυτό ίσως να είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μαγιά για μας. Και εμείς τώρα είμαστε νέοι καλλιτέχνες, ζούμε σε αυτή την κοινωνία και ίσως να έχει μεγαλύτερη σημασία να δούμε πώς διαχειριστήκανε όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο και πώς βρήκανε τρόπους να υπάρξουν και να δημιουργήσουν μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.
9: Είναι μια πολύ αισιόδοξη ιστορία αυτή που διηγούμαστε. Δηλαδή ότι παρά τις αντίξωες πολιτικές συνθήκες μπορείς να φτιάξεις πράγματα τα οποία έχουν μια διαχρονική αξία. Το ότι, για παράδειγμα, ακούμε ακόμα και σήμερα τα τραγούδια που φτιάχτηκαν τότε, αυτό από μόνο του κάτι μας λέει. Ενώ αντίστοιχα, θα έλεγα πολλές φορές σε περιόδους που οι συνθήκες είναι εξαιρετικά ελεύθερες και ανοιχτές, δεν καταφέρνουμε ενδεχομένως να πετύχουμε κάτι τέτοιο.
11: Ναι. Άρα θα εξηγήσουμε τι είναι εκείνο που δίνει την όθηση, αν δηλαδή υπάρχει ένα γεγονός μέσα στο οποίο ζει μια κοινωνία που θα δώσει την έμπνευση και την όθηση για να φτιάχνουν τα μεγάλα έργα, αλλά πριν πάμε εκεί, συνυπάρχουν τα παιδιά των μικροαστών που μεγαλουργούν σε μια χρονική στιγμή, σε αυτήν την τριετία, γιατί η περίοδος στην οποία περιγράφεται, αλήθεια, πότε έγινε το Big Bang?
9: 70-73, το οποίο δεν είναι τριετία. Ωραία. Είναι 4 χρόνια, το 70, το 71, το 72 και το 73.
11: Και το ολόκληρο το 73.
9: Ναι.
11: Μάλιστα.
9: Και θα έλεγα ότι ένα εντυπωσιακό στοιχείο που περιγράφουμε είναι ότι ακόμα και μετά το Πολυτεχνείο, που είναι πραγματικά μια μεγάλη τομή στη δικτατορία, δεν σταματάει αυτός ο ρυθμός, περιορίζεται κάπως, χάνει τη δυναμική του, αλλά δεν σταματάει. Όπως επίσης και σε κάποιους τομείς, όπως είναι το τραγούδι και η μουσική, ίσως και πριν το 70 έχουμε πάρα πολύ σημαντικά έργα.
11: Είναι τα παιδιά των μικροαστών μαζί με κάποιες πιο φωτεινές προσωπικότητες που έρχονται από τη δεκαετία του 60. Ας πούμε είναι οι Κολώνες, ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης, πέριξη των οποίων γίνεται αυτή η έκρηξη μαζί με τον Σαββόπουλο, που είναι ο τρίτος πυλώνας.
9: Είναι εντυπωσιακό το γεγονός, και το αναφέρουμε στο βιβλίο, ότι πολλοί από τους δημιουργούς της εποχής εκείνης είναι άτομα που ουσιαστικά είναι μεταξύ 20 και 35 χρονών. Δηλαδή ξαφνικά έχουμε μια πολύ μεγάλη νεανική δημιουργικότητα, όπου για πρώτη φορά σε μια κοινωνία που, μην ξεχνάμε, ήταν αρκετά ιεραρχική και γεροντοκρατική, οι νέοι μπαίνουν στο προσκήνιο. Και σε αυτό η Ελλάδα δεν διαφέρει από άλλες δυτικές χώρες της εποχής εκείνης, που μετά το Μάη του 68 ουσιαστικά έχουμε νέα αιτήματα και την νεολαία πραγματικά να βρίσκεται στο προσκήνιο της ιστορίας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Η απάντηση είναι πολύ προφανής αν τη δούμε. Είναι η τεχνολογία και η επιστήμη και η μεγάλη πρόοδος και η ανάπτυξη της τριτοβάθμιας παιδείας οδηγούν ουσιαστικά σε μια πρωτόγνωρη, θα έλεγα, στιγμή όπου η νεολαία πλέον δεν ακολουθεί την ουρά της κοινωνίας, αλλά προπορεύεται.
11: Και όλα αυτά, κλείνοντας το πρώτο μέρος της συνάντησής μας, όλα αυτά λοιπόν σε μια στιγμή που η λογοκρισία είναι λογοκρισία ή είναι ντεμή λογοκρισία. Η δικτατορία έχει χαρακτηριστικά χιλιανής δικτατορίας, του Πινοσέτ ή ξέρω εγώ της Αργεντινής δικτατορίας, που εκπαραθυρώνονται από τα αεροπλάνα άνθρωποι, βασανίζονται, δολοφονούνται, εξαφανίζονται.
9: Όπως λέει χαρακτηριστικά, ναι, και ο Οδυσσέας Ελίτης σε μια συνέντευξη που δίνει το 1972, αν θυμάμαι καλά, ευτυχώς λέει, η Ελλάδα δεν είναι χιλή, ή το 73. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα στην καταστολή που έχουμε και ζούμε στην Ελλάδα και σε κάποιες άλλες δικτατορίες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά δεν είναι το μόνο στοιχείο, γιατί η λογοκρισία, πέρα από τα χαρακτηριστικά που έχει, όπως θα συζητήσουμε και θα δούμε, στην πραγματικότητα δεν λειτουργεί τόσο αποτελεσματικά όσο νομίζουμε. Και υπάρχει και εδώ μια μεγάλη σύγχυση, ότι νομίζουμε ότι επειδή υπήρχε λογοκρισία, δεν υπήρχε έκφραση. Μπορεί να υπάρχει λογοκρισία και μπορεί παρά τη λογοκρισία και ίσως και εξαιτίας της να υπάρχει καταπληκτική έκφραση.
11: Ναι. Και ταυτοχρόνως να υπάρχουν άνθρωποι στην εξορία διωγμένοι από το δικτατορικό καθεστώς, αλλά δίπλα ακριβώς στην ίδια μέσα κοινωνία γίνεται αυτή η ανάπτυξη, αυτή η έκρηξη. Η πολιτιστική, πολιτισμική εξουσία.
9: Έχουμε μια συνύπαρξη, μια, ναι, συνύπαρξη καταστολής των ανθρώπων που δρούν πολιτικά εναντίον του καθεστώτος και την, κατά τα άλλα, ας πούμε, τη ζωή που ακολουθεί το δρόμο της στην κοινωνία, αλλά έχουμε και μεγάλη διαφοροποίηση και στην καταστολή. Δηλαδή, πριν το 70 υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στα Ξερονήσια, στη Γιάρο κυρίως, αλλά θα δούμε ότι σταδιακά αυτοί απελευθερώνονται και μπαίνουν κατευθείαν σε αυτό το ρυθμό της ζωής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Γιάννης Ρίτσος, γνωστός κομμουνιστής ποιητής, τον έχουν στείλει στη Σάμο, αν θυμάμαι καλά, επιστρέφει στην Αθήνα και αμέσως αρχίζει να βγάζει καινούρια βιβλία.
11: Κυρίες και κύριοι, μετά το διάλειμμα, το δεύτερο μέρος της σημερινής μας πρώτης για την ιστορία της μεγάλης έκρηξης της τετραετίας 1970-1973 με συγγραφείς τον Στάθη Καλύβα και την Ατάσα Τριανταφύλλη. Ερχόμαστε σε λίγο. Καλημέρα σας.
1: Χορηγός ΔΕΗ.
12: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
13: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
15: Φουλ.
14: Όλα είναι τέλεια.
15: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
16: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
17: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
18: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
19: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά την εκεχηρία που συμφωνήθηκε χθες το απόγευμα μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται στην Ελβετία με την παρουσία του ειδικού αποσταλμένου του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ, και ενώ εξετάζονται πιθανές συνομιλίες για επανεκκίνηση της διαδικασίας γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Την είδηση μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να αφιχθεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή. Σε 60 ημέρες θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, διεμήνυσε εχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του εχθές από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Σχετικά με τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να βρεθούν σήμερα οι 7 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα παράνομης παροχής συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω διαδικτύου, το οποίο εξαρθρώθηκε στην Κρήτη μετά από πολύμηνη έρευνα των αρχών. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές Χανίων συνέλαβαν εχθές το βράδυ και ανακρίνουν ένα 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
21: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
22: Χορηγός ΔΕΗ.
23: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εάν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, προσκεκλημένοι από σήμερα, από το πρώτο Σάββατο, φίλες και φίλοι, και για αρκετά επόμενα, δύο συγγραφείς ενός εξαιρετικού βιβλίου, το οποίο σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Είτε είστε μιας ηλικίας, δηλαδή είμαστε συνομήλικοι, είτε είστε νεότεροι. Νεότεροι θα μάθετε πάρα πολλά, οι μεγαλύτεροι επίσης θα θυμηθείτε, αλλά πιθανότατα και εσείς, όπως και εγώ, έμαθα πάρα πολλά πράγματα και τακτοποίησα πολλά πράγματα στο μυαλό μου από την έρευνα την οποία έκαναν ο Στάθης Καλύβας, πολιτικός επιστήμων, και η Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης, και συνέπραξαν στη συγγραφή του βιβλίου με τον τίτλο Big Bang 1970-1973, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Μπορεί να ακούγεται ως μια αντίφαση και να λέμε, μα είναι δυνατόν μέσα στην δικτατορία? Εμείς ξέραμε ότι η σκλαβιά τα σκέπαζε όλα. Και όμως, κυρίες και κύριοι, οι δύο συγγραφείς με το έργο τους, με το ερευνητικό τους έργο, αποδεικνύουν και καταδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Καλημέρα σας, κυρία Τριανταφύλλη. Καλημέρα σας, κύριε Καλύβα.
9: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
23: Πάμε λοιπόν, οι εκπομπές αυτές θα έχουν και πολύ τραγούδι για να θυμηθούμε τα σουξέ της εποχής.
9: Το Τιρελεντά είναι ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στο πρώτο δίσκο της εποχής εκείνης του Σαββόπουλου, το Περιβόλητο Τρελού, που κυκλοφορεί στο τέλος του 69 και σηματοδοτεί κατά κάποιο τρόπο έτσι την εμφάνιση αυτής της καινούργιας περίοδου. Ο Σαββόπουλος έχει βγάλει ήδη ένα δίσκο που είναι το Φορτηγό, που περιλαμβάνει και μπαλάντες αλλά περιλαμβάνει και πιο πειραματικά τραγούδια όπως τη Ζωζό, ξέρω εγώ κλπ, τα οποία έχουν και μια σκοτεινή διάσταση. Θα περάσει ο ίδιος μια περιπέτεια όταν θα φυλακιστεί το καλοκαίρι του 1967 αμέσως μετά το πραξικόπημα στα κρατητήρια της ασφάλειας και μάλιστα θα υποστεί και φάλαγγα, τα έχει περιγράψει πολύ αναλυτικά ο ίδιος, και σε αυτό το διάστημα παραδόξως θα αποφασίσει ότι θέλει να γίνει καλλιτέχνης και θα γράψει και κάποια πολύ ωραία τραγούδια μέσα.
23: Και κάπου βρήκατε να λέει ότι από την ώρα που έγραψα τραγούδια στην περίοδο της Χούντας είμαι πια τραγουδοποιός, αυτή θα είναι η δουλειά μου.
9: Ναι, γιατί πριν τον είχε πιάσει μια κατάθλιψη, ο δίσκος στο Φορτηγό δεν πήγαινε πολύ καλά, δεν ήξερε ποιος ήταν ο ρόλος του και εκεί πραγματικά καταστάλαξαν όλα μέσα του.
23: Τον εγκατέλειπαν οι οπαδοί του. Οι οπαδοί εννοώ οι ταυτισμένοι με εκείνον.
9: Όχι ακόμα, αλλά αυτό τι κάνει, φεύγει όταν απελευθερώνεται, παντρεύεται, γνωρίζει μάλιστα τη γυναίκα του γιατί του φέρνει φαγητό στη διάρκεια της κράτησης, η Άσπα, και πάνε στη Γαλλία όπου συμπίπτει η παρουσία του με το Μάη του 68 και μετά για λίγο στην Ιταλία και στο τέλος του 68 επιστρέφει στην Ελλάδα γιατί έχει μείνει έγκυος η γυναίκα του και αποφασίζει ότι και δεν μπορεί και δεν θέλει κιόλας να ζήσει έξω. Και σκεφτείτε τώρα ένας άνθρωπος που υποτίθεται έχει βασανιστεί για τις ιδέες του που αποφασίζει να επιστρέψει. Και τι συναντάει όταν επιστρέφει? Δεν συναντάει αυτό που περιμένει. Συναντάει μια πολύ ζωντανή κοινωνία. Λέει ο ίδιος, συζητάγαμε για την πολιτική, όχι ανοιχτά, αλλά στα σπίτια. Και ξεκινάει να φτιάχνει ένα καινούριο δίσκο. Τον οποίο το παρουσιάζει αρχικά σε έναν καινούριο χώρο, γιατί δεν επιστρέφει στην Πλάκα, όπου είναι η κλασική του, ας πούμε, ο χώρος των Μπουάτ, αλλά σε ένα υπόγειο το οποίο βρίσκεται στην οδό Χέιδεν, σε μια πάροδο της Πατησίων που ονομάζεται Ροντέο. Γιατί ονομάζεται Ροντέο? Γιατί είχε φτιαχτεί με θέμα, ας πούμε, το Far West. Δηλαδή ένας χώρος θα λέγαμε άσχετος. Και αρχίζει και παρουσιάζει.
10: Δεν πάει στην Πλάκα, ναι. Δηλαδή που ήταν το σύνηθες.
9: Και αντί να παίζει αυτά τα τραγούδια του Τουρβαδούρου με την κιθάρα, όπως λέει ο ίδιος, να είμαι ένας μανιαμούνιας που κλαίω πάνω σε ένα σκαμνί, εγκαινιάζει ένα καινούριο στυλ. Το οποίο καινούριο στυλ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θα θεωρούσαμε ότι είναι η περιραίουσα πραγματικότητα της εποχής. Είναι ζωντανό, είναι ευχάριστο, είναι πολύχρωμο. Και είναι με μια μπάντα μουσική και έχει ένα ψυχεδελικό χαρακτήρα που είναι η τάση της εποχής. Ο ίδιος φοράει παρδαλά που κάμισα και αυτό στεναχωρεί τους προηγούμενους οπαδούς του που τον εγκαταλείπουν τότε, δεν έρχονται να τον παρακολουθήσουν.
23: Η πρώτη φάση είναι αυτό που λέμε νέο κύμα, είναι νεοκυματικός,
9: ναι, ακριβώς.
23: Ναι.
9: Και επίσης κάπως ταυτισμένος με τους Λαμπράκηδες, δηλαδή είχε μια σχέση και με την αριστερά. Οπότε όλοι αυτοί κάπως το ξενίζονται από αυτή την αλλαγή. Τη βρίσκουν πολύ αμερικάνικη, πολύ pop. Οπότε ο ίδιος στην αρχή κάπως απογοητεύεται, αλλά μετά διαπιστώνει ότι έρχεται ένας καινούριος κόσμος που δεν ήξερε ότι υπήρχε, που είναι οι γιαγιέδες από τη Φωκίωνος Νέγρη, που έρχονται και γεμίζουν το Ροντέο και δημιουργείται μια τρομερή ατμόσφαιρα. Και άμα δει κανένας τις φωτογραφίες της εποχής, γίνεται χαμός. Και τα τραγούδια του έχουν μια ζωντάνια και θα έλεγα μια χαρά. Και τον Τιρελαντά βγάζει ακριβώς αυτή τη χαρά που δεν ταυτίζουμε με την περίοδο της καταπίεσης, της κατασχολής και του σκοταδιού. Αυτή την τρομερή αντίφαση που αξίζει να σκεφτούμε πολύ περισσότερο.

0: Και διατηρείται, φίλοι, όπως έκανε αυτή την εξιστόρηση ο κύριος Καλύβας και είπε ότι ο Σαββόπουλος για κάποια περίοδο αυτοεξορίστηκε επί της ουσίας με την σύζυγό του. Αλήθεια, πώς αντιμετωπίζονται όσοι επιλέγουν να αυτοεξοριστούν σε σχέση με αυτούς που μένουν πίσω ή που φεύγουν για λίγο αλλά θέλουν να γυρίσουν πίσω? Υπάρχει ένα τέτοιο παράδειγμα, δηλαδή ας πούμε ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, διαβάζω τη βιογραφία του, είπε εγώ θέλω να πάω πίσω να γυρίσω ταινία.
1: Ναι.
0: Δημιουργούνται κόντρες μεταξύ στη σχέση των ανθρώπων ανάλογα με τις επιλογές τους.
1: Νομίζω ότι αυτός ο διαχωρισμός άρχισε να γίνεται μετά τη δικτατορία, δηλαδή όταν είχαν επιστρέψει και οι από έξω. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι με ποιο τρόπο σκεφτήκανε αυτοί που μείνανε να εκμεταλλευτούν το χώρο που ξαφνικά υπήρξε. Γιατί το γεγονός ότι φύγανε πολλοί καλλιτέχνες, στην πραγματικότητα δημιούργησε και ένα ανοιχτό χώρο, ένα καινούριο χώρο. Δημιουργήθηκε ένα κενό. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι κάποιοι το είδανε και επιλέξανε να μείνουνε. Και έχει και το πολύ πολύ ενδιαφέρον που το βρήκαμε στην πορεία της έρευνας, όπως ο Σαββόπουλος φυσικά πιο πολύ από... μάλλον από όλους, δεν διαλέξανε, δεν αναζητούσανε τον προ-δικτατορίας εαυτό τους, τον καλλιτεχνικό εαυτό τους. Δηλαδή, δεν είναι ότι είχαν μια πορεία και ήρθε η δικτατορία και προσπαθούσαν να διώξουν τη συνθήκη της λογοκρισίας, της διώξης και οτιδήποτε, προκειμένου να κρατήσουν τον εαυτό που είχαν. Αυτό που συνέβη στην πραγματικότητα είναι ότι αυτή η συνθήκη τους ανάγκασε να εφεύρουν ένα καινούριο εαυτό, δηλαδή καλλιτεχνικό εαυτό, καινούργια πράγματα, καινούριους κώδικες. Και τους όθησε στο να στρίψουν προς δρόμους που πιθανότατα να μην είχαν σκεφτεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Πιστεύω ότι αυτό είδανε πολύ, δηλαδή αυτή τη δυνατότητα, αυτή την προοπτική, πιστεύω ότι είδανε πολύ όπως ο Αγγελόπουλος, και γι' αυτό επιλέξανε να χτίσουν, να ξεκινήσουν μια καινούρια πολιτισμική γλώσσα.
2: Αυτό δεν το, βέβαια, δεν το βλέπουν πάντα ευχάριστα αυτοί που αποφασίζουν να μείνουν, αλλά και οι ίδιοι που αποφασίζουν να μείνουν πολλές φορές επιστρέφουν. Δηλαδή μετά το 72 έχουμε μια σειρά από μεγάλων επιστροφών. Ο Ελίτης, ο οποίος ζει εκτός Ελλάδας, αποφασίζει να επιστρέψει και να δημοσιεύσει.
1: Ο Μαρκόπουλος.
2: Ο Μαρκόπουλος το ίδιο. Οπότε...
0: είμαι σε μια ακόμη επιστροφή εγώ, όπως έτσι ξεκινάει το βιβλίο. Παρασκευή 28 Ιουλίου 1972, ο Μάνος Χατζηδάκης επιστρέφει στην Ελλάδα ύστερα από 5 χρόνια παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά δεν έφυγε για να κάνει αντιδικτατορικό αγώνα.
2: Είχε φύγει πριν και είχε φύγει για να συμμετάσχει σε μια μεγάλη παραγωγή του Broadway που ήταν ένα show με τον Ζιλ Ντασάν και την Μελίνα Μερκούρη, και αυτός να γράψει τη μουσική. Έμεινε εκεί για φορολογικούς λόγους, γιατί είχε διάφορες διαμάχες φορολογικές στην Ελλάδα, και κάποια στιγμή έλυσε το πρόβλημα και αποφάσισε να γυρίσει το 72, και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η περιγραφή αυτής της επιστροφής, γιατί είναι ένας πυλώνας της μουσικής. Ο Θοδωράκης έχει επιλέξει ουσιαστικά να ζει στο εξωτερικό με πάρα πολύ έντονο πολιτικό και αντιστασιακό ρόλο. Ο Χατζηδάκης αποφασίζει να πάρει ένα διαφορετικό δρόμο. Και η επιστροφή του αυτή, που ξεκινάει και τη διήγηση του βιβλίου, δημιουργεί έτσι μια μεγάλη περιέργεια και τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι: τι θα κάνετε, κύριε Χατζηδάκη, εδώ? Λέει αυτός: εγώ γυρίζω γιατί θέλω να ασχοληθώ, να κάνω μια στροφή στην καριέρα μου. Δεν θέλω να γράψω πια τα τραγούδια που έγραφα πριν. Πολλές φορές τον ταυτίζουν με τα τραγούδια της Αλίκης Βουγιουκλάκης, στις ταινίες αυτές. Θέλω να κάνω ένα πολύ πιο σοβαρό έργο, τους λέει.
0: Έχει κερδίσει το Όσκαρ στο μεταξύ.
2: Έχει κερδίσει το Όσκαρ, είναι διεθνής, είναι ακόμα και στην απουσία του βγαίνουν τραγούδια δικά του, τα οποία ο ίδιος τα καταδικάζει. Μάλιστα βγαίνουν τραγούδια που έχουν ενορχίστρωση του Δήμου Μούτσι, και αυτά τα τραγούδια δεν έχουν το χατζηδακικό ύφος, παρόλα αυτά γίνονται τεράστιες επιτυχίες. Τραγούδια όπως «Άμα ελευθερωθεί η Κρήτη» ή διάφορα άλλα.

0: τη θάλασσα.
1: Ο ίδιος τα καταδικάζει αυτά και λέει: θέλω να κάνω κάτι τελείως καινούριο. Και το ρωτάει ένας δημοσιογράφος, πώς κρίνεται, λέει, αυτή την περίοδο 67-72 πολιτιστικά. Και ο ίδιος, αντί να αποφύγει την ερώτηση, λέει: κοιτάξτε, είναι πολύ νωρίς για να την κρίνουμε. Εμένα με ενδιαφέρει μια άλλη περίοδος, πολύ πιο σκληρή, λέει, που είναι η περίοδος 45-50, όπου γίνανε και εκεί πολύ σημαντικά πράγματα. Εγώ εκεί θέλω να αναφερθώ, αυτήν θέλω να καλλιεργήσω και να φέρω στο σήμερα. Και νομίζουμε ότι αυτό το χρησιμοποιούμε στο άνοιγμα του βιβλίου, γιατί ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι να ακολουθούμε το κάλεσμα του Χατζηδάκη να κρίνουμε την περίοδο 67-74, που δεν ήθελε εκείνος να κρίνει τότε, γιατί ήταν ακριβώς μέσα σε αυτήν.
2: Πώς έγινε η Χούντα, κύριε Καλύβα?
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
3: Υπάρχουν πολλές... σίγουρα.
1: Τους κατέλαβε όλους, ήταν μια μεγάλη έκπληξη. Κανένας δεν το περίμενε. Παρότι συζητιέται ως ενδεχόμενο, είναι λίγο σαν την ιστορία με το Βοσκό και τον Λύκο. Φωνάζουμε ο Λύκος, και όταν έρχεται ο Λύκος, κανένας δεν το πιστεύει ότι θα έρθει. Οπότε όλοι πιάνονται στον ύπνο.
2: Και η αριστερά κοιμάται.
1: Και η αριστερά και η δεξιά. Και είναι χαρακτηριστικό ότι συλλαμβάνονται όλοι, δεν ανοίγει τσιμουδιά, ο βασιλιάς υπογράφει, ορκίζει τη νέα κυβέρνηση, ενώ υπάρχουν κάποιες δυνατότητες στην αρχή να εμποδιστεί αυτό το πράγμα, όλοι υποτάσσονται με μια τρομερή ευκολία, η οποία δεν έχει, θα έλεγα, περιγραφεί και τόσο συστηματικά. Για να απλοποιήσουμε τα πράγματα, θα πούμε ότι η Χούντα ουσιαστικά είναι μια απάντηση στη χρεοκοπία του πολιτικού συστήματος, όπου δεν μπορούν να σχηματιστούν κυβερνήσεις, όπου υπάρχει συνεχής, θα έλεγα, μια κατάσταση συνεχών διαμαρτυριών. Τα δύο μεγάλα κόμματα δεν μπορούν να συμβιβαστούν και να συνενέσουν, και εκεί βλέπουμε το πόσο μεγάλη είναι η αξία των συμβιβασμών. Αν είχαν συμβιβαστεί τότε, δεν θα είχαμε αυτό το φαινόμενο. Με αποτέλεσμα, πολλοί κόσμοι.
2: Αναφέρεστε στην ΕΡΕ και στην Ένωση Κέντρο.
1: Ακριβώς. Ναι. Στον Γεώργιο Παπανδρέου και τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, που έχει φύγει ο Καραμαλής και είναι ο ηγέτης της δεξιάς τότε. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι οι άνθρωποι που περιγράφουν την εποχή εκείνη, άνθρωποι που παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, όπως η Ελένη Βλάχου, που είναι η εκδότρια της εφημερίδας Καθημερινή, ας πούμε, λένε ότι κατά κάποιο τρόπο δεν παρεξηγώ, λέει, τον ελληνικό λαό που είδε την έλευση της Χούντας με ένα σχετικό βαθμό ανακούφισης, γιατί ήταν η κατάσταση πολύ άσχημη. Οπότε σου λέει πόσο χειρότερη θα είναι αυτή. Αυτό που ακούγαμε στη διάρκεια της κρίσης. Δηλαδή πόσο χειρότερα μπορούν να πάνε τα πράγματα. Και όμως μπορούν να πάνε χειρότερα. Είναι αυτό το σφάλμα που κάνουμε πολλές φορές, που μια κακή κατάσταση στη δημοκρατία την απορρίπτουμε, ανοίγοντας την πόρτα σε πολιτική ανομαλία ουσιαστικά.
2: Σε ακόμη χειρότερες θέσεις. Η δικτατορία είναι συνέχεια αυτού που λέμε του εμφυλίου πολέμου, κύριε Καλλίβα?
1: Όχι, είναι κάτι τελείως καινοφανές. Μάλιστα δεν έχει και σχέση με παλιότερες δικτατορίες που ήταν συνδεδεμένες με τα πολιτικά κόμματα στη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Αυτή η δικτατορία έχει ένα πολύ έντονο συντεχνιακό χαρακτήρα, και δεν είναι απλώς συντεχνιακός χαρακτήρας του στρατού εν γέννη, αλλά ας πούμε των σχετικά κατώτερων αξιωματικών, των συνταγματαρχών που εξεγέρθηκαν εναντίον της στρατιωτικής ιεραρχίας, το οποίο και αυτό ήταν πρωτοφανές για την Ελλάδα.
2: Οι οποίοι προκαταλαμβάνουν αυτό που ενδεχομένως θα γινόταν από τους ανώτατους αξιωματικούς. Υπάρχει τέτοια διάθεση, δηλαδή, της υψηλής ιεραρχίας να
1: υπήρχε μία
2: σε μία
1: συζήτηση που γινόταν τότε.
2: Διακοπή της δημοκρατίας.
1: Ούτως ώστε για να λυθούν τα αδιέξοδα στα οποία είχε περιέλθει η κατάσταση, είναι πολύ σύνθετα και δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε εκτενώς. Υπήρχε ιδέα μήπως να γίνει ένα time out, να οργανώσουν ένα είδος κινήματος τότε οι στρατηγοί, και για να γίνει ένα ξαναμοίρασμα της τράπουλας με καινούργιες συνθήκες, για να ξαναμπεί η ζωή, η πολιτική, σε ένα κανάλι με περιορισμούς μεν, αλλά δεν θα ήταν δικτατορία. Αυτή ήταν η αρχική ιδέα, τέλος πάντων. Οι στρατηγοί αναθέτουν ουσιαστικά στους συνταγματάρχες που ειδικεύονται στη διοργάνωση αυτών των κινημάτων με βάση σχέδια που είχαν εκπονηθεί, το σχέδιο Προμηθέας Φερρυππίν, που είχαν εκπονηθεί για το τι θα συνέβαινε στην Ελλάδα εάν υπήρχε μια εισβολή από βορρά. Οπότε χρησιμοποιούν την τεχνική αυτή που υπάρχει για να οργανώσουν όλη αυτή την κατάσταση ερήμην των στρατηγών. Δηλαδή τους παρακάμπτουν και τους βραχικυκλώνουν. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτοί δεν ενδιαφέρονται να ταυτιστούν με τη δεξιά, παρότι είναι η ιδεολογία τους, θα λέγαμε, ακροδεξιά. Ουσιαστικά συλλαμβάνουν όλους τους πολιτικούς, αριστερούς και δεξιούς, και καταδικάζουν τον κοινοβουλευτισμό. Δηλαδή το μήνυμά τους είναι αυτό που θα το ονομάζαμε σήμερα λαϊκίστικο, πολιτική χωρίς πολιτικούς. Και σου λένε οι στρατιωτικοί, εμείς το στρατό ξέρουμε να το διοικούμε, άρα ξέρουμε να διοικήσουμε και τη χώρα. Η πολιτική είναι ανίκανη, είναι διεφθαρμένη. Θα κάνουμε πολιτική χωρίς πολιτικούς.
2: Αυτό που ακούμε από ορισμένα κομμάτια της κοινωνίας.
1: Ακριβώς.
2: Στο όνομα των διεφθαρμένων πολιτικών.
1: Στο όνομα της δικαιοσύνης, ναι, στο όνομα της καθαρότητας, στο όνομα του έθνους, του λαού και της Ελλάδας. Δηλαδή είναι μηνύματα τα οποία επανέρχονται με τον καιρό, αλλά τότε τα εξέφραζε μία μερίδα του στρατού. Κάτω από αυτό όμως υπάρχει και μία συντεχνιακή διάσταση, που είναι το γεγονός ότι ο στρατός στην Ελλάδα τότε είναι αυτό που θα λέγαμε σήμερα top heavy. Πάρα πολύ μεσαίοι αξιωματικοί, λίγες θέσεις στρατηγών. Οπότε σημαίνει ότι όταν προάγεις κάποιον, όλοι όσοι είναι από πάνω του πρέπει να προστατευτούν. Δεν το θέλουν αυτό. Είναι και σχετικά νέοι. Είναι μια τάξη ανθρώπων που προέρχονται κυρίως από μικροαστικά και αγροτικά στρώματα. Δεν ταυτίζονται δηλαδή με τις ελίτ. Έχουν υψηλή αίσθηση του καθήκοντος του δικού του και της θέσης τους, ότι δηλαδή είναι οι άνθρωποι που προστατεύουν τη χώρα λόγω του εμφυλίου, ότι μπορούν να γίνουν και σωτήρες της χώρας, αλλά συγχρόνως να βοηθήσουν και το ατομικό του συμφέρον. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά εξασφαλίζονται επαγγελματικά. Αυτή είναι η ενδιαφέρουσα διάσταση του πραξικοπήματος που δεν την αναφέρουμε συχνά.
2: Την δικτατορία την υποκινεί η Ουάσιγκτον. Υπάρχει εμπλοκή των ΗΠΑ στην.
1: Υπάρχουν πολύ στενές σχέσεις. Υπάρχουν στενές σχέσεις ανάμεσα σε διάφορους, θα λέγαμε, πράκτορες Αμερικάνους και τους διάφορους στρατιωτικούς στο πλαίσιο αυτών των σχέσεων και των σχεδίων μέσα στον ψυχρό πόλεμο, αλλά δεν είναι πρωτοβουλία ή σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών η δικτατορία, παρότι αυτό που λεγότανε κατά κόρον την εποχή εκείνη και επικράτησε ότι η δικτατορία είναι αμερικανοκίνητη, ήταν αυτόνομη επιλογή μιας μερίδας Ελλήνων αξιωματικών, την οποία όμως μετά οι Αμερικάνοι την αποδέχθηκαν, διότι δεν ήθελαν να μπλέξουν παραπέρα. Σου λέει, αυτά είναι τα τετελεσμένα γεγονότα, αυτοί πήραν την εξουσία, με αυτούς θα συνεργαστούμε. Και από αυτήν την άποψη έχουν ευθύνη οι Αμερικάνοι που το αποδέχτηκαν αυτό, αλλά δεν είναι το ίδιο με το να πούμε ότι αυτοί το οργάνωσαν.
2: Σε εκείνη την περίοδο, κυρία Τριανταφύλη, υπάρχει αυτό που λέμε στην αισθητική το kitsch. Αυτές οι εκδηλώσεις που οργανώνονται από το καθεστώς μπορεί να έχουν να βρίσκουν θεατές, αλλά ταυτοχρόνως και κάποιοι άνθρωποι αντιμάχονται αυτήν την αισθητική. Τι λέει η έρευνά σας?
3: Αυτό είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποίησε φυσικά το καθεστώς προκειμένου να επηρεάσει με τον τρόπο που πίστευε ότι έπρεπε να επηρεάσει όλες αυτές οι γιορτές. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι τα ρεύματα τα καλλιτεχνικά που αναπτύχθηκαν σχεδόν σε όλα τα πεδία δεν είχαν απαραίτητα διάλογο με αυτές τις γιορτές. Δηλαδή δεν είδαν αυτές τις γιορτές και είπαν «Α, εμείς τώρα θα κάνουμε κάτι άλλο». Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ουσιαστικά οι καλλιτέχνες συνέχισαν μέσα σε αυτό το καινούριο πλαίσιο, το πολύ αυστηρό πλαίσιο, συνέχισαν να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή συνέχισαν να θέλουν να δημιουργήσουν. Και μάλιστα με την φόρα που είχαν από όλη τη δεκαετία του 60, προσπαθήσανε να ακολουθήσουν και ρεύματα που ερχόντουσαν απ' έξω. Δηλαδή η συνομιλία τους, πιστεύω ότι σε έναν απολογισμό είχε να κάνει πιο πολύ, αν δούμε δηλαδή την παραγωγή, είχε να κάνει πιο πολύ με ρεύματα καλλιτεχνικά που ερχόντουσαν απ' έξω, παρά με το διάλογο που λέμε τώρα, ας πούμε, ότι μπορεί να υπήρχε με το Καλή Μάρμαρο ή με αυτές τις γιορτές. Αυτό πιστεύω ότι ήταν κάποια γεγονότα απομονωμένα που συνέβαιναν και πολλές φορές πολλοί καλλιτέχνες και δημοφιλείς καλλιτέχνες συμμετείχαν σε αυτά. Προσπάθησε το καθεστώς και στο Εθνικό Θέατρο, ας πούμε, να χρησιμοποιήσει κάποια εργαλεία, κάποιους καλλιτέχνες προς όφελός του. Όμως σε καμία περίπτωση η δημιουργικότητα δεν περιορίστηκε, ας πούμε, σε αυτά τα πλαίσια.
1: Δεν μπορεί να ταυτιστεί. Δηλαδή θυμάμαι όταν γράφαμε το βιβλίο, με ρωτούσαν κάποιοι φίλοι τι κάνεις τώρα. Λέω, γράφω ένα βιβλίο για την ιστορία του πολιτισμού στη Χούντα. Σιωπή. Και μετά από μερικά δευτερόλεπτα, δηλαδή τις γιορτές της Χούντας, αυτό το kitsch, λες και ο πολιτισμός ήταν το καθεστώς.
2: Απαντάτε αμέσως στη σελίδα 33. Έργα όπως «Ο μεγάλος ερωτικός» του Μάνου Χατζηδάκη, «Ο δρόμος» των Μίμη Πλέσα και Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Ο σταθμός» του Μάνου Λοΐζου και Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Ο Άγιος Φεβρουάριος» του Δήμου Μούτσι, «Διόδια» της Ζένης Μαστοράκη, «Το τρίτο στεφάνι» του Κώστα Ταξί, «Η Ευδοκία» του Αλέξη Δαμιανού, «Η Αναπαράσταση» του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ανάμεσα σε πάρα πολλά άλλα. Προκύπτει δηλαδή ένα εντελώς διαφορετικό αφήγημα, λέτε.
1: Ακριβώς, το οποίο όλα αυτά τα έργα, αν τα σκεφτείτε, τα γνωρίζουμε, γι' αυτό τα αναφέρουμε εκεί, αλλά δεν τα συνδέουμε μεταξύ τους και δεν τα συνδέουμε με την εποχή εκείνη. Είναι σαν να υπάρχουν σε κάποιο, ας πούμε, άλλο σύμπαν.
3: Κάπου.
1: Κάπου, ακριβώς. αυτό που κάνουμε είναι τα συνδέουμε μεταξύ τους, και, γιατί οι δημιουργοί τους πολλές φορές συνεργάστηκαν μεταξύ, δηλαδή η Ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού έχει μέσα τη μουσική του Μάνου Λοΐζου. Δεν είναι δηλαδή οι κόσμοι αυτοί αποκομμένοι μεταξύ τους. Όλο αυτό είναι μια δημιουργική, θα έλεγα, περίοδος όπου όλοι συνομιλούν με όλους και βγαίνει αυτό το πολύ ωραίο αποτέλεσμα, αλλά είναι αποτέλεσμα της εποχής του. Δεν είναι αποκομμένο.
3: Και έχει και πολύ ενδιαφέρον ότι φτιαχτήκαν αυτά τα δίκτυα συνεργασίας, τα οποία μπορεί, δεν ξέρουμε, εντάξει, πότε δεν μπορούμε να ξέρουμε στην ιστορία, αλλά μπορεί υπό άλλες συνθήκες να μην είχε προσπεραστεί το ατομικό κίνητρο, ο ατομικισμός, η προσωπική καριέρα. Αναγκαστήκαν δηλαδή να υπάρξουν όλοι μαζί.
1: Και αυτό το λένε οι ίδιοι. Λένε ότι την εποχή εκείνη υπήρξε πολύ μεγάλη αλληλεγγύη ανάμεσα στους καλλιτέχνες, γιατί αισθάνονταν ότι το πολιτικό καθεστώς ήταν εχθρικό απέναντί τους. Ενώ υπό συνθήκες όπου δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο, μπορεί να θεωρούσαν ότι γιατί να συνεργαστώ εγώ με αυτούς, εγώ έχω, θέλω να το κάνω μόνος μου. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι το ελεύθερο θέατρο εισάγει την ιδέα της συλλογικής σκηνοθεσίας, το οποίο ακόμα και τώρα
3: είναι πρωτοποριακό. Εγώ ακόμα απορώ πως το κάνανε, ας πούμε. Δηλαδή κάπως συγγενέψαν οι καλλιτέχνες μεταξύ τους, το οποίο είναι εντυπωσιακό.
2: Και μετά λέτε όμως στη μεταπολίτευση παίρνει ο καθένας στον δρόμο του. Κάπως έτσι τελειώνει η αφήγηση, κάπως έτσι.
1: Θα το πούμε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το τι συμβαίνει όταν τελειώνει αυτή η περίοδος, γιατί δεν έχουμε συζητήσει βέβαια το τέλος της, γιατί δεν έχουμε παραδειχθεί την ύπαρξή της.
2: Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ακούσουμε κάτι από τον μεγάλο ερωτικό, γιατί από ό,τι διαβάζοντας έμαθα ότι είναι μια κολόνα, ένα στυλοβάτης αυτής της εκρήξεως, με τον Μάνο Χατζηδάκη να υπερασπίζεται ότι δεν κάνει πολιτικό τραγούδι, αμιγώς πολιτικό στο ύφος και στο στυλ του
1: Μοδωράκη. Όχι μόνο το ισχυρίζεται, το γράφει κιόλας. Δηλαδή, ναι. Όταν ανοίγει κανένα το δίσκο στο εσώφυλλο, λέει η πρώτη φράση: ο μεγάλος ερωτικός δεν αντιστέκεται. Που να το πει στην εποχή εκείνη που η αντίσταση είναι στο μυαλό πολλών ανθρώπων και ιδιαίτερα καλλιτεχνών.
2: Αλλά αντιθέτως κάνει αντίσταση με τον μεγάλο ερωτικό. Γιατί... χωρίς να γράφει ερωτικά τραγούδια, αλλά μιλάει για τον έρωτα.
3: Γιατί στην πραγματικότητα ένα κοινό στοιχείο πολλών έργων και του μεγάλου ερωτικού κυρίως που το υπερασπίζεται πολύ ο Χατζηδάκης είναι δύο πράγματα, η ποίηση και η φαντασία, τα οποία ενεργοποιούνται με ταχύτητα απίστευτη, γιατί είναι ένα μέσο ελευθερίας, ας πούμε, γιατί κανείς δεν μπορεί εύκολα να περιορίσει αυτούς τους δύο κώδικες. Οπότε μεταχειριζόμενος αυτούς τους τρόπους αμέσως κάνει αυτό το έργο, το οποίο ναι, δεν αντιστέκεται πολιτικά, αλλά μπορεί να αντιστέκεται υπαρξιακά.
2: Δέχεται κριτική για την επιλογή του. Δέχεται... εκείνη την εποχή από άλλους.
1: Ναι, δέχεται κριτική και υπάρχει μια τρομερή συνέντευξη που δίνει ο Χατζηδάκης στον ταχυδρόμο στον Κώστα Ρεσβάνη, τον δημοσιογράφο. Μάλιστα στην περίοδο της φιλελευθερωποίησης τότε, το 1973, όπου λέγονται πράγματα που πριν δεν λέγονταν. Στο οποίο ο Ρεσβάνης τον κατηγορεί ανοιχτά. Του λέει: τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνετε? Εδώ είναι η εποχή που γίνεται χαμός. Οι νέοι θέλουν ηγεσία, θέλουν πρωτοπορία, θέλουν καθοδήγηση και εσείς μας λέτε ότι δεν σας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα.
2: Ναι, αλλά πρέπει να διαβάσω τι γράφει ο Ρεσβάνης στον πρόλογό του. Είμαι στη σελίδα 324 και διαβάζω. Γράφει, επαναλαμβάνω, στην εισαγωγή του ο δημοσιογράφος Κώστας Ρεσβάνης. Ανοίγουν εισαγωγικά. Αν είχα περάσει 2-24 ώρα στα κρατητήρια ασφαλείας της Χιλής, θα ένιωθα καλύτερα παρά όταν τελείωσε μια συζήτηση 2,5 ώρων με τον Μάνο Χατζηδάκη. Μπορεί να έφταιγε και η αφέλειά μου. Πήγα να τον βρω σαν καλός δημοσιογράφος, οπλισμένος με το επαγγελματικό ερωτηματολόγιο. Ποιο θα είναι το επόμενο έργο σας, τι γνώμη έχετε για τη σημερινή ελληνική μουσική, κάτι τέτοια. Ο Χατζηδάκης, παρά την αρχική του πρόθεση να μιλήσει μόνο για τη δουλειά του, δρασκέλισε γρήγορα-γρήγορα τα όρια, άρχισε μια πάλι με ελεύθερα όλα τα χτυπήματα. Μοίραζε γροθιές όπου έβρισκε. Ένας άλλος Χατζηδάκης. Ο ίδιος άλλωστε δέχτηκε αυτό το άλλος. Έχω αλλάξει τα τελευταία χρόνια, μιλάει ο Χατζηδάκης τώρα. Απέκτησα μεγαλύτερο αυτοέλεγχο. Δεν είμαι πια ο ίδιος. Τώρα ξέρω τι λέω, ενώ παλαιότερα είπα πράγματα που δεν ήθελα. Ο Χατζηδάκης του 73 αποκηρύσσει τον Χατζηδάκη του 61, 62, 63, λέει ο Ρεσβάνης.
1: Και μάλιστα η συζήτηση παίρνει μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση, δηλαδή λέγονται πράγματα σε αυτή τη συνέντευξη που δεν θα τα περίμενε κανένας. Ίσως να διαβάζαμε.
3: Να πούμε βέβαια, μέχρι να βρούμε το απόσπασμα, να πούμε ότι ο Ρεσβάνης εκ των υστέρων πολύ πρόσφατα είχε ζητήσει συγγνώμη για αυτό το σχόλιο που είχε κάνει για το Χατζηδάκη δημόσια, δηλαδή είχε γράψει ένα άρθρο, γιατί προφανώς σε έναν απολογισμό μετέπειτα είδε τα πράγματα με πολύ διαφορετικό τρόπο και κατάλαβε.
1: Ο Χατζηδάκης δηλώνει πως σέβεται τις ταλαιπωρίες των σύγχρονων ηρώων, αλλά δεν πείθεται για τη σημασία τους. και το λέει μέσα στη δικτατορία. Διαθέτει την πνευματική διάβγεια να αναγνωρίσει πως ο ηρωισμός είναι μια σύνθετη υπόθεση και η αντίληψή του τροφοδοτείται από την εμπειρία που είχε ο ίδιος στην εποχή της συμμετοχής του στην ΕΠΟΝ που τον απογοήτευσε φρικτά. Και αυτό που ουσιαστικά προσπαθεί να πει είναι ότι ο ίδιος δεν θέλει να λειτουργήσει ως ταγός και ως ηγέτης. Και δεν τον ενδιαφέρουν οι μόδες της εποχής γιατί ξέρει ότι αυτές θα περάσουν. Και με τον μεγάλο ερωτικό κάνει ένα έργο το οποίο το στίχημά του είναι να ακούγεται και μετά την εποχή του, να γίνει διαχρονικό. Και ξέρουμε εκ του αποτελέσματος ότι το πέτυχε. Ενώ πολλά έργα που δημιουργήθηκαν ως αντιστασιακά τα έφαγε η μαύρη μαρμάγκα. Δεν είχαν την ποιότητα για να σταθούν στον χρόνο. Αυτό είναι η τεράστια του υπέρβαση.
0: Από όλα τα άστρα του ουρανού, ένα είναι που σου μοιάζει.
2: Με το μεγάλο ερωτικό κλείνουμε. Χάρηκα πολύ, κυρία Τριανταφύλλη, για την πρώτη μας συνάντηση. Κύριε Καλύβα, το ίδιο και με εσάς. Κυρίες και κύριοι, η συνέχεια το επόμενο Σάββατο στις 9 το πρωί. Καλή σας ημέρα.
4: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3. Χορηγός ΔΕΗ.

0: που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά την εκεχηρία που συμφωνήθηκε χθες το απόγευμα μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται στην Ελβετία με την παρουσία του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ και ενώ εξετάζονται πιθανές συνομιλίες για την επανεκκίνηση της διαδικασίας γύρω από το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα. Την είδηση μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να αφιχθεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Σε 60 ημέρες θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, διεμήνησε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Σχετικά με τα στενά του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σε τροχιά σύγκρουσης βρίσκονται πλέον ο Αμερικανός Πρόεδρος και η Πρωθυπουργός της Ιταλίας. Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC και αναφερόμενος στην Τζόρτζια Μελόνι, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι αν και τον στήριζε φανατικά, δεν του στάθηκε ούτε εκείνη ούτε το ΝΑΤΟ όταν προέκυψε το θέμα με τα στενά του Ορμούζ. Σε άλλες δηλώσεις του, σε ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο, ανέφερε ότι ο λόγος που έβγαλε φωτογραφία με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό στη σύνοδο της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας είναι γιατί αυτή τον ικέτευσε και αυτός τη λυπήθηκε. Για ψευδείς δηλώσεις έκανε λόγο από την πλευρά της η Τζόρτζια Μελόνι, υποστηρίζοντας ότι τόσο η ίδια όσο και η Ιταλία δεν ικετεύουν. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν εχθές το βράδυ ένα 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Επιπλέον, εντοπίστηκαν ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο τέλεσης εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 45χρονης. Ο 43χρονος έχει οδηγηθεί στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, όπου ανακρίνεται. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να βρεθούν σήμερα οι 7 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα παράνομης παροχής συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω διαδικτύου, το οποίο εξαρθρώθηκε στην Κρήτη μετά από πολύμηνη έρευνα των αρχών. Το συνολικό οικονομικό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Η ζημία που εκτιμάται ότι υπέστησαν οι νόμιμοι πάροχοι συνδρομητικής τηλεόρασης φέρεται να ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, όταν δύο βαγόνια εμπορευματικού σιδηροδρομικού σειρμού έπεσαν από γέφυρα στο Μόναχο κατά τη διάρκεια της νύχτας, καταλήγοντας στο οδόστρωμα. Δεν έχει αποσαφινιστεί πόσο χρόνο θα χρειαστεί η ανάσυρση των βαγονιών. Τμήμα του οδικού δικτύου ενδέχεται να παραμείνει κλειστό έως και αύριο Κυριακή.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό.

0: προφίλ και επωφελήσει από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διοργανωτές επικράτησαν της Αυστραλίας με 2-0. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Μαρόκο-Σκωτία 1-0, Βραζιλία-Ιτή 3-0 και Τουρκία-Παραγουάη 0-1. Με τέσσερις νέες αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το Μουντιάλ. Στις 8 το βράδυ η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Στις 11 αναμετρώνται Γερμανία ακτή Ελεφαντοστού. Στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής Εκουαδόρ Κουρασάο. Και στις 7 το πρωί της Κυριακής στην Ισία Ιαπωνία. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το θέμα ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας των Πρασίνων από τον Σέρβο προπονητή. Σε συζητήσεις με τον Ιταλό προπονητή Αλέσιο Λίση βρίσκεται η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρει, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

Να το πούμε και εμείς στα ελληνικά, Sweet Summer Days. Καλημέρα σε όλους. Είναι Σάββατο, είναι πρωί, είναι ωραίος ο καιρός. Κρατήστε τον ήλιο, κρατήστε ότι δεν θα έχουμε αστάθεια, τουλάχιστον αυτό λένε οι μετεωρολόγοι μας. Γι' αυτό το δήμερο θα έχει ωραία θερμοκρασία. Τόση όση, δηλαδή, να μην πολύ ζεσταίνεσαι, να έχεις μια δροσιά το βράδυ, να μπορέσεις να κάνεις τις βόλτες σου, να λες τι ωραία που είναι το καλοκαίρι στη χώρα, να βλέπεις μια πόλη γεμάτη από τουρίστες, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, γιατί έχει πάντα τα καλά και τα κακά και τα αρνητικά και τα θετικά. Εμείς θα μείνουμε λίγο στα θέματα του τουρισμού έως τις 12 παρά 20 που θα είμαστε μαζί σας τα Σάββατα. Να κάνω τις συστάσεις, να πιω καφέ, να κάνω μετά μια ψυχοθεραπεία γιατί την έχω ανάγκη σήμερα και θα σας πω τι συνέβη για να πάμε και στα υπόλοιπα της ημέρας. Ευτυχώς δηλαδή δεν έχουν συμβεί και πάρα πολλά και σοβαρά αυτά τα είναι τα μικρά που λες ρε παιδί μου γιατί σήμερα όλο ο νόμος του Μέρφη. Λοιπόν. Γιώργος Βραχνός είναι στη ρύθμιση του ήχου, Τζέσι Αμπντουλά είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντα εννοείται στις μουσικές επιλογές. Τηλεφωνικό κέντρο, το γνωστό 210-4800-170-174, εδώ απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Χαρούμενη, αισιόδοξη, χαμογελαστή, με τον καλό το λόγο. Αλμυρά έφερες, γιατί έφερες αλμυρά να φάμε. Γλυκό έφερες, τι γλυκό έφερες, σοκολάτα μόνο θέλω. Ε, Αργυρούλη μου. Και είμαι η Χριστίνα Πίδου, έτσι απλά για να υπάρχει.

Ελάτε λοιπόν να κάνουμε την ψυχοθεραπεία μας. Βλέπω ήδη τα πρώτα μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας, αυτό που έχουμε μεταξύ μας που έχει αναπτυχθεί. Να ξέρετε ότι έχουμε άλλο ένα Σαββατοκύριακο στη διάθεσή μας. Μετά θα πάει ο Ιούλιος, οπότε η ομιλούσα θα πάρει αναγκαστική άδεια, γιατί πρέπει αναγκαστικά να δουλέψει τον Αύγουστο. Αυτό το αναγκαστικό λίγο στα 52 κάτι μου κάνει, αλλά θα το κάνουμε για άλλη μια χρονιά. Θα είμαστε μαζί και το επομένως δεν θα είμαστε τα Σαββατοκύριακα ούτε τον Ιούλιο ούτε τον Αύγουστο, γιατί θα είναι τέτοιες υποχρεώσεις που θα είναι εντελώς διαφορετικές οι καταστάσεις. Από Σεπτέμβριο βλέπουμε να είμαστε καλά, δηλαδή καλή διάθεση και υγεία να έχουμε. Ξυπνάς λοιπόν το πρωί και λες πάρα πολύ ωραία, ανοίγεις τα παράθυρα, τι ωραία μπαίνει και αυτό το ωραίο το δροσερό αεράκι. Κάνεις τις δουλειές σου, συνειδητοποιείς το τηλέφωνο, το ρολόι που φοράς έχει χαλάσει μωρέ, οπότε. Και ενώ έχω παντού ρολόγια, γιατί η ώρα και ο καιρός είναι από τα θέματα που μεγαλώνοντας συνεχώς θέλω να βλέπω και πού είναι και τι κάνει. Λοιπόν, το χάνω το ρολόι, αλλά δεν πειράζει γιατί έχω ξυπνήσει από τα ωραία χαράματα. Φεύγω. Δεν προλαβαίνω να πιω καφέ όμως, γιατί δεν έχω αγοράσει καφέ. Δεν έχω ούτε ελληνικό, γιατί θέλω, μου αρέσει πολύ ελληνικό στο πρωί. Δεν πειράζει, θα πάρω από το γνωστό μου το φούρνο της γειτονιάς που κάνει τρομερό φαγητό, σάντουιτς και ό,τι άλλο θέλεις. Εκεί δεν μπορώ να πω, γιατί η εκπομπή δεν περιέχει τοποθέτηση προϊόντος. Πηγαίνω, πάω να παρκάρω έξω από το φούρνο, γίνεται χαμός. Το ρολόι μου τικ τακ, τικ τακ, τικ τακ. Λες δεν θα προλάβω, δεν πειράζει. Θα πάω. Έχω ξεχάσει το πολύ σημαντικό. Πετάω τα σκουπίδια και μαζί με τα σκουπίδια πέταξε και όλο το τσαντάκι με το κοτόπουλο και με τα υπόλοιπα που είχα μέσα για να φάω το μεσημέρι και με άλλα πολύ σημαντικά επίσης, πρέπει να σας πω πράγματα. Περνάς εδώ πέρα πολύ ωραία στην παραλιακή, έρχεσαι, σου πέφτει η τσάντα κάτω μέσα στο αυτοκίνητο. Πέφτει όλο κάτω, γιατί όλο κάτω, όλο. Και η γυναικεία τσάντα δεν είναι απλή υπόθεση. Η γυναικεία τσάντα είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι μέσα, νομίζω, του Sport Billy. Πραγματικά μπορείς να πάρεις και σε όλες τις διαστάσεις. Για κάποιο λόγο χωράνε. Και για κάποιο λόγο πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό και άγνωστο, γιατί μάλλον εδώ έρχεται το μεταφυσικό, όταν θες να πάρεις αυτό το μικρό το πραγματάκι, το μεγάλο το πραγματάκι, ποτέ δεν το βρίσκεις αμέσως. Ποτέ, ποτέ. Οπότε πρέπει να τα γυρίσεις όλα κάπως. Σπόντων, τα μαζεύω τα απομεινάρια μιας μέρας, τα βάζω μέσα στην τσάντα. Φεύγω, κατεβαίνω από το αυτοκίνητο, περπατάω, μου πέφτει πάλι τσάντα κάτω. Εδώ, στο Μετροπόλιταν, το νοσοκομείο. Λέω πάρα πολύ ωραία, μπαίνω μέσα κατευθείαν, γιατί γιατρέ μου σήμερα κάτι χρειάζεται. Μικρά, καθόλου σοβαρά. Καθόλου σοβαρά, το ξέρω. Είναι αυτά τα μικρούλια όμως που σταματάς, κοιτάζεις πάνω και λες, έλα, θες να μου πεις κάτι σήμερα. Πες μου, να πάω σπίτι, να ανοίξω το λαγούμι και να μπω μέσα. Τι θέλεις να κάνω? Ό,τι θες να κάνω, θα το κάνω. Είχα όμως κάτι άλλο πολύ σημαντικό να κάνω. Να είμαι μαζί σας. Επομένως.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε να δούμε τώρα τα απλά και τα σοβαρά, τα καθημερινά και αυτά που μας αφορούν και εσάς αφορούν. Μια βόλτα στο κέντρο της πόλης αυτές τις ημέρες για άλλη μια φορά μου έδειξε ότι έχουμε καταφέρει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, να κάνουμε την Αθήνα ένα μικρό break για τους τουρίστες. Δηλαδή δεν έρχονται μόνο στο λιμάνι του Πειραιά ή στο αεροδρόμιο και μετά να φύγουν και να πάνε στα νησιά, στους προορισμούς τους, αλλά έχει γίνει και η Αθήνα, έχει γίνει και το κέντρο μας ένας μικρός προορισμός. Με διάρκεια κιόλας, δεν είναι μόνο για ένα Σαββατοκύριακο. Κάτι βρίσκουν. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έχουμε άνοδο της τάξης του 36,7% στις εισπράξεις και μια ισχυρή κίνηση για το 2026. Γιατί κάποτε στην αρχή τουλάχιστον και λόγω των κρίσεων θεωρούσαμε και υπήρχε και ο φόβος από την πλευρά των πρακτόρων ότι δεν θα τα πάμε καλά. Είχε ξεκινήσει μάλιστα και πολύ χλιαρά η χρονιά από τον πόλεμο και μετά, με πολύ καλά θετικά σημάδια είχε ξεκινήσει. Στην πορεία όμως βλέπουμε ότι υπήρχαν κάποια φρένα. Αν κάποιος ξέρει πάρα πολύ καλά, είναι όποιος δραστηριοποιείται, όσοι δραστηριοποιείστε στον χώρο του τουρισμού, όπως ο κ. Δημήτρης Οικονόμου, ο οποίος είναι τουριστικός πράκτορας, είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κυρία Βίδου.
0: Καιρό έχουμε να τα πούμε, να το καταγγείλω αυτό.
1: Αυτό θα έλεγα και εγώ, αγαπημένη μου Χριστίνα.
0: Έτσι, μπράβο. Κάποτε τα λέγαμε και τηλεοπτικό, το πρωί που κάναμε μαζί με τον Κώστα, μετά εγώ πάω στα δελτία. Έχω χαθεί από αυτό το κομμάτι, καταλαβαίνετε. Τώρα όμως κάτι πάμε να βρούμε. Λοιπόν, Δημήτρη μου, τι γίνεται?
1: Λοιπόν, Χριστίνα, είπες μια πάρα πολύ ωραία έκφραση που νομίζω ότι ο κόσμος θα την καταλάβει πάρα πολύ σωστά. Φέτος η χρονιά είναι ένα συνεχόμενο γκάζι φρένο. Γκάζι φρένο. Ξεκινήσαμε με πάρα πολύ θετικά στοιχεία. Γίνεται ο πόλεμος, παγώνουν τα πάντα. Δεν είχαμε ακυρώσεις, αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Αρχίζει να γίνεται κάποιο παράθυρο ευκαιρίας εκεί γύρω στο Μάιο. Ξανανοίγει, τα ξαναχαλάνε, ξανακλίνει. Τώρα όμως θεωρώ που πλέον θεωρητικά τελειώσαμε. Θα αποκατασταθεί η κίνηση, θα αποκατασταθούν και οι τιμές σιγά σιγά και στα αεροπορικά, γιατί θα πέσει και η τιμή του πετρελαίου, λογικά.
0: Ναι. Είναι σημαντικό αυτό που λες, Δημήτρη, και να το εξηγήσουμε για άλλη μια φορά στους ακροατές. Γιατί επιμένετε στις τιμές του πετρελαίου, κυροζήνη? Γιατί εδώ μπορεί να είχαμε σοβαρή επιπτώση στις τιμές.
1: Και είχαμε. Ένα πλήγμα το οποίο εμείς βιώνουμε σαν τουριστική χώρα φέτος, όπως και οι περισσότερες περιοχές στην Ευρώπη, είναι ο Αμερικάνος τουρίστας, που πλέον η Ευρώπη έχει γίνει, αεροπορικά τουλάχιστον μιλώντας, με τιμές αεροπορικών εισιτηρίων, απλησίαστη. Έτσι. Οι τιμές στα αεροπορικά τα υπερατλαντικά είναι περίπου 30-40% παραπάνω από ό,τι ήταν πέρσι. Αυτό σίγουρα κάποιο κόσμο που θα ήθελε να ταξιδέψει προς Ευρώπη από Αμερική θα τον αποτρέψει. Άρα θα τους χάσουμε ως πελάτες. Παρ' όλα αυτά, μέσα στην Ευρώπη οι κλασικές μας αγορές και φέτος ψηφίζουν Ελλάδα, η Γερμανία κατά κόρον, η Αγγλία επίσης, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πολωνία, μια μεγάλη ανερχόμενη αγορά για την Ελλάδα, η Πολωνία, και πολλά υποσχόμενη, ιδιαίτερα για τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Η Πολωνία,
1: Βεβαίως. Είναι μια χώρα 52 εκατομμυρίων, έτσι. Δεν είναι μικρή χώρα.
0: Εξίσου όμορφη, χώρα... εντωμεταξύ, εξίσου όμορφη. Και αυτό που θυμάστε ότι κάποτε ούτε καν μπορούσαν να διανοηθούν οι άνθρωποι από την Πολωνία ότι μπορούν να κάνουν διακοπές, όπως και άλλες χώρες. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μια. Θα μπορούσε να το πεις και ανάπτυξη στη χώρα τους, Δημήτρη.
1: Ναι, υψηλή ανάπτυξη, όχι απλά υψηλότερη ανάπτυξη. Είναι μια από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τρέχει με πολύ υψηλούς ρυθμούς. Έχει μια οικονομία ανοιχτή και σε επενδύσεις και λοιπά. Έχουν πάρα πολλές αμερικανικές επενδύσεις. Και δόξα τω Θεώ, άνθρωποι πάνε καλά και έρχονται και χαλάνε τα ωραία τους λεφτά στην Ελλάδα.
0: Να στο γυρίσω. Εμείς οι Έλληνες ταξιδεύουμε έξω.
1: Εμείς οι Έλληνες, λοιπόν, φέτος το καλοκαίρι, δεν ταξιδεύουμε τόσο πολύ έξω. Η κίνηση προς το εξωτερικό, τουλάχιστον με τα πρώτα δείγματα που είχαμε μέχρι τα τέλη Μαΐου, γιατί τώρα στον Ιούνιο δεν έχουμε στοιχεία και δεν θέλω να πω ανακρίβειες, τα πράγματα τα οποία δεν έχουμε δεδομένα. Μέχρι τα τέλη Μαΐου η κίνηση ήταν πτωτική σε σχέση με πέρσι των Ελλήνων προς τα έξω, έτσι, η τουριστική κίνηση. Από εκεί και πέρα, φέτος, αυτό που έγινε, και νομίζω ότι όλοι θα το καταλάβουν και θα το εκτιμήσουν, είναι ότι στην Ελλάδα υπήρξαν πάρα πολλές προσφορές last minute από ξενοδοχεία εν ώψη της φετινής σεζόν, οι οποίες περάσανε στα συστήματα κρατήσεων και ο Έλληνας, και όχι μόνο ο Έλληνας, μπορεί φέτος να κάνει πιο οικονομικές διακοπές κατά κόρον σε σχέση με πέρυσι. Και δει σε προορισμού οι οποίοι έχουν πληγεί από την κίνηση, από τη Μέση Ανατολή, από το Ισραήλ. Δηλαδή προορισμοί οι οποίοι είχαν μεγάλη εξάρτηση από το Ισραήλ και από τη Μέση Ανατολή και είχαν σημαντική πτώση λόγω του πολέμου, βγάλανε πολλές προσφορές. Παραδείγματος χάρη, κάποια νησιά των Κυκλάδων. Πρώτη-πρώτη Μύκονο. Η Μύκονος είναι μια περίοδος, μια σεζόν φέτος πολύ πολύ κακή.
0: Να σου πω κάτι, Δημήτρη, επειδή και για άλλα νησιά βλέπω ότι υπάρχει μια καμπή. Μπορώ να κάνω μια μικρή διακοπή, διαφημίσεις, τίτλοι και να επιστρέψω σε σένα? Σου είναι εύκολο?
1: Βεβαίως, Χριστίνα μου, με χαρά. Okay,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης Οικονόμου, τουριστικός πράκτορας. Συνεχίζουμε μαζί του τη συζήτηση μετά από τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
6: αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα,
9: από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: μα σύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή,
10: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
11: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
12: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Plus, plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus, plus, plus. Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά την εκεχηρία που συμφωνήθηκε χθες το απόγευμα μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολά. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται στην Ελβετία με την παρουσία του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, και ενώ εξετάζονται πιθανές συνομιλίες για επανεκκίνηση της διαδικασίας γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Την είδηση μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να αφιχθεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή. Σε 60 ημέρες θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, διεμήνησε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες εχθές μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Οι πολίτες ξέρουν πως ούτε θέλει ούτε μπορεί να βάλει φρένο στην ακρίβεια, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να βρεθούν σήμερα οι 4 από τους 7 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα παράνομης παροχής συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω διαδικτύου, το οποίο εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Οι άλλοι 3 ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν εχθές το βράδυ και ανακρίνουν έναν 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Ένας μηχανοδηγός έχασε τη ζωή του και 89 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 33 σοβαρά, στο σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Μπέντφορντ στη Βρετανία. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψε ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Και πάλι καλημέρα σε όλους. Τον Sky 100,3 συντονισμένοι αυτό το πρωινό, σε όλους τους πιστούς και όλα ο φάνης μας μαζί με τον μικρό του Τσίπη, τον απίστευτο σκύλο που είναι η παρέα μου η Σαββατοκυριακάτικη τα πρωινά. Καλημέρα και σε εσάς. Είμαστε λίγο global σήμερα και χαίρομαι γι' αυτό. Ο Χρήστος από το Κεν στην Μεγάλη Βρετανία, σχετικά λέει με τον καιρό, εμείς προετοιμαζόμαστε για 35 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη. Είμαστε απροετοίμαστοι ως χώρα εδώ, καθώς δεν έχει κλιματιστικά. Τα επίπεδα υγρασίας είναι πολύ ψηλά, κάνοντας τη ζέστη ανυπόφορη. Να σε καλά, Χρήστο μου. Ο Μύρονας από το Μιλάνο. Ο Παναγιώτης που μου λέει: έλεος πια με τα προσωπικά σας, τι κάνετε το πρωί. Αναφέρεται σε αυτές τις μικρές περιπέτειες. Παναγιώτη, μ' άκου να δεις. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σε ενοχλεί. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην σε αρέσει. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι μπορείς πολύ άνετα να κάνεις ένα κλικ και να πας σε ένα άλλο ραδιόφωνο μπροστά πίσω ή στον επόμενο που θα σου αρέσει περισσότερο. Μην ξυπνάτε, ρε παιδιά, με το καλημέρα και αρχίζετε να έχετε αυτές τις σκοτεινιές στο μυαλό σας. Μην έχουμε τόσο δηλητήριο απέναντι ο ένας στον άλλο. Γεια σου, Αντώνη μου, καλημέρα και γεια σου, Νικόλα. Όλα, που του άρεσε η προηγούμενη εκπομπή. Πραγματικά αυτό το παθαίνω κάθε φορά με τις και Σαββατοκυριακάτικες του Άρη, πέρα από το καθημερινό που είναι ούτως ή άλλως το ραντεβού μου το ραδιοφωνικό. Έχω πρόβλημα με τον Άρη, γιατί άμα παρκάρω χάνω. Και είναι αυτή η απόσταση μέχρι να έρθεις, δεν ξέρω, είναι πραγματικά τα ντοκιμαντέρ αυτά. Θεωρώ μεγάλη κληρονομιά, τεράστια κληρονομιά και για το ραδιόφωνο του Σκάλα και για όλους εμάς, γι' αυτό και μπορείτε να τα μπείτε στα podcast. Τι κάνουμε τώρα μαζί με τον Δημήτρη Κονόμο, ο οποίος είναι τουριστικός πράκτορας. Κοιτάζουμε τι γίνεται τουριστικά στη χώρα μας, αλλά και τι τουρίστες είμαστε κι εμείς βγαίνοντας έξω. Δημήτρη, λέγαμε λοιπόν ότι πάμε και σε προορισμούς άλλους, σωστά.
4: Ναι. Πάμε και σε προορισμούς άλλους και όπως λέγαμε, λόγω της κατάστασης έχουν προκύψει πολύ καλές προσφορές φέτος για να μείνουμε Ελλάδα. Mm-hmm. Οπότε η Ελλάδα θεωρώ ότι φέτος, ιδιαίτερα σε σχέση με τους Έλληνες, θα έχει την τιμητική της.
3: Ποιοι προορισμοί είναι αυτοί, Δημήτρη, για να δίνουμε και ωραίες ιδέες για τις διακοπές των ανθρώπων?
4: Λοιπόν, καταρχάς, οι περισσότεροι οδικοί προορισμοί, Χριστίνα, με την Πελοπόννησο να είναι η βασίλισσα φέτος του καλοκαιριού όσον αφορά τους Έλληνες. Το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων οπωσδήποτε αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Mm-hmm. Οπότε οι οδικές διακοπές σίγουρα είναι στην πρωτοκαθεδρία. Έχουμε πάρα πολύ καλές προσφορές στην Καλαμάτα. Έχουμε πολύ καλές προσφορές σε ξενοδοχεία, μεγάλα ριζόρτ, πεντάστερα, στην Ολυμπία. Το Ναύπλιο και όλη η Αργολίδα παραμένει σταθερό σημείο αναφοράς για τον τουρισμό της Πελοποννήσου. Καθώς επίσης και η Μάνη, η οποία αποτελεί πόλο έλξης όχι μόνο για τους Έλληνες στην Ελλάδα, αλλά και για τους Έλληνες του εξωτερικού. Δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος, Ελληνοαμερικάνοι, οι άνθρωποι που έχουν ρίζες, επιστρέφουν πάρα πολύ φέτος το καλοκαίρι και ακούμε πολύ πολύ θετικά μηνύματα και από εκεί.
3: Ναι.
4: Όσον αφορά τώρα την πάνω από τα βλάκη Ελλάδα, θα πούμε ότι από τα νησιά η Λευκάδα θα είναι και φέτος πρωταγωνίστρια στον ελληνικό τουρισμό, γιατί η Λευκάδα είναι το μόνο νησί που πάσει με οδική πρόσβαση, οπότε έχει εκ των πραγμάτων πάρα πολύ κόσμο. Οι ακτές φυσικά της Εύβοιας, του Πηλίου, θα κατακλειστούν και φέτος από Έλληνες. Εκεί έχουμε πολύ σημαντικές προσφορές, γιατί σκεφτείτε μια περιοχή που χτυπήθηκε από τον Ντάνιελ, προσπαθούσε να ορθοποδήσει ξανά μέχρι πέρσι, ήρθε ο πόλεμος, έπεσε πολύ η ζήτηση, γίναν προσφορές, δείχνει να κάνει ένα comeback γενικά η Μαγνησία, ισχυρό. Οι ακτές της Πιερίας επίσης.
3: Ωραία. Άρα ό,τι ο δικός, ό,τι χρησιμοποιείς το αυτοκίνητο και όχι το πλοίο, το καράβι, γιατί αυτό σημαίνει μεγαλύτερα και πολλά έξοδα. Δηλαδή το να πας στο νησί μου, εγώ για να πάω, Δημήτρη, που είμαι από την Τίνο, 4 άτομα μαζί με αυτοκίνητο, είναι γύρω στα 500 ευρώ, δεν είναι αστεία.
4: Όχι, δεν είναι, δεν είναι αστεία.
3: Δεν είναι αστείο τώρα το ποσό αυτό.
4: Παρότι το νησί σου είναι από τα νησιά τα οποία έχουν πολύ πολύ λογικές τιμές ακόμα για τους Έλληνες.
3: Ακόμα.
4: Έτσι. Όπως και επίσης και η Νάξος έχει αντίστοιχα πολύ λογικές τιμές. Mm. Μπορεί ο Έλληνας να ζήσει.
3: Λέγαμε.
4: Όπως επίσης και τα μικρότερα νησιά μας, η Αμοργός, η Ικαρία κλπ. Εκεί υπάρχει το μειονέκτημα ακριβώς αυτό των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, όπου ξεκινάς με ένα μείον 500, μείον 600, μείον 700 πριν μπατζετάρεις ξενοδοχείο, πριν μπατζετάρεις φαγητό ή οτιδήποτε άλλο.
3: Ναι. Λέγαμε για τη Μύκονο, που η Μύκονος, όπως και κάποια άλλα νησιά, πλέον έχουν κακή εκκίνηση και νομίζω ότι σε αυτό έχει συμβάλει και πέρσινη χρονιά, που φάνηκαν πόσο ελλιπείς είναι οι υποδομές. Και αν και η λέξη υπερτουρισμός δεν είναι και σωστός και δόκιμος και δεν μ' αρέσει κιόλας σε μένα, αλλά τέλος πάντων, φαίνεται ότι το νησί δεν αντέχει όλη αυτή την επισκεψιμότητα.
4: Χριστίνα, εγώ νομίζω ότι το θέμα υποδομές είναι γενικότερο. Οι υποδομές που έχουν τα νησιά μας είναι στη βασική τους μορφή, δρόμοι, αποχετευτικό σύστημα υδροδότησης κλπ. Είναι υποδομές της δεκαετίας του 70 και του 80. Mm. Στη βασική τους, όσα πεντάστερα και αν έχουν γίνει και όσες βίλες και αν έχουν γίνει κλπ. Η βασική υποδομή έχει μείνει εκεί. Άρα η υποδομή είναι πεπερασμένης δυναμικότητας. Άρα όσο παραπάνω έρχεται κόσμος, τόσο το πρόβλημα θα είναι μεγαλύτερο. Και είναι σε όλα τα κλαδονίσια, θεωρώ. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε στην επόμενη μέρα. Γιατί είπες πολύ σωστά ότι η Αθήνα, και αυτό είναι ένα τρομερό στοιχείο που πρέπει να το δούμε, η Αθήνα αυτή τη στιγμή έχει το μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών ή οποιοδήποτε άλλου προορισμού στην Ελλάδα. Και όχι επισκεπτών τράνζιτ, δεν μετράμε τους επισκέπτες που έρχονται, αλλάζουν πτήση για να πάνε στη Σαντορίνη, στην Κρήτη, στην Κέρκυρα, στη Ρόδο. Επισκέπτες που έρχονται για να μείνουν. Τα καταλήμματα Airbnb παίξαν ένα τεράστιο θετικό ρόλο σε αυτό, στο να έρθει τουρισμός, λέω, γιατί φέρανε και διάφορα άλλα πλην που μπορεί να πει κάποιος στις γειτονιές. Παρ' όλα αυτά, αυτό που είπες, η εισαγωγική σου παρατήρηση, την οποία προσυπογράφω 100%, η Αθήνα έχει γίνει ένας από τους πιο σημαντικούς, όπως τους ονομάζουμε, city break προορισμούς, δηλαδή προορισμούς μικρής διαμονής, 2-3 διανυκτερεύσεις για τους Ευρωπαίους.
3: Μάλιστα.
4: Σε αυτό λοιπόν συνέβαλε πάρα πολύ η βραχυχρόνια μίσθωση, συνέβαλε πάρα πολύ οι low cost εταιρείες, όπου μπορεί κάποιος να έρθει στην Αθήνα ένα μέσο Σαββατοκύριακο της Άνοιξης με 150 ευρώ μετεπιστροφής από οποιαδήποτε πρωτεύουσα ευρωπαϊκής πόλης. Και με μια διαμονή των 50, 60, 70 ευρώ τη βραδιά σε ένα κατάλημα, ας πούμε, Airbnb, σε ένα ξενοδοχείο, μην το βάλουμε μόνο στο Airbnb, έχει ένα πολύ οικονομικό Σαββατοκύριακο. Η ζωή στην πόλη σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είναι προφανές ότι είναι φθηνότερη σε πάρα πολλά πράγματα, κυρίως στο φαγητό, στα μνημεία και στις μεταφορές. Δεν το συζητάμε ότι το ελληνικό μετρό είναι το ποιοτικότερο της Ευρώπης και με το χαμηλότερο κόστος στην Ευρώπη.
3: Ναι.
4: Έτσι, γιατί μιλάμε για κόσμο τέτοιο, έτσι, ο οποίος δεν έχει ψηλά budget.
3: Τελευταία ερώτηση, Δημήτρη, για να πω και για να μην σε δεσμεύω τόσο πολύ. Αυτοί που έρχονται αφήνουν ένα καλό εισόδημα, δηλαδή, ή έρχονται απλώς και βλέπεις και εσύ και διακρίνεις ότι έχουν περιορίσει πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο κινούνται.
4: Χριστίνα μου, σε μια εποχή τόσο μεγάλης οικονομικής αστάθειας και ρευστότητας των καταστάσεων, δεν μπορείς να περιμένεις από το μέσο τουρίστα να σου αφήνει περισσότερα χρήματα από ό,τι πέρσι ή πρόπεση. Κάνω μία πρόβλεψη. Θεωρώ ότι φέτος η κατακεφαλήν δαπάνη στην Ελλάδα από τους τουρίστες του εξωτερικού θα είναι χαμηλότερη από πέρσι, ίσως χαμηλότερη της πενταετίας, όμως ο αριθμός τους δεν θα έχει τελικά στο τέλος της χρονιάς τόσο μεγάλες απώλειες όσο περιμέναμε, τουλάχιστον με την έναρξη του πολέμου. Άρα θα έχουμε κόσμο με χαμηλότερη αγοραστική δύναμη.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Εγώ λέω να πάνε όλα καλά. Καλή σεζόν για όλους. Έχει ξεκινήσει. Για όλους όσοι δραστηριοποιούνται στο χώρο και για όλους εμάς που και λόγω του τουρισμού ξεσκυρείται και όλη η υπόλοιπη αγορά. Εδώ είναι ένας μεγάλος ελληνικός κρίκος. Όλοι είμαστε κρίκοι μιας μεγάλης αλυσίδας. Είτε θέλουν κάποιοι να το δουν αυτό, είτε δεν θέλουν να το δουν αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Χριστίνα, εμείς ευχαριστούμε και μιλάω σαν ακροατή σου αυτή τη στιγμή και σαν φαν σου που επέστρεψε στο ραδιόφωνο και έχουμε τα Σάββατά μας και τα Σαββατοκύριακά μας μία όμορφη φωνή χωρίς ξύλινο λόγο που ασχολείται με θέματα της καθημερινότητας που απασχολούν τους πάντες. Και σε ευχαριστούμε γι' αυτό.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη Οικονόμου, κύριε Σικύρη. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, του δώσα 50 ευρώ, λίγα είναι, μετά από... Γεια σου, Δημήτρη, μου ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
4: Γεια σου, Χριστίνα.
3: Δημήτρη Οικονόμου, τουριστικό πράκτορα. Και πρέπει να σα πω ότι τον Δημήτρη τον έχω δει μόνο 2 φορέ τηλεοπτικά. Δηλαδή δεν γνωριζόμαστε, έτσι, γιατί να μην αρχίσετε ορισμένη καλόψυχη. Καλόψυχη, τι γλύκα είναι αυτή που βγάζετε. Θα ήθελα από τον κύριο Κονδυλάτο 2 λεπτά υπομονή για να πάμε και εμεί να δούμε το θέμα λαγοκέφαλη. Μην αρχίσετε, παιδιά, είναι σοβαρό. Μέχρι και πολιτικό έγινε. Το άκουγα νωρίτερα στους Δεκατιανούς με τις ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί οι πολιτικές. Θέλω να πάμε λίγο στην ουσία και αν όλο αυτό που έχει ξεκινήσει είναι απλά έχει ξεφύγει από τα όρια. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα? Πόσο μας επηρεάζει και τι πρέπει να κάνουμε? Σε λίγο από τον κύριο Κονδυλάτο, είναι ιχθυολόγος του Ινδροβιολογικού Σταθμού της Ρόδου, του ΕΛΚΕΘΕ, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
5: Huh?
6: Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
9: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, εδώ στον Sky 100,3 και ανοίγουμε και εμείς το θέμα λαγοκέφαλη. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ σήμερα η Ελιάνα Μάγρα στην Καθημερινή για αυτό το ανεπιθύμητο λαγοκέφαλο που με έχει μεταναστεύσει από την Ερυθρά Θάλασσα εδώ. Έχουμε και μια ανακοίνωση του ΕΛΚΕΘΕ για τις επιπτώσεις στα οικοσυστήματα και με αφορμή και όλες αυτές τις πληροφορίες. Και ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κονδυλάτο που δέχτηκε να μιλήσει μαζί μας. Είναι ιχθυολόγος, όπως σας είπα νωρίτερα, στον υδροβιολογικό σταθμό της Ρόδου του ΕΛΚΕΘΕ. Να δούμε τι είναι αυτό και αν έχει πάρει διαστάσεις και εκτάσεις που ίσως δεν θα έπρεπε. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
14: Καλημέρα σας, πολύ καλά εσείς?
3: Είμαστε πολύ καλά. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά που για εσάς μπορεί να είναι αυτονόητα. Τι ακριβώς είναι ο λαγοκέφαλος και γιατί μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια τόσο πολύ και κυρίως επιστήμονες γιατί απασχολεί τόσο πολύ?
14: Ναι, το λαγοκέφαλος λοιπόν είναι ένα ψάρι το οποίο έχει έρθει από την μέσω της όρυγας της Σουέζ, από την Ερυθρά Θάλασσα. Φυσική καταδομή του Ινδοειρηνικού ωκεανός. Και με την άφηξη του λοιπόν στη Μεσόγειο εκδήλωσε αυτό το που ονομάζουμε, έγινε ένα εισβολικό ψάρι. Δηλαδή ανέπτυξε μεγάλους πληθυσμούς σε σύντομο χρονικό διάστημα.
3: Αυτή η μετακίνηση οφείλεται στην κλιματική κρίση ή σε κάτι άλλο?
14: Καταρχήν βρήκε δίωδο μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Μετά βρήκε κατάλληλες συνθήκες για να αναπτυχθεί. Ευνόησε βεβαίως και η αύξηση της θερμοκρασίας που παρατηρείται ειδικότερα εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο, η έλλειψη θηρευτών και όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που το έκαναν να αναπτυχθεί τόσο γρήγορα και να αναπτύξει μεγάλους πληθυσμούς, ειδικότερα εδώ στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη και νότια Πελοπόννησο. Βέβαια τώρα είναι παντού στην Ελλάδα, αλλά σε αυτά τα σημεία που σας λέω είναι οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί.
3: Γιατί βρήκε τώρα διέξοδο και δίωδο από το Σουέζ? Πριν γιατί δεν μπορούσε να το κάνει αυτό?
14: Πριν δεν μπορούσε, μέχρι κάποια χρόνια πριν υπήρχε παράδειγμα το φυσικό όριο δύο λιμνών παρεμβάλλονται στο Σουέζ, οι οποίες είχαν γλυκό νερό. Όσο λοιπόν συνέχιζαν να κυκλοφορούν τα πλοία από εκεί προς Μεσόγειο, αυτό το φράγμα, το πούμε έτσι, κατέρευσε. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι που το εμποδίζει πλέον όσο αφορά την ελαττότητα. Η θερμοκρασία είναι παρόμοια, οπότε μπορεί και κολλήψει και εδώ.
3: Θεωρείται επικίνδυνος? Είναι αλήθεια ότι περιέχει τοξικές ουσίες που μπορούν να αποβούν μοιραίες για τον άνθρωπο ή απλώς είναι αυτή τη στιγμή απειλεί τα οικοσυστήματα και κυρίως την αλία?
14: Τα δύο τελευταία σίγουρα θα κάνει. Το πρώτο, όσο αφορά την τοξίνη που περιέχει, είναι μια νευροτοξίνη, την τριτροτοξίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θάνατο μόνο αν το ψάρι καταναλωθεί. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει γιατί απαγορεύεται η εκπόρτωσή του. Δηλαδή ο ΑΕΛΙΕΣ δεν θα το φέρει ποτέ στο λιμάνι για να το, ακόμα και για να το ξεψαρίσει. Οπότε αυτό το έχουμε αποκλείσει. Αν Τώρα από εκεί και πέρα, με το δάγκωμα που ακούγεται τελευταία, έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει το ψήνι στον άνθρωπο. Mm-hmm. Έτσι αυτό που μπορεί να γίνει στο ένα δάγκωμα είναι μια, από μια εκδορά μέχρι αφαίρεση κάποιου μικρού ιστού. Mm. Ένα περιστατικό υπάρχει καταγεγραμμένο επίσημα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, από την Κρήτη. Και εδώ στη Ρόδο έχω ακούσει, αλλά δεν έχω επιβεβαιώσει κάτι παρόμοιο, μια επίθεση τέλος πάντων. Και δεν μπορούμε να την συγκαταλέξουμε τέλος πάντων στη λίστα με τις επιθέσεις του λαγοκέφαλου.
3: Τα ψάρια που πιάνουν οι αλείς και όπως είπατε δεν τα φέρνουν πίσω στο λιμάνι. Τι θα κάνουν? Γιατί έχω ακούσει για μεγάλες, δυστυχώς, για ένα μεγάλο οικονομικό ζήτημα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλείς λόγω των λαγοκέφαλων. Απλώνουν τα δίχτυα, ανεβάζουν τα δίχτυα και έχουν πάνω τους λαγοκέφαλους.
14: Ναι, τώρα οι ψαράδες μετά από τόσα χρόνια γνωρίζουν το πρόβλημα, δηλαδή το βιώνουν, όχι μόνο το γνωρίζουν. Οπότε μόλις πιάσει το λαγοκέφαλο, θανατώνεται και απορρίπτεται επί τόπου στη θάλασσα. Τώρα, εφόσον επικηρυχθεί, δηλαδή εφόσον επιδοτηθεί η στοχευμένη αλία του λαγοκέφαλου, όπως περιμένουμε από μήνα σε μήνα μπορώ να πω, θα μπορεί να εκφορτωθεί, αλλά θα διαχειρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις τέλος πάντων που αφορούν τα υποπροϊόντα της εργασίας αλίας. Και θα πρέπει να φυλάσσεται σε ειδικούς ψυχικούς θαλάμους και αλλά και η μεταφορά του να γίνεται ανάλογα. Δηλαδή δεν πρόκειται ποτέ να το δούμε στην αγορά, ούτε καν να το πιάσουμε οτιδήποτε άλλο.
3: Πρώτη που αντιμετώπισε αυτό το πρόβλημα ήταν η Κύπρος. Τι μοντέλο ακολούθησε και αν αυτό μπορούμε και εμείς να το κάνουμε?
14: Ναι, αυτό που σας είπα έχει επικηρύξει τον λαγοκέφαλο. Με την άποψη ότι ο αλίας θα κάνει μια στοχευμένη αλία ενδεχομένως, αν θέλει να πιάσει δηλαδή περισσότερα κιλά από όσα θα έπιανε σε ένα κανονικό ψάρεμα.
3: Ναι.
14: Θα τα εκφορτώσει, θα ζυγιστεί η ποσότητα που έπιασε, θα καταγραφεί σε επίσημο βιβλίο και θα παραδοθεί για κάψη. Δηλαδή αυτό το μοντέλο το έχουν πολλά χρόνια τώρα για επίσης στην Κύπρο.
3: Άρα μιλάμε για σιγά σιγά μια προσπάθεια εξόντωσης του.
14: Εξόντωσης μπορεί και να δημιουργηθεί εντύπωση ότι θα εξαλειφθεί από τη θάλασσα. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
3: Mm-hmm.
14: Αλλά είναι ένα μέτρο το οποίο θα μετριάσει τον πληθυσμό του.
3: Mm-hmm.
14: Ενδεχομένως δηλαδή να μειωθεί η παρουσία του στα μέρη που είναι ήδη μεγάλη πληθυσμή,
3: ναι.
14: Αλλά όχι ότι θα εξαφανιστεί. Αυτό είναι πρακτικά αδύνατο.
3: Άρα μιλάμε για διαχείριση του φαινομένου. Θεωρείτε ότι έχουμε αργήσει στη λήψη μέτρων?
14: Θα μπορούσα να πω ναι, έχουμε μείνει λίγο πίσω, αλλά εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά. Περιμένουμε όλο αυτό το πρόγραμμα που θα να εκπονηθεί και να λειτουργήσει όπως πρέπει και να δούμε και αποτελέσματα.
3: Ρωτάει ένας ακροατής, όταν οι νεκροί πια λαγοκέφαλοι καταναλωθούν από μεγαλύτερα ψάρια, μπορεί να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα?
14: Τώρα αυτό είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί και εμάς, δηλαδή η κατανάλωσή του, ας πούμε, τι μπορεί να προκαλέσει τα ψάρια. Έχω μία μαρτυρία από κατανάλωση λαγοκέφαλου σε χελώνα, η οποία μετά φαίνεται να είναι μουδιασμένη. Υπάρχει βιβλιογραφική αναφορά για δελφίνια που τρώνε λαγοκέφαλους για να το παριστούν, να το πω έτσι.
3: Ναι.
14: Οπότε δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεν υπάρχουν στοιχεία δηλαδή για να πούμε κάτι τέτοιο. Βέβαια έχει βρεθεί και συνεχίζουν να βρίσκονται λαγοκέφαλοι σε ψάρια όπως κυρίως τα μαυρόψαρα, δηλαδή ροφή, πυρίδες και τέτοια.
3: Τώρα τελευταία ερώτηση δεν έχει να κάνει με τους λαγοκέφαλους, πάλι από τον Κώστα έρχεται, για την εμφάνιση καρχαριοειδών τον τελευταίο καιρό που βλέπουμε σε διάφορα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό τι, προφανώς για να τα βλέπουμε, προφανώς και υπάρχουν. Τι σημαίνει αυτό, τι είναι αυτό, κύριε Κονδυλάτε?
14: Πάντα οι καρχαρίες υπήρξαν πριν τον άνθρωπο, οπότε νομίζω αυτό που έχει γίνει τώρα τελευταία είναι η μεγαλύτερη ενασχόληση του κόσμου με τα μέσα μαζικής δικτύωσης, με το κινητό, Δηλαδή πρόκειται για καταγραφές οποιοδήποτε πολίτη που θα δει έναν καρχαρία, θα το ανεβάσει κατευθείαν σε κάποια πλατφόρμα.
3: Α, υπήρχε πάντα δηλαδή, δεν είναι κάτι
14: καινούργιο. Πάντα, βέβαια. Εδώ συγγνώμη, μιλάμε σε κάποιες περιπτώσεις και για μείωση των αλλιευμάτων, για υπεραλίευση. Δεν θα δικαιολογούταν, ας πούμε, η παρουσία περισσότερων καρχαριών που τρέφονται με θεία.
3: Μάλιστα.
14: Καταλάβατε πώς
3: ναι,
14: το λέω.
3: Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κονδυλάτε. Νομίζω ότι ήταν και καθησυχαστικό όλο αυτό.
14: Βέβαια. Μα δεν είναι έτσι.
3: Κανένας
14: φόβος.
3: Να είστε καλά.
14: Για οποιοδήποτε περιστατικό που θα μπορούσε να ανησυχήσει τον κόσμο, μπορούν να απευθυνθούν και στο κέντρο ή και σε μένα προσωπικά.
3: Σας έχουμε τρελάνει. Σας έχουμε τρελάνει.
14: Δεν είναι μόνο όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι και οι επιμέρους εκπομπές του κάθε καναλιού, έτσι που όλοι θέλουν.
3: Σαν και τη δική μας δηλαδή.
14: Ναι. Κάπως έτσι, ναι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Παρακαλώ, καλή
3: καλά. Γεια σας. Ο κ. Γεράσιμος Κονδυλάτος, ιχθυολόγος στον υδροβιολογικό σταθμό της Ρόδου του ΕΛΚΕΘΕ για τους λαγοκέφαλους. Ελπίζω να ήταν χρήσιμη αυτή η συζήτηση. Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις και το Δελτίο Ειδήσεων.
15: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
16: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
17: Τι παίζεις εκεί?
18: Δωροστροφό της Novibet.
17: Δωροτροχό?
18: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
17: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
19: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό, 15% φθηνότερα, 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια, 37% φθηνότερα, 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία, συσκευασία 6 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
22: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
23: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
24: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
25: Τι δροσιά του να έχετε?
23: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
26: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
27: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην Ticketmaster.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 11, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντέη. Παρεμβάσεις συνολικού ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Στεγαστικής Πολιτικής για την περίοδο 2026-2035 που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ως τις 3 Ιουλίου. Το σχέδιο περιλαμβάνει 14 νέα μέτρα και 36 υφιστάμενες δράσεις με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης σε προσιτή κατοικία. Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα «Σπίτι μου», το οποίο αποκτά πιο μόνιμο χαρακτήρα μέσω φορολογικών κινήτρων προς τις τράπεζες για χορήγηση χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων. Προωθείται παράλληλα η νέα μορφή χρυσής βίζας που θα συνδέει τις επενδύσεις σε ακίνητα με την υποχρεωτική διάθεσή τους για μακροχρόνια μίσθωση. Προβλέπονται επιπλέον κίνητρα για κοινωνική κατοικία, μειωμένο ΦΠΑ στις σχετικές κατασκευές και ψηφιακή πλατφόρμα φοιτητικής στέγης. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά την εκεχηρία που συμφωνήθηκε χθες το απόγευμα μεταξύ του Ισραήλ και της Χεσμπολά. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται στην Ελβετία με την παρουσία του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ και ενώ εξετάζονται πιθανές συνομιλίες για επανεκκίνηση της διαδικασίας γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Την είδηση μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργατής του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να αφιχθεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή. Σε 60 ημέρες θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, διαφορετικά θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, διεμήνησε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Βολές εντωμεταξύ κατά του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπαράκ Ομπάμα, αμφισβητώντας ευθέως το σκεπτικό πίσω από τον πόλεμο κατά του Ιράν. Άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήρωσαν βαρύ τίμημα σε χρήμα και στρατιωτική φθορά για να βρεθούν τελικά εκεί από όπου ξεκίνησαν. Μιλώντας στο δίκτυο NBC, ο πρώην πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιάζουν να έχουν επιστρέψει στο προηγούμενο καθεστώς μετά τον πόλεμο που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει έτσι τον καταναλωτή, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Σχετικά με τα στενά του ορμούς, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν εχθές το βράδυ και ανακρίνουν έναν 43χρονο Σκοπιανό, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Επιπλέον, οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο τέλεσης εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 45χρονης. Πολύ όρια αναμένεται να είναι σήμερα η διαδικασία των απολογιών των 4 εκ των 7 συλληφθέντων που κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι στο μεγάλο κύκλωμα παράνομης παροχής συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω διαδικτύου. Οι 3 από τους 7 συλληφθέντες ζήτησαν νέα προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σε ό,τι αφορά τους 4 που απολογούνται σήμερα, οι 3 είναι από το Ηράκλειο της Κρήτης. Το συνολικό οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Στην Καραϊβική, 46χρονη Ιταλίδα έχασε τη ζωή της και σχεδόν 1.700 τουρίστες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στην Παγία Ήμπε, στο νοτιοανατολικό άκρο της Δομινικανής Δημοκρατίας. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο.

0: 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Χριστίνα Βίδου.

0: Και πάμε λοιπόν για την δεύτερη ώρα. Καλημέρα σας. Ελπίζουμε να είσαστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή στις συζητήσεις και στις συζητήσεις και στις συνεντεύξεις που έχουμε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τις συστάσεις για να προχωρήσουμε και στο επόμενο θέμα. Αυτό το υπέροχο Σάββατο που έχει ξημερώσει εδώ και αρκετές ώρες. Είναι ακριβώς 11 και 10. Αυτό δείχνει το ρολόι εδώ στον Sky 100,3 με πολύ ωραία θερμοκρασία. Αέρα. Τον φοβάμαι λίγο τον αέρα. Όλοι σιγά σιγά σκεφτόμαστε τον αέρα και τι μπορεί να προκαλέσει. Ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί. Είναι ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, η Τζέση Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στη μουσική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 48 00 170 4, απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και στη τηλεφωνική γραμμή είναι ο καλός συνάδελφος, φίλος Στέλιος Βραδέλης, ο οποίος έχει για κάποιο λόγο βάλει ένα βιβλίο, το οποίο επίσης δεν έχω καταλάβει εγώ γιατί θα πρέπει να κάνω μαζί του κουβέντα. Γεια σου Στέλιο μου, Στέλιος Βραδέλης εδώ.
1: Μα είσαι ίσα, καλημέρα Χριστίνα. Είσαι ίσα, απευθύνεται σε ανθρώπους και σε ανθρώπους μάλλον σαν και εσένα και για τους μοιημένους του ποδοσφαίρου που θα θυμηθούν ή θα ανανεώσουν τις γνώσεις τους, αλλά και για τους αμύητους, για να μπορέσει κάποιος να αισθανθεί πιο άνετα όταν βρίσκεται σε μια ποδοσφαιροκουβέντα, πόσο μάλλον το ρώτησε. Σε περίοδο Μουντιάλ.
0: Έγινε παρουσίαση, να πω καθαρά, ναι, κάποια πράγματα στο βιβλιοπωλείο Πατάκη στην Ακαδημία στις προηγούμενες ημέρες. Το βιβλίο ονομάζεται «Το λεξικό του ποδοσφαίρου». Ναι. Στέλιος Βραδέλης ο συγγραφέας, μια ιδιαίτερη έκδοση αφιερωμένη στη γλώσσα των γηπέδων, της εξέδρας και του ίδιου του παιχνιδιού.
1: Λοιπόν, ακριβώς.
0: Είπες ότι είναι για όλους μας. Να ξεκινήσω όμως εγώ από τα βασικά. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, για τη δημιουργία ενός λεξικού αφιερωμένου αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο?
1: Γιατί είναι από αυτά τα βράδια που κάθεσαι και μιλάσαι με φίλους και αρχίζεις τη μάση παρατσούκλια παικτών. Έτσι κάπως ξεκίνησε ένα παιχνίδι με τα παρατσούκλια. Δηλαδή, πώς λέγανε τον Τάδε, πώς λέγανε, ας πούμε, πώς λέγανε τον Καστίγιας, ο Άγιος. Ποιος ήταν ο Έλληνας, ο Νουρέγεφ, ο Χατζηπαναγής. Mm. Ποιος ήταν το κτίνος, ποιος ήταν το ζώο, ποιος είναι ο Μέση, πώς το φωνάζουνε, ο ψήλος, το φαινόμενο, το χειρίο ή το ψή. Και στη συνέχεια. Υπήρχε βέβαια και ένα, πώς λένε, είναι αυτή η παιδική ηλικία που σε ορίζει καμιά φορά και σου αφήνει τα ψυχολογικά τραύματα. Με το μεγαλύτερο ψυχολογικό τραύμα μου τάφησε η βραδιά που έπρεπε, που θυμάμαι ότι ξενύχτησα, ας πούμε, για ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, με 5-6 χρονών, με τον παππού μου, φανατικός οπαδός ΑΕΚ ο παππούς, καμία σχέση με την ομάδα που υποστηρίζω. Εκείνη την ώρα το φωνάζουν να μιλήσει, δεν υπάρχουν κινητά που βλέπεις τηλεόραση και παρακολουθείς. Και στο κλασικό τηλέφωνο με το σπιράλ, προσπαθούσε ο άνθρωπος να τεντωθεί, να δει τι γίνεται, βάζει γκολ η ομάδα. Μικρέ, ποιος το έβαλε τον γκολ? Ο σκόρερ, λέω. Ο σκόρερ είναι αυτός που βάζει γκολ, δεν ήξερα το όνομα.
0: Ναι.
1: Τότε δεν υπήρχε ίντερνετ να ξαναδείτε τη φάση, τι γίνεται. Έχασε και το replay μέχρι να τελειώσει το τηλέφωνο. Έπρεπε να περιμένει την επόμενη μέρα την αθλητική εφημερίδα για να καταλάβει ποιος έβαλε γκολ για την ομάδα του. Από τότε μου δημιουργήθηκε ένα ψυχολογικό και είχα πει ότι δεν θα αφήσω παίκτη που να μην το γνωρίζω. Δηλαδή από τα 6 μου μέχρι τουλάχιστον τα 15 δεν πρέπει να άφησα άλμπουμ της Πανίνη που να μην το έχω. Και στη συνέχεια με το football manager επίσης κάθε παίκτη και τα λοιπά το
0: τώρα.
1: Που το έκανα και μέρος του. Και σαν δουλειά ως σε συνέχεια διοδοτημένος μεσολαβητής μεταγραφών στη FIFA που αποφάσισα να πάρω το σχετικό δίπλωμα. Οπότε ήταν ένα αποθυμένο που μάλλον το αφήνει η παιδική ηλικία. Ξεκίνησε έτσι σε ένα τραπέζι με φίλους και λέω θα κάτσω να το κάνω. Και έχοντας αρκετούς γνωστούς στο χώρο, παίκτες, πρώην και νυν, προπονητές, παράγοντες, ξεκίνησα να μαζεύω τις λέξεις. Στην αρχή πίστευα ότι άντε να είναι γύρω στους 50%. Μάζεψα πάνω από 1000 λέξεις και εκφράσεις. Που... Δηλαδή μόνο 40 είναι τα φαγητά που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε ένα παιχνίδι. Ή τα επαγγέλματα.
0: Περίμενε, γιατί αυτό είναι πολύ τρικαδόρικο. Από πρώτον, αυτό σημαίνει ότι σου πήρε πάρα πολύ χρόνο για να τα μαζέψεις όλα αυτά και για να τα καταγράψεις ή απλώς σου βγήκανε αβίαστα?
1: Όχι, πήρε χρόνο. Δηλαδή για περίπου ένα χρόνο σκάρωνα συναντήσεις, τραπέζια, το τυχαίο, έλα πάμε για καφέ και ξεκινούσα. Εσύ τι θυμάσαι, ας πούμε, σαν παίκτης, ή μετά έχεις τις ντοπιολαλιές. Δηλαδή, αν κάποιος έχει παίξει στην Κρήτη, έχει ακούσει άλλα. Αν έχει παίξει στη Θεσσαλία, που είναι φοβερά ευρηματική, έχει ακούσει άλλα. Αν έχει παίξει στην Ήπειρο, έχει ακούσει διαφορετικά. Αν έχει παίξει στην Πελοπόννησο, δηλαδή μια έκφραση. Το τάκλιν στην καροτίδα. Τάκλιν στην καροτίδα το λέμε ότι όταν είναι ένας σκληροτράχιος πλούς αμυντικός, αρτί και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δηλαδή θα σηκώσει το εξάταπο, το παπούτσι, και θα βρει μέχρι και τον άλλο στην καροτίδα. Αν θα μιλήσεις με παίκτη που έχει αγωνιστεί στις ομάδες του Πελοποννήσου, θα σου πει τάκλιν στον καρούτζαφλο. Γιατί στην Πελοπόννησο την καροτίδα τη λένε καρούτζαφλο. Αν θα μιλήσεις με παίκτη που έχει αγωνιστεί στη Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα από εκεί πέρα, η μπάλα έκανε πλίτς. Το πλίτς είναι όταν η μπάλα χτυπάει πάνω στο παπούτσι, δηλαδή για να πάρει την κατεύθυνση που θέλει ο παίκτης, θα βγει από την άλλη. Αν θα μιλήσει με πιο εξευγενισμένο, η μπάλα έκανε φλικ για το ίδιο πράγμα. Και ομοίως έχει. Οπότε αυτό συνέλεγα.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι συνεχίζω να συλλέγω. Δηλαδή τώρα αυτή είναι.
0: Θα κάνεις και άλλη έκδοση, είμαι σίγουρη. Θα κάνεις και το νούμερο 2. Αποκλείεται να χωράει για σένα.
1: Αυτή είναι η πρώτη. Η πρώτη απόπειρα έγινε το 2019. Τότε είχαν μαζευτεί 120 σελίδες. Τώρα εξαντλήθηκε πολύ γρήγορα, γίνανε 7 εκδόσεις. Και εγώ μάζευα όμως όλο αυτό το διάστημα. Mm-hmm. Τώρα έχω 240 σελίδες, δηλαδή διπλάσιος όγκος. Και πρόσθεσα και για πρώτη φορά τα κυπριακά, τα οποία επίσης έχουν φοβερή ευρηματικότητα. Και δεν είναι καταγεγραμμένα πουθενά.
0: Μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα
1: από τα κυπριακά.
0: Και μετά με τα φαγητά με ενδιαφέρει αυτό που σε διέκοψα, που σου έκοψα τον ερμό της σκέψης.
1: Το κυρκυλούι που είναι η τρίπλα η γρήγορη, ο καμπανόγαρος, ο οποίος είναι ο παίκτης, ο οποίος δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται. Ο φτανός και ο πελός. Ο πελός είναι ο παίκτης, ο οποίος είναι ο τρελαμένος που θα κάνει την περίτεχνη ενέργεια. Είναι ο άπαρος. Αυτός που τρέχει σαν το άλογο, και είναι και ο αχάπαρος, αυτός που τρέχει και δεν ξέρει γιατί τρέχει, γιατί είναι τελείως άμπαλος. Είναι η μάπα, που είναι η μπάλα, είναι ο πορτάρης και ο κλούβατζης. Ο κλούβατζης, αυτός που κάθεται στο κλουβί του μέσα, δηλαδή ο τερματοφύλακας. Και έχει από εκφράσεις, το συνδυαστικό είναι πάρα πολλές φορές το ωραίο, δηλαδή ο τύπος που... θες να περιγράψει, θέλουν να περιγράψουν συμπαίκτες έναν πολύ κακό συμπαίκτη τους.
0: Ας παίξουμε τώρα με τις λέξεις. Αν...
1: Και θα πούνε, όταν θέλουν να περιγράψουν κακό συμπαίκτη τους συμπαίκτες, θα πούνε αυτός δεν κάνει ούτε για σκούπα στα μπουζούκια. Γιατί τώρα, δηλαδή σκέψου την έκφραση. Στα μπουζούκια, πάνε να ρίχνουν τα γαρίφαλα.
0: Ναι.
1: Και το άλλο με τη χοντροκομμένη τη σκούπα και τα μαζεύει. Mm. Δηλαδή ο τύπος είναι τόσο κακός. Ούτε σαν τη χοντροκομμένη τη σκούπα που τα παίρνει όλα δεν μπορεί. Mm-hmm. Άμα τον έβαζε, θα πιθάνε τα μισά γαρίφαλα.
0: Υπάρχει μία λέξη που μπορεί να συνοψίσει, να περιγράψει το ποδόσφαιρο.
1: Μαγεία.
0: Αν.
1: Άλλωστε γι' αυτό και τόσο δισεκατομμύρια κόσμο, και τώρα το βλέπει και στο.
0: Με το Μουντιάλ.
1: Δεν υπάρχει στην χώρα, στον κόσμο, που να μην έχει. Που να μην έχει φιλάθλους. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι υπάρχει άλλο άθλημα. Γιατί είναι το άθλημα της ισότητας. Δηλαδή μπορεί να είσαι κοντός, μπορεί να είσαι ψηλός. Μπορεί να είσαι λιγνός, μπορεί να είσαι χοντρός. Μπορεί να είσαι λευκός, μαύρος, με ασιάτης κτλ.
0: Άρα, εκτός από παγκόσμιο παιχνίδι, λοιπόν, είναι και μια παγκόσμια γλώσσα το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, αλλά δεν μοιράζεται το ίδιο στην. Στην αργό, δηλαδή στην Αγγλία την τρίπλα θα την πούνε το μοσχοκάριδο ή την τρίπλα που θα σου σκάσει στην Ελλάδα θα το ονομάζουμε σακούλα. Τι σακούλα σου έσκασε ο υδραυλικός? Γιατί σακούλα? Γιατί αν πάρεις τα αεροπλάνα όταν πας και νιώθεις ναυτή αδιαθεσία τη σου δίνουν σακούλα για να κάνεις εμετό. Αν ο άλλος σου κάνει τρίπλα ο υδραυλικός, δηλαδή ο καλός σου τριπλέρ που σου την περάσει κάτω από τα πόδια, εσύ ζαλίζεσαι. Άρα αφού ζαλίζεσαι θα χρειαζόσουν σακούλα. Υπάρχει και η άλλη έκφραση, η ποδιά. Γιατί η ποδιά σου την περνάει κάτω από τα πόδια σου, έχει ανοίξει τα πόδια. Αλλά ο κάθε λαός έχει την.
0: Απίστευτο. Και μόνο έτσι όπως μας το παρουσιάζει καλά δημοσιογράφος, είσαι εξαιρετικός με απίστευτη πορεία. Και όχι μόνο, κύριε και κύριο Στέλιος Βραδέλης, είναι μια προσωπικότητα πολύ τάλαντη, με πάρα πολλές χάρες και με ένα άφηλμα από τους λίγους που παίζουν στη χώρα μας. Τι ακριβώς κάνεις, Στέλιο, πεις έτσι για να το χαλαρώσω.
1: Χόκι επιπάγου.
0: Είναι παίκτης χόκι επιπάγου. Δηλαδή θέλω να το σκεφτούμε στη χώρα αυτή και είναι και εξαιρετικός. Άρα, πίσω στο βιβλίο, θέλω να, για να κλείνουμε σιγά σιγά αυτή τη συζήτηση. Θέλω να μου πεις ότι αν θα το σκεφτείς, αν σκέφτεσαι να κάνεις ένα λεξικό και για έναν άλλο χώρο του αθλητισμού, δεν ξέρω.
1: Κοίτα, στο επόμενο σκέφτηκα όντως να βάλω, να το ανοίξω με λίγο, να το κάνω το λεξικό της εξέδρας και να βάλω και άλλα αθλήματα. Δηλαδή και οι μπασκετικοί έχουν τους δικούς τους όρους. Βέβαια είναι πιο εξευγενισμένο άθλημα το μπάσκετ. Αλλά πάλι ακούς ατάκες. Καταρχήν στο λεξικό δεν έχω μέσα από ομολογίες. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρουν οι βρισκές, δεν με ενδιαφέρουν τα συστήματα. Είναι οι λέξεις, είναι οι φράσεις. Μετά είναι τα παρατσούκλια των παιχτών, τα παρατσούκλια των άθλων.
0: Κάτσε γιατί σε χάντω, σε έχασα. Για να επανέλαβα αν έχεις την καλοσύνη το τελευταίο.
1: Έχω μέσα τα παρατσούκλια των παικτών.
0: Ναι.
1: Είναι οι λέξεις, είναι οι φράσεις, τα παρατσούκλια των παικτών, τα παρατσούκλια των ομάδων. Δηλαδή υπάρχει ελληνική ομάδα που λέγεται η Κροκόδηλη.
0: Να ρωτήσω ποια είναι αυτή η ομάδα.
1: Ο Πανθρακικός, την Κομωτινή. Τους έχω ρωτήσει άπειρες φορές. Έχω μιλήσει με διάφορους ανθρώπους του Πανθρακικού. Παιδιά, το Κροκόδηλη.
0: Πώς προέκυψε.
1: Να πω, ήταν στο Ρέθυμνο που θυμάσαι κάποια στιγμή είχε εμφανιστεί στην Ελλάδα.
0: Ένα και τον ψάχναμε, βέβαια.
1: Ναι, ο Σάκης, πώς το λέγανε, ο Κροκόδηλος εκεί πέρα.
0: Ισχύει.
1: Άντε να πω, να ονομάσουν την ομάδα. Λέω, πώς σας βγήκε. Μετά οι οπαδοί του Εθνικού είναι οι Πινέζες. Το οποίο, εντάξει, οι οπαδοί του Ηρακλή, στους οποίους ο Νικογό είμαστε γριές, γιατί είμαστε λίγοι και μεγαλομιλικιακά, μάλλον έτσι βγήκε. Μετά είναι τα παρατσούκλια των ομάδων του εξωτερικού, των εθνικών ομάδων. Ας πούμε τώρα παίζει το Μουντιάλ και εσύ θες λίγο να το παίξεις ενημερωμένος σε μια παρέα.
0: Ναι.
1: Ας αρχίσουμε από τα εύκολα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Αστερόεσα.
0: Αυτό το ξέρω. Ωραία. Σωστά.
1: Ναι. Η Γερμανία είναι τα Πάντσερ. Είναι, ξέρεις, τα άρματα μάχης. Υπάρχει και το Νάτσιον, το Πάντσερ για να δείξεις το πόσο δυναμικά είναι. Είναι η Καριόκας, η Σελεσάο, η Βραζιλία. Αλλά είναι η ομάδα, το άλογο των χιλίων ευχών, είναι η εθνική ομάδα της Βόρειας Κορέας. Αν δηλαδή ποτέ βρεθείς με τη Βόρεια Κορέα, να ξέρεις πώς να τους
0: πες το μου, ντε, έτσι, να ξέρω.
1: Η Ιαπωνία είναι η μπλε σαμουράι, γιατί προφανώς κάπου πάρουν κάτι κόκκινη, μαύρη, κίτρινη κτλ. Οπότε έχουμε τους μπλε. Και η ομάδα που συγκίνησε το πράσινο ακροτήρι είναι οι μπλε καρχαρίες. Επίσης, επειδή υπάρχει μεγάλη βεντάλια χρωμάτων, επέλεξαν τους μπλε καρχαρίες. Κάποιοι άλλοι είναι οι λευκοί καρχαρίες, οι κίτρινοι καρχαρίες κτλ.
0: Τα υπόλοιπα στο βιβλίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλιο. Πάμε πάλι. Τίτλος εκδόσεις, παρακαλώ.
1: Το λεξικό του ποδοσφαίρου από τις εκδόσεις Sportsbook. Θα το βρείτε. Σε ωραίο πράσινο εξώφυλλο για να θυμίζει και
0: το γήπεδο. Ευχαριστώ πολύ, Στέλιο μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σου, εύχομαι. Στέλιος Βραδέλης, κυρίες και κύριοι, για το βιβλίο του. Νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία που έχω διαβάσει και έχω γελάσει, έχω απορρίσει και όλα τα σχετικά. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Βασδέκη. Ε, τα καταφέρουμε. Ωραία, ναι. Και μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα συνεχίσουμε μαζί του.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε, περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί.
4: Και εγώ. γουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
0: Φτιάξε βαλίτσες.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
10: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής από το 2003 ως το 2013.
12: Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου η έννοια της κοινωνικής προσφοράς ήταν πολύ ισχυρή και από τους δύο γονείς και αυτό το υιοθέτησα.
11: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
0: Εδώ είμαστε πάντα στον Sky. Για λίγο λεπτά θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασδέκη και θα συνεχίσουμε, και το λέω έτσι από αέρος για να ζητήσω και την κατανόηση του, μετά το τίτλο των ειδήσεων. Τι κάνετε, κύριε Πρίτανη, πώς είσαστε?
13: Καλά, μια χαρά. Καλημέρα, κύριε Βασδέκη, καταρχήν. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε.
0: Ο κύριος Βασίλης Βασδέκης είναι επίτηδες του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, κυρίες και κύριοι, και αφορμή για αυτή τη συζήτηση είναι μια τελευταία πληροφορία, δεν ξέρω αν έπεσε και στη δική σας την αντίληψη, ότι στις διεθνείς κατατατάξεις φαίνεται ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια παρουσιάζουν μια υποχώρηση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε και εσείς με αυτή την εκτίμηση, κύριε Πρίτανη, και τι σημαίνει αυτό, αν όντως ισχύει, που οφείλεται?
13: Εντάξει, καταρχήν να πω ότι ναι, πράγματι η αλήθεια είναι ότι έχουμε υπηρεσίες όπως είναι η μονάδα διασφάλισης ποιότητας που παρακολουθούν αυτού του τύπου τις κατατάξεις. Να πω ότι η δική μου η άποψη δεν είναι διαφορετική, υπάρχει μια μικρή πτώση. Συνήθως η πτώση αυτή αναφέρεται, οφείλεται στο ότι μπαίνουν κάθε χρόνο μέσα στο σύστημα των κατατάξεων της QS, ιδιαίτερα στο σύστημα της QS, νέα πανεπιστήμια τα οποία δεν έμπαιναν προηγουμένως. Πέρυσι, για παράδειγμα, είχαν καταταχθεί 8.500 πανεπιστήμια και από αυτά τελικά κατατάσσονται τα 1.500 περίπου.
0: Να δούμε ποια είναι η διαδικασία, γιατί εμείς δεν την γνωρίζουμε, δεν είμαστε μιμένοι. Ποιος το κάνει αυτό? Ποιος επιλέγει, πώς κρίνεται, ποια είναι τα κριτήρια?
13: Υπάρχουν περίπου εννέα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται για να γίνει η κατάταξη αυτή. Είναι μια καλή κατάταξη με την έννοια ότι είναι αρκετά αντικειμενική, θέλω να πω, αυτό είναι αυτό που ήθελα να πω. Ωστόσο όμως τα κριτήρια αυτά είναι... Στα κριτήρια αυτά σκοράρει κάποιο πανεπιστήμιο με πολύ διαφορετικό τρόπο. Θα μου επιτρέψετε να πω 4 από αυτά τα οποία σκοράρουν για το 75% της τελικής κατάταξης. Αυτά είναι η ακαδημαϊκή φήμη, η φήμη από εργοδότες, ο αριθμός των αναφορών ανά μέλος ΔΕΠ, ανά καθηγητή, αυτό εννοώ, και ο αριθμός των φοιτητών ανά ακαδημαϊκό προσωπικό. Αν θα θέλατε έτσι να σχολιάσω λιγάκι κάποιο από αυτά τα κριτήρια, mm-hmm. θα έλεγα ότι τουλάχιστον για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο φαίνεται να πέφτουμε λίγο στην ακαδημαϊκή φήμη. Είμαστε πολύ καλύτερα στη φήμη από εργοδότες, ωστόσο είμαστε σε καλό σημείο στον αριθμό των αναφορών ανά μέλος ΔΕΠ, αλλά ο αριθμός των φοιτητών ανά ακαδημαϊκό προσωπικό είναι κυριολεκτικά καταστροφικός.
0: Κύριε καθηγητά,
13: να τελειώσω, να πω λίγο για το τελευταίο δείκτη.
0: Ναι.
13: Το νούμερο αυτό για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο είναι 54, δηλαδή αντιστοιχεί σε 54 φοιτητές ένα μέλος ΔΕΠ. Να συμπληρώσω ότι για μεγάλα πανεπιστήμια, ας πούμε για την Οξφόρδη, mm. το αντίστοιχο νούμερο είναι 11 προς 1.
0: Μάλιστα. Ναι, είναι λίγο. Μου επιτρέπετε να κάνω μικρό διάλειμμα εδώ, να πάω σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψω σε εσάς.
13: Παρακαλώ, εννοείται.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρίτανε. Επιστρέφουμε σε λίγο με τον Πρίτανε του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, κυρίες και κύριοι, για αυτή τη συζήτηση που κάνουμε με αφορμή την πτώση που καταγράφεται στις διεθνείς κατατάξεις των ελληνικών ΑΕΗ.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου ως το ΕΔΕΜ. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά την εκεχηρία που συμφωνήθηκε εχθές το απόγευμα μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται στην Ελβετία, όπου σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, μεταβαίνει σήμερα ο Στίβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, ο Τζάρετ Κούσνερ, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να αφιχθεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν αναχώρησε για την Τεχεράνη για συναντήσεις με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να βρεθούν σήμερα οι 4 από τους 7 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα παράνομης παροχής συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω διαδικτύου, το οποίο εξαρθρώθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα των αρχών. Οι άλλοι 3 ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν εχθές το βράδυ και ανακρίνουν ένα 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Ένας μηχανοδηγός έχασε τη ζωή του και 89 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 33 σοβαρά, στο σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε εχθές το απόγευμα στην περιοχή του Μπέτφορντ στη Βρετανία. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Βασδέκη. Καλημέρα σε όλους. Αν τώρα ανοίξετε το ραδιόφωνο σας, μπήκατε μέσα στο αυτοκίνητο, βάλατε μπροστά τη μηχανή και ακούτε τώρα τη δική μου τη φωνή στον Sky 100,3. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και συνομιλώ με τον Πρίτανε του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον κύριο Βασίλη Βασδέκη. Αφορμή της συζήτησης είναι η υποχώρηση που δείχνουν οι δείκτες της διεθνής πάντα κατατάξης των ελληνικών πανεπιστημίων. Ήδη έχουμε κάνει μια πρώτη συζήτηση, έχουμε πει ποια είναι τα κριτήρια. Οφείλεται, θεωρείτε, κύριε Πρίτανη, αυτή η πτώση και σε άλλους λόγους, δηλαδή είναι συγκυριακή ή ίσως οι υποδομές ή ίσως οι χρηματοδοτήσεις, το ανθρώπινο δυναμικό, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό και αν βλέπετε ότι όντως δεν είναι συγκυριακό αλλά πάμε προς μια κατάσταση η οποία τώρα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά.
13: Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς συγκυριακό. Είναι πράγματα τα οποία τα πανεπιστήμια δεν τα έχουν αντιμετωπίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να θυμίσω απλά ότι το 2022 βγήκε ένας νέος νόμος για τα πανεπιστήμια με τον οποίο λειτουργούμε δηλαδή αυτή τη στιγμή, και ο οποίος στην πραγματικότητα άνοιξε το δρόμο για να διεθνοποιηθούν πολύ περισσότερο, να ανοίξουν τα πανεπιστήμια, όχι στην κοινωνία ακριβώς, αλλά στον έξω κόσμο. Αυτό το διάστημα το οποίο έχει περάσει είναι μικρό για να μπορέσει να γίνει, να μεγαλώσει αν θέλετε η διεθνοποίηση των ιδρυμάτων και από εκεί να, όταν κάποιο ίδρυμα προσπαθεί να μεγαλώσει τη διεθνοποίησή του, να ανοιχτεί όλο και περισσότερο, βλέπει πράγματα τα οποία πρέπει να διορθώσει. Αυτή τη στιγμή τα βλέπουμε κι εμείς, αλλά ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να τα πραγματικά να τα αντιμετωπίσουμε. Αν θέλετε έτσι λίγο να πω μερικά πράγματα, μερικούς λόγους που εγώ τουλάχιστον νομίζω η δική μου η άποψη είναι αυτή, ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε, αυτά είναι το ξένο προσωπικό, το οποίο δεν το έχουμε. Οι ξένοι φοιτητές, οι οποίοι έχουν αρχίσει να έρχονται, αλλά ακόμα όχι ίσως στο βαθμό τον οποίο θα θέλαμε, εννοώ και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, αλλά και άλλο, και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια. Και βέβαια είναι και οι κατάλληλες υποδομές. Είναι δύσκολο να προσελκύσεις, για παράδειγμα, φοιτητές μέσα σε υποδομές οι οποίες χρήζουν μεγάλης ανακαίνησης ή και σε μη υπάρχουσες υποδομές, όπως είναι, για παράδειγμα, η περίπτωση του Οικονομικού Πανεπιστημίου.
0: Να
13: πω για το ξένο προσωπικό.
0: Το ξένο προσωπικό
13: θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε ξένο προσωπικό, αλλά χρειαζόμαστε δύο διαφορετικά πράγματα εδώ πέρα. Χρειαζόμαστε μερικά ερευνητικά χρήματα, τα οποία έχουν αρχίσει και μαζεύονται από τα ελληνικά πανεπιστήμια, βέβαια, από τη δραστηριότητα που κάνουν, από τα ιακά προγράμματα και από τα ίδια τα έργα τα ευρωπαϊκά τα οποία τρέχουν. Αλλά χρειάζεται όμως να υπάρχει και κάποια σταθερότητα. Κάποια σταθερότητα, ένα σταθερός μισθός, ο οποίος για την ελληνική πραγματικότητα, ακόμα για την ελληνική πραγματικότητα, είναι χαμηλός. Δεν είναι εύκολο να προσελκύσεις ανθρώπους από το εξωτερικό με τους μισθούς οι οποίοι υπάρχουν και τους έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Για τους ξένους φοιτητές η προσπάθεια πάντως γίνεται και είναι πραγματικά, τουλάχιστον από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, πολύ μεγάλη. Έχουμε οργανώσει ένα πρώτο ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα. Έχουμε 12 αυτή τη στιγμή ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά προγράμματα. Φιλοδοξούμε ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι καλύτερα, με την έννοια ότι θα προσελκύσουμε πολλούς ξένους φοιτητές. Αυτή είναι η ελπίδα μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρίτανη, για αυτή τη συζήτηση. Νομίζω είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι το μέλλον μας, είναι τα παιδιά. Θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να γίνει μια ουσιαστική κουβέντα για το πώς θα μπαίνουν τα παιδιά στα πανεπιστήμια. Γιατί εσείς το εισπράτετε περισσότερο από όλους, ειδικά οι πρωτοετής, όπου έχουν φύγει από μια διαδικασία πολύ επώδυνη τα δύο χρόνια τα τελευταία, τα σχολικά, για αυτές τις πανελλαδικές. Ναι, ξέρω το αδιάβλητο του πράγματος, αλλά ξέρω και πόσο ψυχοφόρο είναι για τα παιδιά. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει. Αλήθεια, τι θα μπορούσε να γίνει? Θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο?
13: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια, έχετε δίκιο. Έχει ανοίξει η συζήτηση, είναι φανερό εδώ πέρα. Τώρα, προς το παρόν, και εμείς ακόμα δεν έχουμε ερωτηθεί για κάτι όσον αφορά το θέμα αυτό. Αλλά καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του. Συμφωνώ όμως ότι το βασικό χαρακτηριστικό των εξετάσεων είναι ότι είναι αδιάβλητα, αλλά προσθέτουν ένα απίστευτο άγχος στα παιδιά.
0: Ναι.
13: Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να υπάρχει λιγότερο άγχος, ιδιαίτερα σε σχολές οι οποίες είναι πάρα πολύ δημοφιλείς. Αλλά σε άλλες σχολές, οι οποίες δεν είναι ίσως τόσο δημοφιλείς ή έχουν τέλος πάντων μέτρια δημοφιλία, πιθανόν ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί να τους επιτρέπει να εισάγονται κατά την επιθυμία τους και χωρίς τόσο μεγάλο άγχος, να είναι επιθυμητό. Ναι.
0: Μακάρι, δεν ξέρω. Τα επόμενα παιδιά να προλάβουν, εμείς εννοείται ότι δεν. Εννοείται αυτή η γενιά που τώρα θα δώσει δεν, αλλά ίσως βρεθεί ένας άλλος τρόπος. Δεν ξέρω. Που να μην τους αφήνει αυτό. Υπάρχουν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρίτανη. Να είστε καλά.
13: Να συμπληρώσω απλά, αν έχετε μισό λεπτό.
0: Βέβαια.
13: Ότι θα αναγκαστούμε να την κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Γιατί θα μας επιβληθεί από την ίδια τη ζωή. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Μετά τον πόλεμο, τη δεκαετία του 50 και του 60, ο αριθμός των γεννήσεων ήταν περίπου 150 με 160 χιλιάδες το χρόνο. Αυτή τη στιγμή, μάλλον το 2000 περίπου 8 έως 10, ο αριθμός είχε πέσει στις 110.000. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στις 63.000. Αυτή τη γενιά που γεννήθηκε φέτος θα τη δούμε σε 17 χρόνια, εμείς εννοώ στα πανεπιστήμια.
0: Ναι,
13: άρα Το ζήτημα θα έχει τεθεί πολύ νωρίτερα.
0: Ευχαριστώ. Πολύ ψύχρεμη έτσι φωνή. Να είστε καλά. Καταγραφή των πραγμάτων και σχολιασμού.
13: Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Πρετανή. Ο κ. Βαζδέκης είναι, να επαναλάβουμε, πρίτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Και νομίζω ότι σιγά σιγά, έτσι εδώ, κούτσα κούτσα, θα τα πούμε ραδιοφωνικώς αύριο στις 10, περίπου 10 και 5, 10 και 6, 10 και 7, όσο κρατήσει το δελτίο. Γεια σας.

0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
1: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama,
2: κόκκιπε,
0: κομπάνιο, team colleague,
3: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
12: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι.
14: Milano,
15: Zagreb,
14: Tallinn,
15: Bruxelles,
14: Sofia,
15: Riga,
14: Madrid,
15: Bruxelles.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε κι εμείς. Είναι Σάββατο, 20 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο Κορίνα Γεωργίου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Νίκο Ανδρίτσο, ο Νίκος Ανδρίτσος λοιπόν στο άλλο μικρόφωνο. Καλώς όρισες Νίκο μου, σε βλέπω έχεις ένα άλλο αέρα.
0: Νέο αέρα Βρυξελών.
1: Νέο ευρωπαϊκού Bauhaus νομίζω.
0: Αέρα Βρυξελών ακριβώς, γιατί έλειπα ορισμένες ημέρες, γι' αυτό και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο δεν ήμασταν μαζί. Ένα πολύ ενδιαφέρον όντως φεστιβάλ, αυτό για το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus. Θα έχουμε και προσκεκλημένο το επόμενο Σαββατοκύριακο
1: για
0: σχετικά
1: μας
0: με αυτό.
1: Και τα μυστικά του Bauhaus.
0: Γιατί ξέρεις τι γίνεται, το Bauhaus είναι κάτι που συζητείται πάρα πολύ λίγο στην Ευρώπη. Το συζητούν πάρα πολύ κεντρικά στις Βρυξέλλες, αλλά για την ώρα δεν έχει γίνει κτήμα της κοινής γνώμης πώς θα μπορούσαν να μετασχηματιστούν οι κατοικίες, οι γειτονιές και εν τέλει οι πόλεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνουν πιο ενεργειακά έτσι, αποδοτικές, ταυτόχρονα πιο ανθρώπινες, αλλά και πιο όμορφες αυτές οι γειτονιές. Και ξέρεις, όταν σκέφτεσαι ποιος είναι ο σχεδιασμός και πού θέλουν να καταλήξουν στις Βρυξέλλες και βλέπεις την ίδια ώρα την πραγματικότητα στο λεκανοπέδιο, σε πιάνει κάτι.
1: Επέλεξαν όμως τον κατάλληλο
0: ότι
1: άνθρωπο.
0: Ότι έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε.
1: Επέλεξαν τον κατάλληλο άνθρωπο που είναι ταξιδιώτης και ανοιχτός σε νέους ορίζοντες. Επομένως, μπράβο. Μπράβο στην Κομισιόν. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη χορεύει σε ρυθμούς Τραμπ. Όμως θα συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας τι αλλάζει, τι φέρνει αυτή η συμφωνία, η προκαταρκτική, το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Και για την ευρωπαϊκή οικονομία και γενικώς για την παγκόσμια οικονομία.
0: Και για την ενέργεια πάνω
1: και
0: απ' όλα.
1: Για την ενέργεια,
0: έτσι, που αφορά
1: σωστά.
0: Και την τσέπη μας. Και
1: η
0: είναι πάρα πολύ
1: είναι,
0: σημαντικό.
1: Προφανώς το έχουμε βιώσει όλες αυτές τις εβδομάδες, όλο αυτό το διάστημα. Τι σημαίνει αυτός ο ναυτικός αποκλεισμός από την πλευρά των ΗΠΑ, αλλά και τα στενά του ορμούς που παρέμεναν κλειστά για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Και ταυτόχρονα τα πολύ ακριβά καύσιμα στα πρατήρια.
1: Άντε να δούμε, θα δούμε λίγο να πέφτει.
0: Αποκλιμακώνεται, αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Και ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι το επόμενο διάστημα. Αλλά μέχρι τότε πάμε να ξεκινήσουμε με μια ωραία είδηση που ξέρεις
1: που
0: όταν
1: την
0: σκέφτομαι είδα τα κολύμβησης αυτομάτως πάει το μυαλό μου στην Κορίνα Γεωργίου.
1: Και μπράβο Νίκο Ανδρίτσο, λοιπόν,
0: γιατί είσαι κορίτσι της παραλίας.
1: Και
0: εσύ.
1: Πρέπει να σου αποκαλύψω λοιπόν, όπως μας γνωστοποιεί η Κομισιόν, ότι το 2025 από τον Ατλαντικό έως τη Μεσόγειο η συντριπτική πλειονότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη πληρούσε τα πολύ αυστηρά πρότυπα εξαιρετικής ποιότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης. Αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 85% των κολυμβητικών περιοχών της Ευρώπης, με το 96% του συνόλου των κολυμβητικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρακολουθούνται να πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας και μόλις το 1,5% να χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκούς ποιότητας.
0: Και τα πολύ καλά νέα είναι ότι το υψηλότερο ποσοστό υδάτων κολύμβησης εξαιρετικής ποιότητας, συνολικά 95% ή και παραπάνω, καταγράφεται πού? Στην Αυστρία, στις λίμνες που έχουν εκεί, στη Βουλγαρία, αλλά κυρίως στην Κύπρο και τη χώρα μας. Η ποιότητα των παράκτιων υδάτων κολύμβησης είναι γενικά καλύτερη σε σύγκριση με τους ποταμούς και τις λίμνες, μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και μάλιστα σύμφωνα με αυτή την τελευταία έρευνα, το 88% των παράκτιων υδάτων κολύμβησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίστηκαν ως άριστα σε σύγκριση με το 78% των εσωτερικών υδάτων κολύμβησης. Γι' αυτό λοιπόν και οι Ευρωπαίοι μας προτιμούν έτσι, να έρχονται προς τα δω.
1: Είχαμε όμως μια πραγματικά εμβληματική συμφωνία, μια συμφωνία ορόσημο για τα αναθεωρημένα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών. Θα σας πούμε και μερικές λεπτομέρειες και σε άλλη εκπομπή για το τι αυτά περιλαμβάνουν αναλυτικά. Η Κομισιόν λοιπόν χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών. Αυτή η συμφωνία σηματοδοτεί την πρώτη συνολική αναθεώρηση των κανόνων των συγκεκριμένων εδώ και πάνω από 2 δεκαετίες. Εξυγχρονίζει και ενισχύει τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποσαφηνίζοντας τις υφιστάμενες διατάξεις και ενισχύοντας την ασφάλεια δικαίου για τους ταξιδιώτες, τις αεροπορικές εταιρείες και τις αρχές επιβολής του νόμου σε ολόκληρη την Ένωση. Εντάχει, να σας πούμε μόνο γιατί αξίζει η αναφορά, πρώτα απ' όλα μιλάμε για συμφωνία που φιλοδοξεί να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια, όπως σας είπαμε. Άρα, οι επιβάτες εξακολουθούν να δικαιούνται χρηματική αποζημίωση όταν η πτήση τους φτάνει στον τελικό προορισμό με καθυστέρηση άνω των 3 ώρων.
0: Υπήρχε μία εισήγηση να είναι πάνω από 4 ώρες το όριο για την καταβολή αποζημίωσης, αλλά διατηρήθηκε στις 3 ώρες.
1: Επικράτησαν οι 3 ώρες. Όταν η πτήση ακυρώνεται λιγότερο από 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση. Και επίσης όταν αρνείται στους επιβάτες η αεροπορική εταιρεία την επιβίβαση χωρίς βάσιμο λόγο. Άρα όλα αυτά είναι πλέον κεκτημένα δικαιώματα των Ευρωπαίων.
0: Όπως επίσης και το πολύ σημαντικό σχετικά με τις αποσκευές και τις διάφορες χρεώσεις που προκύπτουν. Δηλαδή ξεκινάς με μία τιμή, σου λέει η αεροπορική 100, έτσι, και στο τέλος βρίσκεσαι με μία χρέωση να φτάνει
1: π.χ.
0: στα 200, λόγω του ότι στο ενδιάμεσο σου λέει αν θέλεις τάδε αποσκευή συν τόσο, αν θέλεις τάδε θέση συν τόσο και ούτω καθεξής, και όλα αυτά έχουν μια αδιαφάνεια. Οπότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει ακριβώς να αποσαφινιστούν όλα αυτά, έτσι ώστε και ο καταναλωτής να ξέρει τι πληρώνει εξ αρχής. Και μιλώντας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κορίνα, να πάμε και σε αυτή την πολύ σημαντική έκθεση που παρουσιάστηκε και ψηφίστηκε την εβδομάδα που μας πέρασε, την Τετάρτη πιο συγκεκριμένα, και μιλάμε για ένα από τα πιο αυστηρά ψηφίσματα των τελευταίων ετών για την Τουρκία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει εκ νέου τις παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου και μέσω της προώθησης του δόγματος Γαλάζια Πατρίδα, ενώ παράλληλα προειδοποιεί ότι η Άγκυρα χάνει το σημερινό παράθυρο ευκαιρία, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου, που δημιουργεί η νέα δυναμική της ευρωπαϊκής διεύρυνσης λόγω της συνεχιζόμενης δημοκρατικής οπισθοδρόμησης. Ως προς το τελευταίο, καλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει ακόμα και κυρώσεις εναντίον Τούρκων αξιωματούχων, και αυτή η έκθεση υπερψηφίστηκε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία.
1: Απορρίφθηκε όμως από την πλευρά της Τουρκίας. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν δέχεται την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε ανακοίνωσή του, μάλιστα, υποστηρίζει ότι αυτή η έκθεση περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κατηγορεί επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πως υιοθετεί πολιτικά υποκινούμενη στάση, η οποία, όπως αναφέρει, βλάπτει τις σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και όπως σας λέγαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής, θα επικεντρώσουμε τώρα στα της ενέργειας, διότι είχαμε αυτές τις πολύ σημαντικές εξελίξεις σε σχέση με την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο, θα έχουμε και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Γενικότερα όμως είχαμε μια πολύ μεγάλη διαταραχή στις αγορές ενέργειας όλο το προηγούμενο διάστημα. Το ζητούμενο λοιπόν είναι η επανάκαμψη σε μια κανονικότητα για την Ευρώπη, αλλά ταυτοχρόνως, επειδή είχαμε και τη σύνοδο των G7, Κορίνα, τι θα πρέπει να κάνει η Ευρώπη και οι ισχυρές χώρες του πλανήτη, έτσι ώστε να μην τεθούν ξανά σε ομοιρία λόγω των στενών του Ορμούς. Μια δύσκολη εξίσωση που καλούνται να βρουν οι κυβερνήσεις και οι ηγέτες. Πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλεσμένο μας.
1: Είναι μαζί μας ο κύριος Ορέσης Ομπράν, πρόεδρος του Think Tank Συνέργεια, για να τα αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά, και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Ομπράν. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιο θα είναι το νέο καθεστώς στα στενά του Ορμούς. Υπάρχει μια σάφεια, υπάρχουν σκιές ως προς αυτό. Αρχικά γνωρίζουμε βάσει αυτής της συμφωνίας της προκαταρκτικής 14 σημείων πως θα υπάρξει ελεύθερη διέλευση από τα στενά του Ορμούς για 60 ημέρες μόνο. Στη συνέχεια όμως το Ιράν θα διαπραγματευτεί και θα συνομιλήσει με το Ομάν για να αποφασίσουν το νέο status quo αυτής της πολύ κρίσιμης ναυτικής οδού.
2: Σωστά, σωστά. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι πρόκειται προφανώς για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχει μια προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης στα στενά του Ορμούς με βάση την συμφωνία αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Παρ' όλα αυτά, όπως είπατε και εσείς, είναι προσωρινή η ρύθμιση μέχρι ότου υπάρξει μια μονιμότερη, αν θέλετε, συμφωνία μεταξύ των κρατών που εμπλέκονται στο σημείο αυτού του κόσμου, δηλαδή του Ιράν και του Ομάν, για τις περαιτέρω διοικητικές, αν θέλετε, λεπτομέρειες της διέλευσης. Θεωρώ ότι δεν θα διαταραχθεί ωστόσο αυτή η συμφωνία. Θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτές οι 60 ημέρες δεν σημαίνουν κάτι. Το μόνο το οποίο στην πραγματικότητα θα δούμε να γίνεται είναι ίσως η επιβολή κάποιου τέλους ή τέλος πάντων ένα ενισχυμένο καθεστώς ελέγχου της διέλευσης, ακριβώς για να ενισχύσει και το Ιράν το εθνικό του αφήγημα ότι παραμένει η κυρίαρχη δύναμη στα στενά και ελέγχει την πλήρη διέλευση
1: αυτό
2: από αυτά.
1: Αυτό όμως θα είναι μια νέα πραγματικότητα για τα στενά του Ορμούς και εδώ αξίζει να μας εξηγήσετε τι μπορεί να σημάνει αυτή η νέα πραγματικότητα.
0: Και ιδιαίτερα για την Ευρώπη. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, επειδή διαβάζαμε και στην ανακοίνωση των G7 ότι μεταξύ άλλων θέλουν να διασφαλίσουν ότι δεν θα ξαναβρεθούμε σε ανάλογη ομοιρία.
2: Αληθές είναι αυτό. Είναι μια νέα κατάσταση. Δεν διαφέρει πάρα πολύ από την προηγούμενη και στην προηγούμενη κατάσταση υπήρχαν διοικητικές, αν θέλετε, λεπτομέρειες όπως υποχρέωση ενημέρωσης, υποχρέωση γενικότερα δικαίωμα, να το πούμε διαφορετικά, του Ιράν να ρυθμίζει τη διέλευση. Οπότε σίγουρα είναι μια νέα πραγματικότητα, αλλά νομίζω ότι είναι κομμάτι της ευρύτερης συμφωνίας που έχει επιτευχθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και η οποία προβλέπει ότι το Ιράν θα παραμείνει, όπως είπα προηγουμένως, η ελέγχουσα δύναμη των στενών και είναι κάτι το οποίο κερδίζει σε τελική ανάλυση το Ιράν από αυτή την συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανώς και αυτό, θα δούμε βέβαια πώς θα διαμορφωθεί η συμφωνία, εάν συνεπάγεται η διέλευση των δεξαμενόπλων από εκεί και την πληρωμή υψηλών τελών, πράγμα το οποίο προσωπικά δεν προβλέπω, τότε προφανώς η σημασία αυτής της ρύθμισης θα είναι σημαντικότερη για την Ευρώπη, επειδή προφανώς εξαρτώμεθα πάρα πολύ από τις εισαγωγές ενέργειας και από τη Μέση Ανατολή. Άρα λοιπόν, όντως θα σημαίνει αυξημένες τιμές για τον Ευρωπαίο καταναλωτή.
1: Πολλοί προδικάζουν αυτό, ότι θα υπάρχουν πράγματι τέλη. Και όντως, και θα δώσω το λόγο στον Νίκο, είναι γεγονός ότι είδαμε πάρα πολλές διακυμάνσεις στην αγορά ενέργειας το τελευταίο διάστημα. Και ακριβώς αυτό τις καθιστά και πολύ ευαίσθητες σε οποιαδήποτε νέα πραγματικότητα και νέα αλλαγή.
2: Αληθές είναι αυτό. Είδαμε πάρα πολλές μεγάλες διακυμάνσεις. Είδαμε το πετρέλαιο, το βαρέλι να εκτινάται και τα 120 σχεδόν δολάρια. Τώρα βιώνουμε μια περίοδο πτώσης η οποία αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτή τη συμφωνία την οποία είχαμε προσφάτως. Νομίζω όμως ότι ευρύτερα οι προβλέψεις είναι αισιόδοξες. Δηλαδή δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η τιμή της ενέργειας στο πετρέλαιο πρέπει και να αντικατοπτρίζει την πραγματική προσφορά και την πραγματική ζήτηση που υπάρχει στην αγορά.
0: Αν και το επόμενο διάστημα, αυτό ήθελα να προσθέσω, θα έχουμε και μια πλασματική εικόνα στην αγορά, διότι θα σπεύσουν όλοι να αναπληρώσουν τα αποθέματα πετρελαίου, οπότε μένει να δούμε και τι θα συμβεί σε επίπεδο ζήτησης. Παρόλα αυτά όμως παραμένει μια στρατηγική εξόδου της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα. Το θέμα όμως είναι, κύριε Ομράν, αν μπορεί ο εξηλεκτρισμός από τη μία να υπάρχει ασφάλεια εφοδιασμού, αλλά και το κόστος του εξηλεκτρισμού να είναι τέτοιο που να είναι συμφέρον για την Ευρώπη, τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.
2: Είναι σωστή η παρατήρησή σας. Καταρχάς να πούμε ότι το κόστος του εξηλεκτρισμού όπως τον χρησιμοποιείτε όντως είναι πάρα πολύ υψηλό. Οι υποδομές που χρειάζονται αυτή τη στιγμή για να περάσουμε την εποχή, την μεταεποχή των ορυκτών καυσίμων είναι πολύ μεγάλο και χρειάζονται χρήματα τα οποία θα προέρχονται όχι μόνο από επενδυτές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή το ιδιωτικό, δηλαδή το ξένο ιδιωτικό κεφάλαιο των υποδομών και της ενέργειας δεν βλέπει την Ευρώπη ως μια περιοχή η οποία μπορεί να γεννήσει υψηλές αποδόσεις. Χρειάζονται λοιπόν και χρήματα ευρωπαϊκής προέλευσης, χρήματα από τις εθνικές οικονομίες, πράγμα το οποίο δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Και μην ξεχνάμε, και νομίζω ότι αυτό έχει τη σημασία του, ότι ένα κομμάτι του εξηλεκτρισμού δεν αφορά μόνο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες καθιστούν και το ρεύμα αυτό πράσινο, με την έτσι, έννοια του όρου όπως χρησιμοποιείται, αλλά ένα σημαντικό μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται αυτή τη στιγμή παράγεται με τη χρήση φυσικού αερίου. Άρα δεν μιλάμε για πλήρη απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα. Πρέπει νομίζω να μπει και αυτό.
1: Είναι δεδομένο όμως αυτό. Το έχουμε πάρει απόφαση. Το έχουμε πάρει απόφαση ότι αναγκαστικά θα πρέπει να εντάξουμε και σε ένα μέρος τα ορυκτά καύσιμα στο ενεργειακό μείγμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες, κύριε Ομράν. Φυσικά είναι κάτι που θα συζητάμε για πολύ καιρό ακόμη και θα χαρούμε να τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτού του ραντεβού μέσα από το Euronet, Κορίνα. Λοιπόν, να σε αφήσουμε να ετοιμαστείς για την παραλία.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, με ενέπνευσες κι άλλο. Και είμαι έτοιμη για τον μπάνιο μου.
0: Γελάει λοιπόν ο Νίκος Χατζιωαννίδης, ο ηχολήπτης μας. Κυρίες και κύριοι, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.
1: Εδώ
0: θα έχουμε νέο ευρωπαϊκό Bauhaus. Θα σας πούμε περισσότερα τι σημαίνει αυτό, τι πρόκειται να αλλάξει την καθημερινότητά μας. Όχι αύριο, θα χρειαστεί λίγος καιρός, αλλά γενικότερα. Υπάρχει ένα σχέδιο σε εξέλιξη. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως το επόμενο Σάββατο.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
3: Η ώρα είναι 12. Reception λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
7: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: τόνα στην Ομυρίδου Σκυλίτση και στη Δημητρίου Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη στο Δήμο Μαρόνια Σαπών στη Ροδόπη. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά την εκεχηρία που συμφωνήθηκε χθες το απόγευμα μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Εν τω μεταξύ, έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται σήμερα στην Ελβετία, όπου σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, μεταβαίνει ο Στίβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, ο Τζάρετ Κούσνερ, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να αφιχθεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτζή. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν αναχώρησε σήμερα για την Τεχεράνη, όπου θα έχει συναντήσεις με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους. Σε 60 ημέρες θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, διαμήνυσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Βολές κατά του Ντόναλτ Τραμπ εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπαράκ Ομπάμα, αμφισβήτησε ευθέως το σκεπτικό πίσω από τον πόλεμο κατά του Ιράν. Μιλώντας στο δίκτυο NBC, ο πρώην πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιάζουν να έχουν επιστρέψει στο προηγούμενο καθεστώς μετά τον πόλεμο που εξαπέλυσε ο Τραμπ κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο. Υπενθύμησε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που είχε διαπραγματευτεί η δική του κυβέρνηση, το Ιράν είχε συμφωνήσει να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλο. Ωστόσο, η παρούσα κυβέρνηση αποχώρησε από τη συγκεκριμένη συμφωνία, εξέλιξη που, όπως είπε ο Μπαράκ Ομπάμα, οδήγησε το Ιράν να αναπτύξει μεγαλύτερη πυρηνική ικανότητα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν εχθές το βράδυ και ανακρίνουν έναν 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου, καθώς στη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Επιπλέον, οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο τέλεσης εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 45χρονης. Πολύ ωραία αναμένεται να είναι σήμερα η διαδικασία των απολογιών των 4 εκ των 7 συλληφθέντων που κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι στο μεγάλο κύκλωμα παράνομης παροχής συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω διαδικτύου. Οι 3 από τους 7 συλληφθέντες ζήτησαν και έλαβαν νέα προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σε ό,τι αφορά τους 4 που απολογούνται σήμερα, οι 3 είναι από το Ηράκλειο της Κρήτης. Το συνολικό οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Η ζημία που εκτιμάται ότι υπέστησαν οι νόμιμοι πάροχοι συνδρομητικής τηλεόρασης φέρεται να ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση αστυνομίας Καρπάθου συμμορία που εξαπατούσε πολίτες στο νησί. Συνελήφθησαν 2 ημεδαπή ηλικίας 19 και 23 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν 2 ακόμη άτομα ηλικίας 20 και 21 ετών. Άμεσα εξιχνιάστηκαν 5 περιπτώσεις απάτης που καταγράφηκαν το τελευταίο διήμερο. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους λογιστικού γραφείου, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με πολίτες και προσπαθούσαν να τους πείσουν να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα που διατηρούσαν στις οικίες τους, με το πρόσχημα ότι θα καταγράφονταν προκειμένου να επιδοτηθούν από το κράτος και να αποφευθεί η φορολόγησή τους. Το σύνολο των αφαιρεθέντων χρημάτων και τιμαλφών εντοπίστηκε και αποδόθηκε στους νόμιμους δικαιούχους.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, με 4 νέες αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το Μουντιάλ. Στις 8 το βράδυ η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σουηδία, στις 11 αναμετρώνται Γερμανία ακτή Ελεφαντοστού, στις 3

0: ξημερώματα της Κυριακής Εκουαδόρ Κουρασάου και στις 7 το πρωί της Κυριακής στην Ισία Ιαπωνία. Στους θεσινούς αγώνες, σε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εξασφάλισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διοργανωτές επικράτησαν της Αυστραλίας με 2-0. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Μαρόκο Σκωτία 1-0, Βραζιλία Αϊτή 3-0 και Τουρκία Παραγουάη 0-1. Σε συζητήσεις με τον Ιταλό προπονητή Αλέσιο Λίση βρίσκεται η διοίκηση της ΠΑΕΠΑΟΚ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
3: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφορ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
7: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
8: Τι κάνεις?
9: Καλά, με χαρά.
8: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
10: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
11: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
12: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
13: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
14: Τούνι και τεκαμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
15: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
16: Γι' αυτό και σήμερα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Κώστας Καραμαλής σε αυτό.
1: Στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι, στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι, στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.
0: Σιγάρε άγριε, μαν, γιατί αυτός είναι, λέει, όχι στους κυριλέ. Τον έχουμε δει χωρίς γραβάτα τα τελευταία, δεν ξέρω, όλο με τη γραβάτα του πάει. Καλά κάνει ο άνθρωπος, αυτή είναι η στολή της δουλειάς του. Όχι στους κυριλέ, όχι στην ηρωίνη, κομμένα αυτά. Ο Κώστας Καραμαλής, λέει, κομμένη. Κωνσταντίνος ο εργατικός, κομμένες οι πρέζες. Το τραγούδι λέει «Στα τσιγάρα λέμε ναι». Το υιοθετεί, φαντάζομαι, ως πρόεδρος του συλλόγου. Τι είναι, είναι πρόεδρος του Ελληνικού Συνεταιρισμού Ελλήνων Καπνοπαραγωγών. Είναι τρομερό, τρομερό. Ποιο θα κάνουμε πρόεδρο? Τον Κώστα τον Καραμαλή. Γιατί δεν έχει πολύ δουλειά η θέση. Ο Κώστας ο Καραμαλής, αυτό όλο το απήγγειλο που ακούσατε σε μια αποφύτηση ενός κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω γιατί, πιθανόν να διασκεδάσει τους μαθητές σου. Λέει, θα τους κάνουν να γελάσουν. Δεν γέλασαν, μείνανε παγωμένοι. Κοιτούσαν έτσι. Ήταν ένας λόγος που ήταν τίγκα στο κλισέ, όλο το κλισέ. Τώρα που ανοίγετε τα φτερά σας, το άγνωστο, βασιστείτε στις δυνάμεις σας, αλλά διότι το οποίο. Είπε αυτά, είπε να, ότι να προσέχουν τους ανθρώπους που θέλουν την εξουσία. Ο άνθρωπος που δεν έχει ασχοληθεί στη ζωή του με οτιδήποτε άλλο, παρά μόνο με την εξουσία. Δηλαδή, μεγάλωσε. Μπήκε στην πολιτική κατευθείαν, έγινε πρωθυπουργός και τώρα κάνει τον. Τσάκισε, κατέστρεψε την Ελλάδα εντελώς αφήνοντάς την απολύτως απροστάτευτη απέναντι στην οικονομική κρίση και τώρα κρίνει. Και λέει όχι στους ξενέρωτους και τους κυρίλε. Στους σκύλους και στις γάτες λέει ναι, φαντάζομαι εννοεί τα βρώμικα στα γήπεδα. Είναι, το τραγούδι λέγεται ο ύμνος των κοψιδιών. Είναι των μαύρων σκυλιών, ναι, όχι, είναι των κοψιδιών. Τώρα ξέρω τι λέω εδώ, ταιριάζει πια των κοψιδιών. Αυτός είναι ο Κώστας Καραμαλής, θα τον ακούσουμε. Ο Κωνσταντίνος ο εργατικός ή ο εργασιομανής ή ο ακούραστος ή ο ικανός, θα δούμε. Ο κομμωδιογράφος του μέλλοντος θα αποφασίσει. Θα τον ακούσουμε πάρα πολλές φορές αυτό το δίωρο να απαγγέλει. Και όταν μιλάει, νομίζω ότι του τρέχουν τα σάλια πάντα. Δηλαδή, κάθε φορά που ακούς τον Καραμαλή να μιλάει, νομίζω ότι είναι μπροστά του μια μπριτζόλα. Και στους σκύλους και τους γάτες λέμε ναι. Και έχει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πάμε στις πολεοδομίες. Πολεοδομίες, παιδιά, πέσαμε όλοι από τα σύννεφα. Πρώτη από όλους η κυβέρνηση. Πρώτη από όλους η κυβέρνηση, δεν περιμέναμε αυτό το πράγμα. Συνελήφθησαν κάποιες στις πολεοδομίες και ευθύς αμέσως ο επικεφαλής της αρχής για την πάταξη. Έτσι δεν είναι επικεφαλής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, είναι για την πάταξη του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Έτσι μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Είπε, να κάνουμε κατευθείαν έλογο στους υπαλλήλους της πολεοδομίας. Τόσα χρόνια τους αφήναν έτσι. Σου λέει, πού να πάει το μυαλό τους ότι μπορεί να είναι διεφθαρμένοι στις πολεοδομίες. Δεν πάει εύκολα. Αλλά τώρα που πιάσανε κάποιους, λέει, για να δούμε τι γίνεται και εδώ. Έγιναν και οι παρετήσεις των Γενικών Γραμματέων. Δεν έχει καμία σχέση. Ειδικά αυτή του περιβάλλοντος δεν έχει καμία σχέση. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Υπουργός Παπασταύρου.
2: Τα δυσάρεστα πράγματα είναι με τις πολεοδομίες.
3: Είναι, ναι.
2: Και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου.
3: Ο Γενικός Γραμματέας δεν παραιτήθηκε.
2: Δεν παραιτήθηκε για τις από ευτυχία.
3: Πάντως, έτσι όπως το είπατε, είναι σαν να έχει σχέση.
2: Όχι, ναι, αλλά υπήρχε. Ήταν παράπλευρη απώλεια. Πώς
3: κοιτάξτε.
0: Τα έχουμε πει 150 φορές. Δεν μπορώ να τα λέω συνέχεια. Άκου, Παπασταύρου, το έχουμε πει. Έκλεισε τον κύκλο του. Πόσες φορές θα το πούμε, το έχουμε πει, μια βγαίνει ένας λέει άλλα, άλλος ένα άλλα. Ένα πράγμα, μια φράση δεν μπορεί να, θέλει να τη λέτε όλοι. Έκλεισε τον κύκλο του. Καθώς ολοκληρωνόταν ο κύκλος, ερχόταν η μια γραμμούλα να συναντήσει την άλλη, έσπαζε ο διάολος το ποδάρι του και πιάσαν τον κουνιάδο του. Ατυχίες. Τα έχει αυτά η ζωή. Αλλά το σωστό είναι έκλεισε τον κύκλο, ολοκλήρωσε το έργο του. Πολεοδομίες, οι οποίες και ο Παπασταύρο, ο υπουργός περιβάλλοντος, δεν το περίμενε και αυτός ο άνθρωπος για τις πολεοδομίες. Δεν μπορεί να το περιμένει. Πάει ο νους του ανθρώπου. Πολεοδομίες που λέγαμε πάντοτε είναι έτοιμος αυτός. Πολεοδόμος. Θέλαμε να πούμε κάποιος είναι πολύ έτοιμος, λέγαμε πολεοδόμος. Οπότε ανακαλύπτει ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση.
3: Γι' αυτό χρειάζεται να προχωρήσουμε σε μια ριζική μεταρρύθμιση της πολεοδομίας. Mm-hmm. Τι εννοώ, να κάνουμε ένα one stop shop, ένα gov.gr για τις πολεδομίες.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Κάνε ένα gov.gr να τελειώσει και άσου μετά να ζητάνε ό,τι λεφτά θέλει ο καθένας. Αλλά τέλος πάντων, όχι, εντάξει, η ψηφιοποίηση, ναι, okay, η απουσία πολλών συναλλαγών μειώνει την διαφθορά, δεν την εξαφανίζει όμως. Αυτό που σίγουρα εξαφανίζει τη διαφθορά είναι ο τρόμος του διεφθαρμένου να πιαστεί. Αυτό ο τρόμος, δηλαδή, εάν στην ιδέα ότι μπορεί να τον τζακώσουν λερώνει τα βρακιά του και η πιθανότητα να τον τζακώσουν είναι μεγάλη, πάει η διαφθορά. Δεν είναι. Τώρα, κατά τα άλλα και με τα και με ψηφιοποιημένα, όταν υπάρχει θέληση, υπάρχει τρόπος. Το θέμα είναι να μην υπάρχει θέληση. Εν πάση περιπτώσει, γιατί να μην υπάρχει θέληση? Εσείς τι λέτε, κύριε Κώστα μου?
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι.
0: Μη φάζε σκύλους και γάτες, είπαμε. Ναι.
1: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση.
0: Κομμένη ηρωίνη.
1: Όχι λέμε στους άσχετους.
0: Την κόψα.
1: Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους Κυριλέ.
0: Όχι στους Κυριλέ, δεν τους μπορεί ο Καραμαλής στους Κυριλέ. Δε, είναι αλήτης. Είναι αλάνι. Δεν μπορεί τους Κυριλέ. Όμως χαναθρεμένος. Δεν μπορεί τους Κυριλέ. Θα ακούσουμε και μετά φοβερά παραδείγματα, αλλά όσο περνάει ο καιρός, τόσο συμπεραίνω ότι το βασικό γνώρισμα των πολιτικών, όχι όλων, αλλά είναι ότι δεν ντρέπονται. Δεν έχουν αίσθηση ντροπής και δεν έχουν και αίσθηση του γελίου. Δηλαδή, να πούνε, ρε παιδί μου, μου έρχεται να πω κάτι, αλλά κατευθείαν να πει, όχι, άστο να το πω, θα με κοροϊδεύει ο κόσμος. Θα γελάει ο κόσμος μαζί μου, ενώ δεν είναι η πρόθεσή μου. Γιατί μπορεί να είναι η πρόθεσή σου να γελάει ο κόσμος, οπότε είναι οκ. Okay. Αν δεν είναι η πρόθεσή σου να γελάς, λες, να μην απαγγείλω τώρα κυλαϊδόν και όχι στην ηρωίνη και στα σκυλιά και στα γατιά, λέμε ναι. Αλλά όταν δεν την έχεις αυτή την αίσθηση του γελίου, την αίσθηση ντροπής, ανοίγεις το στόμα σου και λες, σαν να μην υπάρχει αύριο. Και έτσι πετυχαίνεις. Έτσι να πω. Και έτσι γεμίζει και αυτή εδώ η εκπομπή. Οπότε είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Έτσι. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με την πολιτική, θέλω να συζητήσουμε κάτι πολύ σοβαρό, πραγματικά σοβαρό. Ναι. Την προσοχή σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Μητροπολίτης Μόρφο, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο άνθρωπος που μας είχε ενημερώσει για το πώς ο έξω από εδώ κρυβόταν στο Φέρμπι. Αν θυμάστε. Πήγαινε και κρυβόταν στο Φέρμπι, ο έξω από εδώ, παιδιά. Τον καημένο και που κατήντησε. Δηλαδή, ούτε ο Ανδρουλάκης δεν πάει να κρυφτεί στο Φέρμπι. Πήγαινε όμως ο Φουκαράς έξω από εδώ. Μετά δεν αγόραζε κανείς το Φέρμπι, έφυγε από εκεί έξω από εδώ. Τώρα δεν ξέρω που είναι, έχω χάσει τα ίχνη του.
4: Στα Λαμπούμπου.
0: Μπράβο, στα Λαμπούμπου.
4: Στα Λαμπούμπου.
0: Μπράβο, καλά που το θύμισε ο Νίκος. Πήγε στα Λαμπούμπου. Γιατί μετά πουλούσαν τα Λαμπούμπου.
4: Ξέρω.
0: Τα Λαμπούμπου είναι τα κανονικά και τα Λαφούφου, τα ψεύτικα ή τα Λαφούφου.
4: Τα Λαμπούμπου είναι τα κανονικά.
0: Τα κανονικά είναι τα Λαμπούμπου είναι για τα κορόιδα. Τα Λαφούφου είναι το ίδιο πράγμα πιο φθηνό. Ωραία. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο ίδιος αυτός ο Μητροπολίτης Μόρφου, δυστυχώς Μητροπολίτης είναι Κύπρου, οπότε μάλλον δεν απόλαυσε την αύξηση που έδωσε από την καλή της την καρδιά η κυβέρνηση. Σε καλή μεριά να ευχηθούμε στους Μητροπολίτες μας. Μας ενημερώνει λοιπόν ο Μητροπολίτης Μόρφου για τον Άλιστο Κούπερ, παιδιά. Πώς έκανε καριέρα ο Άλιστο Κούπερ. Λοιπόν, να μας πείτε, σεβασμιότατε, πείτε μας αυτό που λέγαμε για τον Άλιστο Κούπερ. Τι είπατε, τι λέγαμε, για πείτε τα.
5: Ο Άλις Κούπερ που είπα,
0: ναι, ναι,
5: πριν μερικά χρόνια, ομολόγησε ότι όταν ήμουν νεαρός,
0: εσείς,
5: και ασχολούμουν, λέει, με το ροκ.
0: Α, εκείνος.
5: Με πήγαν οι άνθρωποι του Hollywood. Προσέξτε το αυτό. Οι άνθρωποι του Hollywood. Η εταιρεία εκεί, στην Καλιφόρνια, της Αμερικής, που προωθεί τις ταινίες,
0: τις ταινίες
5: και τα ταλέντα τα μουσικά. Που αυτά με τη σειρά τους,
0: ναι, ναι,
5: θα επηρεάσουν,
0: ναι,
5: όλον τον κόσμο.
0: Αμάν, τις ταινίες, πω, αυτή η εταιρεία είναι μία εταιρεία. Είναι αυτή η εταιρεία, μην κοιτάτε που έχουν άλλα. Είναι μία η εταιρεία. Μπορεί να δείτε, τι σας πειράζει τώρα η εταιρεία που προωθεί τις ταινίες? Δηλαδή, τις ταινίες είναι πρόβλημα? Για πείτε μου, τι είναι το, ποιο είναι το κακό δηλαδή?
5: Κοίτα διευθύνουν
0: αυτοί
5: αυτά όλα τα συνεργεία.
0: Είτε
5: του κινηματογράφου,
0: ναι,
5: είτε της μουσικής.
0: Τα συνεργεία της μουσικής.
5: Όλοι,
0: ναι,
5: μα όλοι,
0: ναι,
5: Εβραίοι. Το έχουν πότα, ακούιν, ακούεν. Το νοόν, νοήν.
0: Ναι,
5: δεν θέλει άλλο σχολείο αυτό.
0: Πέρομ, ναι. Οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι. Εντάξει. Εντάξει, δεν κρίνουμε ιδεολογίες και ο εθνικός σοσιαλισμός μια ιδεολογία είναι, δεν είναι δίδυτε θέμα. Οι Εβραίοι λοιπόν είναι από πίσω, ελευθερία στην Παλαιστίνη και ομόρφου. Τι να κάνουμε, λογικό είναι. Μπας περιπτώσει να φύγουμε από αυτά τώρα και την Ιντιφάντα. Και τι είπε ο Κούπερ, εγώ εκεί θέλω να μείνω. Έχουμε μείνει εκεί που τον επήρανε τις εταιρείες που κάνουν τις ταινίες και τις μουσικές. Τι έγινε εκεί με τις εταιρείες αυτές.
5: Με πήγα, λέει,
0: ναι.
5: 20 χρονών παιδάκι ο καημένος.
0: Ο, τον καημένο.
5: Δεν ήταν Άλις Κούπερ, ήταν άλλο το όνομα του. Άλις σημαίνει αλήκη. Του δώκαν και γυναικείο όνομα.
0: Βρε... Ναι. Εγώ κατζέτα.
5: Και αυτό είναι επίτηδες.
0: Ναι, βέβαια.
5: Αρέσει στο σατανά.
0: Έτσι.
5: Ό,τι είναι του Θεού.
0: Τα αγόρια.
5: Διαβάλλει.
0: Που είναι του Θεού να γίνονται κορίτσια. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα τον έξω από εδώ που ό,τι είναι του Θεού. Είδε το αγόρι, λέει του Θεού είναι. Αυτό είναι αγόρι. Θα το πούμε κορίτσι που είναι του σατανά. Είναι αυτά. Συνεχίστε εσείς, συνεχίστε. Μην σταματάτε επειδή εγώ σχολιάζω. Δεν είναι. Εγώ τα εξηγώ.
5: Με πήγα, λέει, 20 χρονών παιδί,
0: ναι.
5: Ο Άλις Κούπερ.
0: Ναι, ναι.
5: Με βάλα, λέει, σε μια σατανιστική τελετή.
0: Μέσα.
5: Και μου είπαν,
0: ναι.
5: Ότι θα καλέσουμε πνεύματα.
0: Ναι.
5: Και αν τα πνεύματα τα αποδεχτείς.
0: Αν.
5: Και αποδεχτείς και τις προτάσεις τις δικές μας.
0: Τις δικές μας, ναι.
5: Θα σε κάνουμε διάσημο σε όλον τον κόσμο.
0: Α, πω, πω. Εντάξει, τώρα εγώ που το σκέφτομαι, άμα μου είχαν πει, εντάξει, δεν είναι άσχημα, άρθει το πνεύμα, τι πρώτη προτάση θα μου κάνει πνεύμα είναι, ό,τι και να πει, από νέα, θα γίνω διάσημα. Δεν είναι κακό το deal, τελικά το πνεύμα ήρθε, το πνεύμα ή τους έστησε.
5: Το πνεύμα, λέει, εμφανίστηκε και του είπε, από σήμερα εσύ θα λέγεσαι από Ανδρέας Αλίκη.
0: Ανδρέα τον ελέγανε.
5: Άλης. Και θα σε κάνουμε σε όλον τον κόσμο γνωστόν. Μόνο.
0: Ναι.
5: Του θέλουμε.
0: Ναι.
5: Δεν θα πω τι του έκαναν. Αντιλαμβάνεστε.
0: Τι του έκαναμε. Τον χειροτώνησαν. Παπαδάκι.
5: Να μας υποσχεθείς με το αίμα σου.
0: Ναι.
5: Ότι η ψυχή σου όταν πεθάνεις θα είναι δική μας.
0: Oh.
5: Ακούτε τι θέλει ο σατανάς.
0: Βρε το σατανά.
5: Τι θέλουν οι μάγοι.
0: Βρε τους μάγους.
5: Τι έχουν παραχωρήσει οι μάγοι για να έχουν δυνάμεις. Την αθάνατο ψυχή τους.
0: Ποιος?
5: Και το υπογράφουν με το αίμα τους αυτόν το πράγμα.
0: Η μάγη έχει κάνει ο ξανθός μάγος, ας πούμε, έχει παραχωρήσει με ο μάγος Σανκάρα. Έχει, και τι φοβερή γραφειοκρατία είναι αυτή, ρε παιδί μου, στην κόλαση. Αφού είσαι αμαρτωλός, τα βρίσκεις με το πνεύμα, θα πας στην κόλαση. Τι θέλουμε τη χαρτούρα. Υπογραφέ. Ρε, η γκάφ που χρειάζεται και στην κόλαση. Ένα Μητσοτάκι θέλουν στην κόλαση, να τους τα κάνει όλα ψηφιακά. Πάνε άλλοι και υπογράφουν με το αίμα τους, λες και είμαστε στο μεσαίωνα. Κατάλαβες, φίλε μου. Ενώ δηλαδή αυτόματα, αυτό ψηφιακά, κατευθείαν. Είσαι αμαρτωλός στην κόλαση. Τελείως. Συνδεδεμένο. Να είναι όλα συνδεδεμένα. Τι χρειάζονται υπογραφές και τα χαρτιά. Τέλος πάντων, αυτά είναι σατανικά πράγματα η γραφειοκρατία, όπως καταλάβατε. Μπράβο, ενημερωθήκαμε. Το λέγανε Αντρέα. Εγώ δεν ήξερα τι να λέει. Θα ήταν Έλληνας.
4: Βίνσεντ το λέγανε.
0: Άσερε που ξέρεις καλύτερα τι λέγανε το. Βίνσεντ λέει τώρα. Φου λέει Αντρέα. Το λέγανε Αντρέα. Ο Ανδρέας Γεωργόπουλος, το πιο πιθανό. Γιατί Έλληνας, αφού είναι σπουδαίος, κάτι ελληνικό θα έχει, δεν μπορεί. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, τι λέτε, κύριο Κώστα? Ναι, να πείτε και εσύ, ναι.
1: Στους εντάξει λέμε ναι.
0: Μπράβο.
1: Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι.
0: Το σατανά να προσέχει.
1: Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι.
0: Μη σαταγκάσει.
1: Στην δράση λέμε ναι.
0: Ναι.
1: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση.
0: Όχι, τα πάμε αυτά.
1: Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους,
0: ναι, ναι.
1: Όχι στους κυρίες.
0: Εμείς είμαστε άγριοι, δεν λέμε, είμαστε αλήτες. Πάμε με τους ξενέρωτους.

0: τελειώνουμε σιγά σιγά αυτή την ώρα. Όταν θα γυρίσουμε, παιδιά, θα μιλήσουμε για την πρόταση που τα αλλάζει όλα. Την απόδειξη, άλλη μια απόδειξη ότι ο Νίκος και ο Τζοκόντος είναι άνθρωποι του Μητσοτάκη. Έτσι, προσπαθούν δηλαδή με νύχια και με δόντια να σου λέει, πάει να πέσει λίγο ο Μητσοτάκης στις δημοσκοπήσεις, πετιέται ο Νίκος και λέει τσάμπα μου μου ε. Μου μου μου, όχι μου μου ε, τα μου μου ε, τσάμπα είναι. Μου μου μου. Τσάμπα. Κατευθείαν, ναι, ανεβαίνει πάλι. Ο Μητσοτάκης λέει: αυτά τα παιδιά είναι βλαμμένα. Δεν είναι. Δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Το ίδιο και ο Τσίπρας λέει μετά: όλα τσάμπα. Γιατί ο Νίκος λέει μέχρι 24. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά μετά. Προς το παρόν, κάνουμε ένα διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Φουλ και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
10: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
13: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέργκερ.
14: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
13: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
15: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα, στη λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από Σεπόλια ως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, στην Ομερίδου Σκυλίτση και τη Δημητρίου Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονία Σαπών στη Ροδόπη. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά την εκεχηρία που συμφωνήθηκε εχθές το απόγευμα μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται σήμερα στην Ελβετία, όπου σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος μεταβαίνει ο Στίβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν αναχώρησε για την Τεχεράνη για συναντήσεις με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους. Απολογούνται σήμερα οι 4 από τους 7 συλληφθέντες του κυκλώματος πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης με λία πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Οι άλλοι 3 ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν εχθές το βράδυ και ανακρίνουν 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Την πιλωτική εξαλίευση λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Νίκος Ανδρουλάκης στη στήριξη του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Θυμάστε που σας έλεγα, παιδιά, πόσο καλό κάνει στο Μητσοτάκη η κλάψα του Νίκου για τις παρακολουθήσεις, που κάθε τρεις φράσεις του ήταν «Με παρακολουθούσα εμένα, με!» Λοιπόν, καλύτερη η κλάψα για τις παρακολουθήσεις παρά οι προτάσεις του. Γιατί οι προτάσεις του, παιδιά, είναι τέτοιες.
1: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Στην επαρχία που είναι πιο ακριβά να πρόσεχαν, να μην μισούσαν στα χωριά τους, να ερχόντουσαν στην πρωτεύουσα όπως οι υπόλοιποι, σαν άνθρωποι. Πάνε και ζουν σε επαρχίες. Να πληρώσουν. Λεφτά υπάρχουν. Και μέχρι 24 ο Νίκος δεν θα πληρώνει. Ό,τι δηλαδή συμβαίνει και τώρα, απλώς να μην μπορείς να πληρώσεις άμα θέλεις. Γιατί τώρα, άμα θες, πληρώνεις. Άμα δεν θες, δεν πληρώνεις. Ο Νίκος λέει: «Ω, και να θέλεις, δεν θα πληρώσεις, αλλά μέχρι 24. Καημένος ο Νίκος δεν καταλαβαίνει ότι τα χρήματα δεν είναι ο λόγος που δεν χρησιμοποιούν οι άνθρωποι μέσα μαζικής μεταφοράς. Το τελευταίο πράγμα που σκέφτεται, δηλαδή, αυτό και είναι καμιά φορά που απορείς, ρε παιδί μου, λες, εντάξει, καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν μυαλό, είναι άνθρωποι χωρίς μυαλό. Αν είχαν λίγο μυαλό να είχαν, δεν θα τους έριχνε double score ο Μητσοτάκης 7 χρόνια μετά. Δηλαδή, πάει να πει ότι είναι καλά-καλά ανίκανοι. Αλλά τόσο πολύ που να μην καταλαβαίνουν, ρε παιδί μου, από πράγματα που μπορεί να προτείνεις, πάει και προτείνει αυτό το οποίο δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δηλαδή, ποτέ κανένας, πριν το φέρει το θέμα ο Νίκος στην επικαιρότητα, δεν είπε «Αχ, πρέπει να κρυβίνουν τα ειστήρια των συγκοινωνιών». Ένας δεν το είπε. Λέγανε να γίνουν καλύτερες συγκοινωνίες, να περνάνε πιο συχνά, να είναι καλύτερα τα μέσα. Αλλά για την τιμή ούτε ένας δεν είχε. Δεν είπε ο ένας. Και πήγανε και κάνανε πρόταση αυτό. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν μπορεί. Υπάρχει δάκτυλος Μητσοτάκη εκεί πέρα. Δεν εξηγείται. Δηλαδή και η ανοησία έχει όριο. Δεν μπορεί. Τέλος πάντων, κάνει αυτή τη φοβερή πρόταση μέχρι 24. Α, μετά θα πληρώνεις, φίλε. Α, όλα και όλα. Μέχρι 24, ακαλωμάτι στο τζάμπα και ξαφνικά το σπίτι, τώρα θα πληρώνεις. Τα ακούει αυτό ο Τζοκόντος. Ω, τώρα θα δεις. Και σου λέει, τι, μέχρι 24, τώρα θα δεις, θα προτείνω εγώ.
2: Δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπηδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Σε όλους. Σε όλους.
0: Σε όλους. Σε όλους. Και αυτό στην επαρχία τους λέει να πάτε να πάτε στις πόλεις άμα θέλετε τσάμπα συγκοινωνίες. Έτσι κι αλλιώς εσείς λεφτά έχετε στα χωριά. Η πόλη είναι το πρόβλημα. Τσάμπα. Έχουμε πει 150.000 φορές ότι δεν υπάρχει τσάμπα, έτσι, να το πούμε αυτό, να το εμπεδώσουμε, έτσι, γιατί και ο Νίκος και ο Αλέξης νομίζουν να απευθύνονται σε ηλίθιους. Και σε ένα βαθμό, όχι πολύ μεγάλο, αλλά σε ένα βαθμό θα έχουν και δίκιο. Οι υπόλοιποι ξέρουμε ότι δεν υπάρχει δωρεάν. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Και γενικά όταν ακούμε κάποιον να υπόσχεται κάτι δωρεάν, καταλαβαίνουμε ότι ένα παπατζιλίκι πουλάει. Διότι τα καύσιμα αγοράζονται κανονικά. Οι υπάλληλοι των λεωφορείων, του μετρό και τέτοια, οδηγοί και τα λοιπά πληρώνονται κανονικά και τα λεφτά για να συμβούν αυτά, για να μπορούν να πληρωθούν κανονικά και τα καύσιμα και οι υπάλληλοι και η συντήρηση των οχημάτων και τα λοιπά, δεν είναι από λεφτά που φυτρώνουν. Κάποιος τα πληρώνει, ποιος τα πληρώνει? Οι φορολογούμενοι, με δικά μας λεφτά. Η κυβέρνηση δεν δίνει λεφτά, έτσι. Όταν ακούτε να λέει «η κυβέρνηση έδωσε», τίποτα δεν έδωσε η κυβέρνηση. Δεν βγάζει ο Μητσοτάκης από την τσέπη του και τα δίνει. Από την τσέπη σου τα βγάζει, από την τσέπη μου τα βγάζει. Και δεν είναι πάντα κακό, έτσι. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι καλό. Η υγεία. Η υγεία είναι καλό πράγμα, γιατί είναι ο τρόπος, άνθρωποι που δεν μπορούν να έχουν την περίθαλψη που πρέπει, για την ακριβό πράγμα υγεία, να έχουν τελικά την περίθαλψη που πρέπει, επειδή τσοντάρουμε όλοι. Και αυτό είναι καλό. Όταν τσοντάρουμε όλοι όμως για κάτι που είναι τόσο φτηνό όσο τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αρχίζει και γίνεται απάτη. Έτσι, δεν χρειάζεται να τσοντάρουμε όλοι σε αυτό. Είναι ήδη φτηνό. Και ήδη τσοντάρουμε. Γιατί είναι τόσο φτηνό που δεν βγαίνει. Χώρια που είναι προαιρετική και επί Νέας Δημοκρατίας 7 χρόνια τώρα η πληρωμή του εισιτηρίου, δεν βγαίνουν οι συγκοινωνίες. Οπότε έτσι κι αλλιώς τσοντάρουμε στις συγκοινωνίες. Δεν είναι ότι κάνει ένα 20 και βγαίνουνε. Πολύ παραπάνω έπρεπε να πληρώνουν όσοι πληρώνουν για να βγαίνουν οι συγκοινωνίες. Εν πάση περιπτώσει, παπατζηλίκια, καλείται η συντρόφισσα Μαριζέτα. Η συντρόφισσα Μαριζέτα από την Ελλάς, την Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη, να εξηγήσει την εξαγγελία του Τζοκόντου τώρα, όχι του Νίκου, και λέει.
3: Δωρεάν εισιτήριο για όλους τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για όλους όσους κατοικούν και εργάζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα από πού παίρνεις τα λεφτά, έχω και την τεκμηρίωση, αν θέλετε πρέπει να κοιτάξω από μέσα.
4: Πείτε το,
3: τι λέμε λοιπόν, ότι θα μπαίνουν
4: δωρεάν το εισιτήριο
3: για όσους κατοικούν και εργάζονται.
0: Για όσους κατοικούν και εργάζονται. Δηλαδή άμα κατοικείς και δεν εργάζεσαι. Άμα εργάζεσαι και δεν κατοικείς, τι θα σου ζητάνε, ταυτότητα και τέτοιο χαρτί εργοδότη, τι είναι, τέλος πάντων θα μου πεις, εντάξει, λοιπόν, και προσπαθεί αυτά να τα έχει μπλεγμένα μες στο μυαλό της συντρόφισσα Μαριζέτα, προσπαθεί να τα πει με δικά της λόγια, δεν τα καταφέρνει, κοιτάει τα χαρτιά της, μπέρδεμα.
3: Η μεγαλύτερη πηγή αυτή τη στιγμή των εισόδων των δημόσιων μέσων μεταφοράς έρχεται κυρίως από το τουρισμό. Άρα το κονδύλιο αυτό είναι ένα κονδύλιο αναπτυξιακό. Έτσι θα σας το πω, αν θέλετε συγκεκριμένα το ποσό, θα πρέπει να το κοιτάξω από μέσα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Το μέτρο, να το πούμε πάρα πολύ σωστά, το 2024 τα μέρη των εισιτηρίων έφτασαν στο 28,4%. Είναι έσοδα 127 εκατομμύρια συνολικά. Στο συνολικό, ενώ το συνολικά είναι 254.
4: Άρα καταλαβαίνω, κυρία Αντωνοπούλου, ότι λέτε για προγραμματικές δηλώσεις
3: το εκτιμόμενο ποσό της, το εκτιμόμενο
4: κοστολογημένες. Εγώ
3: ναι, ναι, γι' αυτό και θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένη.
4: Αυτό λέτε,
3: και
4: το
3: δεν, η αμηχανία του της στιγμής είναι πιο, δεν είναι τόσο σημαντική όσο τα συγκεκριμένα ποσά.
0: Το ότι δεν είπα τίποτα και δεν κατάφερα να πω τίποτα γιατί τα έχω όλα μπερδεμένα και δεν ξέρω τι μου γίνεται, δεν είναι, μη δίνεται σημασία. Σημασία έχει η πρόταση. Τσάμπα και για τους τουρίστες. Θα πληρώνουμε και των τουριστών τις μεταφορές όπως έχετε κατά. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Χαλάλοι άνθρωποι έρχονται και αφήνουν λεφτά εδώ να τους πληρώσουμε τις μεταφορές. Σιγά τι έγινε να πούμε. Ο Νίκος έχει ένα στόχο που το προτείνει. Θέλει να μάθουν οι νέοι τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
5: Τα 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ. Για να έχουν αυτή την πρόνοια στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα. Νέοι άνθρωποι που πρέπει να μάθουν όπως και στην Ευρώπη να ζουν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς που αύριο μεθαύριο θα χρησιμοποιούν και ως άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας με μια εργασία. Αυτό δίνει μια άλλη αντίληψη για το πώς αντιμετωπίζουμε το μέλλον της χώρας.
0: Νίκο, άκου να σου το πω γιατί δεν τα καταλαβαίνεις, δεν φταίσαι εσύ, ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητες του. Στην Ευρώπη δεν χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς επειδή έχουν την αυτοκινητάρα τους δίπλα και λένε «Όχι μωρέ, πού να πηγαίνω τώρα με το αυτοκίνητο να ακούω τις μουσικές μου τις ωραίες, να κάθομαι αναπαυτικά και τέτοια. Όχι, λεωφορείο θέλω. Όχι, θέλω τρόλεϊ, μετρό, αυτά θέλω, δεν θέλω τα...» Τα χρησιμοποιούν γιατί έτσι και πάρουν το αυτοκινητάκι τους να πάνε στη δουλειά στο κέντρο και το παρκάρουν όπου θέλουν. Θα μείνουν χωρίς αυτοκινητάκι, Νίκο. Γιατί... Πώς να σου το πω, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις. Δεν μπορούν. Επίσης, δεν μπορεί κάθε οικογένεια εδώ στην Ελλάδα για κάποιο λόγο. Είμαστε πολύ φτωχοί, αλλά η κάθε οικογένεια έχει 3 και 4 αυτοκίνητα. Ενώ άμα έχει και 2 παιδιά, είναι ένα μπαμπάς, ένα η μαμά, ένα το ένα παιδί και ένα το άλλο. Σακαράκες των παιδιών, ειδικά σκοτώστρες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, παιδιά είναι, θα κάνουμε κι άλλα. Θέλω να πω ότι Νίκο, δεν είναι η τιμή που τους εμποδίζει να πάρουν τα μου. Πολλοί νέοι τα παίρνουν βέβαια, έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν είναι η τιμή που τους εμποδίζει, είναι η άνεση. Είναι ότι μπορούν να πάνε παντού με το αυτοκίνητο. Γιατί να πάρουν το μου. Στην πραγματικότητα, πολλές φορές πας πιο γρήγορα με το μου. Αλλά άλλο πράγμα τώρα να είσαι με το αμάξι σου, την κούρσα σου, το παρκάρεις όπου θέλεις, το παρατάς πάνω σε ένα πεζοδρόμιο και πας. Κατάλαβες, ρε Νίκο. Πού να, τι να καταλάβεις κι εσύ, καημένε, που τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Πάμε τώρα στο φοβερό αυτό πράγμα που σας είπα και πριν με τον Καραμαλή, το πώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν ντρέπονται καθόλου. Θέλω να πω. Και εγώ και οι περισσότεροι από εσάς φαντάζομαι, μπορεί και όλοι, αν είναι να μιλήσουμε για ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα και να επιχειρηματολογήσουμε πάνω σε αυτό, θα έχουμε εξοδέψει 1-2 λεπτά να ενημερωθούμε για τα βασικά του θέματος. Δηλαδή, θέλω να μιλήσω για το Μουντιάλ. Θα κάτσω να δω, να πω, α, είναι ένα παιχνίδι που παίζεται με μπάλα, το ποδόσφαιρο. Δεν είναι ότι δεν ξέρω πώς παίζει το ποδόσφαιρο και πάω να μιλήσω για το Μουντιάλ, έτσι θα ξεφτυλιστώ. Ντρέπομαι. Άρα επειδή ντρέπομαι, κάθομαι λίγο και μαθαίνω τα πολύ βασικά τώρα, δεν χρειάζεται. Θέλω να μιλήσω για τα εισιτήρια, για στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ντρέπομαι να ξεφτυλιστώ, να μην έχω ιδέα. Πάω, μπαίνω ένα λεπτό, γκουγκλάρω και βλέπω πόσο κάνουν τα εισιτήρια. Να ξέρω, να έχω μια ιδέα, ρε παιδί μου. Μην μιλάω για πράγματα που δεν τα κατέχω. Αυτά άμα ντρέπομαι. Άμα δεν έχω αίσθηση της ντροπής, άμα δεν με νοιάζει να ξεφτυλίζομαι, δεν κάνω τίποτα. Βγαίνω σε μια εκπομπή, ανοίγω το στόμα μου και λέω ότι μου κατέβει. Παραδείγματος χάρη, σύντροφος Νιφούδης, από την Ελλάδα, την Ελλάδα του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη.
6: Λέμε λοιπόν ότι είναι μια σταγόνα στο ωκεανό το δωρεάν εισιτήριο. Είναι 80 ευρώ. Όταν τα παιδιά τα νέα θέλουν να πάνε στη δουλειά κάθε μέρα, όταν ο άνεργος πάει να βρει δουλειά, τα 80 ευρώ το μήνα είναι σημαντικά.
0: Πραγματικά 80 ευρώ το μήνα είναι σημαντικά. Είναι και για έναν άνεργο και για ένα νέο. Και για ένα μεγαλύτερο. 80 ευρώ το μήνα, 80 ευρώ το μήνα είναι κοντά ένα χιλιάρικο το χρόνο. Δεν είναι λίγα. Αλλά δεν έχουν σχέση τα 80 ευρώ το μήνα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία στο λεκανοπέδιο η κάρτα είναι 27, δεν είναι 80.
7: Και μισό για φοιτητές.
0: Και το μισό είναι για φοιτητές, οι άνεργοι δεν πληρώνουν τίποτα. Στη Θεσσαλονίκη από ό,τι τσέκαρα, γιατί εγώ αυτό έκανα. Με το που άκουσα να λένε, μπήκα μέσα στο Google και λέω τιμές στο διαρκεία μηνιαία κάρτα λεκανοπέδιο, μηνιαία κάρτα Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη 16 ευρώ και 8,5. Τα 80 δεν προκύπτουν από. Αλλά το πέταξε. Χωρίς ντροπή, ρε παιδί μου. Και με τεμπελιά. Δηλαδή, πόσο τεμπέλης μπορείς να είσαι. Πόσο φοβερός τεμπέλης. Να μην κάτσεις ένα λεπτό. Να πεις, ρε παιδί μου, να γκουγκλάρω. Να πεις ένα βοηθό σου. Γκούγκλαρε, μωρέ, να μου πεις πόσο κάνουν. Τίποτα. Πήγε ο Νιφούδης, λέει 80 ευρώ. Εκείνο ο Καλιάνος. Είναι μια συζήτηση. Είναι ο Νιφούδης, ο Καλιάνος και ο Πέτρος ο Παπάς. Ο σύντροφος ο Πέτρος ο Παπάς. Του Πασόκ τώρα. Παίζει με το Πασόκ αυτές τις μέρες. Το καταλαβαίνει ο Καλιάνος ότι είναι δύο άσχετοι τεμπέληδες και που δεν τρέπονται. Οπότε βάζει φιτιλιές και στον παπά, ενθαρρύνει και τον παπά να πει τη γνώμη του και.
6: 80 ευρώ το μήνα, είπε κύριε.
7: Πάει το 80 ευρώ, δεν είναι
6: για τα μέσα θα κερδίσουμε, άμα τα μηδενίσουμε. Εσείς πόσο λέτε, κύριε Παπά, ότι θα με κερδίσετε.
8: Ανάλογα με το πόσο μετακινείται κάθε νέος. Και οι νέοι μετακινούνται πολύ.
6: Άρα μπορεί και 100 ευρώ να κερδίσει κάποιος.
8: Ο άνθρωπος, ο οποίος ο νέος μετακινείται πολύ, μπορεί να κερδίσει πολλά.
0: Πολλά. Ανάλογα με το πόσο μετακινείται. Ο άλλος είναι βουλευτής, δεν θέλει απλώς να ξαναβγεί. Είναι βουλευτής και δεν ξέρει ότι όταν έχεις μηνιαία κάρτα κάνεις όσες διαδρομές θέλεις. Δεν το ξέρει. Δηλαδή αυτό δεν είναι είμαι άσχετος με την κοινωνία, είναι είμαι από άλλο πλανήτη. Και παρόλα αυτά ανοίγω το στόμα μου και λέω φοβερό πράγμα, παιδιά, να μην τρέπεται κανείς και να είναι τόσο τεμπέλης που να μην θέλει να μάθει τα στοιχειώδη για αυτό που θα πει. Δεν είναι ότι του ρωτήσανε κάτι άσχετο και πού να το περιμένει και πού να το ξέρει. Είναι το θέμα που συζητάνε αυτές τις μέρες για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί το συζητάνε, δεν έχω ιδέα, αλλά το συζητάνε, αφού το προτείναν το συζητάνε κιόλας. Και δεν έχουν ιδέα, είναι άσχετοι. Είναι και δεν τρέπονται και δεν θέλουν να δουλέψουν ούτε τόσο δα λίγο και μπράβο τους, γιατί τι θα ακούγαμε εμείς αν ήταν αυτοί να δουλεύουν. Βέβαια να πούμε ότι μιλάμε για ανθρώπους, ο ένας ο Νιφούδης είναι στο κόμμα ενός που τον έλεγε Καραγκιόζη και ο παπάς δεν τρέπεται να είναι βουλευτής του Πασόκ με τις ψήφους των Σιριζέων, γιατί αυτός εξελέγει ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά πήγε, σου λέει, στο Πασόκ τώρα. Μα, με τις ίδιες. Οπότε θα μου πείτε, θα ντραπούν τα άλλα, εδώ δεν ντρέπονται. Αλλά δεν είναι λίγο περί το να μην. Πόσο πολύ δεν ντρέπονται, δεν είναι κάπως σοκαριστικό? Λες, ρε παιδί μου, εντάξει, καταλαβαίνω ότι είσαι πολιτικός, θα είσαι. Θα είσαι στο παπατζηλίκι μέσα. Α, τι?
7: Μπορεί να μην έχει πάρει λεωφορείο ποτέ στη ζωή.
0: Δεν είναι το θέμα. Ότι δεν έχουν πάρει λεωφορείο είναι δεδομένο. Το θέμα είναι ότι δεν ντρέπονται να μιλήσουν για ένα πράγμα με το οποίο είναι άσχετοι. Δεν ντρέπονται να πάνε να μιλήσουν χωρίς να έχουν ψάξει μισό λεπτό. Αυτό το δεν ντρέπομαι. Ανοίγω το στόμα μου, ό,τι και να πω και να ξεφτυλιστώ δεν με νοιάζει. Θα ξεφτυλιστώ, σιγά τι έγινε, πρώτη φορά θα είναι. Είναι φοβερό, είναι κάπως σοκαριστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι. Τους φοβάσαι λίγο τους ανθρώπους που δεν ντρέπονται, γιατί μπορούν να κάνουν τα πάντα. Δεν κολώνουν, αυτοί οι δύο τύποι δεν κολώνουν μπροστά σε τίποτα. Μπορεί να ισχυριστούν τα πάντα. Και μπράβο τους. Το λέω για καλό.

0: Βέβαια, δεν θέλω να μείνει η εντύπωση ότι η μόνη που είναι υπέρ του τζάμπα είναι της αντιπολίτευσης. Όχι. Παιδιά, η διαχείριση του κοινού μας ταμείου για να πουλάμε μούρι ότι κάτι κάνουμε είναι διακομματικό σπορ. Και η κυβέρνηση του Κυριάκου του μεταρρυθμιστή δεν πάει καθόλου πίσω σε αυτό. Παραδείγματος χάρη.
1: Αυξήσεις σε εισιτήρια δεν έχουμε. Δεν είχαμε πέσει και δεν έχουμε φέτος μέχρι τώρα. Και δεν έχουμε μετά από μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια και στήριξη
2: που, λένε,
1: που έγινε
2: ξέμα,
1: θέση. Φέτος δώσαμε 60 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουμε την ακτοπλοεία και να μην αυξηθούν τα εισιτήρια από το Μάρτι.
0: Δεν είναι μονταρισμένο, το είπε. Δώσαμε 60 εκατομμύρια για να μην αυξηθούν τα εισιτήρια. Όταν λέει δώσαμε, εννοεί εμείς δώσαμε. Δεν έβγαλε από την τσέπη του εκείνους και η Τζέννη και δώσανε, η Μπαλατσινού. Δεν είπανε Τζέννη να δώσω εγώ 30 και να δώσω εσύ άλλα 30 εκατομμύρια να μην αυξηθούν τα εισιτήρια. Εμείς όλοι, εμείς δώσαμε για να μην αυξηθούν. Δηλαδή τα εισιτήρια αυξήθηκαν κανονικά. Αλλά αντί να τα πληρώσουν αυτοί που χρησιμοποιούν τα πλοία, τα πληρώσαμε όλοι μας. Με λίγα λόγια, ένας δάσκαλος από την Καρδίτσα πλήρωσε το ταξίδι ενός influencer στη Μύκονο. Ένα κομμάτι του ταξιδιού ενός influencer στη Μύκονο. Για να μην αυξηθούν τα... Έτσι, για να καμαρώνει η κυβέρνηση ότι «Α, καταφέραμε να μην αυξηθούν». Έτσι το καταφέρνω κι εγώ, σιγά το κατόρθωμα. Όχι μόνο αυξήθηκαν, αλλά τα πήραν και τα προπληρώθηκαν. Πώς το λένε, οι εφοπλιστές της ακτοπλοείας. Τα προπληρώθηκαν τις αυξήσεις. Και σταθερά έμειναν μόνο στο οικονομικό. Στα οικονομικά, τα άλλα αυξήθηκαν κανονικά. Τα οικονομικά. Για τους φτωχούς πάνε στη Μύκονο και στην Πάρο. Τα φτωχαδάκια. Είναι ωραίο, παιδιά, είναι ωραίο το να κάνεις, να καμαρώνεις με τα λεφτά των άλλων. Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα να σε κυμπάρεις με τα λεφτά. Το πιο ωραίο πράγμα στον κόσμο. Το πιο ωραίο πράγμα. Και ξαναλέω, υπάρχουν περιπτώσεις που αυτό είναι απαραίτητο στις κοινωνίες. Έτσι, είναι, η υγεία είναι απαραίτητο γιατί τα κόστη της περίθαλψης είναι τεράστια. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν θα μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα και θα πέθαιναν. Και για να μην πεθαίνουν οι συνάνθρωποι μας, λέμε, παιδιά, φυσικά, τσοντάρουμε όλοι. Και όποιος χρειάζεται να την υγεία παίρνει και τσοντάρουμε. Και αυτό είναι καλό. Να τσοντάρουμε όμως για τις διακοπές στη Μύκονο, στην Πάρο και τέτοιο. Όχι, ρε παιδιά. Ας τις πληρώσουν άμα θέλουν σόνι και καλά να πάνε στις Κυκλάδες. Να αυξηθούν τα εισιτήρια, δεν πειράζει. Και να δώσουμε και στους, να πληρώσουμε στους κατοίκους να πηγαίνουν έρχονται, αυτοί που μένουν στις Κυκλάδες και είναι υπογεία, αυτοί να πληρώνουν μειωμένο. Οι υπόλοιποι να πληρώνουν από να ξυλώνονται, άμα θέλουν Μύκονο και Πάρο και Σύρο και Τίνο, να ξυλωθούν να πάνε. Και των τουριστών πληρώνουμε έτσι, άμα δεν αφήνουμε να πούμε έτσι. Τα κορόιδα. Που να πληρώνουμε, σας το έχω πει πολλές φορές, ότι και οι πώς το λένε, οι μειώσεις φόρου δεν είναι απαραίτητα για καλό. Γιατί είναι, μάλλον για να το πω πιο σωστά, όσο περισσότερα λεφτά βγάζεις, τόσο καλύτερες είναι οι μειώσεις φόρου. Όταν δεν είσαι πολύ πλούσιος, δεν είναι καλές. Γιατί μειώσεις φόρου σημαίνει κράτος που ξοδεύει λιγότερα για πράγματα απαραίτητα. Δηλαδή, εάν ο φόρος δεν μειωνόταν και τα λεφτά που γλίτωσαν, ας πούμε, οι φορολογούμενοι πηγαίναν όλα στα σχολεία και γινόντουσαν τα δημόσια σχολεία πολύ καλύτερα. Ποιος θα κέρδιζε? Η μεσαία τάξη. Πρώτον, αυτοί που θα είχαν καλύτερα σχολεία τα παιδιά τους. Δεύτερον, αυτοί που στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικό και κάνουν το σκατό τους παξιμάδι για να το κάνουν. Αυτοί θα κέρδιζαν με καλύτερη παιδεία, με αυξημένη λίγο φορολογία που θα πήγαινε στην παιδεία. Αυτοί που θα έχαναν με την αυξημένη φορολογία είναι αυτοί που έχουν τόσα λεφτά που έτσι κι αλλιώς θα τα στείλουν τα παιδιά τους στο ιδιωτικό. Οπότε σου λέει καλύτερα να φορώ απαλλαγές, αφού έτσι κι αλλιώς στο ιδιωτικό θα τα στείλω το παιδί μου. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές και η φοροαπαλλαγή είναι παγίδα. Δεν είναι καλό πράγμα, ξαναλέω, για όσους έχουμε από ένα εισόδημα και κάτω. Από ένα εισόδημα και πάνω είναι μια χαρά, αλλά δεν είναι για να χαιρόμαστε όλοι οι φοροαπαλλαγές. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή με λίγα λόγια, σημασία δεν έχει πόσο φόρο πληρώνεις, σημασία έχει τι παίρνεις από το κράτος. Μπορεί να πληρώνεις πολύ φόρο, αλλά όλα τα δημόσια να είναι άψογα. Οπότε μια χαρά οι φόροι. Μπορεί να πληρώνεις λιγότερο φόρο και όλα τα δημόσια να είναι σαν τα μούτρα τους. Πρόβλημα. Εσύ, Κυριάκο, τι λες?
3: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
0: Κάτι κάναμε απογραφή το 21. Είχαμε δημοψήφισμα το 15. Έχουμε εκλογές. Τι άλλο να πούμε. Τι άλλο να κάνουμε. Το ξέρουμε. Σιγά την επιτυχία. Δεν μ' άρεσε αυτό. Κώστα, πες εσύ.
2: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
0: Καμικάζι τσαντάκιας. Ναι, όχι στους ξενέρωτες. Πιο αστείο βέβαια είναι που λέει όχι στην ηρωίνη. Γιατί? Τι είναι, έχει πολλά. Μιλάει σε παιδιά που αποφυτούν. Και τι, έχει πολλά κρούσματα ηρωινομανών. Και λέει όχι, και αισθάνεται την ανάγκη να πει ειδικά για την ηρωίνη. Τέλος πάντων. Από όλους τους στίχους θέλω να πω. Τέλος πάντων. Έχετε ακούσει, αν δεν ακούτε τα καθημερινά μαθήματα και ακούτε μόνο την ενισχυτική διδασκαλία, θα έχετε ακούσει και δεν βλέπετε και το τηλεοπτικό, το διαχωρίζω τη θέση μου. Θα με ακούτε να μιλάω για τον Τζοκόντο. Ποιος είναι ο Τζοκόντος? Ο Αλέξης μας. Και δεν φταίω εγώ, έτσι. Οι δικοί του σύντροφοι φταίνε γι' αυτό. Ο συγκεκριμένο κομφερασιέ του, ο Εμίλιος Χιλάκης, ο οποίος, δεν ξέρω, είναι αυτό που λέμε, ήθελε να τον κολακέψει, παιδιά. Και πήγε να τον κολακέψει και σκέφτηκε ότι ο καλύτερος τρόπος να τον κολακέψει είναι αυτός.
3: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Είναι εργοτέχνης. Είναι εργοτέχνης ο Αλέξης μας. Και αυτό εδώ μεταξύ, όταν μιλάμε για ανθρώπους, λέγεται στραβισμός. Και επίσης είναι και τρομακτικό λίγο κάποιος να σε κοιτάει από όπου και να σε κοιτάει. Είναι φοβιστικό. Είναι. Σε κοιτάει να με δει πότε είσαι αφηρημένος, να σου αρπάξει, να σου βάλει το χέρι στην τσέπη, να σου αρπάξει το πορτοφόλι. Δεν είναι ωραίο. Ο άλλος το λέει για καλό. Και εξού και Τζοκόντος.
3: Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου?
0: Ναι, το πορτοφόλι μου, το είπαμε αυτό. Ημίχρονο, μετά και πάλι μαζί.

0: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονίτσα, στην Απά.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι μία.

0: 92,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα, καθώς και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τα Σεπόλια ως τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Δύο σεισμικές δονήσεις 4,7 βαθμών και 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν πριν από λίγο και μέσα σε διάστημα 6 λεπτών στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά-βόρειο-ανατολικά της Γάβδου. Και οι δύο δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στην Κρήτη, ωστόσο δεν έχει γίνει κάποια αναφορά για ζημιές. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά την εκεχηρία που συμφωνήθηκε χθες το απόγευμα μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται σήμερα στην Ελβετία, όπου σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios μεταβαίνει ο Steve Witkoff, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι στην Ελβετία είναι ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, ο Τζάρετ Κούσνερ, ενώ αναμένεται να αφιχθεί και ο Ιρανός Υπουργός

0: Έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι ταυτοποιήθηκαν οι κυλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι του συλληφθέντα με το αίμα της 45χρονης. Αναμένεται τώρα να υπάρξει ταυτοποίηση και για τις κυλίδες αίματος που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο του 43χρονου. Σημειώνεται ότι ο συλληφθής, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, δεν έχει μέχρι στιγμής παραδεχτεί οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση εξαφάνισης της γυναίκας. Στα δικαστήρια Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθούν βρίσκονται από το πρωί 4 από τους συνολικά 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Σύμφωνα με την αστυνομία, το κύκλωμα που χρησιμοποιούσε εξελιγμένα συστήματα τεχνολογίας φέρεται να είχε πελατολόγιο που ξεπερνούσε τα 86.000 άτομα. Ενώ από τις επιμήνες αστυνομικές έρευνες εντοπίστηκαν 58 τραπεζικοί λογαριασμοί σε συνολικά 10 χώρες, με το παράνομο οικονομικό όφελος να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ. Σε ό,τι αφορά την ζημία των παρόχων, υπολογίστηκε στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Τρεις από τους συλληφθέντες έχουν λάβει προθεσμία από την ανακρίτρια Ηρακλείου και θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονίας Σαπών στη Ροδόπη. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Την πιλωτική εξαλίευση λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που βρίσκεται υπό επεξεργασία, η αντιμετώπιση του προβλήματος θα βασιστεί μεταξύ άλλων σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων που περιλαμβάνει την επιστημονική παρακολούθηση του φαινομένου, τη συνεργασία με ερευνητικούς φορείς και την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων. Παράλληλα, εξετάζεται η αξιοποίηση της εμπειρίας άλλων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της Κύπρου. Το σχετικό σχέδιο έχει ήδη αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Διαπραγμάτευση και Έγκριση. Εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση αστυνομίας Καρπάθου συμμορία που εξαπατούσε πολίτες στο νησί. Συνελήφθησαν δύο ημεδαπή ηλικίας 19 και 23 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν δύο ακόμη μέλη ηλικίας 20 και 21 ετών. Άμεσα εξιχνιάστηκαν 5 περιπτώσεις απάτης που καταγράφηκαν το τελευταίο διήμερο. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος προσποιούνταν τους υπαλλήλους λογιστικού γραφείου, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με πολίτες και προσπαθούσαν να τους πείσουν να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα που διατηρούσαν στις οικίες τους, με το πρόσχημα ότι θα καταγράφονταν προκειμένου να επιδοτηθούν από το κράτος και να αποφευθεί η φορολόγησή τους.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα.

0: Μου.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά. Και πώς θα γίνει αυτό?
0: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
0: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Μάνος Βουλαρίνος.
4: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
5: Τι κάνεις?
6: Καλά, με χαρά.
5: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
7: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
8: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
7: Όπα!
9: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
10: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
11: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
12: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
13: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίδα.
14: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
15: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
16: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα?
15: Για το στηρίξα την προσπάθειά μας.
17: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζηγανίδης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Τζοκόντος στην Κοκκινιά. Ο Τζοκόντος στην Κοκκινιά, βαρισίμαντη πολιτική ομιλία. Σε κόσμο ήταν καμιά δικοσαριά άτομα, όχι 250. Τους οποίους τους καλωσόρισε πάρα πολύ θερμά ο Τζοκόντος μας.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στην πρώτη μας πρωτότυπη ανθρώπινη ουσιαστική συζήτηση με τους πολίτες.
0: Δεν έχει κάνει ξανά στη ζωή του ουσιαστική και ανθρώπινη συζήτηση με τους πολίτες. Ήταν η πρώτη του. Όλα υπάρχει πρώτη φορά. Ήταν πολύ ουσιαστική συζήτηση. Μια κυρία φώνασε από πίσω. Στην αρχή νόμιζα ήταν η Ελένη Λουκά. Μετά κατάλαβα ότι μάλλον δεν είναι η Ελένη Λουκά. Τι δουλειά είχε στην Ελλάς. Ενώ την Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιγάλη. Ήταν κάποια άλλη κυρία. Δεν μάθαμε τίποτα για αυτή, γιατί σηκώθηκα κάτι σωματοφύλακα και τη μαζέψανε δηλαδή με λίγα λόγια. Μόνο μια φρασούλα πρόλαβα να καταλάβουμε.
1: Ερχόμαστε από τους αγώνες και τις κατακτήσεις των ανθρώπων που δώσανε και τη ζωή τους για αυτόν τον τόπο και γι' αυτό...
0: Γιατί τους καλύπτεις, ήδη ακούγεται αυτή και τα χάνει λίγο ο Τζοκόντος καθώς μιλάει, μπερδεύεται, δεν και ακούγεται, γιατί τους καλύπτεις, τώρα ποιος καλύπτει, ποιος ξέρει τους καλύπτει, δεν έχει τίποτα να κρύψει άλλωστε ο Τζοκόντος αφού ξέρει.
1: Ξέρουμε λοιπόν από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιους θέλουμε να εκπροσωπήσουμε.
0: Τώρα, αυτό το τελευταίο δεν το ξέρουμε εμείς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, κάποιος του δίνει χρήματα και πολλά χρήματα ή κάποιοι. Για να έχει ίδρυμα, για να έχει κόμμα. Αυτά είναι πολλά λεφτά. Δεν βγαίνουν τα λεφτά, παιδιά. Είναι, μπορεί και εφταψήφιο έτσι να χρειάζεται για όλα αυτά μαζί. Είναι, δεν είναι επεξεγέλασε. Αλλά τέλος πάντων και εφταψήφιο να μην είναι πολλά, πολλά τα λεφτά. Πού τα βρει, ποιο του τα δίνει, δεν ξέρουμε. Αν ξέραμε, θα ξέραμε ποιον θέλει να εκπροσωπήσει. Τώρα δεν ξέρουμε ποιον θέλει να εκπροσωπήσει, ξέρουμε από πού έρχεται. Από το πουθενά. Στο 17% τέτοιο, μετά τα παράτησε, δεν του δίνει κανείς σημασία και τώρα επέστρεψε επειδή κατάφερε να διαλύσει εντελώς το κόμμα του με διάφορες μηχανοαγραφίες. Εν πάση περιπτώσει, εγώ του στηρίζω. Είναι ο Τζοκόντος, είναι ο αγαπημένος μου πολιτικός. Κυρίως γιατί έχει μυαλό. Πώς το λέει ο Αλιβιζιάτος, πιάνει πουλιά στον αέρα. Δηλαδή. Καταλαβαίνει ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε, ακούστε ας πούμε τώρα μυαλό.
1: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το που ιδρύθηκε μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού.
0: Και σε λίγα χρόνια πλανητάρχες. Δηλαδή με αυτή την λογική, γιατί σκέφτεται τώρα ο Τζοκόντος. Σου λέει κάτσε, έχω πόσο, είναι 2-3 εβδομάδες τώρα που έχω κάνει το κόμμα, 14%. Σε 4 εβδομάδες 28. Σε 8 εβδομάδες 56. Σε 16 εβδομάδες 112%. Ω, διαλάμε. Έτσι τα, τι να κάνει ο άνθρωπος, έτσι τα σκέφτεται.
2: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από όποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζεις ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Ξαναλέω ότι ο ηθοποιός Χιλάκης το είπε αυτό για καλό. Του είπε ότι είναι Τζοκόντα για κοπλιμέντο. Δηλαδή, τρέμεις την ιδέα τι θα πει άμα θέλει να πει κάτι κακό για σένα. Ή μπορεί να είναι κάτι καλό, άμα πει κάτι κακό για σένα, να είναι okay. Να πεις... Κακό να πεις. Καλό μην πεις, σε παρακαλώ. Μην πεις καλό, σε παρακαλώ, μην ξεφτυλιστούμε. Δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά στην εκδήλωση που οργανώθηκε για χατήρι του, ήταν μια αντικυβερνητική εκδήλωση, την οποία μίλησε και αυτός και ο Νίκος, δηλαδή τα στηρίγματα της κυβέρνησης, τα βασικά, είπε τον πόνο του.
1: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια μεσοαστική περιοχή, στους Αμπελόκηπους. Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολάμπια. Έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
0: Ναι, Αλέξη, η προφορά δεν είναι το πρόβλημά σου. Δηλαδή, Αλέξη, μια χαρά είναι η προφορά. Δηλαδή, η προφορά δεν είναι το πρόβλημα. Και για να αποδείξει ο άνθρωπος ότι η προφορά δεν είναι το πρόβλημα, ο ίδιος να το αποδείξει. Ο ίδιος που δύο μέρες πριν έλεγε αυτό, πέταξε αυτό.
1: Το μήνυμα. Ότι το There is alternative που λέγανε κάποτε για τη Margaret Thatcher στα ελληνικά.
0: Καταρχήν όλη αυτή η φράση δεν βγάζει κανένα νόημα, όχι όλο μαζί. Η φράση There is alternative που λέγανε για τη Thatcher στα ελληνικά. Αυτό δεν είναι τίποτα. Δεν είναι αγγλικά επίσης το there is alternative. Έτσι. Δεν είναι καν η φράση την οποία έλεγε η ίδια η Margaret Thatcher που είναι το there is no alternative, δεν υπάρχει εναλλακτική. Δηλαδή το γνωστό και τίνα από τα αρχικά των λέξεων there is no alternative. There is alternative. Δεν είναι αγγλικά το there is alternative. Είναι αγγλικά ανθρώπου που δεν ξέρει αγγλικά. Είναι δηλαδή τόσο λάθος σε όλα του που είναι, δείχνει μάλλον ότι είναι ο Τζοκόντος που αγαπήσαμε. Είναι ο Τζοκόντος που μας έλειψε όλο αυτόν τον καιρό και έχει επανέλθει για να μας διασκεδάσει και για να στηρίξει τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη βέβαια, αλλά αυτό είναι δικιά τους δουλειά. Εγώ μένω στο πόσο πολύ μας διασκεδάζει, ειδικά όταν μιλάει και αυτός για συγκοινωνίες.
3: Η συγκοινωνία είναι μια υποδομή που πρέπει να είναι δημόσια υποδομή, πρέπει να είναι δημόσιο δικαίωμα και όχι προνόμιο για λίγους.
0: Να πάψουν οι συγκοινωνίες να είναι προνόμιο για λίγους. Καλά τα λέει ο Τζοκόντος που πάνε όλοι οι πλουτοκράτες με. Θέλω κι εγώ να μπω στο 550. Ο απλός λαός να μπορεί να μπει στο 550, το 450, το 4, το τρόλεϊ, το 12, ξέρω εγώ όλα τα τρόλεϊ αυτά. Να μπορεί. Πάνε όλοι οι πλούσιοι ρε παιδιά. Δεν έχει χώρο για μας. Είναι σαν τη. Πότε επιτέλους θα μπει ο λαός στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ. Πες τα ρε Τζοκόντε. Ποιος, δηλαδή έχει κειμενογράφο ή μόνος τα σκέφτεται. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι μόνος τα σκέφτεται. Εκεί ο καημένος αυτό, μετά το Βατερλό με τις οθόνες κάτω, επειδή για κάποιο λόγο δεν έχουν αυτό το σύστημα το κλασικό για να βλέπει, μάλλον τα έλεγε από το μυαλό του. Και ποιος ξέρει τι μπέρδεψε εκεί και τι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ωραίος, ωραίος. Και βέβαια, παιδιά, θα καταργήσει και τις Πανελληνίες.
3: Είχαμε θέσει το 2018-19 σε διαβούλευση ένα σύστημα κατάργησης των εξετάσεων με τη μορφή που είχε και ελεύθερης πρόσβασης για την πλειονότητα των σχολών. Διότι το παράδοξο είναι ότι η πλειονότητα των σχολών μπορεί να δεχτεί φοιτητές χωρίς να υπερβαίνει τον αριθμό των φοιτητών που μπορεί να δεχθεί.
0: Πώς! Δηλαδή, αν πεις ξαφνικά παιδιά, όποιο θέλει μπαίνει όπου θέλει. Πώς δεν θα γεμίσουν όλες οι σχολές. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει ένας τρόπος. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, δεν θα χρειάζεται από εδώ και πέρα ούτε να ξέρεις να γράφεις το όνομά σου για να πας να μπαίνεις σε σχολή. Θα μπαίνει, ποια θες σχολή θέλεις, παιδί μου, αυτή. Μπαίνω. Μπήκες, τελείωσε. Είναι φοβερό το πόσο η αριστερά, η οποία τάχα μου κόπτεται για τη δημόσια εκπαίδευση, πασχίζει συνεχώς να την υποβαθμίσει. Είτε υπερασπίζοντας βανδάλους και τραμπούκους και συμμορίες βανδάλων και τραμπούκων που δρούν μέσα στα πανεπιστήμια, είτε προσπαθώντας, είτε τάζοντας πρόσβαση για όλους. Δηλαδή πανεπιστήμια που δεν έχουν κανένα κύρος. Γιατί τι κύρος να έχει ένα πανεπιστήμιο στο οποίο μπαίνει όποιος γουστάρει, όποιος, οτιδήποτε. Εκτός αν το σχέδιο, γιατί δεν λέει αυτό ο Αλέξης, αυτό είναι κάτι που λέει η κυβέρνηση. Είναι όποιος έχει μέσο όρο, ξέρω εγώ, από ένα τέτοιο και πάνω στο Λύκειο. Αυτό είναι ένα, αλλά πάλι έχει περιορισμούς. Δεν μπαίνει όποιος θέλει. Και τι λέει ο Αλέξης, για να καταλάβετε πόσο λίγο σέβονται το δημόσιο χρήμα. Λέει, θα κρατήσουμε σχολές που δεν ενδιαφέρουν κανέναν, θα τις πληρώνεις εσύ κορόιδο, σχολές που πάνε πέντε όλοι και όλοι, και θα τις συνεχίσουμε να τις πληρώνουμε. Γιατί το προτιμούμε από το να τις κλείσουμε αυτές τις σχολές και τα λεφτά από τις σχολές που θα κλείσουμε να τα δώσουμε στις άλλες σχολές που έχουν σημασία. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε μια αριστερά, είναι αυτή που κόπτεται για το δημόσιο γενικά και για το τέτοιο, ενώ το μισεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον. Και το σαμποτάρει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον. Ο Αλέξης ανακάλυψε και την πατρίδα του.
3: Δεν τους χαρίζουμε τον πατριωτισμό. Ξέρουμε πού βρισκόμαστε, στην Κοκκινιά βρισκόμαστε, έχουμε πατρίδα.
0: Κοκκινιά είναι η πατρίδα του αυτού. Έχει πατρίδα του την Κοκκινιά, λέει από πού είσαι εσύ από την Κοκκινιά. Μεγάλο αμπελόκηπους, αλλά φαίνεται η καταγωγή του είναι από την Κοκκινιά. Παπατζής. Τρομερός παπατζής και μπράβο. Εργοτέχνης.
2: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Πάμε και στο άλλο εργοτέχνης, τον Γαλάζιο Σιριζέο.
4: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη χρηματοδότηση της Ελλάς, όχι του κύριου Μιχάλη, αλλά του Τζοκόντου. Ο σύντροφος Αλμπάνης. Ο σύντροφος Αλμπάνης μιλάει στο Σταμάτο Ζαχαρό. Έρχεται πάλι κουβέντα στο γνωστό θέμα. Γιατί, παιδιά, σοβαρά τώρα. Είναι θέμα το που βρίσκει τα λεφτά. Οι άλλοι δεν δίνουν τα χρέη τους, είναι έτσι, είναι αλλιώς, χρωστάνε κτλ. Ναι, πρέπει να κατασχέσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Αλλά ξέρουμε πώς παίρνουν. Έχουν μια κρατική χρηματοδότηση. Τώρα μπορεί να έχουν κι άλλα τυχερά. Δουλειά είναι. Αλλά ξέρουμε για κρατική χρηματοδότηση. Ο Αλέξης μας δεν έχει τίποτα. Κάποιος του δίνει λεφτά. Βέβαια, μιλάμε για άνθρωπο που έχει καταφέρει διαπραγματευτεί δεινό. 500 ευρώ για εξοχικό στο Σούνιο. Μιλάμε, ο άνθρωπος είναι, βρίσκει την ευκαιρία. Δεν λέω. Δεν το αρνούμε αυτό. Επίσης, άνθρωπος που έχει πλουτίσει τα τελευταία χρόνια αρκετά. Στο πόθεν αίσιος του, το 19 είχε κάτι 100 τόσες χιλιάδες. Κάτσε να το βρω, να μην τα λέω στην τύχη τα νούμερα. Να βρω κατευθείαν. Να δείτε ότι είναι ικανός, εγώ θέλω να πω, ο Αλέξης μας. Πόθεν αίσιος Τζοκόντος. Τσίπρα, συγγνώμη. Λοιπόν, το πόθεν αίσιος. Λοιπόν, 2019 πάμε, το τελευταίο που βλέπω εδώ. Εισοδήματα 86.000. Εντάξει, ήταν βουλευτής ο άνθρωπος. 141.000 καταθέσεις. Καθόλου άσχημα, αρκετά. 141.000 καταθέσεις. Πώς? Με τη μόνη. Τέλος πάντων. Δηλαδή, θέλω να πω, η γυναίκα του με δασκάλα ήταν. Δύο οχήματα, δύο ακίνητα. Καθόλου άσχημα. 2024. Καταθέσεις 315.000. Δύο οχήματα, έξι ακίνητα. Τα οποία αποκτήθηκαν από το 23 στο 24, από δύο γίνανε έξιτα. Δεν λέω μπράβο, εγώ στηρίζω. Και έχει δηλαδή, την έχει κάνει την καβάτζα του ο Αλέξης μας, δεν λέω τα τελευταία χρόνια. Αλλά και πάλι δεν φτάνουν για όλα αυτά που κάνει. Δεν φτάνουν ούτε για ζήτο δηλαδή, όχι. Οπότε είναι αυτό το θέμα της χρηματοδότησης. Για να του πούμε ευχαριστώ όποιοι χρηματοδοτούν, θα μου πεις, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ένας, ας πούμε στο Δείπνο Ηλιθίων, ήταν πολλοί που διοργάνωναν το γεύμα. Για να, οπότε και εδώ μπορεί να είναι πολλοί που το κάνουν αυτό για να γελάμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μιλάει στο Σταμάτη Ζαχαρό, σύντροφος Αλμπάνης, μέλος της Ελλάς, του Τζοκόντου, και λέει.
1: Μιλάτε συνεχώς, μιλάει το Ελλάς για διαφάνεια, όπως κάνουν όλα τα κόμματα. Για να είμαι τίμιος, δεν είστε μόνοι ούτε πρωτοπόροι. Μετά από όλες αυτές τις ερωτήσεις που έχουν γίνει στα τηλεοπτικά πάνελ, είστε έτοιμοι να μας πείτε ποιος, πώς και πώς χρηματοδοτείτε το κόμμα σας?
2: Α, μου κάνατε την ερώτηση και άλλη φορά.
1: Ναι, γι' αυτό ρωτάω ξανά.
2: Ότι δεν είμαι ο ειδικός να απαντήσω, διότι δεν έχω στοιχεία.
0: Ξεκινάμε με το δεν είμαι ειδικός, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει κιόλας από πού παίρνουμε τα λεφτά. Μου αρέσει αυτό που κάνω και ας πληρώνει όποιος θέλει. Λέει με λίγα λόγια στην αρχή ο σύντροφος Αλμπάνης, τι με νοιάζει, εγώ είμαι αριστερός. Ας μας πληρώνει όποιος επιχειρηματίας, αν είναι επιχειρηματίας, έτσι δεν είναι. Μετά καταλαβαίνει ότι τώρα δεν πάει έτσι, οπότε είναι κάπως ακούγεται περίεργα, οπότε.
2: Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το κόστος δεν είναι τόσο τεράστιο ώστε να χρειάζεται κάποια ενίσχυση από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.
1: Δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Δεν είπα εξωτερικό ή εσωτερικό. Εγώ δεν σας απαγόρεψα να χρηματοδοτείτε το κόμμα. Ρωτάω ποιοι το χρηματοδοτούν.
2: Κανένας δεν το χρηματοδοτεί. Αυτό χρηματοδοτείται.
0: Αυτό ικανοποιείται. Με ποιον είσαι πάντα. Όχι, αυτό ικανοποιούμε. Έχεις γκόμενο κόμμα. Αυτό ικανοποιούμε. Έτσι και το κόμμα του Αλέξη. Αυτό ικανοποιείται. Αυτό εξυπηρετείται. Αυτό χρηματοδοτείται. Σπέρνουν, πετάνε τους σπόρους των λευτόδεντρων οι σύντροφοι, τους καλούς σπόρους που βγάζουν τα 500, γιατί υπάρχουν και άλλοι που βγάζουν 20 και 10 και τάλιρα. Είναι φτηνή αυτή η σπόρη. Υπάρχουν άλλοι που βγάζουν τα 500, τους παίρνουν, μετά που φυτρώνουν και μετά μαζεύουν τα 500 από τα χωράφια τους οι σύντροφοι.
1: Δηλαδή δίνετε λεφτά, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ρεφενέ εσείς?
2: Μέχρι στιγμής όχι. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, ο Τσίπρας που τα βρίσκει, λέμε. Δηλαδή, ναι, αλλά εκείνον ποιος του τα δίνει? Αυτή είναι η ερώτηση. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει ο σύντροφος. Καταλαβαίνει τι γαζί είναι οι σύντροφοι. Μια χαρά καταλαβαίνουν, αλλά όσο λιγότερα ξέρεις για το χρηματοδότη του κόμματός σου, τόσο καλύτερα κοιμάζεις το βράδυ. Και συνεχίζει.
2: Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Παρότι είναι άνεργος.
2: Είναι άνεργος ο Αλέξης.
1: Δεν εργάζεται, δεν είναι πια βουλευτής.
2: Είναι πρώην πρωθυπουργός.
1: Δεν παίρνει χρήματα ως πρώην πρωθυπουργός.
2: Έχει παραιτηθεί από τη Βουλή. Υπάρχει μια δυνατότητα ακόμη και περιμένουμε λίγο να οργανωθούμε καλύτερα και θα δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα.
0: Υπάρχει βέβαια και το Ινστιτούτο που είναι πώς χρημάτων, γιατί δεν είναι μόνο το κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το. Θα δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα. Μου θυμίζει ένα ανέκδοτο, το οποίο είναι δύο φίλοι που έχουν να δουν ο ένας τον άλλον καιρό. Ας πούμε, ο Γιάννης και ο Κώστας. Και λέει: ο Γιάννης, έλα, Κώστα, τι γίνεται, πώς πας. Ποιος είπε ότι το λέει αυτό. Δεν έχει σημασία. Λέει ο Γιάννης, έλα ρε Κώστα, τι γίνεται, πώς πας. Λέει ο Κώστας, μια χαρά, έχω ανοίξει και ένα δικό μου μαγαζί. Τι μαγαζί έχεις ανοίξει? Ένα νοικό ανοχής. Α, τι λες ρε παιδί μου, μπράβο. Και έχεις ωραία κορίτσια έτσι. Προς το παρόν το δουλεύω μόνος μου. Και θα δούμε πώς θα πάει. Αυτό μου θύμισε αυτό το θα δούμε πώς θα πάει του Τζοκόντου. Και με αυτό το χωρατό σας αφήνω σε λίγο και πάλι μαζί.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33. Να δω.

0: Ρωμαίος
1: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
0: Ασύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Στα άδυτα των αδιάφθορων. Η υπηρεσία που φέρνει στο φως τις υποθέσεις διαφθοράς. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. 6 ερωτήματα για την κληρονομιά του. Από τη Σβέρνιτσα στο Μαϊάμι. Ο σκιώδης Αλβανός επιχειρηματίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης. Ο θρύλος των μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα, στη Σταδίου και στη Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή. Σε κρίσιμο παράγοντα για την τύχη των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εξελίσσεται η σύγκρουση Ισραήλ και Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Λίγες μόνον ώρες αφού τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία για εκεχηρία μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης, νέες Ισραηλινές επιδρομές και επιθέσεις με ντρόουν σημειώθηκαν στο νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 16 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται σήμερα στην Ελβετία, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος. Τις επόμενες ώρες θα συναντηθούν οι απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Νέες εξελίξεις έρχονται στο φως για την υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης στα Χανιά. Όπως έγινε γνωστό, βρέθηκε το DNA της γυναίκας στο αίμα που εντοπίστηκε στο σπίτι που νίκιαζε σε 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος έχει συλληφθεί και ανακρίνεται. Αναμένεται τώρα να υπάρξει ταυτοποίηση και για τις κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο του 43χρονου. Απολογούνται σήμερα οι 4 από τους 7 συλληφθέντες του κυκλώματος πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης με λία πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Οι άλλοι 3 ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Την πιλωτική εξαλίευση λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονίας Σαπών στη Ροδόπη. Μέχρι στιγμής δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, σύντροφος Σαουλίδης στις υποσχέσεις. Σύντροφος Σαουλίδης και αυτός Πασόκος που έτρωγε πάγκο συνέχεια, Παγκίτης Πασόκος δηλαδή, που είδε ότι άνοιξε καινούριο μαγαζί ο Αλέξης μας και σου λέει: πάω σε αυτό το μαγαζί, πας και παίξω λίγο μπαλίτσα. Τον αφήνουν και παίζει μπαλίτσα, δεν έχει και στελέχη αυτό το μαγαζί. Οπότε έγινε μούρη και ο Σαουλίδης και υπόσχεται.
1: Μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
2: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα αφημί. Μάλιστα.
0: Όπου λεφτά! Είναι 1500. Από 900.000 και πάνω, 1500, 4 δισεκατομμύρια έχουν κάνει άλλη τις πράξεις, βγαίνει γύρω στα 2-600 εκατομμύρια από τον καθέναν. Πολλά φαίνονται. Αλλά εντάξει, αφού το λέει ο άνθρωπος, ήταν Πασόκ και τώρα είναι Ελασίτης. Δεν μπορεί, θα είναι σίγουρα πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος. Για να δούμε τι λέει ο επίσης Ελασίτης σύντροφος Μπαλατσούκας.
3: 1500 αφημοί δηλώνουν 900.000 ευρώ.
2: Ναι.
3: Τα έσοδα, αυτά τα 900.000 ευρώ, δεν προέρχονται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία.
2: Από πού
3: προέρχονται? Από μερίσματα.
2: Κάντε λάθος.
3: Προέρχονται από μερίσματα.
4: Ναι.
3: Συγκεκριμένα σήμερα ο αυτοτελής φορολογικός συντελεστής των μερισμάτων είναι στο 5% και εμείς λέμε κοστολογημένα ότι θα αυξήσουμε το 5% στο 15%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα υπάρχει ένα έσοδο προϋπολογισμένο με συγκεκριμένο αριθμό στα 465 εκατομμύρια ευρώ.
0: Έλα ρε παιδάκι, εντάξει, δεν είναι μεγάλη διαφορά. 3.600 εκατομμύρια περίπου λιγότερα. Εντάξει, δεν έγινε. Οι άνθρωποι είναι σοβαροί. Δεν είναι. Εντάξει, τώρα για ψιλολοίδια πάτε τώρα και λέτε τι 4 δις, τι 400 εκατομμύρια. Σιγά. Με μηδενικά θα ασχολούμαστε τώρα. Ένα μηδενικό πάνω. Οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς, ρε. Και είπα για ανθρώπους, πάμε στο σύντροφο Δρίτσα. Ο σύντροφος Δρίτσας είναι και αυτός Ελασίτης πλέον. Για να θυμηθούμε τι αντιλήψεις έχει για το νόμισμα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το νέο πουλέν του Αλέξη μας.
5: Αυτό το χρέος το οποίο είναι επαθές, είναι όλο αυτό το οποίο το χαρακτηρίζουμε και το 5% του Σταθάκης, το 100% είναι ένα χρέος το οποίο δεν το αναγνωρίζουμε και δεν μπορεί να πληρωθεί αυτό το χρέος. Πρέπει να επιβιώσει ο ελληνικός λαός και να πληρωθούν οι δανειστές και να πληρώνουμε τα παρατόκια και τα παρατόκια των παρατοκίων. Το χρέος πρέπει να διαγραφεί. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τους συμπεριλαμβανιστικούς μηχανισμούς στους οποίους είμαστε ενταγμένοι, γιατί είναι μηχανισμοί καταστροφής, αφέμαξης, φασιστικοποίησης από ό,τι φαίνεται και από τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία των κοινωνιών. Να αποδεσμευτούμε να βγούμε και από το ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Έξω από το ευρώ, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε ο σύντροφος Δρίτσας. Μπορεί να έχει αλλάξει γνώμη ο άνθρωπος. Αλλά γενικά κάποιον που έλεγε δημοσίως για έξω ευρώ, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι για εμπιστοσύνη. Βεβαίως και είναι για εμπιστοσύνη. Αλίμονο. Γι' αυτό στηρίζουμε τον Τζοκόντο που έχει μαζέψει διάφορους σοβαρούς ανθρώπους γύρω του. Και λογικό είναι. Ποιος θα πάει στον Τζοκόντο, σοβαρός άνθρωπος. Πάμε στους σοβαρούς της Νέας Δημοκρατίας. Βολουδάκη, υφυπουργός Βολουδάκη, είναι κάπου υφυπουργός, δεν θυμάμαι, μετανάστευσης νομίζω, βουλευτής Χανίων, η οποία, ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό το ελληνική στο Ελλάς.
6: Αυτό που βλέπω με τα νέα κόμματα, εντάξει, δηλαδή θα πιστέψει ο Έλληνας. Ναι. Ότι αυτό το κόμμα, η αριστερή συμπαράταξη, εγώ αρνούμαι να πω
7: Ελλάς.
6: Αρνούμε να πω του ελληνική, γιατί τι ακριβώς θα μπορούσε να είναι? Βέλγικη, γερμανική, τι είναι αυτό ας πούμε το ελληνική?
0: Έτσι είναι, είναι δίκιο είναι. Ας πούμε και η ελληνική αστυνομία, γιατί λέει ελληνική? Τι θα είναι, κογκολέζικη? Τι θα είναι, ελβετική? Αστυνομία, σκέτο. Η ΕΡΤ, γιατί λέγεται ΕΡΤ? Ρτού, έπρεπε να κάνω ρτού. Τι το θέλει το έψιλο μπροστά, ρτού? Είναι το ρτου 1, ρτου 2, ρτου 3, ρτου 4. Να κάνουμε πολλές. Είμαστε και πολλοί δημοσιογράφοι. Όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο. Και η Νέα Δημοκρατία, τι είναι? Θα μπορούσαν να ήταν φασίστες δηλαδή και βάλανε το Δημοκρατία. Σέβη. Ρε Σέβη. Τι. Όχι. Πω. Αλλάζω. Πάμε παρακάτω. Τι είναι, για να μας πει η Σέβη Βολουδάκη, τι είναι αυτή στην Ελλάς? Για πες τι είναι. Γιατί διαβάζει κιόλας, δεν είναι καμιά αμόρφωτη.
6: Ο άνθρωπος αυτός έχει δείξει, έχει δώσει δείγματα γραφής, έχει κυβερνήσει. Ξέρουμε τι είναι. Δεν είναι
4: παρθενογέννηση,
6: δεν είναι. Έχει δείξει και τι πιστεύει, έτσι. Κομμουνιστές είναι οι άνθρωποι, να μην κορδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Και αυτό που μας παρουσίασε, ένα κομμουνιστικό μανιφέστο ήταν.
0: Ο Μάρξ, ο Τζοκόντος Μάρξ, είναι κομμουνιστές, δεν τα ξέρει ακόμα η Βολουδάκη, υφυπουργός είναι στην κυβέρνηση, τι τα ξέρει, μην την μπλέκετε με πολιτικά και ιδεολογικά, τώρα δεν τα κατέχει, ρωτήστε τον τίποτα άλλο, γιατί είναι το έψιλον και για το τέτοιο, είναι κομμουνιστές, πού τους βρίσκει και ο Μητσοτάκης, πού τους βρίσκουν όλους αυτούς τους τύπους, τι είναι, περνάνε, όποιος περνάει απ' έξω λέει, κάθε 10 ανθρώπους που θα περνάνε θα μαζεύουμε τον έναν. Και έτσι τους έτυχε η Βολουδάκη. Λέει, για όνομα του Θεού. Τέλος πάντων, κομμουνιστές. Δεν είναι κομμουνιστές, κυρία μου. Δεν είναι κομμουνιστές. Αριβίστες είναι. Αριβίστες είναι. Τι είναι. Όχι ότι είναι χειρότερο. Δεν το λέω χειρότερο να σε. Και τα δύο κακά εμένα μου φαίνονται. Εσύ, Κώστα μου, τι λες.
7: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.
0: Και μια και είπαμε για κομμουνιστές, να ακούσουμε ένα κανονικό κομμουνιστή, ο σύντροφος Αλαβάνος, ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, μιλάει στην ΕΡΤ με τον Παπαχλημίτζο, ο οποίος θέλει να του πει ένα καλό λόγο, γιατί όποτε τον καλεί πάει στην εκπομπή του. Τώρα αυτό γιατί είναι καλό, όποτε σε ζητά να πάει στην τηλεόραση, μπορεί να πει. Τέλος πάντων, ναι, ναι, γιατί ο άλλος θέλει να κάνει εκπομπή, σωστό. Και θέλει να του πει μπράβο που κάθε φορά που σε καλεί σε έργο, και καταλήγουμε στο ότι δεν κάνει τη δουλειά του ο Αλαβάνος.
8: Ο κ. Νικολάου Αλαβάνος είναι ευρωβουλευτής. Όποτε τον καλούμε τον άνθρωπο.
0: Έρχεται.
8: Και ήθελα να τον τιμήσω για αυτό που κάνει.
9: Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Τώρα, εγώ θα το πάρω αυτό συνολικά για την ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, γιατί εμείς, σε αντίθεση με άλλους ευρωβουλευτές που κατοικοεδρεύουν μονίμως στα σαλόνια των Βρυξελών, να το πω έτσι, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, εμείς είμαστε εδώ γιατί παίζουμε ρόλο και συμμετέχουμε σε όλο τον αγώνα που κάνει το κόμμα, που είναι βαθιά ριζωμένο στην ελληνική κοινωνία.
0: Σε αντίθεση με άλλους ευρωβουλευτές που είναι στη δουλειά τους, εμείς εκλεγόμαστε, αλλά δεν κάνουμε. Δεν ασχολούμαστε με τη δουλειά μας καθόλου. Είμαστε εδώ και δουλεύουμε για το κόμμα. Πολύ καλά τα είπα από μόνος του. Πού πας στη δουλειά, δεν πάω καθόλου. Τι είμαι εγώ, κανένας του συστήματος, να πηγαίνω. Εγώ είμαι Παναστάτης, κομμουνιστής. Πάω στη δουλειά μου, έλα Παναγία μου. Πάει να πει μετά, ήταν ο Κερίδης. Πάει να ψελίσει κάτι για το ΚΚΕ. Εγώ το ακούω, ο Αλαβάνος, του ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι.
10: Έχουμε ένα κομμουνιστικό κόμμα και μετά θα πάω στο Πασόκ.
9: Το οποίο. Όχι, όχι, το κομμουνιστικό κόμμα θα μιλήσει στο ΚΚΕ. Δεν θα πείτε κουβέντα για το ΚΚΕ σε αυτό το πάνελ. Δεν θα πείτε κουβέντα σε αυτό το πάνελ.
10: 155.
9: Όχι,
10: δεν έχουμε δικαίωμα.
9: Όχι.
0: Κουβέντα απαγορεύει το πω και όλα αυτά με 5%. Αυτοί αν έχουν θα πέρανε κεφάλια κατευθείαν. Δεν επιτρέπουν να πει τίποτα με 5%. Με λίγο παραπάνω θα αρχίζανε τα μαχαίρια και με πολύ παραπάνω μετά κανονικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, αντιφρονούντων κτλ. Τα γνωστά. Αυτά τα, για καλό έτσι δεν αξιολογώ. Έτσι, ναι, περιγράφω απλώς την κομμουνιστική ιδεολογία. Ένα κόμμα το οποίο εκφράζει. Δεν μπορώ να το πω εγώ από μόνος που να το πει μόνος του Αλαβάνος.
10: Δεν έχουν δικαίωμα.
9: Όχι, δεν έχουν. Γιατί εμείς είμαστε με το 95% της κοινωνίας. Είμαστε με το 95%.
0: Με το 95% της κοινωνίας. Είναι με όλους όσους δεν τους ψηφίζουν. Με αυτούς που τους ψηφίζουν, εντάξει, λέει αυτήν κορόιδα, δεν τους αφήνουμε. Είμαστε με τους άλλους. Τέλος πάντων, αυτά. Ναι, αυτοί είναι οι κομμουνιστές, Σέβη μου. Λοιπόν, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Μέχρι τότε, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο για ορκιού δροσερό 1 κιλό, 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όρη και προϋποθέσεις. Στο Vodafone.gr.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
10: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Αγίων, Εφέλη Μέγκη στο μικρόφωνο. Δεν ξέρω αν σου έλειψα. Εμένα μου έλειψες πάρα πολύ. Αν το κατάλαβες, αν δεν το κατάλαβες μάλλον, έκανα ένα πώς μιας εβδομάδας. Γιατί όμως έλειπα μια εβδομάδα, τώρα εδώ βάλε καφέ να στα πω, γιατί ήρθα από την άλλη άκρη του κόσμου. Ποια άκρη? Την λεγόμενη Αυστραλία ή στα αγγλικά Down Under.

ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι, το οποίο είναι από τις μεγαλύτερες ταλέπες που έχω βιώσει στη ζωή μου. Το πιο μεγάλο ταξίδι που είχα κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή ήταν από Σαν Διέγκο για Λονδίνο, που ήταν μια πτήση 14 ωρών και πέρασε ωραία, ήταν βράδυ, κοιμήθηκα, είδα ταινίες. Τώρα αυτό το ταξίδι ξεκίνησε από Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Κωνσταντινούπολη, Κουάλα Λουμπούρ, Κουάλα Λουμπούρ, Σίδνεϊ. Σύνολο ωρών στον αέρα γύρω στις 20 ώρες. Εγώ που είμαι και θρομοφιλική, όχι μόνο φορούσα εκείνες τις γιαγιαδίστικες τις κάλτσες, καταλαβαίνεις. Έπρεπε να βαρέσω και μια ένεση παρήνης, που τα έκανα χάλια και κατέληξα να πονάω και έχω ακόμα μελανιές. Τόσο άσχετη είμαι από το να βαράω τις ενέσεις. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια μοναδική εμπειρία. Μπορώ να σου πω ότι να αποφεύγεις το φαγητό που δίνουν στα αεροπλάνα, θα με ρωτήσεις γιατί και θα σου απαντήσω το εξής. Έχεις παρατηρήσει σε κάτι τέτοιες μεγάλες πτήσεις ότι μετά από αυτά τα φαγητά πρίζεσαι, σου κάθεται λίγο βαριά και παρόλο που είναι μικρή μερίδα, το νιώθεις σαν να έχεις φάει, ξέρω εγώ, τούβλο. Ωραία. Στον αέρα πέφτει κατά 30% η αίσθηση βασικά της γεύσης μας. Οπότε προκειμένου να τα κρατήσουν έτσι νόστιμα και εύγευστα τα φαγητά πάνω εκεί πέρα, τα πιτάρουν στα spices, στα καρικεύματα και πάρα πολύ αλάτι. Έκανα το λάθος λοιπόν στο πήγαινε να φάω ό,τι μου προσέφερε, εν πάση περιπτώσει, η turkeys. Αλλά μετά για μία εβδομάδα κυριολεκτικά επέφερα. Θα μου πεις, σε πρίζει πάρα πολύ και το ταξίδι. Σαν ταξίδι, αλλά anyway. Γιατί πήγα τώρα εγώ στο Σίδνεϊ, σ' ακούω να ρωτάς. Προσπαθώ να το χτίσω. Λοιπόν, το ελληνικό προξενείο στο Σίδνεϊ έκλεισε τα 100 του χρόνια και προκειμένου να το γιορτάσει αυτό, κάναμε μία παράσταση, τρεις κομικοί από την Ελλάδα, εγώ, ο Γιάννης Σαρκατσάνης και η Κατερίνα Βρανά, μαζί με τρεις Ελληνοαυστραλούς κομικούς. Και λεγόταν η παράσταση The Battle of the Greeks. Στο πρώτο μέρος κάναμε κανονικό stand-up comedy. Στο δεύτερο μέρος είχαμε ερωτήσεις που κάνανε η μία ομάδα στην άλλη και ποιος θα απαντήσει πιο γρήγορα. Και στο τέλος το έπαθλε, το έπαιρνε η Ελλάδα ή η Αυστραλία. Το κέρδισε η Αυστραλία για ένα πόντο, εντάξει. Να κάνουμε, χάσαμε, δεν πειράζει. Φύγαμε μέχρι εκεί όμως, κερδίσαμε τις καρδιές τους. Αυτά όλα για την ομογένεια εκεί. Και παράλληλα με εμάς είχε παράσταση και η Αλεξάνδρα Ιούστα με την Λεμονιά, που είναι ο μονόλογος που έχει. Αυτή βγήκε sold out και εμείς βγήκαμε sold out, καταξετρελαμένοι όλοι. Και έγινε μια ομιλία από τη Φέτη Μακαντάση, που είναι διευθύντρια ερευνών στη Διανέωση, σχετικά με πράγματα για την Ελλάδα και για την υπογεννητικότητα και διάφορα άλλα. Η απόλυτη επιτυχία ήταν, τι να σας πω, τα λόγια που ακούσαμε, το πώς μας συμπεριφέρθηκαν εκεί πέρα. Γιατί θα σου πω γιατί είχα εγώ τα reservations μου που λένε, τις επιφυλάξεις μου σχετικά με το stand-up την επόμενη μέρα. Τετάρτη 10 το βράδυ. Το λοιπόν που λες, σε είχα αφήσει ότι είχα τις επιφυλάξεις με αυτή την παράσταση. Γιατί όμως, γιατί εγώ ξεκίνησα την καριέρα μου στο stand-up κάποια χρόνια πριν, το 2020, και επειδή δεν είμαι ταγμένη στην αριστερά, όπως είναι οι περισσότεροι κομικοί στην Ελλάδα, έτρωγα τρομερό bullying. Εγώ ούτε και στη δεξιά μου, ήμουν κάπου στο κέντρο. Είναι τέλειο με μένα αυτό, γιατί η δεξιά με λένε αριστερή και αριστερή η δεξιά, που για μένα αυτό είναι κάτι υπέροχο. Εν πάση περιπτώσει, πριν γίνει ακόμα και η συνέντευξη, περίφημη συνέντευξη, εγώ έλεγα πόσο παράνομες είναι οι καταλήψεις στα πανεπιστήμια. Γενικότερα έλεγα πράγματα νομικά ορθά, τα οποία δεν αρέσανε πάρα πολύ στην ελληνική κομική σκηνή. Έφαγα πάρα πολύ bullying, πάρα πολύ βρήσιμο. Θυμάμαι μια φορά που είχα πάει σε ένα open mic, ήταν ένας κωμικός ο οποίος παρουσίαζε τους συμμετέχοντες, γιατί στο open mic πηγαίνεις και έχεις 5 λεπτά να δοκιμάσεις το υλικό σου. Και πριν από το όνομά μου, φανταστείτε, είχε πει το όνομα του Άδωνη Γεωργιάδη και ότι και καλά αμπερδεύτηκε Νεφέλη Μέγκου. Και εγώ μετά από τόσο bullying σταμάτησα να πηγαίνω σε όλα αυτά, γιατί δεν άντυχα. Ήταν πάρα πολύ ψυχοφθόρο να βιώνω αυτό τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση από τους ανθρώπους εκεί πέρα. Έκανα δικές μου παραστάσεις, οι οποίες όμως δεν ήταν αμυγό stand-up, ήταν κωμικοί μονόλογοι που είχαν δραματουργικά στοιχεία και ένα πιο έτσι θεατρικό στυλ, να σου το πω έτσι. Οπότε ανέβηκα στο Σίδνεϊ στη σκηνή μετά από 3-4 χρόνια είχα να παίξω stand-up και πήγε εξαιρετικά και εκεί κατάλαβα τη διαφορά μεταξύ του κοινού στο εξωτερικό και του κοινού της Ελλάδας. Γιατί πέραν το ότι το υλικό και η παράσταση όλοι ήταν στα αγγλικά, προκειμένου να καταλαβαίνουν όλοι οι Έλληνες ομογένειες, οι οποίοι δεν ξέρουν και τόσο καλά ελληνικά, τα πράγματα με τα οποία γελούσαν ήταν πάρα πολύ διαφορετικά από τα πράγματα με τα οποία θα γελούσαν εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και αυτό παρατήρησα, ότι εδώ έχουμε ένα κάπως σαν πιο φθηνό χιούμορ. Δηλαδή, ο Έλληνας, ας
πούμε. Θέλει να ακούσει τη χυδαιότητά του. Θέλει να ακούσει το καθημερινό λαϊκό περιγεννητικών οργάνων και σεξουαλικών. Και με αυτά γελάει και περνάει καλά. Φανταστείτε εγώ, ενώ η παράσταση που είχα εδώ πέρα, ας πούμε, στην Αθήνα, όταν έπαιζα, που είχε διάφορα έτσι για σεξουαλικές εμπειρίες και όλα αυτά. Εκεί στην Ομογένεια, το μόνο πράγμα που χρησιμοποιείς ήταν μία λέξη που μπορείς να πεις ότι έχει να περιγράψει κάτι σεξουαλικό. Όλο το υπόλοιπο μου είχε να κάνει με το πόσο πολλωμένη είναι η πολιτική σκηνή στην Ελλάδα και με τη δικιά μου εμπειρία σε σχέση με αυτό. Και έβλεπα να γελάνε με πράγματα που εδώ στην Ελλάδα ποτέ. Και αυτό που εισέπραξα εγώ ως feedback μετέπειτα ήταν πολύ έξυπνο χιούμορ. Και από τους τρεις μας βέβαια, αλλά συγκεκριμένα για μένα άκουσα αυτό ότι είχα έξυπνο χιούμορ και αυτό με έκανε, πώς να σας πω, να αισθανθώ ότι υπάρχει ζωή και καριέρα πέρα από την Ελλάδα. Δηλαδή, ότι εδώ υπάρχει ένα ταβάνι που δυστυχώς δεν μπορεί να... Δεν είναι το ταβάνι. Ναι, αν το φτάσει, δεν έχει κάτι άλλο. Και επειδή είναι και μικρή πίτα, είναι μικρό το κοινό, είναι πάρα πολλά είναι. Γι' αυτό και αυτές οι εμπειρίες και επαγγελματικά και προσωπικά έτσι σου ανοίγουν τα μάτια και σε κάνουν λίγο να σκεφτείς out of the box. Και θα κρατήσω τη συμβουλή της Κατερίνας Βρανά, η οποία μου είπε: Νεφέλη, νομίζω το υλικό σου είναι πολύ καλύτερο στα αγγλικά και εκεί στα ξένα που θα πας. Υπενθυμίζω ότι θα πάω στο Σικάγο να σπουδάσω. Να μην αφήσεις το στοιχείο της κωμωδίας. Και αυτό θα κάνω, αγαπημένη Κατερίνα. Παρασκευή 6 το απόγευμα. Μέσα σε όλα αυτά, έπρεπε οπωσδήποτε να πάμε και σε ένα ζωολογικό κήπο στο Σίδνεϊ, έτσι. Να μην δούμε τα καγκουρό, να μην δούμε τα κοάλα. Καλά, και όχι μόνο τα είδαμε τα καγκουρό, τα φάγαμε κιόλας. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, αλλά το καγκουρό, τα καγκουρό συνολικά στην Αυστραλία είναι περισσότερο από τους ανθρώπους. Δηλαδή τους έχουν. Αν τα καγκουρό πούνε μάγκες, πάμε να τους σκοτώσουμε, σκοτώνουν όλους τους Αυστραλούς. Και όχι μόνο αυτό, τα καγκουρό είναι πάρα πολύ επιθετικά ζώα και έχουν μία μανία με τα σκυλιά. Απεχθάνονται τα σκυλιά και τα σκοτώνουν. Για να σας πω πόσο μανία έχουν τα σκυλιά. Αν ένα καγκουρό είναι στην Κηφισιά και ακούσει ένα σκύλο που γαυγεί στη Λιφάδα, θα ξεκινήσει τρέχοντας να πάει να το σκοτώσει. Τόσο πολύ τα μισούν τα σκυλιά. Εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ καλό κρέας. Έχει 1% λίπος, γιατί είναι πάρα πολύ μειώδης αν δείτε αυτά τα ζώα. Και πολύ καλύτερο σε ποιότητα από το μοσχάρι και πολύ πιο υγιεινό. Αλλά δεν το τρώνε και τόσο συχνά, ας πούμε. Επίσης, έχουν μία αντίληψη για τους Έλληνες της Ελλάδας. Καλά, το πόσο κολλημένοι στο 60 είναι οι Έλληνα-Αυστραλοί, θα στα πω την επόμενη μέρα, να σου πω λίγο για τα καγκουρό και για τα ζώα. Στο ζωολογικό, πέρα από τα καγκουρό, είχε τα λεγόμενα ήμου. Λοιπόν, τα ήμου είναι κάτι πτηνά, τα οποία είναι έτσι μεγάλα, με κάτι πατούσες τεράστιες. Και είναι δύο ειδών. Ένα πάρα πολύ θανατηφόρο, το οποίο το είχαν πίσω από ηλεκτροφόρα καλώδια, γιατί είναι πάρα πολύ επιθετικό. Και οι Αυστραλοί, σε κάποια φάση, είχαν ένα πόλεμο με τα ήμου. Κανονικά, όντως, τα πολεμούσαν, θέλαν να τα σκοτώσουν. Και τα ήμου νίκησαν τους Αυστραλούς, που για μένα αυτό είναι υπέροχο, εποποιία που θα έλεγε και ο Δούκας. Ένα άλλο πράγμα που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ήταν τα κοάλα. Πρώτη φορά ζούμε από κοάλα. Πέραν του ότι από τα 6 κοάλα που είχε ζωολογικός κήπος, τα 5 κοιμόσαντο, γιατί κοιμούνται τύπου 22 ώρες το 24ωρο, έχουν μια φάτσα πολύ περίεργη, σαν έχουν κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή τα βλέπεις και λες αυτό το ζώο δεν. Και είδα στη ζωή μου επίσης και πρώτη φορά κόκκινο πάντα, που ήταν από τα πιο cute πράγματα που είδα ποτέ. Αυτός ο ζωολογικός κήπος, ο Ταρόγκα Ζου, είναι από τους καλύτερους στον κόσμο. Έχουν τα ζώα πάρα πολύ ελεύθερα. Δηλαδή, φανταστείτε, ανοίγεις μια πόρτα και μπαίνεις σε ένα περιβάλλον που δεν έχει φράχτες κι αυτά. Απλά περνάς ανάμεσά τους. Είναι πάρα πολύ ήρεμα τα ζώα, ξημερωμένα. Το μόνο πράγμα που είχαν ηλεκτροφόρο καλώδιο ήταν σε αυτό το ήμου. Μόνο τον διάβολο της Τασμανίας που ήθελα να δω και κοιμότανε και δεν είχε βγει, αυτό δεν ξέρω που θα το δω. Αλλά γενικότερα τρομερή εμπειρία. Κυριακή 9 το πρωί. Γενικότερη εμπειρία που αποκόμισα από όλο αυτό είναι ότι η Έλληνα της Αυστραλίας είναι κολλημένο, όπως σου είπε και σε προηγούμενη σελίδα, στο 60. Καταρχάς, τα κορίτσια εκεί πέρα έχουν στόχο ζωή στην παντριά. Παλιά δεν πηγαίνανε καν στο πανεπιστήμιο. Θέλουν να κάνουν οικογένεια και παιδιά. Τίποτα. Τώρα απλά πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο για να πούνε ότι έχουν ένα χαρτί. Δεν υπάρχει αυτή η ελευθερία που υπάρχει εδώ πέρα και έχουν την εσφαλμένη αντίληψη ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα τρώμε κάθε μέρα αρνί. Δηλαδή, νομίζω. Δηλαδή τους είπαμε ότι εμείς αρνί τρώμε μια φορά το χρόνο, γενικά το Πάσχα. Μόνο μια φορά το χρόνο αρνί. Για αυτούς το παραδοσιακό πιάτο της Ελλάδας είναι συνυφασμένο με το αρνί. Αυτά, έχω κι άλλα να σου πω. Θα τα κρατήσω για την επόμενη εβδομάδα μαζί με την επικαιρότητα βέβαια. Χάρηκα που είμαι ξανά εδώ. Σε φιλώ πολύ, με ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλό σας μεσημέρι, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Ο Κώστας Πανός είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Τζέση Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, η επικαιρότητα σε τίτλους. Μένονται οι εχθροπραξίες στο Λίβανο παρά την εκεχηρία. 16 νεκροί από νέες Ισραηλινές επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και ενώ εντείνονται διπλωματικές προσπάθειες ώστε να μην εκτροχιαστεί η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν.

0: υπάρχει συμβολισμών και υπάρχει και το σοβαρότατο πρόβλημα του Λιβάνου, το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκτροχιάσει τις συζητήσεις.
1: Μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, οι οποίες κινούνται πλέον κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Μικρή μείωση των τιμών στα ελληνικά πρατήρια, με τους πρατηριούχους βέβαια να υποστηρίζουν πως θα υπάρξει και συνέχεια από την επόμενη εβδομάδα. Δέσμευση του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες πως οι εποπτικοί μηχανισμοί θα κάνουν ό,τι χρειαστεί ώστε η μείωση να φανεί σύντομα στην Αγγλία, που είναι και το ζητούμενο.
2: Σπάσαμε τη μέση τιμή Ελλάδος στο φράγμα το 2 ευρώ. Από Τρίτη θεωρώ ότι πάλι θα έχουμε πτώση των τιμών και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο.
3: Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Θρίλερ με την υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν έναν 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας, και ενώ έχουν ήδη εντοπίσει οι αρχές ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι της αγνοούμενης, γεγονός που οδηγεί τους αστυνομικούς στο συμπέρασμα πως έχει τελεστεί εγκληματική ενέργεια. Σε εξέλιξη στα δικαστήρια Ηρακλείου, η απολογία των 4 εκ των 7 συλληφθέντων για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης, το οποίο και εξάρθρωσαν οι αρχές. Το κύκλωμα είχε πελατολόγιο άνω των 86.000 ατόμων και οικονομικά ωφέλη που άγγιζαν τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Στην πολιτική επικαιρότητα, σε σοκοματικό βέρτιγκο το ΠΑΣΟΚ μετά την κόντρα του Χάρη Δούκα με την Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία Άννα Διαμαντοπούλου άφησε σήμερα κατά του Δημάρχου Αθηναίων νέες αιχμές. Αναταράξεις και στο χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς από την προτροπή του στελέχους της Ελλάς Γιώργου Σιακαντάρη να αυτοδιαλυθούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ρώτη είναι παράλογη η άποψη του κ. Σιακαντάρη και δεν μας αφορά.
5: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά των υπολείπων κομμάτων. Σε καμία περίπτωση δεν θα φανταζόμουν εγώ μια τέτοια πρόταση.
6: Εάν ανοίξεις πόρτες και παράθυρα και αν πεις ότι με αυτόν θα συνεργαστώ αύριο, είτε είναι από εδώ είτε είναι από εκεί, προφανώς ο κόσμος θα πάει προς τα εκεί.
7: Ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει αποτύχει και δεν είναι, μέτρα ημέρες δεν υπάρχει θέμα, δεν νομίζω ότι έχει και ελπίδα καμία ανάκαμψη.
1: Πόλεμο στους λαγοκέφαλους κηρύσσουν οι ψαράδες σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς ξεκινά ένας πανελλήνιος διαγωνισμός αλίας για τον περιορισμό του ξενικού ψαριού, το οποίο απειλεί το θαλάσσιο οικοσύστημα. Έχει πάρει τεράστια δημοσιότητα το θέμα λόγω και των πρόσφατων αναφορών για επιθέσεις και δαγκώματα σε λουόμενους, ακόμη και σε ακτές της Αττικής. Σχέδιο επικήρυξης των λαγοκεφάλων εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
8: Σαν ψαράδες υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και ειδικά οι επαγγελματίες. Καταστρέφουν τα πάντα, ό,τι βρίσκεται μπροστά τους. Καθώς το δάγκωμά τους είναι πολύ δυνατό.
9: Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Ποιο είναι το πρόβλημα στους λαγοκέφαλους? Ότι όταν τον πιάσεις, δεν μπορείς απλώς να τον πάει να τον πετάξεις. Ο λαγοκέφαλος θέλει ειδικά ψυγεία γιατί είναι τοξικός.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου εξασφάλισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επικρατώντας της Αυστραλίας με 2-0, Μαρόκο-Σκωτία 1-0, Βραζιλία-Ιτή 3-0, Τουρκία-Παραγουάη 0-1. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα έχουμε για σήμερα. 4 νέες αναμετρήσεις, πάντα για το Μουντιάλ, ξεχωρίζει αυτή της Ολλανδίας με τη Σουηδία στις 8 το βράδυ. Όσο για τον καιρό, γενικά αίθριος θα είναι και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με τις θερμοκρασίες να είναι φυσιολογικές για την εποχή. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 7 πρώτα λεπτά. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, μια ματιά στους δρόμους. Έχουμε καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου ανά τμήματα και στην άνοδο της Κηφισού από Σεπόλια έως Νέα Χαλκιδόνα ανά τμήματα. Σε αυτά τα δύο σημεία, λίγη υπομονή, φίλοι οδηγοί. Στο πρώτο μας θέμα τώρα και την εμπλοκή που έχουμε στη συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, πριν ακόμη στεγνώσει το μελάνι από τις υπογραφές. Αυτό, αν θέλετε, από μόνο του καταδεικνύει πόσες δυσκολίες υπάρχουν και πόσα εμπόδια θα πρέπει να υπερπηδήσουν οι δύο πλευρές, έτσι ώστε να θεωρήσουμε πως είναι δεδομένη η ευρύτερη εκεχηρία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι συνομιλίες που προβλέπονταν ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, το Κατάρ και το Πακιστάν δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί, όμως υπάρχει διπλωματική κινητικότητα. Όλα αυτά βεβαίως ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί σφοδρά στρατιωτικά πλήγματα στον Λίβανο, ένα μέτωπο το οποίο

0: παρά την εκεχηρία δεν λέει να κλείσει. Είναι εδώ μαζί μας στο ραδιοθάλαμο του Sky 100,3 Αθηνά Παπακώστα για να μας δώσει όλη την εικόνα. Γεια σου Αθηνά μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Τα σφοδρά πυρά στο νότο του Λιβάνου διαψεύδουν για ακόμα μία φορά τις προσδοκίες για πάυση των εχθροπραξιών, καθώς μην ξεχνάμε ότι χθες το απόγευμα υπήρξε μία συμφωνία εκεχηρίας ανάμεσα στην υποστηριζόμενη από το Ιράν Σιητική Οργάνωση της Χεζμπολά και στο Ισραήλ. Όπως όλα δείχνουν και όπως πολλοί περίμεναν, ο Λίβανος εξελίσσεται στο πιο δύσκολο μέτωπο για την εφαρμογή αυτής της προκαταρκτικής συμφωνίας αποκλιμάκωσης, η οποία έχει συναφθεί ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ερήμην του Ισραήλ. Οι εχθροπραξίες όχι μόνο συνεχίζονται, γίνονται ολοένα και πιο σφοδρές, με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου να μεταδίδει ότι Ισραηλινά μαχητικά και μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν πολλές τοποθεσίες στο νότο και την κοιλάδα Μπεκά. Τοπικά μέσα κάνουν λόγο για τουλάχιστον 16 νεκρούς από σήμερα το πρωί από τις Ισραηλινές επιθέσεις, παρά αυτή την υποτιθέμενη εκεχηρία, για την οποία μην ξεχνάμε ότι επενεύει και ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, ζητώντας από τους Ισραηλινούς, όπως μαθαίνουμε μέσω διαρροών, να ηρεμήσουν και να χρησιμοποιήσουν το μυαλό τους. Τώρα, η Χεζμπολά από την πλευρά της διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στο Ισραήλ να διατηρήσει, όπως λέει, ελευθερία κινήσεων στο έδαφος του Λιβάνου, ενώ το Ισραήλ απαντά ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν όσο η οργάνωση παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δέχθηκε περισσότερες από 50 επιθέσεις με ρουκέτες και όλμους κατά τη διάρκεια της νύχτας και ότι απάντησε πλήττοντας στόχους της Χεζμπολά στο νότιο Λίβανο. Από την πλευρά του, ο στρατός του Λιβάνου κατηγορεί το Ισραήλ ότι με τις συνεχιζόμενες υπονομεύει τις προσπάθειες σταθεροποίησης της χώρας. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, το Υπουργείο Άμυνας του Ιράν ανακοίνωσε ότι συνεχίζει τις προσπάθειες ενίσχυσης της στρατιωτικής ετοιμότητας και των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας, και η Ουάσιγκτον σε αυτή την κατάσταση εντείνει τις διπλωματικές της κινήσεις. Ούτως ή άλλως, μην ξεχνάμε, ο χρόνος των 60 ημερών προς την επίτευξη της συμφωνίας έχει ξεκινήσει να μετρά αντίστροφα ήδη, ναι, από την περασμένη εβδομάδα.
0: Και η εικόνα που μας περιέγραψες στο Λίβανο είναι τα νεότερα που έχουμε, κυρίες και κύριοι. Δεν βοηθούν καθόλου ώστε να ευοδοθούν αυτές οι συνομιλίες και αυτές οι κινήσεις που έχουμε και στο παρασκήνιο, έτσι ώστε να έρθουν τα εμπλεκόμενα μέρη πιο κοντά Αθήνα.
1: Και παρόλα αυτά, μαθαίνουμε από τον ειδησιογραφικό ιστότοπο του Άξιος ότι η Αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα μεταβαίνει στην Ελβετία. Πιο συγκεκριμένα, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου, ο Στίβ Βίτκοφ, αναμένεται να φτάσει σήμερα για τον πρώτο γύρο αυτών των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν.
0: Ο κ. Κούσνερ είναι ήδη εκεί, είναι ήδη στην Ελβετία.
1: Την ίδια πηγή. Μάλιστα. Βρίσκεται ήδη εκεί, ενώ να μην ξεχνάμε ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να πραγματοποιήσει περιοδεία σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την επόμενη εβδομάδα και να συμμετάσχει σε μία σύνοδο με τους ομολόγους του στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, σε μία προσπάθεια έτσι τρόπον τεινά να διατηρηθεί ζωντανή η διαδικασία αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι, για να συμβεί αυτό, προφανώς θα πρέπει να έχουν λάβει τέλος και εχθροπραξίες στο Λίβανο. Δεν θα είναι η καλύτερη εικόνα για τον Αμερικανό Πρόεδρο. Να έχουμε βομβαρδισμούς περιοχών εκεί στην περιοχή του Λιβάνου και ο ίδιος να κάνει περιοδεία στην ευρύτερη περιοχή. Προφανώς αυτό δεν θα ταιριάζει με την όλη εικόνα και το όλο αφήγημα του Αμερικανού Πρόεδρου. Ναι.
1: Ακριβώς ότι σε αυτή την εικόνα δεν μαθαίνουμε ότι στην Ελβετία μεταβαίνει ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας. Αντιθέτως, μαθαίνουμε ότι πρόκειται να παραμείνει στην Τεχεράνη προκειμένου να συναντηθεί με τον Πακιστανό Υπουργό Εσωτερικών. Μην ξεχνάμε ότι το Πακιστάν είναι.
0: Δεν πάει
1: η χώρα,
0: οπότε, διότι κάτι τέτοιο είχαμε δει να διακινείται ως πληροφορία ότι ο κ. Σαραχτσί θα βρεθεί στην Ελβετία.
1: Ναι, και μάθαμε πριν από λίγο ότι πρόκειται να παραμείνει στην Τεχεράνη προκειμένου να έχει συνάντηση με τον Πακιστανό Υπουργό Εσωτερικών.
0: Δεν τη λες και πολύ ενθαρρυντική αυτή την εξέλιξη, το γεγονός ότι.
1: Δεν τη λες και πικρή, γιατί μην ξεχνάμε ότι το Πακιστάν παραμένει βασικός διαμεσολαβητής ανάμεσα στις δύο χώρες. Οπότε μπορεί να δούμε έναν διαφορετικό τρόπο με τον οποίο η μοχλή, ας πούμε, της διπλωματίας πρόκειται να.
0: Σίγουρα,
1: απλώς
0: για να κλείσει κάποια στιγμή αυτή η συμφωνία. Τέλος πάντων, να βεβαιωθούμε ότι έχει μπει σε ράγες, θα πρέπει να είναι κάποιος υψηλόβαθμος αξιωματούχος από πλευρά Τεχεράνης.
1: Ναι,
0: δηλαδή, ο κ. Σαραχτσί είναι το ενδεδειγμένο πρόσωπο.
1: Ή, εν πάση περιπτώσει, και ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος, μην ξεχνάμε, ήταν και ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν στην πρώτη προσπάθεια εν μέσω πολέμου μετά την επίτευξη της εκεχηρίας τον περασμένο Απρίλιο. Και μην ξεχνάμε ότι είχαμε μάθει από νωρίς ότι στην Ελβετία υπήρχε προγραμματισμένη σημαίνει αυτή η επίσημη τελετή υπογραφών, οι οποίες τελικά έπεσαν σε ψηφιακό περιβάλλον, απλά θα γινόταν με έναν επίσημο τρόπο. Τελικά δεν έγινε γιατί έσκασε ο Λίβανος, κάτι το οποίο περίμεναν οι ειδικοί. Και τώρα βρισκόμαστε λίγο πολύ στο ρελαντί, θα έλεγε κανείς.
0: Ναι. Το ότι αυτή η συμφωνία έχει πάρα πολλές δυσκολίες και θα πρέπει να αφήσουμε το χρόνο να δείξει κατά πόσο θα έχουμε μια οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο μερών, προκύπτει και από τα όσα δηλώνουν οι Ιρανοί αξιωματούχοι τις τελευταίες ώρες. Στο Αλ Τζαζίρα, για παράδειγμα, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, βλέπω πως λέει ο άνθρωπος αυτός για τα στενά του Ορμούζ, κάτι το οποίο θα πρέπει να το θεωρήσουμε δεδομένο πως θα είναι η γραμμή της Τεχεράνη στη διαπραγμάτευση, ότι το status quo εκεί έχει αλλάξει. Θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θέλει να έχει λόγο το Ιράν και θέλει να επιβάλλονται κάποια τέλη διέλευσης, τα οποία προφανώς στη συνέχεια θα εισραίουν στα ταμεία του Ιρανικού κράτους, των φρουρών της Επανάστασης.
1: Ναι, και δεν είναι τυχαίο το ότι συζητούσαμε όταν μάθαμε για αυτό το μνημόνιο κατανόησης, ότι ουσιαστικά αυτό το μνημόνιο θίγει τις συνέπειες του πολέμου και όχι τώρα τις αιτίες. Μία από αυτές τις συνέπειες είναι τα στενά του Ορμούς. Φαίνεται ότι έχουν αφήσει για αργότερα, για αυτές τις 60 ημέρες, τα αγκάθια που πλέον έχουν ανακύψει, ναι, έχουν γεννηθεί, δημιουργηθεί μέσα από όλη αυτή την κατάσταση με την Τεχεράνη. Να κάνει χθες κάποιες ανακοινώσεις επίσης μέσω της Ιρανικής αρχής του στενού, της αρχής του Περσικού κόλπου, ότι ουσιαστικά για 60 ημέρες τα πλοία θα μπορούν να ξεκινούν τις διαδρομές τους και να περνούν από τα στενά του Ορμούς χωρίς να καταβάλουν τυχόν τέλη. Ζητεί επίσης για τη διευκόλυνση όλων να υπάρχουν και κάποιες αιτήσεις 48 ώρες πριν, προκειμένου να εξεταστεί αν πληρούν τις προϋποθέσεις και ούτω καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν ότι το Ιράν θέτει όρους χωρίς ακόμα επισήμως να τους συγκεκριμενοποιεί στη δημόσια σφαίρα, αλλά στο παρασκήνιο έχουμε καταλάβει ότι η Τεχεράνη θα προσπαθήσει να διατηρήσει προς όφελός της ένα εργαλείο το οποίο αποδείχθηκε πολύτιμο κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου. Μιλάμε για τα στενά του Ορμούς. Δεν ξέρουμε αν στην εξίσωση θα παραμείνει και το Ομάν, για το οποίο το Ιράν ζητεί συνδιαχείριση, καθώς γεωγραφικά έχουμε.
0: Θέλει
1: να
0: έχει λόγο πάντως το Ιράν για την επόμενη μέρα των στενών του Ορμούς. Και αυτό μπήκε στην εξίσωση μετά και τον πόλεμο, τον οποίο εξαπέλυσαν οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί τον περασμένο Φεβρουάριο. Τώρα να κλείσουμε με τον Μπαράκ Ομπάμα, διότι το τι λέει ένας πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στην περίπτωση μας ο Μπαράκ Ομπάμα, έχει μεγάλη αξία και σημασία. Επί της ουσίας, παραχωρώντας συνέντευξη στο δίκτυο NBC, ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος ασκεί κριτική, μια κριτική που ακούμε να ασκεί πάρα πολλοί κόσμος για αυτή τη συμφωνία που έχει συνάψει ο κύριος Τραμπ με τους Ιρανούς, ότι δηλαδή υπήρξε όλη αυτή η αναστάτωση για τον πλανήτη με έναν πόλεμο που ξεκίνησε από το Φεβρουάριο μέχρι και σήμερα, για να καταλήξει σε μια συμφωνία που φαίνεται πως είναι χειρότερη από αυτήν που είχε συνάψει ο Μπαράκ Ομπάμα επιμερών του με τους Ιρανούς.
1: Ναι, στην πραγματικότητα αμφισβητεί το σκεπτικό πίσω από τον πόλεμο του Τραμπ κατά του Ιράν, και με αυτές του τις δηλώσεις στο αμερικανικό δίκτυο στο NBC ουσιαστικά λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επέτρεψαν με τις κινήσεις τους και τις επιλογές τους επί Τραμπ να οδηγήσουν το Ιράν σε εκείνη την κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν ο ίδιος ο Ομπάμα κινήσει όλες τις διαδικασίες για αυτή τη συμφωνία, η οποία, μην ξεχνάμε, θίγει το βασικότερο αγκάθι όλων, και μιλάμε για τα πυρηνικά. Υπενθυμίζουμε ότι ο Τραμπ είχε εγκαταλείψει αυτή την πυρηνική συμφωνία το 2018. Η συμφωνία αυτή είχε συναθεί το 2015. Προέβλεπε ουσιαστικά, με αναλυτικό τρόπο, σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τα βήματα τα οποία θα ακολουθούσε η Τεχεράνη σε βάθος περισσότερων από 25 ετών, με στόχο να περιορίσει τη δυνατότητά της να αποκτήσει ή να αναπτύξει πυρηνικό όπλο.
0: Ναι. Μια πιο ολοκληρωμένη συμφωνία, τουλάχιστον αν διαβάσει κανείς τα δύο κείμενα, αυτό προκύπτει, και δίχως να γίνει και το παραμικρό να ανοίξει μύτη. Έτσι δεν είχαμε τότε πόλεμο που τώρα είχαμε, και έναν πόλεμο που κράτησε και αρκετά.
1: Και έχει κοστίσει, ναι, στην αμερικανική οικονομία πολλά, αλλά και στη δημοτικότητα του Αμερικανού Προέδρου, και στη δική μας την τσέπη το βλέπουμε, ναι, για παράδειγμα, πώς έχουν μεταφερθεί όλες οι συνέπειες στην Αγγλία, ας πούμε, και ούτω καθεξής. Και την ίδια στιγμή ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι αντιμέτωπος με εκλογές σε λίγους μήνες από σήμερα, και βλέπει τη δημοτικότητά του να πέφτει. 2 στους 3 Αμερικανούς είναι δυσαρεστημένοι με τους χειρισμούς του, και την ίδια στιγμή βλέπει και Ρεπουμπλικανούς να στρέφονται εναντίον του.
0: Μάλιστα. Τα δύσκολα είναι μπροστά του για τον Αμερικανό πρόεδρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθηνά, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Να ακούσουμε την άποψη διεθνολόγων, κυρίες και κύριοι, ευθύς αμέσως, ξεκινώντας με τον Κωνσταντίνο Φίλη, τον αναλυτή διεθνών θεμάτων του Sky. Είπε κάτι το οποίο έχει αξία να τα ακούσετε, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Φίλης, μιλώντας εδώ στους Δεκατιανούς σήμερα το πρωί, στη τηλεόραση του Sky, πως δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο μερών, δηλαδή μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών, και θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα.
2: Πρέπει να γεφυρωθεί ένα χάσμα το οποίο είναι πολλών γενεών και πολλών δεκαετιών. Και δεν είναι καθόλου εύκολο. Ένα χάσμα που έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη. Δεν εμπιστεύεται η μία πλευρά την άλλη. Βλέπουμε ότι ακόμα και σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες, το Ισραήλ επιχείρησε στο Νότιο Λίβανο και μάλιστα είχαμε τους θανάτους κάποιων αμάχων. Αυτό σημαίνει από τη μία πλευρά ότι η κατάσταση είναι οριακή. Από την άλλη, όμως, πρέπει να σας πω ότι καταλαβαίνω πως ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα ήθελε, τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, να μπει σε νέες περιπέτειες στη Μέση Ανατολή.
0: Στην ΕΡΤ μίλησαν ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και ο Μιχάλης Σαρλής, διδάκτορ γεωπολιτικής. Για να τους ακούσουμε.
3: Έχουμε μια συμφωνία την οποία δεν ήθελαν απλώς τα δύο μέρη, η Αμερική και το Ιράν, την χρειάζονταν. Από εκεί πέρα όμως και τα δύο προσπαθούν να διατηρήσουν το γόητρό τους. Υπάρχει μια μάχη γοήτρου, μια μάχη συμβολισμών και υπάρχει και το σοβαρότατο πρόβλημα του Λιβάνου, το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκτροχιάσει τις συζητήσεις, χωρίς όμως οι δύο άμεσα ενδιαφερόμενες πλευρές, το Ιράν και η Αμερική, να θέλουν να ξεφύγουν και να ξαναγυρίσουν σε εποχή συγκρούσεων.
4: Η κυβέρνηση Νετανιάχου θα προτιμούσε ο πόλεμος να έχει συνεχιστεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και στον Περσικό και στο Λίβανο. Υπάρχουν τρεις χρονικοί ορίζοντες που επηρεάζουν αυτή τη συμφωνία. Ο πρώτος χρονικός ορίζοντας είναι ο άμεσος. Δηλαδή τώρα πότε θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, πότε θα τελειώσουν. Ο δεύτερος, που είναι πιο σημαντικός, είναι η εσωτερική πολιτική σκηνή του Ισραήλ. Οι εκλογές δηλαδή που έρχονται τον Οκτώβρη και δυσκολεύεται πάρα πολύ ο Νετανιάχου. Οι σύμμαχοί του, οι ακροδεξοί εξτρεμιστές, Μπεν Γκβίρ και Σμότριτς, στους οποίους χθες ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, τους έτριξε τα δόντια σε σχέση με τον Λίβανο. Και οι ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική που επηρεάζουν το μέλλον του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
0: Και επιχειρώντας να κάνει κανείς έναν πρόχειρο απολογισμό κατά πόσο εκπληρώθηκαν οι σκοποί αυτού του πολέμου, όπως τους είχαν θέσει και ο κύριος Νετανιάχου και ο κύριος Τραμπ, νομίζω εύκολα θα καταλήξει στο συμπέρασμα του Γιάννη Μπαλτζόη. Ο κύριος Μπαλτζόη είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Μίλησε στο Άξιον 24. Είπε πως δεν πέτυχαν κανέναν από αυτούς τους στόχους.
5: Όταν ξεκινάει ένας πόλεμος, διακηρύσσονται οι σκοποί του πολέμου. Αυτά τα οποία διακήρυξαν και οι δύο δυνάμεις. Δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα. Πρώτο είπανε ότι θα γίνει αλλαγή του καθεστώτος. Όχι μόνο δεν έγινε, μάλιστα εγώ θα έλεγα ότι είναι και πιο σκληροπυρηνικό, διότι αναλάβανε και ο Καλιμπάφ. Ναι. Το δεύτερο είναι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά. Τίποτα από αυτά δεν έγινε, γιατί οι Ιρανοί λένε αν είναι για το ουράνι θα το κρατήσουμε και θα το αραιώσουμε εμείς. Άρα λοιπόν δεν έχει επιτευχθεί τίποτα, και γιατί δεν επιτεύχθη, διότι διαπιστώθηκε ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να συνεχίσουν τον πόλεμο.
0: Ο κύριος Νετανιάχου όμως θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο, αυτό είναι πασιφανές, και περιμένει κανείς να δει πόσο διατεθειμένος είναι να το πάει στα άκρα, να πάει κόντρα στον μοναδικό σύμμαχο που του έχει απομείνει, και αυτός δεν είναι άλλος από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μίλησε στο Αξιόν 24 για τα περιθώρια που έχει για λιχμούς ο κύριος Νετανιάχου και γενικότερα το Ισραήλ.
6: Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς εύκολα ότι το Ισραήλ θα ρισκάρει να αποξενώσει τον πρόεδρο Τραμπ. Η σχέση Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών είναι το θεμέλιο, ο βασικός πυλώνας της Ισραηλινής ασφάλειας. Το Ισραήλ δεν έχει πρόβλημα να αγνοήσει την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα, δεν είναι όμως εύκολο καθόλου να τα σπάσει με την Ουάσιγκτον και ιδιαίτερα με έναν πρόεδρο ο οποίος και στην πρώτη του θητεία έχει σταθεί πολύ κοντά στο Ισραήλ.
0: Τώρα, η υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν προκάλεσε και μια πολύ σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, κάτι το οποίο το περίμενε πολλοί κόσμος. Πλέον η τιμή του βαρελιού είναι κάτω από τα $80, και αυτό γιατί οι αγορές προεξοφλούν πως θα υπάρξει ένα αίσιο τέλος όλη αυτή την ιστορία και πως θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και θα επανέλθει στα κανονικά της η παγκόσμια ναυσιπλοεία. Βεβαίως η διπλωματική εμπλοκή που έχουμε τις τελευταίες ώρες και το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες στη Γενέβη διατηρούν ένα υψηλό γεωπολιτικό ρίσκο και αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει και σε μια έντονη μεταβλητότητα των τιμών τις επόμενες ημέρες. Μένει αυτό να το δούμε, βεβαίως πάντα έχοντας το βλέμμα μας στραμμένο και στα επιτελεία των δύο χωρών, τι ακριβώς θα πράξουν το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά και στο μέτωπο του Λιβάνου. Ο κόσμος βέβαια περιμένει να πέσουν οι τιμές. Έπεσαν λίγο τις προηγούμενες ημέρες. Να ακούσουμε πρώτα τους καταναλωτές τι λένε και τι προσδοκούν.
7: Το ότι έπεσε λίγο δεν λέει κάτι, πάλι ακριβή είναι.
8: Θα πέσουν, λένε.
7: Το λένε. Το πότε θα γίνει όμως είναι το θέμα. Ανεβαίνει γρήγορα, πέφτει αργά.
9: Δεν είναι τιμές ακόμα αυτές ούτε για επαγγελματίες, ούτε για ανθρώπους που χρησιμοποιούν αυτοκίνητο για οποιοδήποτε άλλη χρήση.
10: Το γέμισμα, γιατί το φέρνω στο αυτό, ήταν γύρω στα 70.
8: Όταν είχαν αυξηθεί οι τιμές, πόσο ήτανε?
10: Απέφευγα να γεμίζω.
8: Και τώρα?
10: Έφτασε το 80.
11: Έπρεπε να είναι το μισό τουλάχιστον. Το μισό.
7: Στη Βουλγαρία η κατοστάρα που φαίνεται είχε ένα 86, είναι σίγουρα πάρα πολύ πιο φθηνές από εδώ.
12: Από τη μεριά της κυβέρνησης, να ρίξει λίγο το φόρο τον οποίο παίρνει.
0: Μάλιστα, πάντως είμαστε τουλάχιστον στα αστικά κέντρα λίγο πάνω από το 1,90 σε ό,τι έχει να κάνει με την αμόλυβδη, στο 1,70 το πετρέλαιο κίνησης. Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μίλησε στο Μέγκα, και ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, στο Άξιον 24, να ακούσουμε τις εκτιμήσεις τους για το που θα κυμανθούν οι τιμές και του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης τις επόμενες ημέρες.
13: Σπάσαμε τη μέση τιμή Ελλάδος το φράγμα το 2 ευρώ. Φυσικά στα μεγάλα αστικά κέντρα κινούμαστε χαμηλότερα, 1,92-1,93. Και το πετρέλαιο κίνησης υπάρχει μεγάλη αποκλιμάκωση, έπεσε κάτω από το 1,70. Από Τρίτη θεωρώ ότι πάλι θα έχουμε πτώση των τιμών και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο.
14: Στο κατώτερο επίπεδο της τιμής θα φτάσουμε περίπου στα μέσα της επόμενης εβδομάδας.
8: Όταν
14: είμαστε στα 80 δολάρια περίπου, η τιμή στην Ελλάδα είναι κοντά στο 1,90 και περίπου στο 1,65 το πετρέλαιο. Για να δούμε περαιτέρω αποκλιμάκωση πρέπει να πέσει άλλα 10 δολάρια το βαρέλι του Brent για να δούμε τις τιμές κάτω από 1,80.
0: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χθες παραχώρησε συνέντευξη τύπου μετά και το τέλος της Συνόδου Κορυφής, στην οποία και συμμετείχε και στην οποία εκπροσώπησε τη χώρα μας. Αναφέρθηκε σε όλα αυτά τα θέματα, αναφέρθηκε και στις τιμές στα καύσιμα, δεσμεύτηκε πως οι εποπτικοί μηχανισμοί είναι ήδη σε πλήρη ετοιμότητα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί αυτό το οποίο είναι και το ζητούμενο, αν θέλετε, για τους καταναλωτές, για τους πολίτες, να φτάσει μέχρι και την τσέπη τους η μείωση που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη τι είπε για αυτό το θέμα στους δημοσιογράφους.
15: Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του δίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης έως όταν αυτή η μείωση να φτάσει στην Αγγλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη, είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε και ένα μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής. Δήλωσε μάλιστα πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας. Βέβαια, είμαστε μακριά ακόμη από αυτό το ενδεχόμενο. Να ακούσουμε όμως τι είπε ο Πρωθυπουργός.
15: Η διαφύλαξη, η εξασφάλιση μάλλον της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού ΗΠΑ, εφόσον αυτό απαιτηθεί.
0: Ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους και για τη διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα από τα θέματα που συζήτησαν οι ηγέτες αυτή τη σύνοδο κορυφής, και μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση που φαίνεται πως έχει η Ευρώπη μπροστά της, διότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις σχετικά με τις θέσεις των κρατών μελών. Ακούμε τι είπε και για αυτό το θέμα ο Πρωθυπουργός.
15: Θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαπραγμάτευση. Αυτοί υπάρχουν πολύ σημαντικές αποκλίσεις. Μεταξύ αυτών τονίζουν ότι χρειαζόμαστε ένα πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό από τη στιγμή που έχουμε και φιλόδοξους στόχους. Ο σκοπός είναι να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση στο τέλος αυτού του έτους. Άμα με ρωτάτε αν το θεωρώ πιθανό, το θεωρώ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις μεταξύ της πλειοψηφίας των χωρών που θέλουν κάτι πιο φιλόδοξο και μιας μειοψηφίας που επιμένουν στη δικιά τους σκληρή θέση.
0: Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις στο σημείο αυτό. Σε 3 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί σας για να δούμε και άλλα θέματα από την επικαιρότητα.
16: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
17: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
18: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Άντε, προχώρα!
20: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
21: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
22: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
23: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
24: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
23: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
24: Για πότε είναι αυτά?
23: Για σήμερα.
24: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
25: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
26: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
24: Οχ, φτάσαμε!
23: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
25: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
27: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
29: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
28: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
30: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
31: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε στην Κρήτη. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη να δούμε πού βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για αυτή την σοβαρή, όπως εξελίσσεται, υπόθεση εξαφάνισης μιας 45χρονης στην περιοχή των Χανίων, με τις αρχές να μην αποκλίνουν το ενδεχόμενο να υπάρχει πίσω από αυτή την ιστορία εγκληματική ενέργεια. Χάρης Λεοντάκης με το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χάρη. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε στις 30 Μαΐου. Η δήλωση εξαφάνισής της έγινε 7 μέρες μετά από τον αδερφό της, ο οποίος το διάστημα που τουλάχιστον υπάρχουν μαρτυρίες ότι ήταν η τελευταία φορά που την είχαν δει, ήταν στο νοσοκομείο, αποδεδειγμένο αυτό. Έκτοτε ξεκίνησαν οι έρευνες των αρχών. Οι έρευνες στράφηκαν κυρίως σε άτομα με τα οποία έρχονταν σε επαφή η 45χρονη. Ο αδερφός, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν και τις καλύτερες των σχέσεων, ένας εργάτης που έχει ενημερώσει τις αρχές για το πότε την είδε τελευταία φορά, αλλά και ο 43χρονος νικάρης της. Ο 43χρονος ήταν αυτός που μετά από αλλεπάλληλες καταθέσεις άρχισε να πέφτει σε αντιφάσεις. Στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του η αστυνομική, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκαν κοιλίδες βιολογικού υλικού και κατασχέθηκε και μία σφουγγαρίθα, γιατί το σπίτι ήταν πολύ καλά καθαρισμένο και επιμελώς καθαρισμένο. Οπότε κατέσχεσαν οι αστυνομικοί τη σφουγγαρίθρα μήπως και υπάρχει βιολογικό υλικό και εκεί. Έκτοτε, μετά τη δεύτερη κατάθεση που έδωσε ο 43χρονος, ο οποίος καταγείται από τη Βόρεια Μακεδονία και νοικιάζει το σπίτι της 45χρονης τα τελευταία 4 χρόνια, για περίπου 24 ώρες εξαφανίστηκε. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν εχθές, να τον συλλάβουν για την καλλιέργεια ειδικής κάναβης σε ένα χώρο δίπλα από ένα χωράφι που εκμεταλλευόταν ο ίδιος. Βρέθηκαν 13 δεντρίλια ειδικής κάναβης που σύμφωνα με τους αστυνομικούς ο ίδιος καλλιεργούσε, και για αυτή την κατηγορία της καλλιέργειας δεντριλίων ειδικής κάναβης σε βαθμό κακουργήματος ήρθε πριν από λίγο εδώ στην εισαγγελία Χανίων, που του άρχισε την ποινική δίωξη. Ναι. Και πήρε προθεσμία για την κατηγορία των ναρκωτικών να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.
0: Ναι.
1: Μέχρι τότε προφανώς κρατείται, και μέχρι τότε είναι λογικό να έχουν βγει πλήρως τα αποτελέσματα από τα ευρήματα των αστυνομικών, γιατί
0: είχαν βρει ίχνη αίματος, DNA φαντάζομαι έχουν συγκεντρώσει από το σπίτι υλικό της αγνοούμενης. Ναι.
1: Κυλίδες βιολογικού υλικού, και γι' αυτό έχουν πάρει και δείγματα DNA από τη μητέρα της 45χρονης και τον αδελφό της, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση. Πληροφορίες λένε ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει ταυτοποίηση, όμως περιμένουν την πλήρη έκθεση και τα πλήρη αποτελέσματα, τα οποία αναμένονται ή απόψε το βράδυ ή αύριο, έτσι ώστε να δεθεί περισσότερο η υπόθεση.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι τότε βέβαια ο 43χρονος θα είναι κρατούμενος, θα κρατείται για την υπόθεση των ναρκωτικών. Και είναι
0: πάντως είναι το πρόσωπο αυτό το οποίο έχουν κυκλώσει αρχές, Χάρη, έτσι.
1: Ο οποίος όμως αρνείται κατηγορηματικά,
0: ναι.
1: Και δεν δίνει κανένα στοιχείο για την υπόθεση, δεν μιλάει καν για την συγκεκριμένη υπόθεση αξιωματική της ασφάλειας των περιγράφων ως ένα πολύ σκληρό άτομο.
0: Μάλιστα. Μπορεί να μην χρειαστεί να μιλήσει, αν μιλήσουν τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώνουν με μεθοδικότητα, από ό,τι καταλαβαίνω, οι αρχές εκεί στην Κρήτη.
1: Πάντως, οι έρευνες που έχουν κάνει οι αστυνομικοί σε διάφορα σημεία κοντά στο σπίτι του, αλλά και σε χώρο που εκμεταλλευόταν ο ίδιος, έκαναν έρευνες για να μήπως και καταφέρουν να εντοπίσουν τη σωρό της 45χρονης. Ό,τι έρευνα και να έχει γίνει δεν έχει...
0: Έχει πέσει το κενό, ναι, μάλιστα. Τώρα, Χάρη, να σταθούμε και σε ένα θέμα το οποίο εσύ το παρακολουθείς από κοντά τις τελευταίες ημέρες, και αναφέρομαι σε αυτές τις αντιδράσεις που έχουμε για μια προσωρινή δομή μεταναστών που σκοπεύει να φτιάξει το Υπουργείο Μετανάστευσης. Έχει επιλέξει έναν χώρο σε κάποιες πρώην αποθήκες στους αθανάτους, έναν μικρό ημιωρινό οικισμό στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: 10 χιλιόμετρα έξω από την πόλη του Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Είναι 10 χιλιόμετρα έξω από την πόλη του Ηρακλείου, είναι στον κάθετο οδικό άξονα που οδηγεί προς τη Μέσαρα. Τι έχει γίνει? Είναι γνωστό ότι η Κρήτη αυτή τη στιγμή αποτελεί κύρια πύλη εισόδου μεταναστών. Η συμφωνία που έχει υπάρξει μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και Υπουργείου είναι στην Κρήτη να δημιουργηθούν δύο δομές προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών και όχι μόνιμης φιλοξενίας, όχι κλειστές δομές κράτησης. Η μία δομή έχει δημιουργηθεί στην Αγία Χανίων, σε χώρο που έχει παραχωρήσει η περιφέρεια. Η δεύτερη δομή, λόγω του ότι ειδικά φέτος ο μεγάλος όγκος μεταναστών που έχει φτάσει στην Κρήτη, το 60% από τους 8.000 έχουν μπει από τα νότια παράλια του Ηρακλείου, αυτό γίνονταν και πέρυσι, το Υπουργείο θεωρεί ότι η δομή πρέπει να φτιαχτεί στο Ηράκλειο. Οι χώροι που είχαν αρχικά επιλεγεί, μάλλον όποιος χώρος και να επιλέχθηκε ή να υπήρχε πρόθεση του Υπουργείου Αποθήκης της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, ένα κτίριο της περιφέρειας Κρήτης όπου στεγαζόταν το ΚΤΕΟ της περιφέρειας, της Διεύθυνσης Μεταφορών, υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις και αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων Ηρακλείου και Χερσονήσου αντίστοιχα, και αυτοί οι χώροι ναυάγησε η όποια προσπάθεια. Τώρα το Υπουργείο ενημέρωσε ο ίδιος ο κύριος Πλεύρης ότι η απόφαση του Υπουργείου είναι να πάει να δημιουργηθεί η δομή στις συγκεκριμένες παλιές αποθήκες ελαιολάδου ενός ιδιώτη. Οι κάτοικοι εκεί, στους αθανάτους και στις γύρω περιοχές, είναι τα Σταυράκια, η Δαφνέας χωριά του Δήμου Ηρακλείου, αντιδρούν. Σήμερα το πρωί υπήρξε μια σύσκεψη στο Δήμο Ηρακλείου με πρωτοβουλία του Δημάρχου, με τη συμμετοχή των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπων κατοίκων, όπου ουσιαστικά ο Δήμαρχος ανέφερε ότι είναι απόφαση του Υπουργείου ότι το θέμα θα συζητηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι κάτοικοι συνεχίζουν να αντιδρούν, θεωρούν ότι η δομή, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν δίπλα ακριβώς σπίτια, είναι στα 150 μέτρα, είναι ένας χώρος ο οποίος είναι περιφραγμένος, θεωρούν ότι θα υποβαθμίσει τις περιουσίες τους, δεν θέλουν τη δομή. Και εκτός των της κινητοποίησης που έχουν γίνει τρεις συνεχόμενες μέρες, εχθές, προχθές και την Τετάρτη, έχουμε απόψε το βράδυ στο Ηράκλειο
0: νέα συγκέντρωση, νέα κινητοποίηση.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Μια κινητοποίηση από ενεργούς πολίτες.
0: Μάλιστα.
1: Και οι οποίοι δεν θέλουν, όπως λένε στα μηνύματα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, δεν θέλουν μετανάστες στην Κρήτη, δεν θέλουν δομές, δεν θέλουν γίνει, όπως λένε, η Κρήτη ξενοδοχείο μεταναστών.
0: Οπότε ο χορός των κινητοποιήσεων δεν κλείνει, τώρα φαίνεται πως έχει ξεκινήσει. Και...
1: ακριβώς. Ναι. Και την ίδια ώρα θα υπάρχει και αντισυγκέντρωση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη, για το ρεπορτάζ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Ο Χάρης Λεοντάκης, κυρίες και κύριοι, από την Κρήτη, για αυτά τα δύο θέματα. Τον Γιώργο Πρωτοψάλτη για τη συνέχεια θα μας ενημερώσει για τις απολογίες 4 εκ των 7 συλληφθέντων που εμπλέκονται σε αυτό το μεγάλο κύκλωμα παράνομης παροχής συνδρομητικής τηλεόρασης, το οποίο και εξάρθρωσαν οι αρχές και πάλι στην Κρήτη. Γεια σου, Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Στα δικαστήρια Ηρακλείου, λοιπόν, βρίσκονται οι 4 κατηγορούμενοι στο γραφείο του ανακριτή εδώ και λίγες ώρες, και τρέχει αυτή η διαδικασία, η οποία αναμένεται να είναι μαραθώνια, γιατί υπάρχει και η εκκρεμότητα με 3 ακόμα κατηγορούμενους που έχουν λάβει μεγαλύτερη προθεσμία και θα βρεθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή, και πρόκειται και για 3 κομβικά πρόσωπα, πατέρας και οι 2 γη του, σε αυτή την παράνομη δραστηριότητα που μιλάμε για κέρδος από παράνομες συνδρομές που ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερους από 86.000 πελάτες. Είναι ενδεικτικό και από κάποιες διαλόγους που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, κάποιες συνομιλίες που έχουν καταγραφεί από τον κοριό του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, όπου γινόταν, όπου είχε αναλάβει αυτή την έρευνα για την υπόθεση, ότι σε μία μόνο περίπτωση φέρεται να ετοιμάζονται να πουλήσουν αυτές τις συνδρομές παράνομης τηλεόρασης σε έναν υποψήφιο πελάτη για 57 συνδρομές, κάνει λόγο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν γιατί χρηματικά ποσά μιλάμε για μία παράνομη δραστηριότητα που τοποθετείται από το 2017 μέχρι και σήμερα. Είναι κακουργηματικού χαρακτήρα οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 7 συλληφθέντες. Αναμένεται να δούμε το τι έχουν να πούν, όμως εκτιμούν οι αρχές ότι πέρα από αυτά τα 7 άτομα ενδεχομένως υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο δίκτυο το οποίο απλώνεται. Αξίζει απλά να αναφέρουμε ότι η τηλεόραση έφτανε σε 22 χώρες.
0: Ναι, 22 χώρες. Μάλιστα. Ναι. Και από το πελατολόγιο του κυκλώματος προκύπτει αυτό. Δηλαδή, μιλάμε για μεγάλα μεγέθη, 86.000 πελάτες, μεγάλους αριθμούς.
2: Ακριβώς, και αρκετοί, εκατοντάδες, τουλάχιστον 500 είχε διαπιστωθεί σε μια πρώτη εικόνα που είχαν από τις έρευνες. Λειτουργούσαν και ως μεταπολιτές, δηλαδή οι ίδιοι προωθούσαν αυτήν την παράνομη τηλεόραση και σε άλλα άτομα, και μιλάμε για μια δικογραφία όπου βέβαια περιλαμβάνει δεκάδες άτομα, περισσότερα από 70.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Περνούμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Έχουμε φουρτούνες, κυρίες και κύριοι, και στο ΠΑΣΟΚ φουρτούνες και στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εδώ μαζί μας η Δέσποινα Βλεπάκη για να δούμε τι γίνεται. Καταρχάς, Δέσποινα, με αυτό το μέτωπο που έχει ανοίξει ανάμεσα στο Χάρη Δούκα και την Άννα Διαμαντοπούλου. Γεια σου, καλό μεσημέρι.
3: Με σκέφτησε με τις φουρτούνες, βλέπω.
0: Ναι, τι να κάνω.
3: Κοίταξε να δεις. Αυτό το οποίο υπάρχει η εκτίμηση ότι υπάρχει μια επιχείρηση να πέσουν οι τόνοι για αυτή την κόντρα. Mm-hmm. Με δεδομένο μάλιστα ότι υπήρξε και έντονη, θα σου έλεγα, ενόχληση από τα κεντρικά, από τη Χαϊλαία Τυρκούπη, και για τους δύο κορυφαίους του ΠΑΣΟΚ που μπήκαν στη διαδικασία να διαπληκτιστούν δημοσίως από τα τηλεοπτικά πάνελ αλλά και τα social media.
0: Ναι, δημοσίως δεν έχει κάνει κάποια παρέμβαση για αυτό το θέμα, αυτό το ισοκομματικό ζήτημα που έχει ανακύψει ο πρόεδρος του κόμματος.
3: Όχι, δεν έχει κάνει. Έλειπε και στις Βρυξέλλες για το πέσω πρόεδρος του κόμματος και εκεί έμαθε τα μπαντάτα για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα πίσω ανάμεσα σε δύο κορυφαία στελέχη του. Καταλαβαίνω ότι τα μηνύματα εστάλησαν και ελήφθησαν όμως. Και η κυρία Διαμαντοπούλου επέμεινε βεβαίως στη θέση που έχει για τις συνεργασίες, ότι όταν ανοίγεις το θέμα των συνεργασιών είναι σαν να ανοίγεις την κερκόπορτα έτσι ώστε να σου φύγουν οι ψηφοφόροι δεξιά και αριστερά. Ωστόσο ήταν πολύ πιο ήπια η χθεσινοβραδινή της τοποθέτηση. Ναι. Νέο επεισόδιο από το Χάρη Δούκα για το συγκεκριμένο θέμα δεν έχουμε. Έτσι αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει αυτή η...
0: Ότι θα σβήσει το θέμα από μόνο του.
3: Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν και πάρα πολλά δημοσιεύματα. Που αναφέρουν ότι είναι πιθανόν, δεν τα υιοθετούμε αυτά, απλώς τα αναφέρουμε επειδή υπάρχουν
0: στην δημοσιοσφαίρα. Πριν πάμε στα δημοσιεύματα, να τα πάρουμε με τη σειρά, να ακούσουμε πρώτα την Άννα Διαμαντοπούλου, τι είπε στο Μέγκα σε νεότερη συνέντευξη που έχει παραχωρήσει. Άφησε κάποιες εγμές, αλλά όντως ήταν πιο χαμηλή η τόνη, όπως θα ακούσετε, στο απόσπασμα το οποίο έχουμε επιλέξει.
4: Την απόφαση του συνεδρίου την θεωρώ υπαρξιακή. Δηλαδή θεωρώ ότι εάν ανοίξεις πόρτες και παράθυρα και αν πεις ότι με αυτόν θα συνεργαστώ αύριο, είτε είναι από εδώ είτε είναι από εκεί, προφανώς ο κόσμος θα πάει προς τα εκεί. Και ουσιαστικά ανοίγεις το πεδίο για να φύγουν οι δικοί σου ψηφοφόροι.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε στο Mega News η Άννα Διαμαντοπούλου. Τώρα, τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρθηκε είναι δημοσιεύματα τα οποία εμφανίζουν τον Χάρη Δούκα έτοιμο να πάρει τις βαλίτσες του, να εγκαταλείψει τη Χαριλάου Τρικούπη και να οδεύσει προς την οδό Αμαλίας, προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
3: Ναι, αναφέρουν ότι υπάρχει ένα σενάριο για πιθανή προετοιμασία ηρωικής εξόδου από την πλευρά του Δημάρχου Αθηναίων. Είναι κάτι βεβαίως που διαψεύδεται από στενούς συνεργάτες του Χάρη Δούκα. Κυκλοφορεί όμως αυτό το σενάριο και το έχουμε δει γραμμένο από συναδέλφους μας. Ερωτήθηκε σχετικά εδώ στο Sky 100,3 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, ποια είναι η θέση του σε σχέση με αυτά τα δημοσιεύματα.
0: Για να ακούσουμε τι είπε.
5: Αδυνατό να το πιστέψω. Μου φαίνεται παράλογο, διότι ο κ. Δούκας είχε βάλει και το ζήτημα ότι πρέπει τα κόμματα να έχουν καθαρές θέσεις και να έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω δει το κόμμα Ελλάς να έχει κάτι τέτοιο στη διακήρυξή του, άρα μου φαίνεται αδιανόητο.
0: Μάλιστα, αδιανόητο για τον κύριο Τσουκαλά να αποχωρήσει από το κόμμα ο Χάρης Δούκας. Για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως φαίνεται πως είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.
3: Είναι δύο ψυχές που δεν έγιναν μία τελικά.
0: Ναι. Και δεν θα γίνουν και ποτέ από ό,τι φαίνεται. Θα παραμείνουν δύο ψυχές.
3: Δύο διαφορετικές τάσεις μέσα στο κόμμα.
0: Τα δύσκολα είναι για τον κύριο Ανδρουλάκη που καλείται να διαχειριστεί και τους δύο και τις απόψεις του που είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Τουλάχιστον στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις συνεργασίες και την επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα. Να βάλουμε στην συζήτηση πριν κλείσουμε, Δέσποινα, και αυτή την προτροπή του κυρίου Σιακαντάρη. Έχει σηκώσει πάρα πολύ σκόνη. Ο κύριος Σιακαντάρης είπε, μιλώντας στο ΟΑΝ, πως καλό θα ήταν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ να αυτοδιαλυθούν, θεωρώντας ο ίδιος προφανώς ότι έχουν ολοκληρώσει τον ιστορικό του κύκλο. Και φαντάζομαι το επόμενο βήμα θα ήταν να πάνε όλοι να ενταχθούν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
3: Ναι, να θυμίσουμε και για τους ακροατές μας ότι ο κύριος Σιακαντάρης είναι ο άνθρωπος που έγραψε το μανιφέστο του κόμματος Τσίπρα. Είναι στέλεχος της Ελλάς. Τώρα...
0: Ήταν και στο ΠΑΣΟΚ όμως και ξέρεις που καλή εντύπωση σε πολύ κόσμο, πως ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν για πολλά χρόνια στο ΠΑΣΟΚ τώρα ζητά από το ΠΑΣΟΚ να αυτοδιαλυθεί. Το ΠΑΣΟΚ ένα ιστορικό κόμμα.
3: Καλά, και το ΠΑΣΟΚ έχουμε την πρώτη αντίδραση από τον Παύλο Χριστίδη. Ναι. Είναι παράλογη και εντελώς άστοχη η δήλωση αυτή. Και μάλιστα προκάλεσε ο κύριος Χριστίδης τον κύριο Τσίπρα να απαντήσει γι' αυτό. Διότι εδώ πέρα υπάρχει στην ατμόσφαιρα ένα ερώτημα: αν αυτές είναι προσωπικές απόψεις και τοποθετήσεις του κύριου Σιακαντάρη ή αν είναι αυτή η στρατηγική του κόμματος της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, και μάλιστα υπάρχει και ένα στέλεχος της Ελλάς, ο οποίος διαφώνησε,
0: διαφώνησε
3: ανοιχτά με αυτό το θέμα.
0: Εδώ στον Sky έκανε τη σχετική δήλωση.
3: Λέγοντας ότι δεν πρέπει το κόμμα Ελλάς να παρεμβαίνει στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων. Και υπήρξε έντονη η ενόχληση ασφαλώς και από τον Παύλο Πολάκη, διότι είπαμε πολύ τα πασοκικά, αφήσαμε όμως απ' έξω από ό,τι βλέπω. Δεν έχουμε χρόνο να πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί υπάρχει έντονη η αναταραχή. Το καταλαβαίνει αυτό κανείς. Έχουν περάσει λίγες μέρες από την Κεντρική Επιτροπή. Δεν έχει υπάρξει κάποια τοποθέτηση από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Νομίζω υπήρξε όμως από τον κύριο Πολάκη με μια ανάρτηση κατά του κυρίου Σιακαντάρη στα όσα είπε περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι, από σημητά άνθρωπος είπε, έγινες και εκείνης οραστημητής της ειδικής και της τάσης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φταίς εσύ τόσο σύσσον. Αυτή ήταν η πρώτη πολύ έντονη αντίδραση του
0: Έχουν βγάλει όλα τα μαχαίρια από τα θηκάρια.
3: Ο κύριος Γιακαντάρης, να θυμίσουμε ότι την πρώτη μέρα της Κεντρικής Επιτροπής, όταν του ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία, όταν τοποθετήθηκε ο κύριος Φάμελος και είπε ουσιαστικά ότι πρέπει να είναι υποστηρικτικός ο ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα, κάτι που αφήνει πολλές ερμηνείες, ενδεχομένως να μην κατέβει με δικό του ψηφοδέλτιο, είχε κάνει μια ανάρτηση που ο κ. Σιακαντάρης, που και τότε είχε προκαλέσει αντιδράσεις, και μάλιστα την κατέβασε, διότι χειροκρότησε τη στάση του Σοκράτη Φάμελος, δημιουργώντας πολλά ερωτηματικά σε όλους γύρω-γύρω και στην Κουμουντούρου.
0: Ζαλιστήκαμε με αυτά και με αυτά, με τα όσα συμβαίνουν στην πολυκατοικία της κεντροαριστεράς. Θα τα παρακολουθούμε όμως, έχουν πολιτικό ενδιαφέρον μεγάλο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα, για όλο το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε καταρχάς τον κύριο Σιακαντάρη, την επίμαχη τοποθέτησή του στον τηλεοπτικό σταθμό One.
6: Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά. Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ, πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση, ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης.
0: Ο Παύλος Χριστίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, απατώντας τον κύριο Σιακαντάρη σήμερα το πρωί εδώ στον Sky στη Φήμα Βραγάνη.
7: Θεωρώ ότι είναι παράλογη η άποψη του κύριου Σιακαντάρη και δεν μας αφορά. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ιστορικό, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει
8: είναι
7: την πορεία του, είναι ένα κόμμα το οποίο είναι θεσμικό, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει παρόν και έχει και πάρα πολύ μέλλον. Και θεωρώ την πρόταση του κυρίου Σιακαντάρη και παράλογη και εντελώς άστοχη, και είναι μια δήλωση η οποία νομίζω ότι πρέπει να αφορά να απαντήσει το κύριο Τσίπρας.
0: Ο κύριος Γιώργος Ψυχογιός, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτός διαφωνεί ανοιχτά με την πρόταση του κυρίου Σιακαντάρη. Τον ακούμε, μίλησε στο Άξιον 24.
9: Δεν πάμε αντιπαραθετικά και ανταγωνιστικά προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Λέμε ότι εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια που κάναμε εδώ και 1,5 χρόνο, μέχρι και για κοινό ψηφοδέλτιο είχαμε πει με τις προοδευτικές δυνάμεις, για συγκλήσεις. Η απόφαση μέσα λέει επίσης ότι συνεχίζουμε με εντατικούς ρυθμούς τη δουλειά μας μέσα στη Βουλή, έξω από τη Βουλή ως κόμμα, με τις προτάσεις, με τις θέσεις, με την εμπειρία μας.
0: Και ο Χρήστος Μαυρουδής είναι στέλεχος της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πήρε σαφέστατες αποστάσεις, διαφώνησε ανοιχτά με την προτροπή του κυρίου Σιακαντάρη προς το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ να αυτοδιαλυθούν. Ακούστε τι είπε στη Φήμα Βραγάνη.
10: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά των υπολείπων κομμάτων. Σαφώς μπορούμε να ασκούμε κριτική, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα φανταζόμουν εγώ μια τέτοια πρόταση.
11: Άρα κακώς το είπε ο κ. Σιακαντάρης, λέτε.
10: Ο ίδιος μπορεί να υπεραμεινθεί ενδεχομένως των απόψεών του. Εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο κάτι τέτοιο.
0: Τώρα ελάτε να δούμε ένα θέμα το οποίο συζητιέται πάρα πολύ στη δημόσια σφαίρα τις τελευταίες ημέρες, είναι η αλήθεια. Αναφέρομαι στους λαγοκέφαλους, για τους οποίους μάλιστα υπάρχει μια πρωτοβουλία η οποία θα τρέξει από σήμερα από τους ψαράδες της χώρας. Ένας πανελλήνιος διαγωνισμός αλιείας με ερασιτέχνες και επαγγελματίες ψαράδες να ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια προσπάθεια να περιορίσουν αυτό το ψάρι, το οποίο και απειλεί το θαλάσσιο οικοσύστημα, αλλά και έχει πρωταγωνιστήσει σε αρκετά περιστατικά που έχουν να κάνουν με επιθέσεις και δαγκώματα λουόμενων σε ρηχά νερά. Έχει φτάσει ο λαγοκέφαλος μέχρι και τις ακτές της Αττικής. Αναμένουμε να λάβει η κυβέρνηση μια πρωτοβουλία. Υπάρχουν επικρίσεις σαν να έχει καθυστερήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επικήρυξης των λαγοκέφαλων. Πάμε να ακούσουμε τι λένε καταρχάς οι ψαράδες. Ο κύριος Γιώργος Καζούλης είναι ψαράς, μίλησε για αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει και για τους επαγγελματίες ψαράδες, έτσι, τους αλείς, μιλώντας στην ΕΡΤ.
8: Σαν ψαράδες υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και ειδικά οι επαγγελματίες. Είναι σίγουρα πολύ διωγγωμένο το ζήτημα και καταστρέφουν τον εξοπλισμό τους, όπως είναι τα δίχτυα, τα παραγάδια. Καταστρέφουν τα πάντα, ό,τι βρίσκεται μπροστά τους, καθώς το δάγκωμά τους είναι πολύ δυνατό.
0: Υπάρχει μια δυσκολία στο να αντιμετωπιστεί με μια ολιστική προσέγγιση, αν θέλετε, το θέμα του λαγοκέφαλου, και αυτό γιατί πρέπει να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία λόγω της τοξικότητας που συνοδεύει το συγκεκριμένο ψάρι. Θα πρέπει να φυλάσσετε σε ειδικούς θαλάμους και γενικότερα μια μεταφορά και μια διαδικασία που δεν είναι καθόλου εύκολη. Θα πρέπει όμως να ακολουθηθεί πιστά όταν θα παρουσιάσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το σχετικό σχέδιο. Σε αυτή τη διαδικασία αναφέρθηκε ο κύριος Γεράσιμος Κονδυλάτος, ο οποίος είναι ηχθυολόγος, σήμερα το πρωί εδώ στον ΣΚΑ 100,3 στη Χριστίνα Βίδου.
12: Εφόσον επικηρυχθεί, δηλαδή εφόσον επιδοτηθεί η στοχευμένη αλία του λαγοκέφαλου, όπως περιμένουμε από μήνα σε μήνα, μπορώ να πω, θα μπορεί να εκφορτωθεί, αλλά θα πρέπει να φυλάσσεται σε ειδικούς ψυχικούς θαλάμους και αλλά και η μεταφορά του να γίνεται ανάλογα. Ο αλίας θα κάνει μια στοχευμένη αλία ενδεχομένως, αν θέλει να πιάσει δηλαδή περισσότερα κιλά από όσα θα έπιανε σε ένα κανονικό ψάρεμα. Θα τα εκφορτώσει, θα ζυγιστεί η ποσότητα που έπιασε, θα καταγραφεί σε επίσημο βιβλίο και θα παραδοθεί για κάψη.
0: Και ενώ βρισκόμαστε σε αναμονή του σχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το λαγοκέφαλο, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάρτης, γενικός γραμματέας του Υπουργείου, μίλησε στην ΕΡΤ.
13: Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Προσπαθούμε να κλειδώσουμε και την τιμή, γιατί αυτό θέλει διαπραγμάτευση. Τα 4,73 δεν είναι ελκυστικό. Ποιο είναι το πρόβλημα στους λαγοκέφαλους? Ότι όταν τον πιάσεις, δεν μπορείς απλώς να τον πάει να τον πετάξεις. Ο λαγοκέφαλος θέλει ειδικά ψυγεία, γιατί είναι τοξικός. Να. Και μετά θέλει να πάει σε υψικάμενο πιστοποιημένη. Δηλαδή, επειδή είναι τοξικό ψάρι, η Ευρώπη έχει κανόνες για τη διαχείρισή του που κάνουν τη διαχείρισή του ακριβή. Πιστεύω ότι θα το υλοποιήσουμε μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα. Θα αναμένεται ανακοινώσεις από τον Υπουργό.
0: Πάμε στη Βόνη. Πάμε να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός.
14: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
15: Τρία ανοιχτά μέτωπα άφησε η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Ο πόλεμος στο Ιράν ήταν περιττός, δηλώνει ο πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας, Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ. Στην Ελβετία οι διαπραγματευτές του Ντόναλντ Τραμπ αναμένουν τους Ιρανούς. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Με πολλές εκκρεμότητες ολοκληρώθηκε την Παρασκευή στις Βρυξέλλες η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προϋπολογισμός της επόμενης επταετίας, η σχέση με τη Μόσχα και το μεταναστευτικό συνεχίζουν να διχάζουν και η συζήτησή τους μετατίθεται πλέον για την ατζέντα της επόμενης προεδρίας, αυτή της Ιρλανδίας, στην οποία και θα παραδώσει τη σκυτάλη στο τέλος Ιουνίου η Κυπριακή Δημοκρατία. Ειδικά για τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού, οι προσεγγίσεις αποκλίνουν σημαντικά, με την Ελλάδα και τη Γερμανία να βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα. Τώρα, ο πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας, Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ, σε συνέντευξή του στη γερμανική τηλεόραση και σε ασυνήθιστα σαφείς τόνους, χαρακτήρισε περιττό τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος, όπως είπε, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν από την αρχή είχε κυριαρχήσει η λογική. Ο Στάινμαϊερ επέκρινε επίσης την απόφαση της πρώτης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ να καταγγείλει τη συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά του Ιράν, στην επεξεργασία της οποίας είχε συμμετάσχει τότε ως Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας και ο ίδιος.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Σταματέλο. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Εννοείται ότι κινούμαστε στους ρυθμούς ρυθμός του παγκοσμίου κυπέλου. Το μόνο που θα μπορούσε να ταράξει την προσοχή μας θα ήταν η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τον Ζέλμιρ Ομπράντοβιτς. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Μέχρι
0: την αναμένουμε όμως από ό,τι καταλαβαίνω.
16: Αναμένουμε.
0: Είναι σε καλό δρόμο οι συζητήσεις.
16: Αναμένουμε εξελίξεις. Πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και μέχρι τη Δευτέρα θα ξέρουν άπαντες που βαδίζει το αν θα επιστρέψει. Που φαίνεται να είναι η επιστροφή του ή όχι, ο Μπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Είχαμε χθες τις Ηνωμένες Πολιτείες να επικρατούν της Αυστραλίας με 2-0 και να παίρνουν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Σκωτία-Μαρόκο 0-1, σημαντικό βήμα πρόκρισης για το Μαρόκο για τους 32. Βραζιλία-Αϊτή 3-0. η Αιτία έγινε η πρώτη ομάδα που αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την ακολούθησε και η Τουρκία το 0-1 με την Παραγουάη, νίξε η Παραγουάη 1-0 και ήταν η πρώτη κόκκινη κάρτα που είδαμε γιατί ο ποδοσφαιριστής μιλούσε και έβαλε το χέρι μπροστά στο στόμα. Καινούριος κανονισμός
0: που ισχύει από το Μουντιάλ.
16: Ισχύει από το Μουντιάλ για να μην λες ρατσιστικές επιθέσεις, ρατσιστικά λόγια. Έχει απαγορεύσει η FIFA αυτή την κίνηση. Το έκανε ο Ουργουάνος και απαντήκε σε κόκκινη κάρτα. Και σήμερα έχουμε.
0: Πάντως έκπληξη το γεγονός ότι η Τουρκία αποκλείστηκε. Ναι. Δηλαδή, φαντάζομαι περισσότερος κόσμος περίμενε πως θα ήταν πιο ανταγωνιστική.
16: Σίγουρα. Ναι. Δεν ξέρω αν θα περιμέναν πολύ να προκριθεί στην επόμενη φάση. Σίγουρα όμως όχι να αποκλειστεί από την δεύτερη αγωνιστική. Σήμερα έχουμε Ολλανδία-Σουηδία στις 8, 11 Γερμανία ακτή ελεφαντοστού στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής. Δεν ξέρω πώς θα το δουν, το Εκουαδόρ Κουρασάο 3 το πρωί. Όποιος γυρνάει από το ξενύχτη του, το ξημερώματα Κυριακής είναι και δεν δουλεύει. Νομίζω ότι αν έχει κουράγιο θα το δει και στις 7 το πρωί την Ισία Ιαπωνία.
0: Μάλιστα, κρατάμε το Ολλανδία-Σουηδία. Νίκο, με αυτό θα πορευτούμε από ό,τι φαίνεται. Από
16: να δούμε και το Γερμανία εκτελεφαντιστού. Ναι, δεν σου λέω ότι δεν είναι φαβορή η Γερμανία.
0: Αυτά τα δύο είναι. Τα υπόλοιπα, μάλλον όχι. Ευχαριστούμε.
16: Ντέρμπι πάντως το Κουρασάο Εκουαδόρ θα είναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
17: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
18: Αμέ.
17: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ.
17: Θα έρθει από μένα.
18: Αμέ.
17: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
18: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό σας απόγευμα.
19: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
20: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
21: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
23: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
24: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
25: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
26: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
27: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
29: Να ζήσετε!
32: Ας
1: σε μένα πρώτα.
2: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
3: Πάρτε του το μικρόφωνο.
4: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Η Ελβετία συνεχίζει να παρέχει ένα διακριτικό και αξιόπιστο πλαίσιο για να διευκολύνει τις συνομιλίες.

0: των διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρετ Κούσνερ, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να αφιχθεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Σε κρίσιμο παράγοντα για τη τύχη των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν, εξελίσσεται πάντως η σύγκρουση Ισραήλ-Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Νέες επιθέσεις σημειώθηκαν λίγες μόνο ώρες μετά την επίτευξη εκεχηρίας χθες μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Λιβάνου, στις νέες Ισραηλινές επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στα νότια της χώρας, τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 12 τραυματίστηκαν. Στα δικαστήρια Χανίων μεταφέρθηκε νωρίτερα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 44χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Ο άνδρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για δεντρίλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν και πότε θα του απαγγελθούν κατηγορίες και για την υπόθεση της 45χρονης αγνοούμενης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον 43χρονο, ενώ αναμένονται τις επόμενες ώρες και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν και στο αυτοκίνητό του. Στα δικαστήρια Ηρακλείου, προκειμένου να απολογηθούν, βρίσκονται από το πρωί οι 4 από τους συνολικά 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες μέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Εύρια σύσκεψη με τη φυσική ηγεσία και τους διοικητές του πυροσβεστικού σώματος από όλη τη χώρα συγκάλεσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς με αντικείμενο την πορεία της αντιπυρικής περιόδου, την επιχειρησιακή ετοιμότητα του μηχανισμού και την εντατικοποίηση των δράσεων πρόληψης. Ο κ. Τουρνάς στις δηλώσεις του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ευθύνη των πολιτών για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, τονίζοντας ότι η προστασία μιας κατοικίας ξεκινά από την πρόληψη. Με δεδομένο ότι τη Δευτέρα λήγει η προθεσμία καθαρισμού οικοπαίδων, ο Υπουργός έδωσε εντολή να ξεκινήσουν από την Τρίτη στοχευμένη έλεγχη από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονίας Σαπών Ροδόπης. Παράλληλα, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουμαριά, στο Δήμο Βέρειας Συμμαθίας. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί στην Αθηνών Σουνίου, όταν γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Έχασε τη ζωή του ο 41 ετών οδηγός της μοτοσικλέτας. Σε βάρος του οδηγού του αυτοκινήτου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, επικίνδυνη οδήγηση και στέρηση ικανότητας οδήγησης. Συνελήφθη το πρωί στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου 39χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούταν με 203 χιλιόμετρα την ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου των 130 χιλιόμετρων. Ο 39χρονος ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο ύψος των Διωδίων Μάνδρας, ενώ κατά τη σύλληψή του αποπειράθηκε να τους δωροδοκίσει για να αποφύγει τη σύλληψη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 ως 32 με 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα βόρεια υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά τους 33 με 34 και τοπικά στα δυτικά τους 35 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29. Τοπικά στο ανατολικά θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Duro-Stick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες

Με φημώνετε κι εσείς και δεν με αφήνετε εκεί που πρέπει. Μάλιστα, τα ακούω Σοφία, εκεί που πρέπει βγαίνω. Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε, είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δουρούδη και μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι τι ώρα, Κώστα? Το κοίταζε εδώ μεταξύ, δηλαδή μετράς τις ώρες να περάσουν. Δεν φτάνει που μετράς τις ώρες να περάσουν όσο είμαι μέσα. Δεν ξέρεις και την ώρα που τελειώνω. Λοιπόν, είναι Αγίου Μεθοδίου Ιερομάρτυρος σήμερα. Αγίου Μάρτυρος Έκτορος, ο Μεθόδιος και Έκτορος γιορτάζει. Ο ήλιος ανέτειλε 2 λεπτά μετά τις 6. Θα δύσει στις 9 παρα 10. Η διάρκεια που θα έχουμε φως μέρα είναι 14 ώρες και 48 λεπτά.

0: Καλησπέρα στον City 106,1 στη Θεσσαλονίκη και είναι μαζί μου σήμερα ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είναι η φανερά αδυνατισμένη, δεν ξέρω το λόγο, Σοφία Καλαβρού. Πάρα πολύ ωραία, λόγω καλοκαιριού. Εδώ, δώστε στο μικρόφωνο παρακαλώ. Αλλά...
1: λόγω των ωραίων φαγητών που έτρωγα το χειμώνα.
0: Τι πώς έφαγες?
1: Το ευχαριστιόμουν, έτρωγα πολύ και τώρα εντάξει, ήταν καιρός να τα χάσω.
0: Καλά, ένα δύνατο κορίτσι ήταν, αλλά τώρα είσαι πιο ωραία. Η αλήθεια είναι αυτή, ψέματα δεν μπορώ να πω. Οπότε έχεις ετοιμαστεί για την Άξο? Όχι, για την Άξο.
1: Εντάξει, θα πάμε και στην Άξο, δεν έχω βγάλει πρόγραμμα, δεν ξέρω τίποτα.
0: Α, μάλιστα, μ' ακούει η διοίκηση. Ας βγάλει το πρόγραμμα, τι να φύγει, τις λες?
1: Έχουμε ζητήσει άδεια, τώρα τι θα γίνει είναι άλλο ζήτημα.
0: Μάλιστα. Καλά, για όλους το ίδιο ισχύει, να ξέρεις.
1: Ακριβώς.
0: Τα τραγούδια ποιος τα επιλέγει σε αυτή την εκπομπή? Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο ποιος είναι?
1: Η Ρούλα Βρετάτου.
0: Που σας απαντά στο 210-4800-170-174. Αν δεν θέλει κάποιος να πάρει τηλέφωνο, τι κάνει?
1: Μπορεί να αφήσει μήνυμα.
0: Πού?
1: Στο πες την άποψή σου.
0: Ναι, πού μπαίνει όμως?
1: Στο sky.gr.
0: Βλέπεις ότι εντωμεταξύ είναι σαν να, πώς θα λένε, εξετάσεις, πώς θα πάρεις στο τέλος για να περάσεις, επειδή μου πάρεις τον έλεγχο. Skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνεις αυτό που θέλεις. Διαφορετικά μπορεί να σε βρει εσένα στα δικά σου μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Εμένα, δεν ξέρω αν θα ήθελε.
0: Πολύ ωραία. Ή και στα δικά μου. Μαρία Ντουροντή στο Facebook, Αμή Ντουροντή στο Instagram, Αμή Ντουροντή στο X και Μαρία Ντουροντή papaki@gmail.com είναι το email μου. Πώς πήγε, νομίζω από σήμερα ξεκινάει. Αύριο, μικρή ημέρα.
1: Ναι, από αύριο. Αύριο είναι η μεγαλύτερη μέρα. Σωστά.
0: Και μετά αρχίζει. Δεν είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει? Εγώ που πήγα για 5 μέρες στη Μυτιλήνη, πάει 9 παρά, είσαι στην παραλία και είναι ακόμα μέρα. Πώς δεν τρομερό. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και γιατί να συνοστιζόμαστε όλοι για έναν Αύγουστο? Δηλαδή αυτό το 15 Αύγουστο, εγώ δεν το ζητάω και άδεια ποτέ, να σας πω την αλήθεια. Εσύ?
2: Εγώ φέτος μετά πολλά χρόνια θα πάω Αύγουστο.
0: Το 15 Αύγουστο θα λείψεις?
1: Το φέρει βαραίος. Το φέρει βαραίος.
0: Γιατί το φέρεις βαραίος?
2: Όχι, έτσι, έτσι.
0: Α, έτσι, έτσι. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Θα ασχοληθώ με το θέμα των λογοκέμπων. Γιατί σου φαίνεται πολύ αστείο αυτό? Καθόλου πλάκα δεν έχει πια, να ξέρεις. Γιατί έχει επικρατήσει. Είναι ξενιστής, έχει έρθει από το μακριά. Και πώς το λένε, τρώει όλα τα υπόλοιπα ψάρια. Δεν έχει μείνει τίποτα. Ούτε ροφώσετε τα δίχτυα. Είναι τόσο κοφτερά τα δοντάκια του, που μπορεί να κόψει ακόμα και το κουτάκι, ξέρεις, από τον αψηφικό.
1: Το τενεκεδάκι.
0: Το τενεκεδάκι. Είναι πολύ δυνατό. Έχει αλλάξει τελείως την.
1: Την τροφική
0: αλυσίδα. Πήγα να πω την ανθρωπογεωγραφία των βυθών. Των ανθρώπων που είναι μέσα, ναι. Η ανθρωπογεωγραφία των βυθών δεν είναι. Έχει αλλάξει τελείως τον βυθό. Έχει επικρατήσει. Θα ασχοληθούμε με αυτό το βράδυ στο δελτίο. Εδώ όμως δεν θα ασχοληθούμε με αυτό, θα ασχοληθούμε με άλλα ωραία πράγματα. Θα ακούσουμε ωραίες ιστορίες. Πάμε να πούμε το πρώτο κομμάτι που λέει πιο σοβαρά πράγματα από εμάς και επιστρέφουμε με την πρώτη μας παρέα.

0: 17 λεπτά μετά τις 3 είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Ντροδή και κάνουμε και σήμερα παρέα εδώ στον Sky. 20 Ιουνίου σήμερα, αύριο είναι είπαμε, η τελευταία μεγάλη μέρα του χρόνου και μετά θα αλλάξει, αρχίσει να μικραίνει. Ωστόσο, το καλοκαίρι είναι μπροστά μας και έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Αριστίδη Λιόπουλο, ο οποίος είναι καθηγητής βιολογίας γενετικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Δουλουδή. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πολύ καλά. Πολύ καλό και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, διάβασα ένα άρθρο στο οποίο συμμετείχατε κι εσείς, ένα ρεπορτάζ. Σως για τα μίνι πλαστικά, τα οποία ζουν μέσα μας, που η αλήθεια είναι το τελευταίο καιρό, κύριε Λιόπουλε, γίνεται πολύς λόγος για τα μικροπλαστικά, που από τον αέρα, όπως διαβάζω από εσάς, μέχρι τον εγκέφαλο, τους πνεύμονες, και πραγματικά έτσι, αν μη τι άλλο, κάποιος διαβάζοντας όλα αυτά και μαθαίνοντας τα, ανησυχεί. Θέλετε όμως να μας πείτε εσείς, τι εννοούμε όταν λέμε μικροπλαστικά στη ζωή μας και στον οργανισμό μας?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι πράγματι από τα ανερχόμενα μείζωνα προβλήματα που καλύτερα να αντιμετωπίσει η επιστημονική κοινότητα. Τώρα, ο ορισμός των μικροπλαστικών είναι μικρά σωματίδια πλαστικών κάτω από τα 5 χιλιοστά. Να πω εδώ προημίου ότι τα μικροπλαστικά όπως και τα νανοπλαστικά είναι το αποτέλεσμα θυματισμού των πλαστικών. Πρέπει να κατανοήσουμε και να επιστημάνω και εγώ ότι τα πλαστικά δεν βιοοικοδομούνται όπως ένα φύλλο ή ένα κομμάτι ξύλο, αλλά θρηματίζονται και μέσα από αυτή τη διαδικασία γίνονται ολοένα και μικρότερα και μπορούν να φτάσουν μέχρι αυτό που ονομάζουμε τα μικροπλαστικά. Που
0: είναι το πλαστικό που υπάρχει στην κοινωνία, δηλαδή το πλαστικό που χρησιμοποιούμε, σωστά?
1: Βεβαίως, ναι, βεβαίως, ακριβώς. Αυτό και από εκεί πέρα μπορεί να θρηματιστεί περαιτέρω, δημιουργώντας αυτά που ονομάζουμε τα νανοπλαστικά. Αυτά είναι, έχουν μέγεθος κάτω από το ένα μικρόμετρο, δηλαδή χίλιες φορές μικρότερα από το ένα χιλιοστό. Και ξέρετε, αυτά είναι βιολογικά τα πιο επικίνδυνα. Αυτά είναι βιολογικά τα πιο επικίνδυνα γιατί συμπεριφέρονται σχεδόν σαν μόρια. Οι επιστήμονες λοιπόν είναι ανήσυχοι, εύλογα είναι ανήσυχοι, κυρίως για τα νανοπλαστικά.
0: Τα οποία τι κακό κάνουν μέσα στον οργανισμό μας, κύριε Λιόπουλε? Δηλαδή, επειδή βλέπω ότι έχετε βρει μέχρι και στην αθιερωματική πλάκα στις καροτίδες. Έχουν βρεθεί και εκεί.
1: Έχουν βρεθεί και εκεί, πολύ σωστά. Καταρχήν, να πούμε ότι τα μικροπλαστικά πλέον βρίσκονται παντού. Έτσι, από την κορυφή του Everest μέχρι τους ωκεανούς, τον αέρα. Είναι φοβερό. Και αυτό που άλλαξε όμως ριζικά στην συζήτηση τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι ότι σταματήσαμε πλέον να μιλάμε μόνο για ρύπανση εκεί έξω, στο περιβάλλον. Και αρχίσαμε να τα βρίσκουμε μέσα στον άνθρωπο. Και πράγματι, όπως πολύ σωστά είπατε, έχουν πια ανιχνευτεί στο πλακούντα, στο μητρικό γάλα, στο ύπα, τα νεφρά, τις καροτίδες, όπως πολύ σωστά είπατε, και στον εγκέφαλο. Και όταν ένας ρύπος περνάει από το είναι στη θάλασσα, είναι στο αίμα μου και στον εγκέφαλό μου, αλλάζει εντελώς ο τρόπος που το σκεφτόμαστε.
0: Βέβαια. Τα οποία πώς μπορούν δηλαδή να συμπεριφερθούν? Τι κακό μπορούν να προκαλέσουν? Υπάρχει κάτι το οποίο να είναι αποδεδειγμένο, κύριε Λιόπουλε?
1: Ότι... Ωραία, είναι... Όχι, παρακαλώ, τελειώστε.
0: Αν είναι αποδεδειγμένο, δηλαδή αν βρούμε μικροπλαστικό στον εγκέφαλο, ότι οδηγούμαστε, για παράδειγμα, σε εγκεφαλικό, σε ισχυμικό επεισόδιο, έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο?
1: Λοιπόν, είναι πολύ εύλογη και πολύ σωστή η ερώτησή σας και η απάντηση είναι όχι. Η ειλικρινής λοιπόν επιστημονική απάντηση που πρέπει να υποθεί καθαρά είναι ότι δεν το έχουμε αποδείξει ακόμα. Ξέρουμε με βεβαιότητα δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι τα μικροπλαστικά και κυρίως τα νανοπλαστικά βρίσκονται μέσα στον οργανισμό μας. Τα έχουμε ανιχνεύσει στην καρδιά, στον εγκέφαλο, στο ύπαρ και αυτό από μόνο του βέβαια είναι σημαντικό. Έτσι, αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Επίσης, ξέρουμε ότι σε πειραματικά μοντέλα και κυταρικές μελέτες, ότι αυτά τα νανοπλαστικά μπορεί να προκαλέσουν φλεγμονή και οξυδωτικό στρες, το οποίο είναι επιζήμιο για τον οργανισμό. Αυτό όμως που μας λείπει είναι η απόδειξη ότι στις πραγματικές δόσεις της καθημερινής έκθεσης προκαλούν νόσο στον άνθρωπο. Με απλά λόγια, ναι, υπάρχει εδώ πέρα ένα έβριμα, δηλαδή συσσόρευση των νανοπλαστικών στον οργανισμό, που είναι αρκετά ανησυχητικό για να το πάρουμε πολύ σοβαρά, αλλά όχι αρκετά όριμο το έβριμα για να βγάλουμε τελεσίδικα συμπεράσματα. Και αυτή πιστεύω είναι η ειλικρινής και η πιο υπεύθυνη στάση που πρέπει να έχουμε μέχρι τώρα.
0: Παρά αυτά,
1: είναι γεγονός, όπως σας είπα, ότι Υπάρχουν πολύ σοβαρές επιστημονικές μελέτες που δείχνουν την παρουσία νανοπλαστικών, για παράδειγμα, στην αθυρωματική πλάκα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η συγκεκριμένη μελέτη που δημοσιεύτηκε σε ένα κορυφαίο ιατρικό περιοδικό έδειξε ότι τα άτομα εκείνα τα οποία είχαν την νόσο αυτή και φέρανε υψηλά επίπεδα νανοπλαστικών μέσα στην αφηρηματική πλάκα είχαν μάλιστα υψηλότερο κίνδυνο εφράγματος εγκεφαλικού ή θανάτου μέσα σε μια περίοδο παρακολούθησης 34 μηνών. Εδώ τώρα λοιπόν βέβαια αυτό είναι ένα σοβαρό εύρημα, πρέπει οπωσδήποτε να το λάβουμε υπόψη. Υπάρχει όμως εδώ και η αναγκαία επιφύλαξη, γιατί σαν επιστήμονες πρέπει να είμαστε 2 και 3 φορές προσεκτικοί στο τι λέμε και να διηλίζουμε ξανά και ξανά τα αποτελέσματα. Είναι ότι η συγκεκριμένη μελέτη για την καρδιά είναι μελέτη παρατήρησης. Δηλαδή είναι σύγκριση.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Γιατί εσείς οι επιστήμονες είστε πάντα πιο επιφυλακτικοί. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε «Α, τα μικροπλαστικά, άρα όλοι θα πεθάνουμε από αυτό». Ωστόσο, η ζωή μας ολόκληρη, κύριε Ηλιόπουλε, είναι γύρω από το πλαστικό. Εγώ τώρα το στυλό που κρατάω. Το κομπιούτερ της τηλεόρασης, η θήκη του κινητού, το ποντίκι. Παντού. Το γραφείο, η καρέκλα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει πλαστικό.
1: Έχετε δίκιο. Και εδώ λοιπόν πρέπει και εμείς να είμαστε απόλυτα λογικοί και αισιόδοξοι, ρεαλιστές, και θα πρέπει να μην αφήνουμε το κόσμο με μια αίσθηση απελπισίας, αν θέλετε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το πλαστικό δεν είναι απλά ένας ρήπος, μην πάμε στην άλλη άκρη, αλλά έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και προσφέρει ακόμα τεράστια ωφέλη στην ιατρική, στην ασφάλεια των τροφίμων, υγιεινή, στη τεχνολογία. Επομένως, δεν πρόκειται και δεν χρειάζεται να το καταργήσουμε. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι να μάθουμε να το χρησιμοποιούμε ξυπνότερα. Για παράδειγμα, επειδή αναφερθήκατε σε όλα αυτά, σε όλες τις χρήσεις, ναι, μπορούμε να εστιάσουμε στην λιγότερη χρήση των πλαστικών.
0: Και όχι μόνο το καλαμάκι που είχε γίνει ο κακός χαμός στην αρχή, έτσι. Δεν θα σωθούμε βάζοντας χάρτινο καλαμάκι, κύριε καθηγητά, έτσι.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες πρακτικές συμβουλές. Μια τέτοια συμβουλή είναι η μείωση της χρήσης εφιαλωμένου νερού. Υπάρχει μια μελέτη που έχει δείξει ότι όσοι πίνουν αποκλειστικά εφιαλωμένο νερό προσλαμβάνουν περίπου, αν θυμάμαι καλά, 90.000 σωματίδια το χρόνο, έναντι περίπου 4.000 από νερό χρήση. Αυτή λοιπόν είναι μια τεράστια διαφορά που εξηγείται και από το ίδιο το πλαστικό μπουκάλι που απελευθερώνει σωματίδια, ιδίως με την θερμότητα και το χρόνο. Υπάρχει επίσης ένδειξη ότι το απλό βράσιμο του νερού της βρύσης μπορεί να απομακρύνει ένα σημαντικό ποσοστό των νανοπλαστικών. Ναι. Ή εναλλακτικά μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει ένα από τα πιστοποιημένα φίλτρα, τα οποία κάποια από αυτά κάνουν εξαιρετική δουλειά. Και βέβαια ταυτόχρονα φιλτράρουν και άλλους ρήπους. Άρα ναι, το γυάλινο μπουκάλι ή το μεταλλικό μπουκάλι για τα παιδιά, ξέρετε, που στην πηγαγωγία τους, στο σχολείο τους, με νερό βρύσης, είναι από τις πιο αποδοτικές, αν θέλετε, αλλαγές που μπορεί να κάνει κανένας. Δεν κοστίζει τίποτα και είναι ένα σημαντικό βήμα στην μείωση της απορρόφησης μικροπλαστικών και νανοπλαστικών.
0: Υπάρχει κάποια άλλη έτσι κίνηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε, κύριε Ηλιόπουλε, για να μειώσουμε λίγο τη χρήση πλαστικού στη ζωή μας?
1: Κοιτάξτε, πέρα από αυτά, ναι, υπάρχουν. Δηλαδή,
0: το γυάλινο τάπερ επίσης για φαγητό, ακριβώς, όταν το παίρνουμε στη δουλειά.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι επίσης σημαντικό, ξέρετε, και για τα μικρά παιδιά, έτσι, για τα μωρά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επειδή πολλές φορές σε συνεντεύξεις με ρωτάνε, κινδυνεύει το μωρό μου. Ναι, η ανησυχία είναι, πρόκειται μια πολύ εύλογη ανησυχία. Και εγώ δεν πρόκειται να την υποβαθμίσω, γιατί όντως έχουν βρεθεί μικροπλαστικά τόσο στο πλακούντα όσο και στο μητρικό γάλα. Και το πρόβλημα εκείνο ότι τα νανοπλαστικά φαίνεται να διαπερνούν τον πλακουδιακό φραγμό. Τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις η μία πραγματικά τεκμηριωμένη σύσταση για τους γονείς είναι να μην ζεσταίνετε το γάλα ή το φαγητό του μωρού σε πλαστικό μπιμπερό ή πλαστικό δοχείο σοφών μικροκυμάτων, ακόμα και σε περιπτώσεις εκείνες που λέει ότι είναι κατάλληλο για μικροκύματα, γιατί η θέρμανση αυτή είναι που απελευθερώνει αυτά τα περισσότερα σωματίδια. Καλό είναι λοιπόν να προτιμήσουμε το γυάλινο και να το αφήσουμε να κρυώσει πριν το δώσουμε στο πεντάκι. Ταυτόχρονα βέβαια, και δώστε μου ίσως
0: και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Αυτό. Ναι.
1: Ναι, είναι εδώ συγκεκριμένα είναι πολύ σημαντικό να υποθεί ότι για να μην τρομοκρατηθούν οι μητέρες, το μητρικό γάλα παραμένει μακράν η καλύτερη διατροφική επιλογή για το βρέφος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό να τονίσουμε. Κανένα από τα ευρήματα και τα μικροπλαστικά και νανοπλαστικά δεν αναιρεί την τεράστια αποδεδειγμένα ωφέλη του φίλου μου.
0: Ναι. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα ήθελα να την ξανακάνουμε με τη νέα σεζόν που θα ξεκινήσει. Και θα ήθελα να είστε εδώ στο στούντιο και για τα άλλα καινούργια που έχετε να μου πείτε, κύριε Λιόπουλε. Γιατί εδώ μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε να αγοράζουμε και αγοράζουμε νερό από το περίπτερο, μου λέει η Μέρη. Πού να το βρούμε το γυάλινο? Όλες οι συσκευασίες εδώ μεταξύ είναι σε πλαστικό. Ρύζι, μακαρόνια, τα πάντα. Όλα είναι σε πλαστικό, κύριε Λιόπουλε. Δεν μπορούμε να σου το μεταφέρουμε.
1: Έχετε δίκιο, αλλά σκεφτείτε, δεν ξέρω, είμαι και κάποιες ηλικίες. Εγώ θυμάμαι τη γιά μου που έπαιρνε ρύζι και τα λοιπά από τα μεγάλα σακιά.
0: Ναι.
1: Χύμα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι η συγκέντρωση. Αυτά είναι μελέτη που σας αναφέρω τώρα, είναι επιστημονική μελέτη. Η συγκέντρωση στον άνθρωπο έχει αυξηθεί κατά περίπου 50% μεταξύ του 2016 και του 2024.
0: Μάλιστα. Φανταστείτε πόσο αυξήθηκε και η χρήση του πλαστικού στη ζωή μας. Λοιπόν, κύριε Λιόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Χαρά μου.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας από το Σεπτέμβριο.
1: Φυσικά.
0: Να περάσετε ένα καλό καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλες και όλους τους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Αριστίδης Ηλιόπουλος, καθηγητής βιολογίας γενετικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Και βλέπω εδώ Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο συνάδελφος από το αστυνομικό, στέλνει την είδηση: φωτιά στα Σπάτα σε ξερά χόρτα κοντά στο εκπτωτικό χωριό. Επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
7: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Στάδιτα των αδιάφθορων. Η υπηρεσία που φέρνει στο φως τις υποθέσεις διαφθοράς. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. 6 ερωτήματα για την κληρονομιά του. Από τη Σβέρνιτσα στο Μαϊάμι. Ο σκιώδης Αλβανός επιχειρηματίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της Ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης. Ο θρύλος των μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
8: Πλάς, πλάς, πλάς.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
9: Πλάς, πλάς, πλάς.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής από το 2003 ως το 2013.
12: Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου η έννοια της κοινωνικής προσφοράς ήταν πολύ ισχυρή και από τους δύο γονείς και αυτό το υιοθέτησα.
11: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στα Σπάτα σε ξερά χόρτα κοντά στο εκπτωτικό χωριό. Επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπορών τμήματων και 14 οχήματα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονίας Σαπών Ροδόπης. Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουμαριά στο Δήμο Βέρειας. Η Ελβετία συνεχίζει να παρέχει ένα διακριτικό και αξιόπιστο πλαίσιο για να διευκολύνει τις συνομιλίες για την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, παρόντες είναι διπλωμάτες από διάφορες χώρες και συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη διατήρηση του διαλόγου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Βίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στη χώρα βρίσκεται ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Τζάρετ Κούσνερ. Εντός της ημέρας αναμένεται να αφιχθεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Σε κρίσιμο παράγοντα για την τύχη των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν, εξελίσσεται η σύγκρουση Ισραήλ-Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 12 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Λιβάνου, σε νέες Ισραηλινές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στα νότια της χώρας, λίγες ώρες μετά την επίτευξη εκεχηρίας χθες. Στα δικαστήρια Χανίων μεταφέρθηκε νωρίτερα ο 44χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Ο άνδρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για δενδρύλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το DNA της 45χρονης εντοπίστηκε σε κυλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον 43χρονο. Την πιλωτική αλίευση λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

0: τη Μελίνα, εγώ την είχα καλέσει στο ραδιόφωνο. Ήσουν εδώ. Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 3.30, Sky 100,3, Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο, κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5. Πριν λίγο συζητούσαμε με τον κύριο Ηλαιόπουλο, τον καθηγητή γενετικής και βιολογίας για τα μικροπλαστικά, και ο Γιώργος μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: με το νάιλον που υπάρχει στα ρούχα μας, με κάθε πλύση απελευθερώνονται επίσης μικροπλαστικά. Ναι, είπαμε, δεν σωζόμαστε από πουθενά. Να πω καλησπέρα στον κύριο Λάζαρο Γιαννούδη. Στον Πάνο που λέει όχι άλλους λαγοκέφαλους. Πόσες μέρες παίζουμε αυτό το
1: θέμα.
0: Δεν σας αρέσει, ναι. Καλησπέρα Σωτήρη από τον Παχάμι, ξενιστής λέγεται. Και καλησπέρα στον Αλέξανδρο από την Λευκάδα. Λοιπόν, έχω εδώ στο στούντιο και πολύ χαίρομαι πάντα όταν η παρέα μου είναι εδώ, γιατί το διαζώσεις, το να κοιτάζεις με έναν άνθρωπο είναι πολύ διαφορετικά. Ηλίας Λέκος.
2: Μάλιστα.
0: Και το επάγγελμα είναι, πες το, πώς το λέμε σωστά.
2: Ένα ερήτης.
0: Ένα ερήτης. Λοιπόν, μέχρι να δω βιντεάκια δικά σου, νόμιζα ένα ερήτης ότι είναι μόνο όσους βλέπω στη ΔΕΗ. Που είναι πάνω, ξέρεις, στους στήλους της ΔΕΗ. Και ο αδερφός της μαμάς μου στη ΔΕΗ ήταν πάντα ένα ερήτης. Εγώ έτσι το είχα συνδυάσει. Βλέποντας μετά δικά σου βιντεάκια που κάνεις και ό,τι δουλειά σου ζητηθεί. Ο εναερίτης λοιπόν δεν είναι μόνο στη ΔΕΗ. Πόσα χρόνια λοιπόν κάνεις αυτή τη δουλειά?
2: 25 την κάνω.
0: 25 χρόνια. Δηλαδή εσύ πήγες σχολείο. Πού γεννήθηκες?
2: Στη Φωκίδα, η Τέα Φωκίδας.
0: Ωραία. Γεννήθηκα, πήγες σχολείο εκεί, μεγάλωσες.
2: Μεγάλωσα.
0: Ναι. Και είπες, τι θα γίνω εναερίτης?
2: Δεν είπα θα γίνω εναερίτης, ήμουν ένα οικοδόμος.
0: Ναι.
2: Και πριν πολλά χρόνια που είχα πάει η Ισπανία. Για να ζήσω εκεί πέρα, έτσι να δω τι γίνεται εκεί πέρα, ναι. Βλέπω δύο ανθρώπους να βάφουν μια εκκλησία με σκοινιά κρεμασμένη.
0: Ναι.
2: Και λέω αυτό θέλω να κάνω.
0: Είδες την εικόνα, εσύ πήγες, εγώ αυτό θέλω να κάνω.
2: Ναι, μόλις το είδα, λέω αυτό θέλω να κάνω. Γιατί είχα ένα ψηλό ατύχημα που ήμουν 18 χρονών με μια σκαλοσιά και με το είδα ότι ήταν πιο ασφαλές με τα σκοινιά.
0: Έπεσες από σκαλοσιά?
2: Όχι, δεν έπεσα, ναι. Απλώς χτύπησα,
0: ναι.
2: Και ήμουνα στον 8ο όροφο. Αλλά τότε δεν υπήρχαν σκοινιά, να ήμασταν δεμένοι, δεν υπήρχαν δηλαδή τόσο μέτρα ασφαλείας όσο υπάρχουν τώρα.
0: Ναι. Είδες λοιπόν εσύ αυτή την εικόνα και λες, εγώ μάλλον αυτό θα κάνω.
2: Ναι.
0: Και πρέπει κάπου να πας να εκπαιδευτείς.
2: Ναι, εκπαιδεύτηκα στην Ισπανία. Α. Από μια μεγάλη εταιρεία που ήταν η πρώτη τότε στην Ισπανία που ξεκίνησε το 1995. Μου κάνανε τα μαθήματα μία εβδομάδα.
0: Τι μαθήματα κάνει κάποιος?
2: Μαθαίνεις τα σκοινιά, κόμπους, ζώνες, μαθαίνεις αυτά τα... Ό,τι έχει σχέση δηλαδή με τη ζώνη, σκοινιά,
0: δηλαδή,
2: τους γάτζους, όλα αυτά.
0: Παρακολουθείς κανονικά μαθήματα και θα πρέπει να πάρεις μία... Πώς το λέμε,
2: μία
0: βεβαίωση, μία πιστοποίηση, ότι είσαι...
2: Διαβάζεις και ένα βιβλίο, ένα μανουάλ και θα διαβάζεις όλα.
0: Εσύ μέχρι τότε ήξερες, ας πούμε, όλα αυτά με τους κόμπους και τα σκοινιά?
2: Τίποτα, δεν ήξερα, τίποτα.
0: Και όταν μιλάμε για σκοινή, Ηλία, τι υλικό μιλάμε, γιατί σκοινή?
2: Είναι σκοινή, είναι πλαστικό, είναι πολυμιαδίνη, το οποίο το κάθε σκοινή αντέχει 2 τόνους και 600 κιλά. Και πάντα χρησιμοποιούμε δύο στη δουλειά. Μάλιστα. Ένα που δενόμαστε και ένα που είναι εφεδρικό, αν τυχόν κοπεί, το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ, δεν γίνεται. Για να κοπεί δηλαδή πρέπει να πάει άλλος να το κόψει, να είναι κάτι αιχμηρό που να τρίβεται και να κοπεί.
0: Τώρα, εντάξει, ξέρεις, όσο μιλάς, τόσο μου δημιουργούνται απορίες. Ωραία. Παίρνεις εσύ αυτή την διαπίστευση ότι είσαι ένα ερήτης, που σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις ό,τι σου ζητηθεί σε ένα ψηλό κτίριο. Θα σπάσει, ας πούμε, ένα τζάμι.
2: Μάλιστα, ναι.
0: Θα υπάρξει μία φθορά σε ένα μπαλκόνι.
2: Ακριβώς.
0: Τι άλλο μπορεί να κάνεις, να αλλάξεις φώτα.
2: Οτιδήποτε.
0: Και να καθαρίσεις.
2: Οτιδήποτε χρειαστεί ένα κτίριο εξωτερικά και σε ύψος.
0: Ωραία. Γυρνάς εσύ από την Ισπανία και είσαι αυτή τη διαπίστευση. Και ποια είναι η πρώτη δουλειά που πιάνεις?
2: Η πρώτη δουλειά που πιάνω είναι στα τσιμέντα Τιτάν.
0: Ναι.
2: Στα σιλό. Να καθαρίζουμε τα σιλό από μέσα.
0: Τι είναι αυτό?
2: Το σιλό είναι σιλό αποθήκη. Αυτό που βλέπουμε 60 μέτρα τον πύργο, το τσιμεντένιο που βλέπουμε.
0: Ναι.
2: Είναι σιλό αποθήκη. Δηλαδή εκεί που μπαίνει το τσιμέντο.
0: Αυτοί πώς μάθανε ότι εσύ είσαι αυτή την.
2: Εγώ πήγα να βρω με τα εταιρεία εδώ. Εσύ
0: χτύπησες πόρτα.
2: Βέβαια.
0: Και είπες, εγώ κάνω αυτό.
2: Ναι.
0: Και ξεκίνησαν από εκεί να σε δοκιμάζουν, λες.
2: Όχι να με δοκιμάσουν, ήμουνα, ξέρω τα πάντα. Δεν είναι κάτι που γνωρίζω. Ίσα που ξέρω και πιο πολλά πράγματα από την Ελλάδα τότε. Πριν τόσα χρόνια, δηλαδή πριν 16 χρόνια.
0: Ναι. 25 όμως είναι γενικά που.
2: Γενικά. 11 χρόνια εξωτερικό και τα υπόλοιπα εδώ.
0: Είσαι ο μοναδικός εναερίτης.
2: Τότε που είχα έρθει εγώ ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα.
0: Ναι, τώρα είστε αρκετοί.
2: Έβγαλα κι εγώ 4-5, έχω ξεκινήσει κι εγώ.
0: Α, είσαι εκπαιδεύσει κι εσύ άλλους.
2: Ναι, είχα μαζί μου, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ξεκίνησες λοιπόν έτσι, πήγες στις εταιρείες, εμπιστεύτηκαν και άρχισε όλο αυτό. Πες μου λίγο την πρώτη-πρώτη φορά, η πρώτη-πρώτη δουλειά, μόνος σου με το σκηνή, πού?
2: Σεβίλη, Ισπανία.
0: Ναι, για πες.
2: Εντάξει, ήταν διόροφο, δεν ήταν...
0: Χαμηλό.
2: Χαμηλό. Ήταν για πρωινό που λέμε.
0: Ναι.
2: Απλώς μετά από τους δύο ρόφους πήγαμε στους 9.
0: Πόσα μέτρα είναι?
2: 9 ρόφοι, άμα βάζεις επί 3 περίπου, γύρω στα 24 μέτρα, 25.
0: Ωραία, 6, 24 μετά.
2: Στα 24 και ζωρίστηκα λίγο στις αρχές.
0: Δηλαδή?
2: Δηλαδή έδαινα σε μια κολόνα και ξανά έδαινα και σε άλλη κολόνα, πιο πίσω. Ήταν δηλαδή λίγο, το ύψος μετά ήταν λίγο τρομακτικό στην αρχή.
0: Ναι, ανεβαίνεις ας πούμε τώρα εσύ, πάνω δένεσαι έτσι όπως λες. Γυρνάς προς τα πίσω, Ηλία, να κοιτάξεις τι γίνεται πίσω?
2: Σίγουρα.
0: Α, γυρνάς.
2: Βέβαια, τα αντιμετωπίζεις όλα αυτά.
0: Λοιπόν, εσείς ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Συνομιλούμε με τον Ηλία Λέκο, ο οποίος είναι εναερίτης. Είναι ένας άνθρωπος που δεν φοβάται τα ύψη.
2: Πλέον όχι.
0: Πλέον όχι. Έχει στάσει μέχρι
2: 154 μέτρα.
0: Τι ήταν αυτό, πού είναι αυτό?
2: Ήταν ο πυλώνας στο Ρίο Αντίριο. Ο πρώτος πυλώνας προς την άπαρτο.
0: Και εκεί τι έπρεπε να κάνεις?
2: Να βάζεις τα σειρματόσκηνα, αυτά τα άσπρα,
0: ναι,
2: τα καλώδια, τα άσπρα τα καλώδια, οι τσιράντες που λέμε. Από εκεί περνάνε 49 καλώδια αλουμινίου. Και εμείς ήμασταν πάνω-πάνω και τα φέρναμε με βίντσι προς τα πάνω. Να τα βάλουμε, να τα δέσουμε στον πυλώνα.
0: Ναι, εσύ πού έδεσες για να ανέβεις?
2: Ο πυλώνας έχει ειδικά κουτιά που βάζεις στο καλώδι και το σφίγγεις. Τα άλλα σφίγγονται στο δρόμο και τα άλλα σφίγγονται στον πυλώνα.
0: Και ανέβηκες, ήταν στα 154 μέτρα.
2: 154 μέτρα είναι ο πυλώνας ο πρώτος, ναι.
0: Τώρα τον περνάς ας πούμε από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου και κοιτάς ψηλά, λες έχω βάλει κι εγώ ένα χεράκι
2: εκεί. Έχω βάλει κι εγώ ένα χεράκι εκεί πέρα, ναι.
0: Ναι, πάρα πολύ.
2: Και αυτό ήταν πάλι που ανέβαινε το ασανσέρ δηλαδή και κοίταγες προς τη θάλασσα, ήταν κάπως και αυτό περίεργο τότε. Γιατί ήμουν και πιο μικρός τότε, ήταν σε αρχές δηλαδή ακόμα.
0: Ρε Σίλια, τώρα εντάξει, δεν φοβήθηκες ποτέ?
2: Ποτέ δεν φοβήθηκα, ποτέ.
0: Δηλαδή θες να μου πεις ότι, καλά, εσύ το κάνεις με έναν τρόπο που να είναι ασφαλής, δεν μπορεί όμως.
2: Και μια ήμουν έτσι λίγο κουρασμένος που φοβήθηκα, κατέβηκα, πέρασα, έπιανα καφέ και μετά ξανανέβηκα. Δηλαδή ήταν κάτι σαν ψιλοκρίση πανικού, μπορώ να πω.
0: Ναι.
2: Σαν αδιαθεσία.
0: Γι' αυτό και πρέπει αυτή τη δουλειά, έτσι όπως λες, πάντα να είναι μέρα, να είναι πρωινές
2: ώρες.
0: Πάντα
2: να είναι μέρα, πάντα να είναι μέχρι 6 ώρες μπορείς να δουλέψεις, 6,5, να υπάρχουν σταδιακά κενά, να ξεκουράζεσαι κάθε 2 ώρες.
0: Γιατί ο εγκέφαλος ζαλίζεται, το κεφάλι θεωρείς?
2: Όχι, ζαλίζεται γιατί δεν κουνιέται όλο το σώμα, σταθεροποιείται το αίμα, πρέπει να κουνηθείς, είναι ανάλογα τη δουλειά και ανάλογα τι δουλειά κάνεις. Ναι.
0: Πρέπει να σταθερώσεις.
2: Και αναλόγως και που είσαι. Τώρα μέσα και σε ένα σιλό που μπορεί να κάνει και ζέστη, μπαίνεις για μια ώρα και βγαίνεις, αλλάζουν.
0: Ναι.
2: Είναι πολλά, έχει πάρα πολλά.
0: Τώρα πια 25 χρόνια μετά φαντάζομαι ότι είσαι πολύ γνωστός.
2: Σίγουρα, είμαι και γνωστός και έχω και πολύ μεγάλη εμπειρία.
0: Και πολύ μεγάλη εμπειρία και στο TikTok εγώ έβλεπα πάρα πολλά βίντεο.
2: Ναι,
0: και,
2: ναι. Έχουμε fans πολλούς.
0: Ναι, και fans πολλούς, ναι. Οι δουλειές που κάνεις συνήθως, θέλεις να μου πεις ποιες, τι είναι, τι φύση είναι?
2: Οι δουλειές που κάνω πλέον είναι να φτιάχνω τα κτίρια, να παίρνει πολλοί κόσμος ότι πέφτουν τα μπαλκόνια.
0: Εσύ μπορείς να αναλάβεις όλο το μπαλκόνι, ας πούμε?
2: Όλο το κτίριο.
0: Όλο το κτίριο?
2: Ναι.
0: Δεν το χτίζεις εσύ από την αρχή?
2: Όχι.
0: Είναι επισκευή,
2: επισκευή και βάψιμο ανάλογος τι θέλει ο καθένας.
0: Τέτοιο είδους δουλειές?
2: Ναι, και μεγάλα έργα, ναι.
0: Και μεγάλα έργα. Έχεις ανθρώπους μαζί σου να σε βοηθάνε?
2: Έχω. Έχω 3 ανθρώπους.
0: Υπήρξε ποτέ κάποιος από το περιβάλλον σου, φίλοι σου, οικογένεια, να πει, παιδί μου, ξέρω εγώ, σταμάτα το λίγο αυτό, ή να σε βλέπει ένας φίλος, ξέρω εγώ?
2: Όχι, φοβόντουσαν στην αρχή. Και η οικογένεια.
0: Ναι, οι γονείς, ας πούμε, τι είπανε στην αρχή?
2: Η μητέρα μου φοβόταν στην αρχή, αλλά μετά κατάλαβε, τους εξήγησα πως είναι η ζώνη, σκηνιά, αυτά τα πάντα. Τους εξήγησα και εντάξει, μετά δεν φοβότανε. Δηλαδή, μετά, άμα τους έλεγα δεν πάω για δουλειά, πήγαινε για δουλειά.
0: Ναι.
2: Ή μια φορά έδωσα τα σκηνιά και τους λέω μην τα πλύνεις με τάιτ γιατί δεν κάνει.
0: Ναι.
2: Και πήρε με τάιτ και τα πλύνε και 2 φορές κιόλας.
0: Και χαλάνε τα σκηνιά όταν τα πλύνεις?
2: Δεν θέλει χημικά και τέτοια, θέλει ειδικά. Βέβαια μου τα έκανε άσπρα τα σκηνιά, αλλά, αλλά ήταν πρόβλημα. Τα πέταξα δηλαδή.
0: Για να σε ρωτήσω λίγο κάτι τώρα. Ωραία. Αυτό μέχρι πότε μπορείς να το κάνεις?
2: Κοιτάξτε, είναι και σαν γυμναστική αυτό που κάνω.
0: Γιατί πρέπει να έχεις και καλή φυσική κατάσταση.
2: Και κάνεις καλή, βέβαια, έχεις καλή φυσική κατάσταση. Θέλει ύπνο νωρίς. Και δεν ξέρω.
0: Αυτό
2: δεν
0: ξέρω.
2: Αντέχω,
0: ναι.
2: Αντέχω.
0: Καλά, εγώ δεν είπα ότι δεν αντέχεις ή ότι είσαι
2: μεγάλος.
0: Με
2: την έννοια μπορεί να το κάνεις και δεν ξέρω. Υπάρχουν και άνθρωποι που και σε 65 και δουλεύουν ακόμα.
0: Ναι.
2: Βέβαια, τώρα εγώ δουλεύω και πιο τεχνικά. Δεν είναι ότι δουλεύω όπως δουλεύω όταν ήμουν 25 χρονών.
0: Δηλαδή,
2: 25 τώρα χρονών δεν ήξερα τίποτα. Τώρα ξέρω τι θα κάνω. Με το που μπαίνω σε μια οικοδομή, ξέρω ακριβώς τι θα κάνω.
0: Ωραία. Πήγες μέχρι τα 154 μέτρα, είπαμε δεν φοβήθηκες εκεί. Υπάρχει κάτι σε μια άλλη δουλειά που εσένα σε φοβίζει πολύ και εμάς, ας πούμε, εσύ θα καθόσουν δίπλα στο μικρόφωνο να κάνεις φοβή?
2: Εγώ, εντάξει, ο καθένας σου κάνει αυτό που γνωρίζει.
0: Ναι, ναι, κατάλαβες πώς το λέω. Αν σε φοβίζουν άλλα πράγματα που σε απλό κόσμο φαίνονται πολύ πιο βατά.
2: Δεν με φοβίζει
0: κάτι. Ότι μου είχες πει και στο τηλέφωνο, η σκαλωσιά είναι αυτή που μπορεί να σε φοβίζει πιο πολύ.
2: Άμα μου πεις τώρα εμένα να ανέβω εγώ σκαλωσιά, δεν ανεβαίνω. Χωρίς να έχω ένα σκηνή πάνω μου. Δεν ανεβαίνω με τίποτα. Ή να σκίσω σκαλωσιά. Δεν μπορώ, δεν το έχω. Άμα δεν είμαι δεμένος, δεν το κάνω.
0: Δηλαδή, εσύ αυτό που σε κάνει να νιώθεις περισσότερο ασφαλής είναι το σκηνή ή εκεί που θα δεθεί? Ελέγχεις πάντα πριν που δένεται το σκηνή, δηλαδή είσαι σίγουρος για την κολόνα?
2: Τα σκηνιά σίγουρα πρέπει να δεθεί σε μια κολόνα, η οποία μια κολόνα, για παράδειγμα, 30x30 μπορεί να αντέξει μέχρι και 25 εναερίτες, να δεθούν από μια κολόνα 25 εναερίτες, τα οποία αυτά τα διαβάσαμε στο μανουάλ στην Ισπανία,
0: ναι.
2: Και έχει και άλλα πολλά, δηλαδή μπορώ να σας πω. Όταν θα πιαστείς σε μια κολόνα και πιαστείς και σε μια άλλη κολόνα, π.χ. για το backup που λέμε, το εφεδρικό, δεν έχεις κάτι να φοβηθείς με δύο σκηνιά. Μετά πρέπει να έρθει κάποιος άλλος να σου το κόψει, δηλαδή το σκηνί, για να πάθεις κάτι.
0: Ναι.
2: Μένα 25 χρόνια δεν μου έχει τύχει τίποτα. Τα σκηνιά τα προσέχω.
0: Και να μην σου τύχει ποτέ. Όταν λες τα προσέχεις τα σκηνιά, τι σημαίνει αυτό?
2: Τα σκηνιά τα προσέχω σαν τα μάτια μου.
0: Τα οποία θα πρέπει να ανανεώνονται συχνά ή...
2: Τα ανανεώνω συχνά, βέβαια, τα πλένω, δεν τα φθύρω.
0: Έτσι και η μαμά σου τα έπλυνε, αλλά...
2: Εντάξει, τότε δεν τις ξέρω. Τώρα ξέρει. Τώρα παίρνει το προδέρμ που είναι για τα μωρά.
0: Α, πρέπει να φέρεσαι έτσι τόσο με τέτοια ευαισθησία στο
2: βέβαια,
0: σκηνή.
2: Βέβαια, ναι, να μην έχει καθόλου χημικά τίποτα. Γιατί είναι πολυμιαδίνη, είναι πλαστικό.
0: Μετά τα χρόνια που πέρασαν, έπρεπε να κάνεις και κάποια μετεκπαίδευση, γιατί αλλάζουν τα εισιτήρια, αλλάζουν...
2: Κάθε τρία χρόνια κάνω.
0: Α, για πες.
2: Κάθε τρία χρόνια.
0: Πηγαίνεις πάλι...
2: Τώρα, 15 Μαρτίου, πήρα πάλι την πιστοποίηση για τρία χρόνια ακόμα.
0: Εκεί από τη Σεβιλή, που πήγες στην Ισπανία ή...
2: Εδώ.
0: Εδώ.
2: Ελλάδα.
0: Α, τώρα έχω... Τότε δεν είχαμε.
2: Έρχεται δάσκαλος από εξωτερικό.
0: Ναι.
2: Κάνεις εκπαίδευση μια εβδομάδα. Άμα τα ξέρεις, θα βοηθήσεις και εσύ τους άλλους. Αλλά κάνεις εκπαίδευση μια εβδομάδα και έρχεται μετά ο δάσκαλος του ΑΕΡΑΤΑ και σου κάνει, σου περνάει το, να δει τι,
0: να σαν,
2: για, ναι, για να περάσει το μάθημα. Ωραία, για να περάσει όλα αυτά τα ασκήσεις που σου κάνουν.
0: Τι καινούριο δηλαδή βγαίνει κάθε
2: τρία
0: χρόνια?
2: Δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Έχει αλλάξει.
2: Είναι να δει αν μπορείς να δουλέψεις.
0: Είναι
2: αν μπορείς δηλαδή να οδηγήσεις, για παράδειγμα. Βλέπεις, δεν βλέπεις.
0: Πρέπει να έχετε και πολύ καλή όραση εσείς
2: τα
0: που ασχολείστε με
2: πάντα,
0: αυτό.
2: Τα πάντα.
0: Και στην ακοή βάζεις ακουστικά όταν είσαι πάνω ή πρέπει να είναι τα αυτιά σου ελεύθερα για να ακούς τα πάντα τριγύρω?
2: Όχι, ακουστικά θα βάλεις μόνο άμα έχεις κάποιο τρυπάνι μεγάλο, όταν ανοίγεις με μακάπια άλλες δουλειές, άλλους τύπου δουλειά.
0: Ναι.
2: Έχεις πάντα προστασία, ότι είναι η γυαλιά, προστασία, γάντια, αναλόγως τη δουλειά κάνεις.
0: Δεν χρειάζεται κάποια άλλη στολή που πρέπει να φοράς?
2: Όχι. Για τα συγκεκριμένα που κάνω εγώ, όχι. Τώρα, άμα μπει στο Τιτάν μέσα στις σκόνες και αυτά, βάζεις μια στολή άσπρη, ας πούμε, απλή.
0: Ή γυαλιά για να προστατεύουν τα μάτια.
2: Η γυαλιά, η μάσκα, αναλόγως τη μάσκα, μπορεί να έχει και οξυγόνο.
0: Οξυγόνο είναι πολλά. Μπορεί να χρειαστεί.
2: Μπορεί να χρειαστεί σε πολλά. Δηλαδή, μπορεί να μπει σε ένα σιλό μεταλλικό, άνθρακα. Και ας πούμε, έχει τύχει που στη Θεσσαλονίκη που είχε μπει ένα εναερίτη δικό μα, εγώ ένα άλλο σημείο του εργοστασίου. Και ακούσαμε το CB που είχαμε, το CB δηλαδή, ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα και έτρεξα εγώ να δω. Είχε πάρει φωτιά μια πυρήμαχη κουβέρτα, είχαμε καθαρίσει, το οποίο μπήκε με full face μάσκα, δηλαδή παρέχει οξυγόνο, Και επειδή full face το καλό διακούμπησε κάτω στην πυρήμαχη κουβέρτα, καήκε και πετάει οξυγόνο και πήρε φωτιά.
0: Ενώ ο άνθρωπος αυτός ήταν στον αερά.
2: Ήτανε μέσα εκεί.
0: Και εσείς πώς τον βοηθήσατε?
2: Ήτανε ο βοηθός του που ήταν από πάνω, τον τράβηξε 4-5 μέτρα και πήρε το καλώδιο, το έβαλε στο στόμα, πέταξε τη μάσκα, βάλει το καλώδιο στο στόμα, γιατί από κάτω έπαιρνε φωτιά, και βγήκε έξω και βγήκε κατάμαυρος. Δηλαδή λίγο ήθελε να γίνει το ατύχημα.
0: Ναι, θέλω να πω, δεν τη λες και πολύ εύκολη τη δουλειά γενικά.
2: Σε αυτή τη φάση που μιλήσαμε μετά με όλους, ήταν πολύ λάθος που μπήκε μέσα ενώ υπήρχε φωτιά. Φωτιά δεν υπήρχε, φωτιά ήταν το που κεγότανε, σιγοκεγότανε η πυρήμαχη κουβέρτα. Παρ' όλα αυτά έκανε το λάθος που μπήκε μέσα. Εγώ δεν θα έμπαινα δηλαδή.
0: Ναι. Αυτό τώρα που λες, Ηλία, έχεις αρνηθεί κάτι που σε δουλειά, γιατί βλέπεις ότι οι συνθήκες...
2: Βέβαια, όπως το συγκεκριμένο.
0: Όπως αυτό που είπες εσύ.
2: Ναι, γιατί η νοημοσύνη μου λέει ότι δεν πρέπει να μπω μέσα. Αφού υπάρχει φωτιά.
0: Άρα μπορείς να το καταλάβεις και αυτό από πριν. Και μιας και μιλάμε για φωτιά, βλέπω η Σοφία Καλαβρού μου γράφει τώρα ότι έχουμε σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο στάθμευσης κατοικίας στα Καλύβια Αττικής. Μάλιστα, και έχουμε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εκεί, στα Καλύβια Αττικής. Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Λοιπόν, με τον Ηλία Λέκο, ο οποίος είναι ένα αερίτης, είμαστε εδώ στο στούντιο μαζί και συνομιλούμε για τη φύση της εργασίας του. Και ξέρεις, μας ακούνε κάποιοι άνθρωποι. Κάνουμε λίγο και επαγγελματικό προσανατολισμό τώρα. Τελειώσαν και οι Πανελλήνες. Μπορεί κάποιος. Πώς θεωρείς, ας πούμε, συντάξει, το είδες αυτό στη Σεβίλη. Πώς μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι του αρέσει αυτό το πράγμα πολύ και θα ήθελε να το κάνει? Δηλαδή, θα πρέπει. Που λες ότι εκπαιδεύεις. Έρχονται άνθρωποι, άλλοι και τους εκπαιδεύεις. Αυτοί που εκπαιδεύεις είναι άνθρωποι που έχουν έρθει από την οικοδομή? Μπορεί κάποιος να σου έχει να τελειώσει το σχολείο και να έρθει κατευθείαν να σε βρει, γιατί είδε και του φάνηκε εντυπωσιακό, αλλά δεν ξέρει τις δυνάμεις.
2: Και τα δύο που είπατε. Είτε να είναι από την οικοδομή, είτε να μην ξέρει και τίποτα. Και δεν κάνει τίποτα. Μαθαίνει μόνο και μετά δεν κάνει τίποτα.
0: Δεν μπορεί. Αυτό.
2: Ναι, σίγουρα. Το 99%.
0: Αλήθεια. Δηλαδή έρχονται ενθουσιασμένοι.
2: Και τα παρατάνε.
0: Λόγω του ύψους.
2: Όχι, το ύψος είναι, αλλά το να πας να βγάλεις τώρα ένα μπαλκόνι που είναι στον 8ο όροφο, πρέπει να πάρεις κάποια μέτρα
0: προστασίας. Να το αφαιρέσεις.
2: Να το αφαιρέσεις. Ναι. Χωρίς να πέσει ένα πετραδάκι κάτω. Εκεί θέλει.
0: Τέχνη.
2: Θέλει τέχνη. Δεν είναι έτσι απλό το θέμα. Εσύ θα πήγαινες και θα το ρίχνεις κάτω όπως είναι με το σκεπάνι, να το βάραγες να πέσει κάτω. Αλλά εδώ δεν λέμε να μην πέφτει τίποτα κάτω.
0: Και εσύ πώς το καταφέρνεις αυτό να μην πέφτει?
2: Αυτή είναι η τέχνη.
0: Μετά από τόσα χρόνια.
2: Τεχνικό κάνω δύο επαγγελμάτα. Και ένα αερίτης και οικοδόμος.
0: Ναι.
2: Τα συνδύασα και τα δύο σε ένα.
0: Γιατί ξέρεις πώς είναι και να χτίζεται ένα σπίτι.
2: Ακριβώς.
0: Και πώς είναι σιγά σιγά να.
2: Ακριβώς.
0: Να το αποσταθερώνεις, μάλιστα. Ο κόσμος από ψηλά, λοιπόν, πώς είναι?
2: Καλύτερα να είσαι ψηλά παρά να κατεβαίνεις κάτω, για μένα.
0: Έτσι λες?
2: Ναι. Εκεί εγώ ξεχνιέμαι. Εντάξει, μου αρέσει πολύ αυτή η δουλειά που κάνω. Βγάζω πολλές γωνίες, δηλαδή, καθημερινώς. Δέχομαι πολλά τηλέφωνα καθημερινώς. Ελάτε, γιατί έφυγε, χτύπησε το αυτοκίνητο ή χτύπησε άνθρωπο.
0: Τι σχέση έχει το αυτοκίνητο με σένα?
2: Τα κούτελα που πέφτουν ευτυχώς κάτω, στο πεζοδρόμιο.
0: Και με τα μπαλκόνια.
2: Τα μπαλκόνια, ναι.
0: Αυτό με τα μπαλκόνια, εντωμεταξύ, στην Αθήνα είναι τεράστιο πρόβλημα,
2: ναι,
0: πια, έτσι.
2: Τα αφήνουν.
0: Γιατί βλέπεις ότι είναι, δεν είναι μόνο τα κτίρια αυτά τα παλιά, τα εγκαταλειμμένα. Είναι πια και πολύ μεγάλες πολυκατοικίες.
2: Βέβαια.
0: Όταν είναι η πολυκατοικία, ας πούμε, του 50, του 40,
2: όλα
0: του 60, θέλουν συντήρηση.
2: Όλες οι πολυκατοικίες κάτι έχουν. Όλες. Ναι. Υπάρχει πολυκατοικία που να μην βλέπω, που να μην έχει κάτι.
0: Δηλαδή, μπορώ να σε φανάξουν εσένα και για μια πολυκατοικία να δώσεις μια γνώμη και να πεις αν χρειάζεται συντήρηση. Είναι εύκολη η συντήρηση ενός μπαλκονιού? Δεν έχει πέσει το μπαλκόνι, λέμε τώρα. Είναι εύκολο να γίνει συντήρηση?
2: Για μένα εύκολο είναι. Για μένα. Για μένα είναι πιο εύκολο. Δηλαδή, από το να πας να βάλεις μια σκαλωσιά για να βγάλεις μια γωνία, εγώ σε ούτε μία ώρα το έχω φτιάξει. Για παράδειγμα.
0: Μάλιστα. Σήμερα
2: σε ψηλά κτίρια.
0: Σε ψηλά κτίρια. Σήμερα σε τι ύψος ήσουν?
2: Σήμερα εξάωροφο.
0: Απλή περίπτωση.
2: Απλή περίπτωση.
0: Απλή περίπτωση. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που έκανες τον κόπο και ήρθες.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Σου αφαίρεσα κάποιες ώρες από τον ύπνο σου ή θα πας να συνεχίσεις
2: όχι,
0: τώρα?
2: Όχι, εντάξει, μια χαρά είμαι.
0: Πώς σε βρίσκουν στο να δουν, θέλω στο TikTok ο κόσμος.
2: Εναερή της Αθήνα.
0: Εναερή της Αθήνα. Μπείτε να δείτε λίγο τι κάνει ο Ηλίας και τι ανεβάζει.
2: TikTok, YouTube.
0: Παντού.
2: Εναερή της Αθήνα και, και το site.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είσαι πάντα γερός και πάντα ψηλά.
2: Επίσης.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα, επιστροφή παρέα.
1: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχων.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
13: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
12: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
14: Η ώρα είναι 4.
15: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
16: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
15: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
16: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
15: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Περιορίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στα Σπάτα σε ξερά χόρτα κοντά στο εκπτωτικό χωριό. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε χώρο στάθμευση σπιτιού στα Καλύβια Αττικής. Στην περιοχή έχουν σπεύσει πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αποτρέψουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς στην κατοικία. Οριοθετήθηκε η φωτιά που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονίας Σαπών Ροδόπης. Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουμαριά στο Δήμο Βέρεια Συμμαθία. Ευρεία σύσκεψη με τη φυσική ηγεσία και τους διοικητές του πυροσβεστικού σώματος από όλη τη χώρα συγκάλεσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην ευθύνη των πολιτών για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, τονίζοντας ότι η προστασία μιας κατοικίας ξεκινά από την πρόληψη. Με δεδομένο ότι τη Δευτέρα λήγει η προθεσμία καθαρισμού οικοπαίδων, ο Υπουργός έδωσε εντολή να ξεκινήσουν από την Τρίτη στοχευμένοι έλεγχοι από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα. Σε εξέλιξη είναι διπλωματικός μαραθώνιος στην Ελβετία. Η Ελβετία συνεχίζει να παρέχει ένα διακριτικό και αξιόπιστο πλαίσιο για να διευκολύνει τις συνομιλίες για την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Διπλωμάτες από διάφορες χώρες είναι παρόντες και συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη διατήρηση του διαλόγου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ελβετικού Υπουργείου, στην οποία διευκρινίζεται ότι δεν θα αποκαλυφθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους συμμετέχοντες και το περιεχόμενο των συνομιλιών για λόγους εμπιστευτικότητας. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Βίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στη χώρα βρίσκεται ήδη και ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Τζάρετ Κούσνερ, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να αφιχθεί ο Ιράν.

0: μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Στα δικαστήρια Χάν Ιον μεταφέρθηκε νωρίτερα σήμερα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 44χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Ο άνδρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για δενδρύλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν και πότε θα του απαγγελθούν κατηγορίες και για την υπόθεση της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το DNA της 45χρονης εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον κατηγορούμενο, ενώ αναμένονται τις επόμενες ώρες και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο αυτοκίνητό του. Συνελήφθη το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου 39χρονος οδηγός, ο οποίος κινούνταν με 203 χιλιόμετρα την ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπόμενου όριου των 130 χιλιόμετρων. Ο 39χρονος ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο ύψος των Διωδίων Μάνδρας, ενώ κατά τη σύλληψή του αποπειράθηκε να τους δωροδοκίσει. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου. Την πιλωτική αλίευση λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Παράλληλα, εξετάζεται η αξιοποίηση της εμπειρίας άλλων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της Κύπρου, όπου εφαρμόστηκε ανάλογο πρόγραμμα. Το σχετικό σχέδιο έχει ήδη αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διαπραγμάτευση και έγκριση. Ισπανικό δικαστήριο αποφάσισε ότι η Μπεγκόνια Γκόμεθ, σύζυγος του Πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, θα δικαστεί για διαφθορά. Της απαγορεύθηκε παράλληλα η έξοδος από τη χώρα. Το δικαστήριο έδωσε εντολή στη σύζυγο του Πρωθυπουργού της Ισπανίας να παραδώσει το διαβατήριό της και να παρουσιάζεται στις αρχές δύο φορές το μήνα μέχρι και τη λήψη της δικαστικής απόφασης στην υπόθεσή της.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 ως 32 με 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα βόρεια υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 35 βαθμούς. Στην ανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει στους 27 με 29, τοπικά στα νότιο-ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας η Μαρία Δουρουδή.

0: Encore qui bat. Chérie, j'adore ça, chérie.
1: Bravo.
2: Μπράβο. Και βγήκαμε στον αέρα τώρα. Καλωσορίσατε, κύριε Τεύκρε, είναι η...
1: Αυτό είναι το σωστό επισήμως, ναι. Αλλά και το Τεύκρο μου αρέσει
2: το εξίσου. Ο κύριος Τεύκρος Μιχαηλίδης είναι εδώ μαζί μας και συζητούσαμε ποιος τραγουδάει το κομμάτι, γιατί το κομμάτι είναι πολύ γνωστό, La Vie en Rose, αλλά είναι ο Τζακ Νίκολσον που το λέει πάρα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ας κάνουμε τις συστάσεις. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που κάνατε τον κόπο και ήρθατε. Χαίρομαι διπλά γιατί μου αρέσει όταν με βρίσκουν άνθρωποι και στέλνουν ένα μήνυμα και λένε τι θα θέλανε να επικοινωνηθεί και όλο αυτό και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, εσείς είστε διδάκτορ μαθηματικών του Πανεπιστημίου
1: Πιέρε Μαρί Κυρί.
2: Πιέρε Μαρί Κυρί, ωραία. Διδάξατε μαθηματικά από το 1981 στη μέση εκπαίδευση.
1: 42 χρόνια.
2: 42 χρόνια. Ιδρυτικό μέλος της ομάδας Θαλής και Φίλη.
1: Ναι.
2: Και μέλος επίσης ιδρυτικό της Ελληνικής Λέσχης Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, τα μαθηματικά είναι να το έχει κανένας, είναι προσόν το να τα κατανοεί ή όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να κατανοήσουμε τα μαθηματικά και να τα αγαπήσουμε? Γιατί δεν είναι όλα για όλους.
1: Η βαθιά μου πεποίθηση είναι ότι τα μαθηματικά είναι για όλους.
2: Είναι.
1: Αυτό που διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι η πύλη εισόδου. Αν λοιπόν καταφέρει το σχολείο, ο γονιός, κάποιος να βρει τη σωστή πύλη εισόδου του κάθε νέου ανθρώπου προς τα μαθηματικά, τότε σίγουρα υπάρχουν κάποια μαθηματικά για όλους. Δεν λέω ότι όλοι θα φτάσουν να κάνουν θεωρήματα από αυτά που διαβάζουμε στις εφημερίδες. Εντάξει, αυτό είναι μια ειδικότητα. Αλλά το να καταλαβαίνει κανείς το μαθηματικό τρόπο με τον οποίο είναι δομημένο το σύμπαν μας είναι ένα χάρισμα που θα έπρεπε να το δικαιούνται όλοι. Και που δυστυχώς η εκπαίδευση, όχι ειδικά η ελληνική, δεν τους το δίνει. Και εδώ θα κατηγορήσω τον καλύτερο από όλους μας. Ο παππούλης μας ο Ευκλήδης. Ο άνθρωπος που έκτισε τον τρόπο με τον οποίο γράφουμε επιστημονικά συγγράμματα. Ο άνθρωπος που έγραψε το πρώτο συγκροτημένο, ολοκληρωμένο επιστημονικό σύγγραμμα μαθηματικών. Λέει μια ιστορία καταγεγραμμένη ότι πήγε ένας μαθητής να μάθει κοντά του γεωμετρία. Και όταν ο Ευκλήδης του δίδαξε το πρώτο θεώρημα, ο μαθητής ρώτησε, εντάξει δάσκαλε, τώρα που το έμαθα αυτό το θεώρημα, τι θα κερδίσω? Και αντίκρισε την απέραντη περιφρόνηση στο πρόσωπο του δασκάλου, την απέραντη αλαζονία και φώναξε, λέει, το δούλο, το λέει το κείμενο αυτό, και φώναξε το δούλο και του είπε, δώσ' του μια δεκάρα αφού πρέπει να κερδίζει από ό,τι μαθαίνει. Αυτή την αλαζονία που επέδειξε, ξαναλέω, ο καλύτερος από εμάς, δυστυχώς την κληρονομήσαμε πάρα πάρα πολύ. Και έτσι,
2: την αλαζονία λέτε.
1: Την αλαζονία. Την αλαζονία του ότι εγώ τα ξέρω και εσύ αν δεν τα ξέρεις πρόβλημά σου. Σε αντίθεση με αυτό, κάποιοι μαθηματικοί σήμερα, είμαι ένας από αυτούς, όχι τίποτα σπουδαίο, υπάρχουν άλλοι πολύ πιο σημαντικοί από μένα σε αυτό, λέμε ότι εάν ο κάθε άνθρωπος καταλάβει τι ρόλο παίζουν στη ζωή του τα μαθηματικά. Όχι αναγκαστικά να μάθει τις εξισώσεις. Τα μαθηματικά δεν είναι οι εξισώσεις. Τα μαθηματικά είναι το συμπέρασμα που βγαίνει από τις εξισώσεις. Εντάξει, οι εξισώσεις είναι για κάποιους τεχνικούς, για κάποιους ειδικούς. Αλλά το τι βγαίνει από αυτή την ιστορία και τι σημασία έχει για τη ζωή μας αυτό το πράγμα. Όλοι μπαίνουμε αυτό το καιρό στο ίντερνετ, έτσι. Και είμαστε σχετικά ήσυχοι ότι είμαστε ασφαλείς. Γιατί όσα λέμε στο ίντερνετ, είτε αυτά που λέμε είναι στοιχεία της πιστωτικής μας κάρτας, είτε αυτά που λέμε είναι διευθύνσεις, κωδικοποιούνται. Πώς κωδικοποιούνται? Κωδικοποιούνται με βάση κάτι πάρα πάρα πολύ απλό που μαθαίνουμε στο γυμνάσιο. Πώς αναλύουμε έναν αριθμό σαν το 12 σε γινόμενο πρώτων αριθμών. Το 12 είναι 3 επί 2, επί 2. Οι αριθμοί 3 και 2 δεν αναλύονται παραπέρα, δεν διαιρούνται με τίποτα άλλο, είναι οι πρώτοι αριθμοί. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο βασίζεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι ενώ είναι πάρα πολύ εύκολο να πολλαπλασιάσουμε δύο αριθμούς και να βρούμε το αποτέλεσμα, είναι αφάνταστα δύσκολο εάν μας δώσουν έναν μεγάλο αριθμό, δεν μιλάω για το 300, έναν μεγάλο αριθμό, να τον αναλύσουμε σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. Αυτό το πράγμα, το κάθε παιδάκι που το ταλαιπωρώ, και εγώ το ταλαιπώρησα, πόσα παιδιά ταλαιπώρησα, και εγώ και ένας τουράλης συναδελφοί μου, κάτσε βρε παιδί μου και κάνε το 144 γινόμενο πρώτων παραγόντων. Να του πω όμως γιατί. Να του πω ότι από αυτό εξαρτώνται συγκεκριμένα πράγματα. Το ίδιο πράγμα θα μπορούσα να σας πω για οτιδήποτε άλλο. Κάποτε είχα γράψει ένα κείμενο, το 2000 τόσο, μου είχαν ζητήσει να γράψω ένα κείμενο για τη χρησιμότητα των μαθηματικών. Και είχα γράψει μια ημέρα ενός συνηθισμένου ανθρώπου και ξυπνάει ο Φάνης το πρωί και βάζει το ξυπνητήρι, ακούει το ξυπνητήρι, μα δεν ξέρει βέβαια ότι το ξυπνητήρι βασίζεται σε κάποια κυκλώματα τα οποία βασίζονται στα μαθηματικά. Δεν τον νοιάζει το Φάνη, πάει στην κουζίνα. Βάζει στο φούρνο μικροκυμάτων το φλιτζάνι του για να του ζεστάνει το νερό. Δεν ξέρει ότι αυτό στηρίζεται στην λεγόμενη ασαφή λογική, fuzzy logic, την ξέρουν πιο πολλοί άνθρωποι, και ότι έτσι λειτουργεί, όπως άλλωστε έτσι λειτουργεί και το anti-brake system, το ABS του αυτοκινήτου του. Δεν τον νοιάζει, το χρησιμοποιεί, αλλά γιατί να μην το ξέρει. Και μπαίνει λοιπόν στο μετρό και το μετρό διασταυρώνεται με υπονόμους, με δίκτυα παροχής ρεύματος, με δίκτυα... Είναι μια ολόκληρη θεωρία. Πώς δεν τρελαίνεται όχι μόνο μια καινούρια πόλη, ήδη μια καινούρια πόλη είναι δύσκολο να τη δικτυώσεις με όλα αυτά τα δίκτυα. Σκεφτείτε τις παλιές πόλεις στις οποίες πρέπει να περάσουν καινούρια δίκτυα καλωδίων, παροχών, αποχετεύσεων. Είναι μια ολόκληρη θεωρία, θεωρία δικτύων, την οποία δημιούργησε ένας ελβετός μαθηματικός, ο Όιλερ. Πώς την δημιούργησε? Την δημιούργησε το 1600 τόσο. Υπήρχε μια πόλη, τώρα ανήκει στην Ρωσική Δημοκρατία, τότε ανήκει στην Προσία. Σε αυτή την πόλη λοιπόν υπήρχε ένας ποταμός και αυτός ο ποταμός, μπαίνοντας μέσα στην πόλη, δημιουργούσε και νησάκια και τέτοια, και υπήρχαν 7 γέφυρες και ήταν τουριστική ατραξιόν της πόλης. Ποιος θα μπορέσει, ποιος τουρίστας θα μπορέσει να κάνει μια βόλτα στην πόλη, να περπατήσει περνώντας από όλα τα γεφύρια, αλλά μόνο μια φορά από το καθένα? Δεν το έχει καταφέρει κανένας. Ο Όιλερ πέρασε από εκεί καθοδόν προς την Αγία Πετρούπολη και έφτιαξε τη θεωρία γραφημάτων, που ακριβώς εξετάζει ποια γραφήματα είναι εφικτά, ποια γραφήματα χρειάζονται ξεπέρασμα, καβάλιμα του ενός στο άλλο και ούτω καθεξής. Εάν αυτό το πράγμα το ήξερε ένα παιδί το οποίο το ταλαιπωρούμε με πράξεις, ίσως θα το έβλεπε λίγο πιο συμπαθητικά.
2: Νομίζω ότι θα μπορούσα να σας ακούω όρος και μπορώ να καταλάβω γιατί μείνατε και στη μέση εκπαίδευση, αν τα λέγατε έτσι όπως μου τα λέτε τώρα μέσα στην τάξη, και αν σας είχα καθηγητή δεν θα μου περνούσε και εμένα στο μυαλό, γιατί φαντάζομαι, δεν ξέρω, το έχετε ακούσει, το έχετε κάνει μια-δυο φορές, εντάξει, τα μαθηματικά δεν είναι για σένα, και τα άφησα κι εγώ. Και δεν ασχολήθηκα ποτέ, με αποτέλεσμα να νομίζω, να, όπως τώρα που λέγαμε μέχρι το 30 πόσα λεπτά μας μένουν για το διάλειμμα, να μην ξέρω να κάνω ούτε την έκπτωση σε μια μπλούζα που θέλω να αγοράσω. Νομίζω ότι είμαι ανίκανη σε αυτό. Αλλά κάπως έτσι σου περνάει και μέσα από την τάξη, κύριε Μιχαηλίδη.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είναι αυτά για σένα. Άστο, εσύ είσαι πιο θεωρητική. Εγώ μπορώ να καταλάβω τις κλίσεις κάθε ανθρώπου. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν είμαστε όλοι για όλα. Έχεις μια κλίση. Αλλά την στοιχειώδη κατανόηση νομίζω ότι όλοι μπορούμε να την έχουμε.
1: Όλοι μπορούμε να την έχουμε και είναι δουλειά
2: του εκπαιδευτικού,
1: εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού. Καταρχήν ο γονιός δεν πρέπει να του βάζει εμπόδια. Δεν πρέπει δηλαδή ένας μπαμπάς, μια μαμά να λέει «εγώ ήμουν σκράπας στα μαθηματικά» και αμέσως συμφιλειώνει το παιδί, αφού ο μπαμπάς ήταν σκράπας, εγώ γιατί να μην είμαι σκράπας. Και ο εκπαιδευτικός βέβαια να δείξει με αγάπη, με αυστηρότητα. Δεν είναι, τα μαθηματικά χρειάζονται για να μαθευτούν κανόνες, δουλειά. Δεν είπα εγώ ότι είναι ένα υπτάμενο χαλί.
2: Ναι.
1: Αλλά να του δείξει και τι είναι και κυρίως γιατί είναι. Και πώς φτάσαμε σε αυτό που είναι.
2: Εσείς τα αγαπήσατε επειδή ήσασταν και γιος, η μαμά σας ήταν μαθηματικός.
1: Η μητέρα μου ήταν μαθηματικός.
2: Ο
1: πατέρας μου ήταν δημοσιογράφος.
2: Τι ζευγάρι ήταν αυτό.
1: Ναι, ναι. Υπήρχε ένας πνευματικός ανταγωνισμός, ας πούμε, στην οικογένεια. Και γι' αυτό εγώ έγινα μαθηματικός που γράφει ιστορίες. Ή παραμυθάς που κάνει
2: ναι,
1: μαθηματικά.
2: Ναι, πρέπει να το πούμε και αυτό, γιατί... μου στέλνει δώρα μήνυμα ο Γιάννης και λέει: δεν θα το πιστέψετε. Αυτή την ώρα έχω ανοίξει τα σφαιρικά κάτωπτρα επίπεδη φόνη εκδόσεις πόλης.
1: Ναι.
2: Τρομερό.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εσείς, ένας μαθηματικός που έχει γράψει 7.
1: 14.
2: Λάθος το βλέπω.
1: Όχι,
2: όχι 7 λογοτεχνικά, 3 βιβλία.
1: 7 μυθιστορήματα, 3 εκλεκευτικά,
2: ναι.
1: Μια συλλογή διηγημάτων.
2: 10 διδακτικά βιβλία, 48 μεταφρασμένα.
1: 51
2: μεταφρασμένα τώρα από τα γαλλικά και τα αγγλικά. Και τα δικά σας έργα έχουν μεταφραστεί σε 8 ξένες γλώσσες.
1: Ναι.
2: Πότε πρωτογράψατε?
1: Πολύ αργά.
2: Τι σημαίνει αργά?
1: Σημαίνει ότι ήμουν 50 χρονών.
2: Πότε σας ήρθε, γιατί υπάρχει αργά σε αυτή τη ζωή?
1: Εντάξει.
2: Ναι, θέλω να πω, δεν ήσασταν συγγραφέας από τα 20.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Ήμουνα παραμυθάς από τα 10.
2: Ναι.
1: Μ' άρεσε να λέω ιστορίες. Και μετά, όταν βγήκα και στην κοινωνία, σαν φοιτητής, σαν νέος εργαζόμενος και τέτοια, μ' άρεσε πολύ να λέω ιστορίες. Και το γεγονός ότι με καλούσαν και το άλλο Σαββατοκύριακο να πάω στην παρέα τους, σημαίνει ότι δεν ήταν πολύ δυσάρεστες αυτές οι ιστορίες.
2: Ναι.
1: Μετά, κάποια πολύ κρίσιμη στιγμή στη ζωή μου, πήρα την απόφαση να γράψω. Πάντα ήθελα φλού να γράψω, αλλά τώρα δεν βαριέσαι. Διάβαζα πολύ. Είμαι ένα από τα πρώτα παιδιά της πολυκατοικίας. Δηλαδή το πρώτο παιδί, από τα πρώτα παιδιά στην ηλικία μου που βρέθηκα στον έκτο όροφο, χωρίς γειτονιά, χωρίς αλάνα.
2: Απομονωμένος πάνω ψηλά.
1: Ναι, ναι. Και
2: επομένως
1: η μόνη μου παρέα ήταν. Μ' αφήνανε. Εντάξει, είχε αρχίσει να χάνεται η
2: Αθήνα.
1: Γειτονιά. Αθήνα, πλατεία Αμερικής.
2: Πλατεία
1: Αμερικής. Και
2: στον έκτο όροφο πολυκατοικίες.
1: Στον έκτο όροφο πολυκατοικίες και είδαμε σπαραγμό όλους αυτούς τους υπέροχους κήπους που υπήρχαν
2: ναι.
1: Το 1960 έναν να ξυρίζονται και να υψώνονται κι άλλες πολυκατοικίες. Ναι, ήταν μεγάλο σοκ. Δεν έχει σημασία, έτσι είναι η
2: ζωή. Ναι, εντάξει.
1: Αλλά γι' αυτό το βιβλίο για μένα ήταν πάρα πολύ μεγάλος βοηθός, φίλος, παρέα.
2: Το διάβασμα και μετά το γράψιμο που με αφορμεί τα μαθηματικά, πάντα γύρω από τα μαθηματικά.
1: Ναι, νομίζω ότι επειδή ο τρόπος σκέψης μου είναι γύρω από τα μαθηματικά ή πολλές από τις ιστορίες που ξέρω είναι γύρω από τα μαθηματικά, χρειάζομαι όταν θέλω μια σειρά από στατικές εικόνες να τις κάνω ιστορία, ένα μηχανάκι. Και αυτό το μηχανάκι πρέπει να είναι για μένα ένα μαθηματικό θέμα. Γι' αυτό και όλα μου τα μυθιστορήματα και διηγήματα είναι ιστορίες που έχουν από πίσω κρυμμένο κάτι μαθηματικό. Μια ιστορία μαθηματικών, μια ιστορία ενός μαθηματικού, ένα πρόβλημα.
2: Εν τω μεταξύ, επειδή δεν ήμουν καλή ποτέ στα μαθηματικά, τώρα σας ακούω και σκέφτομαι ότι δεν μπορώ να κάνω καμία έξυπνη ερώτηση. Γύρω από τα μαθηματικά εννοώ. Επειδή δεν την έχω τη δική σας μαθηματική λογική. Ωστόσο όλα τα προβλήματα έχουν λύση.
1: Όχι.
2: Τα μαθηματικά προβλήματα όλα. Δηλαδή καταλήγουμε στο τέλος 10 σελίδες, κάνουμε. Τέλος.
1: Αυτό νόμιζε ο καημένος, ένας ακόμα από τους καλύτερους από εμάς, ο Ντάβιτ Χίλμπερτ.
2: Ναι.
1: Ο οποίος το 1900, δηλαδή μετά από το φίλο μας τον Ευκλήδη, 2000 τόσα χρόνια μετά, το 1900 σε μια ομιλία που έδωσε στη Σορβόνη 8 Αυγούστου του 1900 στο δεύτερο Διεθνές
2: Συνέδριο. Η μνήμη σας όμως, σειράφη. Με τις χρονολογίες
1: είπε,
2: όλα.
1: Λοιπόν, είπε λοιπόν το εξής φοβερό: όλα τα προβλήματα έχουν λύση, είναι μπροστά σου.
2: Ναι.
1: Σου λένε πιάσε μας και λύσε μας, θα μπορέσεις να τα λύσεις με ορθή λογική. Αυτό ήταν το όραμα του Χίλμπερτ. 30 χρόνια αργότερα ένας άλλος μαθηματικός, ο Κουρτ Γκέντελ, βγήκε και είπε ότι σε οποιοδήποτε οργανωμένο σύστημα μαθηματικών. Γιατί τώρα πια, αυτό θα, ίσως θα το έχουν ακούσει οι ακροατές μας, ότι δεν υπάρχει μία γεωμετρία, υπάρχει η ευκλήδια γεωμετρία, υπάρχει η υπερβολική γεωμετρία που, στην οποία βασίζεται το GPS, υπάρχει η σφαιρική γεωμετρία στην οποία βασίζεται η θεωρία της σχετικότητας, αλλά δεν υπάρχει, είπε ο Kurt Gödel, ένα συγκροτημένο σύστημα μαθηματικών το οποίο να μην έχει αναπάντητες ερωτήσεις, μη αποκρίσιμες ερωτήσεις. Προτάσεις δηλαδή που μπορώ να διατυπώσω στα πλαίσια αυτού του συστήματος, αλλά δεν μπορώ να αποφανθώ ούτε αν είναι αλήθεια, ούτε αν είναι ψέματα. Είναι το θεώρημα της μη πληρότητας του Gödel, που αποτέλεσε και τη βάση για το πρώτο μου μυθιστόρημα.
2: Γίνανε εξαιτία σας μαθητές σας μαθηματικοί? Εξαιτία σας όμως, που να το ξέρετε.
1: Ναι. Ναι, ναι. Σε ορισμένες περιπτώσεις το ξέρω. Σε άλλες περιπτώσεις.
2: Ναι, ναι, ναι. Δάσκαλε, με έκανες και τα αγάπησα και ήθελα να το πω.
1: Ναι, ναι. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά.
2: Πολύ ωραίο είναι
1: και
2: αυτό.
1: Μέσα και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παλιοί μαθητές μου επικοινωνούν και μου λένε. Βέβαια υπάρχει το εξής, το οποίο είναι το τρελό στο ελληνικό σύστημα, όχι τώρα πια, αλλά μια δεκαετία πριν. Όποιος ήταν πάρα πολύ καλός στα μαθηματικά,
2: ναι,
1: έμπαινε στην ιατρική.
2: Ναι.
1: Δηλαδή με εκείνο το σύστημα που όλοι δίναν όλα τα μαθήματα και τους ψηλότερους βαθμούς, αυτός που έμπαινε τους ψηλότερους
2: βαθμούς. Δηλαδή στο μαθηματικό έμπαινες και με χαμηλότερο βαθμό, α?
1: Στο μαθηματικό έμπαινες με πολύ χαμηλό βαθμό.
2: Τώρα.
1: Και να σας πω τώρα και ένα παράδοξο. Έχουμε αυτή τη στιγμή μαθηματικούς στο μαθηματικό τμήμα, οι οποίοι γιατί βρέθηκαν στο μαθηματικό τμήμα?
2: Γιατί
1: δεν ήταν καλοί στα μαθηματικά. Αν ήταν καλοί στα μαθηματικά, θα είχαν μπει ιατρική, πολυτεχνείο.
2: Μάλιστα.
1: Σκεφτείτε τώρα αυτοί οι άνθρωποι που εισπράττουν την αποτυχία τους ως μαθηματικά να βγουν να μιλήσουν στα παιδιά για τα μαθηματικά. Είναι ένας από τους παραλογισμούς του συστήματος.
2: Λοιπόν, με τον κύριο Τεύκρο Μιχαηλίδη είμαστε εδώ, που είναι μαθηματικός και συγγραφέας. Θα είμαστε και για το επόμενο ημίωρο. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα τίτλους ειδήσεων. Και όταν επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε πιο πολύ για βιβλία και με μια κριτικό λογοτεχνίας και για τα βιβλία σας. Και να πάμε και για το, να μιλήσουμε για το Θαλής και Φίλη, να μου πείτε τι είναι αυτό. Μπας και αγαπήσω και εγώ μαζί σας τα μαθηματικά. Πάμε σε διάλειμμα, επιστροφή παρέα.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Υπάρχει πιθανότητα να αρχίσουν αύριο οι συνομιλίες για την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, δήλωσε πριν από λίγο στο Fox News ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Επιβεβαίωσε πως στην Ελβετία βρίσκονται ο Steve Witkoff, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός και ασθενός συνεργάτης του Τζάρετ Κούσνερ. Ανέφερε μάλιστα πως τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Στο μεταξύ, το μεικτό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ λόγω παραβιάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ της κατάπαυσης του πυρός που προβλέπεται από το Μνημόνιο Κατανόησης, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το ιρανικό επιτελείο διευκρίνησε ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι το πρώτο βήμα και προειδοποίησε για τη λήψη περαιτέρω μέτρων αν συνεχιστεί η επίθεση. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρύλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του. Πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον κατηγορούμενο. Περιορίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στα Σπάτα σε ξερά χόρτα. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε χώρο στάθμευσης σπιτιού στα Καλύβια Αττικής. Στην περιοχή έχει εισπεύσει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη προκειμένου να αποτρέψει την εξάπλωση της πυρκαγιάς στην κατοικία. Συνεχίζεται η κόντρα του Ντόναλντ Τραμπ με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό. Η Τζόρτζια Μελόνι θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ανέβει στα γκάλοπ. Όχι ευχαριστώ, έγραψε σε αναρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Υποστήριξε δεν μας επέτρεψε να χρησιμοποιήσουμε τους ιταλικούς διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης, προκαλώντας οργανωτικά προβλήματα. Και τώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν το Ιράν, εκείνη θέλει να γίνουμε και πάλι φίλοι. Και ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος αύριο στην Αττική. Στα ανατολικά οι άνεμοι τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
9: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Είμαστε 4 λεπτά μετά τις 4:30. Δεν αφήνω το τραγούδι να παίξει γιατί θέλω να εκμεταλλευτώ την παρουσία εδώ του κυρίου Μιχαηλίδη. Κύριο Στεύκος Μιχαηλίδης, ο οποίος είναι μαθηματικός και συγγραφέας και λέμε πολύ ωραία πράγματα. Έχουν αρχίσει να έρχονται και πολλά μηνύματα. Να πω πρώτα, Σωτήρη από τον Μπραχάμι, έχεις δίκιο σε όλα. Μην το συνεχίζουμε. Η Κατερίνα μου λέει για. Έφτιαξε τον μπαλκόνι με ένα αερίτη. Είχα πριν από εσάς. Ένα ερήτης ήταν εδώ ο Ηλίας Λέκος πριν 5 χρόνια και όλο το πίσω μέρος της πολυκατοικίας, ο βάντισμα βάψιμο. Μέλος του συνεργείου, κοπελιά που τη φιλοξένησε και η κυρία Βίδου. Δεν το ξέρω τώρα αυτό που λες. Ναι. Λοιπόν, ο Γιάννης που διαβάζει το βιβλίο σας, η Δήμητρα. Κάποιος λοιπόν που υπογράφει ως μπουρδολόγος λέει: στο δεύτερο έτος φυσικών επιστημών που σπούδαζα στο ΕΑΠ, είχαμε το μάθημα γραμμικής άλγευρας. Το μίσησα μέχρι τη στιγμή που ένας καθηγητής μου εξήγησε για την πρακτική της αξία. Έκτοτε την έχω λατρέψει αυτά που λέγαμε πριν, κύριε Μιχαηλίδη. Η Ντέπη λέει: ο αδερφός μου είναι επιστήμονας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, αριστούχος από το Δημοτικό. Εγώ στουρνάρι. Είχαμε μία συζήτηση πριν λίγους μήνες. Μου είπε ότι είμαι φυής και θα μπορούσα να πετύχω πολλά ως φυσικός, αλλά δεν συγκινήθηκα από τον τρόπο διδακής. Ότι ο τρόπος που διδάσκονται οι θετικές επιστήμες στην Ελλάδα, κύριε Μιχαηλίδη, είναι κακός. Ότι αν κάποιος εμπνευσμένος δάσκαλος, αλλά ταυτόχρονα πολύ υψηλού επίπεδου επιστήμονας, μπορούσε να γράψει σωστά βιβλία για τους μαθητές, όλα θα άλλαζαν. Αλλά ότι αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα, εγώ το είπα οκ. Okay. Τώρα, αν έχει δίκιο και άδικο, δεν θα μάθουμε ποτέ. Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Γιάννης Γεωργίου, εξαιρετικός ο κύριος Μιχαηλίδης, καθοδηγητής, καθηγητής, κατηχητής, όπως και να τον δεις, αισθάνεσαι ευγνώμων που εμβαπτίζεσαι στη σκέψη, στη γνώση και τον τρόπο του. Το Φαλακρό Τουρκοβούνι μου λέει ότι ο κύριος Στεύκος Μιχαηλίδης πάνω απ' όλα είναι παιδαγωγός με την αρχαία αλλά και τη σύγχρονη έννοια, λατρεμένο παιδί των καθηγητών μαθητικών του Κολεγίου Αθηνών, από όπου και εγώ αποφύτησα 4-5 χρόνια μετά από εκείνον. Η Μανιάνα μου λέει ότι είχα την τύχη να έχω καθηγήτρια μαθηματικών, τη μητέρα του κύριου Μιχαηλίδη. Ωραία. Είχα γνωρίσει και τον ίδιο κάποια στιγμή που είχε έρθει στο σχολείο και χαίρεται πολύ που σας ακούει. Και ο Στέλιος ρωτάει αν αυτοί οι φοιτητές που δεν είναι καλοί στα μαθηματικά μαθαίνουν μαθηματικά στο πανεπιστήμιο ή τελικά παίρνει το πτυχίο έτσι. Ο Στέλιος που είναι φυσικός το ρωτάει.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν όλες οι περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί, αν τύχουν πάλι σε κάποιον πανεπιστημιακό δάσκαλο φωτισμένο, και υπάρχουν τέτοιοι στα πανεπιστήμια μας, που να τους δείξει το δρόμο, να τα κάνει να αγαπήσουν, μπορεί εκ των υστέρων να γίνουν πολύ καλοί στα μαθηματικά και επομένως πολύ καλοί δάσκαλοι. Υπάρχουν και άλλοι, αλλά αυτό υπάρχει σε όλες τις ειδικότητες. Ο άνθρωπος που βλέπει το πτυχίο σαν μια νομική διαδικασία και τίποτα άλλο. Γίνονται αυτά. Ναι. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος βρέθηκε στο μαθηματικό, όπως περιέγραψε, επειδή δεν ήταν πολύ καλό στα μαθηματικά, ότι δεν θα κάνει μια πολύ καλή σταδιοδρομία αργότερα.
0: Μάλιστα. Ας πάμε όμως στη λογοτεχνία. Και αν ένας μαθηματικός τελικά είναι και καλός συγγραφέας, θα μου το πείτε εσείς ή θα μου το πει η κυρία Τιτίκα Δημητρούλια, η οποία είναι καθηγήτρια στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ και κριτικός λογοτεχνίας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Πολύ καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Συζητούμε εδώ με τον κύριο Μιχαηλίδη περί μαθηματικών. Αν τελικά τα καταλάβαμε και εμείς τα μαθηματικά μας χρόνια, τι πήγε λάθος και δεν τα καταφέραμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς θα γυρίσουμε τώρα στο λογοτεχνικό κομμάτι και στα βιβλία του κύριου Μιχαηλίδη, τα οποία προφανώς εσείς έχετε διαβάσει και έχετε κρίνει, σωστά?
2: Σωστά, ναι, βέβαια.
0: Για πείτε μας.
2: Κοιτάξτε, εγώ παρακολουθώ τη διαδρομή του κ. Μιχαηλίδη από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκε και άρχισε να μεταφράζει, γιατί ξέρετε, η μετάφραση και η γραφή είναι ένα συνεχές. Περνάς από το ένα στο άλλο. Ο κ. Μιχαηλίδης είναι η ζωντανή απόδειξη. Και ανακάλυψε κείμενα μαθηματικής λογοτεχνίας και άρχισε να τα φέρνει συστηματικά στην Ελλάδα. Μου είχε κινήσει πολύ το ενδιαφέρον και όχι μόνο σε μένα όλη αυτή η τάση. Από τον Ντένι Γκέιτς και μετά τον Άντριου Κρούμεϊ και τα λοιπά. Και βέβαια στη συνέχεια, από την ώρα που ο ίδιος αποφάσισε να γράψει λογοτεχνία, ενσωματώνοντας τα μαθηματικά σε όλα του τα έργα ανεξαιρέτως, αυτό δεν είναι το δυνατό μου σημείο πάντα όταν διαβάζω τα βιβλία του, το καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
2: Ναι. Λοιπόν,
0: είστε αλλά... κι εσείς σαν και εμένα, ε?
2: Ναι. Αλλά έχει το χάρισμα να μην αποκλεί τον αναγνώστη, ακόμη και αν δεν ξέρει το 3-1 που ήταν και που είναι ένα ανοιχτό πρόβλημα κτλ. Και να το ενσωματώνει με ένα τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει διαφορετικές αναγνώσεις και από το μαθηματικό και από αυτόν ο οποίος δεν σκαμπάζει ιδιαίτερως μαθηματικά.
0: Δεν χρειάζεται δηλαδή να ξέρω καλά μαθηματικά για να κατανοήσω τον τρόπο γραφής του κ. Μιχαηλίδη.
2: Έμα, όχι βέβαια, αλλιώς ούτε εγώ δεν θα ασχολούμαι καθόλου.
0: Εσείς θεωρείτε ότι το γκέλ που έχει κάνει σαν συγγραφέας πού οφείλεται, σε τι?
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω πώς ακριβώς να ορίσω τον γκέλ. Ξέρω ότι είναι ένας δημοφιλής συγγραφέας, προφανώς κατά πρώτον στον ίδιο το χώρο του, δηλαδή οι ίδιοι μαθηματικοί νομίζω, αλλά και οι λοιποί επιστήμονες των φυσικών επιστημών έχουν ειδικό ενδιαφέρον για τα κείμενά του. Αλλά πέραν τούτου, εγώ νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο πραγματεύεται δύσκολα θέματα εναλλάσσοντας ιστορικά συμφραζόμενα και σύγχρονα συμφραζόμενα και μάλιστα θέματα πολύ καυτά, κάτι που είναι και χαρακτηριστικό γενικότερα της αστυνομικής λογοτεχνίας, που λέμε ότι μία συγκεκριμένη τάση της είναι κοινωνική λογοτεχνία σήμερα, τον κάνει πολύ αγαπητό γενικά και στους αναγνώστες της αστυνομικής λογοτεχνίας και της λογοτεχνίας εν γέννη. Γιατί εν τέλει, όπως κρίνουμε ένα λογοτεχνικό έργο, έτσι κρίνουμε και ένα αστυνομικό λογοτεχνικό έργο.
0: Βέβαια.
2: Και δεν είμαι και σίγουρη ότι ο κ. Μιχαηλίδης το είχε πεντακάθαρο στο μυαλό του εξ αρχής ότι θα γράψει αστυνομικά. Νομίζω ότι αυτό δεν θα μας το πει ο ίδιος. Αλλά εγώ νομίζω ότι ξεκίνησε γράφοντας και προέκυψε αυτό στην πορεία. Και ο μύθος αυτός και το suspense.
0: Έχει δίκιο, κυρία Δημητρούλια.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Όταν ξεκίνησα το πρώτο μου βιβλίο, με ενδιέφερε η συνάντηση ιστορίας και μαθηματικών. Είναι τα Πυθαγόρια εγκλήματα, αναφέρονται στην Belle Époque το 1900. Αυτό που ανακάλυψα στο γράψιμο είναι ότι η αστυνομική φόρμα με βόλευε για να κινήσω την πλοκή. Mm. Επομένως εξελίχθηκε σε αστυνομικό, ενώ δεν ήταν σχεδιασμένο από την αρχή να είναι αστυνομικό. Μετά είδα ότι αυτή η φόρμα είχε πολλά πλεονεκτήματα και τη χρησιμοποίησα όχι σε όλα μου τα βιβλία. Έχω γράψει και βιβλία που είναι μόνο μαθηματικά και ιστορικά, όχι, δεν έχουν και αστυνομική πλοκή. Αλλά συχνά η αστυνομική πλοκή βοηθάει να κάνεις ορισμένα πράγματα πιο απλά. Ναι. Επομένως, ναι, έχει απόλυτο δίκιο η κυρία Δημητρούλια σε αυτό που λέει.
0: Το αγαπημένο σας, κυρία Δημητρούλια, ποιο είναι, αν μπορεί μια κριτικός λογοτεχνίας
2: τώρα να το πει. Αυτό δεν είναι σωστό.
0: Δεν είναι σωστό.
2: Είναι, ναι. Πραγματικά δεν είναι, γιατί...
0: Εντάξει, με ποιο περάσατε πολύ ωραία τελευταία.
2: Κοίταξε, και το καρέ με τις ντάμες μου κίνησε το τελευταίο, τρομακτικά το ενδιαφέρον. Και ειδικά στο βαθμό που τα μαθηματικά περνάνε σχεδόν ανεπαίσθητα στην πλοκή, αλλά εν τέλει έχουν μεγάλη σημασία και εκ παραλλήλου με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή έχει έναν τρόπο να στείνει την πλοκή σχολιάζοντας, εμβαθύνοντας σε πράγματα και φαινόμενα και την ίδια στιγμή αυτό να μην φαίνεται, να προχωράει με ένα suspense τρομερό, να μην μπορείς να βρεις την άκρη. Δηλαδή αυτό το ενδεικτικό παράδειγμα που λέει ο Κάρλο Γκίνσμπουργκ είναι στην περίπτωσή του έχει απόλυτη εφαρμογή. Οι ενδείξεις που όμως συνδυάζονται μόνο την κατάλληλη στιγμή και εκεί έρχονται και τα μαθηματικά και λες κοίτα να δεις. Mm. Τόσο όσο ο καθένας τα αντιλαμβάνεται, επαναλαμβάνω.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά στο τελευταίο έχει βάλει και έναν άνθρωπο, επειδή ακριβώς έχουμε την Όλγα Πετροπούλου, δηλαδή ο κ. Μιχαηλίδης έφτιαξε έναν χαρακτήρα γυναικείο και τώρα τον ξανασυναντάμε, τον έφτιαξε ένα διήγημα που μεταπέρασε στην οθόνη, αλλά εκεί δεν ήταν γυναίκα η Όλγα Πετροπούλου, ήταν άντρας, το έτερος εγώ. Τώρα σε αυτό το τελευταίο μας μαθαίνει λίγο και τη ζωή της και το ποια είναι και το πώς σκέφτεται και βάζει δίπλα και τον σύντροφό της, που ακριβώς έχει αυτήν την ειδική σχέση. Όμως το 3-1 είναι επίσης από τα πάρα πολύ αγαπημένα μου βιβλία.
0: Να πούμε ότι αυτός είναι ο τίτλος, έτσι, 3-1.
1: Εικασία 3-1.
2: Εικασία 3-1, με συγχωρείτε.
0: Ωραία. Σε ποιο βιβλίο βασίστηκε το Έτερος Εγώ?
1: Το Έτερος Εγώ βασίστηκε σε ένα διήγημα που λεγόταν «Περίπτωσης αυτοδικίας»,
0: ναι,
1: και δημοσιεύθηκε σε ένα συλλογικό τόμο «Ελληνικά εγκλήματα 2», mm-hmm, εκδόσεων Καστανιώτη, ως διήγημα. Μάλιστα. Είναι.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Δημητρούλια.
2: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Γυρίτη Τίκα Δημητρούλια, είναι καθηγήτρια στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ και κριτικός λογοτεχνίας. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να μιλήσουμε για το Θαλής και Φίλοι, και με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Μιχαηλίδη. Και λέει η Χριστίνα, η παρουσία του κυρίου Μιχαηλίδη στην εκπομπή σημαίνει τη δύναμη του ραδιοφώνου για την κατανόηση τόσο δύσκολων για το κοινό θεμάτων. Πάντα δημιουργικός και αστήρευτος ο φίλος Τεύκρος. Χριστίνα, δεν ξέρουν φίλοι σας. Να είναι καλά και να μας χαρίζει τα κείμενα, τα όμορφα κείμενά του. Η Μαρία λέει: «Η αυλή της Αμαλίας με έκανε να ασχοληθώ με μια ιστορία που λίγο ξέρουμε». Τον ευχαριστώ. Ο Χρήστος μου λέει: «Απόφοιτος μαθηματικού πατρών, προ-20ετίας, όταν πήγα για μεταπτυχιακό στο Εδιμβούργο, είδα την τεράστια διαφορά μεταξύ μαθαίνω κάτι και καταλαβαίνω κάτι. Την πρακτική του εφαρμογή. Το τότε τεράστιο κοινό σε γλώσσες, προγραμματισμού κτλ.» Ζιώτης Μιχάλης, καλησπέρα. Και ο Δημήτρης λέει: «Στο εκπαιδευτικό σύστημα της Αγγλίας, κανένας μαθητής δεν μπορεί να συνεχίσει σε καμία βαθμίδα της εκπαίδευσης, εάν δεν έχει πιάσει τη βάση στα μαθηματικά, όταν τελειώνει το σχολείο. Η μόνη λογική εξήγηση είναι ότι οι πολιτικοί στην Ελλάδα θέλουν αριθμητικά αναλφάβητους πολίτες». Είναι και αυτό μια άποψη. Και ο Κώστας λέει: «Τι απαντάει ο κύριος Μιχαηλίδης στο ερώτημα, αν τα μαθηματικά είναι ανακάλυψη ή κατασκευή?»
1: Τα μαθηματικά, κατά τη δική μου γνώμη, που είναι μάλλον μειοψηφική, είναι κατασκευή. Δεν είναι ανακάλυψη. Οι περισσότεροι μαθηματικοί είναι πλατωνιστές. Πιστεύουν ότι η αλήθεια υπάρχει κάπου στον κόσμο, σε έναν τοίχο, και ότι ο θνητός, ο άνθρωπος, το μόνο που μπορεί να καταφέρει είναι να κλέψει κομματάκια να ανακαλύψει. Εγώ πάλι από τη μεριά μου πιστεύω ότι υπάρχει μια ματαιότητα στην φιλοδοξία να κατανοήσει κανείς τη φύση. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να δημιουργεί μοντέλα τα οποία να προσομοιάζουν τη φύση τόσο όσο να το επιτρέπουν να δουλεύει. Και μετά αυτά τα μοντέλα να τα ανατρέπει, να τα εμπλουτίζει. Με αυτή την έννοια λοιπόν εγώ πιστεύω ότι τα μαθηματικά δημιουργούνται, μάλιστα, δεν ανακαλύπτονται.
0: Η Κατερίνα, δεν λέμε το επίθετο, σας δίνω το τηλέφωνο, μαθήτριά σας, πολλοί μαθητές σας εμφανίζονται, πάρα πολύ. Πολύ χαιρόμαστε που χαίρεστε με την παρουσία του κυρίου Μιχαηλίδη εδώ. Πάμε σε διάλειμμα, επιστροφή για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.
3: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα!
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Βγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
9: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Στάδιτα των αδιαφθορών. Η υπηρεσία που φέρνει στο φως τις υποθέσεις διαφθοράς. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. 6 ερωτήματα για την κληρονομιά του. Από τη Σφέρνιτσα στο Μαϊάμι. Ο σκιώδης Αλβανός επιχειρηματίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης. Ο θρύλος των Μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
10: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
11: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 5 ακριβώς. Έχουμε όμως 7 λεπτά και κύριε Μιχαηλίδη. Τεύκρος Μιχαηλίδης, το τεύκρος από ποιο, από πού?
1: Αδερφός του Έαντα του Τελεμόνιου, ήρωας στην Ιλιάδα και μετά στην Ελένη του Ευρυπίδη. Έφυγε από την Σαλαμίνα γιατί τον έδειξε ο μπαμπάς Τελεμόνας επειδή δεν προστάτευσε τον αδελφό του.
0: Ναι.
1: Παράδρανε στο Πέλαγος και τότε τον βρήκε ο Απόλλωνας και του είπε να πάει «Εσγίν εν αλίαν Κύπρον, ου με θέσπισεν οικίν Απόλλων». Τον έστειλε δηλαδή να φτιάξει μια δεύτερη Σαλαμίνα στην Κύπρο. Σαλαμίνα που είναι και αυτή σήμερα υπό τουρκική κατοχή.
0: Μάλιστα. Η Βάγια στέλνει μήνυμα και μου λέει: Α, ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην γυρίσετε χρόνια πίσω. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Παναγιώτης Γεωργίου. Ένα απόγευμα του 2006 το παλικάρι μου με οδήγησε σε αίθουσα του Ευγενίδιου Ιδρύματος, όπου μίλησε μεταξύ άλλων ο κ. Μιχαηλίδης. Από τότε παρακολουθώ την πορεία του και διαβάζω δημιουργικά του βιβλία. Το παλικάρι που είχε μαγευτεί από τον Τεύχρο είναι σήμερα επιστήμονα στο εξωτερικό. Α, είδατε πόσο πολύ κόσμο έχετε επηρεάσει. Και θέλω οπωσδήποτε να ξαναβρεθούμε. Για να ξανατά, είμαι πιο προετοιμασμένη για τα μαθηματικά, να ξέρετε. Θα διαβάσω καλύτερα τα ευκλήδια θεωρήματα. Λοιπόν, ομάδα Θαλής και Φίλοι. Ιδρύθηκε το 2005 από τον Απόστολο Δοξιάδη, Τεύχρο Μιχαηλίδη και τον καθηγητή του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πέτρο Ντελαπόρτας.
1: Ακριβώς.
0: Θα τα λέω.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Η κυρία Κατερίνα Καλφοπούλου, που είναι μαθηματικός και είναι και μέλος και εκείνης της ομάδας.
1: Και από τα πιο δυναμικά αυτή τη στιγμή, παίρνει στην πλάτη της ένα μεγάλο μέρος της οργάνωσης όλων των πραγμάτων που κάνουμε.
0: Καλησπέρα σας.
17: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Και εσείς μαθηματικός και εσείς το μυαλό σας τροφάρει, ε? Κάνετε εξισώσεις, διαιρέσεις, τα πάντα όλα.
17: Όχι απαραίτητα, όχι πάντα.
0: Όχι πάντα.
17: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, ακούω την εκπομπή από την αρχή και αν έχω ένα λεπτό θέλω να πω ότι και τη σπούδασα μαθηματικά από αγάπη για τη μαθηματικό μου, την πρώτη γυμνασίου. Ήμουν προϊόν αυτού του εκπαιδευτικού συστήματος που μας έδειχνε πώς να μαθαίνουμε και όχι πώς να καταλαβαίνουμε. Μέχρι που το 2006 γνώρισα την ομάδα Θαλής και Φίλοι. Τότε άλλαξαν όλα. Ο Τεύχρος Μιχαηλίδης, ο αγαπημένος μου δάσκαλος, ο μέντορας μου, μου έδειξε έναν άλλον τρόπο σκέψης, μου έδειξε την κρυφή γοητεία των μαθηματικών, αυτή που το σχολείο μας δεν είχε τη δυνατότητα να μας μάθει.
0: Βρε, έχουν τα μαθηματικά γοητεία.
17: Ναι, έχουν κρυφή γοητεία και εμείς αποκαλύπτουμε με διάφορους τρόπους και μέσα σε όλα τα άλλα είναι και τα εργαστήρια ιδεών, τα ιστορίες αγνώστων που διοργανώνει η ομάδα Θαλής και Φίλοι.
0: Ναι.
17: Και καλεί όλους.
0: Ναι, αυτό να πούμε τώρα, μην το ξεχάσουμε. Τι συμβαίνει, τι θα έχουμε στην Πάτρα?
17: Στην λοιπόν. Πάτρα έχουμε ένα τριήμερο με ομιλίες έγκριτων πανεπιστημιακών, με εργαστήρια.
0: Πότε?
17: 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
0: Πώς μπορεί να σας βρει κάποιος? Πρέπει να δηλώσει συμμετοχή, τι να κάνει?
17: Η είσοδος είναι ελεύθερη, είμαστε ανοιχτοί σε όλους, αρκεί να έχουν ένα ενδιαφέρον για τις επιστήμες, την τέχνη, τον πολιτισμό, τα μαθηματικά και τη διασύνδεση αυτών μεταξύ τους. Και φέτος έχουμε, όπως και πέρσι, στο περσινό μας αντίστοιχο συνέδριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη, έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και την διασύνδεσή της με διάφορα άλλα θέματα.
0: 3, 4 και 5 Ιουλίου στην Πάτρα. Το μόνο που θα κάνετε είναι να κλείσετε εισιτήρια ή να βρείτε έναν τρόπο να μείνετε και τα υπόλοιπα θα τα παρακολουθήσετε δωρεάν, κύριε Μιχαηλίδη, σωστά?
1: Αν, για να χρησιμοποιήσω μια ωραία ελληνική λέξη, γκουγκλάρετε, ναι, Θαλής και φίλοι, ναι, θα βρεθείτε στην ιστοσελίδα μας, θα δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και όλες τις άλλες δράσεις μας, πάρα πολλές από τις οποίες είναι μαγνητοσκοπημένες και χρησιμοποιούνται από πολλούς εκπαιδευτικούς στις τάξεις τους ή από γονείς, τα παιδιά, ναι, τους και τέτοια.
0: Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε, κυρία Καλφοπούλου, για να κάνουμε και το κλείσιμο με τον κύριο Μιχαηλίδη.
1: Να πω εγώ ότι η κυρία Καλφοπούλου είναι και αυτή συγγραφέας. Έχει γράψει πολύ σημαντικά βιβλία βιωματικά για την εμπειρία της συντάξης. Ο Γιάννης που αγάπησε και σε φάση μετάβασης.
0: Ωραίο βιβλίο.
1: Εξαιρετικό.
0: Τσιμπάω εγώ τώρα με τα βιβλία, να έχω το 100 βιβλίο που θα είναι και αυτό στην σειρά και θα με περιμένει. Πολύ χαίρομαι, κυρία Καλφοπούλου. Τι θέλατε να πείτε?
17: Ναι, είναι πρακτικά δύνατο να συμπορεύεστε με τον Τεύκρο Μιχαηλίδη και να μην εμπνευστεί.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
17: Ναι, ναι.
0: Γιατί και εγώ είναι η πρώτη φορά που τον γνώρισα τώρα εδώ και το ίδιο νιώθω.
17: Ναι, δεν είναι μόνο για εκπαιδευτικούς, είναι για ανθρώπους, όπως είπα πριν, που ενδιαφέρονται, συνδέουμε λογοτεχνία, μαθηματικά, επιστήμες, πολιτισμό, παιγνιοποίηση, gamification, ψηφιακή αφήγηση, ό,τι θέλετε. Και για τους γονείς που θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους με ένα διαφορετικό τρόπο και να πατάξουν αυτή την μαθηματικοφοβία που περνάει από γενιά σε γενιά δυστυχώς και μας στερεί την ευχαρίστηση, την ηθική ικανοποίηση του κατανοώ τα μαθηματικά πέρα από την διδασκαλία που έχω, ναι, στο σχολείο, στην τυπική εκπαίδευση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
17: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, η κυρία Κατερίνα Καλφοπούλου, μαθηματικός και συγγραφέας. Και τώρα μας έχει μείνει. Πόσο είναι 2 λεπτά, μαθηματικό ζωή, ένας και εγώ. Στα 2 λεπτά λοιπόν, κύριε Μιχαηλίδη, αυτά. Τελικά η διαδρομή ήταν καλύτερη μέσα από τη μαθηματική οδό ή μέσα από την συγγραφική οδό ή δεν θέλετε καμία να διαχωρίσετε, γιατί οι άνθρωποι είμαστε πολυδιάστατοι, τα αγαπάμε όλα.
1: Νομίζω ότι δεν, μέσα στο μυαλό μου τουλάχιστον, δεν διαχωρίζονται αυτές οι δύο διαδρομές. Δίδασκα μαθηματικά για να διδάξω μαθηματικά, έφτιαχνα ιστορίες, προφορικές ιστορίες. Για να προχωρήσω και να κάνω τις ιστορίες μου κείμενο, χρησιμοποίησα μαθηματικά για να με οθήσουν. Είναι ένα ανακάτεμα. Σε μια από τις ομιλίες μου μπορεί να βρει κανείς στο διαδίκτυο, προσπαθώ να εξηγήσω ότι η κοκκινοσκουφίτσα και η απόδειξη της κατασκευής της μεσοκαθέτου ενός ψηφιογράμμου τμήματος.
0: Πώς?
1: Η κοκκινοσκουφίτσα και η απόδειξη της κατασκευής της μεσοκαθέτου ενός ψηφιογράμμου τμήματος.
0: Ναι.
1: Είναι δύο διαδρομές που έχουν τα ίδια δομικά αφηγηματικά χαρακτηριστικά.
0: Δηλαδή ποια?
1: Αυτά που περιγράφουμε βήμα προς βήμα. Υπάρχουν αξιώματα και στη γεωμετρία και στα παραμύθια. Όπως το αξίωμα ότι ο λύκος μιλάει άνετα στη γλώσσα που μιλάει η κοκκινοσκουφίτσα, ανάλογα. Υπάρχουν κανόνες συναγωγής, πώς βγαίνει από το ένα το άλλο. Εάν τα κοιτάξετε, παρόλο που πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικά περιεχόμενα, η δομή είναι η ίδια. Γι' αυτό και όταν μου λένε, μα πώς εσύ ένας μαθηματικός γράφεις ιστορίες, λέω, ξέρω εγώ, έτυχε.
0: Λοιπόν, θα μου δώσετε υπόσχεση, μόλις ξεκινήσει η σεζόν πάλι μετά το καλοκαίρι, θα ξαναβρεθούμε, να λύσουμε εδώ πολλά θεωρήματα, θα διαβάσω εγώ τώρα, θα σας διαβάσω κιόλας για να είμαι απολύτως έτοιμη, να σας ευχαριστήσω πολύ που κάνατε τον κόπο. Θαλής και φίλοι, 3-4-5 Ιουλίου στην Πάτρα, μπαίνετε και στη σελίδα τους Θαλής και φίλοι και βρίσκετε ό,τι ακριβώς θέλετε περισσότερες πληροφορίες. Τον κύριο Μιχαηλίδη τον βρίσκετε στα βιβλιοπωλεία. Το τελευταίο βιβλίο ήταν το Εικασία.
1: Όχι, το τελευταίο είναι το Καρέ με τις Δάμες.
0: Το Καρέ με τις Δάμες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εσάς για την παρέα. Όπως λέω πάντα, ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
18: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. μόνο.
19: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
18: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
20: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
19: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
15: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
21: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, υποκράτους 33.
22: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
23: Τι έχουμε?
22: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
24: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
22: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
26: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα κοντά στην Κάριστο. Σύμφωνα με όσο έχουν γίνει γνωστά, η φωτιά καίει σε δασικό χώρο μεταξύ Αλμυροποτάμου και Μεσοχωρίου στο Δήμο Καρίστου. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο φωτιές ξέσπασαν τις τελευταίες ώρες στην Κορινθία, στο Αγγελόκαστρο και στην Άνω Αλμυρή. Και οι δύο καίνε αγροτοθασικές εκτάσεις, ενώ επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο Αγγελόκαστρο, μάλιστα, επιχειρούν εναέρια μέσα. Νωρίτερα περιορίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις πυρκαγιά που ξέσπασε στα Σπάτα σε Ξεραχόρτα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που είχε εκδηλωθεί στην περιοχή Παλαιά Ακροβίλη του Δήμου Μαρονίας Σαπών Ροδόπης, ενώ υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουμαριά στο Δήμο Βέρεια Σημαθίας. Υψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη και περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Ευρεία σύσκεψη με τη φυσική ηγεσία και τους διοικητές του πυροσβεστικού σώματος από όλη τη χώρα συγκάλεσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σε δηλώσεις του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην ευθύνη των πολιτών για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, τονίζοντας ότι η προστασία μιας κατοικίας ξεκινά από την πρόληψη. Με δεδομένο ότι τη Δευτέρα λήγει η προθεσμία καθαρισμού οικοπαίδων, ο Υπουργός έδωσε εντολή να ξεκινήσουν από την Τρίτη στοχευμένοι έλεγχοι από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα. Συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ για τη Μέση Ανατολή με το Λίβανο να εξελίσσεται στο πιο κρίσιμο παράγοντα των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν. Πριν από λίγο, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το μεικτό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ λόγω παραβιάσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ της κατάπαυσης του πυρός που προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης. Το ιρανικό επιτελείο διευκρίνησε ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι το πρώτο βήμα και προειδοποίησε για τη λήψη περαιτέρω μέτρων αν συνεχιστεί η επίθεση. Στο μεταξύ, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις της στο μνημόνιο Κεχυρίας και ότι οι ΗΠΑ είναι υποχρεωμένες να εξαναγκάσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Λίγο νωρίτερα, μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance ανέφερε ότι αναμένει να ταξιδέψει στην Ελβετία εντός των επόμενων ημερών για το νέο γύρο των συνομιλιών με το Ιράν. Ο Vance είπε ότι τα πράγματα πάνε καλά και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης αύριο. Όπως ανέφερε, στην Ελβετία βρίσκονται ήδη ο Steve Witkoff, ειδικός απεσταλμένος του Donald Trump, και ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Jared Kushner, ενώ δεν απέκλεισε σύντομα το νέο γύρο διαπραγματεύσεων. Υποστήριξε παράλληλα ότι οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν καμία ένδειξη πως το Ιράν προχωρά στο κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 12 τραυματίστηκαν σε νέες Ισραηλινές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

0: Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κυλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νοικιάζε στον κατηγορούμενο. Αναμένονται τις επόμενες ώρες τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για τις κυλίδες αίματος που βρέθηκαν και στο αυτοκίνητό του. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εμπορία αλλοδαπών γυναικών με σκοπό τη γενετήσια και οικονομική εκμεταλλευσή τους μέσω γραφείου ερωτικών ραντεβού, προχώρησε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης, ενώ παρασχέθηκε προστασία και αρρωγή σε 3 αλλοδαπές γυναίκες. Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε καταγγελία αλλοδαπής γυναίκας, θύματος του κυκλώματος, η οποία κάλεσε τη γραμμή έκτακτης ανάγκης 112, ενώ βρισκόταν έξω από πολυκατοικία σε περιοχή της Αθήνας. Αστυνομικοί της άμεσης δράσης μετέβησαν στο σημείο, την εντόπισαν και τη μετέφεραν στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Καλλιθέας, όπου προέκυψαν ενδείξεις εμπορίας ανθρώπων. Όπως διαπιστώθηκε, η ίδια εγκληματική ομάδα δραστηριοποιούνταν και στη διακίνηση ναρκωτικών. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 32 με 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι επίσης γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια πυρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά τους 33 με 34, τοπικά στα δυτικά τους 35 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick, Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
3: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Παρέα εδώ στο Sky 100,3. Η αλήθεια είναι ότι εμείς οι άντρες είμαστε λιγότερο συνεπείς με τις προληπτικές εξετάσεις μας και παρότι στερεοτυπικά και παραδοσιακά ο άντρας θεωρείται η κολόνα ή ο προστάτης του σπιτιού, στην περίπτωση της υγείας του προστάτη, που πραγματικά μόνο ο προστάτης δεν μπορεί να αποδειχθεί, καθώς ο προστάτης είναι η γυναίκα του ή η σύντροφός του. Το λέω αυτό γιατί πολλοί άνδρες φτάνουν στο γιατρό ή ξεκινούν να κάνουν το βασικό έλεγχο για τον προστάτη αδένα μετά από την παρότριση των συντρόφων τους. Ο προστάτης αδένας είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όλους τους άνδρες, αλλά δυστυχώς τους περισσότερους μόνο όταν εμφανιστούν συμπτώματα. Ο προστάτης είναι ένας μικρός αδένας, το μέγεθος περίπου ενός κάστανου, που βρίσκεται μπροστά από την κίστη κάθε άνδρα. Το έργο του είναι να συντηρεί ζωντανά και υγιή τα σπερματοζωάρια με ουσίες που παράγει στο προστατικό υγρό. Είναι εντυπωσιακό ότι στα νεαρά αγόρια ο προστάτης έχει βάρος μόλις λίγα γραμμάρια, ενώ στη συνέχεια, λόγω της τεστοστερόνης, μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 20 γραμμάρια. Το βάρος του παραμένει σταθερό για 20 έως 30 χρόνια, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι αυτός ο αδένας αυξάνεται ξανά σε μέγεθος μετά τα 45. Αυτό δεν συμβαίνει σε όλους τους άνδρες, αλλά σε αρκετούς, καθώς στατιστικά έχει παρατηρηθεί ότι διογκωμένο προστάτη έχουν οι μισοί άνδρες άνω των 60 και περίπου 8 στους 10 άνω των 80. Η υπερπλασία του προστάτη συνοδεύεται από τη λέξη καλοήθης και είναι ένα λάθος να συγχαίεται με τον καρκίνο. Όμως γιατί αυξάνεται αυτός ο αδένας με τα χρόνια? Πρώτος και κυριότερος λόγος είναι η ηλικία αυτή καθ' αυτή και τα ανδρογόνα που παράγονται από τους όρχες. Η υπερπλασία δεν επηρεάζει τη σεξουαλική ζωή ενός άνδρα, ούτε μπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο. ο οποίος δεν αποκλείεται

0: συνυπάρχει όμως με την υπερπλασία του προστάτη. Οι περισσότεροι άνδρες αρχίζουν να θορυβούνται για αυτή την καλοήθη κατάσταση όταν παρατηρούν αλλαγές στον τρόπο που ουρούν. Και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, καθώς ο προστάτης, όταν μεγαλώνει, πιέζει την ουρήθρα, με αποτέλεσμα να είναι όλο και πιο δύσκολο να περάσουν μέσα από αυτή τα ούρα. Οι αλλαγές που παρατηρούν συνήθως οι άνδρες στην ούρηση έχουν να κάνουν με τη δυσκολία και καθυστέρηση στην έναρξη της ούρησης, με αργή ροή των ούρων, με ούρηση η οποία διακόπτεται και την αίσθηση που έχουν πολλοί άνδρες ότι δεν αδειάζει η κύστη. Όλα αυτά οδηγούν πολλές φορές τον άνδρα που έχει υπερπλασία του προστάτη να ουρεί συχνά. Η κατάσταση αυτή συνήθως τον ξυπνά στον ύπνο του για να πάει στην τουαλέτα, ενώ την ημέρα μπορεί να ουρήσει μέχρι και 10 φορές. Ορισμένες φορές τα συμπτώματα μπορεί να συγχέονται με αυτά της ουρολίμωξης, όπως τσούξιμο κατά την ούρηση ή πόνος χαμηλά στην κοιλιά. Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι οι τρεις κύριες παθήσεις του προστάτη είναι η προστατίτιδα και ό,τι είναι σε ήτιδα, όπως καλά γνωρίζετε, υποδηλώνει φλεγμονή, η καλοήθης υπερπλασία, για την οποία σας μιλώ τόση ώρα, αλλά και ο καρκίνος. Και στην περίπτωση του προστάτη, η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση από ουρολόγο είναι καθοριστική σημασία για την υγεία ενός άνδρα. Όμως, συνήθως οι περισσότεροι από εμάς τους άνδρες έχουμε την τάση να δικαιολογούμε τα ενοχλήματά μας λέγοντας ότι φταίει η ηλικία, με αποτέλεσμα να παραβλέπουμε την αξιολόγηση αυτών των συμπτωμάτων. Οι παθήσεις του προστάτη ενδεχομένως να έχουν σε κάποιο βαθμό κάποια κληρονομική επιβάρυνση, με κυρίαρχη αυτή που αφορά τον καρκίνο. Όμως, αξίζει να γνωρίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα εμείς οι άνδρες. Από τον τρόπο ζωής έως και τον περιορισμό του στρες. Τίποτα δεν είναι αμεληταίο για την υγεία του προστάτη αδένα. Η ισορροπημένη διατροφή, η τακτική άσκηση και το να κρατά ένας άνδρας υγιές βάρος για πολλά χρόνια μπορούν να συμβάλλουν θετικά και να βελτιώσουν την υγεία του προστάτη. Οι διατροφικές οδηγίες καλούν τους άνδρες να μειώσουν τα ζωικά λιπαρά, το πολύ κόκκινο κρέας και τα πλήρη γαλακτοκομικά και να ενισχύσουν τη διατροφή τους με λικοπένιο, ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό αντιοξειδωτικό που συναντάται σε μεγάλες συγκεντρώσεις στη μαγειρεμένη κυρίως ντομάτα, αλλά και σε φρούτα όπως το καρπούζι και το grapefruit. Επίσης έχει φανεί ότι τα καλά λιπαρά, όπως το ελαιόλαδο, οι ξηροί καρποί και τα λιπαρά ψάρια, καθώς και το πράσινο τσάι και το ρόδι, λειτουργούν προστατευτικά στην καλή υγεία του προστάτη. Η παχυσαρκία αντιθέτως επιβαρύνει την υγεία του προστάτη, ενώ η αερόβια άσκηση, ακόμη και το περπάτημα, την ενισχύουν. Επίσης, καθημερινές συνήθειες, όπως η καλή ενυδάτωση, η αποφυγή του αλκοόλ και της καφεΐνης, αλλά και η διακοπή του καπνίσματος, βοηθούν σημαντικά το ουροποιητικό σύστημα κάθε άνδρα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής είναι η χειρουργός ουρολόγος, η κυρία Ματίνα Βλάχου. Καλησπέρα, κυρία Βλάχου.
1: Καλησπέρα, κύριε Κεφαλογιάννη.
0: Είπα αρκετά πράγματα για εμάς τους άνδρες.
1: Με περιττώ να σας συγχαρώ για την εξαιρετική προσέγγιση που κάνατε στο θέμα, αλλά θα μου επιτρέψετε, γιατί δεν είναι περιττώ, να σας ευχαριστήσω που με βάζετε μέσα σε αυτό.
0: Ναι, και είστε μια γυναίκα μέσα σε αυτό το θέμα. Βλέπετε ότι ο προστάτης τελικά του προστάτη των ανδρών είναι η γυναίκα τους ή η σύντροφός τους ή ακόμα και μια ουρολόγος γυναίκα.
1: Πράγματι, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι πολύ σωστή η διαπίστωσή σας.
0: Το βλέπετε, φαντάζομαι, στην καθημέρα πράξη αυτό. Γι' αυτό το λέτε
1: κι εσείς. Οι άντρες παροτρύνονται σε ένα πάρα πολύ ψηλό ποσοστό από τις συντρόφους τους, ώστε να προβούν στον σωτήριο προληπτικό έλεγχο.
0: Λέτε σωτήριο, και θέλω να σας ξεκινήσω από αυτό και να σας ρωτήσω αν ένας άνδρας κάτω των 50 ετών έχει λόγο να προβληματίζεται για τον προστάτη του. Το λέω αυτό γιατί κάτω των 50 ταλαιπωρούνται και, ας πούμε, έχουν λόγους να φροντίζουν αν μπορούν αυτό τον αδένα. Η κύρια πάθηση του προστάτη στις νεότερες ηλικίες είναι η φλεγμονή, η προστατίτιδα και η ουρολιμώξη, αυτά τα δύο. Πώς θα τις αναγνωρίσουν και πώς θα τις αντιμετωπίσουν? Γιατί είναι σημαντικό να μην αφήνουμε αυτές τις ιστορίες άλυτες, δηλαδή με το πέρασμα των χρόνων, αυτές τις φλεγμονές.
1: Πράγματι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε δύο θέματα τα οποία μας απασχολούν σχετικά στις ηλικίες, όπως πολύ σωστά είπατε νωρίτερα, μετά τα 30. Τα δύο αυτά ζητήματα είναι, πρώτον, η υπερπλασία που ξεκινά σε κυταρικό επίπεδο, που σημαίνει ότι δεν έχουμε κάποια κλινική συμπτωματολογία και ο ορόσημο ουσιαστικά είναι περίπου στα 35. Εκεί λοιπόν δημιουργείται τα πρώτα υπερπλαστικά κύτταρα μέσα στον προστάτη. Φυσικά δεν θα μας δώσουν ακόμη συμπτωματολογία. Όμως ο αθόρυβος εχθρός είναι οι φλεγμονές, οι οποίες είτε εκδηλώνονται οπότε ενδεχομένως προβληματιστεί ο άνδρας για τα συμπτώματά τους, είτε
0: δεν δίνουν συμπτώματα.
1: Ναι, μπορεί να μην μας δώσουν συμπτώματα.
0: Δηλαδή, μία προστατήτιδα μπορεί να μην δώσει συμπτώματα, μία ορολίμωξη μπορεί να μην δώσει συμπτώματα.
1: Μία προστατήτιδα η οποία ουσιαστικά μπορεί να είναι είτε μηχανικής αιτιολογίας, λόγω καταπώνησης της περιοχής από εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι για παράδειγμα κάποια επαγγέλματα, οι ειδικοί κλειστές, οι ποδηλάτες κτλ., που ουσιαστικά ασκούν μηχανική ενέργεια πάνω στον προστάτη και κάνουν αυτό που λέμε άσυπτες φλεγμονές. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις οι οποίες φυσικά διαδράμουν με συνεπία κάποιου μικροβίου, εκδηλώνεται δηλαδή αυτό που λέμε βακτηριακή, μικροβιακή δηλαδή προστατήτιδα, με περισσότερο θορυβώδη συμπτώματα. Εκεί βεβαίως μπορεί ο ασθενής να οδηγηθεί από αυτά στο γιατρό, αλλά καμιά φορά τα συμπτώματα αυτά μπορεί να είναι ήπια και σε νεαρότερους άνδρες που έχουν και ένα πάρα πολύ καλό ανοσοποιητικό, ίσως περιχαρακωθεί ως φλεγμονή, αλλά δεν θα λυθεί.
0: Ωραία, να ρωτήσω το εξής, γιατί και αυτές οι φλεγμονές είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται από τους νέους άνδρες όταν συμβαίνουν, να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται. Τι προβλήματα μπορούν να δημιουργήσουν στο μέλλον?
1: Είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εκτός του γεγονότος ότι μπορεί, όπως σας είπα νωρίτερα, να περιχαρακωθούν κάποιες φλεγμονές και να μεταπέσουν ακολούθως σε χρονιότητα, γιατί θα πυροδοτούν διάφορες καταστάσεις στο μέλλον, μπορεί να επηρεαστεί ακόμη και η γονιμότητά τους, αλλά και να δημιουργήσουν μια πρόδρομη κατάσταση που να επιταχύνει, λόγω αύξησης του οξυδοτικού στρες, την εξέλιξη της υπερτροφίας με τα χρόνια. Αυτό που ουσιαστικά θέλουμε είναι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πρώτον να μην διστάζει ο άνδρας να επισκέπτεται το γιατρό, έστω και με ήπια συμπτωματολογία, να επισκέπτεται στο γιατρό, γιατί πλέον έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε εξειδικευμένες καλλιέργειες, να κάνουμε εξειδικευμένη διαγνωστική ειδικού τύπου απεικονίσεις και έτσι να μπορούμε να θεραπεύσουμε το πρόβλημα αρχικά και στη ρίζα του, γιατί διαφορετικά η μετάπτωση σε χρονιότητα θα μας οδηγήσει σε μια μόνιμη συμπτωματολογία καθημερινή, η οποία θα ρίχνει την ψυχολογία, θα ενοχλεί την καθημερινότητα, θα δημιουργήσει προβλήματα στη γονιμότητα και εν τέλει θα μάθει να ζει με ένα πρόβλημα, ενώ ουσιαστικά αυτό που εμείς μπορούμε είναι να χτυπήσουμε το πρόβλημα αρχικά και στη ρίζα του και να το λύσουμε.
0: Αυτό είναι πρόληψη που λέτε. Δηλαδή, ουσιαστικά, αν προλάβεις και αντιμετωπίσεις όλες αυτές τις φλεγμονές, προλαμβάνεις ενδεχομένως την υπερπλασία ως ένα βαθμό και σίγουρα δεν ξέρω αν σχετίζεται και με τον καρκίνο όλη αυτή η ιστορία.
1: Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα θολό κομμάτι της μελέτης μας. Οπωσδήποτε όμως, όσο πιο υγιές έχουμε ένα όργανο, τόσο πιο καλά μπορούμε να το διατηρούμε στην πορεία της ζωής μας. Επομένως, γιατί να μην προβούμε σε αυτό.
0: Και δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για έναν μύθο που δεν ξέρω αν είναι μύθος, μπορεί να είναι και πραγματικότητα. Υπάρχουν και μελέτες γι' αυτό. Αν τελικά οι συχνές εξπερματήσεις φαίνεται ότι βοηθούν στην υγεία του προστάτη.
1: Κοιτάξτε, αρχικά ας σταθούμε σε μια μικρή λεπτομέρεια που είναι, για μας είναι σημαντική επιστημονικά, γιατί οι περισσότεροι άνδρες δεν το γνωρίζουν αυτό. Η εξπερμάτιση, το υλικό της εξπερμάτισης δεν βγαίνει εκείνη τη στιγμή απευθείας από τον προστάτη. Βγαίνει από ένα σακουλάκι που λειτουργεί σαν ένα ρεζερβουάρ που λέγεται σπερματοδόχος κύστη. Οπωσδήποτε όλα αυτά τα κύλα όργανα, τα σωληνάκια, τα σακουλάκια, τα ρεζερβουάρ, όταν καινούνται με μια περιοδικότητα, οπωσδήποτε απομακρύνοντας το περιεχόμενό τους, απομακρύνεται και οποιοδήποτε μικροβιακός αποικισμός. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια επιστημονική βάση. Φυσικά δεν μπορούμε να δώσουμε και κάποιο ρυθμό, να πούμε δηλαδή να συστήσουμε, ξέρω εγώ, κάθε τόσες μέρες ή δεν ξέρω εγώ τι, όμως η λειτουργία του οργάνου είναι αυτή. Ναι. Όταν το όργανο λειτουργεί, θα πρέπει όσο πιο καλά λειτουργεί.
0: Ναι, ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε.
1: Αυτή είναι η λειτουργία. Όσο λιμνάζουν γενικά τα υγρά στο σώμα μας, όταν λιμνάζουν τα υγρά των οργάνων που επικοινωνούν με το εξωτερικό περιβάλλον, όπως είναι οι σπερματοδόχες κύστες, τα ούρα κτλ., όπως και με τα ούρα, αν τα κρατάμε και παραμένουν σε μια λιμνάζουσα μορφή μέσα στην ουροδόχο κύστη, ευνοούν την ανάπτυξη λοιμόξεων, το ίδιο ισχύει και σε αυτά τα σπερματοδόχες
0: κύστες. Ναι, είναι ξεκάθαρο. Κάθε άνδρας που πλησιάζει την ηλικία των 50 ετών, έχει δεν έχει ενοχλήματα, μπορεί να ελέγχεται και να παρακολουθείται για τον προστάτη? Πρέπει.
1: Πράγματι πρέπει, και μάλιστα παρά το γεγονός ότι τώρα συστήνουμε και στους άνδρες με οικογενειακό ιστορικό γύρω στα 45 να κάνουν δηλαδή τον προληπτικό τους έλεγχο, εγώ δεν σας κρύβω ότι ενθαρρύνω τους νέους άνδρες ακόμα και από τα 40, έστω και με αναδιετία περίπου, στον 1,5 χρόνο περίπου, να προβαίνουν σε προληπτικό έλεγχο. Πράγματι.
0: Αυτός ο προληπτικός έλεγχος τι περιλαμβάνει?
1: Εμείς σαν κλινική και σαν ιατρείο έχουμε ένα πρωτοποριακό σύστημα συγκριτικού ετήσιου ελέγχου. Έχουμε δει λοιπόν ότι αυτός ο συγκριτικός ετήσιος έλεγχος σε 2-3 παραμέτρους που θα σας αναφέρω πραγματικά σώζει ζωές και σώζει μάλιστα και καλές λειτουργίες, όπως είναι η καλή λειτουργία των νεφρών. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι Δεν θα δούμε έτσι απλά ένα υπερηχογράφημα και θα δούμε και μια τιμή PSA και θα πούμε «Α, εντάξει, θα κάνουμε συγκριτικό υπερηχογράφημα, θα συγκρίνουμε με το υπερηχογράφημα του προηγούμενου έτους, θα ελέγξουμε την νεφρική λειτουργία, θα μετρήσουμε με ουρορόμετρο τη ροή των ούρων που δείχνει ουσιαστικά την αντίσταση που συναντούν κατά την έξοδό τους και αυτά θα τα συνδυάσουμε με το PSA. Θα μελετήσουμε την πυκνότητα του PSA στο μέγεθος του αδένα και φυσικά την ταχύτητα της μεταβολής του αναέτος, δηλαδή την ταχύτητα μεταβολής του PSA.
0: Μα αυτό που καταλαβαίνω από αυτά που λέτε είναι ότι η μέτρηση του PSA, του ειδικού προστατικού αντιγόνου, δεν είναι επανάκια. Αλλά παραμένει βέβαια μια εξέταση αναφοράς που βοηθά τον άνθρωπο να εντοπίσει έγκυρα τον καρκίνο. Σωστά το λέω?
1: Πράγματι, πολύ πολύ σωστά το λέτε και πολύ πολύ σωστά το εστιάζετε στο γεγονός ότι δεν είναι η μοναδική λύση ή το μοναδικό προληπτικό μέσο.
0: Το λέω γιατί όλοι μας βάζουμε μία εξέταση, ενώ εμείς πάνω των 50, βάζουμε μία εξέταση PSA, ας πούμε, στον ετήσιο έλεγχο και θεωρούμε ότι έχουμε κλείσει με το θέμα αυτό.
1: Θα σας πω 2-3 βασικά λάθη που γίνονται και που πραγματικά μπορεί να κοστίσουν σημαντική επίπτωση στην υγεία ενός ανθρώπου ή ακόμα και τη ζωή του. Το ένα είναι αυτό που αναφέρεται σε κάποια εργαστήρια, φυσιολογική τιμή του PSA. Αυτό είναι λάθος. Το PSA είναι ένας βιοδείκτης. Όσο και να είναι, εμείς πρέπει να το ερμηνεύσουμε. Και το 0,5 PSA απαιτεί ερμηνεία. Δεύτερον, το PSA συνήθως ανεβαίνει στο άδενο καρκίνωμα του προστάτη, που δεν είναι ο μοναδικός καρκίνος του προστάτη. Υπάρχουν και άλλοι καρκίνοι του προστάτη, όπως είναι τα σαρκώματα, όπως είναι τα πορώδη καρκινώματα, τα οποία είναι πολύ επιθετικά, όμως δεν ανεβάζουν καθόλου την τιμή του PSA ή ακόμα και τα αμετάπλαστα, δηλαδή τα πολύ πολύ επιθετικά που είναι πραγματικά πολύ σπάνια. Mm-hmm. Αλλά φυσικά εμείς πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλα τα ενδεχόμενα για τον ασθενή.
0: Σωστά.
1: Που έχουμε απέναντί μας. Έτσι λοιπόν, το PSA θα πρέπει να συνεκτιμηθεί. Το PSA συνήθως θέλει και μια καθοδήγηση στον ασθενή για το πώς θα αποφύγει τις λανθασμένες μετρήσεις. Δηλαδή, ένας ασθενής ο οποίος την προηγούμενη μέρα ενδεχομένως είχε μια σεξουαλική επαφή, θα μπορεί ενδεχομένως την επόμενη το πρωί, αν δώσει εξέταση, να είναι σχετικά αυξημένο. Αν έχει κάνει κάποιο χειρισμό, όπως μια κολονοσκόπηση, αν έχει οδηγήσει με ένα δίκυκλο μεγάλο δρόμο ανώμαλο κτλ. Αυτά θα μπορούσαν προσωρινά να μας αυξήσουν για λίγο το PSA. Η σύλληψή του όμως από την εξέταση της επόμενης μέρας θα μας δώσει μια αντιπροσωπευτικό αποτέλεσμα, αν όχι λανθασμένο.
0: Ναι. Να ρωτήσω, γιατί έχει σημασία ο έγκαιρος εντοπισμός της υπερπλασίας και η παρέμβαση στον ασθενή? Το λέω ότι δεν είναι μόνο ο καρκίνος, ας πούμε, για το οποίο θα μιλήσουμε παρακάτω, αλλά φαντάζομαι ότι είναι και η κατακράτηση των ούρων που είπατε στην ουροδόχο κύστη. Δεν είναι μια καλή πρακτική?
1: Πράγματι, αυτό το οποίο θέλουμε να διαφυλάξουμε ελέγχοντας την αντίσταση που δημιουργείται στην έξοδο των ούρων, αλλά και την κατακράτηση, αυτό που θέλουμε λοιπόν να διαφυλάξουμε και θέλουμε να τα αποφύγουμε αυτά, είναι η καλή υγεία των νεφρών. Όταν τα ούρα δεν μπορούν να βγουν με την άνεση που απαιτείται από το τελικό τμήμα, από την ουροδόχο κύστη προς τα έξω, τότε δημιουργούνται αυξημένες πιέσεις, η ουροδόχος κύστη καταπονείται και ένα μέρος των ούρων επιστρέφει στους νεφρούς, δημιουργώντας αυτό που λέμε νεφροπάθεια από παλινδρόμηση. Mm-hmm. Την νεφροπάθεια από παλινδρόμηση, δυστυχώς, δεν μπορούμε να την ανιχνεύσουμε παρά μόνο να την υποψιαστούμε μετρώντας αυτή την αντίσταση της εξόδου των ούρων με τον τρόπο που σας είπα.
0: Άρα κατανοώ ότι είναι σημαντικό ότι η υπερπλασία δεν είναι απλώς το μεγάλωμα του προστάτη και με αυτό, επειδή θα το συμβεί σε πάρα πολλούς άνδρες, ειδικά μετά τα 50 και σε πάρα πολλούς μετά τα 80, πρέπει να ζούμε με αυτό χωρίς να συμβαίνει και τίποτα. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και φάρμακα σήμερα, υπάρχει χειρουργείο. Πώς αντιμετωπίζετε σήμερα η υπερπλασία? Πρέπει να αντιμετωπίζετε σε όλους τους άνδρες ή όχι?
1: Αρχικά, να κάνω έτσι μια μικρή παρενθεσούλα. Δεν αντιμετωπίζουμε την υπερπλασία γιατί δεν τη θεωρούμε νόσο. Αντιμετωπίζουμε την απόφραξη. Δηλαδή, όταν έχουμε αποφρακτικού τύπου ουρήση, αποφρακτική ουροπάθεια και πολλό δε μάλλον αυξημένη πιθανότητα να έχουμε νεφροπάθεια από παλινδρόμηση, τότε θα βάλουμε τον ασθενή μας σε διαδικασία θεραπευτική.
0: Άρα, δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει ένα μεγάλο προστάτη, ο οποίος μεγαλώνει, δεν θα του δώσετε φάρμακα για να σταματήσετε αυτή την εξέλιξη?
1: Δυστυχώς δεν έχουμε τέτοια φάρμακα.
0: Δεν υπάρχουν τέτοια φάρμακα.
1: Δεν έχουμε τέτοια φάρμακα. Δηλαδή, σε ένα μικρό βαθμό υπάρχει μια μικρή κατηγορία φαρμάκων που υπόσχεται κάτι τέτοιο, αλλά συχνά η βοήθεια που δίνει είναι μικρότερη από την ταχύτητα της ανάπτυξης.
0: Άρα, εσείς απλώς παρακολουθείτε αυτό το φαινόμενο, δεν κάνετε κάτι?
1: Θα μπορούσαμε, ναι, εγώ έχω ασθενείς οι οποίοι έχουν υπερπλασία του προστάτη, δεν έχουν όμως αποφρακτικότητα στην ούρηση. Τους παρακολουθώ, δεν τους δίνω φάρμακα, δεν τους χειρουργώ. Αντιθέτως, μπορεί να έχουμε και μικρότερους αδένες συνολικά, που να έχουν όμως τέτοια αρχιτεκτονική της υπερπλασίας που να εμποδίζει την αποχέτευση των ούρων και να δημιουργεί
0: και να πρέπει να χειρουργηθούν.
1: Ακριβώς. Και ουσιαστικά η αντιμετώπιση είναι η λύση της απόφραξης.
0: Αλήθεια ή μύθος ότι επηρεάζεται η σεξουαλική λειτουργία ενός άνδρα όταν μεγαλώνει ο προστάτης του?
1: Αυτοφυσιολογικά δεν επηρεάζεται. Επηρεάζεται όμως τόσο η ποιότητα ζωής του, γιατί δεν θα κοιμάται καλά, θα νιώθει βάρος μετά από κάθε σεξουαλική επαφή, δημιουργούνται κάποια εξαρτημένα αντανακλαστικά, τα οποία τον αποθαρρύνουν να μπαίνει στη διαδικασία να έχει μια ερωτική επαφή όπως ο ίδιος επιθυμεί. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα κακό εξαρτημένο αντανακλαστικό, γι' αυτό και συχνά βλέπουμε μετά την αποκατάσταση του προβλήματος η σεξουαλική υγεία ενός άντρα να βελτιώνεται, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος παθοφυσιολογικός μηχανισμός που θα βοηθήσει το χειρουργείο. Βελτιώνεται όμως η ποιότητα ζωής του, κοιμάται καλύτερα, σταματάει να τον απασχολεί αυτό το θέμα. Α, θέλω να πάω στην τουαλέτα, δεν θα προλάβω, πονάω μετά την επαφή, έχω ένα βάρος κάτω χαμηλά κτλ. Σταματάνε όλα αυτά, μπαίνει σε μια πιο φυσιολογική καθημερινότητα, απολαμβάνει τον ύπνο του. Ο αδιατάρακτος ύπνος είναι και ένα πολύ πολύ σημαντικό στοιχείο εξομάλυνσης των επιπέδων τεστοστερώνης και επομένως...
0: Ναι, όλο αυτό βοηθάει προφανώς. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που σχετίζονται με τον προστάτη και κάνουν έναν άντρα να είναι πιο επιρρεπής στην εμφάνιση καρκίνου σε αυτόν τον αδένα.
1: Όπως είπαμε και νωρίτερα, γενικά θεωρούμε ότι η υπερπλασία και ο καρκίνος είναι δύο ανεξάρτητα φαινόμενα. Βεβαίως, όταν συνυπάρχουν φλεγμονές, όταν υπάρχει ένα οικογενειακό ιστορικό, όταν υπάρχει ένας πολύ κακός τρόπος ζωής, η πιθανότητα να αναπτυχθούν καρκινικά κύτταρα μέσα στον προστάτη και αυτά να μην επιδιορθωθούν και να συνεχίσουν την εξέλιξή τους ως καρκίνος του προστάτη είναι αρκετά σημαντική.
0: Ναι. Όμως σήμερα, για να κλείσουμε με κάτι θετικό, υπάρχουν. Ειδικά στα αρχικά στάδια, αλλά και γενικότερα, ο καρκίνος του προστάτη είναι ένας καρκίνος που δεν τρομάζει όσο παλιότερα, καθώς οι επιβιώσεις είναι πάρα πολύ υψηλές. Σχεδόν μιλάμε και για ίαση.
1: Ακριβώς. Έχετε πάρα πάρα πολύ δίκιο. Και εδώ έρχεται να μπει στο τραπέζι το σημείο 0. Ποιο είναι το σημείο 0, το πότε θα βρούμε τον καρκίνο. Εδώ λοιπόν βοηθάει ο προληπτικός έλεγχος και γι' αυτό σας λέω ότι εγώ ενθαρρύνω τους άντρες ακόμα και στα 40 να ξεκινούν έστω την πρώτη χαρτογράφηση. Δεν σημαίνει ότι έχουν καρκίνο, σημαίνει ότι χαρτογραφούμε τη φυσιολογική τους κατάσταση ώστε να αντιληφθούμε πολύ νωρίς τυχόν μεταβολές που θα συνέκλυναν σε αυτό το ενδεχόμενο ώστε να τον βρούμε όσο νωρίτερα γίνεται. Όσο νωρίτερα γίνεται σημαίνει ότι αν βρούμε ένα καρκίνο εντοπισμένο στον προστάτη, ο οποίος δεν έχει επεκταθεί τοπικά ή δεν έχει πάει κάπου αλλού στο σώμα, το ποσοστό της ίασης ξεπερνάει το 95%.
0: Νομίζω να κλείσουμε με αυτά τα καλά.
1: Με διατήρηση, ακριβώς. Με διατήρηση καλής ποιότητας ζωής.
0: Ναι.
1: Μιλάμε πλέον για ακροτηριαστικές επεμβάσεις και απώλεια σημαντικών λειτουργιών για τον άνδρα. Ίσα-ίσα. Με τη νέα χειρουργική, με τη ρομποτική χειρουργική και με τις νέες θεραπείες, ακόμα και για τη στήση, ακόμα και όταν χρειαστεί να θυσιάσουμε δομές, έχουμε τον τρόπο να αποκαταστήσουμε και έχουμε επίσης και τον τρόπο να κάνουμε και αυτό που λέμε prehabilitation, δηλαδή να προετοιμάσουμε τον ασθενή μας πρώτου χειρουργείου, ώστε να έχει καλά αποτελέσματα σε όλες τις παραμέτρους που μας ενδιαφέρουν και στο ογκολογικό αποτέλεσμα και στην εγκράτειά του, αλλά και στη θετική του λειτουργία μετά το χειρουργείο.
0: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελικά, όπως σε πολλές παθήσεις, είτε αφορά άνδρες είτε αφορούν γυναίκες, η τακτική ιατρική παρακολούθηση και ο προληπτικός έλεγχος παραμένουν το κλειδί για να προλάβουμε σοβαρά ζητήματα υγείας, των οποίων η αντιμετώπιση και η έκβαση είναι πάντα πλέον θετική, εφόσον αντιμετωπιστούν έγκαιρα. Ακούσατε τα ποσοστά επιτυχίας αντιμετώπιση του καρκίνου, αν ο καρκίνος αντιμετωπιστεί μέσα στον αδένα, 85%. Η έγκαιρη διάγνωση, ιδίως στην περίπτωση του καρκίνου, οδηγεί σήμερα σε εξαιρετικά καλή αντιμετώπιση και σώζει πολλούς άνδρες. Αυτή είναι η αλήθεια. Το λέω αυτό γιατί και αυτός ο καρκίνος, δυστυχώς, στο πρώτο του στάδιο είναι ασυμπτωματικός. Ακόμη και όταν υπάρχουν κάποια συμπτώματα, όπως μια δυσφορία ή δυσκολία στην ούρηση, ή και η εμφάνιση αίματος στα ούρα ή στο σπέρμα, είναι σκόπιμα, ακόμη και αν δεν είναι καρκίνος, που τις περισσότερες φορές δεν είναι, να επισκεπτόμαστε πάντα τον γιατρό. Είναι ίσως από τις μορφές καρκίνου που μπορούμε να κάνουμε πολλά για να τις προλάβουμε, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι αρκετοί άνθρωποι δεν τα κάνουν αυτά, με αποτέλεσμα να υποστούν την ταλαιπωρία που έχει αυτή η ασθένεια, παρότι ελεγχόμενη σήμερα. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε και το τηλεοπτικό μας ραντεβού με την εκπομπή «Ζω καλά» κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Ραντεβού αύριο στις 5 το απόγευμα, εδώ στο Sky 100.3. Καλό απόγευμα.

0: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή
2: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
1: Πλας.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή του Αλμυροποτάμου στην Κάριστο. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ρήψεις νερού πραγματοποιούν 3 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη. Η φωτιά και οι θάμνους και πουνάρια ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι 4 με 5 εμποφόρ. Αυτή τη στιγμή δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπτέι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Οριοθετήθηκαν οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Κορινθία, στην περιοχή Άνω Αλμυρή και στο Αγγελόκαστρο. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε το μεικτό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν λόγω παραβιάσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ της κατάπαυσης του πυρός που προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης. Το Ιρανικό επιτελείο διευκρίνησε ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι το πρώτο βήμα και προειδοποίησε για τη λήψη περαιτέρω μέτρων αν συνεχιστεί η επίθεση. Υπάρχει πιθανότητα να αρχίσουν αύριο οι συνομιλίες για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, δήλωσε πάντως στο Fox News ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Επιβεβαίωσε πως στην Ελβετία βρίσκονται ο Steve Witkoff, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Τζάρετ Κούσνερ. Ανέφερε μάλιστα πως τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη, όσον αφορά τα δενδρίλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νοικιάζε στον κατηγορούμενο. Κλειστή θα παραμείνει η περιφερειακή οδός στη Θεσσαλονίκη σήμερα από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα λόγω των εργασιών που είναι σε εξέλιξη για την κατασκευή του flyover. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Στα ανατολικά οι άνεμοι τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
6: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Και τώρα μαζί σας Μινά Σαμόπουλος και Νίκος Σταματέλος.
7: Γεια σου ρε Ντέμπι. Τι ωραίο φλωράν είναι αυτό που φοράς.
5: Καλοκαιρινό είναι.
7: Πολύ πολύ σου πάει.
5: Ευχαριστώ πολύ. Καινούριο αυτό... είναι.
7: Ω, είδες.
8: Έχουμε λεφτά.
7: Τι έχουμε?
8: Λεφτά.
9: Καλά το είχε πει ο Γιωργάκης.
7: Ένα
9: λεφτά
7: φόρεμα
9: υπάρχουν.
7: Πήρε η γυναίκα.
9: Λεφτά υπάρχουν. Πόσα?
5: Τρία
9: πήρε. Λεφτά υπάρχουν.
7: Τρία φορεματάκια πήρε. Σιγά. Μην τους ακούς. Ζηλεύουν οι φαφούτες γιατί έχει σουξέ. Φίλοι μας, πολύ πολύ καλησπέρα στις 25 λεπτά πριν από τις 6 και όπως κάθε σουκού τέτοια ώρα αρχίζει η εκπομπή. Δύο φίλοι,
9: τρεις απόψεις.
7: Simply irresistible. Μετά από χρόνια και καιρούς, γιατί είχε και συναυλίες να τρέξει, ο μπασίστας μας είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Κώστας Πανός. Πήγαν όλα καλά, οικονόμησες. Όχι, παίζει μπάζο, όντως.
9: Το ξέρω τι παίζει, τον ξέρω 25 χρόνια τον Κώστα.
7: Όταν είχε αρχίσει να μαθαίνει μπάσο. Δημοσιογραφική επιμέλεια, το τρόλ μας, η Σοφία Καλαβρού, εκνάξου ορμόμενη. Στη μουσική επιμέλεια, η αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μην χάνετε την εκπομπή της κάθε Κυριακή, μία η ώρα, εδώ, στο ραδιόφωνο του Sky. Μια Κυριακή από τη ζωή και έχει τον καλεσμένο. Στο τηλεφωνικό κέντρο, πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δική μας είναι. Ένας ο Μέση στο Μουντιάρ και εμείς έχουμε τη ρούλα με δύο τάφ Βρετάκου. Στο 2-10-48-0-0-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr. Αντώνη, και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Γνωρίστε όλοι που πανηγυρίζατε και βγήκατε από τα παράθυρα από τη χαράση και πεταχτήκατε έξω ότι τελείωσε ο πόλεμος στον κόλπο.
9: Κλείσαν πάλι τα στενά.
7: Να! Καλά χαζούς έχει στην ναυτιλία που λέει παιδιά συγκρατημένα παιδιά περιμένετε παιδιά να δούμε 60 μέρες crash test, να δούμε όμως πως θα πάει. Και ήταν η κόντρα που έχουν, τι κόντρα, πόλεμος Ισραήλ Χεζμπολά. Κάνα και αυτή και κυρία χτες και σήμερα βομβάρδισε το Ισραήλ, βγαίνει το Ιράν και
9: πέφτει από τα σύννεφα, βομβάρδισε το Ισραήλ.
7: Βγαίνει το Ιράν και λέει είπα παραβίασαν τις δεσμεύσεις και κλείνουμε το στενό. Κάτω το στενό δεν κλείνει τελείως, πούμε, ποτέ δεν κλείνει τελείως.
9: Ναι, ποτέ δεν είχε κλείσει τελείως.
7: Ποτέ δεν είχε κλείσει τελείως. Μην νομίζεις, εντάξει, περνάγανε κάποια πλοία μετά την ανακοίνωση του memorandum, του MOU, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά όχι κάτι σπουδαίο, τα ασφάλιστρα στο Θεό. Ξανασκεφτείτε το, μην περνάτε. Βγαίναν 7, έμπαινε 1. Μια τέτοια κατάσταση. Περιμένετε να δούμε. Και αυτή την κορόιδα.
9: Μιλάμε, είναι καλοκαίρι.
7: Κορόιδα του έχει ναυτιλία.
9: Κορόιδα δεν έχω κανέναν. Είναι καλοκαίρι. Κάνεις τα πλάνα σου να πας διακοπές. Σκάει αυτό το θέμα ότι.
7: Σκάει 100,3.
9: Σκάει 100,3, σκάει και το θέμα. Να πας να συμφωνία, οπότε λες θα αρχίσει να πέφτει η βενζίνη σιγά σιγά. Να αρχίσει να υπάρχει μια αποκατάσταση της τάξης. Και έρχεται σήμερα αυτό το θέμα. Και έρχεται και ο Dr. Death, και όπως λέει και από ο Διαμαντής ο Καποδέτης, καλησπέρα από Μπραχάμι, μας έκανε την καρδιά περιβόλιο προηγούμενος.
7: Από τι πεθάναμε σήμερα,
9: καρκίνο του προστάτη. Θα μου πεις εδώ μας έχει πεθάνει από πονοκέφαλο.
7: Παπαπαρού. Οπότε πάμε πάλι από την αρχή. Βέβαια λένε οι Αμερικάνοι ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν. Δεν τρέχει τίποτα. Έχει σοβαρό πρόβλημα ο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες με το ακριβό καύσιμο και όχι μόνο. Και έχει και εκλογές τώρα στο φθινόπωρο στο Κογκρέσο. Προσπαθεί να τα μαζέψει, αλλά. Εν τω μεταξύ έχουν βρει και άλλους διάβλους τώρα μεταφοράς.
9: Δηλαδή.
7: Στόχος Σολωνών, ναι, με επενδύσεις δισεκατομμυρίων βέβαια, είναι να φτιάξουν αγωγούς, άλλες διόδους για να μπορούν να μην εξαρτώνται 100% από το στενό του ορμού. Γιατί σου λέει σήμερα τα βρήκατε σε μια εβδομάδα, σε 6 μήνες, ένα
9: χρόνο.
7: Πλακωθείτε πάλι, αυτή τη δουλειά κάνουμε. Και κάνουν διάφορα. Είπαμε, έχουμε το μεγάλο αγωγό της Σαουδικής Αραβίας που πηγαίνει στο Γιαμπού το λιμάνι. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα πήγαν Φουτζέιρα. Το Ιράκ μέσω τουρκικού λιμανιού διοχέτευσε από αγωγούς πετρέλαιο. Έχει αυξήσει η Αμερική την παραγωγή του δικού της. Έχουμε τη Βενεζουέλα.
9: Ευτυχώς που μας παρουσιάζει εναλλακτικές. Γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν ακούστηκε ότι κλείνουν πάλι τα στενά, το στενό, πέφτει η ψυχολογία του κόσμου.
7: Έχουν χαλαρώσει οι κυρώσεις στην άδεια της Ρωσίας. Έχει μειώσει γιατί έχει στοκάρει η Κίνα.
9: Συνέχισε να λες ευχάριστα.
7: Πετρελαίου. Και τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ, όπως λένε τα μεγάλα κεφάλια, όχι εγώ, οι αναλυτές τα οποία διαβάζω. Ναι. Αντώνη.
9: Ναι, Αντώνη.
7: Και όσο και θα πάρει πολύ καιρό για ομαλοποίηση, θα πέσουν τουλάχιστον 58 δισεκατομμύρια για να επισκευαστούν οι πληγήσεις υποδομές.
9: Ναι.
7: Και πολλά ακόμα δισεκατομμύρια για να χτιστούν καινούργια μεγαλύτερη αγωγή σούξου μούξου, αλλά και η κανονικότητα να επανέλθει από το στενό δεν θα βγαίνει μέχρι το πολύ 70% της ποσότητας που έβγαινε.
9: Ωραία.
7: Πριν τον πόλεμο.
9: έχουμε υποχρέωση, ιερά υποχρέωση, να ανεβάσουμε την ψυχολογία των ακροατών. Άσε λοιπόν τι θα βγαίνει και τι δεν θα βγαίνει από το στενό και το 70% και
7: το 100%. Ρε μη φοβάστε ρε, είπε ο Κυριάκος, θα πέσει το πετρέλαιο, θα πέσει η βενζίνη. Βαστάτε.
10: Ποιος γέλασε,

0: Έχουμε αυτά λοιπόν που λέτε, πάλι στο πόδι, πάλι αλανήσεις, πάλι θα βγαίνουν οι διεθνολόγοι, πάλι θα βγαίνουν οι ανταποκριτές από τις ΗΠΑ, οι διαρροές από κάτω.
1: Και θα λένε αλφα, θα λένε και με ένα κλικ θα γίνει ομέγα.
0: Ναι, δε, παιδιά, ναι. Δε, είπαμε, η ναυτιλία ήταν η μόνη που ήταν ψύχρεμη, λέει παιδιά. Ένα MOU είναι, μην τρελαινόμαστε, παιδιά, περιμένετε, γιατί η εμπιστοσύνη θέλει χρόνο.
1: Μην ξανοίγεστε.
0: Να, μην ξεθαρεύετε και να ορίστε. Εγώ αυτούς παρακολουθώ. Κατάλαβες.
1: Όλα είναι θάλασσα.
0: Όλα είναι θάλασσα. Δεν τα έχω πει εγώ, αλλά ποιος με ακούει.
1: Εγώ σε ακούω, το ξέρεις.
0: Εσύ και τώρα που λέμε για Αμερικάνους, τι έκανε το αγόρι στην Μελώνη, ρε φίλε, με το πορτοκαλί μαλλί.
1: Ό,τι θέλει κάνει.
0: Που λέει με παρακαλούσε να βγάλει μια φωτογραφία μαζί μου και εγώ τη λυπήθηκα και είπα άντε βγάλε. Εδώ μεταξύ από τους Ευρωπαίους η Μελώνη ήταν η μόνη που είχε προσκληθεί στην ορκομοσία του Τραμπ.
1: Και τη συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο.
0: Θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι, λέει, για να ανεβάσει τα νούμερά της, αλλά όχι ευχαριστώ. Και το απαντάει.
1: Είναι σίγουρος ότι αν γίνουν φίλοι θα ανεβάσει τα νούμερά της.
0: Συγκεντρώσει τη δική σου δημοτικότητα, το απάντησε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
1: Και δίκιο έχει.
0: Ε?
1: Και δίκιο έχει.
0: Εσύ, εντάξει, δεν λέγονται αυτά τώρα. Πρωθυπουργός είναι. Είχε πει ότι η Μελώνη του είχε ζητήσει ξανά και ξανά. Με έπληξες, κορίτσι μου, να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο G7 στη Γαλλία. Λοιπόν, έχει χάνει τη δημοτικότητά της και εκείνη πέφτει η δημοτικότητά της.
1: Και τώρα με τον Τραμπ φωτογραφία θα ανέβει.

Και είπε η Ιταλίδα Μπουρουμπούρου Μπουρουμπούρου, τα πάει άσχημα στην Ιταλία, λέει, όσον αφορά το επίπεδο δημοτικότητάς της. Πιθανώς επειδή απέρριψε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μια χώρα που αγαπά και προστατεύει πραγματικά την Ιταλία, όταν επρόκειτο να εμποδιστεί το Ιράν να αποκτήσει ή να αναπτύξει πυρηνικό όπλο. Αλλά το ίδιο έκανε και το ΝΑΤΟ για την ακρίβεια, γράφει ο Τραμπ. Δεν μας επέτρεψε καν να χρησιμοποιήσουμε τους διαδρόμους προσγείωσης ή απογείωσης της Ιταλίας. Κάτι που αποτέλεσε μεγάλη υλικοτεχνική δυσκολία και αυτό παρά το γεγονός ότι είπα συνεισφέρουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για την προστασία της Ιταλίας και των άλλων σε εισαγωγικά λεγόμενων συμμάχων του ΝΑΤΟ. Τώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν στρατιωτικά το Ιράν, θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ανεβάσει τα νούμερα της. Όχι, ευχαριστώ. Πρόεδρος DJT.

0: Και νομίζω ότι τελείωσε εκεί το αγόρι με το πορτοκάλι.
1: Δεν τελειώνει ποτέ το αγόρι με το πορτοκάλι.
0: Άφησε. Άφησε. Πόνιες για μια πιθανή επιχείρηση στην Κούβα όπως έγινε με τη Βενεζουέλα.
1: Λεμονό.
0: Τι είχε κάνει τον αποκλεισμό, δεν έχουν ρεύμα. Πεθαίνουν οι άνθρωποι εκεί. Πεθαίνουν.
1: Ρεύμα δεν έχουν.
0: Δύσκολοι. Χωρίς ρεύμα δεν πας πουθενά. Σε συνέντευξή του λοιπόν επεσήμανε ότι συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες μια αμερικανική επιχείρηση στη χώρα της Καραϊβικής στο πρότυπο εκείνης της Βενεζουέλα για τη σύλληψη του Νίκολας Μαδούρο που είχε γίνει. Που του έλεγε ρε Νικολάκη, δεν πας στο φίλο στον Ερντογάν, δεν φεύγει, πάρει και τη γυναίκα σου και τα λεφτά σου. Όχι, έλεγε αυτός. Εγώ θα μείνω στη Βενεζουέλα. Ρε Νικολάκη, πήγαινε αγόρι μου στην Άγκυρα. Άκου που στο λέω φιλικά, δεν πάω πουθενά.

0: Του έκανε ο δημοσιογράφος την ερώτηση αν μια επιχείρηση στην Κούβα θα μπορούσε να θυμίζει τη στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα. Και απάντησε. Πιθανότατα λέει, είναι πιθανό. Και προσέδε, το σκέφτηκε, σου λέει τώρα τι απάντηση είναι αυτή. Αυτά τα μέρη είναι κοντά. Για σκέψη όμως ότι ολόκληρες οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν καρφεί στο μάτι του στην Κούβα που ήταν, είχε σοβιετική επιρροή. Ε?
1: Και? Όχι, τι θέλει να τα αλλάξει όλα.
0: Όχι ρε παιδί, έχει μια επιθετική πολιτική στη Δύση. Θέλει να γίνει κυρίαρχος. Αυτά τώρα πριν ξαναρχίσουμε τους αποκλεισμούς του στένου του Ορμούζ. Το αγόρι με τον πορτοκαλί μαλλί εμφανώς έχει χάσει το Ιράν. Το Ιράν από την άλλη τι τον νοιάζει τι κάνει το Ισραήλ στο Λίβανο, που είναι πρόξεις, σύμμαχοι, εκεί πρόσωποι. Και είναι και η ουσία του προβλήματος. Λέει καλά τα λέει ο Μινάς, όλοι κερδίζουν πλήν των Ευρωπαίων. Παιδιά βγαίνουν δισεκατομμύρια.
1: Απίστευτα νούμερα. Απίστευτα τα
0: και εύκολο νούμερα. Χρήμα. Και όχι μόνο βγαίνουν τώρα. Άντε, εγώ σου λέω και ριζώνει η ειρήνη. Μιλάμε για εκατοντάδες δισεκατομμύρια για να αποκατασταθούν οι πληγείς υποδομές και να φτιαχτούν και άλλα έργα. Και ποιος θα μεταφέρει τα υλικά για να γίνουν όλα αυτά. Ποιος θα μεταφέρει αυτούς τους χιλιάδες τόνους πρώτων υλών.
1: Εσύ πιστεύεις ότι το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί θα τα αφήσει αυτά στην τύχη του?
0: Όχι, λέω, όλα αυτά
1: ναι.
0: Θα γίνει ένας ακόμη τεράστιος τζίρος που πάλι κάποιοι θα θησαυρίσουν.
1: Εννοείται.
0: Ποιος θα φάει?
1: Τίποτα δεν θα αφήσει στην τύχη του το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί.
0: Ο μουλαράς με το μουλάρι. Όχι. Ρε, είναι όλοι μέσα. Ρε, κερδίζουν οι Αμερικάνοι, κερδίζουν οι Ρώσοι, οι Κινέζοι είναι στο παιχνίδι. Οι μόνοι που να παίξουν λέει είναι Ευρωπαίοι. Γεια σου ρε Χριστάρα από το Τρισάφλιο Λονδίνο. Καλησπέρα παιδιά, οδηγίες για ναυτιλωμένους. Μην πείτε ποτέ μα ποτέ στη σύζυγο, σύντροφο, φιλενάδα, αγάπη μου, με για το καινούριο φόρεμα. Αν δεν είστε απολύτως σίγουροι ότι είναι καινούριο, αλλιώς ή θα σας βάλω να τους αγοράσετε 2-3 καινούρια ή θα μπείτε κατάψεις κανένα 2 μήνες. Καλό απόγευμα. Εγώ πάντως διαχωρίζω τη θέση μου από την πιο πάνω άποψη. Βουλανινοπαθής.
1: Μισό λεπτό ρε παιδί μου τώρα.
0: Γιάννης Γεωργίου, κάτσε, έχουμε τον Πάνο Δημητρακόπουλο.
1: Μια ερώτηση σε αυτό και να πάμε στον Πάνο. Λέει για σύζυγο, σύντροφο, φιλενάδα. Δεν ξέρεις αν είναι καινούριο το φόρεμα?
0: Όχι.
1: Δεν γίνεται. Προφανώς δεν έχεις το μυαλό σου.
0: Δεν είσαι παντρεμένος ρε φιλέ.
1: Δεν είμαι παντρεμένος.
0: Πάει η γυναίκα, η σύζυγος, η φιλενάδα.
1: Ναι.
0: Και δίνει λεφτά και παίρνει 3 καινούργια φορέματα.
1: Και βάζει το ένα.
0: Καινούργιο είναι με γεια. Καλά, δεν με προσέχεις καθόλου. Πριν ένα χρόνο το έχω πάρει. Τώρα το παρατήρησε. Πάρτινε! Και λες και εσύ λες.
1: Και καλά να είναι φόρεμα. Το φόρεμα, εγώ σου λέω, έχεις περισσότερες πιθανότητες να το διακρίνεις. Μην είναι κανένα κόσμημα και δεν το πάρεις χαμπάρι.
0: Ξεχνάς τι μου έχεις κάνει δώρο. Μιλάμε για τέτοιο θράσος. Στην άλλη άκρη. Επίθεση από τη μικρή σου περιοχή. Δεν μπαίνεις ανάσα.
1: Pressing με τη λίπα και
0: βάλε. Έχει ανέβει όλη η ομάδα. Άντε στη μεγάλη σου περιοχή. Δεν μπορείς να αλλάξεις πάση.
1: Σάβη, νιέστα να σε έχουν κόψει την ανάσα.
0: Έχω πάρει εγώ τέτοιο δώρο και δεν το θυμάμαι. Πάμε στον Πάνο Δημητρακόπουλο, κυρίες και κύριοι, γιατί έρχεται ο μεγάλος αγώνας της ιστιοπλοείας που είναι και χορηγός στο Sky. Όχι ότι τον βγάζουμε λόγω της χορηγίας.
1: Όχι, αφού είναι θάλασσα. Όχι. Όλα είναι θάλασσα εδώ.
0: Τον Πάνο ούτως ή άλλως βγαίνει όταν έχουμε τα μεγάλα θαλάσσια γεγονότα. Πάνο Δημητρακόπουλο, καλησπέρα. Είναι υπεύθυνος επικοινωνίας και marketing του ιστιοπλοϊκού αγώνα Aegean 600. Ένας μεγάλος αγώνας, φίλε Πάνο. Για πες μας πότε αρχίζει τις συμμετοχές. Έχουμε και μεγάλα ονόματα.
2: Ο αγώνας αρχίζει σε 16 μέρες και σήμερα έχουμε 77 σκάφη από 21 χώρες.
1: Είναι ικανοποιητικές συμμετοχές, δηλαδή για εμάς που δεν ξέρουμε το τι συμβαίνει σε ένα εστιοπλοϊκό αγώνα. Το 77 σκάφη για το Aegean 600 είναι πολύ, είναι λίγο, περιμένατε κάτι καλύτερο?
2: Πολύ εύστοχη ερώτηση. Είναι πάρα πολλά τα σκάφη. Φανταστείτε ότι χτες ξεκίνησε στις ΗΠΑ ένας αντίστοιχος αγώνας και έχει 80 συμμετοχές.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ο αγώνας, ναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει 80 σκάφη, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς έχουμε σκάφη από όλα τα μέρη του κόσμου, από όλες τις χώρες του κόσμου και πολύ λίγα ελληνικά. Έχουμε ακριβώς αντίστροφη διαδικασία συμμετοχών.
0: Πάνω.
2: Είχαμε 55 σκάφη και φέτος 77 και μάλλον θα γίνουν ίσως και 80 με κάποιες συμμετοχές που δεν έχουν ακόμα κλειδώσει.
1: Σημαντική
2: είναι
1: αύξηση.
2: Πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή.
1: Σημαντική αύξηση στα πληρώματα σε σύγκριση με πέρσι.
0: Πάνω, εξήγησε στον κόσμο, γιατί δεν ξέρουν όλοι στη οπλοεία, τι κάνει αυτόν τον αγώνα το Aegean 600 ξεχωριστό και πόσα χρόνια είναι η διοργάνωση.
2: Η διοργάνωση γίνεται φέτος για 6η χρονιά. Έχει κάνει λοιπόν 5 διοργανώσεις τα 5 προηγούμενα χρόνια. Τον κάνει σημαντικό το γεγονός ότι ο αγώνας είναι 600 ναυτικά μίλια. Επαναλαμβάνω, 600 ναυτικά μίλια χωρίς στάση.
1: Χωρίς στάση.
2: Χωρίς στάση.
1: Μάλιστα.
2: Χωρίς στάση.
0: Πού πάει, πού πάει.
1: Είναι πολλά.
0: Είναι
2: πολλά.
0: Από πού περνάει.
2: Θα σας πω που περνάει, είναι όντως πολλά. Γι' αυτό λοιπόν απαιτείται ναυτοσύνη, απαιτούνται πολύ καλά οργανωμένα και προπονημένα πληρώματα. Απαιτούνται γνώσεις ναυσιπλοείας, μετεωρολογικών συνθήκων, πάρα πολλών άλλων θεμάτων που πρέπει τα πληρώματα να γνωρίζουν και πρέπει να, για να διαχειριστούν νυχτερινό ταξίδι, πολλές ώρες εναλλαγή στο τιμόνι και σε όλες τις θέσεις. Είναι λοιπόν ένας δύσκολος αγώνας.
0: Και στο Αιγαίο, που είναι μια δύσκολη θάλασσα.
2: Το Αιγαίο είναι μια δύσκολη θάλασσα και εντάσσεται σε ένα άτυπο σιρκουί. Αυτό τον κάνει αρκετά σημαντικό και επίσης πολύ διαδεδομένο ανά τον κόσμο. Εντάσσεται σε ένα άτυπο σιρκουί άλλων 5 αγώνων 600 μιλίων που υπάρχουν σε διάφορα μέρη του κόσμου. Όπως σας είπα, χτες ξεκίνησε ένας ίδιος αγώνας στο Νιούπορ Μπερμούδα των ΗΠΑ. Πολλοί μπορεί να έχουν ακούσει το Σίδνεϊ Χόμπαρτ, που είναι στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και γίνεται τα δικά μας Χριστούγεννα. Υπάρχει ο αντίστοιχος αγώνας Rolex Middle Sea Race που γίνεται στη Μάλτα. Και μια και με ρωτήσατε για τη διαδρομή, είναι εξαιρετικά σημαντική. Mm-hmm. Είναι σχεδιασμένη από τον Πανελλήνιο Όμιλο της Διπλοείας Ανοιχτής Θαλάσσης, που είναι και ο διοργανωτής όμιλος μαζί με την Olympic Marine, ο ΠΟΙΑΣ.
0: Μαραγκουδάκης στο τιμόνι.
2: Ο κύριος Μαραγκουδάκης είναι στο τιμόνι του ομίλου, πολύ σωστά τα λες, Μινά μου. Και στην διοργανωτή είναι η Olympic Marine που μας φιλοξενεί τις εγκαταστάσεις της. Χωρίς τη Μαρίνα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε.
0: Γιώργος Προκοπίου, στο Λαύριο.
2: Ακριβώς, ο κύριος Προκοπίου, ο οποίος συμμετέχει και στον αγώνα με το σκάφος Έολος. Χωρίς τη βοήθεια της Μαρίνας δεν θα μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε 80 σκάφη. Το καταλαβαίνετε ότι σχεδόν αδειάζει τη Μαρίνα. Σε αυτό βοηθάνε και όσοι ελιμενίζουν τα σκάφη τους και έχουν την ευγενή και καλοσύνη. Και για αυτές τις μέρες που εμείς κάνουμε τον αγώνα, τα μετακινούν ή πάνε διακοπές και μας αφήνουν ελεύθερο το χώρο. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν θα φύγουμε 5 Ιουλίου κάτω από το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Αυτό που δεν ήθελα να πω και να ακουστεί από το φιλόξενο σταθμό του Sky και τη συχνότητα είναι ότι ο κόσμος μπορεί να παρακολουθήσει την εκκίνηση του αγώνα ανεβαίνοντας στον ναό του Ποσειδώνα. Όχι τόσο για να πάει στο μνημείο αν δεν θέλει να επισκεφτεί το μνημείο, αλλά υπάρχουν 1-2 σημεία που μπορεί κανείς να φτάσει μέχρι την άκρη του βράχου.
0: Θα δει και τον αγώνα.
1: Για να δει τον αγώνα ουσιαστικά, την εκκίνηση από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, βλέπει ακριβώς όπως το λες την εκκίνηση σαν να τη βλέπει από τηλεόραση. Δεν βλέπει μόνο την εκκίνηση, βλέπει και τις δύο σημαδούρες που υπάρχουν, γιατί τα σκάφη εκκινούν από μια νοητή γραμμή που δημιουργεί η Επιτροπή Αγώνων. Κατευθύνονται στο πρώτο σημείο στροφής και μετά φεύγουν από εκεί και πάνε στο δεύτερο σημείο στροφής, το οποίο επίτηδες είναι ποντισμένο ακριβώς κάτω από το ναό του Ποσειδώνα. Γι' αυτό έχουμε και αυτές τις εμβληματικές φωτογραφίες και τα καταπληκτικά τηλεοπτικά πλάνα. Έτσι λοιπόν όλα τα σκάφη θα περάσουν κάτω από τα πόδια τους στην κυριολεξία αν πάνε στο ναό να δουν την εκκίνηση την 5η Κυριακή, 5 Ιουλίου, στις 2 η ώρα το μεσημέρι.
0: Για να έχουμε και ένα μέτρο. Περίμενε, να έχουμε ένα μέτρο. Ναι, να πει τη διαδρομή, συγγνώμη.
2: Παρακαλώ.
0: Αλλά θέλω να. Πόσες μέρες κρατάει ο αγώνας για κάποιους, ας πούμε, που δεν έχουν επαφή με τα μίλια, 600 μίλια. Πόσες μέρες κρατάει ο αγώνας.
2: Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Ο αγώνας κρατάει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Έολος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αν θα έχει τα κέφια του και το μελτέμι θα είναι αρκετά δυνατό ή αν το μελτέμι θα είναι ασθενές. Πέρσι που η ένταση του ανέμου δεν ήταν τόσο δυνατή, τα σκάφη έκαναν περίπου 4 μέρες, 4 με τις 4,5 μέρες. Πρόπερσι που ο αέρας ήταν πάρα πολύ δυνατός, το πρώτο σκάφος που έχει και το ρεκόρ της απόστασης έκανε μία μέρα και 13 ώρες.
1: Μία μέρα και 13
2: ώρες. Ναι, μία μέρα.
1: Ενώ πέρσι 4,5 μέρες. Τεράστια διαφορά. Δεν φύσαγε, ναι.
0: Η ιστοπλοεία είναι και το άθλημα της υπομονής. Λοιπόν, πας να κάτσεις. Ε?
2: Ναι, είναι όντως της υπομονής, αλλά και της γνώσης και των ικανοτήτων.
0: Ναι, αλλά είναι και της υπομονής. Όταν δεν φυσάει, είναι της υπομονής.
2: Να σου πω, πες μας... Και όταν φυσάει, θέλει πολύ γνώση και πολλές ικανότητες αντοχής και μεγάλη συνεργασία με τα πληρώματα.
0: Πες μας τη διαδρομή, γιατί σε διέκοψα.
2: Λοιπόν, αφού τα σκάφη ξεκινήσουν την Κυριακή κάτω από το ναό του Ποσειδώνα, θα κατευθυνθούν νότια και θα αφήσουν αριστερά τη Μήλο, θα περάσουν μετά το Σούρπο μέσα από την καλντέρα της Σαντορίνης. Είναι ένα εξαιρετικό πέρασμα των σκαφών. Φανταστείτε ότι όλα αυτά τα σκάφη περνάνε από την καλντέρα και ο κόσμος από πάνω τα φωτογραφίζει και αντίστοιχα όσοι συμμετέχουν στον αγώνα έχουν τη δυνατότητα να δουν το νησί από κάτω προς τα πάνω, από τη θάλασσα προς το νησί. Συνεχίζει νότια, περιπλέει την Κάσο, την Κάρπαθο και τη Ρόδο και μετά τη Ρόδο αρχίζει το ανέβασμα προς τα βόρεια. Περνάει το Αγαθονήσι, την Καντελούσα, ανεβαίνει βόρεια από την Κο, συνεχίζει, περνάει από την Πάτμο, περνάει μετά μέσα από τη Δήλο και τη Μύκονο, το στενό που είναι ανάμεσα στη Δήλο και την Μύκονο, συνεχίζει να ανεβαίνει βόρεια, αφήνει την Τζιά αριστερά και κατεβαίνει το μικρό αυτό κομμάτι του Καβοντόρο και τερματίζει πάλι στο ίδιο σημείο από όπου ξεκίνησε, έχοντας διανύσει περίπου 605 μίλια επί χάρτου, βέβαιος. Έτσι, η απόσταση πραγματική των σκαφών είναι μεγαλύτερη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, το 605 λοιπόν, φαντάζομαι είναι η ιδανική πορεία που μπορούν να...
0: Είναι για να είναι και το μπραντ.
1: Ναι.
0: Έτσι, αν 600.
2: Ναι, είναι,
0: όπως
2: ναι,
0: με ρωτάνε εμένα, αρεσί είναι μέσα στον κόλπο 600 πλοία. Έτσι, εδώ, παιδιά, είναι ένα γενικό νούμερο. Δεν είναι 589, 603. 600, λες και τελειώνεις.
1: Πόσα άτομα, μια τελευταία ερώτηση, πόσα άτομα είναι το κάθε πλήρωμα? Γιατί μας λέτε ότι είναι σερί, δεν σταματάνε πουθενά.
2: Υπάρχει μια, ας ξεκινήσουμε από τα δύσκολα. Υπάρχει
0: λίγο
2: μια
0: κατηγορία, γρήγορα πάνω γιατί έχουμε διαφημίσεις.
2: Ναι, υπάρχει μια κατηγορία σκαφών που λέγεται Double Handed, που έχει 13 συμμετοχές και το πλήρωμα είναι 2 άτομα.
1: Ναι.
2: Και τα μεγαλύτερα σκάφη, όπως του κυρίου Προκοπίου το Έολος, έχουν μέχρι και 20 άτομα πλήρωμα.
0: Μάλιστα. Πάνω θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να έχεις ένα καλό Σαββατοκύριακο. Θα επανέλθουμε. Να σε καλά.
2: Περιμένουμε να σας δούμε από κοντά. Καλό απόγευμα.
0: Okay. Πάνω Δημητρακόπουλος, υπεύθυνος επικοινωνίας και μάρκετινγκ του ιστιοπλοϊκού αγώνα Aegean 600 που έχει χορηγό το Sky, κυρίες και κύριοι. Φύγαμε.
3: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
10: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
6: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
15: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
14: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
15: Ήτανε.
16: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
17: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
16: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
17: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
16: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή του Αλμυροπόταμου στην Κάριστο Ευβοίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 και εξελίσσεται νότια της περιοχής του Αλμυροπόταμου. Για την κατασβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές πηγές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 3 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη. Η φωτιά και οι θάμνους και πουρνάρια, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Αυτή τη στιγμή δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Λόγω της πυρκαγιάς εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα του 112 με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταί να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Οριοθετήθηκαν στο μεταξύ δύο φωτιές που εκδηλώθηκαν σήμερα στην Κορινθία, στην περιοχή Άνω Αλμυρή και στο Αγγελόκαστρο. Από τις φωτιές δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος Κορινθίας έχει μεταβεί στις περιοχές των πυρκαγιών για τη διερεύνηση των αιτίων τους. Υπό έλεγχο έχει τεθεί φωτιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα στα Σπάτα δίπλα στο εκπτωτικό χωριό. Συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ για τη Μέση Ανατολή, με το Λίβανο να εξελίσσεται στον πιο κρίσιμο παράγοντα των συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το μεικτό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ λόγω παραβιάσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ της κατάπαυσης του πυρός στο νότιο Λίβανο που προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης. Το Ιρανικό επιτελείο διευκρίνησε ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι το πρώτο βήμα και προειδοποίησε για τη λήψη περαιτέρω μέτρων αν συνεχιστεί η επίθεση. Λίγο νωρίτερα, μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance ανέφερε ότι αναμένει να ταξιδέψει στην Ελβετία εντός των επόμενων ημερών για το νέο γύρο συνομιλιών με το Ιράν. Σύμφωνα με τον Vance, τα πράγματα πάνε καλά και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης ακόμα και αύριο. Όπως ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, στην Ελβετία βρίσκονται ήδη ο Στίβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Τζάρετ Κούσνερ.

0: Ως ύποπτο στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταγανιά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νοικιάζε στον κατηγορούμενο. Αναμένονται τις επόμενες ώρες τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και για τις κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο αυτοκίνητό του. Συνεχίζεται η κόντρα του Ντόναλντ Τραμπ με την Τζόρτζια Μελόνι, μέχρι την άρνηση της Ιταλίας να χρησιμοποιήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες βάσεις του ΝΑΤΟ στη χώρα. Αφού κερδίσαμε στρατιωτικά το Ιράν, η Μελόνι θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ανέβει πάλι στα γκάλοπ. Όχι ευχαριστώ, έγραψε σε αναρτησή του Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι η Ιταλίδα Πρωθυπουργός του ζητούσε επανειλημμένα να βγάλουν φωτογραφία στη διάσκεψη της G7 στο Εβιάν. Η φιλία μου μαζί σας δεν με βοήθησε στη δημοτικότητά μου, πρόεδρε Τραμπ. Οι συνεχείς αυτές επιθέσεις δεν έχουν νόημα, απάντησε μέσω ανάρτησης η Ιταλίδα Πρωθυπουργός. Την πιλωτική αλίευση λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Παράλληλα, εξετάζεται η αξιοποίηση της εμπειρίας άλλων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της Κύπρου, όπου εφαρμόστηκε ανάλογο πρόγραμμα. Το σχετικό σχέδιο έχει ήδη αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Διαπραγμάτευση και Έγκριση.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στις 8 η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Στις 11 θα παίξουν Γερμανία, ακτή Ελεφαντοστού. Στις 3 τα ξημερώματα το Εκουαδόρ παίζει με το Κουρασάο και στις 7 το πρωί την Ισία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Ο Ινιάκη Πένια θα είναι οριστικά ο νέος γκολκίπερ του Παναθηναϊκού, καθώς όπως ενημέρωσαν οι πράσινοι, υπάρχει προφορική συμφωνία με την πλευρά του για συμβόλαιο 3+1 ετών. Μέχρι τη Δευτέρα αναμένονται εξελίξεις στο θέμα ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας του Παναθηναϊκού από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Δημοσιεύματα του τύπου της Σερβίας πάντως αναφέρουν ότι έχει επέλθει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ!
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ!
4: Θα έρθω από μένα.
3: Αμέ!
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 ως 32 με 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι επίσης γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια υπηρετικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά τους 33 με 34, τοπικά στα δυτικά τους 35 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα νότιο-ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.

0: Τρεις απόψεις.
1: Και ένα τρόλ, γιατί είναι και η Σοφία μαζί μας. Η Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Άξια απόφυτος του
0: της σχολής τρόλ
1: Νότι Παπαγιαννάκου.
0: Ακριβώς.
1: Που είναι το αρχιτρόλ του ομίλου. Στη ρύθμιση του ήχο μπασίστας Κώστας Πανός, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα με δύο ταβρετάκου, στο 210-48-00-170-174, άλλος τρόπος επικοινωνίας skyradio.gr μπαίνετε και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Και όπως είπε και ο Σπανός τώρα, τι Ορμούζ, τι Τραμπ, τι Μελώνη, τι αυτό. Λαγοκέφαλο δεν θα πείτε.
0: Αν δεν συζητήσεις για λαγοκέφαλο και αν δεν δεις βίντεο με λαγοκέφαλο στο ίντερνετ, ανοίγεις την πόρτα του αυτοκινήτου σου και σε περιμένει λαγοκέφαλος απ' έξω.
1: Μας έχει φάει ο λαγοκέφαλος. Και όπως είχε και μια γελιογραφία ο Αρκάς, λέει μετά το χοντροκέφαλο, το θερμοκέφαλο, το στενοκέφαλο, το ξεροκέφαλο, έχουμε και το λαγοκέφαλο. Εξετάζει στοχευμένη δράση. Έχει βγει στα κάγκελα ο Σπανός επειδή φεύγει σε άδεια την άλλη εβδομάδα και θέλει να πάει να ψαρέψει λαγοκέφαλους, γιατί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξετάζει την επικήρυξη του λαγοκέφαλου.
0: Το κάνανε στην Κύπρο, δεν το είχαν κάνει?
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία. Πόσο πάει το κιλό?
1: Και ο Σπανός θέτει ένα σωστό ερώτημα, είναι με το κομμάτι ή με το κιλό?
0: Με το κιλό, με το κιλό.
1: Κοίταξε, επειδή είναι 7 κιλά το καθένα,
0: ναι,
1: και θα πέσει η κυβέρνηση έξω στους προϋπολογισμούς, θα το πάμε με το κομμάτι. Το Υπουργείο προσανατολίζεται να θέσει σε εφαρμογή πρόγραμμα στοχευμένης εξαλίευσης με βάση την περίοδο αναπαραγωγής και τα σημεία που συγκεντρώνουν τα ψάρια.
0: Ωραία.
1: Ώστε να μετριαστεί η παρουσία του.
2: Τι? Μωράδες σκοτώνω.
1: Τι?
2: Μωράδες σκοτώνω.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν πάμε μωρά, όχι μωρά. Να προλάβεις πριν έρθουνε. Πριν το φυγί.
0: Επειδή δεν έχει τη Λευκάδα στο Ιόνιο, δεν έχει λαγοκέφαλους, αλλάζουμε διακοπές, δεν πάμε Λευκάδα. Πιάνουμε Αιγαίο, πάμε κάτω Κρήτη.
1: Νότιο, νότια είναι, νότια.
0: Ναι, ναι, πάμε Κρήτη.
1: Γίνει, Ρόδο, ναι, ναι. Εκεί η ιστορία. Α, στη Ρόδο σήμερα άρχισε ο διαγωνισμός, πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός αλίας λαγοκέφαλου. Από σήμερα 20 Ιουνίου μέχρι 30 Αυγούστου. Η διάρκεια του είναι η πρώτη εβδομάδα.
0: Καλά, θα και πάρω το φίλο μου το Σόμπολο με το ψαροτούφεκο. Δεν θα μείνει κάτω, λέπει δεν θα μείνει.
1: Είναι πολύ ρε. Πρώτη εβδομάδα λοιπόν στη Ρόδο, πανελλήνιο πρωτάθλημα, πρώτο πανελλήνιος διαγωνισμός αλίας λαγοκέφαλου.
0: Όποτε θυμήθηκε ο Κώστας, όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά, μεγάλο.
1: Τίποτα, μην κάνετε καμιά βλακεία και στο Υπουργείο, με το κομμάτι. Και δεν έκανε τώρα την εμφάνισή του, έχει αρκετά χρόνια.
0: Αρκετά χρόνια, απλά τώρα γίνεται πιο έντονο.
1: Από το 2000 σκάσανε μύτη.
0: Θα απαντήσουμε στο Δημήτρη τον Παπαδόπουλο.
1: Να δω, έχω χάσει την μπάλα.
0: Όπε και πέθα τα μοιράζει τα λεπτά.
1: Τον ξέρω, τον ξέρω, τον ξέρω. Πρώτος ξάδελφος του Αλέξη είναι, τον ξέρω. Γεια σου Διαμαντή, καλησπέρα στη Στέλλα. Γεια σου Στέλλα, να είσαι καλά.
0: Έχουμε αφήσει όλα τα μηνύματα να απάντησα, ναι.
1: Ο Νικόλας, το σπίτι και ο άνθρωπος από τα υδραυλικά πάνε.
0: Α, έχεις μείνει εσύ πολύ πίσω.
1: Ναι, τι να
0: κάνω. Κάνε ένα refresh.
1: Τι να μην, να τους χάσουμε όλους.
0: Όχι, δεν χάνουμε κανέναν.
1: Ο Χριστάρας έχει στείλει, ο 57, καλησπέρα παιδιά. Ο Ντόχτωρ Κέφλε θα μας πεθάνει στο τέλος και δεν λέει τα αισιόδοξα νέα για τις καινούριες θεραπείες, τα καινούρια φάρμακα, τα γονιδιακά που έχουν βρεθεί. Όλο στο μακάβριο πάει.
0: Βλέπεις ότι δεν τα λέω μόνο εγώ. Όλοι οι ακροατές.
1: Ο Ντόκτωρ Κέφ, ο φίλος μου Μιχάλης, που έχει μπλέξει εδώ με το σταματέλο, μίλαγε για καρκίνο του προστάτη.
0: Ντόκτωρ Death.
1: Ο Άγγελος λέει καλησπέρα σας κύριε, άκουσα πάλι τον Κέφ, είπε την κλασική εισαγωγή μετά από τόσα χρόνια. Δεν ξέρω, αυτά τα λες εσύ. Θα φτιάξω μια λίστα με 250 ραντεβού κάθε μέρα σε άλλο γιατρό, εκτός αργιών και σουκού. Και πάλι δεν, είναι σίγου, δεν είμαι σίγουρος θα προλάβω τα πάντα.
0: Δίκιο έχει ο άνθρωπος.
1: Αλεξάνδρα, αγαπημένο δίδυμο, καλά απόγευμα, υγεία, χαμόγελο και δύναμη, καλή εκπομπή. Γεια σου Γιώργο Κανίδη, καλησπέρα. Ποιο βλέπετε για το Μουντιάλ? Εγώ θέλω την Αγγλία, αλλά βλέπω πολύ ισχυρή τη Γαλλία. Επίσης υπάρχει πιθανότητα να γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία ο Μέση. Το αξίζει, έχει σοφαρίσει το ρεκόρ του πρώτου σκόρερ.
0: Κλόζε.
1: Του Κλόζε. Και είπε ο Κλόζε, καλό, είναι 16 γκολ.
0: Σε τελική φάση.
1: Στη τελική φάση. Και ένα τελευταίο διοργάνωση του Μουντιάλ από τη ΣΥΠΑ μας ξυπνά αναμνήσεις ποδοσφαιρικού μεγαλείου για τη χώρα μας. Αναφέρουμε στο 94 με το σύστημα 4-4-2 που παίξαμε τότε. Μπορεί να μην βάλαμε γκολ, αλλά τουλάχιστον αναστήσαμε μεταξύ άλλων και το Μαραντόνα. Είναι τότε που το πιάσαν το ΠΕ. Τι τον αναστήσαμε.
0: Τον αναστήσαμε στο παιχνίδι του μεταξύ μας.
1: Α, που βάλει τον γκολ και πήγε στην κάμερα και φώναζε στην κάμερα.
0: Αυτό, αυτό. Το μπανιγκερισμό μπροστά στην κάμερα.
1: Σαν τρελαμένο.
0: Κάτσε κάπου έστειλε ο Άρης και μου με ρώταγε κάτι. Πόσο ίδρωσες όταν είδες τον Παναθηναϊκό να φτάνει στους 3 πόντους. Όσο και να ίδρωσα, ξείδρωσα μετά, Άρη μου. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Θα τα λένε μεταξύ τους. Δε...
0: Ναι, μα για τον μπάσκετ, για τους τελικούς του μπάσκετ λέμε. Την περασμένη εβδομάδα.
1: Α, δεν το λες όμως. Καλησπέρα, παιδιά. Επειδή δεν τα είπαμε μέχρι τώρα, ερώτηση στο μεγάλο ξενοδόχο. Να τα λες όλα. Πόσο ίδρωσες όταν είδες τον Παναθηναϊκό να φτάνει στους 3 πόντους. Ωραίος ο δόκτορα σήμερα, ρε. Άνοιξε πολλά μάτια με την εκπομπή και ασφωνάζουν.
0: Έχει ένα δίκιο. Έχει δίκιο ο Άρης αυτό, αλλά.
1: Α,
0: εδώ,
1: έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο. Αλλά εδώ πόσοι ακροατές σου λένε πονοκέφαλα, έχω και νιώθω ότι πεθαίνω με αυτά που ακούω.
1: Αλεξάνδρα, είπα. Ναι.
0: Ποιο είναι και πολλά, δεν μπορεί σίγουρα κάποιο. Ναι.
1: Αν γίνει αλλαγή στο μαλλί και δεν το καταλάβετε, είναι πρόβλημα. Το έχει αλλάξει το κόκκινο. Ήταν κόκκινο πριν. Αλλά μια φορά κοκκινοτρίχης, για πάντα κοκκινοτρίχης. Με αυτή τη άποψη μου. Μιχάλης.
0: Κλαίω με παλαιοφιλελεύθερο.
1: Έτσι θα κάνω ανανέωση.
0: Με το κεφάλι θα πρέπει να αποζημιώνονται οι ψαράδες. Αν αποζημιώνονται με το βάρος, θα γίνει μπίζνα και θα τα εκτρέφουν για να μεγαλώσουν.
1: Σωστό! Ιχθυοτροφείο με λαγοκέφαλους για να τα πηγαίνουν στο Υπουργείο να βγάζουν λεφτά. Σωστό. Ο Ιγνάτιος Νίκο, δεν ξέρω αν το έχεις πάρει είδηση. Η Αναστασοπούλου δύο μέρες έχει μοιράσει χρήμα, αλλά έχει πιάσει 3-4.
0: Είναι έξεση η τύχη του πρωτάρη, του άσχετου. Φαντάζομαι, θα λέει τίποτα για το Μουντιάλ. Όχι, δεν το έχω πάρει.
1: Ναι, για το Μουντιάλ.
0: Κάνε προγνωστικά. Ναι, για του αγώνε τη ημέρα. Περίμενε, τι λέει άσο. Σαν τον Τζούνο που λέει άσο του 1-0-5. Ναι, γιατί σου λέω ο Τζούνος, ξέρεις, παίζει Ρεάλ πέρα Παναγιά, άσο σου λέει. Όχι τίποτα άλλο, άσο.
1: Και μου κυνευρίζει το Χριστάρα. Το Χριστάρα. Παγκόσμιο κύπελο, φίλε. Και είχαμε την Παραγουάη, η οποία κέρδισε την Τουρκία και την απέκλεισε. Θα σου πω τώρα για την Παραγουάη, γιατί είναι ναυτιλία και εκεί. Την απέκλεισε την Τουρκία, έτσι δεν είναι. Και ο Γκαλάρζα της Παραγουάης έγραψε ιστορία για το φετινό παγκόσμιο κύπελο, όχι γενικά, καταρρύπτοντας το ρεκόρ. Λοιπόν, επανέρχομαι. Παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι.
1: Παραγουάη. Κέρδισε την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Αποκλείστηκε η Τουρκία και έχουμε μανούρες εκεί.
0: Αποκλείστηκε από τη δεύτερη αγωνιστική και ναι, υπάρχει ναι, θέμα.
1: Γκρίνια. Και όχι μόνο η Παραγουάη απέκλεισε τη γειτονική χώρα, αλλά ο ποδοσφαιριστής της ομάδος, που λέγανε και παλιοί, ναι, ο Γκαλάρζα, έγραψε ιστορία στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο, καταρρύπτοντας το ρεκόρ του Σαϊμπάρη από το Μαρόκο, που είχε καταγραφεί νωρίτερα μέσα στη μέρα, μέσα σε 5 ώρες. Λοιπόν, ο Αφρικανός επιθετικός είχε πετύχει το πιο γρήγορο γκολ του τουρνουά στη νίκη των Λεονταριών του Άτλαντα επί της Σκωτίας, 1-0 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Όμως ο στράικερ των Γκουαρανί τον ξεπέρασε κατά 6 δευτερόλεπτα αργότερα, την ίδια μέρα πετυχαίνοντας ένα γκολ στα πρώτα 65 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού εναντίον της Τουρκίας.
0: Και είχαμε και αποβολή στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Επειδή κρύβεται το πρόσωπο.
0: Επειδή, ακριβώς, επειδή έβαλε το χέρι μπροστά στο στόμα όταν μιλούσε.
1: Ναι. Και τι έχουμε λοιπόν. Παραγουάη αποκλείει την Τουρκία και έχει τον παίχτη που έχει κάνει ρεκόρ γρηγορότερου γκολ σε αυτό το Μουντιάλ. Και εκεί είναι ανακατεμένος ένας άνθρωπος της ναυτιλίας.
0: Παράξενο.
1: Που έχει σχέση με τους New York Knicks και τον Ολυμπιακό.
0: Θα τον φέρω για ποδαρικό σπίτι μου. Μας ακούει.
1: Νίκος Τσάκος. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν.
1: Νίκο ναι. Τσάκος, τι είναι πρόξενος της Παραγουάης στην Ελλάδα.
0: Πόσο δεν είναι Παραγουάη να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Έλα ντε.
0: Μπήκε στο μπασκετικό Ολυμπιακό. Εντάξει, πρωτάθλημα το είχε πάρει και πέρσι, πήρε Ευρωλίγκα. Μπήκε στους New York Knicks σπόνσαρας, χορηγός. Μετά από 53 χρόνια πήρε πρωτάθλημα. Μπήκε στην Crystal Palace.
1: Έλες 54.
0: 54? 54, για ένα χρόνο δεν τα χαλάσουμε. Μπήκε στην Crystal Palace, πήρε conference και η γυναική ομάδα ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία. Δεν το φώναξω για ποδαρικό σπίτι. Δεν θέλω κάτι άλλο. Απ' έξω και την Παραγουάη. Δεν έχω τίποτα να χάσω.
1: Έλα, ναι. 8 η ώρα, ωραίο παιχνίδι αυτό για μας, όχι για τους ανθρώπους που θα παίξουν ποδόσφαιρο. Ολλανδία-Σουηδία, Ευρωπαϊκή στο Χιούστον. Πρέπει να το Χιούστον 6-7 ώρες πίσω. Δηλαδή. Άρα,
0: ναι, άμα είναι 8.
1: Μία ώρα το μεσημέρι πες.
0: Μία-δύο το μεσημέρι.
1: Χιούστον.
0: Ντάλα.
1: Τέξας, φίλε, με τους κάκτους τριγύρω.
0: Ό,τι πρέπει για ηλία σιγά.
1: Μα γι' αυτό βλέπεις ότι τα παιχνίδια που είναι σε καλή ώρα για μας δεν μπορούν να παίξουν καλά οι ομάδες.
0: Όχι, γιατί εκεί είναι μέρα μεσημέρι. Παράει ο ήλιος από πάνω.
1: Είναι παλιό στο Μεξικό. Το 86.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ενώ βλέπεις αυτά που είναι σε εμάς ξημερώματα, βλέπουμε ακόμα καλύτερη μπάλα.
0: Γιατί είναι πιο ανθρώπινη ώρα για εκεί.
1: Λοιπόν, η Σουηδία θέλει να διπλασιάσει τις νίκες της και η Ολλανδία θέλει να κάνει σε φταί ευρωπαϊκή. Λοιπόν, με φόντο την πρόκληση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στην πρώτη αγωνιστική του 6ου ομίλου, η Σουηδία είχε κερδίσει 5-1 την Τινησία, που απέλυσε τον προπονητή της και με 3 βαθμούς είναι στην κορυφή. Αν κερδίσει την Ολλανδία, προκρίνεται στους 32 από σήμερα. Από την άλλη, η Ολλανδία στην πρεμιέρα έμεινε στο 2-2 με τη Ιαπωνία. Σου έχω πει, η Ιαπωνία καλή ομάδα.
0: Το ντέρμπι είναι ένα. Εκουαδόρ Κουρασάου. 3 ώρα το πρωί. 3 ώρα το πρωί.
1: Κουρασάου.
0: Καλά, έτσι μας το είπαν, έτσι σας το λέμε.
1: Κιούρασα, κάτσε γιατί είσαι ηγούμενος του αθλητικού στον Όμιλο. Θα στείλει μήνυμα η Μανιάνα.
0: Θα στείλει μήνυμα η Μανιάνα, την οποία την εκτιμώ, αλλά Κουρασάου θα συνεχίσουμε να το λέμε.
1: Και έχουμε και Γερμανία, Κτέντε Φαντοστού.
0: Ναι, στις 11 το βράδυ.
1: Και έχουμε και την Ισία, Ιαπωνία.
0: Ξημερώματα.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα. Πάντως έχει τηλεθέαση, φίλε, το παγκόσμιο κύπελλο, παρόλο που είναι, το παρατηρούσα έτσι από περιέργεια. Κάνει κάτι κύπελλο. 18, 20.
0: Παγκόσμιο κύπελλο είναι.
1: Θέλω να πω πως έχει ανάγκη ο κόσμος να ξεσκάσει λίγο. Γιατί και να παρακολουθείς τέτοια μεγάλη οργάνωση που είναι το παγκόσμιο κύπελλο, σου φαίνει μνήμες ωραίες στους περισσότερους, με παιδικές αναμνήσεις, εφηβικές.
0: Ναι.
1: Και κάθε το άλλο πιστεύω εγώ να δει, γιατί δεν είναι τώρα ματσάρις όλα. Γιατί τον χαλαρώνει, ρε παιδί μου, τον πάει σε μια άλλη πραγματικότητα. Μακριά από λαγοκέφαλους, μακριά από προεκλογική τοξικότητα. Έχεις κουραστεί. Φίλε, κάθομαι και τους βλέπω τώρα και πραγματικά δίνω συγχαρητήρια στους συναδέλφους, οι οποίοι από τώρα έχουν πονοκεφαλιές πως θα βγει χρονιά, η επόμενη. Σκέψου ότι πλακώνονται εδώ και 10 μέρες.
0: Ναι.
1: Μη σου πω και παραπάνω. Το ένα, το άλλο, αυτό, εκείνο. Σκέψου ότι αυτό θα το φάμε κανονικά στο πρόσωπο για να μην μπω στη μάπα για μήνες, αν ο Κυριάκος όντως πάει Μάρτι τις εκλογές. Κάθε μέρα, σε τηλεόραση, ραδιόφωνα, σε κάθε εκπομπή.
0: Θα... Λένε για Σεπτέμβριο και ρώτησα γιατί όχι Οκτώβριο.
1: Γιατί Οκτώβριος έχει μη, ρε.
0: Γιατί Οκτώβριος δεν έχει μη. Έχει μη, αλλά
1: έχει μη.
0: Οκτώβρη νικάει το Πασόκ. Και λέω, ο άνθρωπος που μου το είπε, ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις, το εξετάζουν ακόμα και αυτό και λέω, αν ισχύει κάτι τέτοιο, μου λέει ισχύει.
1: Ποιος το εξετάζει, ο Ανδρουλάκης?
0: Όχι, ποια είναι εξετάζει ο Ανδρουλάκης.
1: Το Πασόκ δεν υπήρξε, κερδίζει.
0: Κερδίζει το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Άρα... Χάνει η Νέα Δημοκρατία τέλος πάντων. Μην το πάρουμε ότι κερδίζει το Πασόκ, γιατί το Πασόκ έτσι όπως το κάνανε. Σωστή. Έτσι όπως το κάνανε δεν κερδίζει το Πασόκ. Χάνει η Νέα Δημοκρατία. Και λέω, αν
1: γιατί
0: πραγματικά. Αν πραγματικά στη Νέα Δημοκρατία σκέφτονται και με αυτόν τον τρόπο να πάνε Σεπτέμβριο τις εκλογές, ξεπέρασαν και εμένα στα γουριά.
1: Τώρα αυτά είναι ιστορίες που κυκλοφορούν κάτι.
0: Ο άνθρωπος που μου το είπε.
1: Πασοκτζίδες.
0: Όχι, δεν μου το είπε. Δεν είναι πασοκτζίδες. Και ο άνθρωπος που μου το είπε ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις.
1: Εκεί.
0: Δεν το βγάλε από το μυαλό, ούτε αυτό σου λέω.

0: Γεια σου Κώστα Ζιγούρη, τώρα μινάμε τους λαγοκέφαλους, λέει, οι γυμνιστές έχουν πρόβλημα.
1: 57. Αλήτη.
0: Καλησπέρα σας από Χανιά, λαγοκέφαλους, δες το φουλ, δεν υπάρχει σωτηρία. Κώστα Ζιγούρης, γεια σου Κωστή.
2: Όπου να είσαι στα Χανιά και αν μπορείς να κολυμπήσεις.
0: Είναι στο ναύσταθμο. Δεν ξέρω, πήρε σύνταξη ή ακόμα στο ναύσταθμο. Γιατί είναι ο Πασόκη, λέει, όπως και οι παλαιοπασόκοι μοιάζουν, λέει, με τους λαγοκέφαλους.
2: Δεν υπάρχουν νεοπασόκοι. Κατάλαβα να το ολοκληρώσουμε, γιατί τρώγονται μεταξύ τους.
0: Πες τα εσύ που μιλάς τη γλώσσα των Πασόκων, που είσαι Πασόκος, πες.
2: Δεν υπάρχουν νεοπασόκοι. Το Πασόκ δεν υπάρχει.
0: Ο Κώστας ο Πράπας σου είχε μια πρόταση. Ελάτε να ανοίξετε και στην Κρήτη ξενοδοχείο, κύριε Νίκο.
2: Γιατί όσο έχω τα τρία στη Λευκάδα, άλλο τόσο θα ανοίξω και στην Κρήτη.
0: Οπότε σου έρχεται. Γεια σου, Μανιάν, αγαπημένη. Δεν ξέρω, λέει, ποιους να υποστηρίξω απόψε, παιδιά. Συναισθηματικά εννοώ. Σουηδούς ή Ολλανδούς, αφότεροι ξενέρωτοι είναι. Έχουμε τουλάχιστον καμιά πρόβλεψη. Τα φιλιά μου.
2: Γκολ, γκολ.
0: Και οι Ολλανδοί δεν μας αγαπάνε και καθόλου τους.
2: Και μόνο που είναι ο Verstappen από εκεί, δεν θέλω να τους βλέπω.
0: Ο Verstappen, γιατί ναι. Σου έκανε ο Verstappen.
2: Ούτε να το. Κώστα, συμφωνώ. Βλέπεις. Αχώνευτος, αχώνευτος. Πρόσεξε, με τους Ολλανδούς έχω λατρεία με το Φαν Μπάστεν. Έρωτα με το Φαν Μπάστεν. Αλλά και πάλι δεν τις μπορώ.
0: Καλό απόγευμα, 18 Ιουλίου το πανηγύρι στο όμορφο Σουλάρι, Δήμητρα. Τι έγινε, πού είναι ο Γιάννης, ρε Δήμητρα? Στο Σουλάρι Αρκαδία συμμετέχουν μουσικό σχολείο Τρίπολης, ήθη έθιμα παραδόσεις και μοναδική γουρουνοπούλα, σας περιμένουμε. Άρε Δήμητρα. Η Στέλλα Αμινά μου στέλνω την καλησπέρα μου από την όμορφη Αίγινα. Την καλησπέρα μου και στο συνάδελφο.
2: Να περνάς υπέροχα στην Αίγινα, Στέλλα.
0: Αλέξανδρος, καλό Σαββατοκύριακο από Λευκάδα, πατρίδα. Ευχαριστώ θερμά.
2: Αυτά είναι. Λευκάδα. Χωρίς λαγοκέφαλους, όλοι εκεί θα πάνε. Κάτσε να δεις.
0: Δεν έχει λαγοκέφαλους στο Ιόνιο. Ούτε στο Βόρειο Αιγαίο. Όλα νότια και στα ζεστά.
2: Ναι, ενώ στη Λευκάδα. Βουτάς το κάθισμα 15 Αύγουστο και παγώνεις.
0: Ο Κώστας μου λέει μηνά 18 μήνες και απολύομαι. Αδελφέ μου, είσαι ένα φουνταριστός πριν πιάσεις δουλειά στη... Απολύεσαι τώρα χρόνια ολόκληρα. Κυρλίκος, πότε θα ανακοινωθεί επίσημα ο Ζελικό? Θα μας κάσουνε για Δευτέρα, λένε.
2: Για Δευτέρα λένε, οι Σέρβοι λένε ότι συμφώνησε, οι Σέρβοι όμως.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει,
2: επίσημη
0: ανακοίνωση.
2: Δεν έχει πει το παραμικρό. Οι Σέρβοι έγραψαν σήμερα ότι συμφώνησε.
0: Η Τέλε, σύμφωνα με την Τέλε τη Σερβική στο σελίδα, το συμβόλαιο είναι τριετές, ύψους 10,5 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ένα στοίχημα η επιστροφή του Ζέλικου στον Παναθηναϊκό. Εγώ έτσι το βλέπω.
2: Κι εγώ, μεγάλο στοίχημα. Θα μου πεις Ζέλικο.
0: Είναι, ναι, ναι, ναι. Είναι ένα στοίχημα.
2: Έχουν αλλάξει οι εποχές.
0: Ναι.
2: Δεν είναι δηλαδή, ξέρω εγώ, ο άνθρωπος με το χρυσό ραβδί. Δεν υπάρχουν χρυσά ραβδιά στον αθλητισμό και γενικότερα στη ζωή δεν υπάρχουν. Ότι, είναι, ότι ήταν προπονητάρα, ήταν προπονητάρα. Δε,
0: ναι, από τα σχόλια καταλαβαίνεις τι τρόμος έχει πέσει στον Πειραιά, λέει. Ο Εφιάλτης σας γύρισε.
2: Ποιος το λέει αυτό?
0: Σχόλιο.
2: Α, ποτέ.
0: Μόνο οι Σέρβοι το γνωρίζουν από εδώ που θα περάσουν τα χρήματα και υπογραφές, τίποτα, καμιά πληροφορία.
2: Από εδώ που θα περάσουν οι υπογραφές και τα χρήματα δεν λένε το παραμικρό. Δεν τα δώσω εγώ τα χρήματα.
0: Όχι, εννοείται, παιδί, δεν υπάρχει πληροφορία, εκεί το πάει.
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχει διαρροή.
2: Όχι, τίποτα, το παραμικρό δεν λέει.
0: Καμιά φορά, φίλε, ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Δηλαδή, έχω εγώ την είδηση, δεν μπορώ να την πω γιατί μου την είπε ο Σταματέλος και θα καταλάβουν από ποιον. Και παίρνω τον Φρανς τηλέφωνο, του λέω, ρε, μπόι, τι κάνεις? Του λέω, καλά και αυτά και εκείνα. Λοιπόν, άκου να δεις, είναι δεδομένο. Αυτό και αυτό. Ο Σπανός πάει εκεί. Και βγαίνει ο Φρανς από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και λέει, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ο Σπανός πάει σε αυτή την ομάδα. Και βγαίνουν όλοι και λέει, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο και αυτά, και το έχουν δώσει από εδώ.
2: Συμβαίνουν και αυτά. Αλλά εγώ αυτό, ό,τι είπα, ό,τι ήξερα, το είπα.
0: Όχι, δεν λέω ότι συμβαίνει στην αυτή την περίπτωση. Ναι. Λέω γενικά.
2: Καλά, μπορεί να συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση.
0: Αυτά.
3: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
4: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
3: Τρελό σερί.
5: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr Υποκράτους 33.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής από το 2003 ως το 2013.
12: Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου η έννοια της κοινωνικής προσφοράς ήταν πολύ ισχυρή και από τους δύο γονείς και αυτό το υιοθέτησα.
11: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Να απομακρυνθούν από τα χωριά, μέσω χώρια και ραπτεϊευείας και να κατευθυνθούν προς Τήρα, καλούνται με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι, λόγω της δασικής πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Αλμυροπόταμος. Στη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες έχουν ενισχυθεί την τελευταία ώρα. Από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι. Οριοθετήθηκαν οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Κορινθία, στην περιοχή Άνω Αλμυρή και το Αγγελόκαστρο. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε το μεικτό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, καταγγέλλοντας παραβιάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ της κατάπαυσης του πυρός στο Νότιο Λίβανο, που προβλέπεται από το Μνημόνιο Κατανόησης. Το Ιρανικό Επιτελείο διευκρίνησε ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι το πρώτο βήμα και προειδοποίησε για τη λήψη περαιτέρω μέτρων αν συνεχιστεί η επίθεση. Υπάρχει πιθανότητα να αρχίσουν αύριο οι συνομιλίες για την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, δήλωσε πάντως το Fox News ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Επιβεβαίωσε πως στην Ελβετία βρίσκονται ο Στιβ Βίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ και ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Τζάρετ Κούσνερ. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη, όσον αφορά τα δενδρίλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κυλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νοικιάζε στον κατηγορούμενο. Κλειστή θα παραμείνει η περιφερειακή οδός στη Θεσσαλονίκη σήμερα από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, λόγω εργασιών που είναι σε εξέλιξη για την κατασκευή του flyover. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπημένοι Dire Straits, γεια σου Μίνα από Καλυθέα. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής σε δύο φίλοι, τρεις απόψεις και ένα.
1: Ένα τρόλ.
0: Μίνα από Καλυθέα, γεια σας αγόρια. Καλό απόγευμα. Πιστεύω ότι αν το Πασόκ δεν αλλάξει αρχηγό, δεν έχει ελπίδα για πρόοδο. Λέει, δεν το έχει το αγόρι.
1: Συμφωνούμε μέχρι τελείας.
0: Γεια σου Γιώργο, είδες εγώ στα οικογενειακά σας δεν μπλέκομαι. Ο Γιώργος λέει, βγάλετε τον Τζοκόντα και θα μας βάλει να κάνουμε.
1: Ποιος είναι ο Τζοκόντα?
0: Ο Τσίπρας.
1: Και τι τον λένε Τζοκόντα?
0: Έχει πει ο Χιλάκης, ο ηθοποιός που τον υποστηρίζει και αυτά, λέει, ο Τσίπρας είναι, λέει, σαν Τζοκόντα. Το χαμόρι
1: του
0: Τζοκόντα.
1: Το χάσα, εντάξει.
0: Δηλαδή, από ποια πλευρά και να τον κοιτάξεις, από ποια γωνία, νομίζεις ότι σου χαμογελάει.
1: Στην αρχή και μετά.
0: Ναι, φίλε, να έχει λίγο αίσθημα. Ο GBU 57 μηνά, γιατί πιστεύω ότι ο Νίκος στα ξενοδοχεία τα έχει σε offshore για να μην φαίνονται στην εφορία.
1: Καστάχα,
0: μάγος είσαι.
1: Καστάχα GBU μου, καστάχα και σε offshore.
0: Κατάλαβες, ο γνωστός ο κλάψος, δεν έχω τίποτα και τέτοια, με ένα μισθό ζω και αυτά. Δεν πειράζει ρε Νίκο, εντάξει. Τρώει, βγάζεις λεφτά αγόρι μου και να κλαίγεσαι. Δεν
1: μιλάει ο πλειοκτήτης τώρα, κατάλαβες.
0: Επίσης σε καταλαβαίνω. Να στείλω καλησπέρες στην Κική, την Σέρφα. Γεια σου Κική. Ο Λάζαρος πέρσι λέει στη Δοκό, ο άντρας είναι, πιλότος.
1: Ναι.
0: Έπιασε 30 λαγοκέφαλους. Τώρα που θα αρχίσουν οι επιδοτήσεις. Να βάλεις τον Λάζαρο να ψάρει 30 λαγοκέφαλους. Είναι ατελείωτο. Καλησπέρα πολλά φιλιά. Είστε τέλειοι.
1: Τώρα που λες για επιδοτή, κλαίω με το μήνυμα του Παλαιοφιλελεύθερου, ήταν φοβερό.
0: Δεν το έχω δει.
1: Αυτό που διάβασα πριν, ότι αν τους βάλουν με το κιλό, θα τους εκτρέφουν.
0: Και πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γράμμης. Έχουμε τον Γιάννη Βογιατζή, προπονητής, επικεφαλής προπονητής στην ομάδα Atlas, με έδρα την Πάτρα. Εκεί που η K22 ποδοσφαίρου κατέκτησε την πρώτη θέση στο διεθνές τουρνουά νέων στο Τωρίνο. Συγγνώμη, αλλά είμαι ξύπνησα από τις 4 ώρα το πρωί.
1: Χθες να γίνει τηλεοπτικός αστέρας.
0: Θα στη φέει. Άμα ό,τι μου λέει φέει, τώρα δεν πάω από όχι στη φέει. Τι τρελό. Είσαι τρελό,
1: δεν είπα να πει όχι.
0: Έτσι, μπράβο. Φέει είναι λατρεία, τέλος. Λοιπόν, Γιάννη Βογιατζή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Καταρχάς, συγχαρητήρια για την ομάδα. Πείτε μας λίγα λόγια για τον Άτλαντα.
2: Ευχαριστούμε πολύ καταρχήν για τα συγχαρητήρια. Και εντάχει δύο λόγια για τον Άτλαντα. Ο Άτλαντας είναι μια ερασιτεχνική ακαδημία με έδρα την Πάτρα. Είμαστε από το 2019, εγώ με τους συνεργάτες μου που έχουμε αναλάβει αυτό το εγχείρημα. Και θεωρώ μέσα σε αυτά τα λίγα χρόνια, γιατί ήταν και τα χρόνια του κορονοϊού, έχουμε μπορέσει και έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προόδου όσο αφορά την ανάπτυξη των μικρών αθλητών μας και ως προς τη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους, αλλά και ως προς την καλλιέργεια του ταλέντου τους. Γιατί στη χώρα μας υπάρχει ταλέντο, απλά ίσως δεν το αξιοποιούμε σωστά ή δεν υπάρχει φιλοδοξία για κάτι καλύτερο, τουλάχιστον σε εμάς που είμαστε στην επαρχία, γιατί δεν έχουμε τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες για να μπορούμε να διοχετεύουμε τους μικρούς ταλαντούχους αθλητές.
1: Μπορεί και να είναι και πιο εύκολο, βέβαια, για να βγουν οι παίχτες, να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Να πάρουν δηλαδή χρόνο σε κάποια άλλη ομάδα, γιατί στις μεγάλες, μάλλον είναι πιο δύσκολο. Είχατε ένα τουρνουά στο Τωρίνο και πήρατε πρώτη θέση.
2: Είχαμε ένα διεθνές τουρνουά το οποίο ήταν η πρώτη φορά που βγήκαμε στο εξωτερικό να πάμε σε διεθνές τουρνουά. Έχουμε εν Ελλάδη τα τελευταία χρόνια πάει σε πάρα πολλά τουρνουά και θεωρώ στα καλύτερα που διεξάγονται. Αλλά είχαμε σαν στόχο μακροπρόθεσμο κάποια στιγμή να βγούμε στο εξωτερικό. Το καταφέραμε φέτος. Πήρε σάρκα και οστά αυτό το όνειρό μας. Με κύριο μέλημα την αποκόμιση εμπειριών. Το να γνωρίσουμε άλλους τόπους, άλλες κουλτούρες, ποδοσφαιρικές, φιλοσοφίες, προπονητές, αθλητές. Γιατί ήταν ομάδες από την Ιταλία, από την Ευρώπη αλλά και από την Αμερική. Οπότε πρώτο μας μέλημα είναι να οργανώσουμε μια καλή ελληνική αποστολή η οποία θα πάει καθαρά για να αποκομίσει εμπειρίες. Ο αθλητισμός όμως έχει απρόοπτα και για μας επεφύλασε ένα πολύ ευχάριστο απρόοπτο και πέρα από τις εμπειρίες που αποκομίσαμε και τις γεμάτες βαλίτσες που γεμίσαμε για να γυρίσουμε στην πατρίδα, τα παιδιά κατάφεραν και κατέκτησαν την πρώτη θέση ανάμεσα σε επαγγελματικές αλλά και ερασιτεχνικές ακαδημίες ανά τον κόσμο. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο μας άφησε ένα πάρα πολύ γλυκό αποτύπωμα και θεωρούμε ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής δεν έχει να ζηλέψει πολλά πράγματα.
1: Mm-hmm. Πόσα παιδιά έχετε στις ακαδημίες, κύριε Βογιατζή?
2: Στην ακαδημία έχουμε περίπου στα 350 παιδιά.
0: 350 παιδιά,
1: ε. Από ποια ηλικία μέχρι ποια?
2: Από 6 ετών μέχρι 19. Βέβαια τα παιδιά που είναι από 17 έως 19 ετών πλέον απαρτίζουν την αντρική ομάδα, να το πω έτσι, με παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε εμάς. Τα τελευταία χρόνια έχουμε τη χαρά να έχουμε δώσει σε μεγάλες ΠΑΕ, είτε του Λεκανοπεδίου, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, είτε Αστέρα Τρίπολης, Πανετολικό, 19 ποδοσφαιριστές μας. Είναι ένα τεράστιο νούμερο, αν αναλογιστεί ότι είμαστε μια ερασιτεχνική ακαδημία. Και αυτή τη στιγμή 19 παιδιά είναι στα ρόστερ αυτών των μεγάλων ομάδων. Ναι. Τα υπόλοιπα παιδιά, που και αυτά επίσης παντού, αλλά δεν γίνεται όλοι να πάνε στις μεγάλες ομάδες, απαρτίζουν τα δικά μας τμήματα, τα οποία αξιοπρεπώς στελεχώνουν όλες τις ηλικίες. Και σε συνδυασμό με τα μαθήματά τους, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να παραμελήσουμε, ωραίο το ποδόσφαιρο, ωραίος ο αθλητισμός, αλλά δεν είναι αυτός που θα μας δώσει στατιστικά να λύσουμε το πρόβλημα της ζωής μας. Οπότε προσπαθούμε να συνδυάζουμε ένα άριστο περιβάλλον που να περιέχει τα πάντα για τα παιδιά, αλλά και τις οικογένειές τους που είναι πολλές ώρες στο γήπεδο.
0: Κύριε Βογιατζή, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να λειτουργείτε και ως παιδαγωγοί. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάντα επιτυχίες.
2: Καλή συνέχεια και εσάς και καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Επίσης, να είστε καλά.

0: Έλα, ρίχτω.
1: Το ξέρεις ότι ο αγώνας που είναι τα ξημερώματα με την αγαπημένη σου Ιαπωνία που παίζει κόντρα στην Ισία είναι ο χιλιοστός σε παγκόσμια κύπελα.
0: Όχι.
1: Χίλιες αναμετρήσεις σε παγκόσμια κύπελα.
0: Όπου φίλε.
1: Χίλιες αναμετρήσεις.
0: Μια ζωή θυμάσαι. Να επαναλάβουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά σε δάσο στην Εύβοια και ενώνονται Μεσοχώρια και Ραπταίο. Επιχειρούν 100 πυροσβέστες και 13 εναέρια μέσα. Έχει σταλεί 112 στους κατοίκους των δύο χωριών να απομακρυνθούν προς τα Στήρα. Βρίσκεται σε εξέλιξη λοιπόν η όλη υπόθεση, η όλη ιστορία με την πυρκαγιά. Τιτάνια μάχη με τις φλόγες γιατί έχει και αέρα. Κατάλαβες τώρα που έχουμε μπλέξει. Μόλις φυσάει.
1: Είχαμε τόσες φωτιές σήμερα. Ναι. Δύο στην Κορινθία, εντάξει, πρόλαβαν τις μάζεψαν και τις δύο. Τώρα έχουμε στην Κάριστο, κοντά στην Κάριστο, στο Δήμο Κάριστου.
0: Λόγω φυσάει των ισχυρών ανέμων, αδελφέ, τα εναέρια μέσα αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην υδροληψία από την Κάριστο και αναγκάζονται να μετακινηθούν προς το Αλιβέρι για ανεφοδιασμό, αυξάνοντας το χρόνο των επιχειρήσεων. Παράλληλα, για λόγους ασφαλείας έχει κοπεί και το ρεύμα στην περιοχή.
1: Από το καλό στο καλύτερο.
0: Επιχειρούν πλέον των 100 πυροσβεστών, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 29 οχήματα της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος συνδράμουν 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 και συντονισμό, και 8 αεροσκάφη. Μπερδεύτηκα γιατί διαβάζω το 1, εκ των οποίων το 1 για συντονιστικό. Πασόκι κι αυτοί!
1: Πασόκ θα ήταν το αντίθετο.
0: Τι?
1: 7 να συντονίζουν και ένας να πετάει.
0: Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες στον ΟΤΑ με μηχανήματα έργου και εθελοντές. Θα έχουμε ένα καλοκαίρι, δεν τις γλιτώνουμε. Αρχίσαμε για τις φωτιές, λέω, καλό καλοκαίρι, ο Έλλη. Γεια σου Έλλη! Ναι, θα μπλέξουμε πάλι.
1: Ναι, και αρχίσαμε νωρίς φέτος. Το πρώτο διήμερο που είχε δυνατό άνεμο, να τα αποτελέσματα. Διαφημίσεις και έχουμε ένα τεταρτάκι μπροστά μας ακόμα.
0: Τι λες το ένα τεταρτάκι?
1: Ένα τεταρτάκι.
0: Ένα τεταρτάκι. Λες και πίνουμε κρασάκι.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
4: κόκκιπε,
2: κομπάνιο,
5: τιμκολέγ,
6: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Face Bloom και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: it be now?
1: Who can it be knocking at my door? Go away. Don't come down here no more.
0: Συντονισμένοι στο Sky, στους 100,3 κυρίες και κύριοι, εκπομπή δύο φίλοι,
2: τρεις απόψεις
0: και ένα τρόλ. Βήκαμε στην τελική ευθεία, Ολλανδία, Σουηδία, 8 η ώρα θα το δεις. Energy Stadium, Houston. Γερμανία, ακτή ελεφαντοστού.
2: Και αυτό θα το δω.
0: Τορόντο, η σημερινός, Κιουρασάο. Εγώ είμαι με τη Μαριάννα.
2: Θα βάλω λοιπόν, ξυπνητήρι να ξυπνήσω από το Κουρασάο.
0: 3 ώρα Kansas City. Και 7 ώρα το πρωί θα έχω ξυπνήσει. Την νησία Ιαπωνία Μοντερέι.
2: Εσύ θα έχεις πει και τον καφέ, όχι μόνο θα έχεις ξυπνήσει.
0: Το πιστεύεις, δεν πίνω καφέ ρε φίλε σπίτι μου. Καφέ πίνω μόνο από στο γραφείο.
2: Και πώς ξυπνάς σπίτι. Πώς ξυπνάς σπίτι.
0: Κοίταξε τώρα μετά από 30 χρόνια που έκανα πάντα πρωινό. Καταρχάς είμαι πρωινός τύπος, δεν παίζω ήρωας. Είναι η comfort zone μου.
2: Ναι.
0: Ξύπναμε 4-4.30 όσο πιο νωρίς.
2: Ναι.
0: Θέλω λίγο περισσότερα δεκάλεπτα να.
2: 4-4.30 μόνο για να πετάξουμε για ταξίδι.
0: Ναι.
2: Ταξίδι. Σου λέω, αν είναι με αυτοκίνητο, δεν υπάρχει ώρα. Ό,τι ώρα ξυπνήσω, φεύγω.
0: Και. Ναι. Είναι η comfort zone. Δεν ξέρω, ρε παιδί, ξυπνάω. Δεν ξυπνάω με ξυπνητήρι. Σπάνια. Σπάνια.
2: Συγγνώμη, ξυπνά 4.30-5 το πρωί και δεν βάζει ξυπνητήρι.
0: Όχι, δεν στο παίζω τώρα.
2: Μα κάνει φρίσκο εδώ, κάνουμε το σταυρό μα με αυτά που
0: ναι, ναι, δεν ξέρω. Έχω εσωτερικό άγχος, εσωτερικό ρολόι, τι να σου πω. Αλλά πρωί είναι εντάξει, με παίξει πρωί. Μετά τις 11 το βράδυ.
2: Μετά τις 11 το βράδυ χάθηκε.
0: Εγώ 10-10.30 είμαι.
2: Κατεβαίνουν διακόπτες. Δεν μένει τίποτα όρθιο.
0: Ναι. Είχα ένα φίλο γιατρό και του λέω ρε, εσύ, μόλις πάει 10 η ώρα, του λέω. Σβήνω. Μου λέει ευτυχώς. Λέω τι ευτυχώς. Μου λέει γιατί ξέρει τι λαλάκας είναι, είσαι ο οργανισμός σου και κόβει μόνος του. Και που σε στέλνει για ύπνο, αλλιώς θα καταρρεύσεις. Πάντως πιστεύω ότι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο μπορεί να γίνει και καμιά έκπληξη μέχρι τους 4. Τουλάχιστον.
2: Δηλαδή.
0: Και στον τελικό. Να περάσουν ομάδες που δεν τις υπολογίζουμε.
2: Πες μια ομάδα. Ιαπωνία.
0: Ιαπωνία.
2: Την πιστεύεις.
0: Εμείς από την αρχή την πιστεύω. Δεν ξέρω
2: γιατί. Ναι, το θυμάμαι. Εγώ ήμουν Κουρασάο και εσύ Ιαπωνία. Ναι. Για άλλους λόγους, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι. Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε, το μόνο πρόβλημα που βλέπω στην Αττική, στην κίνηση, είναι στην άνοδο του Κηφισού όσοι στρίβουν για Αττική Οδό. Έχει μποτιλιάρισμα εκεί. Και μεγάλο μποτιλιάρισμα στην είσοδο για Αττική Οδό. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορείτε να βλέπω κάποια ένδειξη.
0: Πάμε πάλι Αττική Οδός.
2: Άνοδος Κηφισού.
0: Ναι.
2: Όσοι στρίβουν δεξιά για Αττική Οδό.
0: Ναι, για να πάνε πού, Ελευσίνα.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Μαρκόπουλο.
2: Όχι. Προς. Ναι, Μαρκόπουλο.
0: Παραλία.
2: Ναι.
0: Παραλία. Γιατί στην Ελευσίνα δεν κάνεις μπάνια. Θα μου πεις φεύγεις για Πελοπόννησο. Εντάξει, το ακούω. Αλλά τα άλλα είναι όλα
2: όχι,
0: παραλία.
2: Για να πας αριστερά για να φύγεις. Για να φύγεις για Ελευσίνα, Κόρινθο και τέτοια είναι άδειο. Για δεξιά.
0: Πάνε όλοι για Ανατολική Αττική. Μπορεί να έχουν ένα παρτάκι.
2: Είναι 7 η ώρα.
0: Δεν μπορεί να κάνεις εσύ ένα πάρτι γενεθλίων των παιδιών σου.
2: Ναι.
0: Ξέρω εγώ τώρα, οτιδήποτε. Ξέρω ότι
2: γίνεται. Αυτό είναι το πάρτι του Κυλαϊδόνη για να έχει τόση κίνηση.
0: Γίνονται πάρτι διαζυγίου.
2: Γίνονται τέτοια πάρτι.
0: Ναι, μέχρι να καλέσει ένα, το λύσει τρελό.
2: Πάρτι διαζυγίου. Αλήθεια, σε καλέσαν σε πάρτι διαζυγίου.
0: Στη Ραφίνα, πριν χρόνια. Μου λέει, έλα, μου λέει και αυτά.
2: Πρώτη φορά τα ακούω για πάρτι διαζυγίου.
0: Λέει, χώρισα, μου λέει και κάνω πάρτι. Δεν πήγα. Φλέρεση μου παιδεύει τώρα. Και είχε κόσμο, πήγε. Συμπαράσταση.
2: Εντάξει, μπορεί, ήταν καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Καλοκαίρι. Πήγε ο κόσμος να ξεσκάσει. Όχι γιατί κάνει ο άλλος πάρτι για το διαζύγιο του. Ευκαιρία, λες, να μαζευτούμε 5 φίλοι, να πούμε καμιά κουβέντα.
0: Και εγώ δεν το έχω πολύ ακούσει.
2: Όχι, δεν το έχω ξανακούσει. Ναι. Πάρτι διαζυγίου δεν έχω ακούσει. Ναι.
0: Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος λέει κάτι σωστό. Είναι της ομάδας Χρήστου Κούτρα και Γιάννη. Και του Γιάννη, του φίλου μας.
2: Ναι.
0: Και
2: συμφωρώ,
0: του
2: συμφωρώ.
0: Νίκου του Σταματέλου με Πασόκ αν σε δάγκωνε λαγοκέφαλος έβγαινε στη σύνταξη. Ο 57 λέει παιδιά πραγματικά θα σωθούμε από τις δασικές πυρκαγιές όποτε αναπτυχθεί τεχνολογία σβησίματος πυρκαγιών με ηλεκτρομαγνητικό ιονισμό.
2: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
2: Δεν το κατέχω.
0: Δεν το κατέχω.

0: τα άλλα διαβάζω ότι δεν είναι ο ηλεκτρομαγνητικός ιονισμός δεν είναι καθιερωμένος στο συγκεκριμένη επιστημονική έννοια, αλλά συνήθως αναφέρεται στον ιονισμό που προκαλείται από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Τώρα μας φώτισες. Ο Χρήστος λέει ο ΠΑΟΚ μετά τον Λουτσέσκου, αντιπαθέστατος λέει, γιατί τι σου έκανε, πάει σε Ιταλό προπονητή.
1: Αν δεν είσαι ΠΑΟΚ έχει δίκιο ο Χρήστος, αν δεν ήσουν ΠΑΟΚ και τι? Καλά δεν λέω να σε ΑΕΚ, να σου έκανε, σε έκλεψες, έκλεψε, αντιπαθέστατος είναι για τους ΑΕΚτζίδες με τη συμπεριφορά του. Δεν θυμάσαι στη Φιλαδέλφεια που έλεγε κλέψατε.
0: Α,
1: τι θες να τον συμπαθούν.
0: Λες και έχεις ταιριώσει Ιταλό σε ελληνική ομάδα από κορύφωμα, πάλι στον ΠΑΟΚ ο Μπερέτα που έφυγε από την προετοιμασία. Όμως, θα δούμε τώρα. Στον ΠΑΟΚ έχουν ιστορίες τώρα. Είναι και ο Μιστακίδης.
1: Καλά, εκεί θα υπάρχει κόντρα.
0: Ο Μπιλιονέρ. Ο Μπουρδολόγος λέει από τις φωτιές θα σωθούμε μόνο με χορούς της βροχής. Πάρτι παντού! Φίλε, είσαι πολύ καλός. Για ψάξτε το. Μήπως είσαι Πασόκος εσύ. Ναι, το είπα αυτό Μιχάλη Μιχαήλ. Από Κύπρο, παιδιά, για τον Αρκάδε μας έφταναν χοντροκέφαλοι, στενοκέφαλοι, ξεροκέφαλοι και θερμοκέφαλοι. Ήρθαν και οι λαγοκέφαλοι. Γίνονται πειράματα, λένε, ακόμα σε πολύ μικρή κλίμακα, λέει ο 57. Γι' αυτό που είπε πριν
1: για τον ηλεκτρικό
0: ηλεκτρομαγνητικό
1: ιονισμό.
0: Πού έχει πάει αυτή η εκπομπή, ρε φίλε, σε άλλο επίπεδο.
1: Πού είναι ο Μίλτος, το Τέξας, πού είναι να μας δώσει τα φώτα του.
0: Είναι διακοπές, έχει εκδοθεί.
1: Και καλά κάνει.
0: Και έχει εξαφανιστεί, μου είπε, θα τα κλείσω όλα. Τώρα έγινε και καθηγητής. Επισήμως, από 1η Ιουλίου δηλαδή, θα μπει στο payroll. Καθηγητής είναι, πυρηνικός.
1: Πυρηνικός
0: χαρακτήρα στον άνθρωπο.
1: Μπράβο του. Πολλά μπράβο.
0: Από το Βόλο.
1: Πολλά μπράβο.
0: Είναι μεγάλη μουρή. Τώρα εδώ μετά από Σιδόνια. Πέτυχα και ανθρώπους που ασχολούνται με την πυρηνική ενέργεια. Έτσι που έχει πει και ο Πρωθυπουργός ότι θέλουμε να κάνουμε, να δείξουμε και όλα αυτά. Είναι μια ενέργεια εναλλακτικό καύσιμο το οποίο υποστηρίζουν πολλοί Αμερικανοί. Και έχουν δικά τους γραφεία, επιστημονικά σούξου-μούξου έρευνες και στην Ελβετία και στο Λονδίνο, σε συνεργασία πάντα με τους Αμερικάνους. Και ξεψάρευα κι εγώ. Ξεψάρωσα κι εγώ και τους λέω. Το Μύρτο δεν το ξέρετε. Το Μύρτο μου λένε. Παγώ. Πώς δεν το ξέρω. Μου λέει ένα σήμερα με κάλεσε στο πανεπιστήμιο και έκανα διάλεξη. Δεν είχα πάει ποτέ στο Τέξας και πήγα μόνο για αυτόν. Αφού με κάλεσε, έπρεπε να πάω. Και τον πρώτο τρόπο και λέω, τι τους κάνεις ρε πουλί. Όχι, λέτε. Όλα τα μεγάλα μυαλά βγαίνουν έξω, φίλε.
1: Φουνταριστός και ο Μίλτος.
0: Φουνταριστός, από σπουδαστής μας άκουγε.
1: Από σπουδαστής,
0: Προκρατής. Και ήρθε εδώ και τον έκανα συνεντεύξη, έτσι.
1: Έχεις καταλάβει ότι με τον κουμπάρο στον Παπασταφίδα έχετε μεγαλώσει γενιές και γενιές.
0: Παπασταφίδα το μουστάκι, ρε φίλε. Ναι. Και εγώ του έκανα τις πρώτες συνεντεύξεις εδώ. Δηλαδή, ερχόταν ως ακροατής πριν 3-4 χρόνια, έτσι κυκλοφόρησε. Τον ήρθε. Του λέω, ρε, εντάξει, πλάκα κάνουμε κι αυτά, αλλά του λέω, κάνεις τη δουλειά. Τη δουλειά σου είναι. Ναι. Μου λέει, ναι, να κάνουμε μια συνέντευξη. Θες, μου λέει. Έτσι, ήταν πολύ low profile. Έτσι ξεκίνησε.
1: Πυρηνικός επιστήμονας.
0: Ναι.
1: Ο Χρήστος από το Λονδίνο λέει ότι είναι παοκτζής, μόνο μπασκετικός. Που είπε ότι είναι αντιπαθέστατος ο Λουτσέσκου.
0: Όταν ακούω αυτή την ανοησία, ο Άρης Ρολογάς, του παρελθόντος με το Πασόκ μου γυρνάει το μάτι. Αυτές τις βλακίες πληρώνουμε σήμερα.
1: Αλλά δεν πληρώνουμε μόνο αυτές.
0: Και αυτές.
1: Εννοείται ότι πληρώνουμε και αυτές. Απλά άνοιξε ένα δρόμο που και οι υπόλοιποι τον ακολούθησαν. Δεν είπε κανένα, όπα. Δεν συνεχίζω αυτό το δρόμο.
0: Τα πακέτα Ντελόρ.
1: Πακέτα Ντελόρ είναι Πασόκ 80.
0: Μιλάω πασοκική ορολογία. Πακέτα Ντελόρ. Μου λέει να είσαι πασοκό.
1: Και μεσογειακά προγράμματα.
0: Του λέω γιατί. Μόνο εμείς δεν τα λέμε πακέτα Ντελόρ.
1: Πακέτα Ντελόρ. Όλοι οι άλλοι είναι τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξη και τα ίδια πράγματα.
0: Γεια σας! Φιλιά! Γεια σας, να τους πούμε όλους. Κώστας Σπανός, Σοφία. Όχι, θα τους βρούμε αύριο εδώ, καταλαβαίνετε.
1: Θα τους βρούμε.
0: Σπανός άμα τρελαθεί, κατεβάζει τις φέτες και δε.
1: Και καλά κάνει.
0: Κώστας Σπανός, Σοφία Καλαβρού, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ρούλα Βρετάκου, ακολουθεί η Ντέπη Χριστοπούλου με δελτίο ειδήσεων.
1: Και μετά έχουμε Πετράν Κυρκυλής και με εκπομπή και με μαγκαζίνο.
0: Εισάρχοντας. Από τον Νικόλα Σταματέλο.
1: Και από τον Μινό.
0: Καλό Σαββατόβραδο.

0: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
1: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
0: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
1: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
0: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
1: Φτάσαμε κιόλας.
0: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
2: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: μπαίνουμε φέτος το καλοκαίρι, ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Μητέρα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Να απομακρυνθούν από τα χωριά, μεσοχώρια και ραπταίοι ευείας και να κατευθυνθούν προς Στήρα, καλούνται με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι λόγω της δασικής πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Αλμυροπόταμος. Η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα και η χαμηλή βλάστηση και πεύκα επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες έχουν ενισχυθεί τις τελευταίες ώρες. Από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι. Οριοθετήθηκαν στο μεταξύ δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα το μεσημέρι στην Κορινθία, στην περιοχή Άνω Αλμυρή και το Αγγελόκαστρο. Από τις φωτιές δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε ξερά χόρτα στα Σπάτα, δίπλα στο εκπτωτικό χωριό. Υψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη και περιοχές στην Εύβοια και τη Θεότιδα. Συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ για τη Μέση Ανατολή, με το Λίβανο να εξελίσσεται στον πιο κρίσιμο παράγοντα των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε το μεικτό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, καταγγέλλοντας παραβιάσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για την κατάβαση του πυρός στο νότιο Λίβανο, που προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης. Το Ιρανικό επιτελείο διευκρίνησε ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι το πρώτο βήμα και προειδοποίησε για τη λήψη περαιτέρω μέτρων αν συνεχιστεί η επίθεση. Μάλιστα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις της στο μνημόνιο Ικεχηρίας και ότι οι ΗΠΑ είναι υποχρεωμένες να εξαναγκάσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Παράλληλα, η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συνέχισαν και σήμερα τις αλληλοκατηγορίες για το ποια πλευρά ευθύνεται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή στο Λίβανο. Οι συγκρούσεις μεταξύ των Ισραηλινών δυνάμεων και του Σιητικού κινήματος συνεχίζονται και σήμερα στα νότια της χώρας. Την ίδια ώρα, η Ελβετία ανακοίνωσε ότι σήμερα ξεκίνησαν οι προπαρασκευαστικές συνομιλίες μεταξύ διπλωματών, με στόχο τη διατήρηση του διαλόγου επί της προκαταρκτικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Λίγο νωρίτερα, μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance ανέφερε ότι αναμένει να ταξιδέψει στην Ελβετία εντός των επόμενων ημερών για το νέο γύρο των συνομιλιών με το Ιράν. Ο Vance είπε ότι τα πράγματα πάνε καλά και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης αύριο. Όπως ανέφερε, στην Ελβετία βρίσκονται ήδη ο Στίβ Βίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Τζάρετ Κούσνερ. Υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαθέτουν καμία ένδειξη πως το Ιράν προχωρά στο κλείσιμο του Ορμούζ. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, πηγές από τον Λευκό Οίκο χαρακτηρίζουν κακή εξέλιξη το κλείσιμο των στενών. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρίλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός υπόπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον κατηγορούμενο. Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στην οίκια για ληστεία σε βάρος 40χρονου άντρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανηλικός μαζί με ακόμα ένα άτομο προσέγγισαν το 40χρονο πεζό και υπό την απειλή μαχαιριών του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και προσωπικά αντικείμενα. Συνεχίζεται η κόντρα Ντόναλντ Τραμπ Τζόρτζια Μελόνι με αιχμή την άρνηση της Ιταλίας να χρησιμοποιήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες βάσεις του ΝΑΤΟ στη χώρα. Αφού κερδίσαμε στρατιωτικά το Ιράν, η Μελόνι θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ξανανέβει στα γκάλοπ. «Όχι ευχαριστώ», έγραψε σε ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος. Επανέλαβε ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός του ζητούσε επανειλημμένα να βγάλουν μια φωτογραφία στη διάσκεψη της G7 στο Εβιάν. «Η φιλία μου μαζί σας δεν με βοήθησε στη δημοτικότητά μου. Πρόεδρε Τραμπ, οι συνεχείς επιθέσεις δεν έχουν νόημα», απάντησε μέσω ανάρτησης η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι 35 διαμερίσματα έχουν τεθεί σε κόκκινη επιφυλακή για καύσωνα, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού από αύριο, η μέρα της γιορτής της μουσικής σε όλη τη Γαλλία. Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η κατανάλωση αλκοόλ θα απαγορευτεί στις εκδηλώσεις της γιορτής της μουσικής στα διαμερίσματα που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας του με το σύλλογο Ετιέν Καμαρά. Ο πρόεδρος του Τριφυλιού μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες

0: 3 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά τους 33 με 34, τοπικά στα δυτικά τους 35 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα νότια ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα, ε.
3: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
4: Είπατε!
1: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα καλά στη σήμερα, δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
5: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
6: Από χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
3: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε.
7: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα και ελάτε.
2: Τι λέει ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
8: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
2: Τα λόγια είναι πεντά, αλήθεια.
9: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
10: Θεωρώ ναι.
2: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν τι ακούμε απόψε.
11: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε.

0: Χριστούς, καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Τι κάνετε, είμαστε καλά? Ναι! Να απαντάτε όλοι με ενθουσιασμό. Ενθουσιασμός που δεν διακρίνει εμάς, εμένα και τον κύριο Σπανό, δηλαδή, που δουλεύουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο, ε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινάει ευθύς αμέσως η εκπομπή Χωρίς Περιστροφές, με τον κύριο Κώστα Σπανό να ρυθμίζει τον ήχο, την κυρία Σοφία Καλαβρού να επιμελείται δημοσιογραφικός σε αυτήν εδώ την εκπομπή και τη Ρούλα Βρετάκου, αν δεν κάνω λάθος, να βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο 210-4800-172-4. Τη βομβαρδίζετε, παιδιά, δεν καλείτε απλώς στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τη βομβαρδίζετε με σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις αυτό το απόγευμα Σαββάτου. Βομβαρδίζετε και εμένα αν θέλετε στο skyradio.gr, αφού πρώτα πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Π. Κυρκυλής σε Instagram και X. Ξεκινήσαμε και με τις φωτιές φέτος, όχι που δεν θα ξεκινάγαμε, παιδιά. Έχουμε μια μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη εδώ και μερικές ώρες κοντά στην Κάριστο, στην Νότια Εύβοια, μεταξύ Αλμυροπόταμου και Μεσοχωρίων. Υπάρχει σε εξέλιξη μια μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και των τοπικών αρχών εκεί. Έχουν εκενωθεί και δύο οικισμοί από ό,τι μαθαίνουμε, οι οικισμοί Μεσοχώρια και Ραπτέη, και φαίνεται πως η φωτιά σαν να πλησιάζει και τα πρώτα σπίτια. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Καρίστου, τον κύριο Ελευθέριο Ραβιόλο. Θα μας δώσει, νομίζω, μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί με την Εύβοια, η οποία έχει πληγεί και στο παρελθόν από πάρα πολλές φωτιές. Η πρώτη μεγάλη του καλοκαιριού είναι γεγονός. Γεια σας, Δήμαρχε. Καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα. Πλέον πιστεύω ότι έχει απομακρυνθεί και ο κίνδυνος και από έναν οικισμό του Ραπταίους που είχαμε κενώσει προληπτικά. Οπότε είναι καλύτερη εικόνα. Έχουμε ένα αέρια μέσα. Έχουμε τα επίγεια. Έχουμε εθελοντές. Δήμος, περιφέρεια. Προσπαθούμε πάρα πολύ. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε μέχρι τη δύση του ηλίου να την έχουμε περιορίσει αρκετά.
0: Ναι. Ο κίνδυνος ήταν για αυτόν τον οικισμό του Ραπταίους. Εκεί είχε πλησιάσει αρκετά η φωτιά, ήταν σε κοντινή απόσταση από τα πρώτα σπίτια.
1: Έχουμε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους και η κατεύθυνση ήταν προς τα εκεί. Οπότε προληπτικά αποφασίσαμε και κενώσαμε τον οικισμό, καθαρά για προληπτικούς λόγους, αλλά δεν υπάρχει επικίνδυνοτητα.
0: Ναι, δεν υπάρχει επικίνδυνοτητα για τον οικισμό. Ναι. Καταλαβαίνω πως την έχετε πιάσει τη φωτιά. Έτσι,
1: κοιτάξτε, δεν μπορώ να το πούμε γιατί έχει πάρα πολύ δυνατούς ανέμους. Αλλά προσπαθούμε και είναι πολύ καλύτερη εικόνα σε αυτό που ξεκίνησε.
0: Ναι, πάντα με τους ανέμους έχετε εσείς το φόβο να υπάρξει κάποια μεγάλη αναζωπήρωση και να τρέχετε πάλι. Ελπίζουμε να μην γίνει αυτό. Πού εκδηλώθηκε αυτή η φωτιά, το μέρος, μπορείτε να μας το περιγράψετε λιγάκι?
1: Σε δασική περιοχή είναι, εντάξει, χαμηλή βλάστηση. Τώρα πώς έχει εκδηλωθεί, εμείς έχουμε τεράστιο.
0: Είναι ορεινό ή μειωρινό εκεί το σημείο, τι περιοχή είναι αυτή?
1: Μειωρινό.
0: Ναι, μάλιστα. Πάντως και πολλά τα εναέρια μέσα και πήγες δυνάμεις και δικές σας και τις πυροσβεστικές, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πραγματικά επιχειρούν πάρα πολλά εναέρια και πήγες δυνάμεις και οι εθελοντές. Και να ευχαριστήσω και τον Περιφερειάρχη μας, τον Φάνητο Σπανό, και τον υπουργό μας, τον κύριο Τουρνά. Πραγματικά, γιατί είναι συντονισμένες οι ενέργειες που κάνουμε και νομίζω ότι θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιχείρηση.

0: ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Βεβαίως. Καλή συνέχεια στο έργο σας, κύριε Ραβιόλο. Κύριος Ελευθέριος Ραβιόλος, ξέκλεψε λίγο χρόνο για να μας ενημερώσει. Καλά νέα σας φέραμε, παιδιά. Καλύτερη εικόνα από την Νότια Εύβοια, αυτή η φωτιά που μας ταλαιπωρεί τις τελευταίες ώρες και για την οποία έχουν εκενωθεί και δύο οικισμοί, Μεσοχώρια και Ραπταί. Φαίνεται πως τουλάχιστον αυτή την ώρα που μιλάμε είναι καλύτερα τα πράγματα. Δεν υπάρχει κίνδυνο για τον οικισμό και τα σπίτια των ανθρώπων. Πάλι καλά, ευτυχώς. Μία οικολογική τραγωδία και καταστροφή την οποία ζούμε σε λούπα σε αυτήν εδώ τη χώρα με τις πυρκαγιές. Μία πονεμένη ιστορία και βλέποντας και τα στοιχεία των τελευταίων χρόνων, παρότι ο αριθμός των πυρκαγιών, οι ενάρξεις δηλαδή που μας δίνει η πυροσβεστική κάθε χρόνο, παρουσιάζει μία μείωση, σημαντική μείωση της τάξης του 10-15%, οι καμένες εκτάσεις παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αυτό ένα ανησυχητικό στοιχείο, θα έλεγε κανείς, και για τον τρόπο με τον οποίο δρά, παρεμβαίνει σε αυτές τις πυρκαγιές για να τις σβήσει ο κρατικός μηχανισμός. Πολλά πράγματα χρήζουν βελτίωσης, ακόμη και τώρα που μιλάμε, διότι εν έτη 2026, σε σχέση με πριν από 10-15 χρόνια, το σύστημα έχει οργανωθεί καλύτερα. Κάποια πράγματα τα οποία σήμερα τα θεωρούμε δεδομένα, κάθε άλλο παρά δεδομένα ήταν, παιδιά, πριν από 15 και 20 χρόνια. Με περίσσια προχειρότητα αντιμετώπιζε η κεντρική πολιτεία το ζήτημα των πυρκαγιών, που είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό, θα έλεγα, για όλη την Ευρώπη. Και εδώ καλό θα ήταν να υπήρχε και ένας ευρύτερος συντονισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Δεν αρκεί να έχεις έναν ενιαίο μηχανισμό πολιτικής προστασίας και να στρίνεις ένα αέρια μέσα σε όποιον το έχει ανάγκη. Εδώ χρειάζεται ένας κοινός μπούσουλας των χωρών για το πώς θα δρουν και πώς θα αντιμετωπίζουν τις φωτιές για τα επόμενα πολλά χρόνια, διότι οι φωτιές φαίνεται πως θα είναι εδώ και τα επόμενα χρόνια και δεν πρόκειται έτσι ως διαμαγείας να μας εγκαταλείψουν, να μας αφήσουν. Βλέπετε τι γίνεται, ας πούμε, με τον καθαρισμό των οικοπαίδων, που είναι ένα πολύ κρίσιμο μέτρο πρόληψης. Αυτό λένε οι επιστήμονες, οι ειδικοί, οι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τις φωτιές και έχουν ευρωθεί και έχουν ευρεθεί και στην πρώτη γραμμή όλα αυτά τα χρόνια. Καθαρίζοντας τα οικόπαιδα, αφαιρείς την καύσιμη ύλη, τα ξερά χόρτα και τα κλαδιά, που επιτρέπουν σε μια σπίθα να γίνει μια πολύ μεγάλη φωτιά, η οποία μετά, αν επικρατούν και καιρικές συνθήκες δύσκολες, όπως επικρατούν αυτές τις ημέρες στην Εύβοια, είναι δύσκολο μετά να μαζευτεί. Άμα φυσάει 8 και 9 μποφόρ, όσα είναι αέρια μέσα και να έχεις, είναι πολύ δύσκολο να τη μαζέψεις μετά τη φωτιά. Έχει φανεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτό στο παρελθόν. Το σημαντικό είναι όταν υπάρχει. Το σημαντικό είναι είτε να μην υπάρξει αυτή η σπίθα, να μην υπάρξει εστία πυρκαγιάς. Αυτό είναι μια μεγάλη νίκη για όλους μας, αν το καταφέρουμε δηλαδή. Που φαίνεται πως με αργά αλλά σταθερά βήματα φτάνουμε σε ένα επίπεδο πολύ καλύτερο ως προς την πρόληψη. Και το δεύτερο είναι να έχεις αναπτύξει έναν τέτοιο μηχανισμό που θα μπορεί να παρέμβει από την πρώτη στιγμή όταν θα ξεσπάσει αυτή η πυρκαγιά, όταν δεν θα είναι μεγάλη φωτιά. Και εκεί έχουν γίνει βήματα πρόοδου και με τα drones και με όλα αυτά τα συστήματα πρώιμου εντοπισμού των πυρκαγιών. Οπότε εγώ, ξέρετε, έχω πάντα μια διάθεση κριτικά να στέκομαι απέναντι στην όποια κυβέρνηση, όμως όταν λαμβάνονται σοβαρές πρωτοβουλίες και γίνονται πραγματάκια, γίνονται βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, εδώ είμαστε να τα λέμε. Πάντως με τους καθαρισμούς υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, θέλω να πω, διότι παρά την ψηφιακή πλατφόρμα, παρά τις απειλές για πρόστιμα, βλέπεις και στη γειτονιά σου, εσύ που μας ακούς αυτό το απόγευμα Σαββάτου, και σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι συντονισμένος εδώ στον Sky 100,3, πως ακόμη υπάρχουν πολλά ακαθάριστα οικόπεδα. Υπάρχουν πολλά ακόμη. Περιμένω και τα συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία θα δώσει τη δημοσιότητα το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που τρέχει όλη αυτή τη διαδικασία τη Δευτέρα, διότι τη Δευτέρα εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων. Ελπίζω πάντως το φετινό καλοκαίρι να έχουμε λιγότερες φωτιές. Για να δούμε. Το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας και γενικότερα της εβδομάδας και γενικότερα των τελευταίων μηνών είναι τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Έχουμε μια νεότερη εξέλιξη τα τελευταία λεπτά, με την Τεχεράνη να ανακοινώνει πως έκλεισε και πάλι τα στενά του Ορμούς, γύρισε και πάλι τον διακόπτει ο Χαμενεή, οι μουλάδες εκεί, δεν ξέρω ποιος, οι φρουροί της Επανάστασης ενδεχομένως που κάνουν κουμάντο στη χώρα τώρα τον τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουν ενισχύσει το ρόλο τους δηλαδή στο εσωτερικό της χώρας. Αυτή είναι μια τελευταία εξέλιξη για την οποία θα ακούσετε περισσότερα και στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού που ακολουθεί. Η Τεχεράνη φαίνεται πως έχει ενισχύσει τη θέση της στο διπλωματικό τραπέζι, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, και εδώ παίζεται ένα παιχνιδάκι με τα στενά του Ορμούς, αφού ήδη Τεχεράνη ότι της βγαίνει, προφανώς μπορεί να κάνει και τέτοιες κινήσεις, ενώ με τα βαΐων και κλάδων είχε ανακοινωθεί αυτή η συμφωνία από τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από 2 μέρες και η υπογραφή της. Ας Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νομίζω είναι έκθετος και εκτεθειμένος αναφορικά με τα όσα έχει κάνει και στη Μέση Ανατολή με το Ιράν το τελευταίο χρονικό διάστημα, διότι αυτή η συμφωνία για την οποία χύθηκε τόσο πολύ αίμα, υπήρξε όλη αυτή η παγκόσμια αναστάτωση και σε επίπεδο οικονομίας, παγκόσμιας οικονομίας, και σε σχέση με την αυσιπλοεία και εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής με τα πολλά παράλληλα μέτωπα, οδήγησε σε μια συμφωνία η οποία δεν είναι επί της ουσίας συμφωνία, είναι ένα προσύμφωνο για να φτάσουμε κάποια στιγμή εντός των επόμενων 2 μηνών σε μια συμφωνία, να ανοίξουν τα στενά του ορμούς και να επανέλθει πάλι η τάξη και η ομαλότητα στον πλανήτη. Το ποιος έχει βγει κερδισμένος από αυτή τη συμφωνία νομίζω είναι ξεκάθαρο. Το λένε όλοι οι διεθνολόγοι, όλοι όσοι μπορούν δίχως παροπίδες και αντικειμενικά να δουν τα πράγματα, την κατάσταση πως έχει διαμορφωθεί πλέον στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν, παιδιά, είναι ο νικητής. Το Ιράν, παρότι βγαίνει πολύ λαβωμένο από αυτό το πόλεμο, το πολεμικό του ναυτικό έχει καταστραφεί, η πολεμική του αεροπορία επίσης, η οικονομία του βρίσκεται πραγματικά σε πολύ δεινή θέση. Οι μουλάδες βγαίνουν ενισχυμένοι, και αν όντως ισχύει αυτό το οποίο ακούμε, μαθαίνουμε, διαρρέεται, ότι θα αποδεσμευθούν κάποια από τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, υπάρξει και άρση των κυρώσεων και αποκλεισμοί στα λιμάνια τους, μέτρα τα οποία και κινήσεις οι οποίες είχαν πραγματικά στραγγαλίσει την ιρανική οικονομία το τελευταίο χρονικό διάστημα, τότε μπορεί να δεις τους Ιρανούς μετά από 2 μήνες να είναι και σε καλύτερη οικονομική θέση σε σχέση με το που βρισκόντουσαν πριν από την έναρξη αυτού του πολέμου. Έτσι είναι, παιδιά, η αλαζονία ητάται, και αυτός ο οποίος με τέτοια αλαζονία αντιμετωπίζει δύσκολα γεωπολιτικά θέματα μπορεί μετά να ταπεινωθεί σε δημόσια θέα, όπως ταπεινώνεται τώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθώντας να εμφανίσει ως νίκη μια συμφωνία που είναι κατά πολύ χειρότερη από αυτήν που είχε συνάψει ο Ντόναλντ Τραμπ με τους Ιρανούς πριν από 10-11 χρόνια, δίχως να έχει πέσει και μια σφαίρα. Μια σφαίρα δεν είχε πέσει, μια βόμβα δεν είχε εξαπολύσει κατά των Ιρανών. Εδώ είχαμε όλη αυτή την αναστάτωση, όλη αυτή την ανακατοσούρα για να φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία που εμφανίζει νικητές τους Ιρανούς. Ένα φιάσκο αυτός ο πόλεμος, ο οποίος ήταν εξ αρχής λανθασμένος, και μια στρατιωτική επιχείρηση, κάπου το διάβασα σε κάποιο αμερικανικό μέσο ενημέρωση και το βρήκα πολύ εύστοχο, επική οργή την είχε ονοματίσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχει τίποτα το επικό, ούτε και το οργισμένο, ούτε έχει μια ανεφόρον παράδοση των μουλάδων όπως ονειρευόταν ο Ντόναλντ Τραμπ, ούτε την ανατροπή τους με το καθεστώς να βγαίνει ενισχυμένο μέσα από αυτόν τον πόλεμο. Με αυτοπεποίθηση πλέον προσέρχονται οι μουλάδες, αυτό βλέπουμε όλοι στις διαπραγματεύσεις, και όποια νίκη θα μπορέσει να πανηγυρίσει ο Ντόναλντ Τραμπ επί των Ιρανών ενδεχομένως να είναι στο Μουντιάλ, αν υπάρξει διασταύρωση στους 32 της διοργάνωσης. Ο Ποτσετίνο πολύ καλή ομάδα έχει παρουσιάσει προς ώρα σε αυτά τα 2 πρώτα μάτς, αναφέρομαι στις ΗΠΑ, οπότε αν πετύχει το Ιράν στους 32 μπορεί να τους ρίξει και 4 και 5 γκολ. Ο Τραμπ δεν το βλέπω. Αυτά και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις οποίες επίσης παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε πάντα και το sky.gr. Βέβαια, έχουμε αληθωρείς, παιδιά. Το ένα μας μάτι πάντα εκεί στραμμένο είναι. Για πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο της καρδιάς μας. Τον Στέφανο Νικολαίδη.
0: Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα haul. Haul, haul το λέμε.
1: Χολ το λένε πρόεδρε και sky.gr το λένε το site μας. Μπαίνετε και ενημερώνεστε σε χρόνο ντετέ για όσα συμβαίνουν εντός και εκτός συνόρων. Μέχρι να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη, να σας πω εγώ ποια είναι τα πρώτα θέματα. Ή τον έχουμε, τον έχουμε. Καλώς τον, τι κάνεις φίλε, είσαι καλά, καλησπέρα.
0: Γεια σου Πέτρο μου, καλησπέρα, καλό απόγευμα, είμαι πολύ καλά εσύ.
1: Καλά, μια χαρά.
0: Γίνεται ένας χαμός στο sky.gr, ακούσαμε προηγουμένως και τον δήμαρχο της Καρύστου, στο λέω αυτό γιατί το πρώτο μας θέμα αφορά τη φωτιά στην Καρύστου που παρουσιάζει ευτυχώς πολύ καλύτερη.
1: Την έπιασαν τη φωτιά, την έπιασαν, ναι. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
0: Ναι, ακριβώς. Πάντως, ναι, έχουμε μπει και επίσημα πλέον στη θερινή περίοδο με τις φωτιές. Στο άλλο μας θέμα, στο sky.gr, το thriller στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται. Έκανες και εσύ μία αναφορά στην εισαγωγή σου. Να πούμε ότι η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι κλείνει ξανά το Ορμούζ, διότι θεωρεί ότι παραβιάστηκαν οι όροι του μνημονίου κατανόησης με την
1: Έχει το πάνω χέρι το Ιράν πλέον.
0: Ακριβώς.
1: Τελεία, παύλα, παράγραφος. Έχει το πάρο χέρι το Ιράν. Τελείως. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και άντε τώρα να ξεμπλέξει ο Ντόναλντ Τραμπ εκεί που έμπλεξε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Άλλο θέμα, επειδή τα είπαμε τα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και του Ιράν. Έχει και άλλα θέματα επικαιρότητα, ενδιαφέροντα θέματα.
0: Ναι, να πούμε ότι στην εγχώρια επικαιρότητα θα πάμε στα Χανιά, όπου οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα στον εισαγγελέα ο 43χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία, διότι σύμφωνα με μια τελευταία εξέλιξη στην εξαφανισμένη Σταυρούλα φαίνεται ότι ανήκουν οι κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι του. Αυτό είναι μια καινούργια εξέλιξη. Αναμένεται και σήμερα, λογικά, αν όχι σήμερα, αύριο τις επόμενες μέρες, να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονίας εις βάρος του. Μιλάμε για τον ενοικιαστή, έτσι, ο οποίος οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα στον εισαγγελέα.
1: Φαίνεται πως ο ενοικιαστής είναι ο βασικός ύποπτος των αρχών.
0: Της
1: αστυνομίας της Κρήτης, ναι. Φαίνεται πως αυτός είναι ο βασικός ύποπτος. Ναι.
0: Επίσης, επειδή ξέρω ότι πάρα πολύ έτσι έχεις μια ιδιαίτερη ευαισθησία με τα τροχαία, να σου πω ότι συνελήφθη ένας 39χρονος οδηγός που εντοπίστηκε Πέτρο να κινείται με ταχύτητα πόσα, 203 χιλιόμετρων.
1: Μάλιστα.
0: Ναι,
1: ένας ακόμη Σουμάχερ κινείται ανάμεσά μας.
0: Έτσι. Σήμερα το πρωί αυτό, στην νέα εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου. Δηλαδή,
1: και διαβάζω εδώ στο sky.gr ότι πήγε να δωροδοκίσει και τους αστυνομικούς.
0: Αυτό,
1: να τους πει
0: αυτό,
1: παιδιά, πάρτε και ένα πεντακοσαράκι και ούτε που με είδατε, δεν ήμουν εγώ εδώ, δεν έκανα τίποτα, πήγαινα με 100.
0: Εντάξει, βεβαίως σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα δωροδοκίας, σημειώθηκε δηλαδή αυτό, και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ευτυχώς.
1: Πολλά μπράβο στους αστυνομικούς που δεν έκαναν τα στραβά μάτια, εννοείται δεν δέχτηκαν τη δωροδοκία. Ξέρεις, τίποτα δεν είναι δεδομένο σε αυτήν εδώ τη χώρα, ε.
0: Ναι, γι' αυτό το επισημαίνουμε κιόλας ακριβώς. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Επίσης, να σου πω επίσης, Πέτρο, ότι υπήρχε από χτες μια νέα βεντέτα που έχει σχηματιστεί, που έχει δημιουργηθεί μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Τζόρτζια Μελόνι, της Ιταλίδας Πρωθυπουργού, διότι βγήκε χτες ο Τραμπ, αν θυμάσαι, και είπε ότι προσπαθούσε πεδίο και η κυρία Μελόνι μια φωτογραφία μαζί μου κτλ. Επέμεινε ο Τραμπ, η Μελόνι δεν μας άφησε, λέει, να χρησιμοποιήσουμε τις βάσεις και τώρα θέλει φωτογραφίες μαζί μου. Είχαμε νέα απάντηση της Ιταλίδας Πρωθυπουργού σήμερα, Πέτρο, στον Τραμπ. Η φιλία μου μαζί σας, αναφέρει η κυρία Μελόνι, δεν βοήθησε καθόλου τη δημοτικότητά μου. Να πούμε ότι είχε ακυρώσει και ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών επίσκεψη.
1: Κοίτα να δεις πως από τις αγάπες και τα τρυφερά τετατέτ φτάσαμε σε αυτή την αντιπαλότητα, πραγματικά εντυπωσιακό. Αλλά ξέρεις τώρα, η κυρία Μελόνι βλέπει μόνο το πολιτικό της μέλλον, το οποίο είναι πιο ευίωνο όσο απομακρύνεται από τον κύριο Τραμπ.
0: Αυτή ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Και κάτι πιο κοντά στην Ευρώπη. Ακριβώς.
1: Κάτι ποδοσφαιρικό, αθλητικό δεν μου έχεις. Περιμένεις το Ζέλικο Μπράντοβιτς εσύ να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, όπως καταλαβαίνεις, βρίσκομαι σε πελάγι ευτυχίας αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Πλέον σε πελάγι ευτυχίας. Σου έχω όμως και ποδοσφαιρικό, αν θέλεις.
1: Καταρχάς,
0: έχουμε το πρόγραμμα του Μουντιάλ, το σημερινό όπως κάθε φορά στο sky.gr. Τώρα σε λίγη ώρα έχουμε Ολλανδία-Σουηδία. Πολύ ωραίο παιχνίδι γι' αυτό.
1: Ωραίο. Και το Γερμανία εκτέλεφαντο του θα έχει το ενδιαφέρον του.
0: Και επίσης έχουμε μια πάρα πολύ ωραία είδηση αναφορικά με τους Μουντιαλικούς, οι οποίοι έχουν περάσει από τη Σούπερ Λίγκα. Λοιπόν, η αρχή έγινε τη δεκαετία του 70 και με τον Μπάγεβιτς. Το 98 αγωνίστηκαν 5 παίκτες.
1: Και τώρα έχουμε Ελκαμπή και λοιπές πατριωτικές δυνάμεις. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Και τον Τζιμπρίλ, ναι. Και τον Τζιμπρίλ, να μην παραλείψουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Το 2002 με τη Γαλλία.
1: Τζιμπρίλ Σισε, βέβαια.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δεν το ξεχνάμε τον Τζιμπρίλ. Είχαμε πάρει και πρωτάθλημα με Τζιμπρίλ Σισε. Το τελευταίο μας πρωτάθλημα. Ντάμπλ. Μπράβο. Ευχαριστούμε, Στέφανε. Έλα κύριε Σβαλέρα, θυμηθούμε τα νιάτα μας. Στα 90's παιδιά, αλήθεια σας λέω, δεν υπήρχε πιτσιρικάς που να μην ακούει μισκούμπρια.

τα οποία οι Μισκούμπρια δίνουν μια, θα έλεγε κανείς, ιστορική συναυλία σήμερα στην πλατεία Νερού. Είναι στο περιθώριο του Release Athens 2026. Τα Μισκούμπρια, το πιο εμβληματικό συγκρότημα της hip-hop μουσικής σκηνής, το πιο μεγάλο συγκρότημα που έχει βγάλει hip-hop μουσική σκηνή στην χώρα μας, είτε σου άρεσαν είτε δεν σου άρεσαν τα τραγούδια τους, είχαν τέτοιο impact στη νεολαία που άλλο τέτοιο συγκρότημα εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι. Μεγαλώσαμε με τον ήχο των Ημισκούμπριων, το χιούμορ τους, το στίχο τους που ήταν πάντα, θα έλεγα, και το δυνατό χαρτί των Ημισκούμπριων. Τρεις δεκαετίες λοιπόν από την πρώτη τους κυκλοφορία, του πρώτου τους δίσκου, και 10 χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση, κάνουν ένα πολύ ωραίο reunion στην πλατεία Νερού. Όσοι είστε καθοδόν και πάτε τώρα, καλή απόλαυση παιδιά, θα τραγουδήσετε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του Μηθριδάτη και του Μετζέλου και του Πρίτα. Δύο είναι, αν θέλετε τη γνώμη μου, τα συγκροτήματα της ελληνικής hip-hop μουσικής σκηνής που καθόρισαν περισσότερο, αν θέλετε, γενικότερα τη μουσική στη χώρα μας, και μετά τα αντέγραψαν και αρκετοί. Το ένα συγκροτήμα είναι τα Μισκούμπρια, το δεύτερο η Active Member. Και Active Member, πολύ πρωτοποριακό συγκρότημα, ειδικά για τα δεδομένα της εποχής, για τα 90's. Αυτά, φεύγουμε. Θα δώσουν και άλλη συναυλία όσοι δεν πήγατε σήμερα να τους δείτε. Νομίζω τον Ιούλιο, κάτι τέτοιο είπε ο Μετζέλο σε μια συνέντευξη που έχει παραχωρήσει στον Θανάση Ράλι. Ο Θανάσης Ράλης, γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός του Sport FM, του πήρε μια πολύ ωραία συνέντευξη του Μετζέλου. Έχει ανεβάσει το σχετικό βίντεο στο κανάλι του στο YouTube. Μπείτε την να τη δείτε. Λέει πολύ ωραία πράγματα και άγνωστες πτυχές του συγκροτήματος και για εκείνη τη δεκαετία που είναι πολύ αγαπημένη μας, τη δεκαετία των 90's. Φύγαμε για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων.

0: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνο Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL. Με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
6: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
7: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής από το 2003 ως το 2013.
9: Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου η έννοια της κοινωνικής προσφοράς ήταν πολύ ισχυρή και από τους δύο γονείς και αυτό το υιοθέτησα.
8: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Την αισιοδοξία του ότι οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν θα καταφέρουν να οριοθετήσουν τη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Αλπυροβόταμος Εύβοιας, εξέφρασε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος. Έκανε γνωστό ότι απομακρύνθηκε ο κίνδυνος για το χωριό Ραπτέη που νωρίτερα απειλήθηκε από τις φλόγες. Πάντως, με μήνυμα από το 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από τα χωριά Μεσοχώρια και Ραπτέη και να κατευθυνθούν προς Τύρα. Οριοθετήθηκαν στο μεταξύ δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα στην Κορινθία, στην περιοχή Άνω Αλμυρή και το Αγγελόκαστρο. Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ έκλεισαν για την κυκλοφορία όλων των πλοίων λόγω των ενεργειών του Ισραήλ στο Λίβανο και της παραβίασης των δεσμεύσεων των ΗΠΑ. Με την ανακοίνωση προειδοποιούνται τα πλοία να μην προσεγγίζουν το Ορμούζ, διαφορετικά η ασφαλεία τους θα βρίσκεται σε κίνδυνο. Ο Αμερικανικός στρατός απάντησε ότι παραμένει σε εγρήγορση για την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν. Σύμφωνα με τις αμερικανικές δυνάμεις, οι διελεύσεις από τα στενά του Ορμούζ έγιναν σήμερα με ασφάλεια και πέρασαν 55 εμπορικά πλοία. Υπάρχει πιθανότητα να αρχίσουν αύριο οι συνομιλίες για την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Επιβεβαίωσε πως στην Ελβετία βρίσκονται ήδη ο Steve Witkoff, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Τζάρετ Κούσνερ. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρύλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κυλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νοικιάζε στον κατηγορούμενο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
12: Θέλω να χαιρετήσω πρώτα τον υπουργό μας, ο κύριος Άδωνης. Τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο πραγματικά δεν το λέω για κομπλιμέντο, Υπουργέ. Τον παρακολουθώ κάθε μέρα σε όλη τη χώρα. Εγκαινιάζει, δημιουργεί, ανακαινίζει όλα τα νοσοκομεία μας. Ο οποίος πραγματικά, χωρίς κομπλιμέντο, εγώ όταν ακούσω και πούν κουβέντα για τον Άδωνη Γεωργιάδη, έξω τσακώνομαι στην κυρία Αλεξία. Δεν σας το λέω για κομπλιμέντο, ούτε να το παίξω καλώς.
13: Όλη μέρα στα κανάλια είναι.
14: Τι είπες, μωρή κάμπια.
12: Αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά.
13: What?
12: Είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά.
15: It's amazing, fantastic.
12: Και πραγματικά, δεν το λέω για κομπλιμέντο, Υπουργέ. Πραγματικά, χωρίς κομπλιμέντο, δεν σας το λέω για κομπλιμέντο, ούτε να το παίξω καλό.
16: Δεν έχω δει πιο συχαμερό ερπετό από σένα στη ζωή μου.
17: Κάνω ό,τι μπορώ.
12: Και λέω στον Καναδά ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδος, it's amazing που λένε στα αγγλικά.
18: 200.000 άνθρωποι που θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Καραγαπηδέκη.
12: Σας φαίνεται περίεργο.
19: Όχι, πάτε, όχι.
12: Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά.
20: Είναι 2.400 αυτή τη στιγμή περίπου ο μισθός του Μητροπολίτη.
21: Και μιλάμε για πράφετ.
20: Και πάει στα 4.600 μεικτά.
12: Ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά που προσφέρατε και ευχόμεθα να σας δίνει ο Θεός δύναμη.
22: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γέροντα.
23: Ω, γέροντα η ευχή.
24: Πάω να κάτσω.
25: Κάτι πιο φρέσκο για τη συνέχεια, μουσικός, μπαίνει το πιάνο και μετά...

0: Αυτό που ακούτε είναι ο Άλεξ Γόρεν, φρέσκια εσωδία ο καλλιτέχνη, και το τραγούδι είναι νομίζω μόλις 2 ετών. Γεννηθείς το 2000 στην Καλιφόρνια, ο κύριος Γόρεν έγινε γνωστός μέσα από τα social media και κατά βάση μέσα από το TikTok. Υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη της δημιουργικής ομάδας του TikTok, The Hype House. Αυτή ήταν μια πάρα πολύ γνωστή κολεκτίβα νεαρών δημιουργών περιεχομένου, από τους οποίους δημιουργούς, από αυτούς τους TikTokers, ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή ο Άλεξ Γόρεν. Τον JBC η μουσική βιομηχανία και κάνει πλέον μεγάλη καριέρα. Αυτό το τραγούδι του, το Ordinary, έχει γίνει μεγάλη επιτυχία. Εδώ ακούμε την ερμηνεία του στα Brit Awards, που είναι τα ετήσια μουσικά βραβεία της Βρετανικής βιομηχανίας, της Βρετανικής μουσικής βιομηχανίας. Είναι τα αντίστοιχα που βγάζουν οι Βρετανοί, που απονέμουν οι Βρετανοί των Αμερικανικών Grammy. Και στο πιάνο τον συνοδεύει ο πολίτης James Blunt. Καθόλου ordinary και καθόλου συνηθισμένο δεν ήταν αυτό το οποίο συνέβη στην Ευρώπη, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τέτοιες ημέρες πριν από 10 χρόνια. Ίσα ίσα ήταν κάτι το τελείως αναπάντεχο. Αναφέρομαι στο Brexit. Τέτοιες ημέρες λοιπόν, πριν από 10 χρόνια, οι Βρετανοί αποφάσισαν να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη χώρα που το επιχειρούσε, και από τα αποτελέσματα, διότι πλέον έχουν περάσει 10 χρόνια αυτής της ιστορικής απόφασής τους και μάλλον απερίσκεπτης, νομίζω πως δύσκολα θα το αποτολμήσει κανείς στο επόμενο χρονικό διάστημα. Η Γυρεάλ Βιόν από τότε έχει αλλάξει 5 πρωθυπουργός, σύντομα και ο έκτος, ο κύριος Στάρμερ, θα αποτελέσει παρελθόν από ό,τι φαίνεται, διότι σαν να σφίγγει και ο κλοιός γύρω του το τελευταίο χρονικό διάστημα, σαν να έχει βαρύνει αρκετά το πολιτικό κλίμα. Και 10 χρόνια μετά, και μετά από 5 πρωθυπουργούς, είμαστε στον έκτο. Η Βρετανία βλέπει ότι ακόμη αναζητεί το βηματισμό της. Ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα σήμερα μπορείτε να αναζητήσετε για το Brexit και έναν απολογισμό που κάνει η εφημερίδα Τα Νέα. Την εφημερίδα Τα Νέα, για τα 10 χρόνια μετά το Brexit, με την ανταπόκριση και του συναδέλφου του Γιάννη Ανδριτσόπουλου από το Λονδίνο, για το πώς η οικονομία της Βρετανίας είναι ακόμη λαβωμένη, υπάρχουν βαθιές κοινωνικές ανισότητες τις οποίες καμία κυβέρνηση δεν έχει μπορέσει να αντιμετωπίσει, και υπάρχει και ένας κατακαιρματισμός του πολιτικού σκηνικού με τις παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις να έχουν πληρώσει την ύφη για το πώς διαχειρίστηκαν το Brexit, και την επόμενη μέρα πώς η λαϊκίστικη δεξιά, με τον κύριο Φάρατζ να είναι αυτός ο οποίος ήθελε σαν τρελός το Brexit, να έχουν οδηγήσει τους πολίτες της Βρετανίας σε μια επιλογή την οποία τώρα εκ των υστέρων την έχουν μετανιώσει. Αυτό προκύπτει από τις φυγωμετρήσεις που έχουν γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία χρόνια. Οι περισσότεροι Βρετανοί πολίτες πλέον θέλουν να μπει και πάλι η χώρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχει τέλος πάντων μια πιο στενή σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούν πως αυτό θα είναι προς όφελός τους. Υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία για το πώς επηρεάστηκε η Βρετανική οικονομία από το Brexit. Δεν θέλω να σας κουράσω με αριθμούς, κρατήστε απλώς ως προς τις συνέπειες που έχει επιφέρει το Brexit στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου. Το ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε έως και 8%, αυτές είναι εκτιμήσεις, από όταν ήταν εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Οι επενδύσεις έναντι εκείνων που υπολογίζεται πως θα γίνονταν χωρίς το Brexit είναι 18% μικρότερες, ενώ η παραγωγικότητα της εργασίας έχει υποχωρήσει 4%. Όσο για την ισοτιμία της στερλίνας έναντι του ευρώ, αυτή τη δεκαετία έχει υποχωρήσει 13%. Μία απόφαση που χαρακτηρίζεται από τους περισσότερους και έχουν δίκιο ως ένα τραγικό ιστορικό λάθος. Πολλοίς κόσμος παρασύρθηκε. Πλέον οι περισσότεροι αναγνωρίζουν αυτό το λάθος τους και αναγνωρίζουν πως αυτή η επιλογή ήταν και γεωπολιτικά και οικονομικά επιζήμια για την Βρετανία. Πάμε να πάρουμε τη γνώμη του Άγγελου Χρυσόγελου. Ο κύριος Χρυσόγελος είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο London Metropolitan University. Τα έζησε τα γεγονότα και μετά από 10 χρόνια που έχουν περάσει, αρκετός χρόνος, αρκετός καιρός, μπορεί να μας πει και πώς βλέπουν οι Βρετανοί τα πράγματα σήμερα και πού βρίσκεται η χώρα σήμερα. Γεια σας κύριε Χρυσόγελε, τι κάνετε, καλησπέρα, είστε καλά?
1: Καλά είμαι. Γεια σας.
0: Γεια σας. Τι λέτε λοιπόν, πού βρίσκεται η Βρετανία 10 χρόνια μετά το Brexit και τι λένε και οι Βρετανοί?
1: Κοιτάξτε, είναι σίγουρα σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι θα βρισκόταν εάν είχε παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πραγματικά βρίσκεις ακόμα και μεταξύ των μεγάλων υποστηρικτών του Brexit, βρίσκεις όπως επίσης σήμερα μπορούν να πούν το οτιδήποτε ότι ήταν θετικό για εκείνη.
0: Τον χάσαμε τον κύριο Χρυσόγελο, αν μπορούμε να τον αναζητήσουμε και πάλι. Κυρία Βρετάκου, έπεσε η γραμμή. Κάποιο θέμα με τις γράμμες και με την επικοινωνία μας. Βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την ώρα ο κύριος Χρυσόγελος. Ελπίζω να αποκατασταθεί η επικοινωνία μας για να πούμε περισσότερα για το Brexit. Μέχρι τότε, στα μηνύματά σας που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr, ο παλαιοφιλελεύθερος, ο Μηθριδάτης, εξακολουθεί να ασχολείται με τη μουσική. Δεν πήγε να ενταχθεί στην Ελλάδα του Τζοκόντου. Καλά κάνει, μόνο έτσι μπορεί να προσεγγίσει κόσμο. Και η Τζόρτζια Κεφαλά έβγαλε τον πρώτο της προσωπικό δίσκο και τον παρουσίασε σήμερα το πρωί σε ραδιόφωνο του ομίλου Sky. Ναι. Άλλο η καλλιτεχνική πορεία και διαδρομή των ανθρώπων αυτών παλαιοφιλελεύθερα και άλλο η πολιτική τους τοποθέτηση. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά καλό θα είναι να τα διαχωρίζουμε αυτά. Γεια σου Αλέξανδρε, να σε καλά, την καλησπέρα μου, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Κωνσταντίνε, να είσαι καλά και εσύ. Μην βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα για το ισλαμοφασιστικό καθεστώς των Μουλάδων και την τάχα νίκη του στον πόλεμο. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη. Να δούμε, αλλά εγώ βλέπω πως είναι σε καλύτερη θέση τουλάχιστον σε σχέση με το πού βρισκόντουσαν οι Μουλάδες πριν ξεκινήσει ο πόλεμος αυτός. Εδώ οδικούν μια ολόκληρη χώρα. Δηλαδή, πιο μετριοπαθείς πήγανε στην άκρη και πιο σκληροπυρηνικοί έχουν αναλάβει τα ερηνεία της χώρας. Πάμε και πάλι στον κύριο Χρυσόγελο. Νομίζω τώρα μπορούμε να σας ακούσουμε, κύριε Χρυσόγελο. Είχαμε ένα θέμα, έπεσε η γραμμή. Ελάτε.
1: Ναι, γεια σας. Ναι, έλεγαμε λοιπόν ότι η οικονομία γενικά και γενικά όλες, θα έλεγα και οι περισσότερες σκοπιές της ζωής στην Βρετανία έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τον Brexit και βρίσκεις και ελάχιστους ανθρώπους οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να το υποστηρίξουν αυτό στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή, ίσως...
0: Πάλι έπεσε η γραμμή, έχουμε κάποιο θέμα εδώ και πέφτουν οι γραμμές από ό,τι φαίνεται, κυρία Βρετάκου. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τον καλέσετε από κάποια άλλη γραμμή του σταθμού, μήπως... Δεν ξέρω. Κάποιο θέμα που μπορεί να αφορά και εμάς, δεν ξέρω, μπορεί να αφορά και τη γραμμή του ανθρώπου, του κυρίου Χρυσόγελου, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό. Ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση που θα έχει πραγματικά το ενδιαφέρον της. Δεν ξέρω αν έχει μείνει κάποιο άλλο μήνυμα να διαβάσω. Λοιπόν, Χρήστο μου που απευθύνεσαι στον Βασίλη Χιώτη. Ο Βασίλης Χιώτης, ο διευθυντής του ΣΚΑ 100,3, δεν κάνει εκπομπές τα Σαββατοκύριακα. Με χαρά εγώ να κρατήσω το μήνυμά σου. Να το δώσω στο Βασίλη Χιώτη να το διαβάσει τη Δευτέρα που με το καλό θα έχει εκπομπή. Μην απαντήσω εγώ εξ ονοματός του, δεν είναι σωστό. Και δεν είναι και σοβαρό. Λοιπόν. Άλλα μηνύματα δεν βλέπω. Όχι, νομίζω πως. Ποιο άλλο μήνυμα. Του Γιώργου. Είπες τίποτα δεν είναι βέβαιο σε αυτή τη χώρα. Μην ξεχάσεις να κατηγορήσεις την αγαπημένη Λαδίτσα μας σε κάθε ευκαιρία. Μύρλα και γκρίνια. Λες και αλλού δεν γίνονται τα μύρια όσα. Ναι, αν μπορούσες να είσαι πιο συγκεκριμένος, διότι εγώ τα καλά τα λέω, αλλά και τα κακά δεν ξέρω εσύ. Εγώ δεν πρόκειται να τα κρύψω, φίλε μου Γιώργο, κάτω από το χαλί. Δεν έχω τέτοια πρόθεση. Με ξέρετε τόσα χρόνια που κάνω εκπομπές εδώ στον Sky 100,3. Διαφημίσεις, μήπως μπορέσουμε να εντοπίσουμε τον κύριο Χρυσόγελο.
2: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Στάδιτα των αδιάφθορων. Η υπηρεσία που φέρνει στο φως τις υποθέσεις διαφθοράς. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. 6 ερωτήματα για την κληρονομιά του. Από τη Σβέρνιτσα στο Μαϊάμι. Ο σκιώδης Αλβανός επιχειρηματίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης. Ο θρύλος των μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

Δεν θα μπορέσουμε να τα πούμε με τον κύριο Χρυσόγελο, τον καθηγητή στο London Metropolitan University, στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Έχει κάποιο θέμα με τη γραμμή του άνθρωπος, δεν ξέρω, με την επικοινωνία μας με το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε θέματα, παιδιά, έχουμε θέματα. Το Brexit φταίει και γι' αυτό, και γι' αυτό, και για τις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Ποιος τραγουδάει σε αυτό το τραγούδι το οποίο ακούτε και είναι πάρα πολύ γνωστό, California Dreaming, Mamas and Papas. Θα έπρεπε να το έχω βάλει ως quiz, κύριε Σπανέ.

Ο Κωστάκης εδώ, ο Κώστας Πανός, ο ηχολήπτης μας, κάτι πήρε χαμπάρι. Ναι, ηθοποιός είναι αυτή που τραγουδάει. Είναι η Kate Hudson. Ναι, ναι, η Kate Hudson, η οποία κυκλοφόρησε τη δική της εκδοχή του κλασικού τραγουδιού California Dreaming πριν από μερικές ημέρες, στο περιθώριο της προώθησης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες, θα διεξαχθούν το 2028.

Η Κέιτ Χάνσον, η οποία ούτως ή άλλως έχει κάνει μια στροφή στην καριέρα της, έχει κυκλοφορήσει και τον πρώτο της δίσκο το 2024, κάνοντας το μεγάλο βήμα και μπαίνοντας και στη μουσική βιομηχανία. Βεβαίως δεν έχει καταλήψει την υποκριτική. Υπάρχει μια σειρά στην πλατφόρμα του Netflix που πραγματικά τη βλέπει πάρα πολύς κόσμος. Είναι αθλητική κομική σειρά, κάτι σαν αντιγραφή του Ted Lasso, καλή αντιγραφή όμως, sitcom με δημιουργούς την Mandy Kaling και τον David Stassen. Έκανε πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2025. Η πρώτη σεζόν ανέβηκε στην πλατφόρμα πριν από 1,5 χρόνο. Η δεύτερη σεζόν κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες, με την Kate Hudson να υποδύεται την μοναδική κόρη μιας οικογένειας που έχει στην ιδιοκτησία της μια ομάδα μπάσκετ, τους Los Angeles Waves. Και μπαίνει αυτή μπροστά, επικεφαλής, αναλαμβάνει τα ενία της ομάδας και προσπαθεί να την οδηγήσει την ομάδα στην κορυφή, ενώ δεν έχει ιδέα από μπάσκετ. Αυτά για την Kate Hudson, που κάνει πολλά και ωραία πράγματα, και περιμένουμε βεβαίως και τους Ολυμπιακούς αγώνες στο Los Angeles, παιδιά, το 2028, μετά το Μουντιάλ, που συνδιοργανώνουν οι Αμερικανοί με Καναδά και Μεξικό, και οργανωτικά νομίζω έχει πάει perfect, εξαιρετικά, τέλεια. Δεν υπάρχει το παραμικρό ζήτημα, αν εξαιρέσεις τις τιμές που είναι πραγματικά πανάκριβες. Διάβαζα πως ακόμη και στους χώρους των γηπέδων, εκεί όπου πας να πάρεις ένα νερό, μια κοκακόλα να πιεις, ένα hot dog να φας, είναι όλα πανάκριβα. Πανάκριβα, για μια μπύρα ζητάνε κάτι εξωφρενικά ποσά, 20-25 ευρώ για να πιεις μια μπύρα. Τρελά πράγματα, και βεβαίως και τα εισιτήρια είναι στα ύψη τιμές τους, με ένα περίεργο σύστημα που έχει επιλέξει να εφαρμόσει η FIFA, αναλόγως της ζήτησης που υπάρχει για τον κάθε αγώνα, ανεβαίνει η τιμή, πέφτει η τιμή. Αυτό έχει οδηγήσει τις περισσότερες τιμές στα ύψη, διότι η Μουντιάλ γίνεται τους γνωστών κάθε 4 χρόνια, οπότε όλοι θέλουν να δουν τον όποιον αγώνα, να βρεθούν είτε στο Μεξικό, είτε στον Καναδά, είτε στις ΗΠΑ. Από ό,τι φαίνεται θα βρεθούν όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα.

Επιστρέφοντας στα του Brexit, είπαμε αυτές τις ημέρες συμπληρώνονται 10 χρόνια από αυτή την απόφαση που πήραν οι Βρετανοί να αποχωρήσει η χώρα τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε θυμάμαι να κάνουμε, νομίζω, με τη Μαρία Αναστασοπούλου εκπομπή το αξιμέρωτο, παιδιά, αφήστε τα. Μας είχαν βρει τα χαράματα και τότε είχαμε μάθει πως οι Βρετανοί τελικά αποφάσισαν να στρίψουν διαφορετικά το τιμόνι. Ο κύριος Άγγελος Χρυσόγελος, που δεν μπορούσαμε να τα πούμε εδώ στον αέρα του Sky 100,3, γράφει για το Brexit και την ανώτατη εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια της Βρετανίας, στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο. Λέει πως η βασικότερη επίπτωση του Brexit στην βρετανική ανώτατη εκπαίδευση έχει να κάνει με τον αριθμό των φοιτητών. Ο αριθμός των φοιτητών από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώθηκε σημαντικά. Τώρα βέβαια η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ επιχειρεί να διαπραγματευτεί την επανένταξη των Βρετανικών Πανεπιστημίων στο πρόγραμμα Erasmus. Όμως αυτό το οποίο μπορεί να καταθέσει ο κύριος Χρυσόγελος ως προσωπική του μαρτυρία είναι πως ο ίδιος ως καθηγητής στη Βρετανία βλέπει πως το πανεπιστήμιο έχει πλέον όλο και μικρότερο ευρωπαϊκό αποτύπωμα. Ευρωπαϊκοί φοιτητές, Ευρωπαίοι φοιτητές και Ευρωπαίοι ερευνητές φεύγουν, αποχωρούν από τη χώρα και υπάρχει ένα ζήτημα γενικότερα με την ανώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης στο μεγάλο νησί. Και υπάρχει και παράμετρος των Ελλήνων που είχαν τις επιχειρήσεις τους στη Βρετανία, όπως είναι η περίπτωση του Γουλιέλμου Αλαφούζου, φαντάζομαι συνεπωνυμία με τον δικό μας, τον Γιάννη Αλαφούζο. Ο κύριος Γουλιέλμος Αλαφούζος, ιδιοκτήτης παντοπολίου και αρτοπίων στο Λονδίνο και στο Μπράιτον επί μία δεκαετία, τη δική του μαρτυρία μοιράζεται με τους αναγνώστες της εφημερίδας Τα Νέα Σαββατοκύριακο. Λέει ο ίδιος πως το Brexit του προκάλεσε πολλά και σοβαρά προβλήματα, αναγκάστηκε να κλείσει καταστήματα, έκανε εισαγωγές προϊόντων και πρώτων υλών από την Ελλάδα και μετά το Brexit τα κόστη έγιναν υπέρογκα εξαιτίας των διπλών εκτελονισμών που επιβλήθηκαν, ένα στην Ελλάδα και ένα στη Βρετανία. Υπήρξε επίσης μεγάλο πρόβλημα με τις προσλήψεις. Παλιότερα έβρισκε ο άνθρωπος εργαζόμενος από την Ελλάδα πολύ εύκολα και έπιαναν αμέσως δουλειά. Τώρα αυτό δεν γίνεται και βεβαίως εξαιτίας του Brexit τα έξοδά του αυξήθηκαν κατά 25 με 30%. Μιλάμε, παιδιά, για success story! Ο ίδιος καταλήγει, ξαναλέω, ο κύριος Γουλιέλμος Αλαφούζος, πως δεν έβγαινε οικονομικά και προκειμένου να μην μείνει στον άσο, πούλησε τα μαγαζιά του, τις επιχειρήσεις του, παντοπολία και αρτοπία στο Λονδίνο και στο Μπράιτον, ξαναλέω. Και ξέρει και ο ίδιος αρκετούς ακόμη που έκαναν το ίδιο, έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους διότι πολύ απλά ο λογαριασμός δεν έβγαινε. Προσπάθησε να κάνει εισαγωγές φρούτων και λαχανικών από την Ελλάδα, αλλά τα κόστη ήταν απαγορευτικά και εγκατέλειψε το όποιο εγχείρημα. Αυτά για να δείτε πως λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις ελαφρά την καρδία και δίχως αυτός ο οποίος σου υπόσχεται τον ουρανό μετάστρα έχει στο μυαλό του τι πραγματικά θα γίνει, να μην τον ενδιαφέρει, διότι σε όλα αυτά υπήρξαν προφανώς και στην περίπτωση της Βρετανίας πολιτικές σκοπιμότητες. Και βεβαίως χρήσιμο θα είναι να δούμε αν θα έχουμε την ολική ανατροπή τα επόμενα χρόνια, να δούμε δηλαδή να κάνει την αντίστροφη διαδρομή η Βρετανία. Μην τα αποκλείεται. Όλα τα έχουμε δει, παιδιά, σε αυτή τη ζωή. Μην τα αποκλεί κανείς. Μια ωραία πρωία να ξυπνήσουν και να πούν: θα κάνουμε δημοψήφισμα για να μπούμε και πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παιδιά. Είναι ικανή αυτή η Βρετανία. Είναι ικανή. Αυτό ήταν, Κωστάκι, φεύγουμε. Δεν σου τα πάνε καλά, φίλε μου. Επιστρέφουμε εντός λίγων λεπτών, παιδιά, αφού βεβαίως προηγηθεί ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μην κουνηθεί κανείς.

0: Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Καλό αγώνα, να είστε καλά.
1: Αντίος κομαντάτε. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
2: Καλό μας αγώνα. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.
3: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
4: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
3: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
4: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
3: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
5: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
8: Πες μου πώς γίνεται αφού έχεις φύγει.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
10: Η ώρα είναι 8.

0: Το ελέγχει το Ιράν, τότε ποιος το ελέγχει? Ιράν ίσον φρουρεί της επανάστασης.
1: Αυτή τη στιγμή ήρθε λοιπόν το SMS που αναφέρει ότι η κυκλοφορία συνεχίζει να ρέει και οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα παραμείνει έτσι, δηλαδή ανοιχτό. Άρα τα πράγματα είναι μεταξύ κινδύνου επανάληψης του πολέμου και σιρήνης. Είναι φανερό πια, και πριν από την έναρξη των συνομιλιών γίνονται όλα αυτά, πριν από την έναρξη των συνομιλιών, κατά την οποία θα συζητηθούν τα πιο σκληρά θέματα, με πιο βασικό το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Επαναλαμβάνω ότι οι αμερικανικές και οι ιρανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση. Χριστίνα, είναι σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό. Ο πρόεδρος Τραμπ τονίζει σε κάθε ευκαιρία ότι ο αμερικανικός στρατός θα διασφαλίσει ότι όλοι οι όροι της συμφωνίας με το Ιράν θα γίνουν σεβαστοί και θα εφαρμοστούν. Βεβαίως το Ιράν συνεχίζει να εμπλέκει το Ισραήλ και να το προβάλλει ως δικαιολογία για να μην ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Η Ουάσιγκτον όμως είναι σε συνεχή επαφή με τον Νετανιάχου και υποστηρίζει στεναρά το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Την ίδια στιγμή, και κλείνω, ο πρόεδρος Τραμπ τη μία ημέρα ασκεί κριτική στον πρωθυπουργό του Ισραήλ και την επομένη τον υμνεί στον ύψιστο βαθμό, όπως έκανε η Χριστίνα και χθες το βράδυ.
2: Ακούσαμε τις πληροφορίες, το ρεπορτάζ και την ανάλυση του Μιχάλη Γναντίου από την Ουάσιγκτον, από τις ΗΠΑ. Τώρα, την ίδια ώρα, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο ένα ακόμη θρίλερ και υπάρχει βεβαίως αβεβαιότητα για το τι ακριβώς θα ξημερώσει στον πλανήτη τις επόμενες ημέρες, σε σχέση και με τις συνομιλίες που είναι σε εξέλιξη. Η κατάληξη των συνομιλιών είναι αβέβαιη, και αυτό γιατί υπάρχουν δύο καθοριστικοί παράγοντες. Ο ένας καθοριστικός παράγοντας είναι τα στενά του Ορμούζ. Εκεί είναι σαφές πως το Ιράν θέλει πλέον να έχει έναν ξεκάθαρο ρόλο, ενδεχομένως να εισπράττει και ένα οικονομικό αντίτιμο από την λειτουργία των στενών του Ορμούζ. Το δεύτερο έχει να κάνει με το Ισραήλ, που και αυτός είναι ένας παράγοντας τον οποίο θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ελέγξει ο Αμερικανός Πρόεδρος, αν θέλει να μπει σε ράγες αυτή η συμφωνία. Ο Λίβανος πάντως σφυροκοπείται από το Ισραήλ τις τελευταίες ώρες, παρότι έχει ανακοινωθεί εκεχηρία. Το ρεπορτάζ είναι της Χρύσας Τσίχλη.
3: Τα σφοδρά πυρά στο νότο του Λιβάνου διαψεύδουν ξανά τις προσδοκίες για πάυση των εχθροπραξιών.
2: Ακούμε τον ανταποκριτή του BBC, Χούγκο Μπασέγκα, λέει πως είμαστε εδώ περίπου 10 λεπτά στο Λίβανο και έχουμε γίνει μάρτυρες ενός κύματος σφοδρών επιθέσεων από το Ισραήλ. Μόλις έγινε άλλη μία και μπορείτε να δείτε τους καπνούς από τις τοποθεσίες που έχουν χτυπηθεί, να ακούσετε και τον ήχο ενός δρόμου που πετάει εδώ κοντά.
3: Τοπικά μέσα κάνουν ήδη λόγο για δεκάδες νεκρούς το τελευταίο 24ωρο από τις Ισραηλινές επιθέσεις, παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία Χεζμπολά Ισραήλ, για την οποία επενέβη ο ίδιος Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας από τους Ισραηλινούς να ηρεμήσουν και να χρησιμοποιήσουν το μυαλό τους.
2: Η σχέση σας με τον Νετανιάχου, ρωτάει δημοσιογράφος του Axios τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι καλή, λέει, αλλά πρέπει να τον κρατάω στα λογικά του. Θα καταφέρετε να ελέγξετε το Ισραήλ από τις επιθέσεις στο Λίβανο? Ναι, θα το κάνουν, απαντά ο Τραμπ. Πώς, ρωτάει ο δημοσιογράφος. Με σέβονται πολύ και θα το κάνουν ό,τι είπω.
3: Παρά τη δέσμευσή τους στην εκεχηρία, οι εμπόλεμες πλευρές στο μέτωπο του Λιβάνου παραμένουν ανυποχώρητες. Η Χεζμπολά δηλώνει ότι επιτέθηκε σε Ισραηλινά στρατεύματα που επιχείρησαν να καταλάβουν επιπλέον εδάφη. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ισχυρίζονται πως δέχτηκαν 50 επιθέσεις με ρουκέτες και απάντησαν.
2: Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους πρέπει να τερματίσουν την κατοχή του Λιβάνου. Αυτό το ζήτημα είναι μία από τις κόκκινες γραμμές της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Και οι Αμερικανοί γνωρίζουν επίσης ότι δεν θα κάνουμε πίσω από αυτό, λέει το μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν.
3: Την εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις λόγω Λιβάνου ακολουθεί διπλωματική κινητικότητα. Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για τις 60 μέρες προς την επίτευξη συμφωνίας, πληροφορίες θέλουν την Αμερικανική Διαπραγματευτική Ομάδα να μεταβαίνει στην Ελβετία, εκεί όπου βρίσκεται ήδη ο πρωθυπουργός του Κατάρ.
2: Ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ πηγαίνουν στην Ελβετία, αλλά οι Ιρανοί δεν έχουν πει ότι θα μεταβούν και εκείνοι για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, λέει δημοσιογράφος του CNN.
3: Οι από διάφορες χώρες είναι παρόντες και συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη διατήρηση του διαλόγου. Περαιτέρω λεπτομέρειες δεν θα αποκαλυφθούν σχετικά με τους συμμετέχοντες και το περιεχόμενο των συνομιλιών για λόγους εμπιστευτικότητας. Σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος, για την Ελβετία θα ταξίδευε και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Ιρανικές αρχές όμως ανακοίνωσαν ότι ο Αμπάς Αρακτζή θα συναντήσει σήμερα τον Πακιστανό Υπουργό Εσωτερικών που μεταβαίνει στην Τεχεράν.

0: Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε βήμα προς βήμα, εφόσον και η άλλη πλευρά επιδείξει την ίδια σοβαρότητα.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτοξεύει νέες απειλές, επιχειρώντας να πιέσει την άλλη πλευρά να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
2: 60 μέρες πρέπει να κάνουν μια συμφωνία. Διαφορετικά θα κάνουμε πράγματα που δεν θα τους κάνουν ευτυχισμένους, λέει ο Τραμπ.
1: Έχετε και ο ίδιος πιέσει στο εσωτερικό του. Νέα δημοσκόπηση δείχνει 2 στους 3 Αμερικανούς δυσαρεστημένους με τους χειρισμούς του στο Ιράν. Ενώ δρυμία κριτική του ασκεί ο Μπαράκ Ομπάμα, τον οποίο ο Τραμπ ψέγει διαρκώς για τη συμφωνία του 2015 με το Ιράν.
2: Κάναμε ένα πόλεμο, ξοδέψαμε δισεκατομμύρια δολάρια, έχουμε ασκήσει τεράστια πίεση στο στρατό μας. Πολλοί άνθρωποι έχουν πεθάνει και νιώθω σαν να έχουμε επιστρέψει εκεί που ήμασταν πριν ξεκινήσουμε τον πόλεμο, ίσως και σε λίγο χειρότερη κατάσταση, λέει ο Μπαράκ Ομπάμα.
1: Με αυτά τα δεδομένα, η Ουάσιγκτον εντείνει τις διπλωματικές της κινήσεις και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει περιοδεία σε κράτη του κόλπου.
2: Για να βάλουμε κάτω λοιπόν τα δεδομένα, έχουμε μια εκεχηρία που είναι επί της ουσίας μόνο στα λόγια. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει εκεχηρία στην περιοχή του Λιβάνου, με το Ισραήλ να μην κρατά ούτε τα προσχήματα, και μια διπλωματία που διεξάγεται μέσα από τις τηλεοπτικές δηλώσεις και τις παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ και με αναρτήσεις που κάνει στα social media. Βεβαίως οι Ιρανοί θεωρούν πως είναι σε πλεονεκτική θέση τώρα, γι' αυτό και έλαβαν αυτή την απόφαση πριν από λίγο να κλείσουν εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Πού μπορεί να μας οδηγήσει αυτή η κατάσταση? Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα από τον Κωνσταντίνο Φίλη, τον αναλυτή διεθνών θεμάτων του Sky, πριν από λίγο στη Χριστίνα Φίδου.
3: Το Ιράν προσπαθεί να πιέσει χρησιμοποιώντας το άνοιγμα και το κλείσιμο του στενού του Ορμούς κατά το Δοκούν, το Ισραήλ μέσω Ηνωμένων Πολιτειών και μέσω της συμφωνίας που έχει ήδη συναυθεί. Πρόκειται περί αυτού. Δηλαδή οι Ιρανοί εκτιμούν ότι οι Αμερικανοί είτε δεν θέλουν είτε δεν μπορούν να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ, αλλά πάντως θα πρέπει να την εξαντλήσουν την πίεση τους. Και θα έλεγα ότι ποντάρουν στην επιθυμία του Προέδρου Τραμπ η συμφωνία αυτή να διατηρηθεί, στην επιθυμία του Προέδρου Τραμπ να μην επιστρέψει στις πολεμικές επιχειρήσεις και στην διάθεση και αποφασιστικότητα του Τραμπ να τραβήξει το αυτί του Νετανιάχου όπου αυτό απαιτείται. Θυμίζω ότι τουλάχιστον 4 φορές στο παρελθόν, και αναφέρομαι στο πρόσφατο παρελθόν, όταν το Ισραήλ έκανε κάποιες επιχειρήσεις στον Λίβανο, αμέσως μετά υπήρξε μια συμφωνία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, μεταξύ Χεσμπολάχ και Ισραήλ, για κατάπαυση του πυρός. Δεν διατηρήθηκε για πολλές ώρες, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι πάνω από αυτή τη συμφωνία, όπως είχε συμβεί και με τη συμφωνία για τη Γάζα, την οποία τελικά κατάφερε να επιβάλλει, ανεξάρτητα από το ποια είναι η κατάσταση σήμερα στη Γάζα, μια άλλη κουβέντα αυτή. Και σε αυτή την συγκεκριμένη συμφωνία με το Ιράν, δεν αντέχει να σπάσει αυτή η συμφωνία με ευθύνη των ΗΠΑ ή με οποιονδήποτε τρόπο να σπάσει και να υποχρεωθεί να επιστρέψει σε πολεμικές επιχειρήσεις, γιατί επίκυνται οι ενδιάμεσες εκλογές και φαίνεται ότι μέχρι αυτές, εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, δεν θέλει επουδενή να ρισκάρει κάποια στρατιωτική επιχείρηση σε βάρος του Ιράν.
4: Άρα είναι μια κρίση, όχι απλή, μια σοβαρή κρίση και όχι μια νέα επικίνδυνη κλιμάκωση.
3: Είναι μια κρίση, θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό εύλογη, υπό την έννοια ότι το Ισραήλ δεν επιθυμεί η συμφωνία αυτή να περατωθεί, να περαιωθεί. Η Χεσμπολάχ θεωρεί ότι δίνει αυτή η συμφωνία ένα ελευθέρα στο Ισραήλ, παρά το ότι συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο, στο να επιχειρεί σε βάρος της. Η κυβέρνηση του Λιβάνου είναι εξαιρετικά αδύναμη για να μπορέσει να επιβάλλει τις επιθυμίες της. Οπότε εναπόκειται στους Αμερικανούς να μπορέσουν να μετριάσουν την ατζέντα και την επιθετικότητα του Ισραήλ και στους Ιρανούς να ανοίξουν το στενό του Ορμούς, εφόσον ικανοποιηθεί αυτός ο όρος τον οποίο έχουν θέσει περί περιφερειακής ασφάλειας που συμπεριλαμβάνει και τον Λίβανο.
4: Παρά το τράβηγμα του αυτιού όμως του Τραμπ προς τον Νετανιάχου, τις δηλώσεις να σκέπτονται με το μυαλό τους και είναι αρκετά προσβλητικές. Το Ιράν σφυροκοπείται. Μπορεί λοιπόν αυτή η κατάσταση να τα τεινάξει όλα στον αέρα τις προσπάθειες που φαίνεται ότι γίνονται, οι διαδικασίες αυτές κινούνται πλέον παράλληλα?
3: Είναι, Χριστίνα, πολύ περισσότεροι αυτοί οι οποίοι θέλουν η συμφωνία αυτή να τηρηθεί από αυτούς που θέλουν να την υπονομεύσουν. Εγώ σε αυτό ποντάρω, για να σου είμαι ειλικρινής. Ναι. Ανεξάρτητα από το αν το Ισραήλ είναι ένας πολύ ισχυρός παίκτης στη Μέση Ανατολή, ο οποίος όμως αυτή τη στιγμή είναι και εξαιρετικά απομονωμένος και από πρώην συμμάχους και από τις αραβικές ηγεσίες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από ένα κομμάτι των ΗΠΑ, ανεξάρτητα από το αν το φιλοϊσραηλινό λόμπι είναι πάρα πολύ ισχυρό στις ΗΠΑ, επίκυνται ενδιάμεσες εκλογές, όλοι θα ήθελαν να έχουν την υποστήριξή του, αλλά ακόμα και μέσα στο ίδιο αυτό το λόμπι υπάρχουν φωνές για το κατά πόσο η πολιτική Νετανιάχου αυτή τη στιγμή βοηθά το Ισραήλ ή το περιθωριοποιεί. Από εκεί και πέρα το Ιράν θα επιμείνει, γιατί ακριβώς όπως είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, εκτιμά ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να επιστρέψει στις πολεμικές επιχειρήσεις, σε καμία των περιπτώσεων. Άρα θα ποντάρει ακριβώς σε αυτό για να υποχρεώσει τον Τραμπ να πιέσει το Ισραήλ, ώστε το Ιράν να καταδείξει προς πάσα κατεύθυνση ότι έχει καταφέρει ένα μεγάλο μέρος των όρων που είχε θέσει πρώτη συμφωνία να το επιβάλλει τελικά σε αυτή τη συμφωνία. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Νετανιάχου αυτή τη στιγμή, ο οποίος βρίσκεται σε ένα εκρεμές, εγκλωβισμένος από μια συμφωνία την οποία δεν όρισε ο ίδιος, ούτε την καθόρισε, και από την άλλη με ένα κοινό στο εσωτερικό το οποίο επιζητεί την ολοκληρωτική νίκη που του είχε υποσχεθεί, αλλά δεν μπορεί να του την προσφέρει. Ολοκληρωτική νίκη σημαίνει ξερίζωμα του καθεστώτος στο Ιράν και πλήρης εξουδετερώση της Χεζμπολάχ. Αλλά δεν θα ήθελα να είμαι και στη θέση του Ντόναλντ Τραμπ, των Ιρανών εννοείται, είναι αυτονόητο γιατί έχει υποστεί τεράστιες ζημίες το Ιράν, αλλά ούτε Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος από τη μία πιέζεται από το εσωτερικό για το ότι έχει φέρει μια συμφωνία που δεν είναι καλύτερη του 2015 του Ομπάμα και ότι έκανε ένα πόλεμο τελικά ο οποίος κόστησε πολύ, χωρίς να έχει ιδιαίτερο όφελος για τις ΗΠΑ τουλάχιστον στην παρούσα φάση.

0: Αφήνουμε πίσω μας τις εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πάμε να δούμε θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα. Έχουμε νέα δεδομένα σε σχέση με την υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Εντοπίστηκε DNA της γυναίκας σε κοιλίδες αίματος στο σπίτι, το οποίο νίκιαζε ο 43χρονος βασικός υποπτός. Κοιλίδες αίματος έχουν εντοπιστεί και στο οχημάτο, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι πως πλέον για τις αστυνομικές αρχές ο νούμερο ένα ύποπτος και είναι ο 43χρονος, με τις πιθανότητες να υπάρχει πίσω από την εξασφάνιση της γυναίκας σε εγκληματική ενέργεια να είναι πλέον αυξημένες. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη και εννοείται πως θα επανέλθουμε στο θέμα.
1: Κατό από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ο 43χρονος βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη φτάνει στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων. Πανόπλοι αστυνομικοί τον συνοδεύουν μέχρι το γραφείο του εισαγγελέα. Λίγες ώρες πριν, στο σπίτι που διέμενε, οι αρχές είχαν εντοπίσει κοιλίδες αίματος της 45χρονης αγνοούμενης και τον βάζουν πια στο μικροσκόπιο για το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας.
2: Η 45χρονη επισκέφθηκε το Σκοπιανός αυτό εδώ το σπίτι που του νοικίαζε. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, εκείνη έμεινε λίγα λεπτά στο σπίτι. Οι αστυνομικοί όμως εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι η γυναίκα δεν έφυγε ποτέ από το σπίτι.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, οι αστυνομικοί ανέκριναν τον 43χρονο ζητώντας απαντήσεις. Παρά τα στοιχεία που τον συνδέουν με την εξαφάνιση, μέχρι και αυτή την ώρα αρνείται τις κατηγορίες.
3: Θεωρώ ότι η αδερφή μου πήγε εκεί για τον τυπικό έλεγχο του σπιτιού που είχαν γράψει στο συμφωνητικό στο νοικιαστήριο και κάτι είδε. Είτε την έπεσε ή κάτι έγινε εκείνη τη στιγμή. Δεν είχε σχέση με χρήματα, θεωρώ.
1: Ο 43χρονος συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής για ναρκωτικά, καθώς στο χώρο διαμονής του εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβης. Τα σημαντικότερα ευρήματα όμως ήταν οι κοιλίδες αίματος στην τηλεόραση και στο πάτωμα του σπιτιού, οι οποίες μέσω εξέτασης DNA διαπιστώθηκε ότι ανήκουν στη 45χρονη Σταυρούλα.
4: Σήμερα προσήλθε ο κατηγορούμενος με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος. Προς το παρόν δεν υπάρχει ούτε άλλο αδίκημα, ούτε άλλη δικογραφία, ούτε έχει προσλάβει την ιδιότητα του υπόπτου για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση.
1: Ο 43χρονος παρέμενε άφαντος για σχεδόν 2-24 ώρα μέχρι τον εντοπισμό του από την αστυνομία. Σε συνέντευξή του εξαπέλυσε κατηγορίες για τον αδερφό της αγνοούμενης.
5: Ο νοικιαστής είμαι εγώ, τη Λεβεντάκη της Σταυρούλα.
6: Τι εννοείται κινδυνεύει η ζωή σας?
5: Το αδερφό της και από το φίλο του. Εγώ κρύβομαι, γιατί εχθές μόλις που έφυγε η αστυνομία από το σπίτι μου, μετά από 3 ώρες ήρθαν στο σπίτι ένας τύπος και με απειλούσε με όπλο, να μην πω τίποτα.
6: Ποιος σας απειλεί?
5: Ο αδερφός της Σταυρούλας, να μην μιλήσω.
3: Είναι φως φανάρι ότι είναι το τελευταίο του χαρτί και λέει αρλούμπες. Βρέθηκαν οι κοιλίδες. Αυτό που λέει δεν στέκει, δεν υπάρχει κανένα βίντεο, κανένα με αρτηρία κουκούλες. Μπήκανε και ποιοι είναι αυτοί που μπήκανε?
1: Η Σταυρούλα Λεβεντάκη είχε εξαφανιστεί στις 30 Μαΐου αφού συναντήθηκε με εργάτη προκειμένου να του παραδώσει χρηματικό ποσό. Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις αρχές αρκετές ημέρες αργότερα, στις 9 Ιουνίου, από τον αδερφό της.
0: Πάμε στην Κρήτη, πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη. Έχει όλο το ρεπορτάζ γύρω από αυτή την υπόθεση.
2: Ο 43χρονος, ο οποίος παραμένει στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, κρατούμενος μέχρι να απολογηθεί για την υπόθεση των ναρκωτικών, αρνείται κατηγορηματικά το οτιδήποτε. Όλο το βράδυ οι αξιωματικοί της ασφάλειας προσπαθούσαν να πάρουν μία κουβέντα από το στόμα του και δεν τα κατάφεραν. Παράλληλα όμως, ο 43χρονος βρέθηκε σε μία στάνη που διατηρεί σε ορεινή περιοχή. Ήταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο τύπου κλούβα. Αυτή η κλούβα μεταφέρθηκε στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων και έγινε φύλο και φτερό από τους αστυνομικούς. Προσπάθησαν, εξέτασαν εξονυχιστικά κάθε σημείο του οχήματος προκειμένου να βρουν και εκεί βιολογικό υλικό. Περιμένουν τα επίσημα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις. Γι' αυτό άλλωστε ελήφθη δείγμα DNA και από τον αδερφό αλλά και από την μητέρα της Σταυρούλας, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει η ταύτιση, και θεωρούν ότι το σημείο κλειδί είναι όταν θα δοθούν τα επίσημα αποτελέσματα, ίσως αύριο, ίσως τη Δευτέρα. Έχουν περιθώριο λοιπόν μέχρι την Τρίτη να τον εξετάσουν ξανά και ξανά για τη συγκεκριμένη υπόθεση, όσο είναι φυσικά στα κρατητήρια, και μέχρι τότε συνεχίζουν τις έρευνες σε διάφορα σημεία που ο 43χρονος πήγαινε, είχε ιδιοκτησία, εργαζόταν, μήπως και βρουν κάποιο στοιχείο που τους οδηγήσει στην 45χρονη Σταυρούλα.
7: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
9: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Face Bloom και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
11: Ρωμαίος,
12: Ιουλιέτα,
11: από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό,
11: μα σύγχρονο,
12: που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
12: Ρωμαίος Σακελαρίου,
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνας,
11: χωρίς καμιά ντροπή,
12: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
13: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου, 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
14: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο των πυρκαγιών. Εδώ και λίγες ώρες έχουμε μια μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στην περιοχή Αλμυροπόταμος στην Εύβοια, κοντά στην Γκάριστο. Φαίνεται βεβαίως πως η εικόνα είναι καλύτερη την τελευταία μία ώρα. Με τον Δήμαρχο Καρίστου μιλώντας νωρίτερα εδώ στον Sky 100,3 να λέει πως έχει οριοθετηθεί πλέον η φωτιά και υπάρχει αισιοδοξία πως σύντομα θα τεθεί και υπό έλεγχο. Βέβαια είχαν προηγηθεί μηνύματα από το 112, δύο οικισμοί εκενώθηκαν, όλα τα νεότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη πριν από λίγο στον Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
15: Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, η εικόνα είναι βελτιωμένη όσον αφορά το μέτωπο το οποίο καίει κοντά στον οικισμό των Ραπταίων, και υπάρχει μια συγκεκριμένη αισιοδοξία από το πυροσβεστικό σώμα ότι σε επόμενες ώρες θα μπορέσει να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Να τονίσουμε ότι νωρίτερα είχε ηχήσει δύο φορές το 112. Βλέπουμε και εικόνες που έχουν καταγραφεί από το συντονιστικό ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος στα σημεία όπου γίνονται οι ρήψεις. Είναι 16 τα αέρια μέσα τα οποία θα επιχειρούν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα συγκεκριμένα, μεταξύ των οποίων και το συντονιστικό, έχουν καταφέρει να μαζέψουν αρκετά το πύρινο μέτωπο, το οποίο είχε πάρει έκταση γιατί οι άνεμοι από τα 5 μποφόρ δημιουργούσαν αρκετά προβλήματα με ρηπές, ακόμα και 7 μποφόρ, ενώ υπήρχε μια δυσκολία και τα αέρια μέσα, καθώς υπήρχαν καλώδια υψηλής τάσης αλλά και ανεμογεννήτριες στην περιοχή, κάτι το οποίο δεν επέτρεπε ευκολία στις ρήψεις για την κατάσβεση. Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες, 120 συγκεκριμένα, επιχειρούν στο μέτωπο και θα συνεχίσουν να ενεργούν και τις επόμενες ώρες. Όσον αφορά τώρα τα προειδοποιητικά μηνύματα, αρχικά στις 5 και 5 σήμανε ένα συναγερμός και κάλεσε τους κατοίκους σε Μεσοχώρια και Ραπταίους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Λίγο πριν τις 6, επειδή πήρε έκταση το μέτωπο, ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων από τα δύο αυτά χωριά προς Στήρα. Είναι καλύτερη, όπως αναφέρουν πυροσβεστικές πηγές, η εικόνα τα τελευταία λεπτά όσον αφορά την φωτιά στην περιοχή της Εύβοιας.
0: Το Τώρα σε ένα άλλο θέμα, σε άνδρο παραβατικότητας έχει μετατραπεί το σχολείο όπου πριν από 9 χρόνια άφησε την τελευταία του πνοή ο 11χρονος Μάριος. Θυμίζουμε πως το παιδί αυτό χτυπήθηκε από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Χθες η δικαιοσύνη έδωσε τη δική της απάντηση με την καταδίκη σε ισόβια του υπαίτιου. Βεβαίως για τους κατοίκους της περιοχής η καθημερινότητα εξακολουθεί να είναι συνυφασμένη με την ανασφάλεια και την εγκληματικότητα. Το ρεπορτάζ είναι του Βαγγέλη Κοκολάκου.
16: Έχουν περάσει 9 χρόνια, αλλά για εμάς είναι σαν να μην έχει περάσει ούτε μία μέρα.
17: Το χαμό του μικρού μας δεν μπόρεσα ούτε πρόκειται ποτέ να τον ξεπεράσω.
18: 9 χρόνια μετά τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη, η χθεσινή καταδίκη του υπαίτιου, σύμφωνα με το δικαστήριο, μπορεί να έφερε ένα αίσθημα δικαίου στην οικογένειά του. Δεν έσβησε όμως τον φόβο που παραμένει ζωντανό στην περιοχή.
19: Οι πυροβολισμοί στον αέρα συνεχίζουν. Η ανασφάλεια που νιώθουν οι γονείς και οι μαθητές είναι μεγάλη. Συνεχίζει, δεν έχει αλλάξει το παραμικρό.
16: Καθημερινά μπροστά από αυτά τα σχολεία περνάνε δεκάδες, μη πω εκατοντάδες τοξικομανείς. Αυτό τα παιδιά μας το βλέπουν και το εκλαμβάνουν ως μια κανονικότητα για την περιοχή μας, δυστυχώς.
18: Σήμερα οι κάτοικοι λένε πως η αγωνία δεν έχει υποχωρήσει. Οι πυροβολισμοί, η παραβατικότητα και η αίσθηση ανασφάλειας εξακολουθούν να βαραίνουν την καθημερινότητα. Γονείς κοιτούν τα παιδιά τους να φεύγουν για το σχολείο και σκέφτονται αν θα επιστρέψουν ασφαλή.
19: Λένε ότι τα πράγματα καλυτερεύουν, ότι υπάρχει αστυνόμευση, αλλά δεν υπάρχει το αίσθημα της ασφάλειας που θα έπρεπε να μας παρέχει αυτή η αστυνόμευση που λένε ότι υπάρχει.
18: Το σχολείο του Μάριου τα τελευταία 2 χρόνια παραμένει κλειστό. Πριν από 9 χρόνια, οι κάτοικοι της περιοχής έλεγαν πως θα μετατραπεί σε σύμβολο ελπίδας και κατά της ανομίας. Πλέον, όπως περιγράφουν στην κάμερα του Sky, έχει μετατραπεί σε άνδρο εγκληματικότητας.
16: Οι καταγγελίες που έχουμε είναι ότι στο συγκεκριμένο σχολείο έχει γίνει κέντρο χρήσης ναρκωτικών από τοξικομανείς. Αυτή είναι η μοίρα του σχολείου του μικρού Μάριου.
18: Η Αγγελική μητέρα και τότε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων κουβαλά ακόμη εκείνη τη μέρα μέσα της. Δεν μπορεί να πλησιάσει το σχολείο χωρίς να θυμηθεί τις εικόνες και την αίσθηση ότι η ζωή μπορεί να ανατραπεί μέσα σε ένα δευτερόλεπτο.
17: Δεν μπορώ ούτε καν να περνάω από εδώ. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν θα φύγει ποτέ μα ποτέ από το μυαλό μας. Θυμάμαι ήμουνα στις κερκίδες και μίλαγα με τον κόσμο και ξαφνικά άκουσα τη διευθύντρια να φωνάζει το παιδί, κάποιο παιδί χτύπησε. Εμένα το δικό μου εδώ στην άκρη σχεδόν λιποθύμησε, του ρίχνα νερό. Τι να πω, ήταν μια κατάσταση πάρα πολύ τραγική εκ των πραγμάτων και έγινε ακόμα πιο τραγική όταν μάθαμε για ποιο λόγο έφυγε το μωρό.
18: Οι γονείς στο Μενίδη ζητούν το αυτονόητο. Τα παιδιά τους να μπορούν να παίξουν σε μια αυλή χωρίς να κινδυνεύουν.
17: Από τότε και μετά όλοι ζούμε κάτω από ένα φάσμα φοβίας, τρομοκρατίας για τα παιδιά μας, για το τι θα γίνει, θα βγουν στην πλατεία, θα πάνε κάπου. Κάποιοι γονείς έχουμε περιορίσει τραγικά τα παιδιά μας.
18: 9 χρόνια έχουν περάσει από μια τραγωδία που δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει συμβεί και που για πολλούς γονείς της περιοχής μοιάζει να μην έχει τελειώσει.
0: Πολλά τα παράπονα των κατοίκων της περιοχής θεωρούν πως δεν έχουν γίνει αυτά που τους είχαν υποσχεθεί σε σχέση με την αστυνόμευση της ευρύτερης περιοχής, την παροχή ασφάλειας, διότι περί αυτού πρόκειται, και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειο-Ανατολικής Αττικής. Ο Πάσχος Μανδραβέλης με το σχόλιο και για την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης. Χρειάστηκε 9 χρόνια για αυτή την καταδικαστική απόφαση. Όμως εδώ αυτό το οποίο αξίζει να σταθεί κανείς περισσότερο είναι η κατάσταση πως έχει σε αυτές τις γειτονιές. Είναι ίδια και απαράλλακτη, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πάσχος Μανδραβέλης πριν από λίγο στον Sky.
20: Είναι και θα παραμείνει επικίνδυνη. Θα λέγαμε ότι όταν κλείνει ένα σχολείο γίνεται κέντρο τοξικοεξάρτησης και στο τέλος καταλήγει σε μια φυλακή. Εδώ έχουμε μία από τις μαύρες τρύπες που υπάρχουν στην ελληνική επικράτεια και η οποία δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται μόνο με ποινική καταστολή ή έστω καθυπερβολή. Η αστυνόμευση είναι περισσότερη και είναι καλύτερη, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα σε αυτές τις περιοχές όπου υπάρχει μια ομάδα πληθυσμού που εμφανίζει υψηλά ποσοστά παραβατικότητας, χρειάζεται μακροχρόνιο σχεδιασμός και δουλειά μερμηγκιού να ενταχθούν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο κοινωνικό σύνολο, ώστε να μην προβαίνουν σε παραβατικές συμπεριφορές. Αυτό το ζήτημα με τις μπαλοφιές δεν αντιμετωπίζεται μόνο στο Μενίδη, αντιμετωπίζεται και στην Κρήτη. Το είδαμε και εκεί πέρα ότι είχαμε και εκεί θανάτους. Και θυμόμαστε αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές μόνο όταν συμβαίνει το κακό, όπως έγινε με τον μικρό Μάριο. Συνεπώς, θα έλεγα ότι καλή είναι έστω καθ' υπερβολήν, γιατί ήταν υπερβολική η απόφαση του δικαστηρίου να καταδικάσει έναν άνθρωπο ο οποίος έριχνε μπαλοφιές στον αέρα για δολοφονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, δημιουργεί ικανοποιεί το κοινό περιδικαίο αίσθημα, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα λυθεί αν η πολιτεία κοιτάξει τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων και με δουλειά μερμηγκιού σιγά σιγά, κοινωνικές υπηρεσίες, αστυνομία, τοπική αυτοδιοίκηση, η ίδια η τοπική κοινωνία αρχίζει να εντάσσει αυτούς τους ανθρώπους μέσα στο κοινωνικό σύνολο.
4: Γιατί λες υπερβολική την ποινή?
20: Νομίζω ότι ένας τυχαίος πυροβολισμός δεν μπορεί να είναι δολοφονία εκ προθέσεως και μάλιστα με ενδεχόμενο δόλο. Δηλαδή κάποιος ο οποίος σκοτώνει πυροβολεί κάποιον. Έτσι. Και θέλει
4: όταν
20: να
4: γνωρίζεις, ερώτηση πραγματική, όταν γνωρίζεις ότι χρησιμοποιείς αληθινά πυρά, ότι χτυπάς στον αέρα, πυροβολείς στον αέρα, γνωρίζεις πολύ καλά ότι κάποια στιγμή η σφαίρα θα πέσει κάτω, γνωρίζεις ότι κοντά είναι μια σχολική γιορτή, είναι παιδιά, έχει σημασία εάν δεν έχεις έναν στόχο, άρα πας να ικανοποιήσεις μια δική σου ανάγκη, ποιος ξέρει τι ανάγκη είναι αυτή?
20: Έχει σημασία, διότι ο φόνος εκ προθέσεως, δηλαδή όταν πυροβολήσεις έναν άνθρωπο και τον σκοτώσεις, έτσι, με ενδεχόμενο δόλο, τι θα κάνεις μετά, πώς θα τον καταδικάσεις αυτόν? Επομένως λοιπόν, εδώ έχουμε κατ' υπερβολή την ποινική δίωξη, αλλά ικανοποίησε το κοινό αίσθημα. Φαντάζομαι ότι τα δικαστήρια κάτι είδαν περισσότερο. Αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα, δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι οι πυροβολισμοί συνεχίζονται ακόμα και εκεί. Στο Μενίδη, μετά από αυτά 11 χρόνια, μετά το θάνατο, το τραγικό θάνατο αυτού του παιδιού.
0: Μάλιστα, αυτά από τον Πάσχο Μανδραβέλη πριν από λίγο στον Sky για τον Μάριο και πώς από μια δέσποτη σφαίρα έχασε το παιδί αυτό τη ζωή του. Τώρα, έχουμε ένα κύκλωμα που έχει να κάνει με τη συνδρομητική τηλεόραση, την πειρατική συνδρομητική τηλεόραση. Έχουμε μια συντονισμένη προσπάθεια της πολιτείας και των αρχών να καταπολεμήσει αυτά τα κυκλώματα και έχουμε και τα πρώτα απτά αποτελέσματα με την εξάθρωση αυτού του κυκλώματος που δρούσε στην Κρήτη. Μιλάμε για μια οργανωμένη επιχείρηση με πελάτες σε ολόκληρη την χώρα και εκτός Ελλάδος, συνδρομές, δίκτυο συνεργατών. Μιλάμε για μια πολύ οργανωμένη κατάσταση, όπως θα διαπιστώσετε και μέσα από το ρεπορτάζ που ακολουθεί, το έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Στο γραφείο του ανακριτή Ρακλείου για να απολογηθούν βρέθηκαν 4 από τους 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Μέρος της παράνομης δραστηριότητας που απέφερε κέρδη άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ, καταγράφηκε από τον κοριό του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Σε μία από τις συνομιλίες, κατηγορούμενος κάνει προσφορά σε υποψήφιο πελάτη.
21: Του έχω βάλει μία εφαρμογή η οποία είναι και η καλύτερη. Αυτή κοστίζει 25 ευρώ.
22: Ναι.
21: Την πληρώνεις μία φορά. Είναι φάπαξ το ποσό. Αυτό αν θες το κανονίζω εγώ και μου τα δίνεις εμένα ρε παιδί μου. Πληρώνεις εμένα αντί να πληρώνεις την εφαρμογή εσύ. Νομίζω είχα κάνει καλύτερη τιμή. Λοιπόν, ήταν 15 ευρώ ο μήνας, μετά είναι 40 το τρίμηνο και 60 το εξάμηνο.
1: Το πελατολόγιο του κυκλώματος έφτανε μέχρι τη Νέα Ζηλανδία.
22: Σε πήρα γιατί μιλούσαμε και με την αδερφή της γυναίκας μου και αυτοί έχουν προβλήματα στη Νέα Ζηλανδία με το πρόγραμμα και εγώ έχω προβλήματα. Χάσαν τα επεισόδια. Χάνονται.
21: Ναι, είπαμε ότι υπήρξε ένα πρόβλημα εκεί και το διορθώνουν τα παιδιά. Θα πάρει μερικές μέρες αυτό.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο ένας πελάτης είχε ζητήσει ταυτόχρονα 57 συνδρομές για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια που διατηρεί.
22: Θέλει να δούμε, να του δώσει προσφορά για 57 συνδρομές, αλλά να μην έχουν πολλά πράγματα πάνω, ενώ να έχει και τέτοια. Να έχει 2-3 χώρες. Ιταλία, Αυστρία και κάτι άλλο, ξέρω εγώ.
21: Α, και θέλει και καλά να του δώσεις τιμές για να βάλεις τα δωμάτια στην Κάρπαθο, νομίζω.
1: Οι υπόλοιποι 3 συλληφθέντες θα απολογηθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή.

0: Να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους. Εκεί νομίζω όλοι θα συμφωνήσετε πως η οδηγική μας συμπεριφορά παραμένει άκρος προβληματική. Ο Μιχάλης Θεζάρης θα μας ενημερώσει για δύο νέα περιστατικά υπέρβασης του ορίου ταχύτητας.
1: Μετέτρεψε την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου σε αυτοσχέδια πίστα αγώνων. Ανέπτυξε ταχύτητα 203 χιλιόμετρων την ώρα που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι μόλις 130 χιλιόμετρα. Όταν δε οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, όχι μόνο δεν ζήτησε συγγνώμη, αλλά προσπάθησε σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία να δωροδοκίσει τους αστυνομικούς προκειμένου να τον αφήσουν να φύγει από το σημείο. Αυτό το αδιανόητο περιστατικό έχει ως πρωταγωνιστή ένα 39χρονο άντρα, ο οποίος εντοπίστηκε το πρωί στα Αθηνών Κορίνθου να έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Τον εντόπισε το ραντάρ μάλιστα και φωτογράφησε το ανώτατο όριο ταχύτητα το οποίο έπιασε με το αυτοκίνητό του τα 203 χιλιόμετρα. Και όταν κατάφερε οι αστυνομικοί τελικά να τον κινητοποιήσουν, να τον επιβάλλουν τα απαραίτητα πρόστιμα, εκείνος επιχείρησε να διαφύγει σαν κύριος από τον μπλόκο, λέγοντάς τους να τα βρουν με κάποιον άλλον τρόπο. Όπως καταλαβαίνετε, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, αλλά και για απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου. Δεν ήταν μόνο αυτός όμως το πρωταγωνιστικό πρόσωπο της ημέρας σε ό,τι έχει να κάνει με την οδηγική συμπεριφορά στους δρόμους. Ένας άλλος άνδρας ηλικίας 28 ετών συνελήφθη στις Αφίδνες όταν εντοπίστηκε να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς και μάλιστα άλλαζε με μεγάλη ταχύτητα με το πολυτελές αυτοκίνητό του λωρίδες κυκλοφορίας. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και όταν του έκαναν έλεγχο αλκοτέστ, διαπίστωσαν ότι το συγκεκριμένο άτομο βρισκόταν υπό την επηρεία μέθης.
0: Μεταφερόμαστε μέχρι και την Ηλία. Εκεί συνέβη ένα περιστατικό ακραίας βίας το οποίο προκαλεί αντιδράσεις και αποτροπιασμό. Μιλάμε για έναν οδηγό, ο οποίος όταν είδε ένα σκύλο να κοντοστέκεται στη μέση του δρόμου, αντί να σταματήσει, ανέπτυξε ταχύτητα και πέρασε από πάνω του με αποτέλεσμα να σκοτώσει το ζώο. Όλα αυτά συνέβησαν στη Γαστούνη. Πάμε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το αποτρόπαιο γεγονός, για αυτή την πρωτοφανή κτηνοδία μέσα από το ρεπορτάζ της Μέρης Τούμπα.
2: Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η στιγμή που αυτοκίνητο με αναμένα φώτα πλησιάζει ένα σκυλάκι που βρίσκεται στη μέση του δρόμου στη Γαστούνη Ηλίας. Το όχημα επιβραδύνει και σταματά μπροστά στο ζώο. Ακολουθούν σκληρές εικόνες. Ο οδηγός περνά πάνω από το ζώο και απομακρύνεται γρήγορα από το σημείο. 15 χρόνια ζούσε σε εκείνη τη γειτονιά η Σύση με τον θάνατό της να προκαλεί οργή και αγανάκτηση.
3: Δεν το χωράει το μυαλό μας ότι ο άνθρωπος μπορεί να το κάνει αυτό και να συνεχίσει αδιάφορα. Είναι αυτό που σας προείπα, η νοοτροπία του αναλώσιμου της ζωής, η οποία όταν συμβαίνει στα ζώα θα συμβεί σε οποιοδήποτε όν.
2: Το βίντεο βρίσκεται στα χέρια των αρχών. Αναζητείται ο άνθρωπος που βρισκόταν πίσω από το τιμόνι, αλλά το γεγονός ότι δεν διακρίνεται η πινακίδα δυσχεραίνει την ταυτοποίησή του.
4: Έγινε προχτές το απόγευμα, το βραδάκι, 9.30 ώρα, 9:20, από ό,τι γνωρίζω. Με ενημέρωσε τα αυτοκίνητα ότι έχει γίνει ήδη καταγγελία. Παρά αυτά, εγώ προχώρησα και στη δικιά μου καταγγελία από μεριά του Δήμου. Για να βοηθήσω τις διαδικασίες και τις ενέργειες. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και πιστεύω ότι θα βρεθεί.
2: Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η δολοφονία ζώου έχει αναβαθμιστεί σε κακούργημα.
5: Ποινή κάθειρξης έως 10 έτη και χρηματική ποινή έως 50.000 ευρώ. Επίσης, να πούμε ότι αντίστοιχου ύψους από 30 έως 50.000 είναι και το διοικητικό πρόστιμο.
2: Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία δίνει αμοιβή σε όποιον βοηθήσει να βρεθεί ο υπεύθυνος.
0: Εκτός σύνορων και πάλι, για να δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί πλέον οι πολιτικές σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με την Τζόρτζια Μελόνι. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, η κυρία Μελόνι ήταν η πιο στενή πολιτική σύμμαχός του στην Ευρώπη. Η πιο στενή πολιτική σύμμαχός του Αμερικανού Προέδρου. Σήμερα, βεβαίως, η σχέση του όχι απλώς περνά τη μεγαλύτερη δοκιμασία. Είναι απίστευτα πραγματικά αυτά τα οποία λέει ο ένας για τον άλλον μέσα από αναρτήσεις που έχουν κάνει και τις τελευταίες ώρες στα social media. Όλα αυτά βεβαίως με φόντο το πόλεμο με το Ιράν και τις πολιτικές επιδιώξεις του καθενός και της καθεμιάς. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι του Ισάκ Τρενταφυλλίδη.
6: Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεφε στο Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του, η Τζόρτζια Μελόνι ήταν η μοναδική Ευρωπαία ηγέτιδα που βρέθηκε στην ορκομοσία του. Τότε πολλοί μιλούσαν για μια προνομιακή σχέση ανάμεσα στους δύο ηγέτες.
0: Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, η Μελόνι, είναι μια πραγματικά σπουδαία ηγέτιδα και πηγή έμπνευσης, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ για τη Μελόνι τον Αύγουστο του 2025. Έχει γίνει φίλη μου και έχουμε μια εξαιρετική σχέση ανάμεσα στις χώρες μας.
6: Όμως ο πόλεμος με το Ιράν άρχισε να δοκιμάζει αυτή τη σχέση. Η Ρώμη αρνήθηκε να διευκολύνει αμερικανικές επιχειρήσεις, ενώ η ίδια η Μελόνι υπερασπίστηκε δημόσια τον Παπαλέοντα απέναντι στις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου. στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία, τα πρώτα σημάδια της έντασης έγιναν πλέον ορατά.
0: Με εγκαταλείψατε, δεν είναι αλήθεια, είμαστε πάντα φίλοι, λέει η Τζόρτζια Μελόνι.
6: Σε ανοιχτή σύγκρουση. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Μελόνι τον νικέτευσε να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία και στη συνέχεια επανήλθε, δηλώνοντας ότι δεν την θέλει πλέον ως θαυμάστριά του, επειδή δεν στάθηκε στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών στην κρίση με το Ιράν.
0: Είπε ότι η Μελόνι ήταν θαυμάστριά του, αλλά ότι δεν τη θέλει πια, επειδή δεν ήταν εκεί για εμάς, είπε, αναφερόμενος στη στάση της Ιταλίας κατά τη διάρκεια της κρίσης με το Ιράν, λέει ο δημοσιογράφος του NBC News.
7: Θέλει ξανά να γίνει φίλη μας για να ανεβάσει τα ποσοστά της. Όχι, ευχαριστώ.
0: Υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να θυμάται ο κύριος Τραμπ. Ούτε εγώ ούτε η Ιταλία ηγετεύουμε ποτέ, λέει η Τζόρτζια Μελόνι.
6: Προστίθεται πλέον στη λίστα των συμμάχων με τους οποίους ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συγκρουστεί δημόσια.
0: Αποκάλεσε την πρόεδρο του Μεξικού φοβισμένη γυναίκα. Είπε ότι η σύζυγος του Γάλλου πρόεδρου τον μεταχειρίζεται άσχημα και νωρίτερα φέτος είχε δηλώσει ότι ο καγκελάριος της Γερμανίας κάνει απέσια δουλειά.
6: Μια σχέση που ξεκίνησε με δημόσιες φιλοφρονήσεις και πολιτική ταύτιση εξελίσσεται πλέον σε ανοιχτή προσωπική και διπλωματική σύγκρουση.
0: Δύσκολη μέρα σήμερα για Αγγλία και Γερμανία, καθώς αυτές τις δύο χώρες είχαμε συγκρούσεις αμαξοστοιχειών. Ξεκινάμε με τα όσα συνέβησαν στην Αγγλία. Ο Γιάννης Χανιωτάκης θα μας ενημερώσει για ένα σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα που είχαμε εκεί.
8: Πρόκειται για το σοβαρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έχει σημειωθεί στη Βρετανία τις τελευταίες δεκαετίες, όταν ένα τρένο συγκρούστηκε με το πίσω μέρος μιας άλλης αμαξοστοιχίας, η οποία βρισκόταν ακινητοποιημένη στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή. Ως αποτέλεσμα, ένας μηχανοδηγός έχασε τη ζωή του, ενώ συνολικά 99 άτομα τραυματίστηκαν, 28 από τα οποία νοσηλεύονται ακόμα στο νοσοκομείο και 9 σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή τους. Αμέσως μετά τη σύγκρουση στήθηκε μια τεράστια επιχείρηση με τη συμμετοχή 20 ασθενοφόρων, 6 ελικοπτέρων και πάνω από 70 πυροσβεστών, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο για να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες και να τους προσφέρουν την απαραίτητη βοήθεια. Ακόμα, Χριστίνα, δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη. Οι αρχές πραγματοποιούν τις σχετικές έρευνες έτσι ώστε να δουν και τι προηγήθηκε της σύγκρουσης. Σύμφωνα πάντως με έναν πυρογνώμονα, ο οποίος μίλησε στο BBC, οι σηματοδότες καταγράφουν όλα τα δεδομένα, επομένως οι ερευνητές θα έχουν στη διάθεσή τους πληροφορίες δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο για το τι ακριβώς συνέβη.
0: Πάμε και στο Μόναχο, πάμε να συναντήσουμε τη Δήμητρα Κυρανούδη. Είναι το άλλο σιδηροδρομικό δυστύχημα που είχαμε σήμερα με τη σύγκρουση δύο εμπορευματικών αμαξοστοιχειών. Η Δήμητρα Κυρανούδη από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle με όλο το ρεπορτάζ.
9: Είχαμε και στο Μόναχο λοιπόν ένα πολύ σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, όταν δύο εμπορικά τρένα συγκρούστηκαν μετά από ελιγμούς πάνω σε γέφυρα. Από την σύγκρουση εκτροχιάστηκαν βαγόνια, 2 εκ των οποίων έπεσαν από ύψος 5 μέτρων πάνω σε δρόμο. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, πλέον αυτές οι πληροφορίες επιβεβαιώνονται επίσημα από τις αρχές, ενώ αυτό που έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία είναι το γεγονός ότι κάτω από τη γέφυρα εκείνη την ώρα περνούσε και ένα αστικό λεωφορείο. Δεν προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στο λεωφορείο. Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά. Όμως το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γινόταν αν αυτό το δυστύχημα είχε συμβεί μέσα στη μέρα, και αυτό γιατί πρόκειται για έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους, μήκους 8 χιλιόμετρων. Στην περιοχή βρίσκονται πάρα πολλές εταιρείες με χιλιάδες εργαζομένους. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής τα βαγόνια αυτά ήταν άδεια και δεν μετέφεραν επικίνδυνο φορτίο.
0: Επιστρέφουμε στα δικά μας με τις επιπτώσεις στην Αλία να γίνονται όλο ένα και πιο έντονες. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξετάζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για τον περιορισμό του λαγοκέφαλου, αξιοποιώντας και την εμπειρία που έχουν άλλες χώρες της Μεσογείου. Ένα πρώτο σχέδιο έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μένει να δούμε τι θα πει γι' αυτό το σχέδιο του Υπουργείου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κομισιόν, με τα οικονομικά κίνητρα για τους αλείς να βρίσκονται στο τραπέζι έτσι ώστε να περιορίσουν τον λαγοκέφαλο. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Δουρουδή.
10: Βλέπετε εδώ τα κοφτερά, τα δόντια του, τα σιαγόνια του, το οποίο αυτό εδώ, τα δόντια, κόβει ακόμα τενεκάτια, σκουπόξυλα, κόβει τα πάντα, τα διαλύει.
11: Ο λόγος για το λογοκέφαλο, ένα ψάρι που έχει κατακλείσει τις ελληνικές θάλασσες και αποτελεί μεγάλο πονοκέφαλο για τους ψαράδες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μέσα σε 20 χρόνια δημιούργησε πυκνούς πληθυσμούς στο Αιγαίο, προερχόμενο από το τροπικό Ινδικό Ειρηνικό ωκεανό, πέρασε στη Μεσόγειο μέσω της διόρυγας του Σουέζ.
10: Εάν δείτε στο στομάχι του μέσα που παίρνει το ελκεθέα και κάνει διάφορες έρευνες, έχει δίχτυα και παραγάδια μέσα στο στομάχι του.
11: Ο Ροδίτης Σεφ Μιχάλης Καρποδίνης είχε την ιδέα να οργανώσει έναν πανελλήνιο διαγωνισμό αλιείας λαγοκέφαλων από τις 20 Ιουνίου έως τις 30 Αυγούστου, με τους ψαράδες όλης της χώρας να ξεχύνονται στις ελληνικές θάλασσες για να αλιεύσουν όσα περισσότερα από τα συγκεκριμένα μη βρόσιμα ψάρια εισβολής μπορούν.
12: Λαγοκέφαλους βρίσκουμε στη Ρόδο από το 2004 η πρώτη που είχαμε πιάσει. Δεν το κυνηγήσαμε και εμείς, δεν ξέραμε και τι είναι ο λαγοκέφαλος. Αφήσαμε να αναπτύξει τους φυσικούς τους εχθρούς, πράγμα το οποίο δεν συνέβη, και ξαναρχόμαστε τώρα που τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει γίνει πολύ άσχημη κατάσταση, να δούμε τι μπορούμε να σώσουμε.
10: Βλέπετε εδώ το άλλο ψάρι, το έχει διαλύσει. Ορίστε εδώ τα δίχτυα πως θα έχει κάνει. 9-10 κομμάτια σήμερα μόνο. 9-10 κομμάτια από 10 κιλά το κάθε ψάρι.
11: Οι προβολές στις σελίδες του διαγωνισμού έχουν ξεπεράσει το 500,000 και οι δηλώσεις ενδιαφέροντος συμμετοχής είναι δεκάδες χιλιάδες. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξετάζει την πιλωτική εξαλίευση λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο για να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση του είδους, ενώ εξετάζεται παράλληλα και η αξιοποίηση της εμπειρίας των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της Κύπρου, όπου εφαρμόστηκε πρόγραμμα ελεγχόμενης αλιείας και συγκέντρωσης λαγοκέφαλων.
0: Ελάτε για τη συνέχεια να σταθούμε σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για νοικοκυριά και νέους ανθρώπους, το στεγαστικό. Η κυβέρνηση παρουσιάζει ένα ευρύ πλέγμα μέτρων με στόχο να αυξηθεί η διαθεσιμότητα κατοικιών, να είναι μεγαλύτερη προσφορά από τη ζήτηση, που είναι, αν θέλετε, και το βασικό πρόβλημα, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα αστικά κέντρα. Το ρεπορτάζ είναι του Κωνσταντίνου Δαυλού.
13: Ένα πακέτο μέτρων ύψους 6,5 δις κρύβεται πίσω από την Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 3 Ιουλίου. Στόχος της πολιτικής είναι να ανοίξει μεγάλο μέρος από τις 800,000 κατοικίες που υπολογίζεται ότι είναι κλειστές σήμερα και οι οποίες είναι δυνητικά αξιοποιήσιμες.
14: Ανοίξω σπίτια, ναι, που είναι κλειστά πολλά, πάρα πολλά.
15: Και να ανοίξουν σπίτια και να δοθούν και κίνητρα και να ανοίξει πάλι και η αγορά.
13: Ένα από τα βασικά μέτρα είναι η επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου, ώστε να μετατραπεί σε ένα μόνιμο μηχανισμό, ο οποίος θα βοηθήσει τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία.
16: Είναι εύκολο για έναν νέο άνθρωπο να φύγει από το σπίτι του?
17: Όχι, είναι δύσκολο. Δύσκολο πολύ.
18: Καταρχήν να αυξηθούν οι μισθοί και μετά πρέπει να μπει πλάφον στα ενίκια.
13: Και ενώ φαίνεται ότι στην κυβέρνηση υπάρχουν όντως σκέψεις για πάγωμα ή επιβολή πλαφών στα ενίκια, υπάρχει ανησυχία ότι ένα τέτοιο μέτρο θα γυρίσει μπούμεραγκ με την αύξηση των ενοικίων που δεν θα δηλώνονται.
19: Ενώ το σχέδιο αυτό περιέχει σωρία θετικών προτάσεων, εντούτοις περιέχει ταυτόχρονα και ένα μέτρο το οποίο αυτόματα θα ακυρώσει όλα τα άλλα. Την επιβολή αγορανομικού ελέγχου στα μισθώματα παλαιών και νέων μισθώσεων κατοικιών. Πολύ φοβόμεθα ότι τα πρώτα θύματα της θα είναι οι ίδιοι ενοικιαστές.
13: Σημαντικά φορολογικά κίνητρα για την αύξηση της προσφοράς ακινήτων σκέφτεται η κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα η μείωση του ΦΠΑ για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Ενώ οι μεσίτες τονίζουν την ανάγκη μείωσης της φορολογίας των ενοικίων.
20: Να διωρηθεί ο ιδιοκτήτης και να μειωθεί η φορολογία των ακινήτων. Και εκεί η κυβέρνηση, αν μειώσει τη φορολογία, θα κερδίσει και περισσότερα χρήματα, διότι υπάρχει μεγάλη απόκρυψη ενοικίων.
21: Στην Αθήνα ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών μέτρων απορροφά το 54% του μέσου καθαρού μισθού, ενώ στη Θεσσαλονίκη το αντίστοιχο ποσοστό ξεπερνά το 53%.
22: Αν σκεφτείς ότι ο βασικός μισθός είναι 900 ευρώ και το ενίκιο μπορεί να είναι 600, είναι παραπάνω από το μισό μισθό.
13: Αλλαγές ετοιμάζονται και στο πρόγραμμα Golden Visa, ανοίγοντας τη δυνατότητα απόκτησης πολλών κατοικιών μεν, με τη δέσμευση όμως ότι αυτές για ένα σημαντικό διάστημα θα δίνονται για μακροχρόνια μίσθωση.
0: Για το τέλος στην αθλητική σας ενημέρωση, ξεκινώντας από το πεδίο των μεταγραφών, παίχτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Τιέν Καμαρά, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας, παρουσία και του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου, ενώ τα πράσινα προβάρει και ο Νιάκη Πένια θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο νέος τερματοφύλακας της ομάδας, καθώς υπάρχει προφορική συμφωνία της πλευράς του παίχτη με την πλευρά του Παναθηναϊκού για 3+1 χρόνια. Αυτό θα είναι το συμβόλαιο του. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για συμφωνία του Ζέλικο Μπράντοβιτς με την διοίκηση της ομάδας για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία από τη νέα αγωνιστική σεζόν. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο Μουντιάλ. Έχουμε σε εξέλιξη την αναμέτρηση της Ολλανδίας με τη Σουηδία. Οι Ολλανδοί στο ημίχρονο προηγούνται με 2-0. Χθες είχαμε αναμετρήσεις με ξεχωριστό ενδιαφέρον η καθεμία. Το τι ακριβώς συνέβη θα μας υπενθυμίσει ο Δημήτρης Βάλσαμος.
1: Ο Ματέους Κούνια νικά σε δεύτερο χρόνο τον Πλασίντ και ξεκλειδώνει την άμυνα της ΑΕΤ στο 23. Και 13 λεπτά μετά αξιοποιεί την κάθετη του Βινίσιους για το δεύτερο βραζιλιάνικο γκολ. Ο δημιουργός του 2-0 έγινε εκτελεστής για το τρίτο τέρμα πριν το ημίχρονο. Η Βραζιλία δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο φετινό Μουντιάλ, ανεβαίνοντας στην κορυφή του τρίτου ομίλου. Συγκάτοικος εκεί το Μαρόκο, που επικράτησε με 1-0 της Σκωτίας. Σκόρερ όπως και κόντρα σε Λεσάο Σαϊμπαρί, το γκολ του στο δεύτερο λεπτό ήταν αρκετό για τους Μαροκινούς.
3: Σαϊμπαρί σκοράρει.
1: Αποκλεισμός σοκ από την δεύτερη κιόλας αγωνιστική για την Τουρκία. Η ομάδα του Βιντσέντζο Μοντέλα ήταν το μεγάλο φαβορί στον όμιλο με Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία και Παραγουάη. Όμως με 2 ήττες στα πρώτα 2 παιχνίδια θα επιστρέψει πρόωρα στην πατρίδα της. Και εδώ πολύ νωρίς τον γκολ από τον Καλάρισα μόλις στο δεύτερο λεπτό. Νέα ήθη και αποβολή του Αλμυρών πριν το τέλος του ημιχρόνου, μιας και με τους νέους κανονισμούς απαγορεύεται στους ποδοσφαιριστές να μιλούν με το χέρι μπροστά από το στόμα.
4: After view, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
1: Άντεξαν οι Παραγουανοί και πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση. 2-2 για τους Αμερικανούς. Η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ήταν εμφανώς ανώτερη των Αυστραλών. Προηγήθηκε με αυτόν τον γκολ του Μπέρτζη στο 11. Ο Φρίμαν επωφελήθηκε της κόντρας και με κοντινή κεφαλιά καθάρισε την υπόθεση νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που εξασφάλισαν και την πρώτη θέση στον όμιλο.
23: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
24: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
25: Αμέ.
24: Θα έρθεις από μένα.
25: Αμέ.
24: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
25: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων ευθύς αμέσως με τη Δέσποινα Χριστόπουλου και στη συνέχεια ο Μάνος Βουλαρινός με το Σαββατιάτικο την Άνεση σε επανάληψη. Καλό σας βράδυ.
26: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την αισιοδοξία του ότι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν θα καταφέρουν να οριοθετήσουν τη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμος Ευβίας, εξέφρασε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος. Σημείωσε ωστόσο ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης. Έκανε γνωστό ότι απομακρύνθηκε ο κίνδυνος για το χωριό Ραπτέη που νωρίτερα απειλήθηκε από τις φλόγες. Πάντως, με μήνυμα από το 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από τα χωριά Μεσοχώρια και Ραπτέη και να κατευθυνθούν προς Τύρα. Συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ για τη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμού και το Λιβάνο να εξελίσσεται στο πιο κρίσιμο παράγοντα των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε απόψε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του Ορμού, δηλώνοντας ότι αυτή η κρίσιμη σημασία θαλάσσια δίωδος παραμένει ανοιχτή και ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί. Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούς, είπε στο πρακτορείο Reuters ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι η κυκλοφορία συνεχίζει να διεξάγεται κανονικά. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα στενά, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο Νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Στο μεταξύ, η Ελβετία ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησαν προπαρασκευαστικές συνομιλίες μεταξύ διπλωματών με στόχο τη διατήρηση του διαλόγου επί της προκαταρκτικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance ανέφερε ότι αναμένει να ταξιδέψει στην Ελβετία εντός των επόμενων ημερών. Είπε ότι τα πράγματα πάνε καλά και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης αύριο. Ανέφερε ότι στην Ελβετία βρίσκονται οι δύο Steve Witkoff, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο Αμπρός και στενός συνεργάτης του Τζάρετ Κούσνερ. Την ίδια ώρα στο Λίβανο, η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συνέχισαν και σήμερα τις αλληλοκατηγορίες για το ποια πλευρά ευθύνεται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή. Σύμφωνα με το Ισραήλ, η Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει τουλάχιστον 50 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών, ενώ η Χεζμπολάχ κατηγορεί το Ισραήλ για συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχηρίας προκειμένου να σαμποτάρει, όπως αναφέρει, τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρύλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Συνελήφθη το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορινθού 39χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν με 203 χιλιόμετρα την ώρα, αντί του ανωτά του επιτρεπόμενου ορίου των 130 χιλιόμετρων. Ο 39χρονος ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο ύψος των Διωδίων Μάνδρας, ενώ κατά τη σύλληψή του αποπειράθηκε να δωροδοκίσει τους αστυνομικούς για να αποφύγει τη σύλληψη. Συνελήφθη τις πρωινές ώρες στην περιοχή των Αθηνών 28χρονος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με πολυτελές όχημα επί της Αθηνών Λαμίας στην περιοχή της Μαλακάσας, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Όπως διαπιστώθηκε, ο 28χρονος οδηγούσε από την επίρρεια αλκοόλ. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Συνεχίζεται η κόντρα Ντόναλντ Τραμπ Τζόρτζια Μελόνι μέχρι την άρνηση της Ιταλίας να χρησιμοποιήσουν οι ΗΠΑ βάσεις του ΝΑΤΟ στη χώρα. Αφού κερδίσαμε στρατιωτικά το Ιράν, η Μελόνι θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ξανανέβει στα γκάλοπ. Όχι ευχαριστώ, έγραψε σε ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος. Η φιλία μου μαζί σας δεν βοήθησε στη δημοτικότητά μου, απάντησε μέσω ανάρτησης η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι οι ρωσικές επιθέσεις σχεδιάζονται απόψε στην Ουκρανία. Κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι 35 διαμερίσματα έχουν τεθεί σε κόκκινη επιφυλακή για καύσωνα, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού από αύριο, η μέρα της γιορτής της μουσικής σε όλη τη Γαλλία. Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η κατανάλωση αλκοόλ θα απαγορευτεί στις εκδηλώσεις της γιορτής της μουσικής στα διαμερίσματα που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 32 με 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι επίσης γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημερική απόγευμα, κυρίως στα βόρεια υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές συμπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Όπα!
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο, ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Κώστας Καραμαλής σε αυτό.
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
0: Σιγάρε άγριε, μαν! Γιατί αυτός είναι, λέει, όχι στους κυριλέ. Τον έχουμε δει χωρίς γραβάτα τα τελευταία, δεν ξέρω. Όλο με τη γραβάτα του πάει. Καλά κάνει ο άνθρωπος, αυτή είναι η στολή της δουλειάς του. Όχι στους κυριλέ. Όχι στην ηρωίνη, κομμένα αυτά. Ο Κώστας Καραμαλής, λέει, κομμένη. Κωνσταντίνος ο εργατικός, κομμένες οι πρέζες. Το τραγούδι λέει, στα τσιγάρα λέμε ναι. Το υιοθετεί, φαντάζομαι, ως πρόεδρος του συλλόγου. Τι είναι, είναι πρόεδρος του Ελληνικού Συνεταιρισμού Ελλήνων Καπνοπαραγωγών. Είναι τρομερό, τρομερό. Ποιο θα κάνουμε πρόεδρο? Τον Κώστα τον Καραμαλή. Γιατί δεν έχει πολύ δουλειά η θέση. Ο Κώστας ο Καραμαλής, αυτό όλο το απήγγειλο που ακούσατε σε μια αποφύτηση ενός κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω γιατί, πιθανόν να διασκεδάσει τους μαθητές σου. Λέει, θα τους κάνουν να γελάσουν. Δεν γέλασαν, οι μείνανε παγωμένοι. Κοιτούσαν έτσι. Ήταν ένας λόγος που ήταν τίγκα στο κλισέ, όλοι το κλισέ. Τώρα που ανοίγετε τα φτερά σας, το άγνωστο, βασιστείτε στις δυνάμεις σας, αλλά διότι το οποίο. Είπε αυτά, είπε να, ότι να προσέχουν τους ανθρώπους που θέλουν την εξουσία. Ο άνθρωπος που δεν έχει ασχοληθεί στη ζωή του με οτιδήποτε άλλο. Παρά μόνο με την εξουσία. Δηλαδή, μεγάλωσε. Μπήκε στην πολιτική κατευθείαν, έγινε πρωθυπουργός και τώρα κάνει τον. Τσάκισε, κατέστρεψε την Ελλάδα εντελώς αφήνοντάς την απολύτως απροστάτευτη απέναντι στην οικονομική κρίση και τώρα κρίνει. Και λέει όχι στους ξενέρωτους και τους κυρίλε. Στους σκύλους και στις γάτες λέει ναι, φαντάζομαι εννοεί τα βρώμικα στα γήπεδα. Είναι, το τραγούδι λέγεται ο ύμνος των κοψιδιών. Είναι των μαύρων σκυλιών, ναι, όχι, είναι των κοψιδιών. Τώρα ξέρω τι λέω εδώ, ταιριάζει πια των κοψιδιών. Αυτός είναι ο Κώστας Καραμαλής, θα τον ακούσουμε, ο Κωνσταντίνος ο εργατικός ή ο εργασιομανής. Ή ο ακούραστος ή ο ικανός, θα δούμε. Ο κομμωδιογράφος του μέλλοντος θα αποφασίσει. Θα τον ακούσουμε πάρα πολλές φορές αυτό το δίωρο να απαγγέλει. Και όταν μιλάει, νομίζω ότι του τρέχουν τα σάλια πάντα. Δηλαδή, κάθε φορά που ακούς τον Καραμαλή να μιλάει, νομίζω ότι είναι μπροστά του μια μπριτζόλα. Και στους σκύλους και τους γάτες λέμε ναι. Και έχει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πάμε στις πολεοδομίες. Πολεοδομίες, παιδιά, πέσαμε όλοι από τα σύννεφα. Πρώτη από όλους η κυβέρνηση. Πρώτη από όλους η κυβέρνηση, δεν περιμέναμε αυτό το πράγμα. Συνελήφθησαν κάποιες στις πολεοδομίες και ευθύς αμέσως ο επικεφαλής της αρχής για την πάταξη. Έτσι λέμε, επικεφαλής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Είναι για την πάταξη του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Έτσι, μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Είπε, να κάνουμε κατευθείαν έλεγχο στους υπαλλήλους της πολεοδομίας. Τόσα χρόνια τους αφήναν έτσι. Σου λέει, πού να πάει το μυαλό τους ότι μπορεί να είναι διεφθαρμένοι στις πολεοδομίες. Δεν πάει εύκολα. Αλλά τώρα που πιάσανε κάποιους, λέει, για να δούμε τι γίνεται και εδώ. Έγιναν και οι παρετήσεις των γενικών γραμματέων. Δεν έχει καμία.

0: μονοκύκλο, ερχόταν η μία γραμμούλα να συναντήσει την άλλη, έσπαζε ο διάολος το ποδάρι του και πιάσαν τον κουνιάδο του. Ατυχίες. Τα έχει αυτά η ζωή. Αλλά το σωστό είναι έκλεισε τον κύκλο, ολοκλήρωσε το έργο του. Πολεοδομίες, οι οποίες και ο Παπασταύρο, υπουργός περιβάλλοντος, δεν το περίμενε και αυτός ο άνθρωπος, γιατί πολεμούν, δεν μπορεί να το περιμένει. Πάει ο νους του ανθρώπου, πολεοδομίες που λέγαμε πάντοτε, είναι έτοιμος αυτός, πολεοδόμος. Θέλαμε να πούμε κάποιος είναι πολύ έτοιμος, λέγαμε πολεοδόμος. Οπότε ανακαλύπτει ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση.
1: Γι' αυτό χρειάζεται να προχωρήσουμε σε μια ριζική μεταρρύθμιση της πολεοδομίας. Mm-hmm. Τι εννοώ, να κάνουμε ένα one stop shop, ένα gov.gr για τις πολεοδομίες.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Κάνε ένα gov.gr να τελειώσει και άσους μετά να ζητάνε ό,τι λεφτά θέλει ο καθένας. Αλλά τέλος πάντων, όχι, εντάξει, η ψηφιοποίηση, ναι, okay, η απουσία πολλών συναλλαγών μειώνει την διαφθορά, δεν την εξαφανίζει όμως. Αυτό που σίγουρα εξαφανίζει τη διαφθορά είναι ο τρόμος του διεφθαρμένου να πιαστεί. Αυτό ο τρόμος, δηλαδή, εάν στην ιδέα ότι μπορεί να τον τζακώσουν λερώνει τα βρακιά του και η πιθανότητα να τον τζακώσουν είναι μεγάλη, πάει η διαφθορά. Δεν είναι. Τώρα, κατά τα άλλα και με ψηφιοποιημένα, όταν υπάρχει θέληση, υπάρχει τρόπος. Το θέμα είναι να μην υπάρχει θέληση. Εν πάση περιπτώσει, γιατί να μην υπάρχει θέληση? Εσείς τι λέτε, κύριε Κώστα μου?
2: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι.
0: Μη φάζεις σκύλους και γάτες, είπαμε. Ναι.
2: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση.
0: Κομμένη ηρωίνη.
2: Όχι λέμε στους άσχετους.
0: Την κόψα.
2: Όχι στους ξενέροντους. Όχι στους Κυριλέ.
0: Όχι στους Κυριλέ, δεν τους μπορεί ο Καραμαλής στους Κυριλέ. Δε, είναι αλήτης. Είναι αλάνι. Δεν μπορεί τους Κυριλέ. Όμως χαναθρεμένος. Δεν μπορεί τους Κυριλέ. Θα ακούσουμε και μετά φοβερά παραδείγματα, αλλά όσο περνάει ο καιρός, τόσο συμπεραίνω ότι το βασικό γνώρισμα των πολιτικών, όχι όλων, αλλά είναι ότι δεν ντρέπονται. Δεν έχουν αίσθηση ντροπής και δεν έχουν και αίσθηση του γελίου. Δηλαδή, να πούνε, ρε παιδί μου, μου έρχεται να πω κάτι, αλλά κατευθείαν να πει, όχι, άστο να το πω, θα με κοροϊδεύει ο κόσμος. Θα γελάει ο κόσμος μαζί μου, ενώ δεν είναι η πρόθεσή μου. Γιατί μπορεί να είναι η πρόθεσή σου να γελάει ο κόσμος, οπότε είναι οκ. Okay. Αν δεν είναι η πρόθεσή σου να γελάς, λες, να μην απαγγείλω τώρα κυλαϊδόν και όχι στην ηρωίνη και στα σκυλιά και στα γατιά, λέμε ναι. Αλλά όταν δεν την έχεις αυτή την αίσθηση του γελίου, την αίσθηση ντροπής, ανοίγεις το στόμα σου και λες. Σαν να μην υπάρχει αύριο. Και έτσι πετυχαίνεις. Έτσι να πω, και έτσι γεμίζει και αυτή εδώ η εκπομπή. Οπότε είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Έτσι. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με την πολιτική, θέλω να συζητήσουμε κάτι πολύ σοβαρό, πραγματικά σοβαρό. Ναι. Την προσοχή σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Μητροπολίτης Μόρφο, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο άνθρωπος που μας είχε ενημερώσει για το πώς ο έξω από εδώ κρυβόταν στο Φέρμπι, αν θυμάστε. Πήγαινε και κρυβόταν στο Φέρμπιο έξω από εδώ, παιδιά. Τον καημένο και που κατήντησε. Δηλαδή, ούτε ο Ανδρουλάκης δεν πάει να κρυφτεί στο Φέρμπιο. Πήγαινε όμως ο Φουκαράς έξω από εδώ. Μετά δεν αγόραζε κανείς το Φέρμπιο, έφυγε από εκεί έξω από εδώ. Τώρα δεν ξέρω που είναι, έχω χάσει τα ίχνη του.
3: Στα Λαμπούμπου.
0: Μπράβο, στα Λαμπούμπου.
3: Στα Λαμπούμπου.
0: Στα Λαμπούμπου. Μπράβο, καλά που το θύμισε ο Νίκος. Πήγε στα Λαμπούμπου. Γιατί μετά πουλούσαν τα Λαμπούμπου.
3: Ξέρω.
0: Τα Λαμπούμπου είναι τα κανονικά και τα Λαφούφου, τα ψεύτικα ή τα Λαφούφου.
3: Τα Λαμπούμπου είναι τα κανονικά.
0: Τα κανονικά είναι τα Λαμπούμπου είναι για τα κορόιδα. Τα Λαφούφου είναι το ίδιο πράγμα πιο φθηνό. Ωραία. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο ίδιος αυτός ο Μητροπολίτης Μόρφου, δυστυχώς Μητροπολίτης είναι Κύπρου, οπότε μάλλον δεν απόλαυσε την αύξηση που έδωσε από την καλή της την καρδιά η κυβέρνηση. Σε καλή μεριά να ευχηθούμε στους Μητροπολίτες μας. Μας ενημερώνει λοιπόν ο Μητροπολίτης Μόρφου για τον Άλιστο Κούπερ, παιδιά. Πώς έκανε καριέρα ο Άλιστο Κούπερ? Λοιπόν, να μας πείτε, σεβασμιότατε, πείτε μας αυτό που λέγαμε για τον Άλιστο Κούπερ. Τι είπατε, τι λέγαμε, για πείτε τα.
4: Ο Άλις Κούπερ που είπα,
0: ναι, ναι,
4: πριν μερικά χρόνια, ομολόγησε ότι όταν ήμουν νεαρός,
0: εσείς,
4: και ασχολούμουν, λέει, με το ροκ.
0: Α, εκείνος.
4: Με πήγαν οι άνθρωποι του Hollywood.
0: Προσέξτε
4: το αυτό. Οι άνθρωποι του Hollywood. Η εταιρεία εκεί, στην Καλιφόρνια, της Αμερικής, που προωθεί τις ταινίες,
0: τις ταινίες
4: και τα ταλέντα τα μουσικά. Τι? Που αυτά με τη σειρά τους,
0: ναι, ναι,
4: θα επηρεάσουν,
0: ναι,
4: όλον τον κόσμο.
0: Αμάν, τις ταινίες, πω, αυτή η εταιρεία είναι μία εταιρεία, είναι αυτή η εταιρεία, μην κοιτάτε που έχουν άλλα, είναι μία.

0: Η εταιρεία μπορεί να. Σας, τι σας πειράζει τώρα η εταιρεία που προωθεί τις ταινίες? Δηλαδή, τις ταινίες είναι πρόβλημα? Για πείτε μου, τι είναι το, ποιο είναι το κακό δηλαδή?
1: Ποιοι τα διευθύνουν
0: αυτοί?
1: Αυτά όλα τα συνεργεία,
0: είτε
1: του κινηματογράφου,
0: ναι,
1: είτε της μουσικής.
0: Τα συνεργεία της μουσικής.
1: Όλοι,
0: ναι,
1: μα όλοι,
0: ναι,
1: Εβραίοι.
0: Α!
1: Το έχουν όταν ακούν, ακούει. Το νόν, νοήν.
0: Δεν θέλει άλλο
1: σχολείο αυτό.
0: Πέρομ, ναι. Οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι. Εντάξει, δεν κρίνουμε ιδεολογίες και ο εθνικός σοσιαλισμός μια ιδεολογία είναι, δεν είναι δίδυτε θέμα. Οι Εβραίοι λοιπόν είναι από πίσω, ελευθερία στην Παλαιστίνη και ομόρφου. Τι να κάνουμε, λογικό είναι. Μπας περιπτώσει να φύγουμε από αυτά τώρα και την Ιντιφάντα. Και τι είπε ο Κούπερ, εγώ εκεί θέλω να μείνω. Έχουμε μείνει εκεί που τον επήρανε τις εταιρείες που κάνουν τις ταινίες και τις μουσικές. Τι έγινε εκεί με τις εταιρείες αυτές?
1: Με πήγα, λέει,
0: ναι,
1: 20 χρονών παιδάκι ο καημένος.
0: Ω, τον καημένο.
1: Δεν ήταν Άλης Κούπερ, ήταν άλλο το όνομα του. Άλης σημαίνει αλήκη. Του δώκαν και γυναικείο όνομα.
0: Βρε... Εγώ κατσέτα.
1: Και αυτό είναι επίτηδες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αρέσει στον σατανά.
0: Έτσι.
1: Ό,τι είναι του Θεού.
0: Τα αγόρια.
1: Διαβάλλει.
0: Που είναι του Θεού να γίνονται κορίτσια. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα τον έξω από εδώ που ό,τι είναι του Θεού. Είδε το αγόρι, λέει του Θεού είναι. Αυτό είναι αγόρι. Το πούμε κορίτσι που είναι του σατανά. Είναι αυτά. Συνεχίστε εσείς, συνεχίστε. Μην σταματάτε επειδή εγώ σχολιάζω. Δεν είναι. Εγώ τα εξηγώ.
1: Με πήγα, λέει, 20 χρονών παιδί,
0: ναι,
1: ο Άλης Κούπερ,
0: ναι, ναι,
1: με βάλα, λέει, σε μια σατανιστική τελετή
0: μέσα
1: και μου είπαν,
0: ναι,
1: ότι θα καλέσουμε πνεύματα,
0: ναι,
1: και αν τα πνεύματα τα αποδεχτείς,
0: αν
1: και αποδεχτείς και τις προτάσεις
0: τις δικές μας, ναι,
1: θα σε κάνουμε διάσημο σε όλον τον κόσμο.
0: Α, πω, πω. Εντάξει, τώρα εγώ που το σκέφτομαι, άμα μου είχαν πει, εντάξει, δεν είναι άσχημα, άρθει το πνεύμα, τι πρώτη προτάσεις θα μου κάνει πνεύμα είναι, ό,τι και να πει, από νέα, θα γίνω διάσημα. Δεν είναι κακό το deal, τελικά το πνεύμα ήρθε, το πνεύμα ή τους έστησε?
1: Το πνεύμα, λέει, εμφανίστηκε και του είπε, από σήμερα εσύ θα λέγεσαι από Ανδρέας Αλίκη.
0: Ανδρέα τον ελέγανε.
1: Άλης. Και θα σε κάνουμε σε όλον τον κόσμο γνωστόν. Μόνο.
0: Ναι.
1: Που θέλουμε.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω τι του έκαναν. Αντιλαμβάνεστε.
0: Τι του έκαναμε. Τον χειροτώνησαν.
1: Να μας
0: παπαδάκι.
1: Υποσχεθείς με το αίμα σου.
0: Ναι.
1: Ότι η ψυχή σου όταν πεθάνεις θα είναι δική μας.
0: Oh.
1: Ακούτε τι θέλει ο σατανάς.
0: Βρε το σατανά.
1: Τι θέλουν οι μάγοι.
0: Βρε τους μάγους.
1: Τι έχουν παραχωρήσει οι μάγοι για να έχουν δυνάμεις. Την αθάνατο ψυχή τους.
0: Ποιος?
1: Και το υπογράφουν με το αίμα τους αυτόν το πράγμα.
0: Η μάγη έχει κάνει ο ξανθός μάγος, ας πούμε, έχει παραχωρήσει με ο μάγος Σανκάρα. Έχει. Και τι φοβερή γραφειοκρατία είναι αυτή, ρε παιδί μου, στην κόλαση. Αφού κάει αμαρτωλός, τα βρίσκεις με το πνεύμα, θα πας στην κόλαση. Τι θέλουμε τη χαρτούρα. Υπογραφέ. Ρε η γκάφ που χρειάζεται και στην κόλαση. Ένα Μητσοτάκι θέλουν στην κόλαση, να τους τα κάνει όλα ψηφιακά. Πάνε άλλοι και υπογράφουν με το αίμα τους, λες και είμαστε στο μεσαίωνα. Κατάλαβες, φίλε μου. Ενώ δηλαδή αυτόματα, αυτό ψηφιακά, κατευθείαν. Είσαι αμαρτωλός στην κόλαση. Τελείως. Συνδεδεμένο. Να είναι όλα συνδεδεμένα. Τι χρειάζονται υπογραφές και τα χαρτιά. Τέλος πάντων, αυτά είναι σατανικά πράγματα η γραφειοκρατία, όπως καταλάβατε. Μπράβο, ενημερωθήκαμε. Το λέγανε Αντρέα, εγώ δεν ήξερα τι το λέγανε. Θα ήταν Έλληνας.
2: Βίνσεντ το λέγανε.
0: Άσερε που ξέρεις καλύτερα τι λέγανε το. Βίνσεντ λέει τώρα. Φου λέει Αντρέα. Τον λέγανε Αντρέα. Ο Ανδρέας Γεωργόπουλος, το πιο πιθανό. Γιατί Έλληνας, αφού είναι σπουδαίο, κάτι ελληνικό θα έχει, δεν μπορεί. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, τι λέτε, κύριο Κώστα? Ναι, να πείτε και εσύ, ναι.
3: Στους εντάξει λέμε ναι.
0: Μπράβο.
3: Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι.
0: Το σατανά να προσέχει.
3: Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι.
0: Μη σαταγκάσει.
3: Στην δράση λέμε ναι.
0: Ναι.
3: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση.
0: Όχι, τα πάμε αυτά.
3: Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους,
0: ναι, ναι.
3: Όχι στους κυρίες.
0: Εμείς είμαστε άγριοι, δεν λέμε, είμαστε αλήτες. Πάμε με τους ξενέρωτους.

τελειώνουμε σιγά σιγά αυτή την ώρα. Όταν θα γυρίσουμε, παιδιά, θα μιλήσουμε για την πρόταση που τα αλλάζει όλα. Την απόδειξη, άλλη μια, όχι την απόδειξη, άλλη μια απόδειξη ότι ο Νίκος και ο Τζοκόντος είναι άνθρωποι του Μητσοτάκη. Έτσι, προσπαθούν δηλαδή με νύχια και με δόντια να σου λέει, πάει να πέσει λίγο ο Μητσοτάκης στις δημοσκοπήσεις, πετιέται ο Νίκος και λέει τσάμπα μου μου ε. Μου μου μου, όχι μου μου ε, τα μου μου ε, τσάμπα είναι. Μου μου μου. Τσάμπα. Κατευθείαν, ναι, ανεβαίνει πάλι. Ο Μητσοτάκης λέει: αυτά τα παιδιά είναι βλαμμένα. Δεν είναι. Δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Το ίδιο και ο Τσίπρας λέει μετά: όλα τσάμπα. Γιατί ο Νίκος λέει μέχρι 24. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά μετά. Προς το παρόν, κάνουμε ένα διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την αισιοδοξία του ότι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν θα καταφέρουν να οριοθετήσουν τη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμος Ευβοίας, εξέφρασε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Καριστού Λευτέρης Ραβιόλος. Έκανε γνωστό ότι απομακρύνθηκε ο κίνδυνος για το χωριό Ραπτέη που νωρίτερα απειλήθηκε από τις φλόγες. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε απόψε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του Ορμούς, δηλώνοντας ότι αυτή η κρίσιμη σημασία θαλάσσια δίωδος παραμένει ανοιχτή και ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα στενά, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο Νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν την περιοχή. Υπάρχει πιθανότητα να αρχίσουν αύριο συνομιλίες για την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στην Ελβετία, δήλωσε το Fox News ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δεντρίλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Συνελήφθη το πρωί στην Έθνικη Οδό Αθηνοκορίνθου 39χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούταν με 203 χιλιόμετρα την ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου των 130 χιλιόμετρων. Προσπάθησε μάλιστα να δωροδοκίσει τους αστυνομικούς που τον σταμάτησαν στα διόδια της Μάνδρας, ώστε να μην τον συλλάβουν. Συνελήφθη στην περιοχή των Αφιδνών 28χρονος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με πολυτελές όχημα επί της Αθηνών Λαμίας στην περιοχή της Μαλακάσας, πραγματοποιώντας επικίνδυνους αλυχμούς, ενώ όπως διαπιστώθηκε, διοδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Νίκος Ανδρουλάκης στη στήριξη του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Θυμάστε που σας έλεγα, παιδιά, πόσο καλό κάνει στο Μητσοτάκη η κλάψα του Νίκου για τις παρακολουθήσεις, που κάθε τρεις φράσεις του ήταν «Με παρακολουθούσα εμένα». Λοιπόν, καλύτερη κλάψα για τις παρακολουθήσεις παρά οι προτάσεις του. Γιατί οι προτάσεις του, παιδιά, είναι τέτοιες.
1: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Στην επαρχία που είναι πιο ακριβά να πρόσεχαν, να μην μισούσαν στα χωριά τους, να ερχόντουσαν στην πρωτεύουσα όπως οι υπόλοιποι, σαν άνθρωποι. Πάνε και ζουν στις επαρχίες. Να πληρώσουν. Λεφτά υπάρχουν. Και μέχρι 24 ο Νίκος δεν θα πληρώνει. Ό,τι δηλαδή συμβαίνει και τώρα, απλώς να μην μπορείς να πληρώσεις άμα θέλεις. Γιατί τώρα, άμα θες, πληρώνεις. Άμα δεν θες, δεν πληρώνεις. Ο Νίκος λέει: «Ω, και να θέλεις, δεν θα πληρώσεις, αλλά μέχρι 24. Καημένος ο Νίκος δεν καταλαβαίνει ότι τα χρήματα δεν είναι ο λόγος που δεν χρησιμοποιούν οι άνθρωποι μέσα μαζικής μεταφοράς. Το τελευταίο πράγμα που σκέφτεται, δηλαδή, αυτό και είναι καμιά φορά που απορείς, ρε παιδί μου, λες, εντάξει, καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν μυαλό, είναι άνθρωποι χωρίς μυαλό. Αν είχαν λίγο μυαλό να είχαν, δεν θα τους έριχνε double score ο Μητσοτάκης 7 χρόνια μετά. Δηλαδή, πάει να πει ότι είναι καλά-καλά ανίκανοι. Αλλά τόσο πολύ που να μην καταλαβαίνουν, ρε παιδί μου, από πράγματα που μπορεί να προτείνεις, πάει και προτείνει αυτό το οποίο δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δηλαδή, ποτέ κανένας, πριν το φέρει το θέμα ο Νίκος στην επικαιρότητα, δεν είπε «Αχ, πρέπει να κρυβίνουν τα ειστήρια των συγκοινωνιών». Ένας δεν το είπε. Λέγανε να γίνουν καλύτερες συγκοινωνίες, να περνάνε πιο συχνά, να είναι καλύτερα τα μέσα. Αλλά για την τιμή ούτε ένας δεν είχε. Δεν είπε ο ένας. Και πήγανε και κάνανε πρόταση αυτό. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν μπορεί. Υπάρχει δάκτυλος Μητσοτάκη εκεί πέρα. Δεν εξηγείται. Δηλαδή και η ανοησία έχει όριο. Δεν μπορεί. Τέλος πάντων, κάνει αυτή τη φοβερή πρόταση μέχρι 24. Α, μετά θα πληρώνεις, φίλε. Α, όλα και όλα. Μέχρι 24, ακαλωμάτι στο τζάμπα και ξαφνικά θα σου πούμε, τώρα θα πληρώνεις. Τα ακούει αυτό ο Τζοκόντος. Ω, τώρα θα δεις. Και σου λέει, τι, μέχρι 24, τώρα θα δεις, θα προτείνω εγώ.
2: Δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπηδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Σε όλους. Σε όλους.
0: Σε όλους. Σε όλους. Και αυτό στην επαρχία τους λέει να πάτε να πάτε στις πόλεις άμα θέλετε τσάμπα συγκοινωνίες. Έτσι κι αλλιώς εσείς λεφτά έχετε στα χωριά. Η πόλη είναι το πρόβλημα. Τσάμπα. Έχουμε πει 150.000 φορές ότι δεν υπάρχει τσάμπα, έτσι. Να το πούμε αυτό, να το εμπεδώσουμε. Έτσι, γιατί και ο Νίκος και ο Αλέξης νομίζουν να απευθύνονται σε ηλίθιους. Και σε ένα βαθμό, όχι πολύ μεγάλο, αλλά σε ένα βαθμό θα έχουν και δίκιο. Οι υπόλοιποι ξέρουμε ότι δεν υπάρχει δωρεάν. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Και γενικά, όταν ακούμε κάποιον να υπόσχεται κάτι δωρεάν, καταλαβαίνουμε ότι ένα παπατζηλίκι πουλάει. Διότι τα καύσιμα αγοράζονται κανονικά. Οι υπάλληλοι των λεωφορείων, του μετρό και τέτοια, οδηγοί κτλ. Πληρώνονται κανονικά. Και τα λεφτά για να συμβούν αυτά, για να μπορούν να πληρωθούν κανονικά και τα καύσιμα και οι υπάλληλοι και η συντήρηση των οχημάτων κτλ., δεν είναι από λεφτά που φυτρώνουν. Κάποιος τα πληρώνει. Ποιος τα πληρώνει? Οι φορολογούμενοι, με δικά μας λεφτά. Η κυβέρνηση δεν δίνει λεφτά, έτσι. Όταν ακούτε να λέει «Η κυβέρνηση έδωσε», τίποτα δεν έδωσε η κυβέρνηση. Δεν βγάζει ο Μητσοτάκης από την τσέπη του και τα δίνει. Από την τσέπη σου τα βγάζει, από την τσέπη μου τα βγάζει. Και δεν είναι πάντα κακό, έτσι. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι καλό. Η υγεία. Η υγεία είναι καλό πράγμα. Γιατί είναι ο τρόπος, άνθρωποι που δεν μπορούν να έχουν την περίθαλψη που πρέπει, γιατί είναι ακριβό πράγμα η υγεία, να έχουν τελικά την περίθαλψη που πρέπει, επειδή τσοντάρουμε όλοι. Και αυτό είναι καλό. Όταν τσοντάρουμε όλοι όμως για κάτι που είναι τόσο φτηνό όσο τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αρχίζει και γίνεται απάτη. Έτσι, δεν χρειάζεται να τσοντάρουμε όλοι σε αυτό. Είναι ήδη φτηνό. Και ήδη τσοντάρουμε. Γιατί είναι τόσο φτηνό που δεν βγαίνει. Χώρια που είναι προαιρετική και επί Νέας Δημοκρατίας 7 χρόνια τώρα η πληρωμή του εισιτηρίου, δεν βγαίνουν οι συγκοινωνίες. Οπότε έτσι κι αλλιώς τσοντάρουμε στις συγκοινωνίες. Δεν είναι ότι κάνει ένα 20 και βγαίνουνε. Πολύ παραπάνω έπρεπε να πληρώνουν όσοι πληρώνουν για να βγαίνουν οι συγκοινωνίες. Εν πάση περιπτώσει, παπατζηλίκια, καλείται η συντρόφισσα Μαριζέτα. Η συντρόφισσα Μαριζέτα από την Ελλάς, την Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη, να εξηγήσει την εξαγγελία του Τζοκόντου τώρα, όχι του Νίκου, και λέει.
3: Δωρεάν εισιτήριο για όλους τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για όλους όσους κατοικούν και εργάζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα από πού να παίρνεις τα λεφτά, έχω και την τεκμηρίωση, αν θέλετε πρέπει να κοιτάξω από μέσα.
4: Πείτε το,
3: τι λέμε λοιπόν,
4: δωρεάν
3: για όσους κατοικούν και εργάζονται.
0: Για όσους κατοικούν και εργάζονται. Δηλαδή άμα κατοικείς και δεν εργάζεσαι. Άμα εργάζεσαι και δεν κατοικείς, τι θα σου ζητάνε, ταυτότητα και τέτοιο χαρτί εργοδότη. Τι είναι. Τέλος πάντων, θα μου πεις. Εντάξει. Λοιπόν, και προσπαθεί αυτά να τα έχει μπλεγμένα μες στο μυαλό της συντρόφισσα Μαριζέτα. Προσπαθεί να τα πει με δικά της λόγια. Δεν τα καταφέρνει. Κοιτάει τα χαρτιά της. Μπέρδεμα.
3: Η μεγαλύτερη πηγή αυτή τη στιγμή των εσόδων των δημόσιων μέσων μεταφοράς έρχεται κυρίως από το τουρισμό. Άρα το κονδύλιο αυτό είναι ένα κονδύλιο αναπτυξιακό. Έτσι, θα σας το πω, αν θέλετε συγκεκριμένα το ποσό, θα πρέπει να το κοιτάξω από μέσα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Το μέτρο, να το πούμε πάρα πολύ σωστά, το 2024 τα μέρη των εισιτηρίων έφτασαν στο 28,4%. Είναι έσοδα 127 εκατομμύρια συνολικά, στο συνολικό, ενώ το συνολικά είναι 254.
4: Άρα καταλαβαίνω, κυρία Αντωνοπούλου, ότι λέτε για προγραμματικές δηλώσεις
3: το εκτιμόμενο ποσό,
4: κοστολογημένες, εγώ αυτό.
3: Γι' αυτό και θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένη.
4: Αυτό λέτε,
3: και δεν, η αμηχανία του τη στιγμή είναι πιο, δεν είναι τόσο κουβέντα. Σημαντική όσο ερώτηση, τα συγκεκριμένα ποσά.
0: Το ότι δεν είπα τίποτα και δεν κατάφερα να πω τίποτα γιατί τα έχω όλα μπερδεμένα και δεν ξέρω τι μου γίνεται, δεν είναι, μην δίνεται σημασία. Σημασία έχει η πρόταση. Τσάμπα και για τους τουρίστες. Θα πληρώνουμε και των τουριστών τις μεταφορές όπως έχετε καταλάβει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Χαλάλοι άνθρωποι έρχονται και αφήνουν λεφτά εδώ να τους πληρώσουμε τις μεταφορές. Σιγά τι έγινε να πούμε. Ο Νίκος έχει ένα στόχο που το προτείνει. Θέλει να μάθουν οι νέοι τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
5: Τα 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ. Για να έχουν αυτή την πρόνοια στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα. Νέοι άνθρωποι που πρέπει να μάθουν όπως και στην Ευρώπη να ζουν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς που αύριο μεθαύριο θα χρησιμοποιούν και ως άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας με μια εργασία. Αυτό δίνει μια άλλη αντίληψη για το πώς αντιμετωπίζουμε το μέλλον της χώρας.
0: Νίκο, άκου να σου το πω γιατί δεν τα καταλαβαίνεις, δεν φταίσαι εσύ, ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητες του. Στην Ευρώπη δεν χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς επειδή έχουν την αυτοκινητάρα τους δίπλα και λένε «Όχι μωρέ, πού να πηγαίνω τώρα με το αυτοκίνητο να ακούω τις μουσικές μου τις ωραίες, να κάθομαι αναπαυτικά και τέτοια. Όχι, λεωφορείο θέλω. Όχι, θέλω τρόλεϊ, μετρό, αυτά θέλω, δεν θέλω τα...» Τα χρησιμοποιούν γιατί έτσι και πάρουν το αυτοκινητάκι τους να πάνε στη δουλειά στο κέντρο και το παρκάρουν όπου θέλουν. Θα μείνουν χωρίς αυτοκινητάκι, Νίκο. Γιατί... Πώς να σου το πω, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει. Δεν μπορούν. Επίσης, δεν μπορεί κάθε οικογένεια εδώ στην Ελλάδα για κάποιο λόγο. Είμαστε πολύ φτωχοί, αλλά η κάθε οικογένεια έχει 3 και 4 αυτοκίνητα. Ενώ άμα έχει και 2 παιδιά, είναι ένα μπαμπάς, ένα η μαμά, ένα το ένα παιδί και ένα το άλλο. Σακαράκες των παιδιών, ειδικά σκοτώστρες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, παιδιά είναι, θα κάνουμε κι άλλα. Θέλω να πω ότι Νίκο, δεν είναι η τιμή που τους εμποδίζει να πάρουν τα μου. Πολλοί νέοι τα παίρνουν βέβαια, έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν είναι η τιμή που τους εμποδίζει, είναι η άνεση. Είναι ότι μπορούν να πάνε παντού με το αυτοκίνητο. Γιατί να πάρουν το μου. Στην πραγματικότητα, πολλές φορές πας πιο γρήγορα με το μου. Αλλά άλλο πράγμα τώρα να είσαι με το αμάξι σου, την κούρσα σου, το παρκάρεις όπου θέλεις, το παρατάς πάνω σε ένα πεζοδρόμιο και πας. Κατάλαβες, ρε Νίκο. Πού να, τι να καταλάβεις και εσύ, καημένε, που τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Πάμε τώρα στο φοβερό αυτό πράγμα που σας είπα και πριν με τον Καραμαλή, το πώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν ντρέπονται καθόλου. Θέλω να πω. Και εγώ και οι περισσότεροι από εσάς φαντάζομαι, μπορεί και όλοι, αν είναι να μιλήσουμε για ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα και να επιχειρηματολογήσουμε πάνω σε αυτό, θα έχουμε εξοδέψει 1-2 λεπτά να ενημερωθούμε για τα βασικά του θέματος. Δηλαδή, θέλω να μιλήσω για το Μουντιάλ. Θα κάτσω να δω να πω, α, είναι ένα παιχνίδι που παίζεται με μπάλα, το ποδόσφαιρο. Δεν είναι ότι δεν ξέρω πώς παίζει το ποδόσφαιρο και πάω να μιλήσω για το Μουντιάλ, έτσι θα ξεφτυλιστώ. Ντρέπομαι. Άρα επειδή ντρέπομαι, κάθομαι λίγο και μαθαίνω τα πολύ βασικά τώρα, δεν χρειάζεται. Θέλω να μιλήσω για τα εισιτήρια, για στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ντρέπομαι να ξεφτυλιστώ, να μην έχω ιδέα. Πάω, μπαίνω ένα λεπτό, γκουγκλάρω και βλέπω πόσο κάνουν τα εισιτήρια. Να ξέρω, να έχω μια ιδέα, ρε παιδί μου. Μην μιλάω για πράγματα που δεν τα κατέχω. Αυτά άμα ντρέπομαι. Άμα δεν έχω αίσθηση της ντροπής, άμα δεν με νοιάζει να ξεφτυλίζομαι, δεν κάνω τίποτα. Βγαίνω σε μια εκπομπή, ανοίγω το στόμα μου και λέω ότι μου κατέβει. Παραδείγματος χάρη, σύντροφος Νιφούδης, από την Ελλάδα, την Ελλάδα του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη.
6: Λέμε λοιπόν ότι είναι μια σταγόνα στο ωκεανό το δωρεάν εισιτήριο. Είναι 80 ευρώ. Όταν τα παιδιά, τα νέα θέλουν να πάνε στη δουλειά κάθε μέρα, όταν ο άνεργος πάει να βρει δουλειά, τα 80 ευρώ το μήνα είναι σημαντικά.
0: Πραγματικά 80 ευρώ το μήνα είναι σημαντικά. Είναι και για έναν άνεργο και για ένα νέο. Και για ένα μεγαλύτερο. 80 ευρώ το μήνα, 80 ευρώ το μήνα είναι κοντά ένα χιλιάρικο το χρόνο. Δεν είναι λίγα. Αλλά δεν έχουν σχέση τα 80 ευρώ το μήνα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία στο λεκανοπέδιο η κάρτα είναι 27, δεν είναι 80.
7: Και μισό για φοιτητές.
0: Και το μισό είναι για φοιτητές, οι άνεργοι δεν πληρώνουν τίποτα. Στη Θεσσαλονίκη από ό,τι τσέκαρα, γιατί εγώ αυτό έκανα. Με το που άκουσα να λένε, μπήκα μέσα στο Google και λέω τιμές στο διαρκεία μηνιαία κάρτα λεκανοπέδιο, μηνιαία κάρτα Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη 16 ευρώ και 8,5. Τα 80 δεν προκύπτουν από. Αλλά το πέταξε. Χωρίς ντροπή, ρε παιδί μου. Και με τεμπελιά. Δηλαδή, πόσο τεμπέλης μπορείς να είσαι. Πόσο φοβερός τεμπέλης. Να μην κάτσεις ένα λεπτό. Να πεις, ρε παιδί μου, να γκουγκλάρω. Να πεις ένα βοηθό σου. Γκούγκλαρε, μωρέ, να μου πεις πόσο κάνουν. Τίποτα. Πήγε ο Νιφούδης, λέει 80 ευρώ. Εκείνο ο Καλιάνος. Είναι μια συζήτηση. Είναι ο Νιφούδης, ο Καλιάνος και ο Πέτρος ο Παπάς. Ο σύντροφος ο Πέτρος ο Παπάς. Του Πασόκ τώρα. Παίζει με το Πασόκ αυτές τις μέρες. Το καταλαβαίνει ο Καλιάνος ότι είναι δύο άσχετοι τεμπέληδες και που δεν τρέπονται. Οπότε βάζει φιτιλιές και στον παπά, ενθαρρύνει και τον παπά να πει τη γνώμη του και.
6: 80 ευρώ το μήνα, είπε κύριε.
7: Μα είναι 80 ευρώ, δεν είναι.
6: Για τα μέσα θα κερδίσουμε, άμα τα μηδενίσουμε. Εσείς πόσο λέτε, κύριε παπά, ότι θα με κερδίσετε.
8: Ανάλογα με το πόσο μετακινείται κάθε νέος. Και οι νέοι μετακινούνται πολύ.
6: Άρα μπορεί και 100 ευρώ να κερδίσει κάποιος.
8: Ο άνθρωπος, ο οποίος ο νέος μετακινείται πολύ, μπορεί να κερδίσει πολλά.
0: Πολλά. Ανάλογα με το πόσο μετακινείται. Ο άλλος είναι βουλευτής, δεν θέλει απλώς να ξαναβγεί. Είναι βουλευτής και δεν ξέρει ότι όταν έχεις μηνιαία κάρτα κάνεις όσες διαδρομές θέλεις. Δεν το ξέρει. Δηλαδή αυτό δεν είναι είμαι άσχετος με την κοινωνία, είναι είμαι από άλλο πλανήτη. Και παρόλα αυτά ανοίγω το στόμα μου και λέω φοβερό πράγμα, παιδιά, να μην τρέπεται κανείς και να είναι τόσο τεμπέλης που να μην θέλει να μάθει τα στοιχειώδη για αυτό που θα πει. Δεν είναι ότι του ρωτήσανε κάτι άσχετο και πού να το περιμένει και πού να το ξέρει. Είναι το θέμα που συζητάνε αυτές τις μέρες για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί το συζητάνε, δεν έχω ιδέα, αλλά το συζητάνε, αφού το προτείναν το συζητάνε κιόλας. Και δεν έχουν ιδέα, είναι άσχετοι. Είναι και δεν τρέπονται και δεν θέλουν να δουλέψουν ούτε τόσο δα λίγο. Και μπράβο τους, γιατί τι θα ακούγαμε εμείς αν ήταν αυτοί να δουλεύουν. Βέβαια να πούμε ότι μιλάμε για ανθρώπους. Ο ένας, ο Νιφούδης, είναι στο κόμμα ενός που τον έλεγε Καραγκιόζη. Και ο παπάς δεν τρέπεται να είναι βουλευτής του Πασόκ με τις ψήφους των Σιριζέων. Γιατί αυτός εξελέγει ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά πήγε, σου λέει, στο Πασόκ τώρα. Με τις ίδιες. Οπότε θα μου πείτε, θα ντραπούν τα άλλα, εδώ δεν ντρέπονται. Αλλά δεν είναι λίγο περί το να μην. Πόσο πολύ δεν ντρέπονται, δεν είναι κάπως σοκαριστικό. Λες, ρε παιδί μου, εντάξει, καταλαβαίνω ότι είσαι πολιτικός. Θα είσαι. Θα είσαι στο παπατζηλίκι μέσα. Α, τι.
7: Μπορεί να μην έχει πάρει λεωφορείο ποτέ στη ζωή.
0: Δεν είναι το θέμα. Ότι δεν έχουν πάρει λεωφορείο είναι δεδομένο. Το θέμα είναι ότι δεν ντρέπονται να μιλήσουν για ένα πράγμα με το οποίο είναι άσχετοι. Δεν ντρέπονται να πάνε να μιλήσουν χωρίς να έχουν ψάξει μισό λεπτό. Αυτό το δεν ντρέπομαι. Ανοίγω το στόμα μου, ό,τι και να πω και να ξεφτυλιστώ δεν με νοιάζει. Θα ξεφτυλιστώ, σιγά τι έγινε, πρώτη φορά θα είναι. Είναι φοβερό, είναι κάπως σοκαριστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι. Τους φοβάσαι λίγο τους ανθρώπους που δεν ντρέπονται, γιατί είναι, μπορούν να κάνουν τα πάντα. Δεν κολώνουν, αυτοί οι δύο τύποι δεν κολώνουν μπροστά σε τίποτα. Μπορεί να ισχυριστούν τα πάντα. Και μπράβο τους. Το λέω για καλό.

0: Βέβαια, δεν θέλω να μείνει η εντύπωση ότι η μόνη που είναι υπέρ του τζάμπα είναι της αντιπολίτευσης. Όχι. Παιδιά, η διαχείριση του κοινού μας ταμείου για να πουλάμε μούρι ότι κάτι κάνουμε είναι διακομματικό σπορ. Και η κυβέρνηση του Κυριάκου του μεταρρυθμιστή δεν πάει καθόλου πίσω σε αυτό. Παραδείγματος χάρη.
1: Αυξήσεις σε εισιτήρια δεν έχουμε. Δεν είχαμε πέρσι και δεν έχουμε φέτος μέχρι τώρα. Και δεν έχουμε μετά από μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια και στήριξη
2: που
1: έγινε
2: ψέμα,
1: θέση.
2: Όμως.
1: Φέτος δώσαμε 60 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουμε την ακτοπλοεία και να μην αυξηθούν τα εισιτήρια από το Μάρτι.
0: Δεν είναι μονταρισμένο, το είπε. Δώσαμε 60 εκατομμύρια για να μην αυξηθούν τα εισιτήρια. Όταν λέει δώσαμε, εννοεί εμείς δώσαμε. Δεν έβγαλε από την τσέπη του εκείνους και η Τζέννη και δώσανε, η Μπαλατσινού. Δεν είπανε, Τζέννη, να δώσω εγώ 30 και να δώσω εσύ άλλα 30 εκατομμύρια να μην αυξηθούν τα εισιτήρια. Εμείς όλοι, εμείς δώσαμε για να μην αυξηθούν. Δηλαδή τα εισιτήρια αυξήθηκαν κανονικά. Αλλά αντί να τα πληρώσουν αυτοί που χρησιμοποιούν τα πλοία, τα πληρώσαμε όλοι μας. Με λίγα λόγια, ένας δάσκαλος από την Καρδίτσα πλήρωσε το ταξίδι ενός influencer στη Μύκονο. Ένα κομμάτι του ταξιδιού ενός influencer στη Μύκονο. Για να μην αυξηθούν τα... Έτσι, για να καμαρώνει η κυβέρνηση ότι καταφέραμε να μην αυξηθούν. Έτσι το καταφέρνω κι εγώ, σιγά το κατόρθωμα. Όχι μόνο αυξήθηκαν, αλλά τα πήραν και τα προπληρώθηκαν. Πώς το λένε, οι εφοπλιστές της ακτοπλοείας. Τα προπληρώθηκαν τις αυξήσεις. Και σταθερά έμειναν μόνο στο οικονομικό. Στα οικονομικά, τα άλλα αυξήθηκαν κανονικά. Τα οικονομικά. Για τους φτωχούς πάνε στη Μύκονο και στην Πάρο. Τα φτωχαδάκια. Είναι ωραίο, παιδιά, είναι ωραίο το να κάνεις, να καμαρώνεις με τα λεφτά των άλλων. Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα να σε κυμπάρεις με τα λεφτά. Το πιο ωραίο πράγμα στον κόσμο. Το πιο ωραίο πράγμα. Και ξαναλέω, υπάρχουν περιπτώσεις που αυτό είναι απαραίτητο στις κοινωνίες. Έτσι, είναι, η υγεία είναι απαραίτητο, γιατί τα κόστη της περίθαλψης είναι τεράστια. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν θα μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα και θα πέθαιναν. Και για να μην πεθαίνουν οι συνάνθρωποι μας, λέμε, παιδιά, φυσικά, τσοντάρουμε όλοι. Και όποιος χρειάζεται να την υγεία παίρνει και τσοντάρουμε. Και αυτό είναι καλό. Να τσοντάρουμε όμως για τις διακοπές στη Μύκονο, στην Πάρο και τέτοιο. Όχι, ρε παιδιά. Ας τις πληρώσουν άμα θέλουν σόνι και καλά να πάνε στις Κυκλάδες. Να αυξηθούν τα εισιτήρια, δεν πειράζει. Και να δώσουμε και στους, να πληρώσουμε στους κατοίκους να πηγαίνουν έρχονται, αυτοί που μένουν στις Κυκλάδες και είναι υπογεία, αυτοί να πληρώνουν μειωμένο. Οι υπόλοιποι να πληρώνουν από να ξυλώνονται, άμα θέλουν Μύκονο και Πάρο και Σύρο και Τίνο, να ξυλωθούν να πάνε. Και των τουριστών πληρώνουμε έτσι, άμα δεν αυξάνονται να πούμε έτσι. Τα κορόιδα. Που να πληρώνουμε, σας το έχω πει πολλές φορές, ότι και οι μειώσεις φόρου δεν είναι απαραίτητα για καλό. Γιατί είναι, μάλλον για να το πω πιο σωστά, όσο περισσότερα λεφτά βγάζεις, τόσο καλύτερες είναι οι μειώσεις φόρου. Όταν δεν είσαι πολύ πλούσιος, δεν είναι καλές. Γιατί μειώσεις φόρου σημαίνει κράτος που ξοδεύει λιγότερα για πράγματα απαραίτητα. Δηλαδή, εάν ο φόρος δεν μειωνόταν και τα λεφτά που γλίτωσαν, ας πούμε, οι φορολογούμενοι πηγαίναν όλα στα σχολεία και γινόντουσαν τα δημόσια σχολεία πολύ καλύτερα. Ποιος θα κέρδιζε? Η μεσαία τάξη. Πρώτον, αυτοί που θα είχαν καλύτερα σχολεία τα παιδιά τους. Δεύτερον, αυτοί που στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικό και κάνουν το σκατό τους παξιμάδι για να το κάνουν. Αυτοί θα κέρδιζαν με καλύτερη παιδεία, με αυξημένη λίγο φορολογία που θα πήγαινε στην παιδεία. Αυτοί που θα έχαναν με την αυξημένη φορολογία είναι αυτοί που έχουν τόσα λεφτά που έτσι κι αλλιώς θα τα στείλουν τα παιδιά τους στο ιδιωτικό. Οπότε σου λέει καλύτερα να φορώ απαλλαγές, αφού έτσι κι αλλιώς στο ιδιωτικό θα τα στείλω το παιδί μου. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές και η φοροαπαλλαγή είναι παγίδα. Δεν είναι καλό πράγμα, ξαναλέω, για όσους έχουμε από ένα εισόδημα και κάτω. Από ένα εισόδημα και πάνω είναι μια χαρά, αλλά δεν είναι για να χαιρόμαστε όλοι οι φοροαπαλλαγές. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή με λίγα λόγια, σημασία δεν έχει πόσο φόρο πληρώνεις, σημασία έχει τι παίρνεις από το κράτος. Μπορεί να πληρώνεις πολύ φόρο, αλλά όλα τα δημόσια να είναι άψογα. Οπότε μια χαρά οι φόροι. Μπορεί να πληρώνεις λιγότερο φόρο και όλα τα δημόσια να είναι σαν τα μούτρα τους. Πρόβλημα. Εσύ, Κυριάκο, τι λες?
3: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
0: κάναμε απογραφή το 21. Είχαμε δημοψήφισμα το 15. Έχουμε εκλογές. Τι άλλο να πούμε. Τι άλλο να κάνουμε. Το ξέρουμε. Σιγά την επιτυχία. Δεν μ' άρεσε αυτό. Κώστα, πες εσύ.
2: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
0: Καμικάζι τσαντάκιας. Ναι, όχι στους ξενέρωτες. Πιο αστείο βέβαια είναι που λέει όχι στην ηρωίνη. Γιατί? Τι είναι, έχει πολλά. Μιλάει σε παιδιά που αποφυτούν. Και τι, έχει πολλά κρούσματα ηρωινομανών. Και λέει όχι, και αισθάνεται την ανάγκη να πει ειδικά για την ηρωίνη. Τέλος πάντων. Από όλους τους στίχους θέλω να πω. Τέλος πάντων. Έχετε ακούσει, αν δεν ακούτε τα καθημερινά μαθήματα και ακούτε μόνο την ενισχυτική διδασκαλία, θα έχετε ακούσει και δεν βλέπετε και το τηλεοπτικό, το διαχωρίζω τη θέση μου. Θα με ακούτε να μιλάω για τον Τζοκόντο. Ποιος είναι ο Τζοκόντος? Ο Αλέξης μας. Και δεν φταίω εγώ, έτσι. Οι δικοί του σύντροφοι φταίνε γι' αυτό. Ο συγκεκριμένο κομφερασιέ του, ο Εμίλιος Χιλάκης, ο οποίος, δεν ξέρω, είναι αυτό που λέμε, ήθελε να τον κολακέψει, παιδιά. Και πήγε να τον κολακέψει και σκέφτηκε ότι ο καλύτερος τρόπος να τον κολακέψει είναι αυτός.
3: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Είναι εργοτέχνης. Είναι εργοτέχνης ο Αλέξης μας. Και αυτό εδώ μεταξύ, όταν μιλάμε για ανθρώπους, λέγεται στραβισμός. Και επίσης είναι και τρομακτικό λίγο κάποιος να σε κοιτάει από όπου και να σε κοιτάει. Είναι φοβιστικό. Είναι. Σε κοιτάει να με δει πότε είσαι αφηρημένος, να σου αρπάξει, να σου βάλει το χέρι στην τσέπη, να σου αρπάξει το πορτοφόλι. Δεν είναι ωραίο. Ο άλλος το λέει για καλό. Και εξού και Τζοκόντος.
3: Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου?
0: Ναι, το πορτοφόλι μου, το είπαμε αυτό. Ημίχρονο, μετά και πάλι μαζί.

0: οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Που έχει στο λαιμό.
4: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε εξέλιξη αλλά χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμος Ευβοίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν καταφέρει να περιορίσουν το μέτωπο της πυρκαγιάς, η οποία ωστόσο συνεχίζει να καίει χαμηλή βλάστηση και πεύκα. Την αισιοδοξία του ότι οι ισχυρές δυνάμεις θα καταφέρουν να οριοθετήσουν τη φωτιά, εξέφρασε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Κάρης του Λευτέρης Ραβιόλος. Έκανε γνωστό ότι απομακρύνθηκε ο κίνδυνος για το χωριό Ραπτέι που νωρίτερα απειλήθηκε από τις φλόγες. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκαν στο μεταξύ πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν νωρίς το απόγευμα σε αγροτοδασικές εκτάσεις στην Κορινθία και συγκεκριμένα στο Αγγελόκαστρο και την Άνω Αλμυρή. Συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ για τη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ αλλά και το Λίβανο, ο οποίος εξελίσσεται στον πιο κρίσιμο παράγοντα των συνομιλιών ΗΠΑ Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε απόψε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι αυτή η κρίσιμη σημασία θαλάσσια δίωδος παραμένει ανοιχτή και ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί. Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, είπε στο Reuters ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι η κυκλοφορία συνεχίζει να διεξάγεται κανονικά. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έκλεισαν τα στενά, καταγγέλλοντας παραβάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο Νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάσουν στην περιοχή. Η Ελβετία, στο μεταξύ, ανακοίνωσε ότι σήμερα ξεκίνησαν προπαρασκευαστικές συνομιλίες μεταξύ διπλωματών, με στόχο τη διατήρηση του διαλόγου επί της προκαταρκτικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα στο Λίβανο, η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συνέχισαν και σήμερα τις αλληλοκατηγορίες για το ποια πλευρά ευθύνεται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή. Σύμφωνα με το Ισραήλ, η Χεζμπολάχ είχε εκτοξεύσει τουλάχιστον 50 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών, ενώ η Χεζμπολάχ κατηγόρησε το Ισραήλ για συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκχειρίας προκειμένου να σαμποτάρει, όπως αναφέρει, τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τουλάχιστον 9 νέοι είναι νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί από Ισραηλινά πλήγματα και πυρά στη λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν νοσοκομιακές πηγές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στόχος ήταν μια πολυκατοικία στην πόλη της Γάζας. Στο μεταξύ, το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera του Κατάρ ανακοίνωσε ότι κατά το βομβαρδισμό σκοτώθηκε ένας δημοσιογράφος του δικτύου. Ο Ισραηλινός στρατός χαρακτήρισε τον δημοσιογράφο τρομοκράτη της Χαμάς. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρύλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος, την υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης γυναίκας στα Χανιά. Συνελήφθη το πρωί στην νέα εθνική οδό Αθήνα Κορίνθου 39χρονος οδηγός, ο οποίος κινούταν με το αυτοκίνητό του με 203 χιλιόμετρα την ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου των 130 χιλιόμετρων. Προσπάθησε μάλιστα να δωροδοκίσει τους αστυνομικούς που τον σταμάτησαν στα διόδια της Μάνδρας ώστε να μην τον συλλάβουν. Συνελήφθη στην περιοχή των Αφιδινών 28χρονος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με πολυτελές όχημα επί της Αθηνών Λαμίας στην περιοχή της Μαλακάσας, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε ότι οι ρωσικές δυνάμεις σχεδιάζουν απόψε μια μαζική επίθεση στην Ουκρανία και κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Κλειστή θα παραμείνει η περιφερειακή οδό στη Θεσσαλονίκη σήμερα από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα λόγω των εργασιών που είναι σε εξέλιξη για την κατασκευή του flyover. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Ολλανδία-Σουηδία 5-1. Στις 11 θα παίξουν Γερμανία ακτή ελεφαντοστού, στις 3 τα ξημερώματα Εκουαδόρ-Κουρασάο και στις 7 το πρωί την Ισία-Ιαπωνία. Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας του με το σύλλογο Ετιέν Καμαρά. Ο πρόεδρος του Τριφυλιού μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι βορεί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 32 με 33 βαθμούς. Γενικά, έθριος ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα βόρεια πυρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
10: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
11: Γι' αυτό και σήμερα

0: Κακομοίρης, αν μπορεί να δίνει καλύτερα.
1: Για το στηρίξα την προσπάθειά μας.
2: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Τινάνε. Νίκος Χατζηγανίδης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Τζοκόντος στην κοκκινιά. Ο Τζοκόντος στην κοκκινιά, βαρισίμαντη πολιτική ομιλία. Σε κόσμο ήταν καμιά δικαιοκοσαριά άτομα, όχι και 250. Τους οποίους τους καλωσόρισε πάρα πολύ θερμά ο Τζοκόντος μας.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στην πρώτη μας πρωτότυπη ανθρώπινη ουσιαστική συζήτηση με τους πολίτες.
0: Δεν έχει κάνει ξανά στη ζωή του ουσιαστική και ανθρώπινη συζήτηση με τους πολίτες. Ήταν η πρώτη του. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Ήταν πολύ ουσιαστική συζήτηση. Μια κυρία φώνασε από πίσω. Στην αρχή νόμιζα ήταν η Ελένη Λουκά. Μετά κατάλαβα ότι μάλλον δεν είναι η Ελένη Λουκά. Τι δουλειά είχε στην Ελλάς, ενώ την Ελλάς του Τζοκόντου και του κυρίου Μιγάλη. Ήταν κάποια άλλη κυρία. Δεν μάθαμε τίποτα για αυτή, γιατί σηκώθηκα κάτι σωματοφύλακα και τη μαζέψανε δηλαδή με λίγα λόγια. Μόνο μια φρασούλα πρόλαβα να καταλάβουμε.
1: Ερχόμαστε από τους αγώνες και τις κατακτήσεις των ανθρώπων που δώσανε και τη ζωή τους για αυτόν τον τόπο και γι' αυτό...
0: Γιατί τους καλύπτεις, ήδη ακούγεται αυτή και τα χάνει λίγο ο Τζοκόντος καθώς μιλάει, μπερδεύεται, δεν το και ακούγεται, γιατί τους καλύπτεις, τώρα ποιος καλύπτει, ποιος ξέρει τους καλύπτει, δεν έχει τίποτα να κρύψει άλλωστε ο Τζοκόντος αφού ξέρει.
1: Ξέρουμε λοιπόν από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιους θέλουμε να εκπροσωπήσουμε.
0: Τώρα, αυτό το τελευταίο δεν το ξέρουμε εμείς, αυτό είναι το πρόβλημα, δηλαδή κάποιος του δίνει χρήματα και πολλά χρήματα ή κάποιοι. Για να έχει ίδρυμα, για να έχει κόμμα, αυτά είναι πολλά λεφτά. Δεν βγαίνουν τα λεφτά, παιδιά. Είναι, μπορεί και εφταψήφιο έτσι, για όλα αυτά μαζί. Είναι, δεν είναι επεξεγέλασε. Αλλά τέλος πάντων και εφταψήφιο είναι πολλά πολλά τα λεφτά. Πού τα βρει, ποιο του τα δίνει, δεν ξέρουμε. Αν ξέραμε, θα ξέραμε ποιον θέλει να εκπροσωπήσει. Τώρα δεν ξέρουμε ποιον θέλει να εκπροσωπήσει, ξέρουμε από πού έρχεται. Από το πουθενά. Να στο 17% τέτοιο, μετά τα παράτησε, δεν του δίνει κανείς σημασία και τώρα επέστρεψε επειδή κατάφερε να διαλύσει εντελώς το κόμμα του με διάφορες μηχανοαφίες. Εν πάση περιπτώσει, εγώ του στηρίζω. Ο Τζοκόντος είναι ο αγαπημένος μου πολιτικός. Κυρίως γιατί έχει μυαλό. Πώς το λέει ο Αλιβιζιάτος, πιάνει πουλιά στον αέρα. Δηλαδή. Καταλαβαίνει ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε, ακούστε ας πούμε τώρα μυαλό.
1: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη με το που ιδρύθηκε μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού.
0: Και σε λίγα χρόνια πλανητάρχες. Δηλαδή με αυτή την λογική, γιατί σκέφτεται τώρα ο Τζοκόντος. Σου λέει, κάτσε, έχω πόσο, είναι 2-3 εβδομάδες τώρα που έχω κάνει το κόμμα, 14%. Σε 4 εβδομάδες 28. Σε 8 εβδομάδες 56. Σε 16 εβδομάδες 112%. Ω, διαλάμε. Έτσι τα, τι να κάνει ο άνθρωπος, έτσι τα σκέφτεται.
2: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Ξαναλέω ότι ο ηθοποιός Χιλάκης το είπε αυτό για καλό. Του είπε ότι είναι Τζοκόντα για κοπλιμέντο. Δηλαδή, τρέμει στην ιδέα τι θα πει άμα θέλει να πει κάτι κακό για σένα. Ή μπορεί να είναι κάτι καλό, άμα πει κάτι κακό για σένα, να είναι okay. Να πεις. Κακό να πεις. Καλό μην πεις, σε παρακαλώ. Μην πεις καλό, σε παρακαλώ, μην ξεφτυλιστούμε. Δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά στην εκδήλωση που οργανώθηκε για χατήρι του, ήταν μια αντικυβερνητική εκδήλωση, την οποία μίλησε και αυτός και ο Νίκος, δηλαδή τα στηρίγματα της κυβέρνησης, τα βασικά, είπε τον πόνο του.
1: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια μεσοαστική περιοχή, στους Αμπελόκηπους. Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολάμπια. Έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
0: Ναι, Αλέξη, η προφορά δεν είναι το πρόβλημά σου. Δηλαδή, Αλέξη, μια χαρά είναι η προφορά. Δηλαδή, η προφορά δεν είναι το πρόβλημα. Και για να αποδείξει ο άνθρωπος ότι η προφορά δεν είναι το πρόβλημα, ο ίδιος να το αποδείξει. Ο ίδιος που δύο μέρες πριν έλεγε αυτό, πέταξε αυτό.
1: Το μήνυμα. Ότι το there is alternative που λέγανε κάποτε για τη Margaret Thatcher στα ελληνικά.
0: Να γίνει όλη αυτή η φράση δεν βγάζει κανένα νόημα, όχι όλο μαζί. Η φράση there is alternative που λέγανε για τη Thatcher στα ελληνικά. Αυτό δεν είναι τίποτα. Δεν είναι αγγλικά επίσης το there is alternative. Έτσι. Δεν είναι καν η φράση την οποία έλεγε η ίδια η Margaret Thatcher που είναι το there is no alternative, δεν υπάρχει εναλλακτική. Δηλαδή το γνωστό και τίνα από τα αρχικά των λέξεων there is no alternative. There is alternative. Δεν είναι αγγλικά το there is alternative. Είναι αγγλικά ανθρώπου που δεν ξέρει αγγλικά. Είναι δηλαδή τόσο λάθος σε όλα του που είναι, δείχνει μάλλον ότι είναι ο Τζοκόντος που αγαπήσαμε. Είναι ο Τζοκόντος που μας έλειψε όλο αυτόν τον καιρό και έχει επανέλθει για να μας διασκεδάσει και για να στηρίξει τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη βέβαια, αλλά αυτό είναι δικιά του δουλειά. Εγώ μένω στο πόσο πολύ μας διασκεδάζει, ειδικά όταν μιλάει και αυτό.

0: πάνε όλοι οι πλούσιοι ρε παιδιά, δεν έχει χώρο για μας. Είναι σαν τη... Πότε επιτέλους θα μπει ο λαός στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ. Πες τα ρε Τζοκόντε. Ποιος, δηλαδή έχει κειμενογράφο ή μόνος τα σκέφτεται? Εγώ θέλω να πιστεύω ότι μόνος τα σκέφτεται. Εκεί ο καημένος αυτό, μετά το Βατερλό με τις οθόνες κάτω, επειδή για κάποιο λόγο δεν έχουν αυτό το σύστημα το κλασικό για να βλέπει, μάλλον τα έλεγε από το μυαλό του. Και ποιος ξέρει τι μπέρδεψε εκεί και τι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ωραίος, ωραίος. Και βέβαια, παιδιά, θα καταργήσει και τις Πανελληνίες.
1: Είχαμε θέσει το 2018-19 σε διαβούλευση ένα σύστημα κατάργησης των εξετάσεων με τη μορφή που είχε και ελεύθερης πρόσβασης για την πλειονότητα των σχολών, διότι το παράδοξο είναι ότι η πλειονότητα των σχολών μπορεί να δεχτεί φοιτητές χωρίς να υπερβαίνει τον αριθμό των φοιτητών που μπορεί να δεχθεί.
0: Πώς? Δηλαδή, αν πεις ξαφνικά, παιδιά, όποιο θέλει μπαίνει όπου θέλει. Πώς δεν θα γεμίσουν όλες οι σχολές? Εντάξει, μπορεί να υπάρχει ένας τρόπος. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, δεν θα χρειάζεται από εδώ και πέρα ούτε να ξέρεις να γράφεις το όνομά σου για να πας να μπαίνεις σε σχολή. Θα μπαίνεις. Ποια θες σχολή θέλεις, παιδί μου? Αυτή. Μπαίνω. Μπήκες, τελείωσε. Είναι φοβερό το πόσο η αριστερά, η οποία τάχα μου κόπτεται για τη δημόσια εκπαίδευση, πασχίζει συνεχώς να την υποβαθμίσει. Είτε υπερασπίζοντας βανδάλους και τραμπούκους και συμμορίες βανδάλων και τραμπούκων που δρούν μέσα στα πανεπιστήμια, είτε προσπαθώντας, είτε τάζοντας πρόσβαση για όλους. Δηλαδή πανεπιστήμια που δεν έχουν κανένα κύρος. Γιατί τι κύρος να έχει ένα πανεπιστήμιο στο οποίο μπαίνει όποιος γουστάρει, όποιος, οτιδήποτε. Εκτός αν το σχέδιο, γιατί δεν λέει αυτό ο Αλέξης, αυτό είναι κάτι που λέει η κυβέρνηση, είναι όποιος έχει μέσο όρο, ξέρω εγώ, από ένα τέτοιο και πάνω στο Λύκειο. Αυτό είναι ένα, αλλά πάλι έχει περιορισμούς. Δεν μπαίνει όποιος θέλει. Και τι λέει ο Αλέξης, για να καταλάβετε πόσο λίγο σέβονται το δημόσιο χρήμα, λέει: θα κρατήσουμε σχολές που δεν ενδιαφέρουν κανέναν, θα τις πληρώνεις εσύ κορόιδο, σχολές που πάνε πέντε όλοι και όλοι, και θα τις συνεχίσουμε να τις πληρώνουμε. Γιατί το προτιμούμε από το να τις κλείσουμε αυτές τις σχολές και τα λεφτά από τις σχολές που θα κλείσουμε να τα δώσουμε στις άλλες σχολές που έχουν σημασία. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε μια αριστερά, είναι αυτή που κόπτεται για το δημόσιο γενικά και για το τέτοιο, ενώ το μισεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον. Και το σαμποτάρει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον. Ο Αλέξης ανακάλυψε και την πατρίδα του.
1: Δεν τους χαρίζουμε τον πατριωτισμό. Ξέρουμε πού βρισκόμαστε, στην Κοκκινιά βρισκόμαστε, έχουμε πατρίδα.
0: Κοκκινιά είναι η πατρίδα του αυτού. Έχει πατρίδα του την Κοκκινιά, λέει από πού είσαι εσύ, από την Κοκκινιά. Μεγάλο αμπελόκηπους, αλλά φαίνεται η καταγωγή του είναι από την Κοκκινιά. Παπατζής. Τρομερός παπατζής και μπράβο. Εργοτέχνης, συγγνώμη, εργοτέχνης.
2: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Πάμε και στο άλλο εργοτέχνης, τον Γαλάζιο Σιριζέο.
3: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη χρηματοδότηση της Ελλάς, όχι του κύριου Μιχάλη αλλά του Τζοκόντου. Ο σύντροφος Αλμπάνης, μιλάει στο σταμάτητο Ζαχαρό, έρχεται πάλι κουβέντα στο γνωστό θέμα. Γιατί παιδιά, σοβαρά τώρα, είναι θέμα το που βρίσκει τα λεφτά. Οι άλλοι δεν δίνουν τα χρέη τους, είναι έτσι, είναι αλλιώς, χρωστάνε και τα λοιπά. Ναι, πρέπει να κατασχέσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Αλλά ξέρουμε πώς παίρνουν, έχουν μια κρατική χρηματοδότηση.

0: Τώρα μπορεί να έχουν κι άλλα τυχερά. Δουλειά είναι. Αλλά ξέρουμε για κρατική χρηματοδότηση. Ο Αλέξης μας δεν έχει τίποτα. Κάποιος του δίνει λεφτά. Βέβαια, μιλάμε για άνθρωπο που έχει καταφέρει διαπραγματευτεί. Δίνω 500 ευρώ για εξοχικό στο Σούνιο. Μιλάμε, ο άνθρωπος είναι, βρίσκει την ευκαιρία. Δεν λέω. Δεν το αρνούμε αυτό. Επίσης, άνθρωπος που έχει πλουτίσει τα τελευταία χρόνια αρκετά. Στο πόθεν αίσιος του, το 19 είχε κάτι 100 τόσες χιλιάδες. Κάτσε να το βρω, να μην τα λέω στην τύχη τα νούμερα. Να βρω κατευθείαν. Να δείτε ότι είναι ικανός, εγώ θέλω να πω, ο Αλέξης μας. Πόθεν αίσιος Τζοκόντος. Τσίπρα, συγγνώμη. Λοιπόν, το πόθεν αίσιος. Λοιπόν, 2019 πάμε, το τελευταίο που βλέπω εδώ. Εισοδήματα 86.000. Εντάξει, ήταν βουλευτής ο άνθρωπος. 141 χιλιάρικα καταθέσεις. Καθόλου άσχημα, αρκετά. 141 χιλιάρικα καταθέσεις, πώς. Με τιμόν, τέλος πάντων. Δηλαδή θέλω να πω, η γυναίκα του με δασκάλα ήταν. Δύο οχήματα, δύο ακίνητα, καθόλου άσχημα. 2024. Καταθέσεις 315 χιλιάρικα. Δύο οχήματα, έξι ακίνητα. Τα οποία αποκτήθηκαν από το 23 στο 24, από 2 γίνανε 6. Δεν λέω μπράβο, εγώ στηρίζω. Και έχει δηλαδή, την έχει κάνει την καβάτζα του ο Αλέξης μας, δεν λέω τα τελευταία χρόνια. Αλλά και πάλι δεν φτάνουν για όλα αυτά που κάνει. Δεν φτάνουν ούτε για ζήτο δηλαδή, όχι. Οπότε είναι αυτό το θέμα της χρηματοδότησης. Για να του πούμε ευχαριστώ όποιοι χρηματοδοτούν, θα μου πεις, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ένας, ας πούμε στο Δείπνο Ηλιθίων, ήταν πολλοί που διοργάνωναν το γεύμα. Για να, οπότε και εδώ μπορεί να είναι πολλοί που το κάνουν αυτό για να γελάμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μιλάει στο Σταμάτη Ζαχαρό, σύντροφος Αλμπάνης, μέλος της Ελλάς, του Τζοκόντου, και λέει.
1: Μιλάτε συνεχώς, μιλάει το Ελλάς για διαφάνεια, όπως κάνουν όλα τα κόμματα. Για να είμαι τίμιος, δεν είστε μόνοι ούτε πρωτοπόροι. Μετά από όλες αυτές τις ερωτήσεις που έχουν γίνει στα τηλεοπτικά πάνελ, είστε έτοιμοι να μας πείτε ποιος, πώς και πώς χρηματοδοτείτε το κόμμα σας?
2: Α, μου κάνατε την ερώτηση και άλλη φορά.
1: Ναι, γι' αυτό ρωτάω ξανά.
2: Ότι δεν είμαι ο ειδικός να απαντήσω, διότι δεν έχω στοιχεία.
0: Ξεκινάμε με το δεν είμαι ειδικός, δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας από πού παίρνουμε τα λεφτά. Μου αρέσει αυτό που κάνω και ας πληρώνει όποιος θέλει. Λέει με λίγα λόγια στην αρχή ο σύντροφος Αλμπάνη. Τι με νοιάζει, εγώ είμαι αριστερός. Ας μας πληρώνει όποιος επιχειρηματίας. Αν είναι επιχειρηματίας, έτσι δεν είναι. Μετά καταλαβαίνει ότι τώρα δεν πάει έτσι, οπότε δεν είναι, κάπως ακούγεται περίεργα, οπότε.
2: Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το κόστος δεν είναι τόσο τεράστιο ώστε να χρειάζεται κάποια ενίσχυση από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.
1: Δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Δεν είπα εξωτερικό ή εσωτερικό. Εγώ δεν σας απαγόρεψα να χρηματοδοτείτε το κόμμα. Ρωτάω ποιοι το χρηματοδοτούν.
2: Κανένας δεν το χρηματοδοτεί. Αυτό χρηματοδοτείτε.
0: Αυτό ικανοποιείτε. Με ποιον είσαι πάντα. Όχι, αυτό ικανοποιούμε. Έχεις γκόμενο κόμμα. Αυτό ικανοποιούμε. Έτσι και το κόμμα του Αλέξη. Αυτό ικανοποιείτε. Αυτό εξυπηρετείτε. Αυτό χρηματοδοτείτε. Σπέρνουν, πετάνε τους σπόρους των λεφτόδεντρων οι σύντροφοι, τους καλούς σπόρους που κάνουν τα 500, γιατί υπάρχουν και άλλοι που βάζουν 20 και 10 και τάλιρα. Είναι φτηνή αυτή η σπόρη. Υπάρχουν άλλοι που κάνουν τα 500, τους παίρνουν, μετά φυτρώνουν και μετά μαζεύουν τα 500 από τα χωράφια τους οι σύντροφοι.
1: Δηλαδή δίνετε λεφτά, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ρεφενέ εσείς?
2: Μέχρι στιγμή όχι. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, ο Τσίπρας που τα βρίσκει, λέμε. Δηλαδή, ναι, αλλά εκείνον ποιος του τα δίνει? Αυτή είναι η ερώτηση. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει ο σύντροφος. Καταλαβαίνει τι γαζί είναι οι σύντροφοι. Μια χαρά καταλαβαίνουν, αλλά όσο λιγότερα ξέρεις για το χρηματοδότη του κόμματός σου, τόσο καλύτερα κοιμάζεις το βράδυ. Και συνεχίζει.
2: Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Παρότι είναι άνεργος.
2: Είναι άνεργος ο Αλέξης.
1: Δεν εργάζεται, δεν είναι πια βουλευτής.
2: Είναι πρώην πρωθυπουργός.
1: Δεν παίρνει χρήματα ως πρώην πρωθυπουργός.
2: Έχει παραιτηθεί από τη Βουλή. Υπάρχει μια δυνατότητα ακόμη και περιμένουμε λίγο να οργανωθούμε καλύτερα και θα δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα.
0: Υπάρχει βέβαια και το Ινστιτούτο που είναι πώς χρηματοδοτεί, γιατί δεν είναι μόνο το κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το. Θα δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα. Μου θυμίζει ένα ανέκδοτο, το οποίο είναι δύο φίλοι που έχουν να δοθούν να δουν ο ένας τον άλλον καιρό. Ας πούμε, ο Γιάννης και ο Κώστας. Και λέει ο Γιάννης, έλα, Κώστα, τι γίνεται, πώς πας. Ποιος είπε ότι το λέει αυτό? Δεν έχει σημασία. Λέει ο Γιάννης, έλα ρε Κώστα, τι γίνεται, πώς πας. Λέει ο Κώστας, μια χαρά, έχω ανοίξει και ένα δικό μου μαγαζί. Τι μαγαζί έχεις ανοίξει? Ένα Νικό Ανοχής. Α, τι λες ρε παιδί μου, μπράβο. Και έχεις ωραία κορίτσια έτσι. Προς το παρόν το δουλεύω μόνος μου. Και θα δούμε πώς θα πάει. Και θα... αυτό μου θύμισε αυτό το θα δούμε πώς θα πάει του Τζοκόντου. Και με αυτό το χωρατό σας αφήνω, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την αισιοδοξία ότι βαίνει προς οριοθέτηση. Η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Αλμυρό Πόταμο Σεβίας εκφράζουν στελέχη της πυροσβεστικής. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, από τις 6 χθες το απόγευμα έως σήμερα την ίδια ώρα εκδηλώθηκαν 41 αγροτουδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 11. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε απόψε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του Ορμούς, δηλώνοντας ότι αυτή η κρίσιμη σημασία θαλάσσια οδός παραμένει ανοιχτή και ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα στενά, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο Νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Πρόθεσμια για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δένδρυλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Συνελήφθη το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου 39χρονος οδηγός αυτοκινητού, ο οποίος κινούνταν με 203 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι τα 130 χιλιόμετρα. Επίσης, στην Αθηνών Λαμία, στην περιοχή της Μαλακάσας, συνελήφθη 28χρονος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε και να κινείται με πολυτελές όχημα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, σύντροφος Σαουλίδης στις υποσχέσεις. Σύντροφος Σαουλίδης και αυτός Πασόκος που έτρωγε πάγκο συνέχεια, παγκίτης Πασόκος δηλαδή, που είδε ότι άνοιξε καινούριο μαγαζί ο Αλέξης μας και σου λέει: πάω σε αυτό το μαγαζί, πας και παίξω λίγο μπαλίτσα. Τον αφήνουν και παίζει μπαλίτσα, δεν έχει και στελέχη αυτό το μαγαζί. Οπότε έγινε μούρη και ο Σαουλίδης και υπόσχεται.
1: Μιλάμε για 1500 αφημία, κυρία Μαυρογιάννη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
2: 4 δισεκατομμύρια από Βεβαίως. Αυτά τα αφημί. Μάλιστα.
0: Όπου λεφτά! Είναι 1500. Από 900.000 και πάνω, 1500, 4 δισεκατομμύρια έχουν κάνει άλλοι τις πράξεις, βγαίνει γύρω στα 2.600 εκατομμύρια από τον καθέναν. Πολλά φαίνονται. Πολλά, αλλά εντάξει, αφού το λέει ο άνθρωπος, ήταν Πασόκ και τώρα είναι Ελασίτης. Δεν μπορεί, θα είναι σίγουρα πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος. Για να δούμε τι λέει ο επίσης Ελασίτης, σύντροφος Μπαλατσούκας.
3: 1500 αφημοί δηλώνουν 900.000 ευρώ.
4: Ναι.
3: Τα έσοδα, αυτά τα 900.000 ευρώ, δεν προέρχονται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία.
4: Από πού προέρχονται?
3: Προέρχονται από μερίσματα.
4: Κάντε λάθος.
3: Προέρχονται από μερίσματα. Ναι. Συγκεκριμένα σήμερα ο αυτοτελής φορολογικός συντελεστής των μερισμάτων είναι στο 5% και εμείς λέμε κοστολογημένα ότι θα αυξήσουμε το 5% στο 15%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα υπάρχει ένα έσοδο προϋπολογισμένο με συγκεκριμένο αριθμό στα 465 εκατομμύρια ευρώ.
0: Έλα ρε παιδάκι, εντάξει, δεν είναι μεγάλη διαφορά. 3.600 εκατομμύρια περίπου λιγότερα. Εντάξει, δεν έγινε. Οι άνθρωποι είναι σοβαροί. Δεν είναι. Εντάξει, τώρα για ψιλολοίδια πάτε τώρα και λέτε τι 4 δις, τι 400 εκατομμύρια. Σιγά. Με μηδενικά θα ασχολούμαστε τώρα. Ένα μηδενικό πάνω. Οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς, ρε. Και είπα για ανθρώπους, πάμε στο σύντροφο Δρίτσα. Ο σύντροφος Δρίτσας είναι και αυτός Ελασίτης πλέον. Για να θυμηθούμε τι αντιλήψεις έχει για το νόμισμα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το νέο πουλέν του Αλέξη μας.
5: Αυτό το χρέος, το οποίο είναι επαχθές, είναι όλα αυτά τα οποία το χαρακτηρίζουμε και το 5% που θα βάλεις, το 100% είναι ένα χρέος το οποίο δεν το αναγνωρίζουμε και δεν μπορεί να πληρωθεί αυτό το χρέος. Πρέπει να επιβιώσει ο ελληνικός λαός και να πληρωθούν οι δανειστές και να πληρώνουμε τα πανατόκια και τα πανατόκια των πανατοκίων. Το χρέος πρέπει να διαγραφεί. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τους συμπεριλαμβανομένους μηχανισμούς στους οποίους είμαστε ενταγμένοι, γιατί είναι μηχανισμοί καταστροφής, αφέμαξης, φασιστικοποίησης από ό,τι φαίνεται και από τις τελευταίες εξελίξεις με γραμμεία των κοινωνιών. Να δεσμευτούμε να βγούμε και από το ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Έξω από το ευρώ, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε ο σύντροφος Δρίτσας. Μπορεί να έχει αλλάξει γνώμη ο άνθρωπος. Αλλά γενικά κάποιον που έλεγε δημοσίως για έξω ευρώ, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι για εμπιστοσύνη. Βεβαίως και είναι για εμπιστοσύνη. Αλίμονο. Γι' αυτό στηρίζουμε τον Τζοκόντο που έχει μαζέψει διάφορους σοβαρούς ανθρώπους γύρω του. Και λογικό είναι. Ποιος θα πάει στον Τζοκόντο, σοβαρός άνθρωπος. Πάμε στους σοβαρούς της Νέας Δημοκρατίας. Βολουδάκη, υφυπουργός Βολουδάκη, είναι κάπου υφυπουργός, δεν θυμάμαι, μετανάστευση νομίζω, βουλευτής Χανίων, η οποία, ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό το ελληνική στο Ελλάς.
6: Αυτό που βλέπω με τα νέα κόμματα. Εντάξει, δηλαδή θα πιστέψει ο Έλληνας ότι αυτό το κόμμα, η αριστερή συμπαράταξη, εγώ αρνούμαι να πω.
7: Ελλάς.
6: Αρνούμε να πω του ελληνική, γιατί τι ακριβώς θα μπορούσε να είναι? Βέλγικη, γερμανική, τι είναι αυτό ας πούμε το ελληνική?
0: Έτσι είναι, είναι δίκιο είναι. Ας πούμε και η ελληνική αστυνομία, γιατί λέει ελληνική? Τι θα είναι, κογκολέζικη? Τι θα είναι, ελβετική? Αστυνομία, σκέτο. Η ΕΡΤ, γιατί λέγεται ΕΡΤ? Ρτού, έπρεπε να κάνω ρτού. Τι το θέλει το έψιλο μπροστά, ρτού? Είναι το ρτου 1, ρτου 2, ρτου 3, ρτου 4 να κάνουμε πολλές. Είμαστε και πολλοί δημοσιογράφοι, όσο περισσότεροι τόσο το καλύτερο. Και η Νέα Δημοκρατία, τι είναι, θα μπορούσαν να ήταν φασίστες δηλαδή και βάλανε το Δημοκρατία? Σέβη, ρε Σέβη, τι, αλλάζωθε, πάμε παρακάτω. Τι είναι, για να μας πει η Σέβη Βολουδάκη, τι είναι αυτή στην Ελλάς, για πες τι είναι. Γιατί διαβάζει κιόλας, δεν είναι καμιά αμόρφωτη.
6: Ο άνθρωπος αυτός έχει δείξει, έχει δώσει δείγματα γραφής, έχει κυβερνήσει. Ξέρουμε τι είναι. Δεν είναι. Δεν είναι.
4: Παρθενογέννηση,
6: δεν, παρθενογέννηση είναι.
4: Δεν
6: είναι. Έχει δείξει και τι πιστεύει. Έτσι. Κομμουνιστές είναι οι άνθρωποι. Να μην κορδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Και αυτό που μας παρουσίασε, ένα κομμουνιστικό μανιφέστο ήταν.
0: Ο Μάρξ. Ο Τζοκόντος Μάρξ. Είναι κομμουνιστ. Είναι κο. Η αρχή να πούμε. Είναι κομμουνιστές. Δεν τα ξέρει ακόμα. Η Βολουδάκη υφυπουργός είναι στην κυβέρνηση. Τι τα ξέρει. Μην την μπλέκετε με πολιτικά και ιδεολογικά. Τώρα δεν τα κατέχει. Ρωτήστε τον τίποτα άλλο. Γιατί είναι το ε και για το τέτοιο. Είναι κομμουνιστές. Πού τους βρίσκει και ο Μητσοτάκης. Πού τους βρίσκουν όλους αυτούς τους τύπους. Τι είναι. Περνάνε. Όποιος περνάει απ' έξω λέει κάθε 10 ανθρώπους που θα περνάνε θα μαζεύουμε τον έναν. Και έτσι τους έτυχε η Βολουδάκη. Λέει για όνομα του Θεού. Τέλος πάντων. Κομμουνιστές. Δεν είναι κομμουνιστές, κυρία μου. Δεν είναι κομμουνιστές. Αριβίστες είναι. Αριβίστες είναι. Τι είναι. Όχι ότι είναι χειρότερο. Δεν το λέω χειρότερο να σε. Και τα δύο κακά εμένα μου φαίνονται. Εσύ Κώστα μου τι λες.
7: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
0: Και μια και είπαμε για κομμουνιστές, να ακούσουμε ένα κανονικό κομμουνιστή. Ο σύντροφος Αλαβάνος, ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, μιλάει στην ΕΡΤ με τον Παπαχλιμίτζο, ο οποίος θέλει να του πει ένα καλό λόγο, γιατί όποτε τον καλεί πάει στην εκπομπή του. Τώρα αυτό γιατί είναι καλό, όποτε σε ζητά να πάει στην τηλεόραση, μπορεί να πει. Τέλος πάντων, ναι, ναι, γιατί ο άλλος θέλει να κάνει εκπομπή, σωστό. Και θέλει να του πει μπράβο που κάθε φορά που σε καλεί έργο και καταλήγουμε στο ότι δεν κάνει τη δουλειά του ο Αλαβάνος.
8: Ο κ. Νικολάου Αλαβάνος είναι ευρωβουλευτής. Όποτε τον καλούμε τον άνθρωπο.
6: Έρχεται.
8: Και ήθελα να το τιμήσω για αυτό που κάνει.
9: Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Τώρα, εγώ θα το πάρω αυτό συνολικά για την ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, γιατί εμείς, σε αντίθεση με άλλους ευρωβουλευτές που κατοικοεδρεύουν μονίμως στα σαλόνια των Βρυξελών, να το πω έτσι, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, εμείς είμαστε εδώ γιατί παίζουμε ρόλο και συμμετέχουμε σε όλο τον αγώνα που κάνει το κόμμα, που είναι βαθιά ριζωμένο στην ελληνική κοινωνία.
0: Σε αντίθεση με άλλους ευρωβουλευτές που είναι στη δουλειά τους, εμείς εκλεγόμαστε, αλλά δεν κάνουμε, δεν ασχολούμαστε με τη δουλειά μας καθόλου. Είμαστε εδώ και δουλεύουμε για το κόμμα. Πολύ, πολύ καλά τα είπα από μόνος του. Πού πας στη δουλειά, δεν πάω καθόλου. Τι είμαι εγώ, κανένας του συστήματος, να πηγαίνω, έχουμε παραστάσεις, κομμουνιστής. Πάω στη δουλειά μου, έλα Παναγία μου. Πάει να πει μετά, ήταν ο Κερίδης. Πάει να ψελίσει κάτι για το ΚΚΕ. Ω, το ακούει ο Αλαβάνος, του ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι.
10: Έχουμε ένα κομμουνιστικό κόμμα και μετά θα πάω στο Πασόκ.
8: Το οποίο. Όχι, όχι, το κομμουνιστικό κόμμα θα μιλήσει στο ΚΚΕ. Δεν θα πείτε κουβέντα για το ΚΚΕ σε αυτό το πάνελ. Δεν θα πείτε κουβέντα σε αυτό το πάνελ.
10: 155.
8: Όχι, δεν θα πούνε. Όχι.
0: Κουβέντα απαγορεύει το πω και όλα αυτά με 5%. Αυτοί αν έχουν θα πέρανε κεφάλια κατευθείαν. Δεν επιτρέπουν να πει τίποτα με 5%. Με λίγο παραπάνω θα αρχίζανε τα μαχαίρια και με πολύ παραπάνω μετά κανονικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, αντιφρονούντων κτλ. Τα γνωστά. Αυτά τα, για καλό έτσι δεν αξιολογώ. Έτσι, ναι, περιγράφω απλώς την κομμουνιστική ιδεολογία. Ένα κόμμα το οποίο εκφράζει. Δεν μπορώ να το πω εγώ από μόνος μου, να το πει μόνος του Αλαβάνος.
10: Δεν θα έχουν δικαίωμα.
8: Όχι, δεν θα έχουν. Γιατί εμείς είμαστε με το 95% της κοινωνίας. Είμαστε με το 95%.
0: Με το 95% της κοινωνίας. Είναι με όλους όσους δεν τους ψηφίζουν. Με αυτούς που τους ψηφίζουν, εντάξει, λέει αυτήν την κορόιδα, δεν τους αφήνουμε. Είμαστε με τους άλλους. Τέλος πάντων, αυτά. Ναι, αυτοί είναι οι κομμουνιστές, Σέβη μου. Λοιπόν, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Μέχρι τότε, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Γιον, Εφέλη Μέγκη στο μικρόφωνο. Δεν ξέρω αν σου έλειψα. Εμένα μου έλειψες πάρα πολύ. Αν το κατάλαβες, αν δεν το κατάλαβες μάλλον, έκανα ένα pause μιας εβδομάδας. Γιατί όμως έλειπα μια εβδομάδα, τώρα εδώ βάλε καφέ να στα πω, γιατί ήρθα από την άλλη άκρη του κόσμου. Ποια άκρη? Την λεγόμενη Αυστραλία ή στα αγγλικά Down Under.

ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι, το οποίο είναι από τις μεγαλύτερες ταλέπες που έχω βιώσει στη ζωή μου. Το πιο μεγάλο ταξίδι που είχα κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή ήταν από Σαν Διέγκο για Λονδίνο, που ήταν μια πτήση 14 ωρών και πέρασε ωραία, ήταν βράδυ, κοιμήθηκα, δεν ταινίες. Τώρα αυτό το ταξίδι ξεκίνησε από Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Κωνσταντινούπολη, Κουάλα Λουμπούρ, Κουάλα Λουμπούρ, Σίδνεϊ. Σύνολο ωρών στον αέρα γύρω στις 20 ώρες. Εγώ που είμαι και θρομοφιλική, όχι μόνο φορούσα εκείνες τις γιαγιαδίστικες τις κάλτσες, καταλαβαίνεις. Έπρεπε να βαρέσω και μια ένεση παρήνης, που τα έκανα χάλια και κατέληξα να πονάω και έχω ακόμα μελανιές. Τόσο άσχετη είμαι από το να βαράω τις ενέσεις. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια μοναδική εμπειρία. Μπορώ να σου πω ότι να αποφεύγεις το φαγητό που δίνουν στα αεροπλάνα, θα με ρωτήσεις γιατί και θα σου απαντήσω το εξής. Έχεις παρατηρήσει σε κάτι τέτοιες μεγάλες πτήσεις ότι μετά από αυτά τα φαγητά πρίζεσαι, σου κάθεται λίγο βαριά και παρόλο που είναι μικρή μερίδα, το νιώθεις σαν να έχεις φάει, ξέρω εγώ, τούβλο. Ωραία. Στον αέρα πέφτει κατά 30% η αίσθηση βασικά της γεύσης μας. Οπότε προκειμένου να τα κρατήσουν έτσι νόστιμα και εύγευστα τα φαγητά πάνω εκεί πέρα, τα πιτάρουν στα spices, στα καρικεύματα και πάρα πολύ αλάτι. Έκανα το λάθος λοιπόν στο πήγαινε να φάω ό,τι μου προσέφερε εν πάση περιπτώσει η Turkish. Αλλά μετά για μία εβδομάδα κυριολεκτικά επέφερα. Θα μου πεις, σε πρίζει πάρα πολύ και το ταξίδι. Σαν ταξίδι, αλλά anyway. Γιατί πήγα τώρα εγώ στο Σίδνεϊ, σ' ακούω να ρωτάς. Προσπαθώ να το χτίσω. Λοιπόν, το ελληνικό προξενείο στο Σίδνεϊ έκλεισε τα 100 του χρόνια και προκειμένου να το γιορτάσει αυτό, κάναμε μία παράσταση, τρεις κομικοί από την Ελλάδα, εγώ, ο Γιάννης Σαρκατσάνης και η Κατερίνα Βρανά, μαζί με τρεις Ελληνοαυστραλούς κομικούς. Και λεγόταν η παράσταση The Battle of the Greeks. Στο πρώτο μέρος κάναμε κανονικό stand-up comedy. Στο δεύτερο μέρος είχαμε ερωτήσεις που κάνανε η μία ομάδα στην άλλη και ποιος θα απαντήσει πιο γρήγορα. Και στο τέλος το έπαθλε, το έπαιρνε η Ελλάδα ή η Αυστραλία. Το κέρδισε η Αυστραλία για ένα πόντο, εντάξει. Να κάνουμε, χάσαμε, δεν πειράζει. Φύγαμε μέχρι εκεί όμως, κερδίσαμε τις καρδιές τους. Αυτά όλα για την ομογένεια εκεί. Και παράλληλα με εμάς είχε παράσταση και η Αλεξάνδρα Ιούστα με την Λεμονιά, που είναι ο μονόλογος που έχει. Αυτή βγήκε sold out και εμείς βγήκαμε sold out, καταξετρελαμένοι όλοι. Και έγινε μια ομιλία από τη Φέτη Μακαντάση, που είναι διευθύντρια ερευνών στη διανέωση, σχετικά με πράγματα για την Ελλάδα και για την υπογεννητικότητα και διάφορα άλλα. Η απόλυτη επιτυχία ήταν, τι να σας πω, τα λόγια που ακούσαμε, το πώς μας συμπεριφέρθηκαν εκεί πέρα. Γιατί θα σου πω γιατί είχα εγώ τα reservations μου που λένε, τις επιφυλάξεις μου σχετικά με το stand-up την επόμενη μέρα. Τετάρτη 10 το βράδυ. Το λοιπόν που λες, σε είχα αφήσει ότι είχα τις επιφυλάξεις μου αυτή την παράσταση. Γιατί όμως, γιατί εγώ ξεκίνησα την καριέρα μου στο stand-up κάποια χρόνια πριν, το 2020. Και επειδή δεν είμαι ταγμένη στην αριστερά, όπως είναι οι περισσότεροι κομικοί στην Ελλάδα, έτρωγα τρομερό bullying. Εγώ ούτε και στη δεξιά μου, ήμουν στο κέντρο. Είναι τέλειο με εμένα αυτό, γιατί η δεξί με λένε αριστερή και αριστερή η δεξιά, που για μένα αυτό είναι κάτι υπέροχο. Εν πάση περιπτώσει, πριν γίνει ακόμα και η συνέντευξη, η περίφημη συνέντευξη, εγώ έλεγα πόσο παράνομες είναι οι καταλήψεις στα πανεπιστήμια. Γενικότερα έλεγα πράγματα νομικά ορθά, τα οποία δεν αρέσαν πάρα πολύ στην ελληνική κομική σκηνή. Έφαγα πάρα πολύ bullying, πάρα πολύ βρίσιμο. Θυμάμαι μια φορά που είχα πάει σε ένα open mic, ήταν ένας κωμικός ο οποίος παρουσίαζε τους συμμετέχοντες, γιατί στο open mic πηγαίνεις και έχεις 5 λεπτά να δοκιμάσεις το υλικό σου. Και πριν από το όνομά μου, φανταστείτε, είχε πει το όνομα του Άδων Γεωργιάδη και ότι και καλά αμπερδεύτηκε Νεφέλη Μέγκου. Και εγώ μετά από τόσο bullying σταμάτησα να πηγαίνω σε όλα αυτά, γιατί δεν άντυχα. Ήταν πάρα πολύ ψυχοφθόρο να βιώνω αυτό τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση από τους ανθρώπους εκεί πέρα. Έκανα δικές μου παραστάσεις, οι οποίες όμως δεν ήταν αμυγό stand-up, ήταν κωμικοί μονόλογοι που είχαν δραματουργικά στοιχεία και ένα πιο έτσι θεατρικό στυλ, να σου το πω έτσι. Οπότε ανέβηκα στο Σίδνεϊ στη σκηνή μετά από 3-4 χρόνια είχα να παίξω stand-up και πήγε εξαιρετικά και εκεί κατάλαβα τη διαφορά μεταξύ του κοινού στο εξωτερικό και του κοινού της Ελλάδας. Γιατί πέραν το ότι το υλικό και η παράσταση όλοι ήταν στα αγγλικά, προκειμένου να καταλαβαίνουν όλοι οι Έλληνες ομογένειες, οι οποίοι δεν ξέρουν και τόσο καλά ελληνικά, τα πράγματα με τα οποία γελούσανε ήταν πάρα πολύ διαφορετικά από τα πράγματα με τα οποία θα γελούσαν εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και αυτό παρατήρησα, ότι εδώ έχουμε ένα κάπως σαν πιο φθηνό χιούμορ. Δηλαδή, ο Έλληνας, α
ας πούμε. Θέλει να ακούσει τη χυδαιότητά του. Θέλει να ακούσει το καθημερινό λαϊκό περιγεννητικών οργάνων και σεξουαλικών. Και με αυτά γελάει και περνάει καλά. Φανταστείτε εγώ, ενώ η παράσταση που είχα εδώ πέρα, ας πούμε, στην Αθήνα όταν έπαιζα, που είχε διάφορα έτσι για σεξουαλικές εμπειρίες και όλα αυτά. Εκεί στην Ομογένεια, το μόνο πράγμα που χρησιμοποιείς ήταν μία λέξη που μπορείς να πεις ότι έχει να περιγράψει κάτι σεξουαλικό. Όλο το υπόλοιπο μου είχε να κάνει με το πόσο πολλωμένη είναι η πολιτική σκηνή στην Ελλάδα και με τη δικιά μου εμπειρία σε σχέση με αυτό. Και έβλεπα να γελάνε με πράγματα που εδώ στην Ελλάδα ποτέ. Και αυτό που εισέπραξα εγώ ως feedback μετέπειτα ήταν πολύ έξυπνο χιούμορ. Και από τους τρεις μας βέβαια, αλλά συγκεκριμένα για μένα άκουσα αυτό ότι είχα έξυπνο χιούμορ και αυτό με έκανε, πώς να σας πω, να αισθανθώ ότι υπάρχει ζωή και καριέρα πέρα από την Ελλάδα. Δηλαδή ότι εδώ υπάρχει ένα ταβάνι που δυστυχώς δεν μπορεί να... Δεν είναι το ταβάνι. Ναι, αν το φτάσεις δεν έχει κάτι άλλο. Και επειδή είναι και μικρή πίτα, είναι μικρό το κοινό, είναι πάρα πολλά είναι. Γι' αυτό και αυτές οι εμπειρίες και επαγγελματικά και προσωπικά έτσι σου ανοίγουν τα μάτια και σε κάνουν λίγο να σκεφτείς out of the box. Και θα κρατήσω τη συμβουλή της Κατερίνας Βρανά, η οποία μου είπε: Νεφέλη, νομίζω το υλικό σου είναι πολύ καλύτερο στα αγγλικά και εκεί στα ξένα που θα πας. Υπενθυμίζω ότι θα πάω στο Σικάγο να σπουδάσω. Να μην αφήσεις το στοιχείο της κωμωδίας. Και αυτό θα κάνω, αγαπημένη Κατερίνα. Παρασκευή 6 το απόγευμα. Μέσα σε όλα αυτά, έπρεπε οπωσδήποτε να πάμε και σε ένα ζωολογικό κήπο στο Σίδνεϊ, έτσι. Να μην δούμε τα καγκουρό, να μην δούμε τα κοάλα. Καλά, και όχι μόνο τα είδαμε τα καγκουρό, τα φάγαμε κιόλας. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, αλλά το καγκουρό, τα καγκουρό συνολικά στην Αυστραλία είναι περισσότερο από τους ανθρώπους. Δηλαδή τους έχουνε. Αν τα καγκουρό πούνε μάγκες, πάμε να τους σκοτώσουμε, σκοτώνουν όλους τους Αυστραλούς. Και όχι μόνο αυτό, τα καγκουρό είναι πάρα πολύ επιθετικά ζώα και έχουν μια μανία με τα σκυλιά. Απεχθάνονται τα σκυλιά και τα σκοτώνουν. Για να σας πω πόσο μανία έχουν τα σκυλιά. Αν ένα καγκουρό είναι στην Κηφισιά και ακούσει ένα σκύλο που γαυγεί στη Γλυφάδα, θα ξεκινήσει τρέχοντας να πάει να το σκοτώσει. Τόσο πολύ τα μισούν τα σκυλιά. Εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ καλό κρέας. Έχει 1% λίπος, γιατί είναι πάρα πολύ μειώδης αν δείτε αυτά τα ζώα. Και πολύ καλύτερο σε ποιότητα από το μοσχάρι και πολύ πιο υγιεινό. Αλλά δεν το τρώνε και τόσο συχνά, ας πούμε. Επίσης, έχουν μία αντίληψη για τους Έλληνες της Ελλάδας. Καλά, το πόσο κολλημένοι στο 60 είναι οι Έλληνα-Αυστραλοί, θα στα πω την επόμενη μέρα, να σου πω λίγο για τα καγκουρό και για τα ζώα. Στο ζωολογικό, πέρα από τα καγκουρό, είχε τα λεγόμενα ήμου. Λοιπόν, τα ήμου είναι κάτι πτηνά, τα οποία είναι έτσι μεγάλα, με κάτι πατούσες τεράστιες. Και είναι δύο ειδών. Ένα πάρα πολύ θανατηφόρο, το οποίο το είχαν πίσω από ηλεκτροφόρα καλώδια, γιατί είναι πάρα πολύ επιθετικό. Και οι Αυστραλοί, σε κάποια φάση, είχαν ένα πόλεμο με τα ήμου. Κανονικά, όντως, τα πολεμούσαν, θέλαν να τα σκοτώσουν. Και τα ήμου νίκησαν τους Αυστραλούς, που για μένα αυτό είναι υπέροχο, εποποιία που θα έλεγε και ο Δούκας. Ένα άλλο πράγμα που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ήταν τα κοάλα. Πρώτη φορά ζούμε από κοάλα. Πέραν το ότι από τα 6 κοάλα που είχε ζωολογικός κήπος, τα 5 κοιμόσαντο, γιατί κοιμούνται τύπου 22 ώρες το 24ωρο, έχουν μια φάτσα πολύ περίεργη, σαν έχουν κάποιο πρόβλημα. Δεν τα βλέπεις και λες αυτό το ζώο δεν. Και είδα στη ζωή μου επίσης και πρώτη φορά κόκκινο πάντα, που ήταν από τα πιο cute πράγματα που είδα ποτέ. Αυτός ο ζωολογικός κήπος, ο Ταρόγκα Ζου, είναι από τους καλύτερους στον κόσμο. Έχουν τα ζώα πάρα πολύ ελεύθερα. Δηλαδή, φανταστείτε, ανοίγεις μια πόρτα και μπαίνεις σε ένα περιβάλλον που δεν έχει φράχτες κι αυτά. Απλά περνάς ανάμεσά τους. Είναι πάρα πολύ ήρεμα τα ζώα, ξημερωμένα. Το μόνο πράγμα που είχαν ηλεκτροφόρο καλώδιο ήταν σε αυτό το ήμου. Μόνο τον διάβολο της Τασμανίας που ήθελα να δω και κοιμότανε και δεν είχε βγει, αυτό δεν ξέρω που θα το δω. Αλλά γενικότερα τρομερή εμπειρία. Κυριακή 9 το πρωί. Γενικότερη εμπειρία που αποκόμισα από όλο αυτό είναι ότι η Έλληνα της Αυστραλίας είναι κολλημένο, όπως σου είπε και στην προηγούμενη σελίδα, στο 60. Καταρχάς, τα κορίτσια εκεί πέρα έχουν στόχο ζωή στην παντριά. Παλιά δεν πηγαίνανε καν στο πανεπιστήμιο. Θέλουν να κάνουν οικογένεια και παιδιά. Τίποτα. Τώρα απλά πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο για να πούνε ότι έχουν ένα χαρτί. Δεν υπάρχει αυτή η ελευθερία που υπάρχει εδώ πέρα και έχουν την εσφαλμένη αντίληψη ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα τρώμε κάθε μέρα αρνί. Δηλαδή, νομίζω. Δηλαδή τους είπαμε ότι εμείς αρνί τρώμε μια φορά το χρόνο, γενικά το Πάσχα. Μόνο μια φορά το χρόνο αρνί. Για αυτούς το παραδοσιακό πιάτο της Ελλάδας είναι συνυφασμένο με το αρνί. Αυτά, έχω κι άλλα να σου πω. Θα τα κρατήσω για την επόμενη εβδομάδα μαζί με την επικαιρότητα βέβαια. Χάρηκα που είμαι ξανά εδώ. Σε φιλώ πολύ, να φιλώ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμος Αβίας. Νωρίτερα, με μήνυμα από τα 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από τους οικισμούς μέσω χώρια και ραπταίοι και να κατευθυνθούν προς Τυρά. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, από τις 6 χθες το απόγευμα έως σήμερα την ίδια ώρα εκδηλώθηκαν 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 11. Υψηλός κινδυνός φωτιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη και περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ για την Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ αλλά και τον Λίβανο, ο οποίος εξελίσσεται στον πιο κρίσιμο παράγοντα των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε απόψε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι παραμένουν ανοιχτά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί. Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, είπε στο πρακτορείο Ρόι ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα ασθενά, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Στο μεταξύ, η Ελβετία ανακοίνωσε ότι σήμερα ξεκίνησαν προπαρασκευαστικές συνομιλίες μεταξύ διπλωματών με στόχο τη διατήρηση του διαλόγου επί της προκατακτικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα στον Λίβανο η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συνέχισαν και σήμερα τις αλληλοκατηγορίες για το ποια πλευρά ευθύνεται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή. Σύμφωνα με το Ισραήλ, η Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει τουλάχιστον 50 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών, ενώ η Χεζμπολάχ κατηγόρησε το Ισραήλ για συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχηρίας προκειμένου να σαμποτάρει, όπως αναφέρει, τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τουλάχιστον 9 είναι νεκροί, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί από Ισραηλινά πλήγματα και πυρά στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν νοσοκομιακές πηγές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στόχος ήταν μια πολυκατοικία στην πόλη της Γάζας. Πρόθεσμια για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρυλία κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον κατηγορούμενο. Συνελήφθη το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορινθού 39χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν με 203 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι τα 130 χιλιόμετρα. Μάλιστα, προσπάθησε να δωροδοκίσει τους αστυνομικούς που τον σταμάτησαν στα διόδια της Μάνδρας, ώστε να μην τον συλλάβουν. Επίσης, στην Αθηνών Λαμία, στην περιοχή της Μαλακάσας, συνελήφθη 28χρονος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με πολυτελές όχημα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους έλεγμους, όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε ότι οι ρωσικές δυνάμεις σχεδιάζουν απόψε μια μαζική επίθεση στην Ουκρανία και κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Κλειστή θα παραμείνει η περιφερειακή οδός στη Θεσσαλονίκη έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής λόγω των εργασιών που είναι σε εξέλιξη για την κατασκευή του flyover. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Ολλανδία-Σουηδία 5-1. Σέντρα πριν από λίγο στον αγώνα, Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού. Στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής, το Εκουαδόρ κοντράρεται με το Κουρασάο. Και στις 7 το πρωί, την Ισία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας του με το σύλλογο, ο Ετιέν Καμαρά. Ο πρόεδρος του Τριφυλιού μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμαντικό μέσο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται και αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια πυρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές συμπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες κατηγορίες. καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνεώνουν από 3 έως 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
3: Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
2: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω στην πρώτη μας συνάντηση για την παρουσίαση ενός εξαιρετικού έργου από δύο συγγραφείς. Το ένα τον ξέρουμε πολύ καλά από το συγγραφικό του έργο, την κυρία την γνωρίζουμε από το θέατρο και οι δύο μαζί συνέπραξαν για την παραγωγή ενός έργου ιστορίας επί της ουσίας, που μας γυρίζει πίσω στην περίοδο της δικτατορίας. Μέσα από το έργο τους καταρρύπτονται μύθοι, ανασυστήνεται η πραγματικότητα όπως συνέβαινε τότε, αλλά δεν θα πούμε πολλά προκειμένου να δώσω το λόγο στους ιδίους. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, αναφέρομαι στο έργο Big Bang 1970-1973 με την συγγραφική εργασία και την έρευνα που προηγήθηκε για να παραχθεί αυτό το έργο από τον καθηγητή Στάθη Καλύβα και την σκηνοθέτρια Νατάσα Τριανταφύλη. «Η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας» είναι ο υπότιτλος του έργου αυτού. Και τι θα μάθουμε? Θα μάθουμε ότι παρά την σκλαβιά, παρά την καταπίεση των δικτατόρων, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι εξόριστοι, που βασανίζονται στα κατητήρια της ΕΑΤΕΣΑ, και όμως σε εκείνη την σκοτεινιά μέσα της επταετίας υπάρχει μία περίοδος στην οποία σημειώνεται έκρηξη πολιτισμού. Αυτό περιγράφεται με έναν απολαυστικό τρόπο, διότι αυτό θα το βρούμε και θα το σχολιάσουμε καθώς θα συζητούμε από σήμερα και τα επόμενα Σάββατα το θέμα μας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, γιατί υπάρχει και η μαεστρία της γραφής που κάνει ελκυστικό το ανάγνωσμα. Στη διάρκεια της δικτατορίας, διαβάζω, και ιδιαίτερα το διάστημα 1970-1973, η πολιτιστική δραστηριότητα στην Ελλάδα γνώρισε μια μεγάλη άνθηση με κύρια χαρακτηριστικά τον όγκο, την πρωτοτυπία και την παραγωγή έργων διαχρονικής ποιότητας, σημειώνουν οι συγγραφείς. Ήταν ένα δημιουργικό τσουνάμι που προέκυψε αναπάντεχα, αλλά οργανικά θα λέγαμε, μέσα από τη συνθήκη της Χούντας. Οι λόγοι που οδήγησαν στο Big Bang υπήρξαν δομικοί. Παρένθεση, οικονομική ανάπτυξη, Μάης του 68 κλείνει παρένθεση, και πολιτική. Ανοίγει ξανά παρένθεση, υποχώρηση της πολιτικής έναντι της πολιτιστικής σφαίρας, περιθωριοποίηση των αριστερών κομμάτων, κλείνει παρένθεση. Το καθεστώς επιχείρησε, σημειώνουν ο Στάθης Καλύβας και η Νατάσα Τριανταφύλη, να ελέγξει την παραγωγή και την διακίνηση των ιδεών διαμέσου της λογοκρισίας και της καταστολής. Αλλά η αποτελεσματικότητα των εργαλείων του αποδείχθηκε περιορισμένη, ενώ συχνά τα μέτρα που λάμβανε κατέληγαν να ενισχύσουν αντί να περιορίσουν την πολιτιστική παραγωγή. Το τέλος της δικτατορίας δημιούργησε μια αίσθηση αμηχανίας και ανασφάλειας ως προς την πραγματικότητα αυτή και ευρύτερα ως προς την συμβίωση της κοινωνίας με το καθεστώς. Αισθήματα ενοχής αλλά και ατομικές στρατηγικές πολιτικού και επαγγελματικού οπορτουνισμού οδήγησαν στη διαγραφή του Big Bang από την συλλογική μας μνήμη και τη λύθη. Έως τώρα, έως τη στιγμή που έρχεται αυτό το βιβλίο. Κυρία Τριανταφύλη, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, γιατί χρονιζόμαστε με τον κύριο Καλύβα. Έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν, οπότε σας καλωσορίζω όχι απλώς ως γυναίκα, αλλά και ως πρώτη φορά στη συνάντησή μας.
4: Και δική μου η χαρά, και μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο, το οποίο ήταν μια πολύ ιδιαίτερη συνεργασία για μας, με πολύ μεγάλες αποκαλύψεις, με πολλές εκπλήξεις, με πολύ φως, και το χαρήκαμε πάρα πολύ. Οπότε θέλουμε να μοιραστούμε όλες μας τις σκέψεις που, όσο και να φαίνεται περίεργο, γιατί είναι λίγο μεγάλο το βιβλίο, ίσως και να μην έχουμε καταγράψει στο βιβλίο.
2: Θερμά συγχαρητήρια για την έρευνα και για την συγγραφή. Και για την γραφή, δηλαδή, για τον τρόπο γραφής. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο. Κύριε Καλύβα, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, χαίρομαι
2: επίσης
5: πολύ
2: θερμά
5: που,
2: συγχαρητήρια.
5: Που τα ξαναλέμε. Ναι. Και είναι και αυτό ένα μέρος μιας κατάδυσης στη σύγχρονη ελληνική ιστορία και μια προσπάθεια ανάδειξης στοιχείων που ενδεχομένως δεν τα έχουμε εκτιμήσει με τον τρόπο που θα μπορούσαμε.
2: Η κυρία Τριανταφύλλη, κυρίες και κύριοι, είναι σκηνοθέτης. Ο κύριος Καλύβας είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης, αλλά επί της ουσίας κάνει ιστορία. Ο κύριος Καλύβας δεν είναι η πρώτη φορά που μας εκπλήσει, διότι έχει καταδυθεί ακόμη και σε σκληρές εποχές. Να υπενθυμίσω η συνεργασία του με τον Νίκο Μαρατζίδη για το έργο εκείνο με την περιγραφή του εμφυλίου πολέμου όπως δεν τη γνωρίζαμε στο παρελθόν και πρώτη φορά κατεγράφει σε αυτή τη σύμπραξη δύο ανθρώπων από διαφορετικές κατευθύνσεις. Είναι ένα έργο που μένει στην ιστορία υπό την προϋπόθεση ότι μας αρέσει η ιστορία και φαντάζομαι ότι θα προτρέψετε και νέους ανθρώπους να μπουν σε αυτή τη διαδικασία ανάγνωσης. Τον κύριο Καλύβα τον έχουμε γνωρίσει και από την αφήγηση της ελληνικής ιστορίας των 200 ετών από την σύσταση του κράτους μας με αρχή τον πόλεμο της ανεξαρτησίας. Και τώρα ο κύριος Καλύβας, θα μας πείτε εσείς, βουτάτε σε μια εποχή για την οποία είχαμε άλλα πράγματα στο μυαλό μας, αλλά άλλα θα ανοιχτούν μπροστά μας. Κυρίες και κύριοι, βάζω και εγώ τον εαυτό μου μαζί με εσάς, θα τους ακούσω και εγώ με πολύ ενδιαφέρον.
5: Ναι, είναι το βιβλίο αυτό μια κατάδυση, μια βουτιά ας πούμε, σε μια περίοδο που βλέπουμε την επιφάνεια της θάλασσας και θεωρούμε ότι είναι ένα πράγμα, αλλά όταν μπούμε μέσα στη θάλασσα και δούμε το βυθό, δούμε τη ζωή, ανακαλύπτουμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Οπότε είναι μια προσπάθεια, θα έλεγα συναρπαστική, γιατί για μας ήταν μια συναρπαστική ανακάλυψη όλο αυτό, να ξαναδούμε τον βυθό αυτής της θάλασσας που μας φαίνεται ομοιόμορφη και σκοτεινή και ο βυθός είναι φωτεινός και πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Είμαστε στο 1986, αυτό είναι το τελευταίο απόσπασμα, μετά θα μπούμε στην αφήγηση φίλες και φίλοι, αλλά θα σταθούμε σε μία λέξη και γι' αυτό και θα το προτάσω. Λοιπόν, είμαστε στο 1986, ο ηθοποιός και συνιδρυτής του Ελεύθερου Θεάτρου Κώστας Αρζόγλου. Τώρα φαντάζομαι ότι σε ανθρώπους που είμαστε συνομήλικοι και λίγο μεγαλύτεροι, αυτό το βιβλίο είναι γεμάτο αναμνήσεις από τη ζωή της πρώτης νεότητας, από τα χρόνια της πρώτης νεότητας. Θα συναντήσετε τόσους ανθρώπους, το βιβλίο είναι τόσο ανάλαφρο, τόσο συγχρόνως σοβαρό, ουσιαστικό, αλλά κυρίως είναι βαθιά ανθρώπινο. Θα σας εκπλήξει και δεν το έχω πει και να με συγχωρείτε, το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, θα το λέμε πολύ συχνά, Big Bang 1970-1973, διότι όπως γνωρίζετε σε αυτή την εκπομπή συνδυάζουμε τον προφορικό λόγο με τον γραπτό λόγο.
5: Και εγώ να προσθέσω εδώ ότι ναι, πολλοί από τους χαρακτήρες που εμφανίζονται είναι γνωστοί σε εμάς. Ας πούμε ο Αρζόγλου έγινε γνωστός από διάφορα σίριαλ, από το θέατρο, αλλά ξεχνάμε ίσως το πώς ξεκίνησε. Δηλαδή πολλοί χαρακτήρες έχουν και μια προηγούμενη ιστορία που δεν είναι ευρύτερα γνωστή.
2: Και θα τους γνωρίσουμε στα νιάτα τους.
5: Ακριβώς.
2: Όλους τους πρωταγωνιστές αυτού του βιβλίου. Επιστρέφουμε στην αφήγηση. 1986, ο ηθοποιός και συνιδρυτής του Ελεύθερου Θεάτρου Κώστας Αρζόγλου συζητεί με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Το γνωστό κύριο Τατσόπουλο. Κάποτε μου είχες πει σε συνάρτηση με το Ελεύθερο Θέατρο, εννοεί ο Τατσόπουλος, για τον ερωτισμό που υπήρχε μέσα στην δικτατορία εξαιτίας της και κατά κάποιον τρόπο και ο οποίος με τα δικτατορικά

0: για την απόλαυση του εμποδισμένου, τη συνομιλία ή την σωματική επαφή πολύ περισσότερο από σήμερα. Αυτό δεν δικαιώνει τη Χούντα βέβαια, ερήμην της γίνονταν όλα. Για μας η Χούντα συνέπεσε με μια εφηβεία σωματική, μια εφηβεία σκηνική, μια εφηβεία πολιτική. Εγώ γυρίζω στη Χούντα όπως ο δολοφόνος στον τόπο του εγκλήματος. Τα πράγματα με γυρίζουν δηλαδή. Είμαι η γενιά ή μάλλον η παρέα ή μάλλον το πλάνο έχει ως εξής. Ο Αρζόγλου πάντα φύγεται. Νύχτα στον Σχοινιά, γυμνή, μπάνιο μετά την παράσταση στο Άλσος ή στο Καλουτά, με τα ρίμελ και τα μακιάζ ακόμη. Κάποιος να θέλει κάποιον και να ρωτεύεται άλλον, φαντάρι να κάνουν περιπολία με φακούς. Άλλο πλάνο. Μια ίσπραξη του Grand Succès και εσύ χτενίζεσαι χαμένη στη θάλασσα του παλιού Φαλήρου ύστερα από μια χουντιάρα βραδιά στο Τσιτσάνι. Πώς την είπες, του λέει ο Τατσόπουλος, πώς την είπες ακριβώς αυτή τη λέξη, χουντιάρα, όπως λέμε χουχουλιάρα, το απαντά ο Αρζόγλου και η απίστευτη αυτή στιχομηθεία φτάνει στο τέλος της. Λοιπόν, λέω να το ξεκινήσουμε από εκεί, δηλαδή τι ήταν η Χούντα, κυρία Τριανταφύλλη. Γιατί θέλω μετά, θα μας εξηγήσετε με τον κύριο Καλύβα, πώς έγινε η Χούντα. Τέτοια ανάλυση, κύριε Καλύβα, δεν έχω ξαναδιαβάσει. Στο πώς έγινε η Χούντα. Συγγνώμη, κυρία Τριανταφύλλη. Το πώς έγινε η Χούντα, ανθρώπινα όμως. Όχι, έχουμε διαβάσει πώς καταλήξαμε στην δικτατορία, αλλά ανθρώπινα, πρώτη φορά το πιάνει κάποιος συγγραφέας. Με τα χαρακτηριστικά τα δικά σας εννοώ, με τα πολιτικά δεδομένα, από την αλήθεια.
1: Η λέξη που χρησιμοποιήσατε ήδη δύο φορές και το απόσπασμα φυσικά του Αρζόγλου, το μαρτυρά αυτό, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, τον οποίο πολλές φορές φυσικά ξέρουμε τι έγινε στη Χούντα από άποψη πολιτικών γεγονότων και πολιτικών εξελίξεων, αλλά ποιος ξέρει γιατί. Πάντα προσπερνούσαμε τους ανθρώπους. Υπήρχαν άνθρωποι. Υπήρχε μια ολόκληρη κοινωνία για 7 χρόνια και μάλιστα υπήρχαν εκατοντάδες δημιουργοί αυτά τα 7 χρόνια. Η απορία λοιπόν τι συνέβη στην κοινωνία και όχι στην πολιτική. Με την πολιτική πλευρά λίγο πολύ την ξέρουμε. Με τη μία ή την άλλη ερμηνεία μας είναι περίπου γνωστά. Όμως ο ανθρώπινος παράγοντας πάντα ήμασταν πολύ διστακτικοί στο να το πλησιάσουμε. Και εμείς αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι πραγματικά να δούμε τα πράγματα πιο ανθρώπινα, άρα δηλαδή πιο αληθινά. Γιατί στην πραγματικότητα οι άνθρωποι δεν λειτουργούν γραμμικά ή προδιαγεγραμμένα, δηλαδή λένε θα κάνουμε αυτό και το κάνουν. Λειτουργούν με πολύ πιο περίπλοκους μηχανισμούς και μάλιστα παρουσιάζονται, φαίνονται πιο δυνατοί από ό,τι στην αρχή νομίζουν ότι είναι. Βρίσκουν τρόπους και ξεπερνάνε τα πράγματα, δεν μένουν στο σκοτεινό.
2: Για να το πω εγώ και λίγο πιο επιστημονικά, αυτή είναι η καρδιά του βιβλίου, δηλαδή τι συμβαίνει στην κοινωνία. Αυτό θα μπορούσε να περιγραφεί επιστημονικά ως μια κοινωνική ιστορία, μια κοινωνιολογική προσέγγιση της δικτατορίας ή μια μικροϊστορική προσέγγιση, με την έννοια ότι βλέπουμε τα πράγματα να αναπτύσσονται στο επίπεδο των ατόμων, που πολλές φορές ξεχνιέται, και θα έλεγα το μεγαλύτερο κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην έρευνα την επιστημονική της δικτατορίας είναι ότι έχει ασχοληθεί αποκλειστικά με την πολιτική διάσταση. Είτε με το καθεστώς, είτε με την αντίσταση που ήταν αυτή που ήταν, αλλά ήταν περιορισμένη. Και αυτό θα το συζητήσουμε, αναγνωρίζεται από όλους. Με αποτέλεσμα το τι συμβαίνει στην κοινωνία να μην έχει προσεγγιστεί σχεδόν καθόλου.
0: Ούτε και για τους πολιτικούς που δρούν, ενώ προδικτατορικά ή μέσα στη Χούντα, μέσα στη δικτατορία, ούτε και για τους δικτάτορες μαθαίνουμε σε ανθρώπινο επίπεδο.
2: Ναι, είναι
0: μια ιστορία η οποία έχει αυτήν την απόσταση της πολιτικής διαχείρισης, ας πούμε.
2: Είναι μια γεγονοτολογική ιστορία, ναι, κυρίως, που στέκεται στα μεγάλα συμβάντα και στέκεται και σε καρικατούρες πολύ συχνά. Αυτό που είναι πολύ χαρακτηριστικό είναι πώς περιγράφουμε την εποχή εκείνη. Όταν μιλάμε για την περίοδο 67-74, λέμε η Χούντα, δηλαδή το καθεστώς. Δηλαδή ουσιαστικά τι κάνουμε. Θεωρούμε ότι η κοινωνία ήταν πλήρως υποχείριο της Χούντας, του καθεστώτος. Ότι δεν υπήρχε αυτόνομα.
0: Ήταν.
2: Δεν ήταν. Και όχι μόνο δεν ήταν, αλλά η κοινωνία άλλαζε με ραγδαίους ρυθμούς, με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και αυτό είναι ένα δεύτερο σφάλμα. Το πρώτο είναι ότι την αγνοούμε την κοινωνία σαν να μην υπάρχει. Το δεύτερο είναι θεωρούμε ότι κάπως τον Απρίλιο του 67 πήγε για ύπνο. Και ξύπνησε τον Ιούλιο του 1974. Είναι αυτό που ονομάζουμε στο βιβλίο η θεωρία της ωραίας κοιμωμένης. Ενώ στην πραγματικότητα η κοινωνία του 1974 έχει πολύ μικρή σχέση μόνο με αυτή του 67. Ακόμα και τα πρόσωπα των ανθρώπων αλλάζουν. Δηλαδή άλλα ρούχα, άλλες εμφανίσεις, άλλα μυαλά. Όχι μόνο δεν σταματάει η ανάπτυξή της, εξελίσσεται. Χρησιμοποιούμε πολύ συχνά μία μεταφορά που την έδωσε ο ίδιος ο δικτάτορας ο Παπαδόπουλος, ότι πρέπει να μπει η κοινωνία σε γύψο. Γιατί η θεωρία, ας πούμε, των συνταγματαρχών ήταν ότι Είχε προβλήματα σοβαρά.
0: Έπρεπε να θεραπευτεί οι ασθενούς.

0: Σαν κοινωνία.
1: Ακριβώς. Αλλά αυτό το έχουμε υιοθετήσει και εμείς και θεωρούμε ότι εφόσον ήταν στο γύψο, δεν άλλαζε τίποτα. Στο γύψο είσαι ουσιαστικά ακινητοποιημένος και δεν έχεις και αυτόνομη δική σου υπόσταση. Αυτό που βλέπουμε στο βιβλίο και αυτό που το βιβλίο τεκμηριώνει, πιστεύω, με αρκετά συντριπτικό τρόπο, είναι ότι στην πραγματικότητα η κοινωνία είχε μια αυτόνομη ύπαρξη και έκανε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία εμείς για λόγους που θα συζητήσουμε δεν τα αναγνωρίζουμε.
0: Η συμβιβασμένη κοινωνία, κύριε Καλύβα.
1: Υπάρχει, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και μπαίνουμε αμέσως στα πολύ βαθιά νερά, υπάρχει αυτή η αντίληψη στην Ελλάδα που μας κυνηγάει, που είναι ότι ο συμβιβασμός είναι κακό πράγμα και η αντίσταση και ο ηρωισμός είναι το μόνο καλό πράγμα. Θεωρητικά μπορεί αυτό να ισχύει, γιατί το συμβιβασμό στην αντίληψη αυτή το ταυτίζουμε με τη δειλία και τον ηρωισμό το ταυτίζουμε με την, ας πούμε, πραγματικά ουσιαστική υπόσταση της ψυχής. Στην πράξη όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ο ηρωισμός πολλές φορές μπορεί να αποδειχθεί αυτοκαταστροφικός ή να φτάσει σε ένα σημείο αδιεξόδου, να είναι αδιέξοδος. Και από την άλλη ο συμβιβασμός πολλές φορές ανοίγει δρόμους. Δρόμους που δεν τους γνωρίζουμε, που δεν τους περιμένουμε και οδηγεί σε κατακτήσεις πολύ μεγαλύτερες. Αυτό που θεωρούμε ότι έγινε την εποχή εκείνη από τη λεγόμενη μεταξύ εισαγωγικών συμβιβασμένη κοινωνία ήταν ότι η κοινωνία παρέκαμψε το καθεστώς, γιατί δεν μπορούσε να τα βάλει με ένα καθεστώς οπλισμένο και αδίστακτο, και αυτό που έκανε ήταν βρήκε το δρόμο της να δημιουργήσει και να υπάρξει με έναν τρόπο που θα έλεγα ότι κοιτώντας τον από την πλευρά, την ενημερωμένη πλευρά του σήμερα που βασίζεται στην έρευνα, ήταν ένα συμβιβασμός που οδήγησε σε ένα, θα έλεγα, πολύ αξιόλογο αποτέλεσμα που δεν μπορούμε να το παραγράψουμε και δεν θα έπρεπε, που πρέπει να μας εμπνεύσει και όχι να τον απορρίψουμε. Αλλά θα συζητήσουμε γιατί ουσιαστικά η ίδια η κοινωνία επέλεξε να φυγηθεί αυτόν τον συμβιβασμό της με αρνητικό τρόπο και όχι με θετικό.
0: Και όταν βγήκαμε από την περίοδο της δικτατορίας, ξεχάστηκαν όλα τα πίσω.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, ξαναείπαμε το αφήγημα με έναν τρόπο που υποτιμούσε ή πολλές φορές έσβηνε όλον αυτόν τον πλούτο της περίοδου εκείνης. Και παρήγαγε ένα αφήγημα ότι τότε ουσιαστικά δεν έγινε τίποτα. Ήταν μια περίοδος σκότους.
0: Κυρία Τριανταφύλλη, ψάχνει μύθους η κοινωνία. Δηλαδή, θέλει να φτιάχνει μύθους για να ζει με τους μύθους της.
2: Φυσικά, και μας αρέσουν πολύ οι μύθοι, δηλαδή, και εξυπηρετούν κιόλας πολύ οι μύθοι, γιατί αμέσως βγάζουν από πάνω μας την ευθύνη του να συνδιαλλαγούμε με τις καταστάσεις με έναν λίγο πιο γενναίο τρόπο και λίγο πιο σοφό τρόπο. Αν, ας πούμε, κάτι το ονομάσουμε μεγάλο και μυθικό, το οποίο φυσικά έχει απόσταση από εμάς, αμέσως απαλλασσόμαστε εμείς από την διαδικασία συμμετοχής σε μια προσπάθεια ανάλογης δημιουργίας. Το πολύ ενδιαφέρον στη δική μας εδώ περίπτωση είναι ότι άνθρωποι που πραγματικά είναι μύθοι, θα τους αναφέρουμε παρακάτω με ποιους καλλιτέχνες κυρίως ερευνήσαμε, το πολύ ενδιαφέρον για μας σήμερα είναι να δούμε τη διαδικασία μέχρι να γίνουν μύθοι. Γιατί αυτό ίσως να είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μαγιά για μας. Και εμείς τώρα είμαστε νέοι καλλιτέχνες, ζούμε σε αυτή την κοινωνία και ίσως να έχει μεγαλύτερη σημασία να δούμε πώς διαχειριστήκανε όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο και πώς βρήκανε τρόπους να υπάρξουν και να δημιουργήσουν μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.
1: Είναι μια πολύ αισιόδοξη ιστορία αυτή που διηγούμαστε. Δηλαδή ότι παρά τις αντίξωες πολιτικές συνθήκες μπορείς να φτιάξεις πράγματα τα οποία έχουν μια διαχρονική αξία. Το ότι, για παράδειγμα, ακούμε ακόμα και σήμερα τα τραγούδια που φτιάχτηκαν τότε, αυτό από μόνο του κάτι μας λέει. Ενώ είναι... αντίστοιχα, θα έλεγα πολλές φορές σε περιόδους που οι συνθήκες είναι εξαιρετικά ελεύθερες και ανοιχτές, δεν καταφέρνουμε ενδεχομένως να πετύχουμε κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Άρα θα εξηγήσουμε τι είναι εκείνο που δίνει την όθηση, αν δηλαδή υπάρχει ένα γεγονός μέσα στο οποίο ζει μια κοινωνία που θα δώσει την έμπνευση και την όθηση για να φτιάχνουν τα μεγάλα έργα. Αλλά πριν πάμε εκεί, συνυπάρχουν τα παιδιά των μικροαστών που μεγαλουργούν σε μια χρονική στιγμή, σε αυτήν την τριετία, γιατί η περίοδος στην οποία περιγράφεται, αλήθεια, πότε έγινε το Big Bang?
1: 70-73, το οποίο δεν είναι τριετία. Ωραία. Είναι τέσσερα χρόνια, το 70, το 71, το 72 και το 73.
0: Και το ολόκληρο το 73.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και θα έλεγα ότι ένα εντυπωσιακό στοιχείο που περιγράφουμε είναι ότι ακόμα και μετά το Πολυτεχνείο, που είναι πραγματικά μια μεγάλη τομή στη δικτατορία, δεν σταματάει αυτός ο ρυθμός, περιορίζεται κάπως, χάνει τη δυναμική του, αλλά δεν σταματάει. Όπως επίσης και σε κάποιους τομείς, όπως είναι το τραγούδι και η μουσική, ίσως και πριν το 70 έχουμε πάρα πολύ σημαντικά έργα.
0: Είναι τα παιδιά των μικροαστών μαζί με κάποιες πιο φωτεινές προσωπικότητες που έρχονται από τη δεκαετία του 60. Ας πούμε, είναι οι κολόνες, ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης, πέριξ των οποίων γίνεται αυτή η έκρηξη μαζί με τον Σαββόπουλο που είναι ο τρίτος πυλώνας.
1: Είναι εντυπωσιακό το γεγονός και το αναφέρουμε στο βιβλίο ότι πολλοί από τους δημιουργούς της εποχής εκείνης είναι άτομα που ουσιαστικά είναι μεταξύ 20 και 35 χρονών. Δηλαδή ξαφνικά έχουμε μια πολύ μεγάλη νεανική δημιουργικότητα, όπου για πρώτη φορά σε μια κοινωνία που μην ξεχνάμε ήταν αρκετά ιεραρχική και γεροντοκρατική, οι νέοι μπαίνουν στο προσκήνιο. Και σε αυτό η Ελλάδα δεν διαφέρει από άλλες δυτικές χώρες της εποχής εκείνης, που μετά το Μάη του 68 ουσιαστικά έχουμε νέα αιτήματα και την νεολαία πραγματικά να βρίσκεται στο προσκήνιο της ιστορίας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Η απάντηση είναι πολύ προφανής αν τη δούμε. Είναι η τεχνολογία και η επιστήμη και η μεγάλη πρόοδος και η ανάπτυξη της τριτοβάθμιας παιδείας οδηγούν ουσιαστικά σε μια πρωτόγνωρη, θα έλεγα, στιγμή όπου η νεολαία πλέον δεν ακολουθεί την ουρά της κοινωνίας αλλά προπορεύεται.
0: Και όλα αυτά, κλείνοντας το πρώτο μέρος της συνάντησής μας, όλα αυτά λοιπόν σε μια στιγμή που η λογοκρισία είναι λογοκρισία ή είναι ντεμή λογοκρισία. Η δικτατορία έχει χαρακτηριστικά χιλιανής δικτατορίας του Πινοσέτ ή ξέρω εγώ της Αργεντινής δικτατορίας που εκπαραθυρώνονται από τα αεροπλάνα άνθρωποι, βασανίζονται, δολοφονούνται, εξαφανίζονται.
1: Όπως λέει χαρακτηριστικά και ο Οδυσσέας Ελίτης σε μια συνέντευξη που δίνει το 1972 αν θυμάμαι καλά, ευτυχώς λέει η Ελλάδα δεν είναι χιλή ή το 73. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα στην καταστολή που έχουμε και ζούμε στην Ελλάδα και σε κάποιες άλλες δικτατορίες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά δεν είναι το μόνο στοιχείο, γιατί η λογοκρισία, πέρα από τα χαρακτηριστικά που έχει, όπως θα συζητήσουμε και θα δούμε, στην πραγματικότητα δεν λειτουργεί τόσο αποτελεσματικά όσο νομίζουμε. Και υπάρχει και εδώ μια μεγάλη σύγχυση, ότι νομίζουμε ότι επειδή υπήρχε λογοκρισία, δεν υπήρχε έκφραση. Μπορεί να υπάρχει λογοκρισία και μπορεί παρά τη λογοκρισία και ίσως και εξαιτίας της να υπάρχει καταπληκτική έκφραση.
0: Ναι. Και ταυτοχρόνως να υπάρχουν άνθρωποι στην εξορία διωγμένοι από το δικατορικό καθεστώς, αλλά δίπλα ακριβώς στην ίδια μέσα κοινωνία γίνεται αυτή η ανάπτυξη, αυτή η έκρηξη. Η πολιτιστική, πολιτισμική εξουσία.
1: Έχουμε μια συνύπαρξη, μια συνύπαρξη καταστολής των ανθρώπων που δρούν πολιτικά εναντίον του καθεστώτος και την, κατά τα άλλα, ας πούμε, τη ζωή που ακολουθεί το δρόμο της στην κοινωνία, αλλά έχουμε και μεγάλη διαφοροποίηση και στην καταστολή. Δηλαδή πριν το 70 υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στα Ξερονήσια, στη Γιάρο κυρίως, αλλά θα δούμε ότι σταδιακά αυτοί απελευθερώνονται και μπαίνουν κατευθείαν σε αυτό το ρυθμό της ζωής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Γιάννης Ρίτσος, γνωστός κομμουνιστής ποιητής, τον έχουν στείλει στη Σάμο αν θυμάμαι καλά, επιστρέφει στην Αθήνα και αμέσως αρχίζει να βγάζει καινούρια βιβλία.
0: Κυρίες και κύριοι, μετά το διάλειμμα, το δεύτερο μέρος της σημερινής μας πρώτης για την ιστορία της μεγάλης έκρηξης της τετραετίας 1970-1973 με συγγραφείς τον Στάθη Καλύβα και την Ατάσα Τριανταφύλλη. Ερχόμαστε σε λίγο. Καλημέρα σας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε απόψε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του Ορμούς, δηλώνοντας ότι αυτή η κρίσιμη σημασία θαλασσία δίωδος παραμένει ανοιχτή και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί. Νωρίτερα, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα στενά, καταγγελούντας παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο Νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε απόψε ότι θα επιβάλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμού στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε απόψε ότι ο στρατός έλαβε εντολή από την πολιτική ηγεσία της χώρας να σταματήσει τις συγκρούσεις με τη Χεσμπολά στο Νότιο Λίβανο, συνεχίζοντας ωστόσο τις αμυντικές ενέργειές του στην περιοχή. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμος Βίας. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρυλία κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του Πειραιώ. Ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Συνελήφθη το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Κόρινθου 39χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν με 203 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι τα 130 χιλιόμετρα. Επίσης, στην Αθηνών Λαμία, στην περιοχή της Μαλακάσας, συνελήφθη 28χρονος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με πολυτελές όχημα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εάν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, προσκεκλημένοι από σήμερα, από το πρώτο Σάββατο, φίλες και φίλοι, και για αρκετά επόμενα, δύο συγγραφείς ενός εξαιρετικού βιβλίου, το οποίο σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Είτε είστε μιας ηλικίας, δηλαδή είμαστε συνομήλικοι, είτε είστε νεότεροι. Νεότεροι θα μάθετε πάρα πολλά, οι μεγαλύτεροι επίσης θα θυμηθείτε, αλλά πιθανότατα και εσείς, όπως και εγώ, έμαθα πάρα πολλά πράγματα και τακτοποίησα πολλά πράγματα στο μυαλό μου από την έρευνα την οποία έκαναν ο Στάθης Καλύβας, πολιτικός επιστήμων, και η Νατάσα Τριανταφύλη, σκηνοθέτης, και συνέπραξαν στη συγγραφή του βιβλίου με τον τίτλο «Big Bang 1970-1973, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας». Μπορεί να ακούγεται ως μια αντίφαση και να λέμε «Μα είναι δυνατόν μέσα στην δικτατορία, εμείς ξέραμε ότι η σκλαβιά τα σκέπαζε όλα». Και όμως, κυρίες και κύριοι, οι δύο συγγραφείς με το έργο τους, με το ερευνητικό τους έργο, αποδεικνύουν και καταδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Καλημέρα σας, κυρία Τριανταφύλη. Καλημέρα σας, κύριε Καλύβα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Πάμε λοιπόν. Οι εκπομπές αυτές θα έχουν και πολύ τραγούδι για να θυμηθούμε τα σουξέ της εποχής.
4: Το Τιρελεντά είναι ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στο πρώτο δίσκο της εποχής εκείνης του Σαββόπουλου, το Περιβόλητο Τρελού, που κυκλοφορεί στο τέλος του 69 και σηματοδοτεί κατά κάποιο τρόπο έτσι την εμφάνιση αυτής της καινούργιας περίοδου. Ο Σαββόπουλος έχει βγάλει ήδη ένα δίσκο που είναι το Φορτηγό, που περιλαμβάνει και μπαλάντες αλλά περιλαμβάνει και πιο πειραματικά τραγούδια όπως τη Ζωζό, ξέρω εγώ κλπ, τα οποία έχουν και μια σκοτεινή διάσταση. Θα περάσει ο ίδιος μια περιπέτεια όταν θα φυλακιστεί το καλοκαίρι του 1967 αμέσως μετά το πραξικόπημα στα κρατητήρια της ασφάλειας και μάλιστα θα υποστεί και φάλαγγα, τα έχει περιγράψει πολύ αναλυτικά ο ίδιος, και σε αυτό το διάστημα παραδόξως θα αποφασίσει ότι θέλει να γίνει καλλιτέχνης και θα γράψει και κάποια πολύ ωραία τραγούδια μέσα.
3: Και κάπου βρήκατε να λέει ότι από την ώρα που έγραψα τραγούδια στην περίοδο της Χούντας είμαι πια τραγουδοποιός, αυτή θα είναι η δουλειά μου.
4: Ναι, γιατί πριν τον είχε πιάσει μια κατάθλιψη, ο δίσκος στο Φορτηγό δεν πήγαινε πολύ καλά, δεν ήξερε ποιος ήταν ο ρόλος του και εκεί πραγματικά καταστάλαξαν όλα μέσα του.
3: Τον εγκατέλειπαν οι οπαδοί του. Οι οπαδοί εννοώ οι ταυτισμένοι με εκείνον.
4: Όχι ακόμα, αλλά αυτό τι κάνει, φεύγει όταν απελευθερώνεται, παντρεύεται, γνωρίζει μάλιστα τη γυναίκα του γιατί του φέρνει φαγητό στη διάρκεια της κράτησης, η Άσπα, και πάνε στη Γαλλία όπου συμπίπτει η παρουσία του με το Μάη του 68 και μετά για λίγο στην Ιταλία και στο τέλος του 68 επιστρέφει στην Ελλάδα γιατί έχει μείνει έγκυος η γυναίκα του και αποφασίζει ότι και δεν μπορεί και δεν θέλει κιόλας να ζήσει έξω. Και σκεφτείτε τώρα ένας άνθρωπος που υποτίθεται έχει βασανιστεί για τις ιδέες του που αποφασίζει να επιστρέψει. Και τι συναντάει όταν επιστρέφει? Δεν συναντάει αυτό που περιμένει. Συναντάει μια πολύ ζωντανή κοινωνία. Λέει ο ίδιος, συζητάγαμε για την πολιτική, όχι ανοιχτά, αλλά στα σπίτια. Και ξεκινάει να φτιάχνει ένα καινούριο δίσκο, τον οποίο το παρουσιάζει αρχικά σε ένα καινούριο χώρο, γιατί δεν επιστρέφει στην Πλάκα, όπου είναι η κλασική του, ας πούμε, ο χώρος των Μπουάτ, αλλά σε ένα υπόγειο το οποίο βρίσκεται στην οδό Χέιδεν, σε μια πάροδο της Πατησίων που ονομάζεται Ροντέο. Γιατί ονομάζεται Ροντέο? Γιατί είχε φτιαχτεί με θέμα, ας πούμε, το Far West. Δηλαδή ένας χώρος, θα λέγαμε, άσχετος. Και αρχίζει και παρουσιάζει
5: στην Πλάκα, ναι, δηλαδή που ήταν το σύνηθες.
4: Και αντί να παίζει αυτά τα τραγούδια του Τουρβαδούρου με την κιθάρα, όπως λέει ο ίδιος, να είμαι ένας μανιαμούνιας που κλαίω πάνω σε ένα σκαμνί, εγκαινιάζει ένα καινούριο στυλ. Το οποίο καινούριο στυλ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θα θεωρούσαμε ότι είναι η περιραίουσα πραγματικότητα της εποχής. Είναι ζωντανό, είναι ευχάριστο, είναι πολύχρωμο. Και είναι με μια μπάντα μουσική και έχει ένα ψυχεδελικό χαρακτήρα που είναι η τάση της εποχής. Ο ίδιος φοράει παρδαλά που κάμισα και αυτό στεναχωρεί τους προηγούμενους οπαδούς του που τον εγκαταλείπουν τότε, δεν έρχονται να τον παρακολουθήσουν.
3: Η πρώτη φάση είναι αυτό που λέμε νέο κύμα, είναι νεοκυματικός,
4: ναι, ακριβώς. Ναι. Και επίσης κάπως ταυτισμένος με τους Λαμπράκηδες, δηλαδή είχε μια σχέση και με την αριστερά. Οπότε όλοι αυτοί κάπως το ξενίζονται από αυτή την αλλαγή, τη βρίσκουν πολύ αμερικάνικη, πολύ pop. Οπότε ο ίδιος στην αρχή κάπως απογοητεύεται, αλλά μετά διαπιστώνει ότι έρχεται ένας καινούριος κόσμος που δεν ήξερε ότι υπήρχε, που είναι οι γιαγιέδες από τη Φωκίωνος Νέγρη, που έρχονται και γεμίζουν το Ροντέο και δημιουργείται μια τρομερή ατμόσφαιρα. Και άμα δει κανένας τις φωτογραφίες της εποχής, γίνεται χαμός. Και τα τραγούδια του έχουν μια ζωντάνια και θα έλεγα μια χαρά. Και τον Τυριλαντά βγάζει ακριβώς αυτή τη χαρά που δεν ταυτίζουμε με την περίοδο της καταπίεσης, της κατασχολής και του σκοταδιού. Αυτή την τρομερή αντίφαση που αξίζει να σκεφτούμε πολύ περισσότερο.

0: Κυρία Τριανταφύλλη, όπως έκανε αυτή την εξιστόρηση ο κύριος Καλύβας και είπε ότι ο Σαββόπουλος για κάποια περίοδο αυτοεξορίστηκε επί της ουσίας με την σύζυγό του. Αλήθεια, πώς αντιμετωπίζονται όσοι επιλέγουν να αυτοεξοριστούν σε σχέση με αυτούς που μένουν πίσω ή που φεύγουν για λίγο αλλά θέλουν να γυρίσουν πίσω? Υπάρχει ένα τέτοιο παράδειγμα, δηλαδή ας πούμε ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, διαβάζω τη βιογραφία του, είπε εγώ θέλω να πάω πίσω να γυρίσω ταινία.
1: Ναι.
0: Δημιουργούνται κόντρες μεταξύ στη σχέση των ανθρώπων ανάλογα με τις επιλογές τους.
1: Νομίζω ότι αυτός ο διαχωρισμός άρχισε να γίνεται μετά τη δικτατορία, δηλαδή όταν είχαν επιστρέψει και οι από έξω. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι με ποιο τρόπο σκεφτήκανε αυτοί που μείνανε να εκμεταλλευτούν το χώρο που ξαφνικά υπήρξε. Γιατί το γεγονός ότι φύγανε πολλοί καλλιτέχνες, στην πραγματικότητα δημιούργησε και ένα ανοιχτό χώρο, ένα καινούριο χώρο. Δημιουργήθηκε ένα κενό. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι κάποιοι το είδανε και επιλέξανε να μείνουνε. Και έχει και το πολύ πολύ ενδιαφέρον που το βρήκαμε στην πορεία της έρευνας, όπως ο Σαββόπουλος φυσικά πιο πολύ από... μάλλον από όλους, δεν διαλέξανε, δεν αναζητούσανε τον προ-δικτατορίας εαυτό τους, τον καλλιτεχνικό εαυτό τους. Δηλαδή, δεν είναι ότι είχαν μια πορεία και ήρθε η δικτατορία και προσπαθούσαν να διώξουν τη συνθήκη της λογοκρισίας, της διώξης και οτιδήποτε, προκειμένου να κρατήσουν τον εαυτό που είχαν. Αυτό που συνέβη στην πραγματικότητα είναι ότι αυτή η συνθήκη τους ανάγκασε να εφεύρουν ένα καινούριο εαυτό, δηλαδή καλλιτεχνικό εαυτό, καινούργια πράγματα, καινούργιους κώδικες. Και τους όθησε στο να στρίψουν προς δρόμους που πιθανότατα να μην είχαν σκεφτεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Πιστεύω ότι αυτό είδανε πολύ, δηλαδή αυτή τη δυνατότητα, αυτή την προοπτική, πιστεύω ότι είδανε πολύ όπως ο Αγγελόπουλος, και γι' αυτό επιλέξανε να χτίσουν, να ξεκινήσουν μια καινούρια πολιτισμική γλώσσα.
2: Αυτό δεν το, βέβαια, δεν το βλέπουν πάντα ευχάριστα αυτοί που αποφασίζουν να μείνουν, αλλά και οι ίδιοι που αποφασίζουν να μείνουν πολλές φορές επιστρέφουν. Δηλαδή μετά το 72 έχουμε μια σειρά από μεγάλων επιστροφών. Ο Ελίτης, ο οποίος ζει εκτός Ελλάδας, αποφασίζει να επιστρέψει και να δημοσιεύσει.
1: Ο Μαρκόπουλος.
2: Ο Μαρκόπουλος το ίδιο. Οπότε...
0: είμαι σε μια ακόμη επιστροφή εγώ, όπως έτσι ξεκινάει το βιβλίο. Παρασκευή 28 Ιουλίου 1972, ο Μάνος Χατζηδάκης επιστρέφει στην Ελλάδα ύστερα από 5 χρόνια παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά δεν έφυγε για να κάνει αντιδικτατορικό αγώνα.
2: Είχε φύγει πριν και είχε φύγει για να συμμετάσχει σε μια μεγάλη παραγωγή του Broadway που ήταν ένα σοου με τον Ζιλ Ντασάν και την Μελίνα Μερκούρη, και αυτός να γράψει τη μουσική. Έμεινε εκεί για φορολογικούς λόγους, γιατί είχε διάφορες διαμάχες φορολογικές στην Ελλάδα, και κάποια στιγμή έλυσε το πρόβλημα και αποφάσισε να γυρίσει το 72, και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η περιγραφή αυτής της επιστροφής, γιατί είναι ένας πυλώνας της μουσικής. Ο Θοδωράκης έχει επιλέξει ουσιαστικά να ζει στο εξωτερικό με πάρα πολύ έντονο πολιτικό και αντιστασιακό ρόλο. Ο Χατζηδάκης αποφασίζει να πάρει ένα διαφορετικό δρόμο. Και η επιστροφή του αυτή, που ξεκινάει και τη διήγηση του βιβλίου, δημιουργεί έτσι μια μεγάλη περιέργεια και τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι: τι θα κάνετε, κύριε Χατζηδάκη, εδώ? Λέει αυτός: εγώ γυρίζω γιατί θέλω να ασχοληθώ, να κάνω μια στροφή στην καριέρα μου. Δεν θέλω να γράψω πια τα τραγούδια που έγραφα πριν. Πολλές φορές τον ταυτίζουν με τα τραγούδια της Αλίκης Βουγιουκλάκη στις ταινίες αυτές. Θέλω να κάνω ένα πολύ πιο σοβαρό έργο, τους λέει.
0: Έχει κερδίσει το Όσκαρ στο μεταξύ.
2: Έχει κερδίσει το Όσκαρ, είναι διεθνής, είναι ακόμα και στην απουσία του βγαίνουν τραγούδια δικά του, τα οποία ο ίδιος τα καταδικάζει. Μάλιστα βγαίνουν τραγούδια που έχουν ενορχίστρωση του Δήμου Μούτσι, και αυτά τα τραγούδια δεν έχουν το χατζηδακικό ύφος, παρόλα αυτά γίνονται τεράστιες επιτυχίες. Τραγούδια όπως «Άμα ελευθερωθεί η Κρήτη» ή διάφορα άλλα.

0: Ο ίδιος τα καταδικάζει αυτά και λέει: θέλω να κάνω κάτι τελείως καινούριο. Και το ρωτάει ένας δημοσιογράφος, πώς κρίνεται, λέει, αυτή την περίοδο 67-72 πολιτιστικά. Και ο ίδιος, αντί να αποφύγει την ερώτηση, λέει: κοιτάξτε, είναι πολύ νωρίς για να την κρίνουμε. Εμένα με ενδιαφέρει μια άλλη περίοδος, πολύ πιο σκληρή, λέει, που είναι η περίοδος 45-50, όπου γίνανε και εκεί πολύ σημαντικά πράγματα. Εγώ εκεί θέλω να αναφερθώ, αυτήν θέλω να καλλιεργήσω και να φέρω στο σήμερα. Και νομίζουμε ότι αυτό το χρησιμοποιούμε στο άνοιγμα του βιβλίου, γιατί ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι ακολουθούμε το κάλεσμα του Χατζηδάκη να κρίνουμε την περίοδο 67-74, που δεν ήθελε εκείνος να κρίνει τότε, γιατί ήταν ακριβώς μέσα σε αυτήν.
1: Πώς έγινε η Χούντα, κύριε Καλύβα?
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
2: Υπάρχουν πολλές... σίγουρα.
0: Τους κατέλαβε όλους, ήταν μια μεγάλη έκπληξη. Κανένας δεν το περίμενε. Παρότι συζητιέται ως ενδεχόμενο, είναι λίγο σαν την ιστορία με το Βοσκό και τον Λύκο. Φωνάζουμε ο Λύκος, και όταν έρχεται ο Λύκος, κανένας δεν το πιστεύει ότι θα έρθει. Οπότε όλοι πιάνονται στον ύπνο.
1: Και η αριστερά κοιμάται.
0: Και η αριστερά και η δεξιά. Και είναι χαρακτηριστικό ότι συλλαμβάνονται όλοι, δεν ανοίγει τσιμουδιά, ο βασιλιάς υπογράφει, ορκίζει τη νέα κυβέρνηση, ενώ υπάρχουν κάποιες δυνατότητες στην αρχή να εμποδιστεί αυτό το πράγμα, όλοι υποτάσσονται με μια τρομερή ευκολία, η οποία δεν έχει, θα έλεγα, περιγραφεί και τόσο συστηματικά. Για να απλοποιήσουμε τα πράγματα, θα πούμε ότι η Χούντα ουσιαστικά είναι μια απάντηση στη χρεοκοπία του πολιτικού συστήματος, όπου δεν μπορούν να σχηματιστούν κυβερνήσεις, όπου υπάρχει συνεχής, θα έλεγα, μια κατάσταση συνεχών διαμαρτυριών. Τα δύο μεγάλα κόμματα δεν μπορούν να συμβιβαστούν και να συνενέσουν, και εκεί βλέπουμε το πόσο μεγάλη είναι η αξία των συμβιβασμών. Αν είχαν συμβιβαστεί, τότε δεν θα είχαμε αυτό το φαινόμενο. Με αποτέλεσμα, πολλοί κόσμοι.
1: Αναφέρεστε στην ΕΡΕ και στην Ένωση Κέντρο.
0: Ακριβώς. Ναι. Στον Γεώργιο Παπανδρέου και τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, που έχει φύγει ο Καραμαλής και είναι ο ηγέτης της δεξιάς τότε. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι οι άνθρωποι που περιγράφουν την εποχή εκείνη, άνθρωποι που παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, όπως η Ελένη Βλάχου, που είναι η εκδότρια της εφημερίδας Καθημερινή, ας πούμε, λένε ότι κατά κάποιο τρόπο δεν παρεξηγώ, λέει, τον ελληνικό λαό που είδε την έλευση της Χούντας με ένα σχετικό βαθμό ανακούφισης, γιατί ήταν η κατάσταση πολύ άσχημη. Οπότε σου λέει πόσο χειρότερη θα είναι αυτή. Αυτό που ακούγαμε στη διάρκεια της κρίσης. Δηλαδή πόσο χειρότερα μπορούν να πάνε τα πράγματα, και όμως μπορούν να πάνε χειρότερα. Είναι αυτό το σφάλμα που κάνουμε πολλές φορές, που μια κακή κατάσταση στη δημοκρατία την απορρίπτουμε, ανοίγοντας την πόρτα σε πολιτική ανομαλία ουσιαστικά.
1: Σε ακόμη χειρότερες θέσεις. Η δικτατορία είναι συνέχεια αυτού που λέμε του εμφυλίου πολέμου, κύριε Καλλίβα?
0: Όχι, είναι κάτι τελείως καινοφανές. Μάλιστα δεν έχει και σχέση με παλιότερες δικτατορίες που ήταν συνδεδεμένες με τα πολιτικά κόμματα στη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Αυτή η δικτατορία έχει ένα πολύ έντονο συντεχνιακό χαρακτήρα, και δεν είναι απλώς συντεχνιακός χαρακτήρας του στρατού εν γέννη, αλλά ας πούμε των σχετικά κατώτερων αξιωματικών, των συνταγματαρχών, που εξεγέρθηκαν εναντίον της στρατιωτικής ιεραρχίας, το οποίο και αυτό ήταν πρωτοφανές για την Ελλάδα.
1: Οι οποίοι προκαταλαμβάνουν αυτό που ενδεχομένως θα γινόταν από τους ανώτατους αξιωματικούς. Υπάρχει τέτοια διάθεση, δηλαδή, της υψηλής ιεραρχίας να
0: υπήρχε μία
1: σε μία
0: συζήτηση που γινόταν τότε.
1: Διακοπή της δημοκρατίας.
0: Ούτως ώστε για να λυθούν τα αδιέξοδα στα οποία είχε περιέλθει η κατάσταση, είναι πολύ σύνθετα και δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε εκτενώς. Υπήρχε ιδέα μήπως να γίνει ένα time out, να οργανώσουν ένα είδος κινήματος τότε οι στρατηγοί, και για να γίνει ένα ξαναμοίρασμα της τράπουλας με καινούργιες συνθήκες, για να ξαναμπεί η ζωή, η πολιτική, σε ένα κανάλι με περιορισμούς μεν, αλλά δεν θα ήταν δικτατορία. Αυτή ήταν η αρχική ιδέα, τέλος πάντων. Οι στρατηγοί αναθέτουν ουσιαστικά στους συνταγματάρχες που ειδικεύονται στη διοργάνωση αυτών των κινημάτων με βάση σχέδια που είχαν εκπονηθεί, το σχέδιο Προμηθέας Φερρυππίν, που είχαν εκπονηθεί για το τι θα συνέβαινε στην Ελλάδα εάν υπήρχε μια εισβολή από βορρά. Οπότε χρησιμοποιούν την τεχνική αυτή που υπάρχει για να οργανώσουν όλη αυτή την κατάσταση ερήμην των στρατηγών. Δηλαδή τους παρακάμπτουν και τους βραχυκυκλώνουν. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτοί δεν ενδιαφέρονται να ταυτιστούν με τη δεξιά, παρότι είναι η ιδεολογία τους, θα λέγαμε, ακροδεξιά. Ουσιαστικά συλλαμβάνουν όλους τους πολιτικούς, αριστερούς και δεξιούς, και καταδικάζουν τον κοινοβουλευτισμό. Δηλαδή το μήνυμά τους είναι αυτό που θα το ονομάζαμε σήμερα λαϊκίστικο, πολιτική χωρίς πολιτικούς. Και σου λένε οι στρατιωτικοί, εμείς το στρατό ξέρουμε να το διοικούμε, άρα ξέρουμε να διοικήσουμε και τη χώρα. Η πολιτική είναι ανίκανη, είναι διεφθαρμένη, θα κάνουμε πολιτική χωρίς πολιτικούς.
1: Αυτό που ακούμε από ορισμένα κομμάτια της κοινωνίας.
0: Ακριβώς.
1: στο όνομα των διεφθαρμένων πολιτικών.
0: Στο όνομα της δικαιοσύνης, ναι, ναι, στο όνομα της καθαρότητας, στο όνομα του έθνους, του λαού και της Ελλάδας. Δηλαδή είναι μηνύματα τα οποία επανέρχονται με τον καιρό, αλλά τότε τα εξέφραζε μία μερίδα του στρατού. Κάτω από αυτό όμως υπάρχει και μια συντεχνιακή διάσταση, που είναι το γεγονός ότι ο στρατός στην Ελλάδα τότε είναι αυτό που θα λέγαμε σήμερα top heavy. Πάρα πολύ μεσαίοι αξιωματικοί, λίγες θέσεις στρατηγών. Οπότε σημαίνει ότι όταν προάγεις κάποιον, όλοι όσοι είναι από πάνω του πρέπει να προστατευτούν. Δεν το θέλουν αυτό, είναι και σχετικά νέοι. Είναι μια τάξη ανθρώπων που προέρχονται κυρίως από μικροαστικά και αγροτικά στρώματα. Δεν ταυτίζονται δηλαδή με τις ελίτ. Έχουν υψηλή αίσθηση του καθήκοντος του δικού του και της θέσης τους, ότι δηλαδή είναι οι άνθρωποι που προστατεύουν τη χώρα λόγω του εμφυλίου, ότι μπορούν να γίνουν και σωτήρες της χώρας, αλλά συγχρόνως να βοηθήσουν και το ατομικό του συμφέρον. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά εξασφαλίζονται επαγγελματικά. Αυτή είναι η ενδιαφέρουσα διάσταση του πραξικοπήματος που δεν την αναφέρουμε συχνά.
1: Την δικτατορία την υποκινεί η Ουάσιγκτον. Υπάρχει εμπλοκή των ΗΠΑ στην.
0: Υπάρχουν πολύ στενές σχέσεις.
1: Εγκαθίδρυση.
0: Υπάρχουν στενές σχέσεις ανάμεσα σε διάφορους, θα λέγαμε, πράκτορες Αμερικάνους και τους διάφορους στρατιωτικούς στο πλαίσιο αυτών των σχέσεων και των σχεδίων μέσα στον ψυχρό πόλεμο. Αλλά δεν είναι πρωτοβουλία ή σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών η δικτατορία. Παρότι αυτό που λεγόταν κατά κόρον την εποχή εκείνη και επικράτησε ότι η δικτατορία είναι αμερικανοκίνητη, ήταν αυτόνομη επιλογή μιας μερίδας Ελλήνων αξιωματικών, την οποία όμως μετά οι Αμερικάνοι την αποδέχθηκαν, διότι δεν ήθελαν να μπλέξουν παραπέρα. Σου λέει, αυτά είναι τα τετελεσμένα γεγονότα, αυτοί πήραν την εξουσία, με αυτούς θα συνεργαστούμε. Και από αυτήν την άποψη έχουν ευθύνη οι Αμερικάνοι που το αποδέχτηκαν αυτό, αλλά δεν είναι το ίδιο με το να πούμε ότι αυτοί το οργάνωσαν.
1: Σε εκείνη την περίοδο, κυρία Τριανταφύλη, υπάρχει αυτό που λέμε στην αισθητική το kitsch. Αυτές οι εκδηλώσεις που οργανώνονται από το καθεστώς μπορεί να έχουν να βρίσκουν θεατές, αλλά ταυτοχρόνως και κάποιοι άνθρωποι αντιμάχονται αυτήν την αισθητική. Τι λέει η έρευνά σας?
2: Αυτό είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποίησε φυσικά το καθεστώς προκειμένου να επηρεάσει με τον τρόπο που πίστευε ότι έπρεπε να επηρεάσει όλες αυτές οι γιορτές. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι τα ρεύματα τα καλλιτεχνικά που αναπτύχθηκαν σχεδόν σε όλα τα πεδία δεν είχαν απαραίτητα διάλογο με αυτές τις γιορτές. Δηλαδή δεν είδαν αυτές τις γιορτές και είπαν «Α, εμείς τώρα θα κάνουμε κάτι άλλο». Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ουσιαστικά οι καλλιτέχνες συνέχισαν μέσα σε αυτό το καινούριο πλαίσιο, το πολύ αυστηρό πλαίσιο, συνέχισαν να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή συνέχισαν να θέλουν να δημιουργήσουν. Και μάλιστα με την φόρα που είχαν από όλη τη δεκαετία του 60, προσπαθήσανε να ακολουθήσουν και ρεύματα που ερχόντουσαν απ' έξω, δηλαδή η συνομιλία τους πιστεύω ότι σε έναν απολογισμό είχε να κάνει πιο πολύ, αν δούμε δηλαδή την παραγωγή, είχε να κάνει πιο πολύ με ρεύματα καλλιτεχνικά που ερχόντουσαν απ' έξω, παρά με το διάλογο που λέμε τώρα, ας πούμε, ότι μπορεί να υπήρχε με το Καλή Μάρμαρο ή με αυτές τις γιορτές. Αυτό πιστεύω ότι ήταν κάποια γεγονότα απομονωμένα που συνέβαιναν. Και πολλές φορές πολλοί καλλιτέχνες και δημοφιλείς καλλιτέχνες συμμετείχαν σε αυτά. Προσπάθησε το καθεστώς και στο Εθνικό Θέατρο, ας πούμε, να χρησιμοποιήσει κάποια εργαλεία, κάποιους καλλιτέχνες προς όφελός του. Όμως σε καμία περίπτωση η δημιουργικότητα δεν περιορίστηκε, ας πούμε, σε αυτά τα πλαίσια.
0: Δεν μπορεί να ταυτιστεί. Δηλαδή θυμάμαι όταν γράφαμε το βιβλίο, με ρωτούσαν κάποιοι φίλοι τι κάνεις τώρα. Λέω, γράφω ένα βιβλίο για την ιστορία του πολιτισμού στη Χούντα. Σιωπή. Και μετά από μερικά δευτερόλεπτα, δηλαδή τις γιορτές της Χούντας, αυτό το kitsch, λες και ο πολιτισμός ήτανε το καθεστώς.
1: Απαντάτε αμέσως στη σελίδα 33. Έργα όπως «Ο μεγάλος ερωτικός» του Μάνου Χατζηδάκη, «Ο δρόμος» των Μίμη Πλέσα και Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Ο σταθμός» του Μάνου Λοΐζου και Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Ο Άγιος Φεβρουάριος» του Δήμου Μούτσι, «Διόδια» της Ζένης Μαστοράκη, «Το τρίτο στεφάνι» του Κώστα Ταξί, «Η Ευδοκία» του Αλέξη Δαμιανού, «Η Αναπαράσταση» του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ανάμεσα σε πάρα πολλά άλλα. Προκύπτει δηλαδή ένα εντελώς διαφορετικό αφήγημα, λέτε.
0: Ακριβώς, το οποίο όλα αυτά τα έργα, αν τα σκεφτείτε, τα γνωρίζουμε, γι' αυτό τα αναφέρουμε εκεί, αλλά δεν τα συνδέουμε μεταξύ τους και δεν τα συνδέουμε με την εποχή εκείνη. Είναι σαν να υπάρχουν σε κάποιο, ας πούμε, άλλο σύμπαν.
2: Κάπου.
0: Κάπου, ακριβώς. αυτό που κάνουμε είναι τα συνδέουμε μεταξύ τους, και γιατί οι δημιουργοί τους πολλές φορές συνεργάστηκαν μεταξύ, δηλαδή η Ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού έχει μέσα τη μουσική του Μάνου Λοΐζου. Δεν είναι δηλαδή οι κόσμοι αυτοί αποκομμένοι μεταξύ τους. Όλο αυτό είναι μια δημιουργική, θα έλεγα, περίοδος όπου όλοι συνομιλούν με όλους και βγαίνει αυτό το πολύ ωραίο αποτέλεσμα, αλλά είναι αποτέλεσμα της εποχής του. Δεν είναι αποκομμένο.
2: Και έχει και πολύ ενδιαφέρον ότι φτιαχτήκαν αυτά τα δίκτυα συνεργασίας, τα οποία μπορεί, δεν ξέρουμε, εντάξει, πότε δεν μπορούμε να ξέρουμε στην ιστορία, αλλά μπορεί υπό άλλες συνθήκες να μην είχε προσπεραστεί το ατομικό κίνητρο, ο ατομικισμός, η προσωπική καριέρα. Αναγκαστήκαν δηλαδή να υπάρξουν όλοι μαζί.
0: Και αυτό το λένε οι ίδιοι. Λένε ότι την εποχή εκείνη υπήρξε πολύ μεγάλη αλληλεγγύη ανάμεσα στους καλλιτέχνες, γιατί αισθάνονταν ότι το πολιτικό καθεστώς ήταν εχθρικό απέναντί τους. Ενώ υπό συνθήκες όπου δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο, μπορεί να θεωρούσαν ότι γιατί να συνεργαστώ εγώ με αυτούς, εγώ έχω, θέλω να το κάνω μόνος μου. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι το ελεύθερο θέατρο εισάγει την ιδέα της συλλογικής σκηνοθεσίας, το οποίο ακόμα και τώρα
2: είναι πρωτοποριακό. Εγώ ακόμα απορώ πως το κάνανε, ας πούμε. Δηλαδή κάπως συγγενέψαν οι καλλιτέχνες μεταξύ τους, το οποίο είναι εντυπωσιακό.
1: Και μετά λέτε όμως στη μεταπολίτευση παίρνει ο καθένας στον δρόμο του. Κάπως έτσι τελειώνει η αφήγηση, κάπως έτσι.
0: Θα το πούμε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το τι συμβαίνει όταν τελειώνει αυτή η περίοδος, γιατί δεν έχουμε συζητήσει βέβαια το τέλος της, γιατί δεν έχουμε παραδειχθεί την ύπαρξή της.
1: Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ακούσουμε κάτι από τον μεγάλο ερωτικό, γιατί από ό,τι διαβάζοντας έμαθα ότι είναι μια κολόνα, ένα στυλοβάτης αυτής της εκρήξεως, με τον Μάνο Χατζηδάκη να υπερασπίζεται ότι δεν κάνει πολιτικό τραγούδι, αμιγώς πολιτικό στο ύφος και στο στυλ του
0: Μοδωράκη. Όχι μόνο το ισχυρίζεται, το γράφει κιόλας. Ναι. Δηλαδή όταν ανοίγει κανένα το δίσκο στο εσώφυλλο, λέει η πρώτη φράση: ο μεγάλος ερωτικός δεν αντιστέκεται. Που να το πει στην εποχή εκείνη που η αντίσταση είναι στο μυαλό πολλών ανθρώπων και ιδιαίτερα καλλιτεχνών.
1: Αλλά αντιθέτως κάνει αντίσταση με τον μεγάλο ερωτικό. Γιατί... χωρίς να γράφει ερωτικά τραγούδια, αλλά μιλάει για τον έρωτα.
2: Γιατί στην πραγματικότητα ένα κοινό στοιχείο πολλών έργων και του μεγάλου ερωτικού κυρίως που το υπερασπίζεται πολύ ο Χατζηδάκης είναι δύο πράγματα, η ποίηση και η φαντασία, τα οποία ενεργοποιούνται με ταχύτητα απίστευτη, γιατί είναι ένα μέσο ελευθερίας, ας πούμε, γιατί κανείς δεν μπορεί εύκολα να περιορίσει αυτούς τους δύο κώδικες. Οπότε μεταχειριζόμενος αυτούς τους τρόπους αμέσως κάνει αυτό το έργο, το οποίο ναι, δεν αντιστέκεται πολιτικά, αλλά μπορεί να αντιστέκεται υπαρξιακά.
1: Δέχεται κριτική για την επιλογή του. Δέχεται... εκείνη την εποχή από άλλους.
0: Ναι, δέχεται κριτική και μάλιστα υπάρχει μια τρομερή συνέντευξη που δίνει ο Χατζηδάκης στον Ταχυδρόμο στον Κώστα Ρεσβάνη, τον δημοσιογράφο. Μάλιστα την περίοδο της φιλελευθερωποίησης τότε, το 1973, όπου λέγονται πράγματα που πριν δεν λέγονταν. Στο οποίο ο Ρεσβάνης τον κατηγορεί ανοιχτά. Του λέει: τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνετε? Εδώ είναι η εποχή που γίνεται χαμός, οι νέοι θέλουν ηγεσία, θέλουν πρωτοπορία, θέλουν καθοδήγηση και εσείς μας λέτε ότι δεν σας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά πρέπει να διαβάσω τι γράφει ο Ρεσβάνης στον πρόλογό του. Είμαι στη σελίδα 324 και διαβάζω. Γράφει, επαναλαμβάνω, στην εισαγωγή του ο δημοσιογράφος Κώστας Ρεσβάνης. Ανοίγουν εισαγωγικά. Αν είχα περάσει 2-24 ώρα στα κρατητήρια ασφαλείας της Χιλής, θα ένιωθα καλύτερα παρά όταν τελείωσε μια συζήτηση 2,5 ώρων με τον Μάνο Χατζηδάκη. Μπορεί να έφταιγε και η αφέλειά μου. Πήγα να τον βρω σαν καλός δημοσιογράφος, οπλισμένος με το επαγγελματικό ερωτηματολόγιο. Ποιο θα είναι το επόμενο έργο σας, τι γνώμη έχετε για τη σημερινή ελληνική μουσική, κάτι τέτοια. Ο Χατζηδάκης, παρά την αρχική του πρόθεση να μιλήσει μόνο για τη δουλειά του, δρασκέλισε γρήγορα-γρήγορα τα όρια, άρχισε μια πάλι με ελεύθερα όλα τα χτυπήματα. Μοίραζε γροθιές όπου έβρισκε. Ένας άλλος Χατζηδάκης. Ο ίδιος άλλωστε δέχτηκε αυτό το άλλος. Έχω αλλάξει τα τελευταία χρόνια, μιλάει ο Χατζηδάκης τώρα. Απέκτησα μεγαλύτερο αυτοέλεγχο. Δεν είμαι πια ο ίδιος. Τώρα ξέρω τι λέω, ενώ παλαιότερα είπα πράγματα που δεν ήθελα. Ο Χατζηδάκης του 73 αποκηρύσσει τον Χατζηδάκη του 61, 62, 63, λέει ο Ρεσβάνης.
0: Και μάλιστα η συζήτηση παίρνει μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση, δηλαδή λέγονται πράγματα σε αυτή τη συνέντευξη που δεν θα τα περίμενε κανένας. Ίσως να διαβάζαμε.
2: Να πούμε βέβαια, μέχρι να βρούμε το απόσπασμα, να πούμε ότι ο Ρεσβάνης εκ των υστέρων πολύ πρόσφατα είχε ζητήσει συγγνώμη για αυτό το σχόλιο που είχε κάνει για το Χατζηδάκη δημόσια, δηλαδή είχε γράψει ένα άρθρο, γιατί προφανώς σε έναν απολογισμό μετέπειτα είδε τα πράγματα με πολύ διαφορετικό τρόπο και κατάλαβε.
0: Ο Χατζηδάκης δηλώνει πως σέβεται τις ταλαιπωρίες των σύγχρονων ηρώων, αλλά δεν πείθεται για τη σημασία τους. και το λέει μέσα στη δικτατορία. Διαθέτει την πνευματική διάβγεια να αναγνωρίσει πως ο ηρωισμός είναι μια σύνθετη υπόθεση και η αντίληψή του τροφοδοτείται από την εμπειρία που είχε ο ίδιος στην εποχή της συμμετοχής του στην ΕΠΟΝ που τον απογοήτευσε φρικτά. Και αυτό που ουσιαστικά προσπαθεί να πει είναι ότι ο ίδιος δεν θέλει να λειτουργήσει ως ταγός και ως ηγέτης. Και δεν τον ενδιαφέρουν οι μόδες της εποχής γιατί ξέρει ότι αυτές θα περάσουν. Και με τον μεγάλο ερωτικό κάνει ένα έργο το οποίο το στίχημά του είναι να ακούγεται και μετά την εποχή του, να γίνει διαχρονικό. Και ξέρουμε εκ του αποτελέσματος ότι το πέτυχε. Ενώ πολλά έργα που δημιουργήθηκαν ως αντιστασιακά τα έφαγε η μαύρη μαρμάγκα. Δεν είχαν την ποιότητα για να σταθούν στον χρόνο. Αυτό είναι η τεράστια του υπέρβαση.
3: Από όλα τα στρατούρα μου, ένα είναι που σου μοιάζει.
1: Με το μεγάλο ερωτικό κλείνουμε. Χάρηκα πολύ, κυρία Τριανταφύλλη, για την πρώτη μας συνάντηση. Κύριε Καλύβα, το ίδιο και με εσάς. Κυρίες και κύριοι, η συνέχεια το επόμενο Σάββατο στις 9 το πρωί. Καλή σας ημέρα.
4: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Διπλωματική κινητικότητα στην Ελβετία για να διασωθεί η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ο αντιπροέδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, αναχώρησε πριν από λίγο από την Ουάσιγκτον για την Ελβετία προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες που θα ξεκινήσουν σήμερα με το Ιράν. Δήλωσε ότι θα μπορέσει να μείνει στην Ελβετία μόνο για μία-δύο ημέρες και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδο στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Στην Ελβετία βρίσκεται ήδη η Ιρανική αντιπροσωπεία, όπως μετέδωσαν οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Επικεφαλής της Ιρανικής αντιπροσωπείας είναι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ. Μετέχουν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή, και υψηλόβαθμα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας της Κεντρικής Τράπεζας και του Πετρελαϊκού Τομέα, σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε νωρίτερα ότι η Τεχεράνη θα ασκήσει πιέσεις ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν η άλλη πλευρά δεν τήρησε τα συμφωνηθέντα. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το θρίλερ με τα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε σε νέες δηλώσεις του ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούς στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε πως δεν υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε νωρίτερα τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του Ορμούς, δηλώνοντας ότι παραμένουν ανοιχτά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί. Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, είπε στο πρακτορείο Reuters ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα στενά, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στον Νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Στο μεταξύ, αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε ότι ο στρατός έλαβε εντολή από την πολιτική ηγεσία της χώρας να σταματήσει τις συγκρούσεις με τη Χεζμπολά στο Νότιο Λίβανο, συνεχίζοντας ωστόσο τις αμυντικές ενεργειές του στην περιοχή. Χθες, Χεζμπολά και Ισραήλ συνέχισαν τις αλληλοκατηγορίες για το ποια πλευρά ευθύνεται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή. Σύμφωνα με το Ισραήλ, η Χεζμπολά έχει εκτοξεύσει τουλάχιστον 50 ροκέτες εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών, ενώ η Χεζμπολά κατηγόρησε το Ισραήλ για συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχηρίας προκειμένου να σαμποτάρει, όπως αναφέρει τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμος Σεβίας. Νωρίτερα, με μήνυμα από το 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από τους οικισμούς μέσω χώρια και ραπταίοι και να κατευθυνθούν προς Τύρα. Υψηλός κινδυνός φωτιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη και περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρυλιακά ναβής που βρέθηκαν στο χώρο του πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον κατηγορουμένο. Συνελήφθη χθες το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου 39χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν με 203 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι τα 130 χιλιόμετρα. Μάλιστα, προσπάθησε να δωροδοκίσει τους αστυνομικούς που τον σταμάτησαν στα διόδια της Μάνδρας, ώστε να μην τον συλλάβουν. Επίσης, στην Αθηνών Λαμία, στην περιοχή της Μαλακάσας, συνελήφθη 28χρονος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με πολυτελές όχημα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους συλλογισμούς, όπως διαπιστώθηκε οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε ότι οι ρωσικές δυνάμεις σχεδιάζουν απόψε μια μαζική επίθεση στην Ουκρανία και κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Ολλανδία-Σουηδία 5-1. Σε εξέλιξη η αναμέτρηση, Γερμανία ακτή Ελεφαντοστού 0-1 το σκορ στο ημίχρονο. Στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής, το Εκουαδόρ κοντράρεται με το Κουρασάο και στις 7 το πρωί η Τινησία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Παρουσία του ιδιοκτητή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζου, υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας του με τον σύλλογο, ο Έτιεν Καμαρά. Ο πρόεδρος του Τριφυλιού μαζί με τον τεχνικό διευθυντή, Στεφάνο Κοτσόλη, καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός. Στην Αττική οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βορειοπυρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγιδές. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.

Ακούτε Sky 100,3. Πάπα παρά του ρουρουρουρου. Πάπα παρά του ρουρουρουρου.

Έφυγες, αγάπη μου.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Διπλωματική κινητικότητα στην Ελβετία για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, αναχώρησε πριν από λίγο από την Ουάσιγκτον για την Ελβετία προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες που θα ξεκινήσουν σήμερα με το Ιράν. Εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδο στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Στην Ελβετία βρίσκεται η δι ιρανική αντιπροσωπεία, όπως μετέδωσαν οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το θρύλ. Με τα στενά του Ορμούζ, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε σε νέες δηλώσεις του ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούζ στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι παραμένουν ανοιχτά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί. Νωρίτερα, χθες, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα στενά, καταγγελώντας παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο Νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Στο μεταξύ, αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε ότι ο στρατός έλαβε εντολή από την πολιτική ηγεσία της χώρας να σταματήσει τις συγκρούσεις με τη Χεζμπολά στο Νότιο Λίβανο, συνεχίζοντας ωστόσο τις αμυντικές ενέργειές του στην περιοχή. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμο Σεβίας. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρυλία κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Διπλωματική κινητικότητα στην Ελβετία επίτα από τη σύναψη καταρχήν συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες που θα ξεκινήσουν σήμερα με το Ιράν. Σε δηλώσεις του εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε χθες το βράδυ στην Ελβετία για συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επικεφαλής της Ιρανικής Αντιπροσωπείας είναι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκάλιμπαφ. Μετέχουν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών, Μπασαραχτζή, και υψηλόβαθμα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας της Κεντρικής Τράπεζας και του Πετρελαϊκού Τομέα, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε νωρίτερα χθες ότι η Τεχεράνη θα ασκήσει πιέσεις ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν η άλλη πλευρά δεν τήρησε τα συμφωνηθέντα. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το θρίλερ με τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε σε νέες δηλώσεις του χθες το βράδυ ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούζ στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε νωρίτερα χθες τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι παραμένουν ανοιχτά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν χθες ότι κλείνουν τα στενά, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Στο μεταξύ, αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε ότι ο στρατός έλαβε εντολή από την πολιτική ηγεσία της χώρας να σταματήσει τις συγκρούσεις με τη Χεζμπολά στο νότιο Λίβανο, συνεχίζοντας ωστόσο τις αμυντικές ενέργειές του στην περιοχή. Χθες, Χεζμπολά και Ισραήλ συνέχισαν τις αλληλοκατηγορίες για το ποια πλευρά ευθύνεται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή. Σύμφωνα με το Ισραήλ, η Χεζμπολά είχε εκτοξεύσει τουλάχιστον 50 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών, ενώ η Χεζμπολά κατηγόρησε το Ισραήλ για συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχηρίας προκειμένου να σαμποτάρει, όπως αναφέρει, τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμος Σεβίας. Νωρίτερα, με μήνυμα από τα 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από τους οικισμούς Μεσοχώρια και Ραπτέη και να κατευθυνθούν προς Τύρα. Υψηλός κινδυνός φωτιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη και περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρύλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονη στα Χανιά. Χθες έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον κατηγορούμενο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε ότι οι ρωσικές δυνάμεις σχεδιάζουν απόψε μια μαζική επίθεση στην Ουκρανία και κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Σκωτίας ερευνά μια σειρά βίαιων επιθέσεων πιθανών με αντιμουσουλμανικό κίνητρο που διαπράχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο Εδιμβούργο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνδρες. Ένας 36χρονος Σκοτσέζος συνελήφθη και κατηγορείται για απειλές, ληστεία και βανδαλισμούς. 3 από τα θύματα χρειάστηκε να νοσηλευθούν, αλλά δεν απειλείται η ζωή τους. Σύμφωνα με το BBC, οι επιθέσεις φαίνονται ότι ξεκίνησαν κοντά σε ένα τζαμί. Τη σωρό ενός άνδρα εντοπίσαν και περισυνέλεξαν νωρίτερα άνδρες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή στην Πύλη Ε2 στο λιμάνι του Πειραιά. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια λιμενική αρχή, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Ολλανδία-Σουηδία 5-1 και Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού 2-1. Στις 3 τα ξημερώματα το Εκουαδόρ κοντράρεται με το Κουρασάο και στις 7 το πρωί την Νησία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζου, υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας του με τον σύλλογο, ο Έτιεν Καμαρά. Ο πρόεδρος του Τριφυλιού μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Στεφάνο Κοτσόλη καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνεώνουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια επιρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες σε μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Διπλωματική κινητικότητα στην Ελβετία για να διασωθεί η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες που θα ξεκινήσουν σήμερα με το Ιράν. Εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδο στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε χθες το βράδυ στην Ελβετία για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το θρίλερ με τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε σε νέες δηλώσεις του ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούς στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του Ορμούς, δηλώνοντας ότι παραμένουν ανοιχτά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί. Νωρίτερα χθες, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα στενά, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Στο μεταξύ, αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε ότι ο στρατός έλαβε εντολή από την πολιτική ηγεσία της χώρας να σταματήσει τις συγκρούσεις με τη Χεζμπολά στο νότιο Λίβανο, συνεχίζοντας ωστόσο τις αμυντικές ενέργειές του στην περιοχή. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμο Σεβίας. Προθέσμια και να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δένδρυλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του Πειραιώ, 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Διπλωματική κινητικότητα στην Ελβετία επίτα από τη σύναψη καταρχήν συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες που θα ξεκινήσουν σήμερα με το Ιράν. Σε δηλώσεις του εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε χθες το βράδυ στην Ελβετία για συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επικεφαλής της Ιρανικής Αντιπροσωπείας είναι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Μετέχουν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή, και υψηλόβαθμα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας της Κεντρικής Τράπεζας και του Πετρελαϊκού Τομέα, σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε νωρίτερα χθες ότι η Τεχεράνη θα ασκήσει πιέσεις ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν η άλλη πλευρά δεν σε τα συμφωνηθέντα. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το θρίλερ με τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σε νέες δηλώσεις του χθες το βράδυ ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούζ στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε νωρίτερα χθες τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι παραμένουν ανοιχτά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν χθες ότι κλείνουν τα στενά, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο Νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε κοινότητα του Ανατολικού Λιβάνου στοίχισαν τη ζωή σε 5 ανθρώπους χθες, ενώ σκότωσαν 2 Παλαιστίνιους στην περιφέρεια της Τύρου, στο Νότο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Οι βομβαρδισμοί έγιναν πριν από την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι ο στρατός έλαβε διαταγή να σταματήσει τις εχθροπραξίες με τη Χεζμπολά στο Νότιο Λίβανο, με τη διευκρίνηση ωστόσο ότι μπορεί να δράσει άμυνα. Χθες η Χεζμπολά και Ισραήλ συνέχισαν τις αλληλοκατηγορίες για το ποια πλευρά ευθύνεται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμο Σεβίας. Νωρίτερα, με μήνυμα από τα 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από τους οικισμούς Μεσοχώρια και Ραπταίη και να κατευθυνθούν προς Τύρα. Υψηλός κινδυνός φωτιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη και περιοχές στην Εύβοια και τη Φιώτιδα. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα θενδρυλία κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Χθες έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κυλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον κατηγορούμενο. Για επικείμενη μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση προειδοποίησε τους Ουκρανούς πολίτες ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τη σωρό ενός άνδρα εντοπίσαν και περισυνέλεξαν χθες το βράδυ άνδρες του λιμενικού στη θάλασσα στην πύλη Ε2 στο λιμάνι του Πειραιά. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια λιμενική αρχή, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται. Νεκρός εντοπίστηκε ένας 70χρονος στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου χθες το βράδυ στην είσοδο του χωριού. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τον άτυχο άνδρα εντόπισαν παιδιά που βρίσκονταν στην περιοχή. Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τα ρούχα του. Ο 70χρονος ζούσε μόνος του στο Αγγελόκαστρο. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Ολλανδία, Σουηδία 5-1 και Γερμανία, ακτή εντελεφαντοστού 2-1. Στις 3 τα ξημερώματα, το Εκουαδόρ κοντράρεται με το Κουρασάο και στις 7 το πρωί η Τινησία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζου, υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας του με το σύλλογο, ο Ετιέν Καμαρά. Ο πρόεδρος του Τριφυλιού μαζί με τον τεχνικό διευθυντή, Στέφανο Κοτσόλη, καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα. Ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βορειοεπηρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Διπλωματική κινητικότητα στην Ελβετία για να διασωθεί η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες που θα ξεκινήσουν σήμερα με το Ιράν. Εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρού στο Λίβανο. Αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε χθες το βράδυ στην Ελβετία για συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το θρίλερ με τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε σε νέες δηλώσεις του ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούζ στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του Ορμούς, δηλώνοντας ότι παραμένουν ανοιχτά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί. Νωρίτερα χθες, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα στενά, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Λίβανο στοίχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους χθες, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Οι βομβαρδισμοί έγιναν πριν από την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι ο στρατός έλαβε διαταγή να σταματήσει τις εχθροπραξίες με τη Χεζμπολά στο νότιο Λίβανο, με τη διευκρίνηση ωστόσο ότι μπορεί να δράσει άμυνα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμος Βίας. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρύλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Εντός της ημέρας στην Ελβετία αναμένεται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Προπαρασκευαστικές συνομιλίες άρχισαν ήδη από χθες ανάμεσα σε διπλωμάτες, σύμφωνα με τη Βέρνη. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Steve Witkoff, και τον γαμπρό του Donald Trump, Jared Kushner. Σε δηλώσεις του χθες το βράδυ, ο Vance εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδο στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Αντιπροσωπεία